0: Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τα μετέωρα, που έχω πάει δηλαδή, αλλά δεν έχω ανέβει στις μονές επάνω. Έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ για τα μετέωρα και έδειχνε από ψηλά, από drone, και μου κοβόνταν τα γόνατα καθώς έβλεπα από την τηλεόραση. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που μου συμβαίνει.
1: Δηλαδή δεν έχεις κάνει bungee jumping ποτέ?
0: Τι να έχω κάνει, αστιεύεσαι? Δηλαδή ούτε στον ύπνο μου δεν το έχω κάνει. Γιατί δεν το έχεις κάνει εσύ?
1: Bungee jumping όχι, αλλά θα ήθελα πολύ. Δεν έχει τύχει βασικά.
0: Εγώ όχι, δεν θα ήθελα καθόλου.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί να θέλω?
1: Έχεις υψοφοβία?
0: Έχω ακροφοβία, όχι υψοφοβία.
1: Ακροφοβία.
0: Ναι, γιατί στα αεροπλάνα θέλω να κάθομαι στο παράθυρο δίπλα. Επίσης έχω ταξιδέψει με ελικόπτερο, έχω ταξιδέψει στο πιλωτήριο του αεροπλάνου, αλλά στην άκρη του πέμπτου ορόφου, ας πούμε, του μπαλκονιού δεν πάω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο καθένας με το χωρί του.
1: Έτσι, αλλά σου λέω, έχουμε κρύο απόψε, δηλαδή έχει κρύο.
0: Φαντάζω, μετά από όλα αυτά που περάσατε εκεί πέρα, τώρα νομίζω, μια κακιά τραγωδία.
1: Νομίζω πως πλέον ο καιρός αυτό θα είναι, θα σκάει κάτι ακραίο, μετά θα επανέρχεται και μετά πάλι στο αντίθετο τελείως ακραίο. Δηλαδή θα κάνει τέτοιες διακυμάνσεις, δεν θα είναι ομαλός. Γιατί τόση ζέστη σίγουρα θα φέρει πολλές βροχές τώρα, ή θα φέρει, θα μαζέψει υγρασία, κάτι τέτοιο βλέπω. Που κάνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Που... ναι, θα το αντιμετωπίσουμε.
0: Άκουγες τον άνθρωπο που έλεγε νωρίτερα τι ταλαιπωρία τραβάει,
1: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι το όλο θέμα, Μάνο. Οι επιλογές των ανθρώπων στο τι ψηφίζεις, στο πώς κοιτάς τον εαυτό σου και γενικά το όλο το πελατειακό κράτος και τα ρουσπέτια και ο εαυτούλης μου και κανείς άλλος, όταν έρθει όμως η στιγμή που έχεις ανάγκη εσύ ή άνθρωπός σου και χρειάζεσαι να είναι εκεί το κράτος, οι επιλογές. Δεν λέω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γενικά για όλους.
0: Ναι,
1: καθορίζουν το πώς θα είναι η αξιοπρέπειά σου στο να ζήσεις. Καταλαβαίνεις ότι ό,τι έχεις κάνει έχει αντίκτυπο στο μέλλον. Αυτό είναι το... Απλά... Απλά δεν το βλέπεις άμεσα. Να βλέπεις άμεσα ότι μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή εσύ βοήθεια ή μπορεί να έχεις κάποιο παιδί με σύνδρομο Down που θα χρειάζεται από το ίδιο το κράτος 24-ωρη υποστήριξη ή κάποιον ανάπηρο ή κάποιο που έπαθε κάποιο ατύχημα, κέντρο αποκατάστασης, πολλά πράγματα που έχω δει εδώ. Δεν τα σκέφτεσαι όταν δεν σου συμβαίνουν. Και σκέφτεσαι μόνο τον εαυτούλη σου για να σε βολέψει ο μπουλευτάκαρος που θα σου τάξει και θα σου κάνει και αυτός που έχεις το συμφέρον σου. Έτσι, ό,τι αρπάξει ο κόλος. Ναι, με τα συγχωρίζεις.
0: Ναι.
1: Ό,τι αρπάξει είμαστε. Σε πολλές περιπτώσεις ό,τι αρπάξει. Δεν μας νοιάζει για τον άλλον καθόλου. Δεν δίνουμε δεκάρα τσακιστή. Έτσι είναι. Δεξιή, αριστερή, κεντρώη, οτιδήποτε, δεν μας νοιάζει τίποτα. Αυτό πορεύτηκε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το πράγμα πληρώνουμε.
0: Αυτή την ξεφτύλα.
1: Μπράβο, αυτή την ξεφτύλα πληρώνουμε. Δεν την πληρώνουν οι Ευρωπαίοι.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι, δεν την πληρώνουν οι Ευρωπαίοι.
0: Γιατί και αυτά που πληρώνουν οι Ευρωπαίοι, δηλαδή... Τα τέλη, τους φόρους, όλα αυτά είναι ανταποδοτικά.
1: Είναι κράτος, ρε.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Είναι κράτος, δεν θα πληρώσω φόρο, ρε φίλε.
0: Έλατε.
1: Τι τα θέλω, εγώ όλα δικά μου, όλα δικά σου, όλα τέτοιο. Θα πληρώσω και το φόρο μου, θα πληρώσω και τις εισφορές μου, θα πληρώσω και ό,τι μου αναλογεί θα πληρώσω. Αλλά όταν θα έρθει η στιγμή, θα με πάει και σε κέντρο αποκατάστασης, θα με πάει, θα μείνω και 6 μήνες να με πληρώνει, θα μου τα προσφέρει όλα αυτά που πρέπει για να ξαναενταχθώ και στο διάστημα αυτό να ζω με αξιοπρέπεια, ρε.
0: Ναι, μα όπως ο Λεωνίδας, ρε, εσύ, από τη Βρέμη.
1: Ναι, ρε.
0: Ο άνθρωπος που έχει πρόβλημα, έχει κάνει μια ντουζίνα εγχειρήσεις και το κράτος τον βοηθάει μέχρι και το να πληρώνει το ενίκιο. Δηλαδή το λιγότερο που λέω και είναι ένα σωρό άλλα πράγματα. Τώρα αν μας ακούει θα κουνάει το κεφάλι του θετικά.
1: Ναι, ρε Σιμάνο, καταλαβαίνεις. Τι σου λέω, ότι σε μια χώρα εκτός Ελλάδας σου λέει ότι θα σε βάλω να ζήσεις με αξιοπρέπεια.
0: Ναι.
1: Πόσο πιάνεις τόσο, πόσο πρέπει να πιάνεις, θα στο προσθέσουμε εμείς, θα σου πληρώσουμε το σπίτι, θα σου πληρώσουμε ό,τι χρειάζεται. Εφόσον και αν ξαναενταχθείς στην αγορά εργασίας, θα στα κόψουν. Εντάξει. Ναι. Αλλά για το διάστημα που έχεις ανάγκη, θα τα έχεις. Αξιοπρέπεια. Καταλαβαίνεις τη λέξη αξιοπρέπεια από σύννημα. Ναι. Αυτό είναι αξιοπρέπεια. Θα στα δώσουμε. Τώρα, το αν το εκμεταλλεύονται κάποιοι αυτοί, είναι άλλο κομμάτι αυτό, έτσι, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο.
0: Ναι.
1: Έτσι που φωνάζουν όλοι για τα επιδόματα στην Ευρώπη. Α, είναι άλλο κομμάτι, αλλά στο βασικό, αυτό είναι. Όταν πρώτο ήρθα η Γερμανία, 6 μήνες, επειδή δεν ήξερα τη γλώσσα, βρήκα μια δουλειά, τέλος πάντων, που πήγαινα τα παιδάκια σχολείο, σαν ταξί, σαν λεωφορεία και αυτά τα βαν που είναι τα 8 θέσια, τα ξέρεις. Και πήγαινα και κάποιες μέρες παιδιά με ειδικές ανάγκες, τα πήγαινα στο κέντρο που έχουν, BVO λέγεται, είναι κέντρο για παιδιά με αναπηρία, με σύνδρομο Down ή με πολλά. Και όταν μπήκα εκεί μέσα, μάλλον, είναι δηλαδή σαν κάμπους, να σου το πω να καταλάβεις, σαν κάμπους, σαν ένα ακαδημαϊκό τέτοιο που έχει κτίρια, έχει εργαστήρια, έχει ξενώνες που μένουν εκεί μέσα, όσα δεν μένουν έξω.
0: Ενώ εδώ είναι πέρα στους πέρα κάμπους, ναι.
1: Εδώ τον είχαμε τον Στεριούλη στο χωριό, κλωτσοσκούφι, κλωτσοτέτιο, και ήταν η μάνα του κρεμασμένη επί ξύλου κρεμάμενους, μέχρι που πέθανε και αυτήν από κορονοϊό κρεμένη και έμεινε τέτοιο στο ανάπηρο, δεν είχε...
0: Πού την κεφαλή κλείνε, που
1: λένε. Μιλάμε για 100 χρόνια πίσω, ρε.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά.
0: Ναι.
1: Και μπήκα εγώ εκεί μέσα και είχα μείνει κανένα μισάωρο, κανένα μία, με κοιτούσε ένας, μου λέει, να σου πω κάτι, τι έχεις πάρει. Παιδάκια με σύνδρομο Down είχαν τους δασκάλους τους, τους παιδαγωγούς τους, ειδικούς εκεί, διαχείριση, φτιάχνανε ξυλουργικά τέτοια, πώς τα λένε, ξυλόγλυπτα. Φτιάχνανε πράγματα για να τα πουλήσουν σε μπαζάρ που τα κάνανε. Άλλα ήταν μέσα, είχαν κουζίνα. Μπήκα μέσα και είχαν μια κουζίνα, μάλλον επαγγελματική τελείως. Η ώρα εσύ, του λέω, το τέτοιο εκεί πέρα, γιατί δεν ήξερα, λίγο σε αγγλικά. Του λέω, μαγειρεύουν. Μου λέει, δεν μαγειρεύουν απλά. Έχουν catering, μου λέει.
0: Άμα
1: θα κάνεις εσύ, παιδιά με σύνδρομο Down,
0: ναι,
1: έτσι με ανάπη.
0: Αλλά πώς καλυτερεύουνε βέβαια με όλα αυτά.
1: Μάνο,
0: ναι.
1: Έχουν απασχόληση.
0: Αυτό λέω.
1: Δεν ξέρω αν θα καλυτερεύσουν δε τέτοιο. Είναι ένας, ήταν ένας, σου λέω, έλα Γερμανία να σε πάω, να πάμε, γιατί έχω αυτό το γνωστό που δούλευε εκεί μέσα και μου λέει όποτε θες, να πάμε να κάνεις ρεπορτάζ. Μιλάμε, θα πολιτισμικό σόκρεση.
0: Ναι.
1: Κάναν catering τα παιδιά. Κάνεις βαφτίσια ή κάνεις γιορτή σπίτι, μπορούσες να παραγγείλεις από αυτά να στα φέρουν. Είχανε τους υπεύθυνους, ήταν κανένα 2-3 πάνω που ήταν οι μάγειρες. Και κόβανε τα κρεμμύδια, πατατούλες, τέτοια έβλεπες, σου λέω, όλη μέρα απασχόληση εκεί μέσα. Κάτσε εσύ τώρα και εγώ σου λέω, θα μείνει έτσι. Λέω, άλλος είσαι καλά. Όχι, λέει, εντάξει. Όλα καλά, πάω στη γυναίκα μου μετά στο σπίτι, λέω, κοίτα, τι έχω δει σήμερα, τη λέω, δεν θα πάθει πλάκα. Την άλλη μέρα την πήραμε το λεωφορείο, πήγαμε πάλι μαζί, γιατί τα έπαιρνα από το σπίτι, ήταν μερικά που μέναν μέσα, αναλόγως το πόσο βαριά περιστατικά.
0: Ναι.
1: Και ήταν άλλα που ο Δήμος τους είχε το σπίτι, πληρωμένο κανονικά, δηλαδή μια γκαρσονιέρα ή διαμέρισμα, αναλόγως που... Και τα έπαιρνα το πρωί εγώ από εκεί, μπορούσαν δηλαδή να καταλάβαιναν, είναι και μερικά που καταλαβαίνουν που έρχονται στο αυτοκινητάκι. Τα έπαιρνα με το αυτοκινητάκι, τα πήγαινα εκεί και το μεσημέρι κατά τις 3-4 τα ξαναπήγαινα σπίτι.
0: Mm.
1: Καταλαβαίνεις. Ήταν 7-8 άτομα ήταν μέσα στο τέτοιο. Αλλά σου λέω τι να. Εντάξει. Δεν, τι να σου πω. Αυτό είναι. Τέλος πάντων, ας πούμε τα παραπέρα. Ας το κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Κάτι που ήθελα να πω σε μια κυρία που λέει δεν πάω για μπάνιο για να... γιατί έχασα τους δικούς μου. Είναι σαν τη μάνα μου. Απλά θα της πω ένα πράγμα όπως αυτό που είπα στη μάνα μου. Γιατί η μάνα μου έχασε τον αδερφό τη, που τον είχε σαν παιδί, τον μεγάλωσε γιατί ήταν από την μητριά του παππού μου, δηλαδή τη δεύτερη γυναίκα του παππού μου, και είχε, τον είχε μεγαλώσει σαν παιδί στην ουσία. Και είχε πανηγύρι τώρα στο χωριό. Τη λέω: δεν θα πας στο πανηγύρι. Μου λέει: εγώ χάσα, λέει, τον αδερφό μου. Γιατί μετά από τον αδερφό τη, από το θείο μου δηλαδή, πέθανε και η μητριά μου. Θα πάω στο πανηγύρι. Τη λέω: ρε σημάνα, τη λέω, ο θείος πήγαινε στα πανηγύρια. Πώς δεν πήγαινε, μου λέει. Τη λέω: δεν πήγαινα, δεν τον πήγαινα εγώ. Τη λέω: που γυρνούσαμε το πρωί και μέχρι τα ξημερώματα, άμα δεν φεύγανε τα κλαρίνα, δεν φεύγαμε. Δεν πηγαίναμε, δεν άνοιγε μπουκάλι, τη λέω, δεν άκουγε τραγούδια, δεν χόρευε. Πώς, μου λέει, δεν χόρευε ο θείος. Και εσύ, τη λέω, σε βλέπει ο θείος, τη λέω, να κάτσεις στο σπίτι και δίπλα από το, ακριβώς από το σπίτι να έχει πανηγύρι και να μην είσαι εκεί. Μου λέει, τη λέω, σήκω, τη λέω, τράβα, πήγαινε πανηγύρι, να παραγγείλεις και το τραγούδι του θείου, τη λέω, να σε δει να σε καμαρώσει. Αυτή τη μιζέρια, τη λέω, μέσα στο σπίτι. Τότε θέλει ο θείος να στεναχωρήσει, τη λέω.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι.
1: Ναι. Δηλαδή είναι. Τι λέω. Α, έβλεπε ο θείος της, λέω, θα έλεγε κοίτα εκεί που κάθεται μέσα και τέτοιο. Ο θείος της, λέω, ήταν ένα γλεντζές. Η εμψή μου κάθεσε μέσα. Όποιος. Όπως τον άντρα της κυρίας. Άμα κολυμπούσε ο άνθρωπος, πήγαινε και εσύ να κολυμπήσει, θα σε δει να χαρεί. Το να κάθεσαι μέσα στο σπίτι δεν έχει νόημα. Ίσα ίσα γίνεσαι κι εσύ πιο χάλια. Και. Έγινε πανηγύρι τώρα στο χωριό και μου έστειλε μία από το χωριό, μία. Η γειτόνια εκεί πέρα μου λέει: τη βλέπει, μου λέει, τη μάνα σου που. Μου έστειλε βίντεο, το έχω το βίντεο εδώ. Τη βλέπει, τη λέει, τη μάνα σου, λέει, που είναι πρώτο, ήταν πρώτη στο χώρο και έκανε το. Μια γύρα, ξέρει, το τραγούδι.
0: Παράγει
1: το τραγούδι, ναι. Δεν τη είπα τίποτα, την άφησα, ξέρει, τέτοιο. Τη πω, καλά έκανε, ναι, αλλά έτσι θέλει, παιδιά.
0: Έτσι.
1: Εντάξει. Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε για πολλούς που χάθηκαν, αλλά κάντε αυτό που αγαπούσαν. Μην περιμένετε τι θα πει ο κόσμος.
0: Μια φορά μου είπε μια κυρία ότι είχε καμιά 6-7 χρόνια χαμένο τον άντρα της και δεν είχε βγει από το σπίτι καν. Δεν έβγαινε καν από το σπίτι, δηλαδή. Της λέω, ναι. Συγγνώμη, έχετε κήπο στο σπίτι? Μου λέει, ναι. Λέω, σε αυτό το κήπο σκεφτόσασταν ποτέ να φυτέψετε ντομάτες, ξέρω εγώ, πιπεριές, καρότα? Ναι, μου λέει, ήταν σχέδιο του άντρα μου. Λέω, αύριο το πρωί θα πας σε ένα φυτώριο, θα πάρεις μερικά τέτοια πράγματα που ήθελε ο άντρας σου να... και θα βγεις, λέω, έξω, γιατί από τα νεύρα του χαστουκίζει τους αγγέλους εκεί που βρίσκεται. Περνάνε οι άγγελοι από δίπλα και τους βαράει σφαλιάρες.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει να σε δει, της λέω. Και κλεισμένοι μέσα στο σπίτι εμποδίζουν τα ντουβάρια. Την άλλη μέρα το βράδυ με πήρε τηλέφωνο η κόρη της και μου λέει, κύριε Τσιλιμίδη, την έχουμε πάει σε 5 ψυχιάτρους και δεν έχουμε καταφέρει να την βγάλουμε από το σπίτι. Και σήμερα το πρωί κατεβήκαμε και ήταν το διαμέρισμα άδειο και ανησυχήσαμε. Και βγαίνουμε 8 η ώρα το πρωί τώρα, είχε 9 ξέρω εγώ. Είχε πάει από τις 8 η ώρα, είχε πάρει ζαρζαβατικά, σπόρια κτλ. Και καλλιεργούσε το κυπάριο μπροστά από το σπίτι της. Είχε βγει έξω. Μερικές φορές οι άνθρωποι χρειάζονται απλά μία λέξη να τους πεις.
1: Ναι, γιατί...
0: Όπως έκανες με τη μάνα σου.
1: Όχι, ναι, γιατί έχουν η στεναχώρια και όλο αυτό το η θλίψη, τους έχει μπλοκάρει τον εγκέφαλο.
0: Ακριβώς.
1: Καταλάβες, έχουν μείνει εκεί.
0: Ναι.
1: Τη λέω, ξεπέρασε το, τη λέω, δεν σε βλέπει από πάνω, λέω, και λέει, κοίτα να δεις που πέθανα και μου έχει μείνει τέτοιο έτσι εκεί πέρα θλιμμένο. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν ο άνθρωπος τέτοιος άνθρωπος. Άμα ήταν άνθρωπος που καθόταν μέσα και δεν έκλαιγε τη μοίρα του, κάτσε κλάψε και εσύ, αλλά δεν έκλαιγε, ήθελε να ακούσει κλαρίνο.
0: Έτσι.
1: Τώρα να παίζουν κλαρίνα δίπλα από το σπίτι και εσύ να είσαι σπίτι. Όχι ρε, μια φορά ζούμε, ζήσει και να σε δουν από ψηλά να χαρούν.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ε, καλά.
0: Μάλιστα, αγαπητέ μου.
1: Αυτό και τελευταία κουβέντα για το θέμα σου, που προσπαθώ στο μικρό το δικό μου, είναι η ειλικρίνεια. Ναι. Ειλικρίνεια και ευσυναίσθηση για τον άνθρωπο, αλλά πιο πολύ μου αρέσει η ειλικρίνεια, να είναι ειλικρινής ο μικρός. Mm-hmm. Και η ζήλια και η κακία, το πιο πολύ να μην ζηλεύει, προσπαθώ να του περάσω. Αυτά τα δύο νομίζω είναι τα πιο
0: σημαντικά.
1: Σημαντικά, ειλικρίνεια, να είσαι ειλικρινής στο τι κάνεις και ευσυναίσθηση για τον άνθρωπο.
0: Μάλιστα.
1: Να το νιώθεις τον άλλον. Και άμα δεν νιώθεις, βράστα που λένε, άμα δεν νιώθεις τον πόνο του άλλου ή γενικά άμα μπορεί και να μην μπορείς να τον νιώθεις, απλά να προσπαθείς, ξέρω εγώ, να έρχεσαι στη φάση ότι κάτσε να δω γιατί, μήπως δεν είναι καλά ο άνθρωπος, να μην... Είναι πολλές περιπτώσεις που δεν ξέρεις το τι τραβάει κι άλλος. Mm-hmm. Πώς έχει μέσα το καθένας, καταλαβαίνεις. Οπότε, γιατί μερικές φορές το βλέπω το μικρό που βλέπει κάτι και ξέρεις, σκέφτεται να δω και του λέω, ρώτα του λέω άμα θες, του λέω να μάθεις. Πώς είναι αυτό το παιδί, γιατί κάποια φορά κλαίει κανένα τέτοιο παιδάκι ή τέτοιο. Βοήθα τον, έχει κάποιο πρόβλημα με τέτοιο, ξέρεις, με κοιτάει μικρός, ναι. Η συνέστηση είναι πολύ μεγάλο τέτοιο μάνο. Να πιάσει λίγο το, να νοιάζει.
0: Μου κάνει νόημα η Σταυρούλα ότι πρέπει να πάμε σιγά σιγά στην επόμενη γραμμή.
1: Να πάμε, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά.
1: Εγώ καλημερίζω, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Απόστολε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, 2-11-10-80-880. Θανάση από την Παλίνη.
2: Καλημέρα Βαρκάρη Άγρυπνε.
1: Γεια σου φίλε.
2: Ειδήσεις ακούτε?
1: Ακούμε καμιά φορά, ναι.
2: Εγώ είμαι έτοιμος να κόψω το ράδιο για αυτή τη δουλειά. Έκοψα την τηλεόραση και τώρα με στα πρόθυρα να κόψω και το ράδιο.
1: Γιατί, τι έγινε?
2: Εντάξει, δεν παίζονται ειδήσεις.
1: Καλά, δεν καταλαβαίνω έτσι.
2: Θες μια υποστήριξη.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Θες μια ψυχική υποστήριξη να ακούς ειδήσεις. Από το τέλειο μας είναι ο καιρός.
1: Ναι.
2: Και στον καιρό, και αν έχεις δει και το τι έχουν πάρει τα κανάλια για τις ειδήσεις, θέλουνε κόψιμο. Τέλος πάντων, εντάξει, να προχωρήσουμε παρακάτω.
1: Ναι, γιατί δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι είναι αυτό που σε ενοχλεί.
2: Είναι λίγο περίεργο. Λέει... Πανικός, ένας πανικός. Μια τρομοκρατία και στην ουσία τίποτα.
1: Οκ. Okay.
2: Γιατί έχουν πει κάποιοι ότι θα χάσουμε δύο νησιά και θα, αυτοί που λένε ειδήσει θα είναι αλλού. Okay. Τέλος πάντων, εντάξει, με το απλώνω πολύ. Πιστεύω να καταλάβατε.
1: Εντάξει, για πες.
2: Να πάμε στον κύριο Άδωνη μετά.
1: Όχι, να μην πάμε. Όχι. Έχουμε συγκεκριμένο θέμα, Θανάση.
2: Έχω και το συγκεκριμένο.
1: Εάν δεν έχω απέναντι... Μισό λεπτό.
2: Ναι, ναι.
1: Μπορούμε να πούμε ό,τι θέλουμε. Μόνο αν έχουμε αυτόν τον οποίο θα κριτικάρουμε απέναντι να απαντήσει.
2: Αυτό που το βάζετε, μάλιστα. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Ναι. Επειδή άκουσα τον κύριο που είχε το πρόβλημα με την αδερφή του.
1: Ναι, δεν είπε ονόματα ο κύριος. Είπε το πρόβλημα της Ελλάδος γενικά. Δεν
2: μάλιστα,
1: είναι, δεν είναι ο Άδωνης. Συγγνώμη. Έχουν περάσει 700 υπουργοί υγείας μέσα στα χρόνια. Και το σύστημα στην Ελλάδα είναι το ίδιο που ήταν τον καιρό του Καποδίστρια.
2: Μάλιστα, να είστε, ναι, καλά, σίγουρα.
1: Ναι.
2: Απλώς επειδή υπάρχει και το ζούμε.
1: Οκ, okay, υπάρχει και το ζούμε, ναι.
2: Γιατί
1: αλλά δεν είναι θέμα του Άδωνη μόνο. Είναι, ναι, θέμα του Αβραμόπουλου, είναι, ναι, θέμα του προηγούμενου, του, ναι, αντιπροηγούμενου, του οποιοδήποτε, ναι.
2: Το άλλο το θυμάστε το καλό, ότι λεφτά δεν υπάρχουν όταν άλλαζε η κυβέρνηση. Ναι, τα, ναι, ταμείνια.
1: Καλά, έλα να σου πω. Θέλεις να μιλήσουμε για το θέμα που έχει εκπομπή ή να το κόψουμε εδώ?
2: Θα σας πω και για το θέμα.
1: Ναι, όχι. Okay.
2: Γιατί δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Από ένα βίωμα που είχα τουλάχιστον όταν έπεσαν τα χιόνια το 21, που σας έκανε εντύπωση ότι έχει μείνει
1: ο κύριος. 1821, όχι.
2: Όχι, το 2021.
1: Οκ, okay, για πες μου λοιπόν.
2: Δεν έγινε ένα χιόνι.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Γείτονές μας ήταν 10 μέρες με χωρίς ρεύμα. Δεν υπάρχει ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έχει μείνει σαν δημόσια επιχείρηση, αλλά είναι αλλιώς, okay, στις μέρες μας για κάποιους λόγους. 10 μέρες με χωρίς ρεύμα.
1: Okay.
2: Και να έρθει ο αντίστοιχη ηλικία γείτονάς μας και συνάνθρωπός μας στα όρια του. Όσο για το θέμα που είπατε, για μένα να πούμε είναι να είναι καλά, θα ήθελα να πάθει ο Κολοκοτρώνης.
1: Τι είναι ο Κολοκοτρώνης δηλαδή?
2: Ο Κολοκοτρώνης είναι ένας ήρωας που είχαμε το 21.
1: Ναι, αλλά εμείς το ερώτημα το έχεις ακούσει καθόλου ή τυχαία μας έπιασες? Λέω ποιο είναι το καλύτερο και ποιο είναι το χειρότερο ψυχικό χαρακτηριστικό των ανθρώπων.
2: Το καλύτερο ψυχικό είναι του Κολοκοτρώνη που έβαλε στο σπίτι του να ταΐσει και να ποτίσει και ίσως και να κοιμήσει το δολοφόνο συγγενικού του πρόσωπου, όπου δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει.
1: Όχι.
2: Ψάχτε το να δείτε.
1: Okay.
2: Και σας ευχαριστούμε και μπράβο σας που μας ανέχεστε.
1: Να είσαι καλά φίλε Θανάση.
2: Λύσεις σε κάποιους που έχουν προβλήματα, γιατί στις μέρες μας έχουν πολλοί προβλήματα, όπως και η αφεντιά μου. Από ατύχημα και από κορονοϊό, έχω φοβερές καταθλίψεις και κλεισίματα. Να είστε καλά, κύριε Μάνα.
1: Καλή δύναμη.

0: 3 και 34 πρώτα λεπτά, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Γεια σου Γεωργία μας από το Μαρούσι.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλώς την.
1: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά κάθε βράδυ, σχεδόν κάθε βράδυ, μας κάνεις παρέα και μου κάνεις παρέα.
0: Όταν λέμε καιρό να μιλήσουμε, εννοούμε τι?
1: Κάτι μήνες.
0: Α, γιατί ο άλλος πριν ήταν 25 χρόνια.
1: Παρότι σε ακούω 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ είμαι πιο...
0: Ποιο?
1: Καιρό να περάσει. Απόψε είχε ένα κίτρινο φεγγάρι. Ναι. Και θυμήθηκα την ταινία, την Κάλπη και Λύρα.
0: Ναι.
1: Που ο Χόρν ζωγράφιζε φεγγάρια που ο ταβερνιάρης θα θέλει κίτρινα.
0: Ναι.
1: Και του έλεγε, μα δεν είναι, του λίγη λαμπέτη, μα τα φεγγάρια δεν είναι κίτρινα. Είναι κοκόνα μου, της έλεγε. Από τα πολλά ξενύχτια.
0: Ναι. Ωραία ταινία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Λατρεμένη και την βλέπω πολύ συχνά. Ειδικά εκείνο το γκροπλάν που κάνει. Όταν πάει παντρεμένη πια και βρίσκει μια πρόφαση να διώξει το σύζυγο για να γυρίσει πίσω να δει τα ζωγραφισμένα φεγγάρια του χώρου. Λοιπόν, το θέμα στο σημερινό, πολυπαραγοντικό, με πάρα πολλές συνιστώσεις. Γι' αυτό και οι άνθρωποι που πήραν τηλέφωνο το συνέδεσαν λίγο πολύ με κοινωνικά θέματα, με ανθρωποκεντρικά θέματα, πέρα από την προσωπική δομή του καθενός. Περιβάλλον του.
0: Έκανε μια μικρή διακοπή και το έχασε αυτό που είπες.
1: Ναι, το κινητό αυτό είναι αναρχοαυτόνομο παρότι καινούριο. Εγώ ακούω τους άλλους κατά διαστήματα για μερικά δευτερόλεπτα, δεν με ακούν αυτοί.
0: Υπάρχει μια. Έχεις WiFi σπίτι σου?
1: Όχι, είναι το κινητό έχει περιόριστα δεδομένα.
0: Ναι, πέρα από αυτό. Εσύ δεν έχεις σταθερό σπίτι?
1: Όχι. Θα το βάλω όμως γιατί τελικά είναι πολύ χρήσιμο.
0: Και υπάρχει μια ρύθμιση όπου το κινητό περνάει μέσα από το WiFi, οπότε όταν υπάρξει κενό λήψη σήματος, υποκαθίσταται από το WiFi, χωρίς να υπάρχει χρέωση παραπάνω.
1: Αυτά είναι.
0: Ναι.
1: Η γενιά του χαρτιού και του μολυβιού, εγώ αυτά τα ακούει τώρα σαν πυρηνική φυσική.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε, πολύ χρήσιμη πληροφορία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, άκουσα με πολύ προσοχή όλους τους ακροατές που πήραν τηλέφωνο. Πάντα έχεις εξαίρετους ανθρώπους που έχουν να πούν κάτι, να μείνει σε μας. Κάποιοι άλλοι έβγαλαν με τα προσωπικά τους φίλτρα, με τα προσωπικά τους βιώματα. Μιλάγανε οι άνθρωποι έτσι, οι άνθρωποι αλλιώς, με έναν τρόπο που μου έκανε εντύπωση, σαν να μην ανήκουμε κι εμείς σε αυτό το είδος. Λέμε οι άνθρωποι να έχουν εκείνο, οι άνθρωποι να έχουν το άλλο, σαν να μην είμαστε εμείς το ίδιο ακριβώς πράγμα. Και καμιά φορά να ρωτιέμαι, οι ίδιοι που σε κάποια σημεία ήταν πολύ αποφατικοί, πολύ απόλυτοι, πολύ επικριτικοί ίσως, αν θα μπορούσαμε να δούμε τους εαυτούς μας και εκείνοι τους δικούς τους, τι θα βλέπανε αλήθεια? Οι άνθρωποι είμαστε ένα σύνολο, έχουμε τις σκοτεινές μας πλευρές και τις φωτεινές μας. Και όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου που υπόθεσαν από πολλούς, όχι από όλους, ότι η ζήλια, ο ανταγωνισμός, η χερακακία είναι...
0: Είναι?
1: Τα βαριά ψυχικά ελαττώματα. Ή αντίστοιχα, η αγάπη, η ελεημοσύνη κλπ. Κλπ. Είναι τα αντίστοιχα όμορφα. Εκπορεύονται από μια κοινή πηγή. Από μια εσωτερική δομή, η οποία... δεν έχει μονές, δεν έχει συμπλέγματα, δεν έχει εμπάσεις, είναι στο κέντρο της, έχει μια σχέση φιλοσοφίας με τη ζωή, με τον κόσμο, το τι αξίζει, το τι όχι. Είναι ένας άνθρωπος χωρίς εμμονές. Ένας άνθρωπος που είναι απόλυτα ή τουλάχιστον αρκετά κοντά στη δομή του και έχει αυτοεκτίμηση. Δεν έχει ανάγκη να ζηλέψει, δεν έχει ανάγκη να ανταγωνιστεί. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από το πώς ένας άνθρωπος είναι εσωτερικά καλλιεργημένος. Και το ερώτημα και φάνηκε έμεσα με τη σύνδεση που έκαναν όλοι με γεγονότα κοινωνικής ζωής. Ποιος θα διδάσκει αυτά? βλέπουμε γύρω μας σε πλειοψηφία γονείς ακατάλληλους να είναι γονείς, που κουβαλάνε και αυτοί τα δικά τους ελλείμματα, τα οποία ανέδειξαν όλες οι κρίσεις. Όλες οι κρίσεις, οι οικονομικές, οι του COVID, ανέδειξαν, έφεραν στην επιφάνεια ζητήματα τα οποία δεν είχαμε διαχειριστεί, δεν είχαμε δουλέψει. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είναι γονείς. Υπάρχει μια εκπαίδευση η οποία είναι απλά διεκπαιρεωτική. Υπάρχει ένα σύστημα παγκόσμιο ευρωπαϊκό και στην Ελλάδα με τα διάφορα δικά μας επιπλέον γηγενή προβλήματα, κατακερματισμένο, καθόλου ανθρωποκεντρικό. Μια κοινωνία η οποία και ένα κράτος το οποίο τιμωρεί τον άνθρωπο αντί να τον δικαιώνει για ένα του μεγάλο αμάρτημα, τη φτώχεια του. Και αντίστοιχα οι άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν αυτό το πράγμα. Εξού και αναφέρθηκαν πάρα πολύ σε νεαρά άτομα. Πάντα υπήρχε μια παραβατικότητα. Το γιατί συμβαίνει τόσο πολύ στην εποχή μας. Τι αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά και από πού έρχονται και με τι δρομές, με τι όρια, με τι βάσεις έρχονται. Αν έχουν κάπου να σταθούν, αν αισθάνονται τη γη κάτω από τα πόδια τους, αν βλέπουν μέλλον. Αν υπάρχει μια κοινωνία που ευτελίζει και ξεφτελίζει κάθε αίσθημα δικαίου και προοπτικής για να μπορούν να την έχουν οι δεκαπεντάριδες. Χωρίς πλάτες. Χωρίς μια δομή στο σπίτι ή αντίστοιχα μια δομή ανθρώπων που ανταγωνίζονται και κουβαλάνε τα δικά τους πάθη. Θυμήθηκα την κουβέντα μια κυρία η οποία μιλούσε για έναν γείτονά της, ο οποίος φέρεται πάρα πολύ άσχημα στη μητέρα του.
0: Ναι.
1: Αν δεν πρόκειται για ψυχιατρική περίπτωση και μιλάμε για περιπτώσεις που οι άνθρωποι πραγματικά πάσχουν, έχουν οπτικές, ακουστικές παρεστήσεις και κατηγορία, ή αν είναι ένας άνθρωπος εξαρτημένος και μέσα στην εξάρτησή του δεν κάνει ό,τι κάνει, τότε μιλάμε για μια κατάσταση ανθρώπου ο οποίος για να έχει τόσο θυμό, γιατί ο θυμός βγαίνει από πολύ μεγάλο πόνο. Είναι πάρα πολύ εύκολο λοιπόν να ομαδοποιήσουμε, να γενικεύσουμε, ενώ κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και αλλιώς αντιμετωπίζεται, γιατί από κάπου αλλού πηγάζει. Εμείς βλέπουμε λοιπόν, υπόθεση κάνω, μία περίπτωση από όλες θα μπορούσε να είναι αυτή, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την εξουσία απέναντι σε μία μητέρα η οποία τώρα δεν την έχει. Η συμπεριφορά του, αν δεν είναι ψυχιατρική περίπτωση, δείχνει άνθρωπο που έχει υποστεί ψυχική βία. Όταν η μητέρα του ήταν σε θέση εξουσίας. Δεν ξέρουμε, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο να είμαστε τόσο αποφατικοί και τόσο επικριτικοί. Ίσως κατά βάθος, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, να αισθανόμαστε αυτή τη μακαριότητα ότι εμείς δεν έχουμε αυτό το θέμα που έχει ο άλλος. Και άνετα μπορούμε να το στυλιτεύσουμε σε αυτόν. Κοινώς για να μπορέσω να το... ένας άνθρωπος όταν έχει πνευματική εσωτερική καλλιέργεια που την έχει διδαχθεί, παρεπιπτόντως είμαι τελείως της αντίθετης άποψης ότι ο άνθρωπος κουβαλάει κάτι γονιδιακά. Με αυτή τη λογική η Σουηδία, ας πούμε, που ανέφερες μια πολύ ωραία ιστορία, πάει να πει ότι κατ' εξαίρεση γεννιούνται με άλλα γονίδια ή σε κάποια άλλα μέρη του κόσμου τα γονίδια, τα ανθρώπινα λειτουργούν αλλιώς. Ο άνθρωπος εκπαιδεύεται. Όταν τον βάλεις σε έναν χώρο που επικρατούν αυτές οι αρχές, αυτές οι αρχές θα μάθει και έτσι θα εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Δεν γεννιούνται στην κούνια τους στο μεριστήριο οι άνθρωποι παραβατικοί ή ελληματικοί. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ελληματικοί, στερούνται ευγένειας, καλλιέργειας και δεν εννοώ πτυχία. Η μόρφωση πάρα πολλές φορές ανοίγει το νου του ανθρώπου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γι' αυτό και αγράμματοι άνθρωποι έχουν μια εσωτερική πνευματικότητα ιδιαίτερη. Ακαλλιέργητος άνθρωπος, θυμωμένος άνθρωπος, αιμονικός άνθρωπος, με συμπλέγματα, με τραύματα, με φοβίες, με αιμονές. Να παράξει ανταγωνισμό, να παράξει όλα τα δεινά. Δεν θα έχει καμία σχέση με την ουσία του ανθρώπου, γιατί ήρθαμε, πόσο θα κάτσουμε, τι αξίζει. Πάλουμε, λέει, δεν θα τα πάρουμε μαζί μας.
0: Κάτι κάνει πάλι το τηλέφωνο, καλή μου.
1: Πάλι κάνει το άτιμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, από εμάς ξεκινάνε, από μια κοινωνία που μας εκπαιδεύει και εμείς την αντανακλάμε. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ακροατές συνέβεσαν πέρα από την κραυγή αγωνίας που έβγαλαν κάποιοι το προσωπικό βίωμα μια πραγματική κραυγή αγωνίας, γιατί το σύστημά μας δεν είναι ανθρωποκεντρικό. Και θα έπρεπε όλα να είναι γύρω από τον άνθρωπο. Mm. Και επειδή δεν είναι, οι άνθρωποι βγάζουν τσάτρα πάτρα ό,τι μπορούν, προσπαθώντας να αντιδράσουν σε μια κατάσταση συστημική, κοινωνική που τους διαλύει. Χωρίς εκπαίδευση, ψυχική, πνευματική, εσωτερική. Και γι' αυτό παράγουν αυτά. Για μένα χρησιμοποιώ τα λόγια ενός τέλος πάντων υπέροχου ανθρώπου που είπε ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν καλοί και αδελφοί μας σε άγνοια. Άγνοια ορίων, νόμων, θεσμών, ίσους, εσωτερικής εκπαίδευσης, γαλήνης εσωτερικής, ανώτερων νόμων, οτιδήποτε. Άγνοια. Πολλές φορές αυτή η άγνοια είναι τόσο επικίνδυνη που αναγκαστικά δεν έχεις άλλη λύση, γιατί δεν γιατρεύεται πια, από το να τους βάλεις στην άκρη σε μια φυλακή ή να... Ναι, okay. Γιατί πλέον δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Η κοινωνία θα συνεχίζει να βγάζει όλα αυτά και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που τους κοιτάμε, αν βλέπαμε τους εαυτούς μας, ίσως να βλέπαμε και πολλά όμοια που δεν μας αρέσουν. Και επίσης, στο περιστατικό με την μάνα και το γιο, κανένα παιδί, κανένας απόγονος δεν έχει ούτε έναν λόγο να στραφεί εναντίον του γονιού του. Ούτε έναν. Το αντίθετο. Έχει χίλιους λόγους να τον συγχωρήσει για δική του ψυχική ισορροπία. Άρα, όταν συμβαίνουν αυτά, κάτι υπάρχει από πίσω. Και το βάσανο έχει γεννηθεί χρόνια πριν. Αν μπορούσα να συμπυκνώσω μία λέξη που θα ήθελα να χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο, θα ήταν η συμπόνια. Για να είναι κάποιος υπονετικός, πάει να πει ότι έχει βρει τη θέση του μέσα στο ανθρώπινο είδος, γιατί το εκπροσωπεί και είναι μέρος του. Διαφορετικός ο καθένας, αλλά με τις ομοιότητες του ίδιου είδους. Και προϋποθέτει και όλα τα υπόλοιπα. Κατά τα άλλα, δεν θα διάλεγα κάτι άλλο. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι όλα μαζί. Πρέπει να είναι όλα μαζί. Να είναι και ευγενής, τρυφερός, να είναι όλα αυτά που είπαν.
0: Κάνει πάλι οι διακοπές, καλή μου.
1: Ναι, σε βασανίζω, σε βασανίζω.
0: Όχι, απλώς στο λέω γιατί χάνεται αυτό που λες. Δεν με βασανίζει κανείς. Είμαι αβασάνιστος.
1: Κάποια στιγμή κάπου ξεκίνησε ένα ωραίο ταξίμι, το φτωχομπούζικο, και
0: Και? Ποιος το έχει γράψει, ξέρεις?
1: Ποιος το έχει γράψει, αλήθεια?
0: Ο Μανώλης Χιώτης.
1: Πω, νομίζω ότι το ξέρω και το έχω ξεχάσει.
0: Και το ερμηνεύει και πάρα πολύ ωραία ο Μάλαμας. Εγώ δεν το έβαλα με το Μάλαμα.
1: Ρώταγα ποιος ήτανε ο Μάλαμας.
0: Όχι, δεν ήταν.
1: Γιατί ήταν μια ωραία, στιβαρή αντρική φωνή, πολύ καλοκουρδισμένη.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα να σου πω, γιατί τα σβήνουμε κάθε τραγούδι που παίζουμε, για να μην τα βρίσκουμε την άλλη μέρα μπροστά μας πάλι.
1: Κατάλαβα, πάντως έκανες ένα όχ από τα βάθη της ψυχής σου την ώρα που ξεκινούσε το ταξίδι, ήταν όλα τα λεφτά. Έχουμε όμως ένα παράπονο. Ναι. Έχω καιρό να ακούσω το ρήγμα.
0: Okay, θα το βάλω τώρα σε λίγο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα μόλις κλείσουμε, θα το βρει ο Ηλίας.
1: Έχει...
0: Τι έχει? Δεν σε άκουσα.
1: Υπήρξαν μέρες που το βάζα τέλειωνε και το ξανάβαζα και το ξανάβαζα. Υπέροχη έμπνευση αυτό το τραγούδι και σε ευχαριστούμε και σένα και το Μάλαμα.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε ευλογημένοι.
0: Γεια σου Γεωργία μου από το Μαρούσι.
1: Καλημέρα, να είσαι πάντα καιρός πάλι. Να μας χαρίζεις τέτοιες νύχτες. Ναι, θα ξανάρθω. Ευχαριστώ.
0: Μία τελευταία να πω. Εφόσον το κινητό σου είναι καινούριο και είναι μέσα στα όρια της εγγύησης, να το πας από εκεί που το πήρες και να σου πεις τι πρόβλημα παρουσιάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αυτό θα κάνω, γιατί είναι ανεξήγητο. Γιατί
0: όχι, είναι υποχρεωμένοι να δώσουν λύση.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι 7 λεπτά που μας χωρίζουν από το στρογγύλωμα της ώρας. Οι ακροατές, για να προλάβουν να τα πω κανονικά με τους ανθρώπους, είπα στη Σταυρούλα από τις 4 και μετά να πάρει τους επόμενους φίλους στο τηλέφωνο.

Και ο κύριος Σελιμάς θα αλλάξει τη μελωδία. Να διαβάσουμε λίγο Τάσο Λιβαδίτη. Λίγο δηλαδή, όχι πολλά πράγματα, γιατί δεν προλαβαίνουμε.

Από το βιβλίο του Τάσου Λιβαδίτη «Βιολέτες για μια εποχή». Τίτλος του ποίηματος «Μέρες οργής». Ξύπνησα με το συνέστημα ότι μέσα στον ύπνο μου είχαν συμβεί όλα όσα φοβόμουν. Κοίταξα γύρω. Στο βάθος της κάμαρας καθόταν ο αδερφός μου, στην ίδια θέση από τη μέρα που πέθανε. «Πρέπει να φύγεις», μου λέει, «δεν ωφελεί». Ντύθηκα γρήγορα. Είχα περάσει μια άσχημη νύχτα και έφτυνα κάρβουνο. Έξω από το σπίτι, σωρός πέτρες από μια άλλη ιστορία. Ζητιάνοι κατά μήκος του δρόμου δοκίμαζαν καινούργιες ιδέες. «Μην τους ακούς, μην τους ακούς», έλεγε μια φωνή σπασμένη από το παρελθόν. Η πλατεία άδεια και στη μέση ένα μοναδικό σιδερένιο τραπεζάκι καφενείου, όπου πάνω του είχαν ακουμπήσει λίγο χαρτί και λίγο μελάνι. Τα μόνα που είχαν απομείνει από την καταστροφή. Ζήτησα από το θυρωρό το κλειδί, παραμέρισα τις ανοιχτές ομπρέλες που έσταζαν στο διάδρομο και ξεκλείδωσα. Το γράμμα ήταν ακόμα εκεί, στον κωμό, κλειστό 20 χρόνια. Μια γυναίκα άναβε το καντήλι. «Ποια είσαι», της λέω. «Ξέρεις καλά», μου λέει. Ανατρίχιασα. Από το ανοιχτό παράθυρο έβλεπα το δίμιο που κάθε τόσο βούταγε τα χέρια του στο νερό. «Νύπτη τα σιχήρας του ο σκύλος», φώναξα. «Όχι», μου λένε, «τα δάχτυλά του είναι άσχημα και δεν μπορεί να τα βλέπει». Μια γριά καθόταν στην είσοδο και ξεμπέρδευε ένα κουβάρι μαλλί. «Για ποιο όνειρο τάχα ή ποια επιστροφή?» Η αντάβια της μέρας που ανέτελε έλουζε με χρυσάφι τους φτωχούς στο δρόμο. Το βράδυ άρχισε να ψυχαλίζει. Η πόρτα έκλεισε απότομα και δεν μπόρεσα να ακούσω τίποτε άλλο. Φυσούσε δυνατά, τα δέντρα έγερναν και κάτι έλεγαν το ένα στο άλλο. Έτρεξα στο λόφο όπου καθόταν η Μαρία γυμνή, με το εδίο της λαιλατημένο από τα στρατεύματα κατοχής. Έδειχνε με το δάχτυλο σε ένα σημείο που ποτέ δεν καταλάβαμε τι έδειχνε ακριβώς, και αργότερα, γύρω στα μεσάνυχτα, ο σταθμάρχης σήκωσε το φανάρι του άξαφνα, δίνοντας το σύνθημα για τη μεγάλη απόδραση των παραπλανημένων. Πού θα πηγαίναμε? Ίσως όλη η ζωή μου να ήταν αλλιώς, αλλά είχα κουράσει πολύ τους αγγέλους όταν ήμουν παιδί και έπρεπε τώρα να μοιράζομαι τα χρυσάνθεμα με τους άλλους καταδίκους. Έτσι τελικά πίστηκα να δεχτώ το δώρο της πλούσιας θείας, μία θέση στον οικογενειακό τάφο. Μόνο που από τότε έγινα ανυπόμονος και φυσικά με απασχολούσαν και τα τελευταία λόγια του Ισιδώρου Ντικάς, τα οποία δεν έμαθα ποτέ, αδελφού της θλιβερής μου νεότητας και μεγάλου ποιητή, ο οποίος λάτρευε τους παιδικούς τρόμους της νύχτας και που, πεθαίνοντας, δεν βρήκε παρά μια απεραντοσύνη μικρή για τον ύπνο του, και αργότερα, όταν με έδιωξαν, μόλις βγήκα από την πόρτα βράδιαζε και φάνηκε το πρώτο αστέρι, σαν ένα μικρό ρόπτρο του απείρου. Το χτύπησα και από τότε και το πρώτο αστέρι, σαν ένα μικρό ρόπτρο του απείρου. Το χτύπησα και από τότε

σε μας έκανε και τα μάτια της έλαμψαν. Από τότε άρχισε να μιλάει μόνη της τα βράδια, ώσπου τη βάλαμε στο άσυλο. Εγώ πήγα στις μητέρας μου, δεν θυμάμαι πού, γριά γυναίκα ήταν βλέπεις και είχε πεθάνει. Ήταν ο μόνος που είχα και όμως ούτε καν τον γνώριζα. Έφευγε για καιρό και όταν ξαναρχόταν, κάποτε θα γυρίσεις και εσύ μου λέγε, αλλά δεν θα είναι κανείς. Όταν μου μιλούσε για το πράσινο φόρεμα της μητέρας μου και επέμενε στη λέξη πράσινο σαν να υπερασπιζόταν τον κόσμο και άλλοτε γονάτιζε και ζητούσε συγχώρεση για τόσους αιώνες θλίψης. Και οι γυναίκες που κατέβηκαν αργότερα να πλύνουν λησμονήθηκαν μέσα στη μεγάλη λάμψη και όπως χιόνιζε άνοιξα το Ευαγγέλιο. Αλλά χιόνιζε και εκεί. Τάσος Λιβατίτης.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: Είναι η πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
1: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
2: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Καλημέρα κύριε Στάθη μου από τη Ραφίνα.
3: Καλή σας ημέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς
3: και να είστε καλά.
0: Και εσύ αγαπητέ μου.
3: Ήθελα λοιπόν να εκφράσω κι εγώ μια άποψη πάνω στο θέμα που θίγεται απόψε.
0: Ναι, με.
3: Και να πω ότι ένα καλό χαρακτηριστικό κατά την άποψή μου και σε πολύ ψηλά στην ιεραρχία των καλών χαρακτηριστικών είναι το εξής. Όλοι οι άνθρωποι στις διαπροσωπικές μας σχέσεις κάνουμε λάθη.
0: Ναι.
3: Και πολλές φορές χρειάζεται να το αναγνωρίσουμε το λάθος μας και να ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πιστεύω ότι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό είναι η αναγνώριση του λάθους και η έκφραση της συγγνώμης. Ξέρετε, το να κάνει κάποιος λάθος είναι ανθρώπινο. Το να ζητήσει συγγνώμη είναι θεϊκό.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί απαιτεί μεγαλείο ψυχής, μεγάλη ψυχική και πνευματική καλλιέργεια, θυσία του εγώ και πολλά άλλα. Στην αντίθετη πλευρά, πιστεύω από τα χειρότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου είναι η αχαριστία, γιατί να μην αναγνωρίσει κάποιος την προσφορά κάποιου άλλου συνανθρώπου του και να την αγνοήσει, νομίζω έχει, είναι ένδειξη, απαιτεί, πρέπει να έχει δηλαδή πολύ μιζέρια μέσα του και πολύ κακά χαρακτηριστικά. Αυτά τα λίγα ήθελα να πω και αυτά τα απλά.
0: Με τι ασχοληθήκατε στη ζωή κύριε Στάθη?
3: Εγώ ασχολήθηκα

0: Ήμουνα σε εμπορικά τμήματα μεγάλων εταιριών, στον Τιτάνα, στους Καλυστήρισσα, στα
1: Καπιτάνα.
0: Αλλά ασχολούμαι από το 79-80 με φιλοσοφία, εσωτερική φιλοσοφία, ελληνική φιλοσοφία και τέτοια. Και ακόμα παρακολουθώ δηλαδή μαθήματα και τέτοια και αυτά. Μάλιστα. Στο Ιδεοθέατρο κυρίως, αν έχετε στη Στουρνάρη που είναι το Αναστασάκι, μια σχολή έτσι.
1: Μπράβο, ναι, έχω ακουστά, σωστά.
0: Εκεί χρόνια παρακολουθώ το Ιδεοθέατρο και πολλές άλλες αυτές. Τέλος πάντων, ναι. Και με τσιγκλάνε λίγο τα θεματάκια σας αυτά. Υπακούω και στην προτροπή σας να συμμετέχουμε, γιατί δυσκολεύομαι, ξέρετε, λίγο. Δεν έχω συνηθίσει να μιλάω.
1: Μα έχετε, ναι, νομίζω κανείς δεν έχει. Δηλαδή, ναι. Και εμένα την πρώτη φορά που έκανα ραδιόφωνο, νόμιζα ότι θα ανοίξει η γη να με καταπιεί.
0: Α, και εμένα. Τώρα έχει ανοίξει, δεν νομίζω.
1: Όχι, γιατί να σας πω, μετά αποκτάει κανείς μια εμπειρία που του είναι χρήσιμη και σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Αν επιμένω.
0: Αλλά εντάξει, έχουμε κάποιες δυσκολίες.
1: Σύμφωνοι, αν επιμένω είναι, επειδή θεωρώ πως είναι δίκαιο από τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ και κάθομαι μέχρι τις 5 το πρωί και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακούνε ως εκείνη την ώρα, το να μείνω, ξέρω εγώ, 1/4 χωρίς να έχω συνομιλητή. Μου είναι πολύ δυσάρεστο.
0: Το ξέρω, το καταλαβαίνω και γι' αυτό προσπαθώ και εγώ να συμμετέχω. Παρόλο που πολλές φορές και είναι κάποιοι κύριοι που παίρνουν το λόγο στην αρχή και κυρίες που παίρνουν το λόγο στην αρχή κάθε εκπομπής.
1: Ναι.
0: Και εκφράζουν καταπληκτικές απόψεις.
1: Ναι, είναι ο.
0: Και μετά, ναι, κάποιος κύριος καθηγητής, η κυρία Σχοινά, ο κύριος Βασίλης από την Καβάλα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα, είναι αρκετοί άνθρωποι που παίρνουν στην αρχή και λέω τώρα τι να βγω να πω εγώ.
1: Μα ίσα το είναι τροφή για σκέψη αυτά που λένε.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άνθρωποι, να σας πω κύριε Στάθη, τι πιστεύω ακράδαντα όμως, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ειδικοί σε κάτι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω πάντα ότι η εκπομπή είναι και ανθολόγιο. Δηλαδή μπορεί κανείς να μιλήσει για κάτι που απασχολεί εκείνον.
0: Ναι.
1: Όχι εμένα, εγώ ας πούμε έχω σκεφτεί το θέμα που θα βάλω το βράδυ, να μιλήσουμε για την εξαπάτηση το βράδυ, έτσι, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο στις μέρες μας, έτσι, από τους πολιτικούς που εξαπατούν τους ανθρώπους, τους καθημερινούς ψηφοφόρους, μέχρι τους Ρωμά οι οποίοι παριστάνουν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Ναι. Αλήθεια, δηλαδή πάνε, χτυπάνε μια πόρτα και λένε «Αφεντικό, είμαι από τη ΔΕΔΙΕ, ανοίγεις την πόρτα να πάρω τα λεφτά σου».
0: Όχι, δεν χτυπάνε τηλέφωνο, γιατί μου έχει μιλάνε πόρτες, το τηλέφωνο παίρνουν.
1: Αλλά σε τι γλώσσα τα λένε, στη δική τους?
0: Όχι. Μιλάνε πάρα πολύ καλά ελληνικά.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά άμα το προχωρήσεις λίγο και τους πεις κάποια τεχνικά θέματα και αρχίζουν και. Λένε σαν χλαμάρες, δεν ξέρω τι λένε.
1: Αλλά τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έχω την ιδέα αυτή για το βράδυ.
0: Καλά κάνετε, αλλά σας λέω τώρα και ζητώ και συγγνώμη και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
1: Γιατί?
0: Άμα δεν μπορούμε να εκφραστούμε και έτσι.
1: Μα γιατί, είχατε κανένα πρόβλημα στην έκφραση?
0: Όχι. Καμιά φορά μπερδεύουμε.
1: Όλοι οι άνθρωποι, και εγώ μπερδεύομαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Και εγώ μπερδεύομαι.
0: Είστε μεγάλη ευκαιρία. Και το μπέρδεμα το δικό σας είναι, πώς να το πω τώρα, είναι όμορφο, το καμουφλάρετε όμορφο.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
1: Καλό.
0: Γεια σας.

0: Ναι, ποιος έχει σειρά. Σταυρούλα, δεν βλέπω. Ναι. Ο Πάρης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Πάρη μου.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου.
1: Χαίρομαι. Καλημέρα να έχεις Μάνο.
0: Και εσύ.
1: Χαίρομαι που μιλάμε για δεύτερη μέρα σήμερα, δεύτερη νύχτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα το πάμε τρίτη νύχτα, τέταρτη νύχτα.
0: Θα το πάμε, γιατί να μην το πάμε. Για πες.
1: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ήθελα να πω ένα μάλλον να ξεκινήσω από το κακό χαρακτηριστικό ενός, ας πούμε, πες, του ανθρώπου, πες.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα γνώρισμα χαρακτηριστικό. Ένα κακό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν λέμε μπράβο στους άλλους όταν το αξίζουν.
0: Ναι.
1: Όχι όταν, ας πούμε, δηλαδή, και κυρίως αυτό το είχα σκεφτεί μάλλον για τα παιδιά. Δηλαδή, τα μικρά τα παιδιά, όταν κάνουν κάτι καλό, πάντοτε πρέπει να παίρνουν τον μπράβο τους.
0: Βέβαια.
1: Σωστό δεν είναι.
0: Απολύτως. Όχι μόνο ναι. Να τους λες τι δεν κάνουν
1: δεν
0: καλά.
1: Δεν το κάνει ο κόσμος όμως, μάλλον. Οπότε το παιδί χάνεται λίγο. Δηλαδή, πώς χάνεται. Ας πούμε, κάνει κάτι καλό. Συνεχίζει τη ζωή του, πάει να κάνει κάτι καλό. Δεν αποκτάει αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, χάνει την αυτοπεποίθησή του. Και όταν σε κάποια στιγμή, όπως εσύ καλά είπες πριν, καλά το τι έχεις πει σήμερα είναι μια φανταστική εκπομπή. Νόμιζα ότι ήμουνα στην αγορά της αρχαίας Αθήνας, ας πούμε έτσι. Δηλαδή που αγορεύαν έτσι, που μιλούσαν όλοι οι άνθρωποι, ξέρεις, έτσι, σεβαστά και ωραία. Ας πούμε, το μπράβο, τώρα το μπράβο πρώτη φορά το σκέφτηκα, ας πούμε, και όλα σε αυτό, με τον κύριο που ήταν αξιοσέβαστη κατάθεση ψυχής που προσέχει την αδελφή του.
0: Ναι.
1: Μπράβο του που προσέχει την αδελφή του. Και όλοι μαζί οι ακροατές πρέπει να του πούμε ένα μπράβο.
0: Mm.
1: Ας το πούμε και στον αέρα, ρε παιδί μου, έτσι χωρίς να μπορούμε να το πούμε απευθείας. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να σε πω την καλημέρα μου, να σε πω γεια σου ντόκτορ. Γιατί έσκησες τους 5 ψυχιάτρους. Ξεκινάμε δηλαδή
0: από
1: και
0: εκείνη
1: από
0: την περίπτωση που είπαμε με την κυρία, ναι.
1: Ναι, φοβερή η παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Μπράβο σου. Αυτό είναι χάρισμα.
0: Αυτό, τη θυμάμαι που όταν της είπα ότι ο σύζυγος εκεί που βρίσκεται από τα νεύρα του χαστουκίζει τους αγγέλους.
1: Ναι.
0: Ναι, εκεί γέλασε.
1: Ναι.
0: Έχω κρατημένη την ηχογράφηση.
1: Εγώ γέλασα πόσες φορές σήμερα. Μπράβο. Ναι. Τώρα που το ξαναλέμε μάλλον, σαν να θυμάμαι ότι δεν έχω ακούσει την εκπομπή.
0: Μπορεί.
1: Και είχα γελάσει πάλι κι εγώ.
0: Στην έρτη
1: μου. Μπράβο, ωραία τάκια σου, ξέρω εγώ, ωραίο
0: ναι,
1: πως
0: ναι,
1: το
0: ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να το είχα ακούσει, γιατί εγώ ακούω, ένα μπράβο, ήθελα να ξεκινήσω από εκεί. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ένα μπράβο, γιατί όταν μιλάτε με Θεσσαλονίκη, ας πούμε, να λέμε, όπως είχες πει και χτες, μπράβο και στον Δημήτρη το Βενιέρη, που είναι τόσο καλός, φαντάζομαι, πολύ καλός επιχειρηματίας και ξέρει να διαλέγει και ανθρώπους και οι καταστάσεις, δηλαδή αυτό που έκανε με τα παραπολιτικά, ας πούμε.
0: Με πήρε μία μέρα τηλέφωνο και μου είπε, έχεις καμιά αντίρρηση. Του λέω, αντίρρηση, τι αντίρρηση να έχω.
1: Ναι, γιατί κατευθείαν σε σένα.
0: Ναι, εμένα πήρε πρώτα και μου λέει, μπορώ να πάρω τηλέφωνο τη διεύθυνση να μου δώσει την άδεια, αλλά θέλω να ξέρω
1: ναι.
0: Αν συμφωνείς εσύ. Του λέω εγώ, πετάω από τη χαρά μου, δεν
1: ναι, ναι.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Και είναι πάρα πολύ καλός, τοποθετημένος, ωραίος.
0: Και μου είπε,
1: το χάνει λίγο με τη μεταδοτικότητα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εγώ το έχω αυτό.
0: Τέλος πάντων.
1: Και
0: μου είπε ότι έχει ξεπεράσει η ακροματικότητα το 10% της εκπομπής στην
1: Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Θεσσαλονίκη.
0: Οι μετρήσεις που γίνανε, ναι.
1: Ναι, φυσικό είναι αυτό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Το πει σήμερα τα φανταστική. Λοιπόν, κάτσε. Είπαμε τα μπράβο στον κύριο Δημήτρη Βενιέρη που ας πούμε είναι ο πρώτος που έκανε το βήμα. Γιατί ζήλεψα που είπα άλλος ότι πριν 25 χρόνια σε άκουγε και ήταν φύλακας. Τι ωραία να κάθεσαι να φυλάς όπου και να είσαι. Δηλαδή νύχτα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Να ξενυχτάς και να ακούς τον Μάνο. Ζήλεψα που δεν είχα αυτή την εμπειρία, κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πόσο δηλαδή είμαστε Ελλάδα υποτίθεται και τελικά να πω ας πούμε αυτό που έλεγε ποιος το έλεγε δεν θυμάμαι ξέρεις ο Σαββόπουλος ποιος το έλεγε από τα υπουργεία σας δηλαδή
0: ναι, και
1: τόσο χρόνια δεν μπορούσε η εκπομπή να είναι και πάνω. Κατάλαβες
0: κοίταξε για μεγάλες περιόδους η εκπομπή ήταν και εκεί πάνω. Δηλαδή τα 7 χρόνια που έμεινα στην ΕΡΤ ακουγόμασταν επάνω. Τα άλλα 7 χρόνια που έμεινα στο Sky ακουγόμασταν επάνω. Όταν ξεκίνησα εδώ υπήρχε σταθμός που αναμετέδιδε, αλλά έγινε μουσικός σταθμός, οπότε χάθηκε η επαφή, καταλάβες αυτό. Δεν είναι δηλαδή ότι τώρα είναι πρώτη φορά. Απλώς γι' αυτό λέω αποκαταστάθηκε η επαφή.
1: Ναι, τότε που είχα, εγώ είχα ακούσει την πρόθεση στις πρώτες εκπομπές που ήσουν και έλεγες ότι είχαμε καιρό να κάνουμε.
0: Ναι,
1: να
0: ναι, ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ότι είχε, ότι πριν ήτανε.
0: Ήτανε, ναι.
1: Αλλά θέλω να πω πώς είναι τα πράγματα. Αυτός ο φύλακας που είπε ότι του φάγε 400 ευρώ με μεγάλο επιχειρηματία,
0: ναι.
1: Δεν μας νοιάζει ποιος είναι, ας πούμε. Ας του πούμε ρε παιδί μου όλοι οι ακροατές, να το πω έτσι γιατί λέμε και για προσευχές και ευχές και τέτοια, ας πούμε. Ας του πούμε να κερδίσει 4.000 ο άνθρωπος στο οπουδήποτε, ας πούμε, στο τζόγο, στο τζόκερ κάπου. Γιατί είναι πολύ, δηλαδή κουφάθηκα όταν το είπε. Το είπε τόσο όμορφα, τόσο ωραία. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι όλοι που μιλάνε. Μπράβο τους. Και περιμένοντας το Φάνη, γιατί πριν μιλήσε ο Φάνης από... που έλεγε ότι από το 79-80 σπουδάζει και ασχολείται με τη φιλοσοφία,
0: ναι.
1: Και ότι είχε το ίδιο πρόβλημα με μένα που σου έλεγα χθες, ότι να ανοίξει γίνα με καταπιεί και τέτοια και δεν είμαι,
0: ναι, ναι.
1: Και αισθανόμουν και φόβο για την γλωσσοφαγιά,
0: ναι.
1: Και αυτά που λέγαμε,
0: ναι.
1: Και να μας δώσει, δηλαδή είναι όμορφα αυτά τα θέματα, ό,τι γνωρίζει και ό,τι ας πούμε θέλει ας μας το μεταδίδει, δηλαδή να είναι συχνός. Ωραία μιλούσε, μια χαρά. Θέλω να πω, εγώ χάνω περισσότερο τα λόγια τώρα από ό,τι αυτός, ας πούμε.
0: Μα δεν χάνεις τα λόγια σου, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου, αλήθεια.
1: Όχι, να σου πω, εντάξει, χάνω τα λόγια μου, χάνω τον ειρμό μου σε σχέση με το τι ήθελα να πω. Α, ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Καταρχήν να τελειώσω τα μπράβο μαζί σου.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπες με τους 15 πυροβολισμούς για να πάρουμε την αστυνομία. Φοβερό.
0: Μα έτσι δεν γίνεται.
1: Το θυμάσαι.
0: Τώρα πώς δεν το θυμάμαι.
1: Με αυτό ξεκίνησες, φοβερό.
0: Ενώ...
1: το άλλο που λέει ο άλλος είναι στο κάμπους εκεί πέρα που ήταν τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τέτοια έχουν κάμπους. Ενώ εμείς είμαστε πέρα στους παρακάμπους. Και αυτό φοβερό. Δηλαδή το χιούμορ σου άνοιξε το. Το έχεις πολύ καλό. Εντάξει, δηλαδή πολύ. Όλοι
0: καλά.
1: Πιστεύω σε χαίρονται, ρε παιδί μου, οι ακροατές.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Δεν μου λες, το βρήκες τα ηχητικά εκπαίδευσης των Καναρινιών.
1: Α, ναι, αυτό θέλω να σου πω ένα ευχαριστώ, γιατί μου θύμισες ότι πολύ απλά μπορώ να, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο ήχος της Καρδερίνας στο κελάιδημα.
0: Α, καλά, είναι τρομερό, ναι, βέβαια.
1: Ναι, και το άκουγα που και που παλιά και τώρα τελευταία έκανα μόνιμα πολλά δεδομένα, δηλαδή κάτι σαν συμβόλαιο, να μην κάνω διαφήμιση τώρα και ομιλία και δεδομένα. Και μπορώ να ακούω, δηλαδή, και έβαλα και άκουσα Καρδερίνα που μου το θύμισες.
0: Επίσης υπάρχει ένα site που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, αλλά μπορείς να το βρεις γράφοντας φωνές πουλιών από όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Θα ακούσεις κάτι και λαϊδίσματα.
1: Ναι.
0: Θα πεις είναι δυνατόν, δηλαδή ήξερα μόνο την Καρδερίνα εγώ.
1: Όχι, μου αρέσει πάρα πολύ η Καρδερίνα που δεν την αλλάζει.
0: Ναι, ωραία είναι, αλλά λέω.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα γουστάρω.
0: Εκείνο
1: πολύ.
0: Το Αϊδόνι, το έρμο που είναι μια σταλιά πουλάκι και δεν είναι και όμορφο να πεις,
1: ναι,
0: όπως είναι,
1: ναι,
0: τα άλλα.
1: Ναι.
0: Όχι,
1: ναι.
0: Όμορφο είναι, αλλά δεν είναι όπως είναι τα παπαγαλάκια. Τα πολύχρωμα.
1: Ναι.
0: Ναι, ούτε...
1: δεν σου φαίνει τίποτα, σαν απλό πουλάκι.
0: Ναι, ακριβώς, σαν σπουργίτη, μπράβο. Ναι. Αλλά τι φωνή, τι φωνή όμως.
1: Και τι γενναία που είναι, δηλαδή που βγαίνουν έτσι, τα ειδόνια είναι φοβερά. Είναι...
0: τη νύχτα τραγουδάνε
1: τη
0: μόνο.
1: Τη νύχτα, ναι. Ναι, βγαίνουν τη νύχτα και μπορεί να σου αλλάξουν, πώς να σου πω, να σου αλλάξουν τη ροή της σκέψης σου. Δηλαδή,
0: να σου μαλακώσουν τη ψυχή.
1: Ναι, σαν να σου μιλάει Θεός είναι το ειδονάκι καμιά φορά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, τα ρίχνει και... νομίζεις ότι έχεις μεταμορφωθεί, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να είσαι λίγο φοβισμένος, λίγο στεναχωρεμένος, λίγο κάτι και αμέσως σου αλλάζει τη διάθεση, την ψυχή δηλαδή, πραγματικά, την ψυχή σου μιλάει.
0: Δεν λέει το τραγούδι, το λένε τα ειδονάκια κάτω στα ρέματα, η άνοιξη μας ήρθε, δεν είναι ψέματα.
1: Μπράβο, ναι. Δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά έτσι είναι. Όντως.
0: Το έχεις ακούσει το τραγούδι αυτό?
1: Όχι, όχι. Άμα θέλεις να το βάλεις.
0: Δεν το έχω εδώ.
1: Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εντάξει, πάντως έτσι είναι. Δηλαδή, τώρα θα σου πω κάτι άλλο. Επειδή γράφεις τραγούδια, και εγώ έγραφα τραγούδια, πάντα μου ερχόταν σαν εμπνευσή ένα στίχος.
0: Ναι.
1: Και μετά προσπαθούσα λίγο να γύρω.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Ένα στίχος έρχεται.
1: Ένα στίχος, ναι, ένα στίχος. Και προσπαθούσα μετά να είμαι κοντά σε αυτό, να μην το απαντήσω, να μην το προδώσω, να προσπαθήσω κιόλας να καταλάβω, να το αναλύσω, κάτι έτσι να το μορφύνω. Τέλος πάντων, μετά μπήκα στο τρυπάκι. Τρυπάκι τώρα, συγγνώμη για τους ακροατές.
0: Δεν πειράζει, γιατί το λέμε.
1: Μπήκα στην κατάσταση, ας πούμε, έτσι να ψάχνω να βρίσκω σε όλα τα τραγούδια, όπως θέλω να το κάνω και στα δικά σου τραγούδια. Απλά δεν είχα χρόνο να προτιμώ, δηλαδή, έτσι που να σ' ακούω, παρά να ψάξω να βρω όλα τα τραγούδια και να δω τους στίχους που έχει γράψει. Θα το κάνω όμως.
0: Να το κάνεις.
1: Αύριο θα το κάνω κιόλας, ξεκινώντας ένα-ένα. Και προσπαθούσα να βρω μέσα στο τραγούδι το στίχο που ήταν η έμπνευση. Πολλές φορές είναι εύκολο αυτό. Κοίτα, γιατί είναι...
0: Συνήθως είναι η πρώτη φράση.
1: Ναι, ή είναι το πιο δυνατό ρεφρέν, ας πούμε.
0: Η πρώτη φράση.
1: Η πρώτη φράση.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, εάν δεν βρω μία φράση που να σημαίνει κάτι για την ψυχή και το μυαλό μου, δεν το συνεχίζω.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορώ να ξεκινήσω από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο ρεφρέν που έχω γράψει πρώτο ήταν το δεύτερο τραγούδι της ζωής μου, που είναι αυτό που λέει «Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου».
1: Α, καλά, αυτό φοβερό, ρε φίλε.
0: Ναι, πρώτα βρήκα αυτό και μετά έχτισα το υπόλοιπο τραγούδι, αλλά αυτό έχει γίνει μόνο μία φορά. Ποτέ άλλο.
1: Ναι, γι' αυτό είδες, καμιά φορά είναι πιο πέρα, ας πούμε.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι και το στυλ που στον κάθε άνθρωπο πώς το έχει τη δημιουργία.
0: Δεν, δηλαδή, είναι στυλ, δεν είναι στυλ, είναι τι σου έρχεται.
1: Μερικές, ναι, μερικές να φορές είναι... Τους δημιουργούς,
0: δεν ξέρω, δεν έχω κάνει έρευνα.
1: Μπορεί να σημαίνει το ίδιο, δηλαδή...
0: Δεν έχω κάνει έρευνα, αγόρι μου, δεν μπορώ να απαντήσω.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι. Τώρα όμως πήγες κάπου αλλού. Εντάξει, και να πω κάτι και για τους ακροατές, ας πούμε. Αυτό τώρα το ότι λέει, τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Το άλλο που λέει... Αυτό το τραγούδι το ξέρουμε όλοι. Το τραγούδι
0: είναι
1: πάντα την αλήθεια.
0: Ό,τι ψέμα στη ζωή μου και να πω, ναι.
1: Αυτό λίγο είναι πολύ δυνατό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Έχει εντυπωθεί, πιστεύω, σε πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα μας.
0: Ναι.
1: Αλλά λίγο, καταρχήν, ας πούμε, εδώ πέρα, σε αυτό μόνο μάλλον να πούμε. Ότι τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια, ό,τι ψέμα στη ζωή μου και να πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το αρχικό, η έμπνευση ήταν ότι τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια.
0: Ναι, μάλλον.
1: Μετά το άλλο δεν το δέχομαι εγώ. Δηλαδή αυτό σου λέγα, ότι ψάχνω να βρω τη φράση την αληθινή και να αναιρέσω τα άλλα, γιατί τα άλλα μπορεί να είναι ψεύτικα. Δηλαδή το αληθινό είναι σαν έμπνευση από τον Θεό. Αυτή η πρώτη στροφή που σου έρχεται, ας πούμε, που λες, εγώ θεωρώ ότι είναι έμπνευση από τον Θεό. Okay. Δεν είναι κάτι, είναι θεόσταλτο, δηλαδή. Δεν είναι από πού μας έρχεται.
0: Okay.
1: Δεν είναι δηλαδή θέμα συνείδησής μας. Είναι η συνείδησή μας, την ξέρουμε. Ο καθένας, ας πούμε, τι έχει μέσα στο κεφάλι. Όταν σου έρχεται αυτή η έμπνευση, ο πρώτος στίχος, δηλαδή τι να σου πω, μάλλον, τι θέλω να σου πω.
0: Πες το μου αυτό και κλείνουμε, γιατί περιμένουν και άλλοι. Και τα
1: εκπομπή σου. Ναι, ναι. Το πήγαμε αλλού για αλλού. Αλλά
0: δεν πειράζει. Πες αυτή τη μία φράση που θες και είπα.
1: Όχι, ήθελα να μου πεις εχθές, είπες ένα κείμενο που έλεγε για την ψυχή ότι εδράζεται στο διάφραγμα, όπως λένε οι αρχαίοι Έλληνες.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
1: Α, δεν θυμάσαι. Εντάξει. Ναι, αυτό έλεγα, ότι τέλος πάντων τα τραγούδια λένε την αλήθεια μόνο σε μία φράση, γιατί πολλές φορές όταν ακούμε μουσική, δηλαδή...
0: Πάρη μου, μην το απλώσουμε παραπάνω, γιατί δεν θα προλάβουμε.
1: Okay.
0: Άντε, σε φιλώ, σε περιμένω πάλι.
1: Έγινε, σας χαιρετώ, να είστε καλά, να είστε καλά, Μάνο, καλή συνέχεια.
2: Το μέλλον θα έρθει δίχως κόστος και αφορμή, μια Κυριακή σαν μια σκηνή μοιραίου γάμου. Ίδια με εκείνους που δεν φαίνεται πως χάνουν. Ένα γραμμάτιο που δεν θέλει πληρωμή. Χωρίς εμάς θα έρθει λοιπόν έτσι κι αλλιώς. Μια οπερέτα θα είναι ο κόσμος ο παλιός. Στα μπράτσα θα έχει τατουάζ, ως και στη γλώσσα. Φορά παρτίδα, τιμολόγιο στα πόσα. Φορά παρτίδα, τιμολόγιο στα πόσα. Στα μπράτσα θα έχει τατουάζ, ως και

μέλλον θα έρθει αναβοσβήνοντας κεριά, όπως τα φώτα σε πολλές διαφημίσεις. Θα έχεις το δαίμονα μαζί σου για να γδύσεις. Πόρτα δε θα βρεις πουθενά και κλειδαριά. Το μέλλον θα έρθει σοβαρά και από βραδείς. Δε θα προλάβεις να τ' ακούσεις και να δεις. Να σαλιαρίσεις και να ρίχνεις την ευθύνη σ' αυτούς που βρήκαν ομορφιά στην ηρωίνη. Σ' αυτούς που βρήκαν ομορφιά στην ηρωίνη. Θα σαλιαρίσεις και θα ρίχνεις την ευθύνη. Αν θες απόψε κάτι για να ζεσταθείς, κάψε κιθάρες και

0: 2-11-10-80-8-8-0. Σε περίπου μισή ώρα θα είναι λιγότερο, σε 25 λεπτά, η Έρη Πανάγου έχει έρθει ήδη, έρχεται πάντα μια ώρα νωρίτερα. Γεια σου Βάσο μου από το Παγκράτη.
1: Καλημέρα Μάνο, αγαπημένο μας, και καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Τι κάνουμε, όλα καλά?
0: Ναι, μια χαρά. Εσύ?
1: Πάντα με τα ωραία θέματα, δόξα τω Θεώ. Τώρα για το θέμα μας απόψε. Εγώ βάζω το χειρότερο, πώς το λένε, η ζήλια μαζί με φθόνο. Αυτό είναι για μένα πάρα πολύ κακό, γιατί έχω ζήσει, λόγω που ήμουν πάντα καλό προϊόν, αυτό δεν με σταμάτησε βέβαια, συνεχίζω, απλώς μαθαίνεις από τη ζωή σου. Αλλά η ζήλια με φθόνο είναι πραγματικά, σιγά σιγά σου κάνει κακό. Το άλλο, η ευγένεια και ο σεβασμός είναι μεγάλο πράγμα. Μην κάνεις κακό, μην κάνεις αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, ας πούμε, υπάρχει αυτό. Η ευγένεια παίζει σημαντικό ρόλο στον άνθρωπο. Έτσι Μάνο μας.
0: Έτσι
1: αυτά.
0: Είναι.
1: Χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
0: Πού θα πας διακοπές?
1: Ακόμα δεν ξέρω, επειδή σαν ελεύθερος επαγγελματίας, παρόλο συνταξιούχα,
0: ναι.
1: με κανονίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, δεν... αγαπάω τη δουλειά μου και δεν έχω, οπότε θα φεύγω μικρά. Συνήθως όμως το 15 Αύγουστο, Ελλάδα
0: ναι.
1: όμως. Καλοκαίρι δεν ναι. φεύγω από την Ελλάδα.
0: Ναι. Και δεν μου λες σε ποια περιοχή της πατρίδας έχεις βρει τα πιο ζεστά νερά, αν σ' αρέσουν τα ζεστά νερά.
1: Α, μ' αρέσουν. Παρόλο που, ας πούμε, αγαπάω τα νησιά, τα νησιά έχουν παγωμένα νερά συνήθως. Τώρα εδώ
0: όχι
1: στην
0: πάντα,
1: Ελλάδα...
0: το Αγκίστρι έχει πολύ ζεστά νερά.
1: Έχει ζεστά, γιατί
0: το
1: μια Αγκίστρι, φορά έχω πάει.
0: Το Αγκίστρι είναι απέναντι από το υπόγειο ηφαίστειο των Μεθάνων.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια, γι' αυτό και τα ψάρια εκεί είναι πάρα πολύ νόστιμα, γιατί τρώνε και άλλα πράγματα εκτός από ό,τι βρίσκουν στο νερό να επιπλέει, ξέρεις.
1: Α, δεν το ξέρω. Αυτό
0: βέβαια.
1: Που είναι...
0: Και η Έγινα έχει ζεστά
1: νερά. Και η Έγινα, ναι, ναι, η Έγινα, ναι, γιατί με τον Κολάντα που ήμασταν φίλοι, δυστυχώς πέθανε.
0: Ναι, πέθανε.
1: Πήγαινα κάθε καλοκαίρι και πηγαίναμε για μπάνιο και πραγματικά πολύ ζεστά τα νερά. Ναι, αυτό, η Έγινα.
0: Ναι. Αλλά η Έγινα είναι απέναντι ακριβώς από το Αγκίστρι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι, ναι. Το Αγκίστρι μου έκανε εντύπωση για τα καταγάλανα νερά του.
0: Ναι, και στο Αγκίστρι αξίζει τον κόπο να πάρει μαζί του κανείς αυτοκίνητο.
1: Α, έτσι.
0: Ναι, μωρέ, γιατί μπορείς mm-hmm. να πας σε, γιατί υπάρχει ένα λεωφοριάκι το οποίο κάνει 2-3 δρομολόγια
1: ναι.
0: τη μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά μαζεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι, πατικοτοί και προτιμώνται.
1: Ναι.
0: Και έπειτα να σου πω κάτι. Νομίζω κάτι 42 ευρώ είναι για να πας στο αυτοκίνητο απέναντι. Δεν είναι
1: ναι.
0: τίποτα.
1: Εγώ δεν οδηγώ πια γιατί έχουμε πρόβλημα εδώ στο Παγκράτη, οπότε το έχω ξαποστείλει καιρό.
0: Εννοείς παρκαρίσματος πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να ρωτήσω τότε, αφού ξέρεις το για το Αγκίστρι, γιατί με ενδιαφέρει το Αγκίστρι
0: ναι.
1: για καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εσύ που έχεις πάει και όλα αυτά ξέρεις, και θα πάω με λεωφορείο εγώ σε αυτό. Πού θεωρείς να πάω, ας πούμε, έτσι, που αξίζει τον κόπο να πάω με το λεωφορείο?
0: Μα δεν έχει πολλές επιλογές το Αγκίστρι.
1: Α.
0: Μια διαδρομή είναι όλοι.
1: Α, μια διαδρομή.
0: Ναι.
1: Δεν έχει δηλαδή να πάει στο λεωφορείο και να πάει.
0: Δεν μπορείς να κάνεις το γύρο του νησιού παρά μόνο με πλοιάριο.
1: Α,
0: δεν γίνεται αλλιώς.
1: Όχι, για μπάνιο, για μπάνιο.
0: Για
1: λέω.
0: Μπάνιο, οπουδήποτε.
1: Ναι.
0: Εγώ στη Σκάλα πάω, εκεί που αράζει το πλοίο.
1: Α, εκεί που αράζει το πλοίο.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και παραλία Γυμνιστών.
1: Α, όχι.
0: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: υπάρχει,
1: ναι.
0: υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές που μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο και όπου και να πας, στην
1: είναι.
0: Απόνησο επίσης, είναι ένα μικρό νησάκι
1: ναι.
0: το οποίο συνδέεται με μία γεφυρούλα, φυσική γέφυρα, με το Αγκίστρι.
1: Α,
0: και υπάρχει ένα ξενοδοχιάκι εκεί πέρα.
1: Α.
0: Είναι, νομίζεις ότι είσαι στην Καραϊβική.
1: Α, ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πολύ Μάνο μου.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα πάει με ένα φιλικό ζευγάρι που είχαν σκάφος.
0: Εντάξει, και αυτό
1: και
0: ωραίο.
1: Και πήγαμε και κάναμε μπάνιο εκεί στο σκάφος, ας πούμε, ενώ κοντά.
0: Ναι, κοντά στην ακτή, ναι.
1: τόσο γαλάζια θάλασσα. Δεν την έχω συναντήσει πουθενά, γιατί αγαπάω τα νησιά και...
0: Και είναι μια τούρτα από πεύκα το Αγκίστρι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα,
1: ναι.
0: Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγα βόλτα γύρω-γύρω μέσα. Έχει μονοπάτια, σημασμένα μονοπάτια στο δασάκι μέσα.
1: Αχα.
0: Και μου λέει ο ξενοδόχος, μου λέει, να σου πω, μην πάρεις τσιγάρα και αναπτήρα μαζί σου, γιατί αν σε ψάξουν οι αστυνόμοι και τα βρούνε, θα έχεις τραβήγματα.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Έχουν και 5-6 πυροσβεστικά μικρά μέσα στο δάσος. Γιατί αν κούφια η ώρα, χτυπάω ξύλο, ναι, καεί το πευκοδάσος εκεί πέρα, ναι, δεν θα ξαναπάει κανείς στο Αγκίστρι.
1: Βέβαια.
0: Ένα καραφλό βουνό θα είναι.
1: Βέβαια. Μπράβο τους που έχουν φροντίσει έτσι.
0: Και με δικά τους λεφτά του Δήμου του Αγκιστριού. Mm-hmm. Δεν είναι προσφορά του κράτους.
1: Μάλιστα. Ναι. Μπράβο τους. Ναι. Βέβαια.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: βάζομαι.
1: Το έχω βάλει στο μυαλό μου το Αγκίστρι, και γιατί θυμάμαι και τα ωραία τα γαλάζια νερά του. Αλλά ότι ήταν και ζεστό δεν το ήξερα.
0: Ζεστό
1: δεν το
0: λες τίποτα.
1: Αυτό.
0: Ζεστό, ναι, δεν λες τίποτα. Είναι κούκλα.
1: Ναι.
0: Όπου και να πας.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί όλες οι προσβάσιμες πλευρές είναι απέναντι από τα Μέθανα. Από την πίσω μεριά του νησιού,
1: ναι,
0: έχει δάσους μόνο και απότομες ακτές που και πού και πού να υπάρχει ένας κολπίσκος, μόνο με καραβάκι πας.
1: Ναι. Θα πάρουμε και το καραβάκι.
0: Επίσης θα πάρετε το καραβάκι να πάτε στη Μονή, που είναι ένα άλλο νησάκι.
1: Όχι αυτό που είναι στην Αίγινα. Η Μονή που λέγεται.
0: Όχι, δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Όχι, ένα νησάκι. Ένα νησάκι που πάμε με καραβάκι.
0: Ωραία, έτσι πας και από το Αγκίστρι.
1: Ναι, που και λέγεται έχει, Μονή.
0: Ναι,
1: και
0: αυτό
1: έχει μέσα και ελάφια.
0: Αυτό, εκεί, ναι.
1: Φαίνεται το έχουν και από την Πέρδικα απέναντι, γιατί εκεί έχουν πάει με τον Πολάτο και με την,
0: ναι,
1: Πολίνα Γιονάκη που είχαν πάει.
0: Ωραία.
1: Και πραγματικά ήταν υπέροχα.
0: Ναι, ωραία.
1: Α, δηλαδή και από εκεί μπορείς να πας.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ ωραία.
0: Και στην Επίδαυρο μπορείς να πας από το Αγκίστρι. Με καραβάκι μικρό το νοικιάζεις και πας και στην Επίδαυρο. Βλέπεις ένα έργο και ξαναγυρίζεις πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβες. Άντε, σε φιλώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και καλό μήνα, Μάνο.
0: Επίσης.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Από την ποιητική συλλογή του Τάσου Λιβατίτη, Βιολέτες για μια εποχή. Ήταν ένα ωραίο βράδυ του φθινοπόρου, όταν εμβρόντιτος ανακάλυψα το εξής. Το καπέλο μου το είχα αγοράσει εδώ και χρόνια, αλλά όλον αυτό τον καιρό έμενε βουβό. Και τώρα άξαφνα, καθώς μπήκα στο δωμάτιό μου και το κρατούσα στο χέρι, αναποφάσιστος πού να το ακουμπήσω, μια υπέροχη μουσική άρχισε να βγαίνει από μέσα του. Μέσα από το καπέλο μου εννοώ. Άκουγα μαγεμένους. Φυσικά αμέσως γονάτισα και ευχαρίστησα τους γονείς μου στον ουρανό που με είχαν μάθει λίγη μουσική και έτσι μπορούσα να εκτιμήσω τώρα την αξία της μελωδίας που έπαιζε αυτό το ελεηνό εκ πρώτης όψεως καπέλο. Την πρώτη έκπληξή μου όμως διαδέχτηκε η περιέργεια και προσπάθησα να εξηγήσω ιστορικά το γεγονός. Αλλά από ό,τι θυμόμουν, ούτε η περικεφαλαία του Μεγαλέξανδρου, ούτε το υποβρύχιο που φορούσε στο κεφάλι του ο Μέγας Ναπολέων είχαν αυτό το χάρισμα. Αλλά μια άλλη σκέψη με χτύπησε σαν κεραυνός. Κι αν όλα αυτά ήταν της φαντασίας μου, τότε τι γίνεται, πώς θα βγάλω αυτό το όνειδος από πάνω μου. Έπρεπε να βεβαιωθώ. Έτρεξα λοιπόν στο σταθμάρχη. Ήτανε άλλοτε φίλος του πατέρα μου και μ' άφηνε καμιά φορά να περιποιούμε τα τρένα. «Κύριε σταθμάρχα», του λέω. «Ο πατέρας σου τι γίνεται», μου λέει. «Πέθανε», του λέω, και του έδειξα με μια κρυφή κίνηση μερικούς ύποπτους τύπους που με παρακολουθούσαν. Τότε εκείνος επέσπευσε την αναχώρηση. Πρόλαβα να ανέβω στο τρένο που σε λίγο διέσχιζε τους κάμπους με ηλιγιώδη ταχύτητα. Μόλο λίγο πριν διαβούμε τα σύνορα, άνοιξα το παράθυρο και πέταξα το καπέλο μου έξω. Ας αφήσω λίγη μουσική τουλάχιστον στην φιλτάτη πατρίδα, σκέφτηκα. Εκείνο το πρωί ξύπνησα με την αίσθηση ότι μέσα στον ύπνο μου είχα ανακαλύψει επιτέλους τι σημαίνει ευτυχία. Μόνο που δεν θυμόμουν τι ακριβώς. Τα άλλα θα τα μάθαινα αργότερα, μέσα από σκοτεινούς υπαινιγμούς ή αδιάφορα λόγια, και συχνά αναρωτιόμουν, είμαστε τάχα αθώοι αυτού του εγκλήματος. Όμως η νύχτα, με δρόμους μοναχικούς και τύψεις, φτιάχνει έναν κόσμο ξένο. Φανάρια υγρά μέσα στις γάζες των αποστάσεων, άνθρωποι που υπάρχουν και δεν υπάρχουν όπως όλοι μας, πόσα βιβλία διάβαστα ακόμα, πόσα κλειδιά ριγμένα στο ποτάμι. Και οι νεκροί δεν πέθαναν, αλλά τώρα ξέρουν την ώρα και δεν παρουσιάζονται όποτε να είναι. Ο Ιάκωβος έκανε να με κρατήσει. «Χάθηκαν όλα», του λέω. «Μα αυτό είναι το συναρπαστικό», μου λέει. «Φίλοι παλιοί, από τον καιρό που είχαμε ακόμα τη δύναμη να κλαίμε». Ύστερα μείναμε σιωπηλοί, κοιτάζοντας τον καθρέφτη. Υπήρχε εκεί και ένα τρίτο πρόσωπο για το οποίο δεν θα μιλήσουμε ποτέ. Τώρα, αν θυμάμαι κάτι από τη ζωή μου, είναι 2-3 ήρεμα βράδια και λίγη μουσική από το ανεκπλήρωτο. Και αυτά τα γλυκά λόγια που λέμε στον εαυτό μας όταν μας έχουν όλοι απαρνηθεί. Έτσι, από όνειρο σε όνειρο έφτασα κάποτε στη ζωή μου. Κουβαλούσα τα χειρόγραφα μιας μεγάλης εποχής, πήγαινα να τα θάψω στον Ειρηνικό. Τώρα, με μια παλιά ρομβία, προσπαθώ να ξαναφέρω πίσω τα χρόνια. Αλλά δυσκολεύομαι και προσθέτω λίγο αλκοόλ. Μια γυναίκα θυλάζει το μωρό της μες στο γαλάζιο απόβραδο. Κάποτε θα σκοτωθώ και θα ακουστεί ο θείος λόγος. Στεκόμουν στο σιδηροδρομικό σταθμό λίγο πιο εκεί βέβαια, στα σκοτεινά, και ετοιμαζόμουν να συντρίψω την πρώτη αμαξοστοιχεία που θα έμπαινε. Γονάτισα και έβαλα το αυτί μου στις ράγες. Πραγματικά άκουσα το θόρυβο. Τι ζωή ρυψοκίνδυνη. Σηκώθηκα και ετοιμάστηκα. Ο θόρυβος πλησίαζε και τότε, αλλά όχι, δεν θα πω τίποτα, είναι και αυτό ένας τρόπος, γιατί εσείς δεν ξέρετε πως και ο τελευταίος επέτης, εκεί στα σκοτεινά, νιώθει να κυλάει πάνω στους ισχνούς ώμους του το άπειρο, σαν ένα ρίγος τάχα από τη νυχτερινή δροσιά. Τάσος Λιβαδίτης. Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, αυτά ήταν όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, ιδιαιτέρως. Επίσης ευχαριστώ την κυρία Θησαυρούλα, η οποία είναι διευθύντρια επικοινωνίας και επί της υποδοχής και παραγωγός, και τον κύριο Ηλία Σελιμά που ρύθμισε τους ήχους. Το ραντεβού μας είναι, ως γνωστόν, πάντοτε τα μεσάνυχτα. Πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά, ακμαί και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Κάμε την εβδομάδα.
1: Μόλις και κάτι άλλο πάσαμε.
0: Τη ζέστη εννοείς, τη ζέστη.
1: Δεν ξέρω τώρα εγώ. Είπα τίποτα εγώ. Είπα.
0: Ναι.
1: Τι είπα.
0: Φάει ένα καρπουζάκι τώρα. Η καρδιά σου. Αυτά είναι.
1: Τις πονηρές τις σκέψεις τις γεννάνε πονηρά μυαλά, να ξέρεις.
0: Και έξυπνα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, παρακαλώ. Πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου ο κύριος Ηλίας Σελιμάς.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.

0: αφιερωμένος όσους ετοιμάζουν τις διακοπές τους. Ερχόμενοι να πάρω τον καφέ μου, σταμάτησα σε ένα μαγαζί 24 ώρες λειτουργίας και ο φίλος μου ο Γιάννης που ετοιμάζει τον καφέ κάθε πρωί ετοιμάζεται, λέει, να φύγει αύριο για διακοπές. Έτσι, αυτά είναι.
1: Έτσι, τόσο νωρίς.
0: Ε, ναι. Να, για την εύρυθμη λειτουργία.
1: Της πιανής.
0: Της εργασίας.
1: Της, να μην σου πω τώρα.

Ο Βασίλης ο Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και φυσικά στο 211-10-8-80 είναι η Σταυρούλα Γιαννούτζου φυσικά.

0: Λοιπόν, για εσάς που ετοιμάζεστε για τις διακοπές, τις προγραμματίζετε, είστε έτοιμοι να μπείτε σε ένα πλοίο, σε ένα αεροπλάνο, στο αυτοκίνητο, σε ένα ταξί, γενικότερα να φύγετε κάπου να πάτε. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, να έχουμε έναν καλό μήνα, έναν καλό Ιούλιο. Με καλές θερμοκρασίες μπαίνει ο Ιούλιος. Ήπια, ήπια, χαλαρά.
1: Το λένε και οι φίλοι μας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Χαλαρά.
1: Χαλαρά. Το ξέρεις, έτσι δεν είναι δίθεν κουβέντα αυτή, το σούνε.
0: Ναι, βέβαια. Και καλά κάνουν. Στην πρινή και στην πλώρη μου τόσα. Όχι σαν εμάς που είμαστε εμείς στην τρέλα κάθε μέρα. Στο
1: λιμάνι. Πώς το έχω ξαναπεί. Να υπήρχαν δουλειές, να σου λέγα εγώ τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, ο ήλιος θα αναδύλει στις 6 και 5 το πρωί, θα δει στις 8 και 53 το απόγευμα. 2 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Σήμερα γιορτάζεις, Ηλία.
1: Τι γιορτάζω?
0: Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Ούφων.
1: Τον Ούφων. Τώρα το κατάλαβες εσύ.
0: Ωραίο τραγούδι αυτό.
1: Σ' αρέσει, ε.

Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα, λοιπόν, World UFO Day. Κάθε χρόνο 2 Ιουλίου, με αφορμή το περιστατικό του Roswell. Οι λάτρεις των Άτια πραγματοποιούν συγκεντρώσεις σε πολλές χώρες του κόσμου και στρέφουν το βλέμμα προς τον ουρανό για την ανίχνευση άγνωστης ταυτότητας υπτάμενων αντικειμένων.

Και βεβαίως σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 του Ιούλη με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικού Τύπου. Η αθλητική δημοσιογραφία, ένας κλάδος που ασχολείται με τον αθλητισμό, την αγωνιστική δράση και την κοινωνική του διάσταση. Η αθλητικογραφία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο κάθε ειδησιογραφικού μέσου, εντύπου, ηλεκτρονικού και διαδικτυακού. Έτσι λοιπόν, οι φίλοι μας, οι συνάδελφοί μας, οι αθλητικογράφοι σε όλο τον κόσμο, σήμερα έχουν τη δημητική τους.

Υπάρχουν πολλές εθνικές και τοπικές ενώσεις αθλητικογράφων. Όλες αυτές βρίσκονται υπό τη σκέπη της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικογράφων που εδρεύει στη Λοζάνη. Και φυσικά η Διεθνής Ένωση Αθλητικογράφων ιδρύθηκε σαν σήμερα το 1924 κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

0: Λοιπόν, την αγάπη μας, τα φιλιά μας στο φίλο τον Νικόλα το Χαλκίδη, ο οποίος έχει στείλει το πρώτο μήνυμα της ημέρας και λέει: καλημέρα κόσμε, έχει στείλει και μια γελιογραφία με τον Donald Duck, λέει: Πέμπτη με υγεία και χαρά. Δεν είναι τυχαίο πως τα ξυπνητήρια τα χρησιμοποιούν, λέει, για να φτιάχνουν βόμβες, έτσι, επειδή μας ξυπνάνε απότομα. Τι είναι αυτό το ξυπνητήρι, παιδί μου, ε?
1: Τι είναι?
0: Ξυπνητήρι.
1: Μη με ξυπνάς από τις 6.
0: Πριν ακόμα η μέρα να φέξει. Είναι δύσκολο. Το ξύπνημα, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο. Τη βλέπεις, είναι τη μοναδική συσκευή. Παλιότερα ήταν και αυτά τα κόκκινα τα περίεργα που χτυπάγαν έτσι απότομα. Και ξαφνικά εκεί που κοιμόσουν, ας πούμε.
1: Εγώ δύο έχω να σου πω περιπτώσεις με τέτοια, με ξυπνητήρια. Η μία ήταν ότι μια φορά είχα ένα συγγενή όπου δεν ξύπναγε, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: με
0: και το
1: βάζει τίποτα.
0: Σε κατσαρόλα.
1: Σε κατσαρόλα. Ναι. Τις κατσαρόλες τις παλιές όμως. Τις κατσαρόλες τις παλιές. Mm. Και γινότανε συναυλία. Και το άλλο ήταν ένα παγκοσμίου λήψεως.
0: Ναι.
1: ραδιόφωνο, το οποίο όμως είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Είχε και ξυπνητήρι, αλλά αν δεν σηκωνόσουν να το κλείσεις, δεν σταμάταγε.
0: Ναι.
1: Οπότε
0: δεν υπήρχε περίπτωση να σε πάρει ο ύπνος.
1: Ναι, δεν υπήρχε αυτό που το snooze που λένε και σταματάει και ξεκινάει. Και αυτό το είχα εγώ. Και εγώ έβλεπα στον ύπνο μου ότι είμαι σε μια εκκλησία και χτυπάγανε οι καμπάνες. Και συνέχισα να κοιμάμαι.
0: Εγώ όταν βγήκε το ξυπνητήρι, τότε που άρχισαν να έχουμε τα κινητά με τα ξυπνητήρια κτλ. Και στη συνέχεια μπορούσα, ας πούμε, να ξυπνήσεις με κάποια μουσική, ρε παιδί μου. Έκανα το λάθος. Έκανα το λάθος.
1: Ναι, γιατί έβαλες.
0: Και συνδέθηκα με κάποια. Να παίζει playlist, ρε παιδί. Να ξυπνάω με κάποιο τραγούδι. Ήταν καλή ιδέα.
1: Δεν πήγε καλά,
0: δεν πήγε καλά αυτό, γιατί απλά γύρναγα πλεύρο τραγούδαγα. Μία-δύο, τέλος μετά. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα στην ωραία παρεούλα. Χαρούμενη Πεμπτούλα με υγεία και αγάπη. Να είσαι καλά, αγαπημένε Κώστα. Χαμός από τα μηνύματά σας. Καλημέρα, τα φιλιά μου σε ολόκληρη την παρέα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης που έχει ξεκινήσει το περπάτημα. Καλημέρα στην ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλε, η γραμμή 18, Αρχαιολογικό Μουσείο Πατησίων, Κέντρο Χαλανδρίου. Ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλές διαδρομές, αγαπημένε μου.

0: Ρε Σίλια, η ταχυνομπουρέκα τι είναι?
1: Πού να ξέρω εγώ τι είναι ταχυνομπουρέκα.
0: Ο Παυλάρας, ο φίλος μας, ο αρτοποιός, λέει. Έρη, καλημέρα.
1: Τα έχει μέσα, μπουρέκι θα το λέει.
0: Ναι.
1: Να μας πει και τα... έτσι, τώρα εξηγείται.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή Πεμπτούλα. Εύχομαι σε όλους φρέσκο χαμόγελο και αισιοδοξία. Με ταχυνομπουρέκα. Ταχυνομπουρέκα.
1: Εγώ...
0: αυτό είναι γλυκό τώρα, έτσι. Συνδέεσαι με τα γλυκά, ξέρω.
1: Όχι, εγώ είμαι πιο φίλος, ναι, με τα αλμύρα.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν πιο πολύ.
0: Ο φίλος μας ο Τσάρλς είναι εδώ. Ο Κάρολε, γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα, ο Κάρολος, ο αγαπημένος φίλος. Τι ωραίο όνομα που έχεις, βρε Κάρολε. 2 ώρες λέει γέλιο επιτέλους. Έκοψα τον ψυχολόγο. Για σας δουλεύουμε, για σας. Την αγάπη μου σε όλους και ιδιαίτερα στο πιο ανεβαστικό δίδυμο. Να σε καλά, Κάρολε. Ό,τι καλύτερο. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα μας. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, να έχουμε μια όμορφη γλυκιά Πεμπτούλα. Σαν την ταχυνομπουρέκα του φίλου μας του Παύλου.

0: Λοιπόν, ο καιρός έχει μια αστάθεια σήμερα. Έχει μια αστάθεια κυρίως στην Πελοπόννησο. Κάποια αλλαγή με βροχές, καταιγίδες. Η θερμοκρασία βέβαια στις περισσότερες περιοχές θα είναι σε ψηλά επίπεδα, 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αρχικά ηλιοφάνεια με νεφώσεις και από το μεσημέρι και το απόγευμα ενδεχομένως να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές στα ορεινά της Πελοποννήσου, της Θερεάς, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Εδώ στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε ενδεχομένως να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά του νομού. Και η θερμοκρασία και εκεί θα είναι από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, εχθές στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού φιλοξενήσαμε τον κύριο Σταματάκη από το forecast Weather Greece και τον ρώτησα εάν αυτός ο καύσωνας που είχαμε στην Ευρώπη, αν εμείς αυτή τη στιγμή βιώνουμε τα απόνερα αυτού. Έχει έρθει εξασθενημένος δηλαδή και μου απάντησε θετικά ότι ναι, είναι κάπως εξασθενημένος. Εδώ δεν θεωρείται καύσωνας, θεωρείται κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά όντως είναι εξασθενημένος. Και μετά τον ρώτησα αν βλέπουν οι μετεωρολόγοι, αν στην Ευρώπη και στις χώρες αυτές όπου σημειώθηκαν πολύ αυξημένες θερμοκρασίες θα έχουμε παρόμοια εικόνα. Και μου απάντησε επίσης θετικά ότι φαίνεται ότι ξανάρχεται κάποιο κύμα στα μέσα του Ιούλη εκεί. Στις χώρες αυτές, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Δανία.
1: Θα είναι φαινόμενο ωμέγα να την γλιτώσουμε εμείς.
0: Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, η Ελλάδα φαίνεται να είναι εκτός των περιοχών που θα έχουν έτσι υψηλές θερμοκρασίες, τουλάχιστον μέχρι και το επόμενο 15ήμερο που μπορούν έτσι να προβλέψουν με βεβαιότητα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πρόσκαιρη πτώση σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα συνεχιστεί αυτό και στη συνέχεια. Ενδεχομένως, όπως λένε, ότι αυτή η μεταβολή να είναι αρκετά σύντομη, αλλά συνολικά θα είναι ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Το έχουμε δει ήδη. Τεχνολόγια.
1: Τεχνολόγια.
0: Μόνο εσύ με αγαπάς.
1: Το κινητό να.
0: Ναι, ναι.
1: Στο δυνατό βάλτο.
0: Ναι. Στο πιο δυνατό.
1: Το έχεις το αθόρυβο. Είπα κι εγώ.
0: Λοιπόν, γλυκό ταψιού με κομμάτια λέει, με μέλι και ταχίνι. Είναι το ταχίνο μπουρέκα.
1: Πάλι και καρυδάκι μέσα.
0: Να το.
1: Γίνει πονηρό.
0: Ο Κωνσταντίνος. Αλμυρό θέλει ο φίλος μου Σελιμάς.
1: Αλμυρό
0: λέει θα στείλω. Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Από το φίλο Κωνσταντίνο. Από το Αίγιο έπαθα σοκ.
1: Για να δω.
0: Λοιπόν, κάτσε να κάνω την περιγραφή.
1: Μια μακεριά.
0: Μιας και είναι μέρα αθλητικογράφων, να κάνω μια αθλητική περιγραφή. Αυτού που βλέπω.
1: Είναι για διατροφή όγκου.
0: Λοιπόν, είναι πενιρλή με διάφορα αλλαντικά. Τυρί, ζαμπόν, βλέπω μπέικον. Τι άλλο, έχει πιπεριά μέσα. Ντοματούλα.
1: Η πυρόγα.
0: Αυτό είναι το λεγόμενο τούμπανο. Άμα έχεις να φας ένα τέτοιο, να πως το ακούς.
1: Ένα ταψί τέτοιο.
0: Ένα ταψί, να πως το ακούς το ξυπνητήρι να χτυπάει.
1: Και μην ξεχάσεις το βασικότερο συστατικό, ε.
0: Ποιο?
1: Η σόδα για μετά.
0: Καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Είμαι ο Βάιος από τη Λαμία. Γεια σου αγαπημένε Βάιε. Στέλνω μια πολύ γλυκιά καλημέρα Πέμπτης σε όλους τους ξενετεμένους Λαμιώτες σε ολόκληρη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να σε καλά φίλε μου Βάιε.
1: Και μια παντόφλα από τον Αλέξανδρο να μας στείλει.
0: Τι έχει εκεί?
1: Δεν έχεις φάει παντόφλα από τον Αλέξανδρο?
0: Κάτι μου είχες πει στη Λαμία, ναι, ναι, ναι.
1: Πλατεία λαού.
0: Καλοί άνθρωποι εκεί. Όσο γνωρίζω, εξαιρετική. Ρε, παντού καλοί είμαστε, ρε, εσύ. Παντού καλοί είμαστε. Καλύτερο με το ξυπνητήρι το έχει κάνει η μάνα μου.
1: Γιατί?
0: Όταν πήρε σύνταξη.
1: Τι έκανε.
0: Τη μέρα
1: πέταξε.
0: Ναι, ναι. Άνοιξε το παράθυρο. Μετά από 40 χρόνια δουλειάς, ανοίγει το παράθυρο. Παίρνει το ξυπνητήρι. Και το πετάει στην αυλή. Έφτασε απέναντι.
1: Μάλιστα.
0: Επαναστατική κίνηση.
1: Έτσι. Ρωθιές το κατεστημένο.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Πριν μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα, στείλτε μηνύματάκια radio@parapolitika.gr τις καλημέρες σας για μια γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα. Λοιπόν, κοιτάξτε, όσον αφορά στην επικαιρότητα, τα πράγματα είναι δυσάρεστα, κυρίως δυσάρεστα είναι, ειδικά με αυτή την τριπλή επίθεση, δολοφονική επίθεση που είχαμε χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, που μάλιστα σε ένα από τα σπίτια, στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, τραγικό αυτό που συνέβη στην οικογένεια αυτή, η μητέρα της κυρίας Νέστορα κάει και ζωντανή, κάει και ζωντανή, τρομερό, τρομερό, απίστευτο, απίστευτο, στη χώρα που γίνει στη δημοκρατία να έχουμε φαινόμενα τρομοκρατίας, άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους για απίστευτα πράγματα, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που του συμβαίνει, απίστευτο και πάρα πάρα πολύ δυσάρεστο, έτσι, και τραγικό για την οικογένεια αυτή και τραγικό για όλους μας, γιατί μας θυμίζει ότι υπάρχουν οι αναγκέφαλοι, έτσι, και δολοφονούν ανθρώπους και την ίδια τη δημοκρατία μας. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε και σιγά σιγά να δούμε όλα τα νεότερα και για την Θεσσαλονίκη και για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και ό,τι υπάρχει επίσης στην επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: όλα όπως τα άφησες εσύ.
1: Τραγουδάρα ο Πάριος. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος στέλνει καλημέρα σε όλους φυσικά στην εκπομπή και τα λοιπά, αλλά στέλνει ειδική καλημέρα, λέει, στο Βάιο από τη Λαμία, διότι και ο ίδιος ο Τάσος είναι από την Λαμία. Καλούς δρόμους εύχεται ο Τάσος, ο φίλος μας, ο οδηγός φορτηγού. Να είσαι καλά, φίλε Τάσο, ό,τι καλύτερο.

Λοιπόν, ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για να συλλάβει τους δράστες αυτής της τριπλής εμπριστικής επίθεσης με θύμα τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Οι αρχές στρέφονται στον χώρο των αντιεξουσιαστών. Συνδέονται με προγενέστερες ενέργειες που είχαν γίνει και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί στρέφονται οι έρευνες. Οι δράστες χθες τα ξημερώματα πραγματοποίησαν τρεις επιθέσεις με γκαζάκια μέσα σε 17 λεπτά. Σε Επιλέα, Τούμπα και Χαριλάου, με την αντιτρομοκρατική να αναλαμβάνει από την πρώτη στιγμή την έρευνα. Όλες οι επιθέσεις έγιναν μεταξύ 4 και 5 το πρωί. Μέσα σε 17 μόλις λεπτά έδρασαν οι δράστες. Η πρώτη περίπτωση στις 4 και 18 χθες εξεράγει ένα γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας στην Πηλαία, χωρίς σοβαρές ζημιές. 5 λεπτά αργότερα σημειώθηκε η δεύτερη έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας στην περιοχή της Τούμπας, από την οποία προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές, κυρίως στην είσοδο της πολυκατοικίας. Και στην τρίτη περίπτωση, αυτή στην πολυκατοικία του Χαριλάου, εκεί υπήρξαν οι τραυματισμοί στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα και φυσικά με τη μητέρα της, η οποία ξεψύχησε χθες το απόγευμα, τον πατέρα της επίσης να έχει υποστεί εγκάβματα και την ίδια την κυρία Νέστορα. Φυσικά υπήρξε καταδίκη και από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός έσπευσε χθες το μεσημέρι να πάει στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσογοΐδη. Καταδίκη βεβαίως υπήρξε και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θλιβερό περιστατικό, το τραγικό περιστατικό με τις επιθέσεις μας γύρισε σε άλλες εποχές και πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την δημοκρατία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι γείτονες εκεί για τους εμπρισμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
1: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα και ήταν κάποιοι στο... τις σκάλες, είπαμε ελάτε πάνω γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω, δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα καίγεστε, καίγεστε, ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν και μένει μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
2: Φωνές και δύο εκρήξεις. Το που βγαίνω σήμερα τον εδώ ήταν, είχε αρπάξει φωτιά εδώ στην πιλωτή όπως βλέπετε.
3: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε η φωτιά, συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα μάλλον. Καλέσαμε το 199, υπήρχε μια έτσι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κυγόταν, κλείσαμε παράθυρα.
1: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνός. Mm-hmm. Νομίζω η σύζυγός το έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα, μου λέγει που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου, αυτό μου λέγε.
0: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και πλούσιο ρεπορτάζ σχετικά με το που στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Και βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα και στα Πετράλωνα, σε αυτή την πολυκατοικία που κατέρευσε προχθές. Και ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς εκεί πραγματικά. Και όλο αυτό συνέβη γιατί αρχίζουν τα κομμάτια του παζλ και ενώνονται σιγά σιγά σχετικά με την υπόθεση αυτή. Μία ένοικος της πολυκατοικίας, ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, την προηγούμενη μέρα, πριν την κατάρρευση, είδε το σπίτι, είδε μια μεγάλη ρογμή ανάμεσα στην πολυκατοικία της και στην διπλανή πολυκατοικία. Όχι αυτή, όχι την πολυκατοικία στην οποία γινόταν, στο χώρο στον οποίο γινόταν εξκαφή, στη διπλανή πολυκατοικία. Άρχισε το σπίτι να ανοίγει, να μεγαλώνει η ρογμή. Έστοχα λοιπόν, κάλεσε μια μηχανικό, ιδιώτη, μηχανικό, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Η μηχανικός είπε στην ιδιοκτήτρια σε μία ώρα, μία μισή είμαι στο σημείο να το δω. Φτάνει η μηχανικός, η συγκεκριμένη κυρία Μουλινάκη, φτάνει λοιπόν στο σημείο και διαπιστώνει ότι αυτό που της περιέγραψαν στο τηλέφωνο είναι λιγότερο σε σχέση με αυτό που είδε στην πραγματικότητα και άρχισε να κάνει μετρήσεις. Με το που βλέπει τις μετρήσεις ζητάει να μιλήσει με τον μηχανικό της οικοδομής που ανεγείρεται και είναι έτοιμη να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και την πολεοδομία. Γιατί καταλαβαίνει αμέσως ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά. Στο μεταξύ, πολύ εύστοχα, ζητά να ανακοινωθεί η πολυκατοικία. Δηλαδή, χάρη σε αυτή την γυναίκα, χάρη καταρχάς στην ένικο, η οποία σκέφτηκε ότι, όπα, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Να πάρω ένα μηχανικό, να μου εξηγήσει τι συμβαίνει, αν μπορώ να παραμείνω μέσα. Φανταστείτε, δηλαδή, τώρα είστε κανονικά στο σπίτι σας, κανονικά, και ξαφνικά κάτι δεν πάει καλά και αμέσως λειτουργήσε γρήγορα η ιδιοκτήτρια, πήρε τη μηχανικό, η οποία ευτυχώς έφτασε άμεσα, γιατί θα μπορούσε να πει θα έρθω αύριο ρε παιδί μου, εντάξει. Έτσι όπως της έγινε η περιγραφή στο τηλέφωνο, δεν της έδωσε να καταλάβει ότι είναι κάτι τόσο άμεσο, όμως αυτή κινήθηκε γρήγορα. Φτάνοντας λοιπόν εκεί βλέπει 15 εκατοστά, 15 εκατοστά άνοιγμα. Εκεί λέει εδώ έχουμε εξελίσσεται ραγδαία. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί λοιπόν που ζητά να μιλήσει με το μηχανικό του έργου, λέει χτυπήστε τα κουδούνια και κενώστε την πολυκατοικία και εγώ θα φωνάξω την αστυνομία και την πολεοδομία. Δεν προλαβαίνει, φεύγουν, βγαίνουν σιγά σιγά όσοι ήταν μέσα στα διαμερίσματα και μέχρι να μιλήσει με το μηχανικό της διπλανής οικοδομής η πολυκατοικία κατέρευσε μπροστά τους. Για να την ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση στον Α.
4: Με ειδοποίησε η κυρία Άννα, ιδιοκτήτρια του πρώτου ρόφου, για τις ζημιές που έχει υποστεί το ακίνητο λόγω των εργασιών που γίνονται στο όμορο οικόπεδο. Τα πήγαινα να κάνω την αυτοψία με την περιγραφή των ζημιών που μου είχαν περιγράψει. Έπρεπε να διαπιστώσουμε δηλαδή το λόγο ή το τι ακριβώς έχει το κτίριο. Αυτό που με τρόμαξε με το που έφτασα είναι ότι η ρογμή που μου περιέγραφαν δεν ήταν ακριβώς ρογμή σε κάποιο δομικό στοιχείο, αλλά ο αρμός μεταξύ των δύο κτηρίων, κτηρίου που κατέρευσε και του υφιστάμενου, ενώ μου τον είχαν περιγράψει αρκετά μικρότερο στη τηλεφωνική μας επικοινωνία, μέχρι να φτάσω είχε μεγαλώσει σημαντικά. Θεώρησα ότι πρέπει για λόγους ασφαλείας να φύγουν όλοι οι ένοικοι από μέσα, μέχρι τουλάχιστον ανακοπή και να έρθουν μετά τα κατάλληλα οι αρμόδιες αρχές να κρίνουν την πορεία. Από την ώρα που έφτασα μέχρι την κατάρρευση, μία ώρα και κάτι.
5: Άρα, πρακτικά, αν ίσως δεν είχατε πάει εσείς, αν είχατε αργήσει και να ειδοποιηθούν οι ένοικοι να βγουν, τώρα θα μιλάγαμε για θύματα εδώ, έτσι.
4: Είναι πιθανό. Είναι ένα πιθανό σενάριο.
0: Ένα σενάριο λοιπόν που δεν θα πήγε μακριά από μια πραγματικότητα τραγική. Και βεβαίως τώρα θα δούμε τι πρόκειται να γίνει. Η αλήθεια είναι ότι από πλευράς πολιτείας δεν βλέπουμε καμία ιδιαίτερη στεγαστική συνδρομή. Η μοναδική, ας πούμε, συνδρομή που είδαμε, ακούσαμε και καταγράφει είναι αυτή από το Δήμο της Αθήνας για κάποια πρώτα έξοδα ύψους 3.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια που διέμενε στο διαμέρισμα. Δηλαδή, από τα διαμερίσματα, σε 7 οικογένειες λοιπόν, ο Δήμος δίνει αυτά τα χρήματα που, εντάξει, είναι για τις πρώτες ανάγκες. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους, πού θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, τι πρόκειται να συμβεί, από πλευράς πολιτείας δεν βλέπουμε κάποια κίνηση. Θα ακολουθήσει η ιστορία την νομική οδό, θα γίνουν οι απαραίτητες μηνύσεις. Τώρα οι μηχανικοί, οι εργολάβοι του έργου, χθες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η εισαγγελική έρευνα. Όλοι λένε ότι κάτι πήγε στραβά, προφανώς. Προφανώς λένε ότι δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Ας μην κάνουμε τους ειδικούς, αλλά έτσι αυτό που ξέρουμε, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να χτίζεται μια πολυκατοικία δίπλα από το σπίτι σου και να πέφτει το σπίτι σου. Δηλαδή, διότι πολλά ακούγονται, ας πούμε. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε και οι κάτοικοι της περιοχής.
6: Ένα τρίξιμο να ξεκολλάει, να πέφτουν τα τζάμια, τα ερκοντήσουν, τα μπαλκόνια, όλα ένα μάτσο χάλια πέφτανε κάτω. Αυτό δεν κράτησε πολύ, το 20 δευτερόλεπτα.
7: Αυτοί πρέπει να κατέβηκαν ακόμα πιο χαμηλά από τα θεμέλια. Δεν υπολόγισαν ότι δεν θα το προλάβουν, γιατί χθες είχαν φέρει ταχεία σπήξεως και ρίχνανε.

0: Την καλημέρα μου την αγάπη μου στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου Νικόλα, ετοιμάζομαι λέει για τη δουλειά. Γλυκιά πεμπτούλα. Κουρασμένη λέει όμως. Άντε, για κανένα μπανάκι το Σαββατοκύριακο. Ηλία, μπάνιο έχεις κάνει? Στην πανιέρα εννοώ. Στη θάλασσα κανένα?
1: Κανένα.
0: Είσαι και εσύ από αυτούς που δεν κάνουν μπάνιο στην Αττική?
1: Εντάξει, δεν έχει.
0: Δεν είσαι πολύ φαν. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το Μουντιάλ, για εσάς που έτσι αγαπάτε την στρογγυλή θεά, είχαμε μία ανατροπή σε έναν αγώνα. Έπαιζε το Βέλγιο με την Σενεγάλη. Και ενώ το Βέλγιο έχανε 0-2, ξαφνικά γύρισε το παιχνίδι στην παράταση και έφτασε μέχρι και τα πέναλτι. Και στα πέναλτι κέρδισε τη Σενεγάλη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για στα 125 λεπτά παιχνιδιού. Άλλαξε το σκορ. Λοιπόν, έχει πολλές ιστορίες το Μουντιάλ, πάρα πολλές ιστορίες με μεγάλες ανατροπές. Είναι ένα έτσι ένα Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο με μεγάλες ανατροπές. Θα δούμε πάρα πολλά μέχρι το τέλος. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι, το οποίο είναι καινούριο, είναι από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Καινούριο τραγούδι, είναι λίγο νωρό τραγούδι. Για να πάμε να τα ακούσουμε, να αλλάξουμε και λίγο τη διάθεσή μας και να πάμε σε άλλα θέματα έτσι που μας ενδιαφέρουν όλους.

0: Let me see you dance, baby.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Εσείς τώρα που ξυπνήσατε σιγά-σιγά και ετοιμάζεστε να πάτε στις δουλειές σας. Καλημέρα σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Αλέξη. Καλημέρα, καλημέρα από μένα και την Αμελή. Τόσο νωρίς το πρωί, ξύπνησε το παιδί. Αλέξη, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, τώρα ξημερώνει η Ηλία, πρόσεξε, βλέπεις ξημερώνει. Έχει και το φεγγάρι ακόμα ψηλά βέβαια. Αλλά βλέπεις γλυκοχαράζει. Γλυκοχαράζει μια γλυκιά πεμπτούλα. Βγήκαν και τα στοιχεία του πληθωρισμού. Βγήκαν τα στοιχεία πληθωρισμού, εντάξει, μειωμένο σε σχέση με το Μάιο, αλλά σταθερά ψηλά τα προϊόντα. Λίγο η κατάσταση έτσι κάπως προσπαθεί έτσι να ισορροπήσει εκεί με τα καύσιμα που έχουμε μια μικρή μείωση στα καύσιμα, αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι πολύ ψηλά οι τιμές. Και ο Σάββας Κεσίδης, ο πρόεδρος των Κρεοπολών, που μίλησε στο Open, είπε ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχουν ξαναβγεί τα τευτέρια στην αγορά, στα κρεοπολία. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι πολίτες για τον πληθωρισμό και τα στοιχεία της Eurostat, αλλά και τι λέει και ο κύριος Σάββας Κεσίδης, ο πρόεδρος των Κρεοπολών.
2: Έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή η μείωση, αρχίζουμε και τη βλέπουμε.
3: Βλέπω καλύτερες τιμές στο λάδι, που το πληρώνουμε πολύ ακριβά, το κρέας μεγάλες αυξήσεις.
4: Βάζουμε αέριο, κινούμαστε με μηχανάκια, ποδήλατα, πατίνια.
5: Περιοριζόμαστε στα άκρους απαραίτητα.
6: Καλές είναι. Αρκετά καλές είναι οι τιμές, νομίζω.
7: Δεν έχουμε χάσει τον καταναλωτή. Έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή και δυστυχώς πηγαίνουμε σε φτωχοποίηση. Έχουμε βάλει πλάτη και για το κέρδος μας. Έχουμε ξαναφτάσει στο σημείο να κρατάμε τευτέρια.
1: Το Ευρωβαρόμετρο λέει ότι το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Και όταν έχουν ξαναβγεί τα τευτέρια σε βασικά είδη διατροφής όπως είναι το κρέας, εκεί καταλαβαίνεις πραγματικά τι συμβαίνει στην αγορά. Μπορεί να συσκέφτηκαν και να αποφάσισαν ότι από Σεπτέμβριο θα έρθουν οι μειώσεις στις τιμές, αλλά η οικονομία, η τσέπη του κόσμου αντέχει μέχρι το Σεπτέμβρη. Έχουμε και καινούργιο τραγούδι με Νιδιάτη. Έχουμε και καινούργιο τραγούδι με Νιδιάτη. Πάμε να ακούσουμε το καινούργιο του τραγούδι λοιπόν. Και αμέσως μετά, και πάμε να πάρουμε και διαφημιστικό διάλειμμα φυσικά. Και αμέσως μετά και πάλι παρέα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Γιάννη από τον Άγιο Νικόλα, από το κέντρο της Αθήνας, και στο Λευτέρη που ετοιμάζεται να πάει στη δουλειά. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις όμορφες γλυκές καλημέρες. Καλή μέρα να έχετε, καλό ξημέρωμα. Με το καλό να πάτε στις δουλειές σας. Και να έχετε μια καλή όμορφη ημέρα. Και ένα καλό μήνα, έτσι, γιατί είμαστε στις αρχές ακόμα.

0: Ακούστε τώρα μια άλλη πρακτική που χρησιμοποιείται το τελευταίο διάστημα σε αρκετές επιχειρήσεις και πραγματικά δημιουργεί προβληματισμό στους εργαζόμενους. Σε αρκετές επιχειρήσεις λοιπόν τους λένε, πώς λέει, αφεντικό θέλω αύξηση, και το αφεντικό απαντά αύξηση δεν υπάρχει, αν θέλεις το πολύ πολύ μια κάρτα σύντησης. Καινούργιες πρακτικές αυτές εφαρμόζονται το τελευταίο διάστημα. Και είναι μια άλλη καινούργια πραγματικότητα αυτή. Οι κάρτες σύντησης δηλαδή, αντί για αύξηση, πάρε αυτά τα κουπόνια τέλος πάντων για να μπορέσεις να πάρεις κάποια πράγματα του σούπερ μάρκετ. Αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να τοποθετήσεις τα χρήματά σου κάπως σε ένα είδος πρώτης ανάγκης, όπως παραδείγματος χάρη είναι τα σούπερ μάρκετ κτλ. Για να πάρεις τα τρόφιμά σου. Απ' την άλλη όμως, σου στερεί το δικαίωμα να διαθέσεις τα χρήματά σου εκεί που πραγματικά θέλεις, γιατί μπορεί την αύξησή σου να θέλεις να τη δώσεις για να πληρώσεις το νίκη σου, ας πούμε. Μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν μπορεί να πληρώσει με κουπόνια τον ιδιοκτήτη. Σωστά. Δεν μπορεί να πληρώσει το δάνειο με κουπόνι.
1: Εσένα πώς θα πληρώνει.
0: Δεν μπορεί να πληρώσει με δάνειο το δάνειο τέτοιο. Ναι. Ναι. Ναι. Μισό λεπτό. Πάρτε μερικά κουπόνια. Έτσι, για το. Και στον ιδιοκτήτη. Λες, πόσο είναι το ενίκιο, 800 ευρώ για 50 τετραγωνικά. Πάρε 10 κουπόνια.
1: Εγώ θα το έκανα.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λένε εργαζόμενοι στον Αλφα που μιλάνε για τις κάρτες σύντησης.
2: Σε σεζόν μου έχουν προτείνει, ας πούμε, μαζί με το μισθό μου να μου δώσουν μπόνους και επιταγή για σούπερ μάρκετ ή το οτιδήποτε. Το μπόνους για μένα ήταν πολύ καλό, διότι στο σπίτι μου, ας πούμε, θα έπαιρνα τα απαραίτητα, θα έπαιρνα κάτι παραπάνω για εμένα. Διότι μπορεί, ας πούμε, το ένα γεύμα, το δύο να μην μου έφταναν. Οπότε ήταν αρκετά χρήσιμο.
3: Συνολικά έχω αλλάξει 4-5 δουλειές. Σε 2 δουλειές μου έχουν δώσει κουπόνια. Ανέξαρα, ναι, πολύ ωραία κίνηση, θα έλεγα ότι είναι. Και αν είναι μέρος του μισθού, πρέπει να συμφωνούν και οι δύο, και ο υπάλληλος και ο εργοδότης για αυτή τη συμφωνία. Να μην είναι μόνο από τον εργοδότη χωρίς να θέλει ο υπάλληλος.
4: Αυτό το extra bonus είναι πάρα πολύ χρήσιμο και καλά κάνουν που του δίνουν. Και καλό είναι να γίνεται σε όλες τις δουλειές, γιατί πλέον στις εποχές μας χρειάζεται το κάτι.
5: Δεν πληρώνονται καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Και είναι πολύ κρίμα. Γιατί έχουμε κάποιες απαιτήσεις οι εργοδότες, αλλά αν δεν πληρώνεις, δεν μπορείς να έχεις αυτές τις απαιτήσεις. Δεν βρίσκει κανείς υπάλληλο.
6: Σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ που δούλευα 7 χρόνια, να μου προτείνουν αντί για αύξηση κουπόνι για ψώνια. Σε υποχρεώνει δηλαδή αυτό που θα σου δώσει να το ψωνίσεις σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Δεν συμφωνώ σίγουρα, γιατί η μισθή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Να μην το βάζουν στη θέση της αύξησης.
0: Δίστανται απόψεις, Ηλία. Δίστανται, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Δηλαδή κάποιοι λένε, εντάξει, είναι το μπόνους, ας πούμε, αντί να το πάρω σε χρήμα, το παίρνω σε μια κάρτα και τα λοιπά, και έτσι κι αλλιώς, μα κάπου θα το διέθετα σε αγορά ειδών πρώτης ανάγκης. Από την άλλη, όπως ακούσαμε στο ρεπορτάζ, γιατί να μην δίδεται σε χρήμα, αφού οι απαιτήσεις είναι επαυξημένες, και γιατί να μην πάρει κάποιος, ας πούμε, μια αύξηση, μια γενναία αύξηση, αφού οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι ιδιαιτέρως απαιτητικές. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, καλημέρα. Καλή συνέχεια ημέρας. Πολλά περιστατικά με παιδιά. Την περασμένη Τρίτη στην Εύβοια υπήρξε συναγερμός για την αντιμετώπιση πολλών ενός περιστατικού με ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο από το εξωτερικό, το οποίο παραθέρισε με την οικογένειά του στην περιοχή της Εδιψού και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα χλωρίνης. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των οικείων του παιδιού, κάλεσαν σε βοήθεια και πραγματικά έγινε μια προσπάθεια να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα το παιδί στο νοσοκομείο. Όμως υπήρξαν αρκετά προβλήματα στη διακομιδή. Τα δύο στενοφόρα της Ιστιαίας ήταν απασχολημένα με άλλες προγραμματισμένες έκτακτες μεταφορές ασθενών και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της ανάγκης για άμεση ιατρική παρέμβαση ενημερώθηκε το αστυνομικό τμήμα από τα Λουτρά της Εδιψού. Οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο προκειμένου να μην χαθεί χρόνος και μετέφεραν οι ίδιοι το κοριτσάκι στο κέντρο υγείας Ιστιαίας. Και μάλιστα ένας εκ των αστυνομικών, ο οποίος διέθετε σχετική εκπαίδευση, παρήχε και τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι. Άλλο περιστατικό στο καραμανδάνιο της Πάτρας. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που ακούμε καραμανδάνιο Πάτρας και παιδί, έτσι μας πιάνει ένα τριχύλα, γιατί εκεί τώρα, ας πούμε, είχαμε ένα περιστατικό με ένα βρέφος 10 μηνών, το οποίο έφτασε στο νοσοκομείο με κατάγματα. Και η μητέρα κατήγγειλε ότι οι συγγενείς άσκησαν βία στην ίδια, αλλά και στο παιδί της. Η ίδια υποστηρίζει ότι δέχτηκε ξαφνική επίθεση από συγγενείς της για άγνωστη αιτία την ώρα που κρατούσε το παιδί στην αγκαλιά της. Αποτέλεσμα της συμπλοκής του ξύλου που έπεσε ήταν να πέσει το μωρό από το, στο έδαφος και να τραυματιστεί με 10 κατάγματα. Άλλο περιστατικό με παιδάκι, επίσης ένα μικρό παιδάκι στη Μύκονο, αγοράκι έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Μύκονο. 2,5 ετών το παιδάκι από τη Γερμανία διακομίστηκε στο νοσοκομείο παιδών έπειτα από πτώσεις σε πισίνα. Το περιστατικό έγινε όταν το παιδί διέφυγε για λίγα λεπτά από την προσοχή των γονιών του και βρέθηκε στο νερό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αγόρι ανασύρθηκε άμεσα από την πισίνα, όμως είχε ήδη καταπιεί πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Στο σημείο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Αθήνα. Το παιδί εισήχθη στην γενοσηλεία για να υποβληθεί φυσικά σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και οι γιατροί παρακολουθούν πολύ στενά την εξέλιξη της υγείας του. Και φυσικά οι αρχές στη Μύκονο έχουν ξεκινήσει έρευνες γύρω από το συμβάν. Σε άλλα νέα, να σας πω ότι ορκίστηκε σημεοφόρος ο Καραλής. Με τη Γαλανόλευκη, σε ένα άλλο πόστο από αυτό που τον έχουμε συνηθίσει, ο Μανώλη Καραλής ορκίστηκε σημεοφόρος του πολεμικού ναυτικού σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στη λέση αξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων. Ο κορυφαίος Ολυμπιονίκης, ο Χάλκινος του Άλματος, επικοντό, έτσι, 6 φορές. Επίσης μαζί του εντάχθηκαν και άλλοι Ολυμπιονίκες στις ένοπλες δυνάμεις, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες τους διακρίσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Κούκλος με τη στολή τη λευκή, υπέροχος ο Εμμανουήλ Καραλής και από την πλευρά λοιπόν του σημεοφόρου πια στο πολεμικό ναυτικό το ένδοξο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να αλλάξουμε και την ώρα και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

καράβι. Μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλή γλυκιά και όμορφη πεμπτούλα, παιδιά. Άντε, τη φάγαμε τη βδομάδα. Μπαίνουμε στον Ιούλιο. Μπήκαμε στον Ιούλιο, δηλαδή. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά πιο βαθιά, έτσι. Ετοιμάζονται τα αδειόχαρτα, ετοιμάζεται ο προγραμματισμός. Δεν ξέρω που θα σας βρει έτσι αυτός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και τα λοιπά, αν προγραμματίζετε έτσι κάποιες διακοπές και τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες τώρα οικογένειες γίνεται αυτός ο προγραμματισμός για τις άδειες και που θα πάτε και τα λοιπά. Ξεκινάμε όλοι με μεγαλεπίβολα σχέδια, έτσι, για μεγαλόπνα, ας πούμε, ταξίδια. Και στο τέλος καταλήγουμε στο πατρικό της μάνας και του πατέρα. Κάπως έτσι γίνεται. Ναι. Είπαμε ανάπτυξη, τεχνολόγια. Τέλος πάντων, καλή

Η διάθεση να υπάρχει όμως, αυτό είναι το σημαντικό, να έχουμε την υγεία μας και να έχουμε και καλή διάθεση. Και πάντα να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα έτσι με την αισιόδοξη πλευρά. Ακόμα και όταν οι άλλοι προσπαθούν να μας χαλάσουν την ημέρα, τη βδομάδα, το μήνα και γενικότερα. Καλά δεν τα λέω, κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και έρθει απέναντί μου στον ήχο. Καλά δεν τα λέω, κυρία Χριστίνα μας, έτσι. Για μία ώρα ακόμη κοντά σας, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, πρωινή αφετηρία, Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-80-880 για τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μηνυματάκια. She's got the look, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμει δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Και φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές. Καλημέρα Ερούλα με την πανέμορφη πρωινή σου παρεούλα, καλή Πεμπτούλα. Να τη στο βάθος περιμένει και η Παρασκευούλα. Ναι, έρχεται η Παρασκευούλα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους βασικούς τίτλους.

Εφημερίδα απογευματινή, ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Σχέδιο αποσταθεροποίησης με τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Έχασε τη μάχη η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια, μετά το άναδρο χτύπημα κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Οργή Μητσοτάκη, καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων. Θα σας βρούμε. Αναδρομικά 2.650 ευρώ σε 45.000 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου, οι ασφαλισμένους μετά το 1993. Επιπλέον 64 εκατομμύρια ευρώ σε πραγματικούς αγρότες από το νέο ΠΚΠ. Πετράλωνα αγωνία για την διπλανή πολυκατοικία η οποία κενώθηκε. Κάτω από το συντρίμμα του τετραώροφου οικίματος, οι ειδικοί αναζητούν τα αίτια της κατάρρευσης. Διότι πέραν της πολυκατοικίας που κατέρευσε, στη διπλανή πολυκατοικία υπάρχει μια μεγάλη τρύπα εκεί, έτσι, έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα και εκεί, και χθες αποφάσισαν οι αρχές να κενώσουν την πολυκατοικία. Άρα μιλάμε για δύο πολυκατοικίες με ξεσπιτωμένους ανθρώπους. Στη μία οι άνθρωποι έχασαν το βιός τους και μάλιστα δεν φεύγουν και από το σημείο, ακόμα και τις βραδινές ώρες περνούν από εκεί, γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος του πλιάτσικου, γιατί καταλαβαίνετε ότι μέσα στα συντρίμμια οι άνθρωποι αυτοί είχαν το βιός τους, έτσι, είχαν τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής και προσπαθούν και αυτοί μέσα στα συντρίμμια μήπως καταφέρουν και περισσώσουν κάτι από τα πράγματά τους, από τα υπάρχοντά τους. Αλλά τώρα μιλάμε και για μια διπλανή πολυκατοικία η οποία και αυτή έχει θέμα και θα πρέπει να ελεγχθούν και όλες οι πολυκατοικίες γύρω της περιοχής εκεί, του σημείου αυτού, για απομηχανικούς φυσικά, για στατικότητα, να γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το Unique Athens γράφει μια νέα σελίδα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαθέτει τη μεγαλύτερη διεθνή φοιτητική κοινότητα σε Ελλάδα και Κύπρο με πάνω από 11.500 σπουδαστές. Υπηρεσία Κοπέρνικος, ιστορικό ρεκόρ ζέστης στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Σως εκπέμπουν οι θάλασσες του πλανήτη εξαιτίας του Ελνίνιο. Πλήττεται ιδιαίτερα η Μεσόγειος. Για το πρώτο Attica Roots Festival, η Μάρθα Φριτζίλα και το Κούμπαρα Project αύριο στην Ελευσίνα, μια συναυλία σε το πόσιμο με χορηγούς επικοινωνίας την Extep Media Group, το aefemerida.gr και το Mega. Εφημερίδα τα νέα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους. Το τρομοχτύπημα βάφτηκε με αίμα. Κατέληξε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν μία από τους στόχους των τρομοκρατών, καθολική καταδίκη από τον πολιτικό κόσμο. Θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν, λέει ο Μητσοτάκης. Τι ερευνά η ελληνική αστυνομία, το οπτικό υλικό και άλλες κρίσιμες λεπτομέρειες που οδηγούν στους ενόχους. Ένθετο, υγεία τι να προσέξετε στα μάτια σας, τα πρώιμα σημάδια της άνοιας. Οι προειδοποιήσεις μέσω της όρασης, γιατί απαιτείται τακτικός έλεγχος. Επικουρικές συντάξεις προς διπλή παρέμβαση. Έρχονται δύο νομοθετικές ρυθμίσεις από το Υπουργείο Εργασίας. Ένα τείχος από την Ινδία ως την Ελλάδα βλέπει το Ισραήλ, το νέο τοπίο που διαμορφώνεται με φόντο τον πόλεμο του Ιράν. Πολιτικό παρασκήνιο, με ένα app θα συνεννοούνται οι βουλευτές. Το κατηγορό του Πασόκ για το Ταμείο Ανάκαμψης και καταπέλτιος ο εισαγγελέας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ντόναλντ Τραμπ, 2,2 δισεκατομμύρια πλουσιότερος στον πρώτο χρόνο της προεδρίας του. Έρευνα πιο σκληρά και πιο βίαια τα εγκλήματα των ανηλίκων. Ενώ για τα Airbnb, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, 1500 ακίνητα. Εφημερίδα Καθημερινή, ο πυρήνας πίσω από την δολοφονική επίθεση, έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού.
6 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να περιορίσουν τη δραστηριότητά τους επειδή δεν μπορούσαν να βρουν προσωπικό. Το πρόβλημα είναι οξύτερο σε κλάδους που χρειάζονται τεχνίτες. Τόσο για αυτές όσο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η χαμηλή διαθεσιμότητα και η έλλειψη δεξιοτήτων, οι βασικοί ανασταλτικοί παράγοντες στις προσλήψεις. Αντιθέτως, οι μισθολογικές απαιτήσεις δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά, είτε πρόκειται για μικρές είτε για μεγάλες εταιρείες. Οδηγός για τις παραλίες της Αττικής, 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Η διαδικασία των ελέγχων για την ποιότητα των νερών, ο τρόπος δειματοληψίας, η κατάταξη των ακτών και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο Γολγοθάς των ενίκων της οδού Αλκμίνης για να αποζημιωθούν. Νέα στοιχεία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας έρχονται στο φως, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της πολεοδομικής νομοθεσίας. Την ίδια στιγμή οι πολίτες που έχασαν τις κατοικίες τους έχουν μπροστά τους ένα νομικό αγώνα προτού αποζημιωθούν. Ξεσπιτώθηκαν οι άνθρωποι. Ξεσπιτώθηκαν, έχασαν το βιός τους έτσι από τη μια μέρα στην άλλη. Απεργία λόγω του χάους στο λιμάνι της Ραφίνας. Σε ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι την Παρασκευή προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτεργάτες. Υποστηρίζουν πως ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιεί το λιμάνι υπερβαίνει τις δυνατότητές του, γεγονός που εγείρει τόσο θέματα ασφάλειας όσο και υποβάθμισης των συνθήκων εργασίας των πληρωμάτων. Βασίλης Λεβέντης, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο Βασίλης Λεβέντης, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν μισό αιώνα πολιτικής πορείας και μια τετραετία στη Βουλή ως επικεφαλής της Ένωσης Κεντρώων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, ακροαριστερή δολοφόνη, τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πυρήνα Μπαχαλάκη, τον του άπιθη τα βλέπει αντιτρομοκρατική. Τρεις επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων. Τουλάχιστον τρεις οι δράστες, υπάρχει καθαρό βιντεοληπτικό υλικό. Νέοι κανόνες στις αγροτικές επιδοτήσεις. Δηλώσεις τον Αύγουστο και πληρωμές τον Οκτώβρη. Βράζουν οι ωκεανοί ρεκόρ μέσης θερμοκρασίας στους 20,9 βαθμούς Κελσίου. Η εφημερίδα των συντακτών σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση, σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του Υπουργείου Εσωτερικών στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο Υπουργός Λιβάνιος. Θίγονται το κύρος και το αδιάβλητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. Τυφλές επιθέσεις με ολέθριες συνέπειες στη Θεσσαλονίκη οργεί στην κυβέρνηση κατά δίκη από την αντιπολίτευση. Σύνορα Ελλάδας με Βουλγαρία, παράνομες υλοτομήσεις. Εταιρείες ξεπατώνουν τα δάση με την ανοχή του στρατού. Σε εκλογική ετοιμότητα το Σεπτέμβριο, Νέα Δημοκρατία, μήνυμα με νόημα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έρευνα του ΒΕΑ υπό ασφυκτική πίεση μικρομεσαίοι. Κάτω Πετράλωνα, πού είναι η στεγαστική συνδρομή στους πληγέντες, διαρωτάται η εφημερίδα. Και Μίλτος Χατζηγιαννάκης, γραμματέας της Ελλάς, να δώσουμε ελπίδα σε όλα τα νέα παιδιά.

Εφημερίδα Δημοκρατία, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα από το τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα με καζάκια. Φιάσκο με τις επιστροφές λάθρων μεταναστών, η Γιούρο στα δεκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη και Πλεύρη.

γραμμή. Απόφαση σταθμός του ΣΤΕ, πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων Stage. Η υπόθεση αφορά περίπου 300.000 εργαζόμενους. Το κόστος για το δημόσιο μπορεί να ξεπερνά ακόμη και το 1 δις.

Εφημερίδα Ριζοσπάστης, εκδήλωση συζήτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ για τη λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά, σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα.

Ο τύπος Θεσσαλονίκη, τραγωδία στη Θεσσαλονίκη μετά από τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων. Φωνική επίθεση με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Από την φωτιά στη Λιτή Θρηνή, η πόλη για τους νεκρούς στο Ωραιόκαστρο. Και το αντίο από Μητσοτάκη και πρόεδρο της Δημοκρατίας, έφυγε από τη ζωή ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μαλώνει. Που κυνηγάω τα άλλα.

Εξαιρετικά αφιερωμένο στη φίλη μας τη Βιργινία που πηγαίνει για δουλειά και λέει αυτό το πρωινό ξύπνημα, λέει δεν το αντέχω, λέει. Σε καταλαβαίνουμε, Βιργινία μου, σε καταλαβαίνουμε. Καλή δουλειά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Και καθώς λοιπόν βρισκόμαστε σιγά σιγά πάμε προς την καρδιά του καλοκαιριού, πάμε με τη βοήθεια του κυρίου Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγου μηχανικού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ενεργειακού επιθεωρητή φυσικά, να μας δώσει έτσι μερικά έξυπνα κόλπα για το πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Έτσι έχουν βγει και διάφορες έξυπνες συσκευές. Ό,τι νεότερο λοιπόν υπάρχει από τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές. Μόνο να κάνω μία παρένθεση.
0: Ναι.
1: Το βράδυ ανακοινώθηκαν οι νέες τιμές του ρεύματος στα τιμολόγια του Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Απλά να πούμε ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με τις τιμές του Ιουνίου, αλλά είχαμε και μία πτώση σε εταιρείες με μπλε σταθερό τιμολόγιο. Ενώ μέχρι χτες τα μπλε τιμολόγια ξεκινούσαν πάνω από 13,5 λεπτά, σήμερα υπάρχει εταιρεία που δίνει 12-μηνο μπλε σταθερό εννοώ με 11,9 λεπτά. Αυτό έχουν οι φίλοι ακροατές υπόψη.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό, κύριε Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι είναι αμετάβλητα λοιπόν τα τιμολόγια, όπως φαίνεται και για τον μήνα αυτό θα είναι αμετάβλητα με βάση αυτές τις τιμές. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την θερμοκρασία που υπάρχει είμαστε σε καλά επίπεδα σε σχέση με άλλες έτσι, προηγούμενες
1: χώρες της Ευρώπης.
0: Σε άλλες, ναι, προηγούμενες χώρες, ξεκάθαρα με τις άλλες χώρες, οι οποίες δεν έχουν κανένα υπόβαθρο έτσι, σε σχέση με τον κλιματισμό και τα λοιπά, τα κτίρια τους εκεί. Εμείς είμαστε σε μια καλύτερη κατάσταση όσον αφορά αυτό, αλλά από την άλλη έτσι δεν πάβει πάντα η ενέργεια να μας προβληματίζει, διότι στις θερμοκρασίες, ακόμα και αυτές που αντιμετωπίζουμε τώρα, δηλαδή το 35, 36, 37, ο κλιματισμός χρειάζεται. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να εξοικονομήσουμε έτσι ενέργεια?
1: Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να μην κατεβάζουμε τη θερμοκρασία κάτω από τους 25 βαθμούς. Η ιδανική θερμοκρασία είναι 26 βαθμούς, να έχουμε σετάρει το κλιματιστικό. Υπάρχει ένας χρυσός κανόνας. Εάν θέλουμε να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας, δεν πρέπει να υπερβαίνει η θερμοκρασία που σετάρουμε στο κλιματιστικό τους 10 βαθμούς η εξωτερική από την εσωτερική. Δηλαδή αν έξω έχει 36 για παράδειγμα, μέχρι 26 βαθμούς είναι η καλύτερη ρύθμιση που μπορούμε να κάνουμε στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας. Γιατί για κάθε ένα βαθμό κάτω από αυτή τη θερμοκρασία των 26 βαθμών ή αλλιώς για κάθε ένα βαθμό πάνω από το δέλτα θήτα των 10 βαθμών η κατανάλωση αυξάνει από 6 έως 8%. Δηλαδή αυτοί που το βάζουν στους 20 βαθμούς, για παράδειγμα, 6 βαθμούς κάτω από την ιδανική θερμοκρασία, μπορεί να επιβαρύνουν την κατανάλωση και έως 48% περίπου. Καταλαβαίνετε ότι όταν η τιμή της κιλοβατόρας είναι σε αυτά τα επίπεδα, υψηλή δηλαδή, πόσο μπορεί να σου έρθει ο μηνιαίος λογαριασμός του ρεύματος. Η άσκηση έχει δείξει για ένα τυπικό νοικοκυριό περίπου 80 τετραγωνικών μέτρων κατοικία εννοώ, σχεδόν μέτριας μόνωσης, η χρήση του δύο κλιματιστικών 9.000 BTU, υπολογίζουμε ότι με τα παλιά κλιματιστικά ενώ της παλιάς τεχνολογίας φτάνει και 80 με 85 ευρώ η μηνιαία επιβάρυνση, ενώ με υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας τα inverter που λέμε νέας τεχνολογίας μπορεί να εξοικονομήσει μέχρι και 60%. Άρα θέλω να πω ότι καλό είναι να πετάξουμε τα παλιά κλιματιστικά, να βάλουμε καινούρια inverter, η απόσβεση γίνεται σε 2 χρόνια. Και το άλλο το οποίο συμβουλεύω είναι ότι αν θέλουμε να εξοικονομούμε χρήματα από τη χρήση των κλιματιστικών, να μην αφήνουμε το σπίτι μας ασκίαστο. Γενικά το πρωί όταν φεύγουμε να πάμε στη δουλειά, καλό είναι να κατεβάζουμε ρολά, τέντες, μπατζούρια, ώστε να μην αφήνουμε να διεισδύει η ηλιακή ακτινοβολία στο ιστορικό του σπιτιού. Και έτσι όταν θα πάμε να βάλουμε το μεσημέρι, το απόγευμα, το κλιμαστικό να δουλεύει στα κόκκινα, γιατί παραλαμβάνει και ένα επιπρόσθετο φορτίο λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Γενικότερα, αν έχουμε έναν ανεμιστήρα οροφής, να τον χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα με το κλιματιστικό, γιατί την ώρα που λειτουργεί ο ανεμιστήρας και έχουμε και το κλιματιστικό ανοιχτό, μπορείς να ανεβάσεις έως και 3 βαθμούς το κλιματιστικό σου, δηλαδή να κάνεις και 30% εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά η αίσθηση της θερμοκρασία που θα έχει δεν θα είναι, παραδείγματος χάρη, από το 26 αν πας στο 29.
0: Ναι.
1: Με την χρήση του ανεμιστήρα θα αισθάνεσαι πάλι ότι είναι 26 βαθμούς. Διότι όπως δουλεύει ο ανεμιστήρας και περιστρέφονται τα πτερύγια του, ανασηκώνουν από το δάπεδο το βαρύ ψυχρό αέρα προς τα πάνω και εσύ έχεις την αίσθηση του δροσισμού εντονότερη κατά 3 βαθμούς χαμηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία του χώρου.
0: Εδώ τώρα μία ακροάτρια μας ρωτά, κύριε Χριστοδουλίδη, η Ελένη μας ρωτά εάν συμφέρει καλύτερα να έχει όλη η μέρα το κλιματιστικό στους 26 βαθμούς, ας πούμε, όπως είπατε, ή αν συμφέρει να το χρησιμοποιεί για κάποιες ώρες σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά να το κλείνει στο ενδιάμεσο.
1: Όχι. Το σωστό είναι να μην το κλείνει στο κλιματιστικό. Κλείσε, άνοιξε. Επειδή το ρεύμα κίνησης είναι πολύ μεγαλύτερο από το ρεύμα λειτουργίας, έτσι να το πούμε. Το αφήνουμε στους 26 βαθμούς και αν είναι inverter το μηχάνημα, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να το κλείνεις, να το ανοίγεις. Αυτόματα προσαρμόζεται το κλιματιστικό στις θερμοκρασίες σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, πάντα μιλάμε, ώστε εσύ να έχεις τους 26 βαθμούς, όταν δηλαδή, για παράδειγμα, πιάσει τους 26, μειώνονται οι στροφές, δηλαδή θέλω να πω ότι δουλεύει σε χαμηλότερη ισχύ, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία τότε μπαίνει σε μεγαλύτερη λειτουργία, ας το πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό γίνεται αυτόματα στα inverter και όχι στα παλιά κλιματιστικά που είναι on-off. Γενικώς το κλιματιστικό το χρησιμοποιούμε όταν είμαστε στο σπίτι. Όταν λείπουμε και είμαστε στη δουλειά, είναι σπατάλη ενέργειας να κλιματίζεται ένα άδειο σπίτι.
0: Σωστά.
1: Διότι ο δροσισμός δεν είναι το ίδιο με τη θέρμανση, όπως η θέρμανση...
0: Δεν παραμένει στον χώρο, ναι.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς όπως το είπατε. Άρα λοιπόν ποτέ δεν χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό όταν λείπουμε από το σπίτι, παρά μόνο όταν είμαστε.
0: Τώρα κύριε Χριστοδουλίδη, μια άλλη ερώτηση. Επειδή γίνονται συνέχεια τώρα ανακαινήσεις σε διάφορα έτσι παλιά κτίσματα και βλέπουμε και διάφορα προγράμματα που έχουν βγει σχετικά με αυτό, με τις θερμομονώσεις, θα ήθελα να μου πείτε πόσους βαθμούς εξοικονομεί στη θερμοκρασία μια σωστή θερμομόνωση ενός μιας κατοικίας.
1: Δηλαδή για να σας πω...
0: Πόσο ρίχνει δηλαδή τη θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι, μπράβο. Ακριβώς. Για να σας πω με ένα απλό παράδειγμα, με άσκηση από μελέτη.
0: Ναι.
1: Όταν έξω έχει 40 βαθμούς θερμοκρασία, ένα καλό μονωμένο σπίτι, η θερμοκρασία του μπορεί να είναι γύρω στους 28 βαθμούς, έως και 12 βαθμούς.
0: Α, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Και πέρα από την θερμομόνωση, ας πούμε, και τα σωστά πορτοπαράθυρα και όλα αυτά συνδράμουν σε αυτό.
1: Ναι, εννοούμε να υπάρχει, προσέξτε, η καλή μόνωση και τα αντίστοιχα κουφώματα, γιατί κυρίως οι απώλειες και τα θερμικά κέρδη μέσω των κουφωμάτων γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να είναι ενεργειακά. Δεν κάνουμε μόνο θερμομόνωση στην τυχοποία, για παράδειγμα, αλλά πρέπει να αλλάχθουν και τα παλιά κουφώματα, τα οποία δεν είναι ενεργειακά, για να μπορείς να πετύχεις αυτό που σας είπα,
0: ναι,
1: τους 10-12 βαθμούς.
0: Τώρα είναι κάποιοι, ας πούμε, που έχουν κάποια παλιά κτίσματα και επιχειρούν να κάνουν κάποιες μονώσεις στις ταράτσες.
1: Το νούμερο ένα που αν είσαι τελευταίον όροφο και από πάνω, δηλαδή ενώ έχεις τα ράτσα, αν είναι αμόνωτη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να μονώσεις τα ράτσα. Το πρώτο πράγμα. Στη συνέχεια να αλλάξεις τα κουφώματα και τρίτον να θερμομονώσεις και τυχοπία. Αυτή είναι η σειρά. Τα ράτσα, κουφώματα, τυχοπία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις συμβουλές. Είμαστε και στην καρδιά του καλοκαιριού. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε το know-how πια, λίγο πολύ, σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Ναι, ενώ το ανάποδο δεν έχουμε το know-how με τα χιόνια.
0: Σωστά. Σωστά. Εμείς δεν γνωρίζουμε από χιόνια, αλλά από κλιματισμό νομίζω ότι σε κάθε σπίτι πια υπάρχει 2 και 3 μονάδες κλιματιστικών.
1: Σίγουρα, σήμερα δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει έστω ένα κλιματιστικό, ακόμα και παλιάς τεχνολογίας. Πέρα σε αυτό, όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης έχουν προσαρμοστεί στις κλιματολογικές συνθήκες, θα έλεγα, που είναι πιο αυξημένες οι θερμοκρασίες σε σχέση με την κεντρική και την βόρεια Ευρώπη. Γι' αυτό κιόλας, αν δείτε, τα σπίτια στην κεντρική και στην βόρεια Ευρώπη δεν έχουν κλιματιστικά.
0: Ναι,
1: διότι, διότι δεν το απαιτεί.
0: Δεν είχε προκύψει η ανάγκη γι' αυτό. Δεν είχε προκύψει.
1: Δεν είχε προκύψει.
0: Έτσι.
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, πάντα διαθέσιμος, έτοιμος να μας λύσει κάθε απορία.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας. Φυσικά, όπως από το πρωί λέμε, ότι μας έχει συγκλονίσει αυτό το περιστατικό με την τριπλή επίθεση, δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια των τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, με θύμα μάλιστα τη μητέρα της κυρίας Νέστορος. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Καλιαγμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, με τεράστια εμπειρία φυσικά πάνω σε αυτά τα θέματα. Τον ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση της φιλοξενίας αυτής. Κύριε Καλιαγμάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, με βάση την εμπειρία σας τώρα, κύριε Καλιαγμάνη, πού στρέφονται οι έρευνες τώρα γύρω από αυτό το τριπλό περιστατικό?
1: Κοιτάξτε, θα πρέπει να αντιληφθούν κάποτε αυτοί οι μπαχαλάκηδες που θεωρούν ότι αυτό που κάνουν με τις Μολότοφ και με τα γκαζάκια ότι είναι ανεπαίσθητο. Δεν είναι, και το είδαμε και στη Μαρφίν αυτό, γιατί έχουμε από τη Μαρφίν να ξαναδούμε τέτοιο περιστατικό. Πρέπει να αντιληφθούν λοιπόν ότι κινδυνεύουν άνθρωποι, και εδώ στην προκειμένη περίπτωση σκότωσαν και στην κυριολεξία έναν άνθρωπο. Γιατί τοποθέτησαν γκαζάκια σε τρία σημεία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και εκεί, στο σπίτι, στο εμπειλωτή της, στο σπίτι της κυρίας Νέστορα, εκεί λοιπόν φαίνεται ότι πήρε φωτιά το αυτοκίνητο και έκανε κρίξη, και όταν βγήκαν οι άνθρωποι έξω για να δουν τι συμβαίνει, τους πήρε η φλόγα, αλλά και οι αναθυμιάσεις, και είχαν αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Η αστυνομία έχει υλικό από κάμερες, δείχνει το υλικό ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα μηχανάκι, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν λογικά δύο, γιατί υπήρχε και ένας πεζός που έπαιζε το ρόλο του τσιλιαδόρου, που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Δύο άτομα λοιπόν επάνω σε ένα μηχανάκι. Υπάρχουν σε κάποια σημεία, τα βίντεο είναι πιο ξεκάθαρα, και θεωρώ ότι η αστυνομία γρήγορα θα φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους και θα τους συλλάβει. Ήδη έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό. Εχθές από την πρώτη στιγμή βγήκαν όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, κρατική, δημόσια ασφάλεια και αντιτρομοκρατική, και σάρωναν όλο το χώρο εκεί, όλες τις οδούς, τις κοντινούς οδούς, ναι, προκειμένου να βρουν υλικό από κάμερες, και έχει βρεθεί υλικό από κάμερες. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να συλληφθούν αυτοί.
0: Κύριε Καλιαγμάνη,
1: γιατί στην ουσία είναι δολοφόνοι.
0: Σωστά, σωστά. Κύριε Καλιαγμάνη, τώρα μιλάμε για μια οργανωμένη δράση από μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Μιλάμε για καθοδήγηση από κάποια συγκεκριμένα κέντρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πίσω από αυτούς μπαχαλάκι δεν σκρύβεται κάτι πιο μεγάλο. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν σχέση με πολλά πράγματα, και οπαδικά κλπ. Και οργανωμένο έγκλημα, και ανθρώπους μέσα από τη φυλακή. Στρατολογούνται κάποια παιδιά που στην αρχή ούτε καν έχουν αντιληφθεί σε ποια διαδικασία μπαίνουν. Θεωρούν ότι πολεμάνε την εξουσία, θεωρούν ότι έτσι βγάζουν την αντίδρασή τους στις κυβερνήσεις κλπ. Δεν είναι έτσι όμως. Αυτό είδατε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, και θα πω ότι ναι, εγώ θεωρώ ότι πάντα πίσω από αυτούς βρίσκονται κάποιοι καθοδηγητές και κάποιοι άνθρωποι που επιβουλεύονται τη δημοκρατία μας και την ελευθερία των ανθρώπων να ζουν ελεύθερα και να μην κινδυνεύουν.
0: Τώρα, σε σχέση με αυτό το περιστατικό και με άλλα έτσι παρόμοια περιστατικά που μπορεί να έχουν συμβεί, να περιμένουμε ότι θα υπάρξει κάποια προκήρυξη ανάληψης ευθύνης?
1: Όχι, φυσικά. Σιγά μην το κάνουν. Θα το έκαναν, αλλά τώρα που χάθηκε ένας άνθρωπος, δεν θα το κάνουν. Δεν το κάνουν για να μην το χρεωθούν όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Εξετάζονται κάποιες πιθανές συνδέσεις με κάποια πολιτικά ζητήματα?
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να... Πολιτικά ζητήματα, τι εννοείται?
0: Ναι, με κάποια θέματα του παρελθόντος, έτσι, που είχαν δημιουργήσει αντιδράσεις και τα λοιπά, και υπάρχουν κάποιες σχέσεις.
1: Κοιτάξτε, η αντίδρασή τους, γιατί αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι πολλές φορές, ειδικά και στη Θεσσαλονίκη, έχουν τοποθετήσει γκαζάκια και σε αστυνομικούς, είναι στο, δεν θέλουν να ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται ναι. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και, και έξω από αυτό.
0: Ναι.
1: Και ίσως εκεί, λόγω αυτού του γεγονότος, λόγω αυτών των γεγονότων, προβάλλουν την αντίστασή τους με αυτόν τον τρόπο.
0: Τώρα στα δύο από τα τρία σπίτια σημειώθηκαν υλικές ζημιές. Στο τρίτο όμως σπίτι που είχαμε και την νεκρή γυναίκα δυστυχώς, εκεί ήταν τεράστιες οι καταστροφές και τραυματισμοί. Τι διέφερε σε σχέση με το μηχανισμό εννοώ? Διέφερε ο μηχανισμός σε σχέση με τις δύο προηγούμενες επιθέσεις? Ήταν ακριβώς ο ίδιος μηχανισμός, απλά για κάποιο άλλο λόγο σημειώθηκε τόσο μεγάλη καταστροφή και τραγωδία?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν υπήρχε κάποιο έφλεκτο υλικό εκεί στην πιλωτή ή αν ήταν τα δοχεία, τα πλαστικά δοχεία που χρησιμοποιούσαν αυτοί για να φτιάξουν το μηχανισμό. Είχαν αυτοί οι μηχανισμοί, ήταν κασάκια και πλαστικά δοχεία τα οποία περιείχαν έφλεκτο υλικό. Δεν ξέρω αν την ώρα που κατέβηκαν οι άνθρωποι έσκασαν, εξεράγησαν και κάποια άλλα δοχεία που δεν είχαν πιάσει φωτιά από την αρχή και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη φλόγα και έκρηξη, οπότε οι άνθρωποι να, στην κυριολεξία να τους πάρει φλόγα, γιατί η μητέρα της κυρία Νέστορος ήταν και, είχε και εγκάβματα πέρα
0: ναι,
1: από,
0: εκτεταμένα.
1: Από τα προβλήματα.
0: Εκτεταμένα εγκάβματα. Έτσι. Θα τους πιάσει η αστυνομία, κύριε Καλιακμάνη?
1: Ναι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι θα τους πιάσει η αστυνομία. Σύμφωνα με αυτά τα, που ακούω και τις πληροφορίες που έχω για τα στοιχεία που έχει η αστυνομία, θεωρώ ότι θα τους πιάσει. Αν δεν τους έχει ήδη ταυτοποιήσει, θα τους ταυτοποιήσει και θα τους συλλάβει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Καλιακμάνη.
1: Να είστε καλά.
0: Πάντα διαφωτιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να ακούσουμε και ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε για τα τελευταία λεπτά της εκπομπής.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ξημέρωσε μια γλυκιά και όμορφη Πεμπτούλα, παιδιά. 2 Ιουλίου. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους έχει βγει με στοιχεία και λέει ότι βράζουν οι ωκεανοί διότι έρχεται ένα νέο Ελνίνιο. Η μέση θερμοκρασία έφτασε στους ωκεανούς στους 20,9 βαθμούς τον μήνα που μας έφυγε, καταρρύπτοντας μάλιστα το ρεκόρ του 2024. Το 24 σας θυμίζω ότι είχαμε ένα πάρα πολύ θερμό καλοκαίρι. Οι ωκεανοί λοιπόν του πλανήτη βράζουν, αυτό καταγράφεται από τους επιστήμονες, οι οποίοι ειδοποιούν ότι αυτή η νέα άνοδος της θερμοκρασίας μπορεί να αποτελεί προάγγελο για περαιτέρω ακραία καιρικά φαινόμενα τους επόμενους μήνες. Οι ειδικοί αποδίδουν τη νέα αυτή κορύφωση, που τη βλέπουν ως μια ακόμη ένδειξη της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής, στο συνδυασμό και της υπερθέρμανσης του πλανήτη αλλά και της επανεμφάνισης του Ελνίνιο μετά από χρόνια. Το Ελνίνιο χαρακτηρίζεται και από την ασυνήθιστη θέρμανση των νερών, αλλά απελευθερώνει επίσης και περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα και επηρεάζει καιρικά ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται παρατεταμένοι καύσονες, ξηρασίες, ισχυρές καταιγίδες και πλημμύρες. Το πρώτο εξάμηνο του 2026 χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για τους ωκεανούς αλλά και τις θάλασσες. Οι θαλάσσιοι καύσονες επηρέασαν περίπου το 82% των ωκεανών του πλανήτη. Και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις για το Ελνίνιο, η θερμοκρασία και στις θάλασσες αλλά και στους ωκεανούς και στην ατμόσφαιρα θα αυξηθούν περισσότερο κατά το δεύτερο μισό του έτους. Ανησυχητική εικόνα παρουσιάζεται στην Μεσόγειο, εκεί διότι είναι μια κλειστή θάλασσα, κλειστή λεκάνη, ιδιαίτερα ευάλωτη στις μεταβολές. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, θαλάσσιοι καύσονες καταγράφηκαν στο 98% της επιφάνειας και τον περασμένο Ιούνιο καταγράφηκε μάλιστα ένα ιστορικό ρεκόρ στη μέση θερμοκρασία που ξεπέρασε τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στη θάλασσα μιλάω. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι επιπτώσεις δεν έχουν να κάνουν μόνο με το κλίμα, την ατμόσφαιρα και την θάλασσα, αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στην ίδια, στο ίδιο το θαλάσσιο οικοσύστημα. Πολλά είδη δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Και βεβαίως αυτά που λένε οι επιστήμονες, οι οποίοι κρούν τον καμπανάκι του κινδύνου και λένε ότι όλη αυτή η εικόνα που είδαμε το τελευταίο διάστημα στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης αλλά και πιο δυτικά είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν ήρθε για να φύγει, αλλά ενδεχομένως μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο, να κάνει και πάλι την επανεμφάνισή του με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες που πραγματικά δοκιμάστηκαν και ενδεχομένως να χρειαστεί να ξαναδοκιμαστούν έτσι με ακραίες θερμοκρασίες.

Εμείς εδώ στην Ελλάδα λοιπόν θα έχουμε μια αστάθεια τώρα στον καιρό, το επόμενο 24ωρο, αστάθεια η οποία θα περιοριστεί βεβαίως σε καταιγίδες βροχές στα ορεινά κάποιων περιοχών, ιδίως της Πελοποννήσου αλλά και της Τεράς Ελλάδας, με τη θερμοκρασία βέβαια να κυμαίνεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο σήμερα. Και με τους μετρολόγους να λένε ότι η θερμοκρασία θα υποχωρήσει μέσα στο Σαββατοκυριακό. Και μάλιστα να μην αναμένουν καύσωνα έτσι μέχρι τουλάχιστον το πρώτο μισό αυτού του μήνα. Λοιπόν, με αυτή την διάθεση, την καλοκαιρινή, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι στον Κώστα Κόκολα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις. Να ευχαριστήσω πολύ την Χριστίνα Αγγελάκη και τον Ηλία Σιλιμά που ήταν μαζί μου, απέναντί μου στον ήχο. Τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες στο 211-1080-880 από την ωραία Ειδηψώ. Η Σταυρούλα, εκεί που είναι τα λουτρά, τα... Για εκεί είμαστε, κατευθείαν. Το Βασίλη Κρυμπά στις μουσικές επιλογές από το υπέροχο Λουτράκι. Την Όλγα Καλατζή από τη Λάρισα. Και τον Παναγιώτη Κάτσιο από τα Βάγια Βιωτίας. Να είστε καλά, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2. Και φυσικά αύριο, παιδιά, γλυκιά Παρασκευούλα. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.

το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών πριν και μετά. Από την ανάλυση των βίντεο προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Οι αρχές εξετάζουν επίσης το ενδεχόμενο συμμετοχής και 4ου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Κανείς πλέον, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει στο περιθώριο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την πρόθεση ψήφου όσων δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023 αλλά δηλώνουν πως σκοπεύουν να ψηφίσουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση κατέγραψε η δημοσκόπηση της Μάρξ. Συγκεκριμένα το 17,9% δηλώνει ότι θα επιλέξει την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού, ενώ το 15,8% την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα. Ακολουθούν η ελληνική λύση με 10,2%, η πλεύση ελευθερίας με 10,1% και η φωνή λογικής με 6,4%. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6% και το Πασόκ 5,5 αντίστοιχα. Με 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όπου ήταν στην κυβέρνησή τους, συναντήθηκε για δείπνο στο Παγκράτη ο Αντώνης Σαμαράς εν μέσω φημών για ίδρυση νέου κόμματος. Τη συνάντηση κατέγραψε ο φακός του παραπολιτικά.gr και συμμετείχαν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο βουλευτής Λέσβου Μπάμπης Αθανασίου, ο βουλευτής Σερών Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα ανόδου από Εγάλεο έως τα Πατήσια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια έως Ιερά Οδό. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά έως Χαϊδάρη αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, με επιστολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο να διατηρήσει την απαγόρευση που ισχύει από το 2019 για ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Στα αθλητικά πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κέρδισαν με 2-0 τη Βοσνία. Ο καιρός. Έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 2, είναι Ιούλιος, το έτος 2026. Και κάνουμε, τι να σας πω τώρα, ο καθένας ό,τι πιστεύει και όπως πιστεύει, το σταυρό του, κρατάει την ανάσα του στον άγνωστο Θεό, δεν ξέρω, για να μην πάει στραβά το καλοκαίρι, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καλά. Δηλαδή δεν τελείωσε καλά ο Ιούνιος, δεν ξεκίνησε καλά ο Ιούλιος. Δυστυχώς οι ειδήσεις είναι δύσκολες και βαριές. Προσδοκώ αυτό που έλεγαν οι παλιότεροι, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις. Αυτό. Πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Στο 2.11.10.88.80 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας ή τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να συζητήσουμε ή και τίποτα από όλα αυτά. Απλά να μας πείτε ότι φεύγετε για διακοπές ή τι διακοπές ονειρεύεστε ή που είσαστε τώρα και βλέπετε καμιά θάλασσα, κανένα βουνό, τίποτα τέτοια ωραία πράγματα. Εμείς τα δεχόμεθα όλα. Ή αλλιώς το στέλνετε στο radio@parapolitika.gr το ερώτημά σας, τον προβληματισμό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας, τη θάλασσα που βλέπετε ή τη θάλασσα που ονειρεύεστε. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά, ο κύριος Βασιλής Χρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχονται πρωί-πρωί καθάργοι οι ήχοι όπως πρέπει, σαν γάργαρο νερό. Στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Κλώσσας από τις 7 έως τις 9. Θα προχωρήσουμε μαζί, θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα, θα συζητήσουμε, θα ακούσουμε μουσικές, θα επιχειρήσουμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας για την υπόλοιπη μέρα, μέρα που θα έχει ζέστη και σήμερα, όχι κάτι συγκλονιστικό, δεν είμαστε δηλαδή στην φάση της κεντρικής Ευρώπης που έβρασε. Εδώ στα υπηρετικά οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι περίπου στους 37 βαθμούς Κελσίου, λίγο πάνω λίγο κάτω. Ξέρετε τώρα το μεσημέρι στην Αττική με τα κτίρια να πυρώνουν και την άσφαλτο να βγάζει φωτιά, καταλαβαίνετε ότι η αίσθηση της θερμοκρασίας είναι πολύ ψηλότερη. Έχετε το νου σας όσοι θέλετε να κυκλοφορήσετε το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης ή των πόλεων, νερό, ρούχα ελαφρά από τη σκιά και αν δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να κυκλοφορήσετε μεσημεριάτικα, αφήστε το για αργότερα ή για νωρίτερα ή για κάποια άλλη στιγμή που θα πέσει από Σαββατοκύριακο, ξαναμπαίνουν αέριδες, οπότε καταλαβαίνετε θα πέσει και η θερμοκρασία. Η άνεμη του Σαββατοκύριακο θα είναι στα πελάγια από 6 και το απόγευμα 7 μποφόρ στα γνωστά μέρη, οπότε επιστρέφει και ο κίνδυνος για πυρκαγιές μετά και από 2-3 μέρες με αρκετή ζέστη. Καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα είναι εντονότερο και ο κίνδυνος μεγαλύτερος. Εντάξει, βράζουν οι θάλασσες. Οι έρευνες βλέπουν ότι όλο και ανεβαίνει η μέση θερμοκρασία των θαλασσών και δεν εννοούμε εδώ στο Φάληρο, εννοούμε στους ωκεανούς, όπου πλέον η μέση θερμοκρασία προσεγγίζει τους 21 βαθμούς Κελσίου, πολύ υψηλή θερμοκρασία για τους ωκεανούς, με ό,τι αυτό συμβαίνει για τον υπόλοιπο κόσμο και βέβαια με ό,τι αυτό συμβαίνει για τις επιπτώσεις από την κλιματική κρίση.

Το 82% της παγκόσμιας θαλάσσιας επιφάνειας πλήττεται ήδη από θαλάσσιους καύσονες, ενώ σχεδόν οι μισοί χαρακτηρίζονται ισχυροί ως ακραίοι. Η Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο με θερμοκρασία ρεκόρ 23,34 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο και θαλάσσια κύματα καύσωνα ανακαλύπτουν σχεδόν το σύνολο της επιφάνειάς της. Εντάξει, εγώ λέω για τις θάλασσες που βράζουν και ο Δημήτρης Κύρκος μπαίνει μέσα να κάνει δουλειές με την Χριστίνα Αγγελάκη και στολίζει τον Ντόναλντ Τραμπ. Του δίνει κάτι παράσημα. Και μια και λέμε για τον Ντόναλντ Τραμπ, καλά έχει πάει ο πρώτος χρόνος θητείας για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αύξησε την περιουσία του κατά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, παιδιά. Δηλαδή, πάει καλά. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά τώρα ο Τραμπ πάει πάρα πολύ καλά. Το 1,4 δισεκατομμύρια έρχονται από κρυπτονομίσματα. Θυμάστε, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ακόμα και την εποχή των εκλογών είχε βγάλει όλη η οικογένεια από ένα κρυπτονόμισμα, το οποίο εκτοξεύτηκε η αξία του, γιατί θα ερχόταν ο Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία. Και ποιος να το φανταστεί, δηλαδή, γιατί να παίξεις τα κρυπτονομίσματα της οικογένειας, γιατί να περιμένεις ότι θα κερδίσουν πάρα πολύ. Και γενικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει: παιδιά, δεν σημαίνει τίποτα. Απλά οι αγορές, λέει, δυναμώνουν και εγώ παίζω στις αγορές και κερδίζω. Θα σας θυμίζω τυχαία τα γεγονότα, μην τα συνδέσετε με πρόσωπα και καταστάσεις. Σας θυμίζω όλες αυτές τις ιστορίες που έχουμε συζητήσει κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, που διάφοροι πόνταραν πριν βγει ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει κάτι και πόνταραν στο ότι η αγορά θα πέσει ή θα ανέβει ανάλογα με τις ανακοινώσεις. Αυτό σας το θυμίζω έτσι απλά για να υπάρχει. Το Μουντιάλ της ανατροπής γίνεται στους αγώνες. Η Αγγλία ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ, έχανε 1-0 από το Κονγκό και το γύρισε σε 2-1 χάρη στον Άγιο Κέιν, όπου έβαλε 2 γκολ και έστειλε στην επόμενη φάση την Αγγλία. Το ίδιο και το Βέλγιο, που έχανε 2-0 και κατάφερε στα χασομέρια να κερδίσει τελικά την Σενεγάλη με 3-2. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εύκολα τη Βοσνία 2-0. Στις 10 το βράδυ έχει Ισπανία-Αυστρία το παιχνίδι, το βραδινό παιχνίδι της ημέρας. Και μετά στα ξημερώματα έχει και άλλους αγώνες, ώστε να ολοκληρωθούν σιγά σιγά, έχει λίγο ακόμα, να ολοκληρωθούν τα σταυρώματα του Μουντιάλ για να περάσουμε στον επόμενο γύρο. Το βράδυ στις 2 έχει Πορτογαλία-Κροατία και τα ξημερώματα στις 6 Ελβετία-Αλγερία. Εδώ συζητάμε όλοι για τα τρία τραγικά συμβάντα τα τελευταία 24 ώρα, για τη φωτιά στο ωραίο Καστρό με τους 2 νεκρούς, για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, που ευτυχώς δεν είχαμε ούτε νεκρούς ούτε τραυματίες, γιατί τελευταία στιγμή βγήκαν από την πολυκατοικία. Εκενώθηκε και η διπλανή πολυκατοικία από αυτήν που γκρεμίστηκε, διότι εντοπίστηκε πρόβλημα και σε αυτήν. Οι τέλος πάντων θέλουν να σιγουρευτούν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και βέβαια την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, όπου η Βάγια Νέστορα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, έχασε τη μάχη με τον θάνατο μετά τα πολύ βαριά εγκάβματα που είχε υποστεί από την δολοφονική επίθεση με γκαζάκια. Για 17 λεπτά αυτοί οι τύποι, μάλλον 3-4 θα δείξουν οι έρευνες, με 2 μηχανάκια κυκλοφορούσαν στη Θεσσαλονίκη και έσπερναν το φόβο και τον τρόμο και τον πανικό με τα γκαζάκια. 4 μάλλον πλέον οι τραυματίες και μία νεκρή από τις επιθέσεις. Πραγματικά η καταδίκη είναι καθολική. Η ελληνική αστυνομία ψάχνει να δει τι έχει γίνει και ποιοι είναι αυτοί. Μακάρι να τους εντοπίσουν, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν στο μυαλό τους συγκεκριμένοι άνθρωποι, από όποιον χώρο και αν προέρχονται, ό,τι και αν νομίζουν ότι πρεσβεύουν, τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, βάζοντας γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα κάνουν τι.
ότι θα αλλάξουν την πολιτική της κυβέρνησης, ότι θα τρομοκρατήσουν την κυβέρνηση ή τα κυβερνητικά στελέχη και θα αλλάξουν κάτι που για τους ίδιους δεν κάνει καλά η κυβέρνηση, ότι με αυτόν τον τρόπο έχει αλλάξει κάποια στιγμή κάτι στο ρούν της ιστορίας, με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω αν η αντίδραση ή όχι πρέπει να υπάρχει, αλλά με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας γκαζάκια στο σπίτι ανθρώπων ή προσπαθώντας να δολοφονήσεις ανθρώπους ή κάνοντας επιθέσεις σε ανθρώπους, έχει αλλάξει ποτέ η πολιτική κάποιου του αντίον. Απλά γίνεται και πιο σκληρός. Αν θεωρήσεις ότι είναι λάθος η πολιτική του, το μόνο που κάνεις είναι να πετυχαίνεις το αντίθετο. Δηλαδή να τον κάνεις να πεισμώνει και για την πολιτική του, αλλά και εναντίον σου. Είναι προφανές ότι ποτέ δεν βοήθησε αυτή η πρακτική, αυτή η δολοφονική πρακτική, αυτές οι δολοφονικές επιθέσεις δεν βοήθησαν ποτέ στο να αλλάξει κάτι στην καθημερινότητα των υπολείπων. Από όπου και αν προέρχονται είναι απλά δολοφόνοι και από όπου και αν προέρχονται στόχο είχαν να προκαλέσουν αναταραχή και να φέρουν αποσταθεροποίηση. Τώρα, πού θα την έφεραν την αποσταθεροποίηση δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά είναι δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πρέπει να συλληφθούν και να τιμωρηθούν για να μην το ξανακάνουν και οι ίδιοι και για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι ότι η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται και η δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει την πορεία της επειδή κάποιοι βάζουν γκαζάκια στα σπίτια κάποιων. Δημοκρατία έχουμε και έχουμε το δικαίωμα να διαδηλώνουμε, έχουμε το δικαίωμα να λέμε με στεντόρια φωνή τις αντιθέσεις μας, τις διαφορές μας με την κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση, δεν ξέρω εγώ με ποιον. Εδώ είναι για να τα λέμε, να λέμε τα κακά, τα καλά, τις δυσκολίες, τις ευκολίες, τις παγαποντιές, τις κλεψιές, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να γίνει. Εδώ είναι για να τα λέμε όμως, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας άλλος τρόπος που κάποιοι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα της πολιτείας. Εντάξει, τώρα ακούμε για ακόμη μια φορά τα γνωστά από διάφορους κύκλους που αρέσκονται κιόλας σε τέτοιες διαδικασίες μετά να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την αναμπουπούλα και την δολοφονική διάθεση κάποιων. Ας είμαστε ψύχρεμοι και ας ψάξουμε να δούμε ποιοι έκαναν αυτή την δολοφονική επίθεση. Είχαμε και δύο απώλειες εχθές. Η μία απώλεια ήταν του γνωστού Ταμτάκου, όπου όλοι, νομίζω λίγο πολύ, τον ξέρουμε από τις βιντεοτενίες, ασχέτως αν ήταν του γούστου μας ή όχι. Όπως και να είναι, κατάφερε να δημιουργήσει ένα χαρακτήρα και όχι απλά ο Μιχάλης Μόσιος να δημιουργήσει χαρακτήρα, αλλά να το κάνει και να βάλει τον Ταμτάκο στο καθημερινό μας λεξιλόγιο ως όρο, ως χαρακτήρα. Και άλλη απώλεια, ο Βασίλης Λεβέντης, στα 75 του, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε μόνος του στην πραγματικότητα, μέσα από εκπομπές στην τηλεόραση που, αν δεν είναι γραφικές, τουλάχιστον άγγιζαν την γραφικότητα, έφτασε μέχρι την Βουλή, μέχρι το βήμα της Βουλής, με πολύ έντονες ομιλίες. Μπορεί καθένας να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τον Βασίλη Λεβέντη, αλλά είναι δεδομένο ότι ήταν ένας τίμιος άνθρωπος, τουλάχιστον αυτή η εικόνα υπάρχει για τους περισσότερους, και για την δική μου γενιά και τις μεγαλύτερες γενιές, ένας άνθρωπος που έχει συνδυαστεί με κάποιο τρόπο με τα χρόνια εκεί της εφηβείας και τα μετέπειτα χρόνια. Εγώ κοιμόμουν με τον Βασίλη Λεβέντη στο αυτί μου, δηλαδή με νανούριζε στο ραδιοφωνάκι, άκουγα Βασίλη Λεβέντη το βράδυ στις εκπομπές του. Γέλαγα πολύ με το
πώς έκανε τις εκπομπές και με τα τηλεφωνήματα και με το πώς προσπαθούσαν να τον γελιοποιήσουν και πώς απαντούσε ο ίδιος και με την ένταση που είχε και με όλες αυτές τις ατάκες που έχει χαρίσει κατά καιρούς. Από τον Βασίλη Λεβέντη μέχρι σήμερα πέρασε πολύ νερό στο αυλάκι, κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι, τόσο νερό που πλέον τα κόμματα δουλεύουν με app. Αυτά τα, η νέα τεχνολογία που περνάει στην καθημερινότητα. Η Νέα Δημοκρατία ετοίμασε ένα app, μια εφαρμογή δηλαδή, για τους βουλευτές, όπου από εκεί θα μπαίνουν να ενημερώνονται για το τι γίνεται, για το τι αλλάζει, για τις θέσεις του κόμματος, για όλα αυτά, για να μπορούν να είναι ενήμεροι οποιαδήποτε στιγμή και να ξέρουν τι γίνεται, για να μην δηλώνουν ανενημέρωτοι και βγαίνουν και κάνουν γκάφες. Ενδιαφέρον έχει αυτό, αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος βέβαια ότι με ένα app θα λύξουν τα προβλήματα. ICO, δηλαδή I κοινοβουλευτική ομάδα, λέγεται το app που λάνσαρε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το δημιούργησε ο βουλευτής Δυτικής Αττικής, ο κύριος Βαγγέλης Λιάκος. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στόχος είναι από την 1η Σεπτεμβρίου να χρησιμοποιείται η εφαρμογή ως κεντρικό σύστημα ενημέρωσης, συντονισμού και παρεμβάσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας και ως βασικό εργαλείο συνεννόησης βουλευτών και υπουργών. Σου λέει, βάλε τα παράπονά σου εκεί στο ICO, στο app, και θα τα δούμε, θα τα προωθήσει η υπηρεσία, για να μην λες μετά ότι δεν σε ακούν οι βουλευτές ή οι υπουργοί. Κατέθεσε εσύ το έτοιμά σου και θα δούμε τι θα γίνει. Έχει πολύ ενδιαφέρον το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά και το πόσο μπορεί να επηρεάσει ή όχι το εκλογικό αποτέλεσμα η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν παίρνει από τη Νέα Δημοκρατία, λένε ψηφοφόρους. Παίρνει από άλλους χώρους και από τους αναποφάσεις τους. Δηλαδή, αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία ή τέλος πάντων σκεφτόταν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ήταν και πολύ κοντά στο να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Από αυτούς, λέει, παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς. Συνεχίζει αυτό το παιχνίδι εντός της Νέας Δημοκρατίας, το κάρωτο και μαστίγιο, δηλαδή από τη μία σ' αγαπάμε, είσαι ιστορικό στέλεχος, μην κάνεις το λάθος κτλ. Και από την άλλη κάποιοι να κάνουν εμέσως πλην σαφώς επιθέσεις στον Αντώνη Σαμαρά. Συνεχίζουν και οι περιοδίες, οι εξορμήσεις των κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην Πελοπόννησο είναι το μεγάλο ζήτημα και στην περιφέρεια γενικότερα. Ο επόμενος σταθμός και στόχος είναι ο Κάμπος, όπου καθόλου καλά δεν πηγαίνουν τα πράγματα, εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο. Γι' αυτό και θα τον επισκεφθούν μερικά από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να συνομιλήσουν εκεί με τους αγρότες και τους ανθρώπους της περιφέρειας, μήπως και τους πείσουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως το νομίζουν και ότι στην επόμενη θητεία, άμα τους δώσουν την ευκαιρία, θα πάνε όλα τα πράγματα πολύ καλύτερα. Νίκος Δένδιας, Αδώνης Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Παύλος Μαρινάκης, Κώστας Κυρανάκης και πολλοί ακόμα θα επισκεφθούν τον Κάμπο, γιατί δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στην περιφέρεια χάνει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Τώρα το Πασόκ διαβάζει τις δημοσκοπήσεις, αλλά προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του, ότι είναι η δυναμική του καινούριου αυτό που δείχνει ότι μπαστακώνεται στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και αντεπιτίθεται το Πασόκ, ή προσπαθεί να αντεπιτεθεί το Πασόκ, κάνοντας, πώς να το πει κανείς, μια συνολική αντιπολιτευτική πολιτική, στρατηγική εναντίον της κυβέρνησης, προσπαθώντας να αναδείξει τα προβλήματα, όπως για παράδειγμα ο τελευταίος στόχος είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προβλήματα που υπήρξαν αλλά και τα προβλήματα που θα υπάρξουν μετά το τέλος του. Στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα οι τομεάρχες πλέον ξεκινάνε και εκεί την δουλειά τους, η σκιώδης κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, και σιγά σιγά εμφανίζονται και στα μέσα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος, ή τέλος πάντων κάθε μέρα θα έχουμε και μία αποχώρηση μέχρι τις εκλογές. Έχουν μείνει τρεις και ο Κούκος, αλλά οι τρεις θέλουν και τρεις στην ηγεσία.
Και υπάρχει ένα ζήτημα. Τώρα λένε οι πληροφορίες ότι είναι ενοχλημένη η Ρένα Δούρου από το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης θεωρεί δεδομένο ότι θα αναλάβει το κόμμα την επόμενη μέρα, όταν αποφασίσει ο Σωκράτης Φάμελος να αποχωρήσει από το κόμμα. Καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Πώς το λέει, κακό χωριό τα λίγα σπίτια, κάπως έτσι. Στην οικονομία χθες η Eurostat ανακοίνωσε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του μήνα Ιουνίου. Έπεσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα στο 3,9 από το 4,9, κυρίως εξαιτίας της πτώσης της τιμής των καυσίμων. Παραμένουμε όμως αρκετά υψηλότερα, πάνω από 40% υψηλότερο είναι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που είναι στο 2,8% και εκεί υποχώρησε. Και είμαστε πέμπτη, πίσω από τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Κροατία και την Κύπρο. Ήμασταν τρίτη, είμαστε τώρα πέμπτη. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι πηγαίνουμε και εξαιρετικά καλά. Το γεγονός ότι έχουμε σχεδόν 50% υψηλότερο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη δείχνει ότι η ακρίβεια που υπάρχει έτσι κι αλλιώς στην υπόλοιπη Ευρώπη εδώ έρχεται με μεγαλύτερη ένταση. Και όλο αυτό δημιουργεί και αλληλουχία προβλημάτων, δηλαδή το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται, τα στοιχεία της ΑΔΑΕ δείχνουν ότι έχει φτάσει πλέον το χρέος προς την εφορία τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, 4,2 εκατομμύρια είναι οι ιδιώτες που χρωστούν στην εφορία, γι' αυτό και θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η ενεργοποίηση της εξαγγελίας για τις 72 δόσεις, μήπως κάποιοι από αυτούς πάρουν μια ανάσα. Γιατί 114 δισεκατομμύρια χρέη, άντε τα 35 να είναι ανεπίδεκτα ύσπραξης, τα υπόλοιπα 80 πόσα μένουν, καταλαβαίνετε ότι είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας, με το συνολικό ιδιωτικό χρέος να ξεπερνάει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ σχεδόν. Άρα το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και χρειάζεται αντιμετώπιση, και μάλιστα άμεση αντιμετώπιση. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να σας ενημερώσω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεκχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκόσμιο φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
0: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
0: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
0: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
0: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Μπήκε Ιούλιος, έρχονται οι ζέστες. Τι συζητάμε μεταξύ των άλλων στο σπίτι μας? Αν θα πληρώσουμε ακριβά την ψήξη του σπιτιού μας. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή, θα ανάψεις το air condition, θα πληρώσεις πολύ ακριβά το σπίτι. Τις τελευταίες μέρες έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, τα συζητάμε εδώ πέρα, σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γιατί, για παράδειγμα, δεν αποθηκεύουμε αυτή την ενέργεια και είτε χάνεται είτε την εξάγουμε, ώστε να μειώσουμε το κόστος της ενέργειας, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Και αν είναι κανονικά τα πράγματα στην αγορά ενέργειας. Υπάρχει ένα ζήτημα, για παράδειγμα, πάλι στοιχεία που βγαίνουν, που λένε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη συνεχίζει να είναι πανάκριβη σε σχέση με την κεντρική και την δυτική Ευρώπη. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Φώτη Τζαχαρόπουλο, ειδικό σε ζητήματα σχεδιασμού και ρύθμισης ενεργειακών αγορών, στρατηγικό συνεργάτης στο Δίκτυο Ενεργειακής της Πολιτικής Κινσέπ, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση είναι τα Κινσέπ, να συζητήσουμε λίγο για το τι γίνεται στην αγορά. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γλώσσα, τι κάνετε?
0: Καλά. Προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος παρά το γεγονός ότι τα χτυπήματα στην οικονομία και στην ακρίβεια είναι από όλα τα μέτωπα, είναι η αλήθεια.
1: Το αντιλαμβάνομαι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι.
0: Πήγα να πω ότι συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για την αγορά ενέργειας γενικότερα, αλλά και για την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά τέτοιες που φέρνουν ακριβότερα τιμολόγια ή ακριβότερη γενικότερα ενέργεια σε καταναλωτές, στη λιανική είτε στην χονδρική.
1: Καταρχήν δεν θα ξεκινήσω με στρεβλώσεις, mm-hmm. γιατί ίσως ακουστεί λιγάκι πολύ επιθετικό.
0: Ναι.
1: Θα μιλήσω λιγάκι για ευαισθησίες.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή παρατηρήσαμε στις 28 και 29 Ιουνίου ότι οι τιμές στη χοντρική αγορά ενέργειας ήταν στα 69 με 89 ευρώ ένα μεγαβατόρα.
0: Ναι.
1: Ενώ στις 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου οι τιμές φτάσανε στα 137 και 169 ευρώ ένα μεγαβατόρα αντίστοιχα. Μιλάμε για μια αύξηση 60%.
0: Ναι.
1: Που και ειδικά συγκεκριμένη ημέρα της 30 Ιουλίου το φυσικό αέριο ήταν στο 34% στο ενεργειακό μείγμα.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια είχαν αυξηθεί οι εξαγωγές στο 5%. Παρατηρούμε μια μεγάλη ευαισθησία.
0: Ναι.
1: Αυτή η ευαισθησία δηλώνει ότι πρέπει να ρυθμιστεί σωστά και να προσέξουμε τη χοντρική αγορά, διότι όλες αυτές οι μεταβολές περνάνε και στους καταναλωτές. Να προσέξουμε τη δομή της, να προσέξουμε το ενεργειακό μείγμα και να φροντίσουμε την ενεργειακή αναβάθμιση στο κτηρίο. Σαν πρώτη φάση.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ναι. Συγγνώμη.
0: Πήγα να πω ότι αυτά τα προβλήματα, τέλος πάντων, ή αυτές οι ανισορροπίες στην αγορά, τη συζητάμε πολύ έντονα από την κρίση στην Ουκρανία και μετά, όταν είδαμε να εκτοξεύεται η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εξαιτίας της τιμής του φυσικού αερίου κατά κύριο λόγο, όταν είδαμε να έχει, ξέρω εγώ, ο Βοράς 18 ευρώ την μεγαβατόρα και να έχει ο Νότος 150, τεράστιες διαφορές στο κόστος της χονδρικής, και ξεκινήσαμε να συζητάμε ότι κάτι πρέπει να γίνει για να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Κοιτάξτε, το να υπάρχει μια ισορροπία είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Με την έννοια δεν πρέπει να συγκρίνουμε τιμές, mm-hmm. αλλά πρέπει να συγκρίνουμε σχεδιασμούς και πολιτικές.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο πάντως εδώ δεν είναι μόνο να μειωθούν οι τιμές ενέργειας,
0: mm-hmm.
1: αλλά η αγορά να είναι ανθεκτική, όπως είπατε κι εσείς, σε κάθε μεταβολή. Ή αυτό είναι της θερμοκρασίας, ή αυτό είναι το τιμό του φυσικού αερίου,
0: mm-hmm.
1: ώστε να μην περνάνε στο καταναλωτή. Άρα, με λίγα λόγια, παρατηρούμε ότι στην αγορά ενέργειας δεν παίζουν ρόλο μόνο τα θεμελιώδη μεγέθη, όπως λέμε, της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά κατά πόσο μια εταιρεία ενέργειας είναι θωρακισμένη από αυτές τις εξωτερικές επιδράσεις. Βλέπετε τώρα ότι την αγορά ενέργειας τη διαχειρίζονται εταιρείες.
0: Ναι.
1: Άρα οι εταιρείες εκείνες, οι εταιρείες που διαχειρίζουν την ενέργεια, πρέπει να έχουν αναπτύξει τέτοιους μηχανισμούς
0: mm-hmm.
1: διαχείρισης κινδύνου, ώστε να εσωτερικεύουν όλες αυτές τις επιδράσεις, που με αυτό το τρόπο να γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί ένα προϊόν προς καταναλωτές απαλλαγμένο από όλες αυτές τις επιδράσεις.
0: Ωραία. Πάμε στην ουσία. Τις τελευταίες μέρες έχω δεχθεί πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές, οι οποίοι ρωτάνε το πάρα πολύ απλό. Είναι καλοκαίρι, έχει αέρα, έχει ήλιο, είχαμε πολύ βροχή, άρα είχαμε και πολύ νερό. Άρα θεωρητικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν δώσει πολύ προϊόν, πολύ ενέργεια. Γιατί να μην πληρώνουμε πολύ φτηνότερα το ρεύμα και να το πληρώνουμε όσο το πληρώναμε και τον προηγούμενο και το προπροηγούμενο και το παραπροηγούμενο, ας πούμε με δεδομένο ότι παραμένουν σταθερά τα τιμολόγια?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα και πριν, πρέπει να ρυθμιστεί σωστά η χοντρική αγορά, γιατί αυτό έχει επιπτώσει και στη λιανική αγορά ενέργειας. Ουσιαστικά έχει επιπτώσει στον καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, στην ελληνική αγορά ενέργειας υπάρχει μια έλλειψη όσον αφορά την αποθήκευση.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε συστήματα αποθήκευσης. Η αποθήκευση έχει κάποια πλεονεκτήματα. Mm-hmm. Όπως μπορεί να αντικαταστήσει αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όχι μόνο θα έχει περιοριστεί ένα θρακικό αποτύπωμα, αλλά θα δημιουργήσει και προϋποθέσεις να μειωθεί και η τιμή της χοντρικής αγοράς ενέργειας.
0: Ναι.
1: Καθώς επίσης προστατεύεται με τον τρόπο αυτό και η βιωσιμότητα των άλλων πράσινων επενδύσεων.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, αυτό μπορούμε να πούμε ότι κατά ένα βαθμό είναι μια στρέβλωση που θα μπορούσε να έχει γίνει νωρίτερα.
0: Ναι, αυτή την ενέργεια των ΑΠΕ που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, έτσι που παράγεται, δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε ή τέλος πάντων αποθηκεύουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Εξάγουμε όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, δηλαδή καλύπτεται ένα μέρος αυτής της ενέργειας από την εξαγωγή. Ακούσαμε και πριν από κάποιο καιρό τον Πρωθυπουργό που είπε ζήσαμε την πρώτη μέρα που καλύφθηκε όλη μας η ζήτηση από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτά τα χρήματα δεν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να επιστρέφουν στους καταναλωτές?
1: Κοιτάξτε, με ποια έννοια το λέτε να επιστρέφουν? Με την έννοια...
0: από τη στιγμή που εξάγουμε αυτή την ενέργεια που παράγεται εδώ πέρα, δεν θα μπορούσε αυτό το χρήμα με κάποιο τρόπο να επιστραφεί στον καταναλωτή, έτσι ώστε να μειώνεται το κόστος της ενέργειας?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορεί να επέμβει αυτή τη στιγμή σε θέματα συναλλαγών μεταξύ εταιριών, mm-hmm. να επέμβει δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει, αν θέλετε δηλαδή να μειωθεί, να πούμε ότι θα μπορούσε να μειωθεί η τιμή του ρεύματος προς όλους τους καταναλωτές,
0: mm-hmm.
1: είναι ουσιαστικά και πρακτικά να δημιουργηθούν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος, τα ΙΓΟΣ που ονομάζουμε, που αυτά θεωρούνται ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο.
0: Ναι.
1: Που στην ουσία αποσκοπούν στην προσιτή παροχή ενέργειας για όλους τους καταναλωτές. Mm. Άρα μιλάμε για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
0: Ναι.
1: Με την κρατική στήριξη. Άρα δηλαδή θα μπορούσε δηλαδή από το 2023 και μετά να είχαμε ένα μικρό ποσοστό αποθήκευσης, 2-3 γιγαβάτ,
0: mm.
1: για να μειωθούν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος για όλους τους καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Ώστε να μην αναγκάζονται οι καταναλωτές να καταφεύγουν στην αυτοκατανάλωση ως τη μόνη διέξοδο για να αποφύγουμε τις τιμές της χοντρικής αγοράς.
0: Σωστά. Δεν θα μπορούσαμε να γίνουμε και μια χώρα όπου πέρα από τα μεγάλα έργα των ανανεώσιμων ενέργειας, δηλαδή αυτά που βλέπουμε ή που συζητάμε όλο το προηγούμενο διάστημα, να μπορούν για παράδειγμα η αγορά, το εμπόριο, η βιομηχανία, η βιοτεχνία να λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή να είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν πάνελ, για παράδειγμα, όταν φτιάχνεται μια μονάδα. Ό,τι χρησιμοποιεί να το χρησιμοποιεί, ό,τι δεν χρησιμοποιεί να αποθηκεύεται ή να επιστρέφει στο σύστημα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι και η στόχη της βιώσιμης ανάπτυξης.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά να κατευθυνθούμε σε καθαρή παραγωγή ενέργειας, όλοι μας ανεξαρτήτως.
0: Mm-hmm.
1: Ωστόσο, για να αλλάξει ένας βιομηχανικός κλάδος το τρόπο παραγωγής, κατά μέσο όρο χρειάζεται 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θέλει όχι μόνο χρόνο, αλλά και χρηματικές και χρηματική στήριξη.
0: Ναι. Απλά ακούω τους φορείς αγοράς να λένε ότι δεν υπάρχει η βούληση, δεν υπάρχουν τα κίνητρα, δεν υπάρχει ο σχεδιασμός. Εγώ δεν λέω να είμαστε μπάτε σκυλιά, λέστε, ο καθένας να βάζει μια νομογεννήτρια όπου θέλει να την βάλει, προφανώς, ή να βάζει πάνελ όπου θέλει να τα βάλει, αλλά μοιάζει σαν να αργούμε πολύ στο να προχωρήσουμε κάτι τέτοιο σε μια χώρα που θα μπορούσε να παράγει πραγματικά πολλή ενέργεια.
1: Κοιτάξτε, δεν διαφωνώ σε αυτό, ναι, αλλά όπως σας είπα, το να μετασχηματιστεί ένας κλάδος σε καθαρή παραγωγή ενέργειας απαιτεί 25 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και θέλει και μεγάλα χρηματικά κονδύλια.
0: Σωστό.
1: Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο σκοπός δεν είναι η αυτοκατανάλωση, ο καθένας να έχει το δικό του ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έγινε μια αγορά ενέργειας, χοντρική αγορά ενέργειας, με σκοπό να μειωθούν οι τιμές του ρεύματος για όλους τους καταναλωτές.
0: Mm-hmm.
1: Όπως σας είπα και πριν, αν είναι να κατευθυνθούμε σε μια αυτοπαραγωγή για να αποφύγουμε τη χοντρική αγορά,
0: ναι,
1: αυτό δεν είναι ως λύση.
0: Ο καθένας να κάνει στο μπαλκόνι του μια μικρή μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για να καλύπτει τις δικές του ανάγκες και όχι να στήσουμε ένα συνολικό σύστημα, λέτε, που θα έχει φτηνό ρεύμα.
1: Το ιδανικό είναι αυτό, να σχεδιάσουμε ένα σωστό σύστημα όπου από τη χοντρική αγορά να κατευθύνεται στη λιανική και να έχουν όλοι οι καταναλωτές προσιτή ενέργεια και οικονομική όλη.
0: Ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων προχωράει.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι ενημερώνομαι και διαβάζω, ναι, έχει ξαναξεκινήσει αυτή τη στιγμή να μπαίνει σε ισχύ. Βέβαια, και εκεί υπάρχουν κάποιες τρευλώσεις, με την έννοια ότι επιτρέπονται οι μεταβιβάσεις. Οι μεταβιβάσεις σε ένα θεσμό, ο οποίος πρέπει να κρατηθεί υπέρ του καταναλωτή και των ευάλωτων πολιτών.
0: Ναι. Να μην γίνει απλά και αυτό μια μονάδα παραγωγής που θα φέρνει απλά έσοδα, εννοείται.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, τα έσοδα δεν τα δαιμονοποιούμε.
0: Ναι, προφανώς, προφανώς.
1: Δαιμονοποιούμε συνήθως τακτικές και πολιτικές οι οποίες δεν απευθύνονται στις ανάγκες του καταναλωτή. Γιατί η νέα αγορά δεν είναι αυτό που λέμε ένα μοντέλο business as usual, ούτε ένα μοντέλο κεντρικού σχεδιασμού. Θέλει μια ολιστική προσέγγιση και πρέπει να κοιτάξουμε κατά πρόσωπο το καταναλωτή, να είναι ικανοποιημένος, γιατί ο στόχος μας αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο να εξαλείψουμε τον άνθρα, να τον εξαφανίσουμε με λίγα λόγια ή να φτάσουμε σε μια κλιματική ουδετερότητα, αλλά να εξασφαλίσουμε μια κοινωνική ευημερία.
0: Σαφές, κύριε Ζαχαρόπουλε, νομίζω ότι έχουμε πολλά βήματα ακόμα να κάνουμε και νομίζω ότι θα τα πούμε κι άλλες φορές στο μέλλον.
1: Αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ.
1: Ένα λίγο με την αποθήκευση.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο τελευταίο μου άρθρο που δημοσιεύτηκε στην νομική βιβλιοθήκη αναφέρθηκα ουσιαστικά ότι καλό θα ήταν ως πρακτική οι μονάδες αερίου να μην έχουν και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να το περιγράψω λίγο με ένα πολύ απλό τρόπο.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να έχουμε δύο αυτοκίνητα με διαφορετικούς αριθμούς, ένα μονό και ένα ζυγό αριθμό, και να έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν στο δαχτύλιο όποτε θέλουν.
0: Ναι.
1: Καταλαμβάνεται ότι αυτό δίνει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
0: Ναι. Που φέρνει σε δύσκολη θέση άλλους που επιχειρούν στην ίδια αγορά. Κατανοητό, θέλει.
1: Βέβαια, και όχι μόνο αυτό, μπορεί να δημιουργήσει και στρεβλώσει στο μέλλον.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, θέλει ένα σωστό σχεδιασμό.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαρόπουλο. Ευχαριστώ πολύ
1: για
0: την
1: συζήτηση.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.

Αυτός είναι ο Αχμάντ Τζαμάλ, The World is Ghetto, ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς της jazz, από τους επιδραστικότερους, κομψός, ιδιαίτερα κομψός, πάντα ήταν κομψός όταν ανέβαινε στην σκηνή, μάλλον με διπλωμάτη του ΟΗΕ θα έλεγε κάποιος ότι μοιάζει έτσι όπως τον έβλεπες, παρά με άνθρωπο της jazz. Πέθανε στα 92 του, δούλεψε μαζί με τους σπουδαιότερους της σκηνής, όπως ο Miles Davis, Keith Jarrett και ακόμα πολλούς μεγάλους. Έχει παίξει σε μερικούς από τους σπουδαιότερους δίσκους που έχουν φτιαχτεί. Έχει φτιάξει και ο ίδιος όμως μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια της σκηνής, της jazz σκηνής. Με Τζαμάλ θα σας αφήσω να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Διαβάστε στην απογευματινή. Οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρούς. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις σε σπίτια γαλάζιων στελεχών. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας βρούμε. Η επόμενη μέρα στα Πετράλωνα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας. Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ύποπτες 1.151 περιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις. Ενώ η ζημία αγγίζει τα 69 εκατομμύρια. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα. Τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Υπάρχει και το άλλο βέβαια. Τι το θες το κουταλάκι να μου δώσει το φαρμάκι. Αλλά εδώ μιλάμε για παγωτό καϊμάκι, οπότε είναι γλύκα. Δεν είναι σαν το κουταλάκι του Μητροπάνου. Μπράντι Σουαρέ για να ξεκινήσει γλυκά η μέρα μας. 2 έχει ο Ιούλης, το έτος είναι 2026. Σε 5 λεπτά το ρολόι θα γράψει 8. Θα έχει ζέστη, αλλά όχι τραγικά πράγματα. Εμείς ακόμα τη γλιτώνουμε σε σχέση με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, που καταλαβαίνουν τι περνάμε εμείς κάθε καλοκαίρι με τους καύσωνες. Μην το πεις ούτε του παπά ότι έχει φτάσει 2 του Ιούλη και μεγάλο καύσωνα δεν έχουμε ζήσει ακόμα.

Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει φέρει ανακατατάξεις στην οικονομία. Το γεγονός ότι πέφτουν οι τιμές της ενέργειας, γιατί μοιάζει λίγο έτσι να τα έχουν να προχωράει το πράγμα με δυσκολίες, θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια, με δυσκολίες έχει στείλει το Brent στα 70,9 δολάρια το βαρέλι και το Crude στα 67,8 δολάρια το βαρέλι, πιο χαμηλά από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, δηλαδή τις τελευταίες ημέρες. Εδώ η βενζίνη στα ύψη, κανονικά δεν, εμείς δεν υποχωρούμε, διότι είμαστε ελληνική αγορά και κρατάμε ψηλά τη σημεία της ακρίβειας.

Αυτός είναι ο Sting που λέει ότι είναι εξωγήινο. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των Άτια, των UFO δηλαδή. Ορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Ιουλίου με αφορμή ένα περιστατικό στο Roswell που είχαν εμφανιστεί UFO. Εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά. Όχι ότι δεν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες, δεν τα πολύ πιστεύω ότι όμως έρχονται εδώ, περνάνε UFO, έρχονται, κάνουν. Βέβαια μετά σκέφτηκα ότι εμείς το έχουμε κάνει καλύτερο αυτό το τραγούδι για τα Alien, άρα πρέπει να υπάρχουν UFO στην Ελλάδα. Παράγουμε πολιτισμό σε αυτή τη μουσική εκπομπή, παιδιά.

0: Κατάκι Sting τρως τη σκόνη μας.
1: Αν εξαφανίσω με τα κάτω απήγη ξαφνικά.
0: Όλα τα έχει μέσα όμως. Βιολιά, κλαρίνα, φλοχέρες, φλάουτα. Όλα τα έχει βάλει. Άκου τώρα είναι αυτή η εκτέλεση. Δηλαδή, ο Sting. Ποιος είναι ο Sting τώρα, δηλαδή. Σε παρακαλώ. Θα πρέπει να έχει απαγορευτεί αυτή η εκτέλεση. Δηλαδή να έχουν απαγορεύσει το Sting να ξαναπαίξει αυτό το τραγούδι με το σώτη το βολάνι. Με Sting θα σας αφήσω να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόγκολα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας και θα επιστρέψουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να δούμε την επικαιρότητα, να ακούσουμε μουσικές, να σχολιάσουμε, να φτιάξουμε την διάθεσή μας για να ξεκινήσει αυτή η Πέμπτη.

Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ύψιστη προτεραιότητα για το Μαξίμου, οι συλλήψεις για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορ. Προτεραιότητα για το Μαξίμου, οι συλλήψεις για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό.

0: γνωστών πριν και μετά. Από την ανάλυση των βίντεο προκύπτει πως στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και 4ου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών ώστε να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με άλλες επιθέσεις που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν. Την πρόθεση ψήφου όσων δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023, αλλά δηλώνουν ότι σκοπεύουν να ψηφίσουν αυτή τη φορά, κατέγραψε η δημοσκόπηση της Μάρξ. Συγκεκριμένα, το 17,9 δηλώνει πως θα επιλέξει την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καρισιανού, το 15,8 την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα, ενώ ακολουθούν ελληνική λύση με 10,2%, πλεύση ελευθερίας με 10,1%, φωνή λογικής με 6,4%. Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6% και το Πασόκ 5,5%. Με 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ήταν στη κυβέρνησή του συναντήθηκε για δίπλωμα στο Παγκράτη ο Αντώνης Σαμαράς εν μέσω φημών για ίδρυση νέου κόμματος. Τη συνάντηση κατέγραψε ο φακός του παραπολιτικά.gr και συμμετείχαν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο βουλευτής Λέσβου Μπάμπης Αθανασίου, ο βουλευτής Ερών Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασμάνης. Με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόλερ καλεί τον Αμερικανό Πρόεδρο να διατηρήσει την ισχύουσα απαγόρευση από το 2019 για ενδεχόμενη πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια έως Ιερά Οδό. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθο όπως Καραμαγκά έως Χαϊδάρη, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε άλλες εξωτερικές ειδήσεις, στους 2.295 ανέρχονται οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, σε 7ήμερο εθνικό πένθος, κήρυξε τη χώρα η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες ως φόρο τιμή στα θύματα. Στα αθλητικά πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς κέρδισαν με 2-0 τη Βοσνία.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά, οι ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Ξεκινήσαμε με το χρόνο του Παύλου Παυλίδη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην ακρόαση, στη δεύτερη ώρα του πρώτου πρωινού. Ελπίζω να έχει ξεκινήσει καλά η μέρα και καλά να συνεχίσει το νου σας. Θα έχει λίγο ζέστη, αλλά όχι συγκλονιστικά πράγματα. Το νου σας γενικά, για να μην προκαλέσουμε εναγνία μας ή τέλος πάντων χωρίς να το θέλουμε φωτιά, διότι είμαστε σε περίεργες περιόδους. Ακόμα θρηνούμε τους δύο νεκρούς από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Και ακόμα θρηνούμε το πολύ πράσινο που έχουμε χάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι κι αλλιώς, σε αυτόν τον τόπο. Στο 2.11.10.80.8.80 σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τα καλά, τα κακά, τις προτάσεις σας, ό,τι θέλετε τέλος πάντων να μοιραστείτε μαζί μας. Στο radio.papaki.parapolitika.gr τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς, επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη που φροντίζει τους ήχους. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή, Αλέξανδρος Κλώσσας στο μικρόφωνο. Από τον χρόνο του Παυλίδη στο The Time των Bird.

Ήταν κυκλοφόρον το 84 το τρίτο, αν θυμάμαι καλά, στούντιο άλμπουμ τους, από τότε που ξεκινούν, μέσα σε αυτά τα τραγούδια του άλμπουμ και το Bird που ακούμε και το Jungle Love, συμπεριλήφθηκαν και τα δύο στην ταινία Purple Rain. Μεγάλη επιτυχία σε παραγωγή του Prince και ενορχίστρωση στο άλμπουμ που είχε κάνει ο Prince. Αναφέρεται ως The Star Company ο Prince στο συγκεκριμένο δίσκο. Μια εταιρεία μόνος του. Τι συζητάμε? Συζητάμε για το σοκ που έχουμε υποστεί όλοι μετά από αυτή την επίθεση εχθές τα ξημερώματα με γκαζάκια στην Θεσσαλονίκη. Στην αρχή η είδηση γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη δεν έλεγε τίποτα. Όλοι θεωρήσαμε ότι είναι μία από τις συνηθισμένες δυστυχώς ειδήσεις που κάποιος κάπου βάζει γκαζάκια για να τρομοκρατήσει κάποιον ή για να του στείλει ένα μήνυμα. Αλλά δυστυχώς το ένα από τα χτυπήματα είχε ως αποτέλεσμα 4 άνθρωποι να πάθουν εγκάβματα και μία γυναίκα, η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν η μία από τους στόχους των δολοφόνων, να καταλήξει μετά από πολύ σύντομη νοσηλεία στην ΜΕΘ εξαιτίας των πολύ βαριών εγκαυμάτων, της πολύ δύσκολης κατάστασης που βρέθηκε μετά από την φωτιά στο γκαράζ της πολυκατοικίας της. Προφανώς και έχει ξεκινήσει ανθρώπινο κυνηγητό για να βρεθούν οι ένοχοι, προφανώς και είναι ομόθυμη η καταδίκη, αλλά το ερώτημα είναι τι αναζητούν αυτοί οι άνθρωποι βάζοντας γκαζάκια, προσπαθώντας να δολοφονήσουν ή δολοφονώντας τελικά ανθρώπους. Προσπαθούν τι, να τους φοβήσουν για να σταματήσουν να μιλήσουν, να αλλάξει η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επειδή επιτέθηκαν σε κάποιους πολιτευτές τους στην Θεσσαλονίκη, να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός επειδή δολοφονήθηκε η μητέρα μιας πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Ποτέ, μα ποτέ αυτή η πρακτική δεν βοήθησε κανέναν, δεν άλλαξε στην ουσία τίποτα. Απλά ζούμε τον παράλογο αυτό, τον ηλίθιο και επικίνδυνο τρόπο που κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να κάνουν θεωρητικά πολιτική.

Ο Don Gibson γράφει μία από τις ωραιότερες country μπαλάντες. Ο Ray Charles την τραγουδάει με αυτόν τον μοναδικό τρόπο και το 1962 καβαλάει την κορυφή των charts.

0: Σπύρος Δαρσινός στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο καλός συνάδελφος, για να δούμε τι γίνεται με τις έρευνες για τον εντοπισμό των δολοφόνων στην Θεσσαλονίκη, όπου καταλαβαίνω ότι το ενδιαφέρον και η δύναμη όλης της ελληνικής αστυνομίας έχει πέσει πάνω σε αυτή την υπόθεση. Καλημέρα, Σπύρο.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Δεν χρειάζεται όλη η δύναμη να πέσει πάνω σε αυτή την ιστορία. Αρκεί και μόνο η ΔΑΕΒ, έτσι, η αστυνομική της αντιτρομοκρατικής, η οποία είναι το βαρύ πυροβολικό της ελληνικής αστυνομίας, και καταλαβαίνει κανείς ότι από αυτούς τους ανθρώπους λίγο δύσκολα μπορεί κανείς να ξεφύγει, ειδικότερα αν λάβουμε στα σοβαρά τα όσα προκύπτουν από τη μέχρι στιγμής αστυνομική έρευνα, που θα έλεγα σκιαγραφεί μια ομάδα ανθρώπων ως υπόπτους ή ως ύποπτοι μάλλον, για την εμπριστική, την τριπλή εμπριστική επίθεση. Πιθανότητα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες του είδους, ναι, παρά το γεγονός ότι το χτύπημα έμοιαζε καλά οργανωμένο, υπό την έννοια ότι είναι μια συρροή επιθέσεων η οποία κράτησε σχεδόν 20 λεπτά η όλη διαδικασία και η εκρήξη. Αυτό που προκύπτει από την αστυνομική έρευνα είναι ότι έχουμε να κάνουμε πιθανότατα με ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο και πιθανότατα εκτελούν εντολές από συγκεκριμένα κέντρα τα οποία ανήκουν στον ίδιο χώρο, και διαπιστώνονται και ομοιότητες με παλαιότερα χτυπήματα. Ναι. Βεβαίως σε παλαιότερες τέτοιες ιστορίες δεν είχαμε νεκρούς, δεν είχαμε νεκρό, δεν είχαμε τραυματισμούς, καθότι οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί που είχαν τοποθετηθεί ήταν μικρής ισχύος, ναι, και εδώ αυτό που διαπιστώνουν οι αστυνομικοί είναι ότι ίσως έγινε ένα λάθος εντός εισαγωγικών όσον αφορά την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού, ναι, του τρίτου εκρηκτικού μηχανισμού.
0: Όχι πως έχει σημασία, γιατί το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε μία νεκρή γυναίκα, αλλά ήθελαν να σκοτώσουν ή ήθελαν απλά αυτή την ηλιθιότητα που κάνουν διάφοροι με τα γκαζάκια να τρομοκρατήσουν και να στείλουν μήνυμα.
1: Αυτό εκτιμάται πως απέχει, ναι, από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Βεβαίως η ποσότητα του έφλεκτου υγρού, η οποία έρχεται παρέα, θα λέγαμε κανείς, με το γκαζάκι, ενδεχομένως να υποδηλώνει και μια άλλη πρόθεση. Ναι. Ωστόσο, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία όσον αφορά την συνδεσμολογία των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, ήθελαν να κάνουν κάτι που να φαίνεται, κάτι που να μην είναι ένα πυροτέχνημα απλώς, κάτι που να προκαλέσει τον τρόμο. Ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες συνδέουν τις συγκεκριμένες υποθέσεις είτε με την επέτειο του περιστατικού, του τραγικού περιστατικού στην Επίλο. Είχαμε την επέτειο των 3 ετών πριν από μερικές ημέρες. Άλλες ιστορίες αναφέρουν ότι ίσως έχει να κάνει με τις αντιδράσεις για το θέμα των προσφυγικών στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα. Ναι. Όλα μπαίνουν στο
0: και
1: τραπέζι.
0: Και βάζει γκαζάκι σε μια πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για τα προσφυγικά στην Αθήνα ή για το τραγικό ναυάγιο με τους 700 πόσοι ήταν οι επιβαίνοντες στην Πύλο, για να κάνεις τι, δηλαδή? Δεν το ρωτάω σε ένα, Σπύρο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη δραστηριότητα στους κόλπους αντιεξουσιαστικών, αναρχικών, διάφορων κινημάτων, ειδικότερα και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Δεν το συνδέω, ναι, αλλά υπάρχει έντονη δραστηριότητα, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις, υπάρχει κινητοποίηση. Ωστόσο, όλες αυτές οι υποθέσεις περνάνε και χαμηλά στις γραμμές της ειδησιογραφίας, ίσως επειδή προκύπτουν πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Έχουμε πολέμους, έχουμε αντιδράσεις, έχουμε την ακρίβεια. Ίσως αν είχαμε ρίξει περισσότερο φως πάνω σε αυτές τις εκδηλώσεις, ίσως να είχαμε καταφέρει και να το συνδέσουμε και στο μυαλό μας το τι ακριβώς γίνεται σε κόλπους οι οποίοι ανήκουν, δεν θα πω στο περιθώριο, αλλά σε μια άκρη της ελληνικής κοινωνίας. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη πληροφορία η οποία θέλει ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται έγκλειστοι, είναι έγκλειστοι αυτή τη στιγμή σε φυλακές, οι οποίοι κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν δώσει παρόμοιες εντολές για να την εκτελέσουν τέτοιες βομβιστικές επιθέσεις, εκρηκτικές επιθέσεις, μάλλον, πιο σωστά, γιατί δεν πρόκειται για βόμβα, ενδεχομένως να εμπλέκονται και αυτοί σε μια τέτοια υπόθεση ή τουλάχιστον το modus operandi να είναι παρόμοιο. Όλα είναι στο τραπέζι για την Λεδροδρομοκρατική. Αυτό που μετράει είναι ότι οι δράστες, γιατί μιλάμε για περισσότερους από δύο,
0: ναι,
1: έχουν κινηθεί σχεδόν σε ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης για πολλή ώρα, για τουλάχιστον μισή ώρα, έχουν καταγραφεί από πολλές κάμερες ασφαλείας σχεδόν όλη η διαδρομή, αλλά και οι αστυνομικοί θα κάνουν και έρευνα για να διαπιστωθεί αν σε προγενέστερο χρόνο είχαν κάνει και κατοπτεύσεις των περιοχών εκεί που τοποθέτησαν τις αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
0: Προφανώς τώρα από τις κάμερες ψάχνουν να βρουν στοιχεία, ψάχνουν να βρουν δεδομένα για να εντοπίσουν. Πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου πραγματικά να εντοπιστούν οι δράστες της δολοφονίας. Δεν ξέρω, με ξεπερνάει πάντα αυτή η σκέψη, δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι, τι μπορεί να καταφέρουν με αυτόν τον τρόπο, αλλά αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική συζήτηση.
1: Αν μου επιτρέψεις, το κομμάτι με τα γκαζάκια φαινόταν τα προηγούμενα χρόνια πως είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αφελές ή τουλάχιστον ότι δεν πρόκειται να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές παροχές φυσικού αερίου πλέον στις πολυκατοικίες. Αυτό δεν το συνυπολογίζει κανένας.
0: Ναι, σωστό.
1: Είναι θέμα χρόνου να γίνει μια πολύ χειρότερη στραβή.
0: Ναι, μια αστοχία να υπάρχει στο δίκτυο και θα γίνει παρανάλωμα. Αλλά ευχηθούμε ότι δεν θα το μάθουμε ποτέ, θα το ζήσουμε ποτέ και αυτό μέσα στα πολλά
1: και
0: τραγικά.
1: Και το πιο σημαντικό, Αλέξανδρε, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι μέχρι και χθες το μεσημέρι περιμέναμε ενδεχομένως μια προκήρυξη, μια ανάληψη.
0: Και δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Την επίθεση. Αυτή δεν νομίζω ότι θα έρθει ποτέ, γιατί έχουμε μια ανθρωποκτονία.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω κιόλας, ότι φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, σε αυτό το λίγο μυαλό που έχουν στο κεφάλι τους, θέλανε απλά να σκάσουν τα δαγκαζάκια, να τρομοκρατήσουν, να πούνε μετά στο καφενείο ή στους φίλους τους: κοιτάξτε να δείτε εμείς που τρομοκρατούμε και κάνουμε και ράνουμε. Δυστυχώς όμως σκότωσαν, και αυτό πλέον τους κάνει δολοφόνους, δεν τους κάνει απλά ανόητους, τους κάνει δολοφόνους, και αυτό αλλάζει το πράγμα. Σπύρο, ευχαριστώ. Περιμένουμε τις εξελίξεις, διακόπτες προφανώς όποτε υπάρχει εξέλιξη σε σχέση με τις έρευνες. Σπύρος Δαρσινός, καλός συνάδελφος για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

0: 35 χρόνια πριν κυκλοφορεί το Learn to Fly του Tom Petty και των Heartbreakers, ήταν το 8ο άλμπουμ τους, μία ακόμα επιτυχία. And the rocks may melt, and the sea may burn. Και από Σπύρο Δαρσινό σε Σπύρο Σερμπέτη για τις εξελίξεις που υπάρχουν στις ανοιχτές, στις ενεξελίξεις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με τα πάνω, τα κάτω, τα δύσκολα, τα έτσι, τα από κοντά, τα από μακριά, τα από εδώ, από εκεί, αλλά τόσο υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
1: Υπάρχουν ακριβώς. Καλημέρα Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε έμεσες συνομιλίες στην πρωτεύουσα του Κατάρ, στην Ντόχα, χαμηλού θα λέγαμε επίπεδου, low level χαρακτηρίζονταν από όλα τα διεθνή μέσα. Και αυτό γιατί π.χ. δεν ήταν ο Steve Witkoff, δεν ήταν ο Jared Kushner, είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα με τον Εμμύρη του Κατάρ, προφανώς τροχιοδρομώντας, αν μπορούμε να το πούμε, τις συνομιλίες. Πάρα πολλές λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές για το τι έχει συζητηθεί. Έχουμε βέβαια κάποιες αναφορές από ιρανικής πλευράς και από μέσα αραβικά κυρίως, όπου ανέφεραν ότι ξεπαγώνουν 3 δις που ήταν παγωμένα στο Κατάρ από τους λογαριασμούς του Ιράν που σχετίζονται με την πώληση του πετρελαίου. Για αγορά βέβαια αγαθών ανθρωπιστικών, ανθρωπιστικής φύσης αγαθών και για την τόνωση της οικονομίας όπως προκύπτει από το Τεχεράνη. Βέβαια εδώ είναι και το πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε πει όποια χρήματα ξεπαγώνουν θα κατευθύνονται για την αγορά αποκλειστικά αμερικανικών προϊόντων.
0: Ναι,
1: οπότε θα ήταν μια win-win συμφωνία.
0: Αυτά
1: αυτό
0: είναι
1: βέβαια τα έχει πει ο Τραμπ.
0: Ναι, τα ωραία του Τραμπ.
1: Μένει να φανεί ακριβώς το τι γίνεται.
0: Το Ιράν πλέον πουλάει κανονικά πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές και το πουλάει και με premium 20%. Δηλαδή βγάζει καλά λεφτά από την ιστορία του πετρελαίου.
1: Και όλο αυτό με ρίχνει και τις τιμές τώρα. Δηλαδή είμαστε τώρα το πρωί γύρω στα 70-71
0: δολάρια το βαρέλι και είναι εντυπωσιακό το ότι πέφτουμε πια σε επίπεδα κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.
1: Ακριβώς.
0: Και πάλι.
1: Θυμίζοντας πάλι βέβαια στα πάρα πολλά που έχει πει ο Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι όλη αυτή η αναταραχή και ανατάραξη ήταν ουσιαστικά πρόσκαιρη και ότι θα επανερχόμασταν και στα επίπεδα πρώτου πολέμου. Βέβαια, μένει να φανεί κατά πόσο κρατάνε όλα αυτά, γιατί ξέρουμε το ευμετάβλητο των αγορών. Αυτό επίσης πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εν ώψη αυτών των συνομιλιών είχε ουσιαστικά συμφωνηθεί ένα μορατόριο, όπως είχε αναφέρει και το Άξιος πρώτο, ότι δεν θα είχαμε επιθέσεις, γιατί θυμίζουμε ότι είχαμε και τις εντάσεις στα στενά του ορμού την προηγούμενη εβδομάδα. Τελικά κάτι τέτοιο κρατήθηκε. Υπάρχει μια ηρεμία στην περιοχή αυτές τις μέρες.
0: Αν ψάξουμε να βρούμε έναν κερδισμένο από όλη αυτή την ιστορία, σίγουρα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι πολιτικά. Δεν ξέρω, αυτό θα το δείξει το μέλλον, θα το δείξουν και οι ενδιάμεσες εκλογές το επόμενο διάστημα.
1: Για τις οποίες κάνει και πρώτη φορά συνέδριο.
0: Κάνει ένα έκτακτο συνέδριο.
1: Ναι, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Αυτό θυμίζουμε γίνεται πάντοτε εν ώψη προεδρικών εκλογών. Για τον πολύ απλό λόγο να αποφασιστεί εκεί ποιος θα λάβει το χρήσμα για τα δύο κόμματα, γιατί και τα δύο κόμματα το κάνουν. Τώρα όμως θέλει ο Τραμπ να το κάνει για τις ενδιάμεσες.
0: Προσπαθεί να τους μαζέψει.
1: Πιθανότατα, βέβαια, όλες αυτές, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη όλους αυτούς τους μήνες στην Αμερική. Αναπολιτεία, ποιοι θα είναι υποψήφοι για τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν το πάμε τώρα ενδοκομματικά, ο Τραμπ στις περισσότερες περιπτώσεις έχει κερδίσει. Δηλαδή φαίνεται ότι εξακολουθεί να ελέγχει το κόμμα του.
0: Εντάξει, αλλά δεν πέφτω τα σύννεφα.
1: Ναι, δεν μας προκαλεί αυτή η εντύπωση. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι το τι θα κάνει με τους δημοκρατικούς. Όπου δημοκρατικούς είχαμε και στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα της primaries. Ο Μαμντάνι φαίνεται να έρχεται πάρα πολύ δυναμικά και να περνάει η δικιά του πλατφόρμα όλο και μια πιο ισχυρή θέση μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα. Βέβαια, αυτό θα δώσει στην πλευρά Τραμπ το πάτημα ότι μιλάμε για τους κομμουνιστές
0: εντός εισαγωγικών
1: απέναντι. Άρα
0: ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια που ήταν πριν από τον Μαμντάνι ο επόμενος ηγέτης. Δεν πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, τώρα είναι υποδοκιμασία.
0: Με την
1: ναι, είναι τώρα υποδοκιμασία. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη αναμέτρηση.
0: Ο Τραμπ έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά πάντως στον ένα χρόνο της προεδρίας του. Έχει βγάλει πάνω από 2,2 ως συνολική περιουσία και πολλά τα κρυπτονομίσματα.
1: Ακριβώς. Αυτά τα στοιχεία προέκυψαν τώρα αυτή την εβδομάδα από την έκθεση 937 σελίδων, όπου είναι υποχρεωμένος να δώσει για τα περιουσιακά του στοιχεία και τη μεταβολή του εκάστοτε Αμερικανός πρόεδρος. Χρυσή μηχανή ήταν τα κρύπτο, όπως είπες πολύ σωστά. 1,2 δις από εκεί και το πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περίπου τα μισά από αυτά ήταν από τη World Liberty Financial. Μιλάμε για την εταιρεία δηλαδή που συστάθηκε λίγο πριν την επιστροφή Τραμπ το 24 στον Λευκό Οίκο. Ήταν από τους γιους του Τραμπ και του Witkoff, γιατί καταλαβαίνουμε, το είχαμε γράψει και στην εφημερίδα προ λίγων εβδομάδων, ότι ο Τραμπ βασίζεται σε οικογενειακά δίκτυα, βέβαια, σε προσωπικές σχέσεις, και αυτό επεκτείνεται σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Και το πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι ότι λίγο πριν την επιστροφή του στην Προεδρία, το 49% αυτής της εταιρείας πέρασε, σύμφωνα με δημοσιεύματα όμως, ναι, αυτό δεν το έχουμε επίσημο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Εντελώς τυχαία.
1: Σε φαν τα οποία σχετίζονται ακριβώς με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τώρα, ότι κάνει δουλειές εκεί, υπάρχουν πάρα πολλές βέβαια συζητήσεις για το κατά πόσο είναι θεμητό, κατά πόσο είναι νόμιμο. Ο Τραμπ βέβαια για όλα αυτά δεν φαίνεται να πολύ ενδιαφέρεται.
0: Καλά,
1: και η απάντησή του χθες ήταν σε αυτά τα δεδομένα. Κερδίζω, γιατί απλά κερδίζει το χρηματιστήριο.
0: Έτσι.
1: Απλά.
0: Απλά πράγματα για έναν πρόεδρο των ΗΠΑ που βγάζει πάρα πολλά λεφτά και ερευνάται για όλα αυτά που συζητάγαμε το προηγούμενο διάστημα, για το πώς κάποιοι πόνταραν πριν ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα πέσει το πετρέλαιο, ότι θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, θα σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις.
1: Κάποιοι είχαν κερδίσει πάρα πολλά χρήματα.
0: Βέβαια. Πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι. Γιατί γνώριζαν προφανώς ακόμα και το λεπτό, ακριβώς, όπου θα γινόταν η ανάρτηση που θα ανατάρασε τα πάντα.
0: Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση για τη συζήτηση. Σπύρο Σερμπέτη, το διαβάζετε στα παραπολιτικά.gr με την επικαιρότητα και αναλύσεις για το τι τρέχει στον κόσμο μας. Γιώργο, προφανώς και πολλοί θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν με τον ένα με τον άλλον τρόπο την τραγωδία, την δολοφονία στην Θεσσαλονίκη, αλλά αυτό είναι ένα άλλο, μια άλλη συζήτηση. Καλό είναι να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που το έκαναν. Πολλά μηνύματα για το ρεύμα, για τη συζήτηση που είχαμε την προηγούμενη ώρα, ότι σε αυτή την πρεμούρα για τα συμφέροντα του καταναλωτή ρεύματος, για την κατανάλωση ρεύματος, μας οδήγησε στο χρηματιστήριο ρεύματος. Μα έχει υποθεί πάρα πολλές φορές ότι ο τρόπος τιμολόγηση του ρεύματος και ειδικά αυτό το, η χρηματιστηριακή αγορά του ρεύματος έχει φέρει μόνο δυσκολίες για τους καταναλωτές και ακριβότερα τιμολόγια. Αλλά εμείς περνάμε όλη την ηλεκτρική ενέργεια από εκεί και αυξάνουν τα τιμολογία μας. Καλημέρα στον Γιάννη από το όμορφο και δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας. Με 19 βαθμούς αυτή την ώρα ο Γιάννης, ενώ εδώ έχουμε ήδη 26 βαθμούς. Έχει δροσιά. Καλημέρα στον Αναστάση που λέει ότι αν θέλαμε μπορούσαμε να πληρώσουμε πολύ φθηνότερο ρεύμα. Μας έχουν τρελάνει στο ψέμα και στην λογική της πολιτικής λαμογιάς. Φεύγουμε για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι έχει γίνει με τα 150 ευρώ για το επίδομα για τα τέκνα και τι γίνεται με τις φορολογικές δηλώσεις. Όσοι έχουν κάνει λάθη προλαβαίνουν να τα διορθώσουν και άλλα πολλά που έχουν να κάνουν με τη φορολογία. Αν έχετε ερωτήματα, στείλτε τα στο radio@parapolitica.gr ή αλλιώς τηλεφωνήστε στο 211 1080 880. Σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες.
3: Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: εκεί στις Μπραχάμες. Το Μπραχάμ είναι χαλαρό, μια και συζητάμε, δεν έχει κίνηση από ό,τι βλέπω, ούτε η Λιουπόλεως έχει κάτι συγκλονιστικό. Άντε λίγο εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, ένα πολύ μικρό κομμάτι στο ύψος της Δάφνης. Η άνοδος του Κηφισού έχει ζητήματα και η κάθοδος του Κηφισού έχει ζητήματα, αλλά να μου πεις τώρα τι πιο σύνηθες που λένε να υπάρχουν ζητήματα στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού. Η έξοδος της Αθηνών έχει δυσκολίες προς το Σκαραμαγκά, όπως και η Σχιστού ως συνήθως. Γύρω γύρω από το λιμάνι έχει κινησούλα, κυρίως πια από την Ποσειδόνος και την στη συνέχεια Ομιλίδου Σκυλίτσι, και η Μικράς Ασίας έχει προβληματάκια. Αν ταξιδεύετε, καλά κάνετε, απλά φύγετε λίγο νωρίτερα από το σπίτι σας για να πάτε στο λιμάνι. Αύριο έχει απεργία στο λιμάνι της Ραφίνας, οπότε αν έχετε κανονίσει αύριο να ταξιδέψετε, καλό είναι να επικοινωνήσετε με τα λιμεναρχείου ή να επικοινωνήσετε με την εταιρεία για να δείτε εάν υπάρχει καμία αλλαγή στα δρομολόγια και αν υπάρχουν προβλήματα. Γιατί απεργούν γιατί γίνεται ο κακός χαμός εκεί στο λιμάνι. Μιλούν για εξαντλητικές συνθήκες στα ωράρια εργασίας και διαμαρτύρονται οι ναυτικοί. Δεν χωράνε όλα τα καράβια, μένουν πολλά καράβια απ' έξω, περιμένουν να φύγει ένα καράβι, να μπει ένα καράβι μέσα. Γενικά πολλά τα προβλήματα στο λιμάνι της Ραφίνας και έτσι απεργούν αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου. Ανοιχτά φορολογικά ζητήματα αρκετά, γι' αυτό και ζήτησα και εγώ μια φορά από τον Απόστολο Λαλουνιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, πρώτο αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, να συζητήσουμε λίγο για την φορολογική και οικονομική επικαιρότητα. Καλημέρα Απόστολε, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρώτα απ' όλα να κλείνουμε τις εκκρεμότητες μία-μία που λένε. Υπήρξαν κάτι υψηλοπροβληματάκια με τα 150 των τέκνων, λύνονται σιγά-σιγά.
1: Τα προβληματάκια υπήρξαν γιατί είμαστε αμελείς, το έχουμε ξαναπεί και εδώ, έτσι, ότι πρέπει να κάνουμε επικαιροποίηση των στοιχείων μας όταν έχουμε κάποια αλλαγή και έχουμε πει και παλιότερα, αν θυμάσαι Αλέξανδρε, ότι πρέπει να μπούμε να βάλουμε τον IBAN, έτσι, για να μπορέσουν να γίνουν επιστροφές. Υπάρχουν και επιστροφές που δεν έχουν γίνει ακόμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχουν βάλει IBAN. Αν δεν υπάρχει IBAN ή αν είναι λανθασμένος ο IBAN,
0: σωστό,
1: θα πρέπει να γίνει, να μπούμε μέσα και να το διορθώσουμε. Σημαντικότατο, με την ευκαιρία να πούμε, ότι είναι ότι πρέπει να διορθώσουμε και τα email μας ή να βάλουμε τα email μας. Τα email μας πρέπει να είναι σε εμάς και όχι στο λογιστή μας ή σε οποιοδήποτε άλλον. Για τον απλούστατο λόγο ότι με βάση τη νέα νομοθεσία ό,τι θέλει να μας πει η ΑΔΕ θα μας το πει μέσω της ηλεκτρονικής πύλης που έχει, της ενημερώσεις δηλαδή, αλλά και παράλληλα θα μας στείλει ένα email που θα λέει ότι σας έχουμε αναρτήσει στην ηλεκτρονική πύλη τη συγκεκριμένη ειδοποίηση. Γιατί το λέω, ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα των 150. Έχουν χαθεί υποθέσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε προσφυγές. Γιατί, γιατί ο φορολογούμενος του ήρθε η ειδοποίηση
0: και δεν το περιπρέφα κανείς.
1: Δεν είδε ότι είναι σε φορολογικό έλεγχο. Γιατί πήγε στον παλιό διευθύνοντα σύμβουλο για τις επιχειρήσεις. Γιατί πήγε στον παλιό του λογιστή, γιατί είχε βάλει ο παλιός λογιστής, του είχαμε πει να βάλει το email του εκείνος και ο παλιός λογιστής έχει διαγράψει τον πελάτη, άρα δεν παίρνει τα email από την ΑΔΕ ή πάνε στα spam ή δεν ξέρω τι. Έχουν χαθεί λοιπόν φορολογικές υποθέσεις, έχει γίνει εξολογιστικά ο προσδιορισμός με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου και δεν μπορούμε να πούμε και τίποτα, γιατί τα email και η ειδοποίηση πήγε κανονικά, αλλά ο φορολογούμενος δεν έχει ανοίξει, δεν είδε
0: το email. Δεν ποτέ.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Και μετά άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας, που λένε.
1: Ναι, εγώ θα πω μια χαρακτηριστική υπόθεση. Κάποιος ζήτησε επιστροφή επειδή έκανε όλες τις, όλα τα προϊόντα του τάστον στο εξωτερικό. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Mm-hmm.
1: Και του ζητήθηκαν κάποια χαρτιά που είναι ηλεκτρονικά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν τα πήγε τα χαρτιά. Τον βγάλανε σε έλεγχο και καλείται τώρα να πληρώσει 250.000 το ΦΠΑ. Έτσι, γιατί δεν πήγε τα χαρτιά για να μπορέσει να προσδιοριστεί στον έλεγχο ότι όντως όλα αυτά ήταν εξαγωγές. Ναι. Ήταν ενδοκινητικές αποκτήσεις.
0: Ναι, λάθη που στοιχίζουν πάρα πολύ. Ωραία,
1: και,
0: οπότε...
1: και λίγο να στοιχίζουν.
0: Ναι, έτσι. Σωστό.
1: Πες εδώ ότι έχω εγώ ένα παιδί και δεν έχω βάλει τον iPad.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα πάρω το 150.
0: Ναι.
1: Έτσι, θα πρέπει να μπουν μέσα, να βάλουν τον iPad και σε δεύτερη φάση, έτσι, να μπορέσω να πάρω το, να πάρω τα στοιχεία. Αν δεν έχετε πάρει, είχετε παιδί και δεν έχετε πάρει το 150,
0: mm-hmm.
1: θα πρέπει να κάνετε πρώτον αν είναι σωστός ο iPad,
0: ναι.
1: και δεύτερον τι γίνεται με τους φορολογικούς ελέγχους. Επειδή έχουμε και περιπτώσεις, πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει ξεχωριστή δήλωση και, και οι δύο γονείς έχουν δηλώσει το ένα παιδί που έχουν ή τα δύο παιδιά κτλ, θα πάει 75 στον έναν, 75 στον άλλον. Μην ψάχνουν να δείτε 150 και οι δύο για το ένα παιδί ή για τα δύο παιδιά ανάλογα το ποσό που θα πρέπει να πάρετε. Ακόμα, εάν ο ένας είναι κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος είναι κάτοικος Ελλάδος, τότε θα πάει σε αυτό που είναι κάτοικος Ελλάδος, γιατί όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς δεν παίρνουν το επίδομα.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις λοιπόν που από το 2010 και μετά κάνουν μαζί δήλωση, γιατί πρώτα δεν μπορούσαν να κάνουν και κάνουν ξεχωριστές δηλώσεις πριν το 2010,
0: mm-hmm.
1: Και είναι ο ένας κάτοικος εξωτερικού και ο άλλος είναι κάτοικος Ελλάδος, θα πάει στο κάτοικο Ελλάδος,
0: ναι.
1: το συγκεκριμένο ποσό.
0: Να πούμε το βασικό, ότι υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, επειδή κάποιοι έλεγαν εγώ έχω παιδί αλλά δεν πήρα χρήματα.
1: Το πρώτο, ναι. Οι μονογονιακές οικογένειες είναι 39 με συν 5.000 το οικογενειακό επίδομα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: πάντα
0: το οικογενειακό.
1: Και ξεχωριστή δήλωση να κάνουμε,
0: mm-hmm.
1: έτσι, να έχουμε δηλώσει ότι κάνουμε ξεχωριστή δήλωση, μετράει το οικογενειακό
0: εισόδημα. Σωστό.
1: Λοιπόν, να πάμε από τις κανονικές είναι 40.000 συν 5.000 για κάθε εξαρτώμενο, mm. επιπλέον εξαρτώμενο.
0: Από το δεύτερο παιδί όμως το 5.000, δηλαδή.
1: Ναι, είναι 40.000 mm-hmm. για το πρώτο παιδί, mm-hmm. 45.000 για το δεύτερο, 50.000 για το τρίτο, mm-hmm. και.
0: Όπως επίσης οι διαζευμένοι τα παίρνουν 6,5
1: αν έχουν, αυτό, ναι. αυτό είπαμε, γιατί ναι. είναι, το δηλώνουν και οι δύο, το δικαιούνται και οι δύο, έτσι, στις κοινές δηλώσεις mm-hmm. πάνε σε αυτό που είναι υπόχρεος.
0: Ναι, ναι.
1: Στις δηλώσεις που είναι ξεχωριστές παίρνουν 75 και 75 για ένα παιδί τώρα, βλέπουμε για το 150, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, πάμε 39.000 για τις μονογονιακές οικογένειες. Είναι για το πρώτο παιδί, 44 για το δεύτερο, 49 για το τρίτο, δηλαδή και αυτοί παίρνουν ναι. ένα πενιντάρι, απλώς είναι 39 και δεν είναι 40 όπως είναι mm-hmm. Για τους υπόλοιπους.
0: Ωραία.
1: Άρα
0: ελπίζω πως θα λυθούν τα προβλήματα.
1: Ναι,
0: υπάρχει μια γκρίνια για το ότι θα πρέπει τα βρέφη, τα πιτσιρίκια να βγάλουν αφημί για να πάρουν τα χρήματα.
1: Πρέπει να βγάλουν αφημί και τον ΑΜΚΑ, έτσι κι αλλιώς το βγαίνουν κατευθείαν mm-hmm. για να πάρουν τα χρήματα. Και τα παιδιά τα οποία, κατά πρώτον πάμε με τις δηλώσεις του 2024,
0: σωστό.
1: Όχι αυτές που καταθέτουμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και κατά δεύτερον πάμε για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 25 έως 31-7 του 26, mm-hmm. πάμε με τις, θα πληρωθούν 31 από 31 Αυγούστου, γιατί εδώ ήταν να πληρωθούν από 30 Ιουνίου, αλλά μπαίνουν τμηματικά τα χρήματα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, μη φοβάστε δηλαδή αν δεν έχει μπει ακόμα, ελέγξτε αν είναι κάποιο πρόβλημα από mm-hmm. αυτά που είπαμε mm-hmm. και τα λοιπά. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να γραφτούν εμπρόθεσμα με τις δηλώσεις του 2025 τον πίνακα 8.1 του ε1 που δηλώνει με τα τέκνα.
0: Σωστό.
1: Και βέβαια όσοι έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 και μετά θα πρέπει να αποκτήσουν έως τις 10 Οκτώβου να έχουν αποκτήσει αφημί mm-hmm. για να μπορούν να γίνουν οι καταβολές στις συγκεκριμένες.
0: Ωραία. Αυτά. Επειδή τρέχει και η διαδικασία των φορολογικών...
1: Ένα λεπτό. Ναι, να πούμε πες. Ότι εάν τα στοιχεία που έχουμε δηλώσει είναι ανακριβή,
0: ναι.
1: θα μας ζητηθεί να επιστρέψουμε το επίδομα εντόκος. Δηλαδή τι σημαίνει εντόκος? Ναι. 0,73 από τη μέρα που το πήραμε. Με 0,73 πρόστιμο από τη μέρα που το πήραμε. Mm-hmm. Και επίσης το συγκεκριμένο επίδομα είναι αφορολόγητο, ανεχώρητο και ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με βεβαιώσεις χρεών προς τη φορολογική διοίκηση, το δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα κρατά, ασφαλιστικά ταμεία και παρόχους πληρωμών.
0: Πριν σε αποχαιρετήσω, έχεις καμιά εικόνα με τις 72 δόσεις, τι γίνεται? Γιατί είχαμε χθες πάλι τα στοιχεία που έβγαλε στη δημοσιότητα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής με τα στοιχεία της ΑΔΑΕ, όπου λένε πάλι για τα φέσια που έχουν οι ιδιώτες στην εφορία και στα ταμεία.
1: 115 περίπου και 51, πάνω από 51 στο ταμείο. Περιμένουμε την οικία. Δημοσιεύτηκε προχτές ο νόμος mm-hmm. στις 25 του μήνα. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει μέσα στις επόμενες μέρες να έχουμε, γιατί είχαν υποσχεθεί ότι μέσα στον Ιούνιο. Αλλά βέβαια εφόσον ψηφίστηκε 25 Ιουνίου ο νόμος, δεν μπορούσε mm-hmm. να βγει και τα συγκεκριμένα πράγματα. Άρα περιμένουμε αυτές τις μέρες, δηλαδή πρέπει να βγει η οικία για να μπορέσουμε να προχωρήσει και να ανοίξει και η πλατφόρμα για τις 72
0: δόσεις. Η ρύθμιση των οφειλών που είναι εκτός των 72 δόσεων, δηλαδή που είναι οι νεότερες
1: μπορούν να γίνουν οφειλές. Και τώρα, έτσι.
0: Δεν γίνονται αυτόματα μαζί με τις 72, με τις 72, ενώ σε άλλη ρύθμιση.
1: Η διαδικασία είναι, κάνουμε έτσι για τις ρυθμίσεις 24, 25 και 26 μέχρι mm-hmm. σήμερα, και αφού κάνουμε αίτηση για τις να ρυθμίσουμε αυτές,
0: ναι.
1: 24-48 δόσεις, πάμε και κάνουμε την αίτηση για το 72 δόσεις.
0: Ναι.
1: Εάν δεν δει εξοφλημένες ή ρυθμισμένες δόσεις, έτσι, και αυτό είπαμε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει? Για τον απλούστατο λόγο ότι θα πρέπει να εξυπηρετείς δύο δόσεις μαζί συν τα τρέφοντα.
0: Σωστό, σωστό. Σωστό.
1: Εντάξει.
0: Και φουσκώνει ο λογαριασμός πολύ.
1: Ωραία,
0: αλλά όποιος θέλει, έχει αποφασίσει να μπει σε 72 και έχει και νεότερα χρέη, καλό είναι να ξεκινήσει τώρα να τα τακτοποιεί για να κερδίσει χρόνο.
1: Αν έχει και πολλά χρέη και συμφέρει, ας ψαχτεί λίγο και με το θέμα του εξοδικαστικού, αν και είναι
0: σωστό.
1: Λίγο πιο περίπλοκο.
0: Και λίγο πιο χρονοβόρο εκεί.
1: Κατεβήκαμε από τα 10 χιλιάρικα
0: στα 5.
1: Να εντάξει, στα 5 χιλιάρικα. Mm-hmm. Και είναι και μια ενδιαφέρουσα περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Να πούμε ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο περίπου ακόμα, 380 δηλώσεις να κατατεθούν.
0: Mm-hmm.
1: Είναι πίσω τα νομικά πρόσωπα,
0: ναι.
1: δηλαδή μόλις έχουμε ξεπεράσει το 50% και είναι και τα πιο δύσκολα εκεί, γιατί πρέπει να γίνουν ισολογισμοί κτλ. Και αυτά προς το παρόν, 15 του μήνα
0: τελειώνει
1: η προθεσμία. Ναι. Οι σύλλογοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά και ζητάνε παράταση. Έτσι. Πέρυσι να πούμε ότι δόθηκαν από 15 του μήνα που έλυγε μέχρι τις 21, 6 μέρες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και να σου πω για κάτι, Αλεξανδρέ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και τίποτα να το δώσουν. Έτσι και αλλιώς 31 εβδόμου
0: θα πληρώσει έτσι και
1: αλλιώς. Δηλώσεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι 31 εβδόμου
0: ναι.
1: μπορούν να καταθέσουν δήλωση τα φυσικά πρόσωπα που είναι εταίροι σε νομικά πρόσωπα με απλογραφικά
0: σωστό,
1: βιβλία.
0: Σωστό, σωστό.
1: Εντάξει. Άρα λοιπόν να δώσουν μια παράταση μέχρι τις 30 για να είναι και σίγουροι
0: ναι,
1: ότι
0: ναι.
1: θα δοθούν, δεν είναι τίποτα. Ναι. Δηλαδή δεν στοιχίζει τίποτα στο κράτος.
0: Όχι, σωστό. Απλά δίνει έτσι. Λίγο χρόνο παραπάνω.
1: Και μάλιστα. από εκεί και πέρα αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι οι 4 μήνες δεν φτάνουν. Μπορεί να έχουν διορθωθεί προβλήματα που υπήρχαν.
0: Ναι, αλλά και πάλι έτσι. Είναι λίγο ωριακό. Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι ακριβώς αυτό.
0: Απόστολε, ευχαριστώ πολύ και
1: να
0: για σήμερα.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Απόστολος Αλωνιάτης, οικονομολόγος, φοροτεχνικός, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών.

Προχθές έφυγε σε ηλικία 74 ετών ο Βίκτορ Γουίλις. Χθες το μάθαμε, χθες ανακοινώθηκε ο τραγουδιστής των Village People.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιο ρυθμιστή Ισραήλ.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό είναι το κόκκινο τριαντάφυλλο σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Το τραγουδάει ο Γιώργος Νταλάρας. Αποτελεί φόρο τιμής στον αγωνιστή της Δημοκρατίας, τον Άλεκο Παναγούλη. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1939. Έχασε τη ζωή του από κάτω από διευκρίνηστες ακόμα συνθήκες την Πρωτομαγιά του 1976.

Για τον ακροατή που ρωτάει αν υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με, με το φοιτητικό επίδομα, δεν ξέρω να υπάρχουν αλλαγές. Αν θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για να δούμε σε τι ακριβώς αναφέρεστε. Υπάρχουν αλλαγές σε δομητικά κριτήρια, για παράδειγμα για την επιστροφή ενοικίου για τους φοιτητές, όπου διευρύνθηκαν, παραμένουν χαμηλά γενικά, αλλά έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια.

Για τον Γιώργο που ρωτάει αν τα τέκνα που φοιτούν τα έχουν αποκλείσει και δεν είναι παιδιά, είναι από παιδιά. Αφορά μέχρι και 24 ετών όσα είναι προστατευόμενα. Το ζήτημα είναι πώς δηλώνονται στην φορολογική δήλωση για να πάρουν το επίδομα ή όχι.

0: ένα ρωτάει τ' άλλο, πού πας. Τ' άλλο απαντάει στο ένα. Και τη στοδιά όλα σε νοιάζει εσένα. Όλοι ξέρουν κάτι για σένα. Όλοι θέλουν λίγο από σένα. Μα κανένας δεν ξέρει να σε διαλύσει καλύτερα από τον ίδιο σου τον εαυτό. Όπως τα πόδια που σέρνουν το χορό. Το ένα πόδι πίσω από το άλλο. Απλά πρέπει να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και εγώ να συνεχίσω.
1: Αυτή είναι η Αλεξάνδρα Επιθέτη, τραγουδάει μαζί με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Ένα ζεμπέκικο για τον Βίλιαμ Νταφόε.

0: ένα πόδι πίσω από τα
1: άλλα. Έρχεται μια ταινία με τον William Dafoe, το Πάρτι Γενεθλίων, στην μουσική της, η σκηνοθεσία του Καρναβά και του Παναγιωτόπουλου, πρωταγωνιστή ο Νταφόε στη μουσική, στα τραγούδια που έχει η ταινία, είναι και αυτό.
0: Λίγο πιο προσεκτικά τώρα, λίγο πιο προσεκτικά. Ανοίγω τα φτερά πάνω από το νησί με τα αρπακτικά και κανένα τους δεν ξέρει να με διαλύσει καλύτερα από μένα. Όταν φύγει αυτή η νύχτα θα έχουν όλα αλλάξει.
1: Λοιπόν, πριν το τραγούδι τελειώσει και το ρολόι γράψει 9, θα σας χαιρετήσω προς ώρας. Θα μείνω και λίγο ακόμα μετά με τον Βασίλη Σκουρή, αλλά πρώτο πρωινό τέλος για σήμερα. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, θα τα πούμε λίγο μετά τις 7. Σας αφήνω με τον Γερό Μαργαρίτη.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Ύψεις στην προτεραιότητα για το Μαξίμου, οι συλλήψεις για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Κανείς πλέον, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Οι αρχές εξετάζουν υλικό καμερών ασφαλείας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών. Από την ανάλυση των βίντεο, προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν 2 μοτοσυκλέτες. Οι 2 από αυτούς φέρονται να επέβαιναν στην ίδια και να τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σημεία των επιθέσεων. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα

Big Mouth του powergame.gr, η οποία επισημαίνει πως η εν λόγω εξέλιξη δημιουργεί καλύτερο κλίμα στην διαταραγμένη εδώ και μήνες σχέση μεταξύ κυβέρνησης και αγροτικού κόσμου. Την πρόθεση ψήφου όσων δεν συμμετείχαν στις εκλογές του 2023 αλλά δηλώνουν πως σκοπεύουν να ψηφίσουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, κατέγραψε η τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Συγκεκριμένα το 17,9 δηλώνει πως θα επιλέξει την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ενώ το 15,8 την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ακολουθούν Ελληνική Λύση με 10,2, Πλεύση Ελευθερίας με 10,1 και Φωνή Λογικής με 6,4. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 5,6 και το ΠΑΣΟΚ 5,5. Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από Νέα Φιλαδέλφια έως Ιερά Οδό. Αυξημένη επίσης στην Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά έως Ελευσίνα, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε εξωτερικές ειδήσεις, μπαράζ εκρήξεων τις πρώτες πρωινές ώρες στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες, ο έως ώρας απολογισμός. Στα αθλητικά, το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει το απόγευμα ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης θα μιλήσει στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς σε συνέντευξη τύπου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube. Ο καιρός. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά η ειδήση και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κούρης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα σας, παραπολιτικά 90,1, Βασίλης Κουρής στα μικρόφωνα, χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα. Εδώ και στα Στάρα παραμένει ο κύριος Αλέξανδρος Κλώσσας εδώ μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και πάλι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους. Χριστίνα Αγγελάκη εδώ στην ρύθμιση των ήχων. Η μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
2: Για να μαθαίνεις,
0: κύριε Κώστα.
1: Το ακούω στα ραδιόφωνο, το άκουσα και live.

0: Λοιπόν, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσατε, Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικάρες Βασίλης Κρυμπάς και στο τηλεφωνικό μας κέντρο βεβαίως, Ελένη Τάγκα 211-211, πες το.
1: 211, με μπέρδευσες. 211-1088-80.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Με μπέρδευσες.
0: Ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο θέλετε.
1: Μπέρδευσες τους σταθμούς και εσύ, θυμήθησες κάποιο παλιό.
0: Όχι, όχι,
1: για να πεις άλλο.
0: Ήθελα να δω αν είσαι σε ετοιμότητα.
1: Μην μπούμε το τηλέφωνο του σπιτιού μόνο.
0: Και καλά εσύ να το πεις, εμείς τι να πω. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο. Εγκληματική ενέργεια έτσι εκ των, με θάνατο αυτή τη φορά.
1: Ναι.
0: Με δολοφονία ουσιαστικά. Νομίζω, πώς να το πω, η τρομοκρατία, καταρχήν να πω, νομίζω Αλέξανδρε και συμφωνούμε, το λέγαμε και χθες πριν πάρει διαστάσεις το θέμα, πριν έχουμε την νεκρό στην Θεσσαλονίκη, από τη μικρότερη μορφή της όπως τα τρικάκια και τα γκαζάκια έως τη μεγαλύτερη όπως οι δολοφονίες, αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχο αυτόν που υποτίθεται ότι θέλει να αντιμετωπίσει. Έτσι δεν είναι.
1: Κανείς δεν άλλαξε ούτε την άποψή του, ούτε την πολιτική του, ούτε τη στάση του, επειδή έβαλες γκαζάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας.
0: Και αντιθέτως σκληραίνουν μέτρα. Είναι απολύτως έτσι, είναι ιστορικά. Δεν υπάρχει οτιδήποτε άλλο προηγούμενο και με αυτή την έννοια δεν μπορεί κανένας λογικός άνθρωπος ούτε να μην καταδικάζει στα αλήθεια, ούτε να εκμεταλλεύεται πολιτικά όλα αυτά τα οποία γίνονται. Ναι. Και ήρθε η ώρα να υποθούν και μεγαλύτερες αλήθειες και να γίνει μια πραγματική συζήτηση και μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και πρωτίστως βεβαίως να συλληφθούν αυτοί που ήταν οι υπεύθυνοι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν υποβαθμίζω τη ζωή των ανθρώπων, δεν είναι θέμα στελεχειακού δυναμικού ή πώς το λένε, ιεράρχηση στο κόμμα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι βάζοντας γκαζάκια σε πολυκατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν ήταν και προσωπικά και τίποτα.
1: Δηλαδή,
0: δεν
1: παίρνουν αποφάσεις πολιτικές, δεν κάνουν κάτι. Δηλαδή, τι θα κάνανε, τι θα άλλαζε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας επειδή βάλανε τρία γκαζάκια. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και τα δύο μπήκαν σε χώρους που δεν είχαν ανάφλεξη οτιδήποτε. Το τρίτο μπήκε, πήραν φωτιά αυτοκίνητα και έγινε αυτό που έγινε. Και τα παιδιά αυτά θα πάνε με κακούργημα, με ενδεχόμενο δόλο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι πια.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν πετάς ένα γκαζάκι σε χώρο που μπορεί να πάρει φωτιά, με έφελεκτο υλικό εκεί που μπορεί να πάρει φωτιά, υπάρχει κίνδυνος να πεθάνει ο άλλος, να σκοτωθεί. Άρα είναι ενδεχόμενος δόλος. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες που έχουμε και από τις δικαστικές αρχές.
1: Να τους πιάσουν βασικά.
0: Νομίζω ό,τι καταλαβαίνω δεν απέχει πολύ.
1: Να τους πιάσουν τώρα το αν θα είναι ενδεχόμενος δόλος, δεν θα είναι ενδεχόμενος δόλος, γιατί θεωρητικά αυτοί θα πούνε ότι εμείς δεν βάλαμε τον γκαζάκι για να σκοτώσουμε, αλλά για να τον
0: κρατήσουμε.
1: Ναι, θα το κρίνει η δικαιοσύνη.
0: Λέω ότι είναι υπαρκτό πια, δεν είναι δηλαδή ένα μικρό πραγματάκι.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει μια συζήτηση την οποία θα προσπαθήσουμε και εμείς να την ανοίξουμε στο επόμενο διάστημα της εκπομπής. Θα έχουμε εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, Υπουργό Δικαιοσύνης, να κάνουμε μια συζήτηση, να δούμε και πού το πάει η κυβέρνηση σε σειρά πραγμάτων το επόμενο διάστημα. Και γύρω εκεί στις παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, τομεάρχη προστασίας του πολίτη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Το μακαρά της Ελλάδας.
1: Καλά, καλά.
0: Κόμματος Τσίπρα.
1: Καλά το.
0: Μην μπερδέψουμε Ελλάς και Ελλάς εδώ.
1: Γιατί μπερδεύουμε τους εκπροσώπους, τη Δημοχλίδου με τη Κουφονικολάκου.
0: Και έχουμε, τι θέλω να πω, επίσης την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Έτσι, ενός ανθρώπου ιδιαίτερα συμπαθούς, μαζί του γελάσαμε, μαζί του, πώς να πω, είδαμε να λέει αλήθειες που άλλος δεν τις έλεγε, είχε συμπάθεια σε όλους τους πολιτικούς χώρους, κατάφερε και μπήκε στη Βουλή.
1: Ήταν η απόδειξη του ο επιμένονικά.
0: Ναι, νομίζω η πιο μεγάλη.
1: Ναι.
0: Έτσι, ένας άνθρωπος.
1: Από εκεί που έλεγες τώρα ότι είναι ένας γραφικός άνθρωπος με τις πίτσες, με τα τηλέφωνα, με τις φραπέδες, με τα διάφορα.
0: Και την πλάκα με αυτό.
1: Και την πλάκα.
0: Έγινε παράγοντας της πολιτικής ζωής.
1: Έγινε παράγοντας της πολιτικής ζωής σε μια εποχή που ο κόσμος έψαχνε πολιτικές λύσεις παντού. Δηλαδή, όποιος εμφανιζόταν ήταν για κάποιους μια λύση. Ακόμα και ο Βασίλης Λεβέντης.
0: Ακούσουμε λίγο.
2: Λοιπόν, στο πρώτο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
3: Πιο δυνατά.
2: Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε.
3: Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ. Γρήγορα, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, αρχηγέ μου.
3: Καλησπέρα σας.
4: Μη στεναχωριέσαι. Θα περάσουν όλα αυτά. Και θα είσαι εσύ στο κοινοβούλιο.
3: Ευχαριστώ, προχωρούμε, προχωρούμε. Αλητεία! Αλητεία! Αρκουδέιδες! Προχωρούμε, παρακαλώ. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώς, και τα ζώα.
0: Οι αρκουδέιδες, ξέρεις, Πίτα, γιατί είσαι μικρότερος.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω και τον αρκουδέα. Αυτοί που ο διοικητής
0: των
1: ΜΑΤ που κατέβαζαν, είχαν πάει τα ΜΑΤ και κατέβαζαν τις κεραίες τότε από τον Ημιτό. Και ρίχνανε και την κεραία του Βασίλη.
0: Και με το σύνθημα ήταν ότι αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα. ΜΑΤ και ΜΕΑ, αλλαγή δεν γίνεται χωρίς τον αρκουδέα.
1: Νίκον δεν ήταν.
0: Νίκον αρκουδέας. Ναι. Αν πούμε τώρα πια που στρέφεται το ενδιαφέρον στρέφεται των πραγμάτων στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, ναι, στην Τουρκία, 7 και 8 του Ιουλίου. Τώρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα παρουσιαστεί ο Τραμπ, τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους και τον Τραμπ.
1: Περίεργα
0: πώς
1: τρίγωνα
0: θα δράσουν οι Ευρωπαίοι.
1: Ναι, περίεργα τρίγωνα. Πώς το λένε, το τρίγωνο Ερντογάν, Τραμπ, Ισραήλ, έτσι όπως δημιουργείται, με το Ισραήλ να κάνει επίθεση στον Ερντογάν και τον Τραμπ να κάνει επίθεση φιλία στον Ερντογάν. Δηλαδή, περίεργο τρίγωνο όλο αυτό.
0: Και το Κάιρο να είναι.
1: Και το Κάιρο να είναι, ναι, να είναι με τον Ερντογάν. Το
0: κίνδυνο του Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι μεγάλες αποφάσεις για την Ουκρανία, για τις αμυντικές δαπάνες και κυρίως πώς θα γίνει και αν θα γίνει, θα βαθύνει ή θα μικρύνει το χάσμα μεταξύ Ευρωπαίων και Ηνωμένων Πολιτειών στο θέμα αυτό.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι.
0: Ποιος δεν θα έρθει εδώ.
1: Ναι, δεν θα έρθει εδώ. Mm-hmm. Αν και συζητάγαμε πολλά, ακόμα και ότι θα εορτάσει την Τετάρτη του Ιούλη στο Παναθηναϊκό Στάδιο κάποτε. Ναι. Θυμάσαι πριν γίνει ο πόλεμος. Mm-hmm. Συζητιόντουσαν όλα αυτά.
0: Κάτι που δεν είδες τότε. Όποιος επίσημος πάει στην Τουρκία, πάει, ναι, στην Ελλάδα. Και όπως πάει και στην Ελλάδα, πάει και στην Τουρκία.
1: Σωστό. Τώρα βέβαια μεταξύ μας, δεν ξέρω αν έτσι όπως είναι τα πράγματα με τον πόλεμο και όλα αυτά θα έκανε καλό ή κακό στην κυβέρνηση να έρθει ο Τραμπ εδώ πέρα. Η κυβέρνηση, η δική μας λειτουργεί λίγο διαφορετικά από ό,τι λειτουργούν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι με τον Τραμπ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά μοιάζει σαν ο κόσμος, ο υπόλοιπος, να μην θέλει να, πώς το λένε, να μπει στο ίδιο κάδρο με τον Τραμπ αυτή την εποχή.
0: 6 το απόγευμα, μια μεγάλη συνέντευξη του Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη. Λοιπόν, θα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί φανταζόμαστε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα δώσει και άλλες ειδήσεις αθλητικές και όχι,
1: όχι μόνο.
0: Αθλητικές ενώ για τον Ολυμπιακό, για τις μεταγραφές.
1: Ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο για τις μεταγραφές.
1: Και όχι μόνο
0: για τις μεταγραφές.
1: Και όχι μόνο για τα αθλητικά.
0: Λοιπόν, νομίζω να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο σιγά σιγά.
1: Βέβαια.
0: Να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με διαφημιστικό χρόνο.
1: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Να συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο Φλωρίδη.
1: Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Μάλλον αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί εγώ ειλικρινά με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζω σε κάθε παραγγελία θέλω να σταυροφιλήσω τον Delivera με αυτά που κερδίζω. Παιδιά, μην το πολυσκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και να θυμίσω πριν πάμε σε διαφημίσεις ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας, καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά είναι ενταγωμένα, θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί.
0: Μεταξύ αυτών και η εκπομπή εδώ με το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Με την κανονική τη σύνθεση. Με την κανονική τη σύνθεση.
0: Αν και νομίζω σαν καλύτερη μου φαίνεται.
1: Μην τα λες αυτά.
0: Σωτήρι, καλημέρα.
1: Γύρνα λοιπόν πίσω, Σωτήρι. Ή έστω τηλεφώνα που λένε.
0: Και βεβαίως και η Νίκη Λιμπεράκη αύριο από το Σύνταγμα. Λοιπόν, και τα κακά κορίτσια αύριο από το Σύνταγμα. Θα εκπέμπουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
12: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
15: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
14: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
15: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
14: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, Βασίλης Σκουρής και Αλέξανδρος Κλώσσας εκτάκτος στη θέση του Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα. Να πάμε καταρχήν σε διαφημιστικό χρόνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος. Είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Artec The Roadshow της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr Telecom Roadshow.
0: Λοιπόν, και χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Τώρα για πάμε λίγο. Τι έχετε, να έχουμε κάτι νεότερο από τη Θεσσαλονίκη?
2: Από τη Θεσσαλονίκη δεν γνωρίζω κάτι άλλο. Είχαμε μια... Είναι σαφές ότι είχαμε δολοφονικές απόπειρες και τελικά μία από τις απόπειρες αυτές κατέληξε σε δολοφονία. Και το έργο της εξιχνίας αυτών των εγκλημάτων έχει αναλάβει, από ό,τι γνωρίζω, η Αντιτρομοκρατική, που μαζί με τις άλλες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας ελπίζουμε όλοι ότι γρήγορα θα έχει τα αποτελέσματα που επιθυμούμε, δηλαδή να συλληφθούν οι δολοφόνοι. Αυτό είναι.
0: Και ο Πρωθυπουργός έκανε χθες λόγο για τα άκρα που δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Ποιος εννοούσε κατά τη γνώμη σας? Ποιο είναι τα άκρα στη χώρα σήμερα?
2: Κοιτάξτε, άκρο είναι κάθε τι το οποίο δημιουργεί ένα κλίμα τέτοιο, μέσα στο οποίο εκολάπτονται όλα αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, ένα κλίμα το οποίο πάρα πολύ εύκολα μεταχειρίζεται εκφράσεις και απευθύνει κατηγορίες κατά πολιτικών αντιπάλων, κατηγορίες προφορών σαν υπόστατες, σαν υποστήρικτες ή εν πάση περιπτώσει απολύτως έολες. Απαράδεκτες.
0: Δηλαδή, ας πούμε, η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι άκρο, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι άκρο, ο Τσίπρας που είπε
2: ο Κυριανέκης. Όσοι κατά καιρούς χρησιμοποιούν λόγο τοξικό, ένα λόγο πολιτικό, ένα λόγο ο οποίος δημιουργεί μίσος, εχθροπάθεια και όλα αυτά, είναι προφανές ότι εξ αντικειμένου, πώς να σας πω, συμπεριλαμβάνουν στο λόγο τους αυτό ενέργειες που πιθανόν να προκύψουν.
1: Καλά, Υπουργέ, θα μπορούσε
2: μπορεί
1: να πει κάποιος
2: ότι... Μπορεί να μην είναι η διάθεσή τους να το προκαλέσουν.
1: Θα μπορούσε να πει κάποιος, Υπουργέ, ότι τέτοιος λόγος υπάρχει δυστυχώς από όλους τους πολιτικούς χώρους και σε όλους τους πολιτικούς χώρους.
0: Και από
2: να σας πω κάτι εγώ όμως, τρία χρόνια τώρα που πηγαίνω στη Βουλή, με την ιδιότητά μου ως υπουργού, γιατί δεν είμαι βουλευτής, όσες φορές πήγα, αντιμετώπισα ένα λόγο ο οποίος ξεφεύγει από κάθε όριο. Δεν είχαμε συνηθίσει παλιότερα έτσι. Δηλαδή εγώ είχα 12 χρόνια που απήχα, που δεν συμμετείχα στα πολιτικά πράγματα από το 2011 που είχα παραιτηθεί και παρέδωσα τη βουλευτική μου έδρα στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά πώς να σας πω, δεν ήμουνα 12 χρόνια. Αυτό που συνάντησα δεν υπήρχε, δεν θυμάμαι να υπήρχε.
0: Ποιος έχει αυτό το τοξικό, γιατί μιλάμε τώρα για πολιτικούς αρχηγούς,
2: λοιπόν, ας πάμε τώρα. Καταρχήν το πιο τοξικό τον έχει η Κωνσταντοπούλου, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτή πολιτικά προσπάθησε να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, μέσα από τη συκοφαντία και μέσα από την ακρότητα. Τώρα βεβαίως είναι η στιγμή όπου τα πληρώνει όλα αυτά. Διότι το έργο αυτό πια δεν κόβει εισιτήρια. Δηλαδή θέλω να πω ότι αποκαλύφθηκε ο ρόλος της, όπως οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων λένε. Εχθές τις επιτέθηκαν για μία ακόμα φορά συγγενείς των θυμάτων των The Bones. Την επιτέθηκαν στο δικαστήριο με δηλώσεις που έγιναν και μάλιστα άνθρωποι που ήταν μέχρι χθες δίπλα της, στο πλευρό της. Γιατί αποκάλυψαν το ρόλο της. Ποιος ήταν ο ρόλος της? Να εκμεταλλευτεί πολιτικά μία εθνική τραγωδία, η οποία στη Βουλή μετασχηματίζονταν σε ένα λόγο που τον άκουγα πάρα πολλές φορές όταν απευθυνόταν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ή στους υπουργούς της κυβέρνησης, ότι είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας με αίμα. Λοιπόν, αυτές είναι εκφράσεις ακριβώς όπως σας τις λέω.
0: Και αυτό μπορεί να οδηγήσει να είναι κάποιος ηθικός αυτουργός σε επιθέσεις με γκαζάκια και οτιδήποτε.
2: Εγώ τώρα προσέξτε, γι' αυτό προηγουμένως είπα.
0: Ναι, προσέξτε, τα λόγια σας είναι σαφές. Είναι...
2: Ναι, είπα ακριβώς τι εννοώ. Μπορεί κάποιος να μην θέλει αντικειμενικά να το πετύχει αυτό, όμως, δηλαδή υποκειμενικά να το πετύχει, mm-hmm. να μην είναι στις επιδιώξεις του, όμως αντικειμενικά λειτουργεί αυτό. Mm-hmm. Από την ώρα που ο δημόσιος λόγος χαρακτηρίζεται από τέτοιου είδους εκφράσεις, ή για παράδειγμα, να σας πω κάτι άλλο, μετά φορτώνουμε μόνο στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος Φάμελος στη Βουλή ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε πει όταν είχε εξαφανιστεί εκείνο το παιδί της εισαγγελέως της Λάρισας ότι πιθανόν να υπάρχουν ευθύνες εγκληματικές στην κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, όταν στη Βουλή λέγονται αυτά, φανταστείτε από εκεί και μάλιστα, γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν ήταν και η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι ήταν το τρίτο μεγάλο κοινοβουλευτικό κόμμα. Όταν λέγονται αυτά από τον αρχηγό και πάρα πολλούς βουλευτές, τότε αυτό το οποίο δημιουργείται εξ αντικειμένου είναι ένα κλίμα πάρα πολύ κακό.
0: Που οδηγεί σε γκαζάκια, λέτε.
1: Ναι, προσπαθώ να καταλάβω πώς συνδέεται όλο αυτό με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη.
2: Δείτε λίγο. Εγώ δεν λέω. Μην τα μπερδεύουμε. Mm-hmm. Εγώ λέω για τη δημιουργία ενός κλίματος που μπορεί κάποιος να το εκλάβει ανεγκέφαλος ή οτιδήποτε άλλο, ότι αυτό το κλίμα τον καλύπτει, ότι μπορεί να κινηθεί άνετα μέσα σε αυτό το κλίμα. Εγώ θέλω να πω το εξής. Πού βρισκόμαστε τώρα? Η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει αν κάποιοι την έχουν στο μυαλό της, διότι υπάρχει η συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας από τη μία μεριά στα φαινόμενα αυτά, ένα, και δεύτερον μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Mm-hmm. Και δεν θα γυρίσουμε πίσω σε οποιοδήποτε επίπεδο. Λοιπόν, ο κόσμος έχει υποστεί τα φαινόμενα αυτά, έχει υποστεί πάρα πολλά φαινόμενα πολύ άσχημα πράγματα στα χρόνια που πέρασαν. Δεν θέλει να γυρίσουμε ξανά εκεί. Με αυτή την έννοια, όσοι έχουν στο μυαλό τους ότι αυτό μπορεί να αναβιώσει,
1: Υπουργέ,
2: δεν θα συμβεί.
1: Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι η τρομοκρατία δεν οδηγεί πουθενά. Με την τρομοκρατία δεν λύθηκε τίποτα. Με τη βία δεν λύθηκε τίποτα υπ' αυτές τις συνθήκες. Καμία κυβέρνηση δεν άλλαξε την πολιτική της επειδή μπήκαν γκαζάκια ή επειδή έπεσαν ρουκέτες. Αλλά έχετε αναλογιστεί μήπως, για παράδειγμα, η πολιτική της κυβέρνησης φέρνει αντίδραση με εντελώς λανθασμένο τρόπο, με εγκληματικό τρόπο. Η πολιτική στα εργασιακά. Το ότι συζητάμε εδώ και τόσα χρόνια σκάνδαλα. Αλλά τη μια μέρα μετά την άλλη, ανθρώπους να εμπλέκονται σε υποθέσεις δικαστικές ή πολιτικές ή με χρήματα.
2: Ναι, εγώ θα προτιμούσα πάντως όλα αυτά τα οποία λέτε να καθόμαστε και να τα συζητάμε. Mm-hmm. Και ο καθένας να εκθέτει τις απόψεις του.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Αν λέμε λοιπόν κάτι για τα εργασιακά, να θυμηθούμε στα εργασιακά για να δούμε πώς τα εργασιακά μπορεί να πάνε στα γκαζάκια. Λοιπόν, στα εργασιακά αυτή η κυβέρνηση, αυτή. Mm-hmm. Έτσι, και όχι φιλολαϊκές κατ' όνομα κυβερνήσεις, έφερε την περίφημη ηλεκτρονική κάρτα εργασίας. Αυτή η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας αποκάλυψε μερικά εκατομμύρια αδήλωτες ώρες εργασίας. Ναι. Και αυτό οδήγησε
1: έφερε και
2: σε
1: το
2: μερικά
1: 13
2: εκατομμύρια
1: όρο, όμως,
2: εισοδήματα στις τσέπες των εργαζομένων.
1: Έφερε και το 13ωρο όμως αυτή
2: το
1: η κυβέρνηση.
2: Το 13ωρο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν θίγει το 8ωρο. Οι συνολικές ώρες που απασχολείται κάποιος την εβδομάδα είναι ίδιες. Εγώ πέρυσι που μιλάμε, πέρυσι, εκεί στο χωριό της Χαλκιδικής που παραθερίζω και πάω σε ένα μικρό σούπερ μάρκετ, ήταν δύο εργαζόμενοι μέσα, εργαζόμενοι, που μου λένε, ρε άνθρωπε, έτσι ακριβώς μου είπανε, γιατί εγώ μπορώ να δουλεύω μέχρι κάποιες ώρες εδώ και μετά δεν μπορώ να συνεχίζω και πρέπει να πάω στο απέναντι μαγαζί να δουλεύω. Τι είναι αυτό που κάνετε, και αυτό εδώ που
1: και
2: έχει
1: γιατί
2: το
1: γιατί δεν του απαντήσατε, Υπουργέ, ότι θα αυξήσουμε τα εισοδήματά σας για να μην χρειάζεται να δουλεύετε 13 ώρες. Αλλά το 8ωρο να καλύπτει την καθημερινή
2: ζωή. Αυτοί δεν διαμαρτυρήθηκαν ότι είχαν χαμηλά εισοδήματα. Οι άνθρωποι είπανε ότι εμείς θέλουμε να δουλεύουμε, διότι ενδεχομένως να δουλεύουν 6 μήνες το χρόνο και να ζουν τους άλλους 6. Ήταν δικό τους θέμα, δεν το ξέρω εγώ. Εργαζόμενοι ήταν αυτοί. Μου είπανε, δώστε μου τη δυνατότητα να δουλεύω συνεχόμενα εδώ, χωρίς να υπερβαίνω το συνολικό αριθμό ωρών την εβδομάδα. Κατά συνέπεια λοιπόν εγώ θα προτιμούσα να γίνεται μια τέτοια συζήτηση για όλα τα θέματα, ακόμα και για αυτά που ονομάζουμε σκάνδαλα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω δει τίποτα. Σκάνδαλα. Είναι άλλο σκάνδαλο και άλλο σκανδαλολογία, αλλά εν πάση περιπτώσει και για ό,τι ονομάζει κάποιο σκάνδαλο, η Βουλή, η δημοσιογραφία, αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, προσφέρεται για να μπορούμε να συζητήσουμε αναλυτικά όλες τις απόψεις μας. Από πού ως πού αυτό πρέπει να οδηγεί σε δολοφονία.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Να, τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Χθες ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, φωτογράφησε ουσιαστικά τον κύριο Τσίπρα. Είπε: Βασικός μας πολιτικός αντίπαλος, μεταξύ άλλων, επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου, επανασυστήνεται ξανά στις Έλληνες, διχάζει κλπ. Συμφωνείτε, δηλαδή θεωρείτε ότι και ο κύριος Τσίπρας έχει ευθύνη για όσα γίνονται?
2: Δείτε λίγο τώρα. Μην πάμε σε γενικεύσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι πολιτικές δυνάμεις οι σοβαρές είναι σε θέση να αντιληφθούν, και ελπίζω ότι θα το αντιληφθούν, ότι οι συμπεριφορές οι οποίες οδηγούν σε τέτοιου είδους φαινόμενα βρίσκουν απέναντί τους τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άρα καλό θα είναι να μην τις υιοθετούν, και ελπίζω ότι δεν τις υιοθετούν. Τώρα, δεν είναι η κυβέρνηση που διαλέγει τον αντίπαλο. Η κυβέρνηση πρέπει να ασχολείται και οφείλει να ασχολείται με τα προβλήματα του κόσμου. Στο κάτω-κάτω έχει εκλεγεί γι' αυτό το λόγο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Από εκεί και πέρα, το ποιος θα είναι αντίπαλος της κυβέρνησης, αυτό της κάθε φορά κυβέρνησης, αυτό το καθορίζει ο κόσμος. Ο κόσμος, ο οποίος λέει ότι εγώ, ο κόσμος, με μια συγκεκριμένη απόφαση, ορίζω αντίπαλο της κυβέρνησης τον κύριο Τάδε, αυτό το κόμμα ή τον οποιοδήποτε. Ο κόσμος τα καθορίζει αυτά. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτό το οποίο διαμορφώνεται σε μια πολύ διασπασμένη αντιπολίτευση είναι, σε χαμηλά επίπεδα βέβαια, μια, ας πούμε, πρωτοκαθεδρία του κυρίου Τσίπρα. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, μένει να το δει κανένας από το φθινόπωρο που θα έχουμε, ας πούμε, τις καινούργιες έτσι μετρήσεις μετά από το καλοκαίρι, για να δούμε αν αυτή η θέση, αυτή η τάση παγιώνεται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ό,τι έχει δημιουργηθεί σε αυτό το λίγο διάστημα που έχει διαρρεύσει, φαίνεται ότι στην πολύ διασπασμένη με χαμηλά ποσοστά αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας παίρνει ένα προβάδισμα.
0: Κάνατε...
2: Αλλά δεν είναι η κυβέρνηση που το αποφασίζει αυτό.
0: Χθες κάνατε μία δήλωση στην ΕΡΤ, νομίζω στον Παπαγλυμίζω εδώ τον συνάδελφό μας, ότι ο Ρουβίκονας πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως η Χρυσή Αυγή, ως εγκληματική οργάνωση με ενιοποίηση των δικογραφιών. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό? Είναι μια προτροπή προς τη δικαιοσύνη να προχωρήσει, είναι προετοιμάσεις άποψη?
2: Κοιτάξτε, δεν θέλει προτροπές. Δικαιοσύνη, νομίζω, όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση, θα προχωρήσει στο, πώς να σας πω, σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο. Δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν μετά στη συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις μορφές, ας πούμε, τις παραβατικές ή τις παράνομες. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά νομίζω ότι οι συγκελικές αρχές ήδη κινούνται προς την κατεύθυνση.
0: Ναι, και κάτι ακόμα. Υπάρχει περίπτωση να εξισωθούν, όπως λένε διάφορες πληροφορίες, τα γκαζάκια με τις Μολότοφ, να έχουμε μια τροποποίηση? Και σας ρωτώ γιατί ουσιαστικά είστε ο αρμόδιος υπουργός.
2: Μα να σας πω, δεν χρειάζεται καμία εξίσωση, γιατί είναι εξισωμένα. Τι θα πει γκαζάκια? Τα καζάκια είναι εκρηκτικός μηχανισμός. Οι εκρηκτικοί μηχανισμοί όλοι διώκονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν εξισώνεις. Είναι ένας εκρηκτικός μηχανισμός που μπορεί να σκοτώσει. Τώρα το λέμε, ακούει άλλος γκαζάκια και σου λέει τώρα γκαζάκια. Γκαζάκια, δεν βαριέσαι. Τι γκαζάκια?
1: Ναι, καλά, αυτά είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί. Μπορεί να στερήσουν τη ζωή ανθρώπου.
2: Ακριβώς, άμα σκάσει μπροστά σου λοιπόν ένα από αυτά που λέμε γκαζάκια, θα σε σκοτώσει.
0: Ναι, δεν ήταν έως τώρα η ίδια αντιμετώπιση, θέλω να πω, από τη δικαιοσύνη.
2: Όχι, είναι εκρηκτικοί μηχανισμοί, ήδη αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Ήδη αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Δηλαδή, η γυναίκα, ας πούμε, που σκοτώθηκε τώρα στη Θεσσαλονίκη, τι θα πούμε, ότι επειδή σκοτώθηκε από γκαζάκι δεν σκοτώθηκε? Σκοτώθηκε. Έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 70 χρονών.
0: Άρα αντιμετωπίζεται, λέτε, νομικά με τον ίδιο τρόπο.
2: Ακριβώς
0: με τον ίδιο τρόπο. Δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση.
2: Όχι. Εκρηκτικός μηχανισμός είναι που μπορεί να σκοτώσει ή να τραυματίσει βαριά.
0: Μάλιστα, τώρα ήθελα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι επί της τρομοκρατίας.
1: Ελπίζω να είναι τελευταία φορά που συζητάμε για τέτοια πράγματα. Αλλά
2: μακάρι.
0: Έγινε μια ολόκληρη συζήτηση, δεν ξέρω, διαψεύτηκε από την κυβέρνηση, ότι θα φαίνεται μια τροπολογία με αφορμή τον κύριο Ντίλιαν, και μου έκανε εντύπωση γιατί διαψεύδεται κατηγορηματικά.
2: Το διαβάζω και εγώ αυτό, και μάλιστα.
0: Και λένε ότι εσείς διαφωνούσατε, μάλιστα.
2: Λοιπόν, είδα και μια είδηση, να αυτή που λέτε τώρα. Ναι. Ότι διαφωνούσε, λέει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ή, ξέρω εγώ, ο Άλαφα Υπουργός ή ο Β' Υπουργός. Κύριε Σκουρή, κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί με κάτι όταν αυτό υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, με τι να συμφωνήσεις ή με τι να διαφωνήσεις? Σε πάση περιπτώσει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν είναι ένας υπουργός που διαφωνεί με κάτι. Είναι ο υπουργός ο αρμόδιος να κάνει μια αλλαγή στον ποινικό κώδικα. Επομένως, εγώ τι να κάνω, να διαφωνήσω με τον εαυτό μου.
1: Πριν υπάρξει, δεν γίνεται μια συζήτηση στο εσωτερικό.
2: Ασφαλώς ναι, αλλά γι' αυτό λέω ότι εκφράζει κάποιος μια συμφωνία ή μια διαφωνία σε κάτι που υπάρχει.
0: Αυτό δεν υπήρχε καν.
2: Αν δεν υπάρχει, με τι να συμφωνήσει.
1: Δεν έχετε συζητήσει καν, δηλαδή, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχουν εισηγήσεις από συγκεκριμένα πρόσωπα να υπάρξει μια ρύθμιση.
2: Εγώ λοιπόν ως αρμόδιος υπουργός σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν είμαι γνώστης καμιάς τέτοιας συζήτησης.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση, ίσως και πιο δύσκολη με την έννοια και τη συναισθηματική και όχι.
2: Μ' αρέσουν τα δύσκολα.
0: Και το ξέρω. Όσες συναντεύξεις κάνω με τον κύριο Βλωρίδη, πάντα είναι παιδιόθεν.
1: Έχουν λοιπόν, ενδιαφέρον.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω για το πρώην κόμμα σας. Πώς το βλέπετε, γι' αυτό λέω είναι συναισθηματικά, είπα.
2: Δείτε λίγο. Σωστά το βάζετε συναισθηματικά. Εγώ δεν θα ήθελα, πιστέψτε με, λόγω της ιστορίας ενός κόμματος, το οποίο συμμετείχα επί δεκαετίες και το οποίο κυβέρνησε τη χώρα με τα θετικά του, με τα αρνητικά του, να έχει την κατάληξη που δείχνει ότι έχει σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε, να περιθωριοποιείται όσον αφορά τις πολιτικές εξελίξεις. Δυστυχώς δεν επέλεξε, ας πούμε, να σεβαστεί την κυβερνητική του ιστορία και την κυβερνητική του προοπτική και να πολιτευτεί ως ένα κόμμα το οποίο πράγματι θα ήθελε να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο. Δεν πολιτεύτηκε.
1: Τι σημαίνει να πολιτευτεί ως ένα κόμμα που πρέπει να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο?
2: Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει είναι να μην συνταχθεί με ακραίες απόψεις και με ακραίες δυνάμεις και με ακραίες αντιλήψεις. Όπως... Και να υπογράφει, ας πούμε, μαζί με την Κωνσταντοπούλου, πώς να σας πω, προτάσεις μορφής κατά της κυβέρνησης πάνω βασισμένες στη συνωμοσία των ξυλολίων και των χαμένων βαγονιών και δεν συμμαζεύεται.
1: Υπουργέ, το να κάνεις μια πρόταση μορφής και να μαζεύεις και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης για να καταφέρεις να την καταθέσεις. Δεν σημαίνει ότι συντάσσεσαι με όλα τα κόμματα.
2: Όχι, έχει σημασία για ποιο λόγο την κάνεις. Δηλαδή, μπορείς, όταν κάνεις πρόταση μορφής, συντασσόμενος πίσω από την Κωνσταντοπούλου και διάφορους άλλους ακραίους, τον Βελόπουλο ας πούμε, πάνω στο ζήτημα της συνωμοσίας που εκτελήθηκε με αφορμή την εθνική τραγωδία, τότε προφανώς είναι αυτοί που έχουν το προβάδισμα. Δηλαδή εσύ ταυτίζεσαι με αντιλήψεις και απόψεις οι οποίες είναι ακραίες, οι οποίες δεν ταιριάζουν στη φυσιογνωμία ενός κόμματος που κυβέρνησε ή ενός κόμματος που θα ήθελε να είναι ο εναλλακτικός πόλος εξουσίας. Δεν είναι ότι κάνεις μια πρόταση
0: δεν θυμάμαι ότι έγινε τέτοια πρόταση. Εγώ απλώς εγώ δεν θυμάμαι ότι έγινε τέτοια πρόταση. Αλήθεια, αλλά μπορεί να μου διαφεύγει. Δεν είναι.
2: Όχι, είναι ακριβώς αυτή που έγινε.
1: Επιμένετε πάντως να την χαρακτηρίζετε συνωμοσία, ενώ ακόμα είναι σε εξέλιξη η δίκη.
2: Όχι, μισό. Συνωμοσία ήταν όλο αυτό το οποίο εκτελήχθηκε. Ότι εκεί δηλαδή στην αμαξοστοιχεία την εμπορική μεταφέρονταν παράνομο φορτίο, το οποίο συγκάλυπτε η κυβέρνηση, και από αυτό το φορτίο που εξεράγει κάηκαν παιδιά. Αυτή ήταν η συνωμοσία που στήθηκε.
1: Ναι.
2: Και μετά εξαφανίστηκαν βαγόνια και δεν
1: συμμαζεύεται. Να συζητήσουμε το θέμα των τεμπών τώρα, αλλά ναι. Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη όλο αυτό.
2: Όχι, δεν είναι αυτό, δεν είναι σε εξέλιξη. Αυτό έχει τελειώσει. Ναι. Αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Και έχει τελειώσει με τις υπογραφές των μεγαλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου απέναντι σε κομπογιανίτες που χαρίστηκαν να τους πραγματοποιήσουν.
1: Δεν θέλω να την ανοίξουμε τώρα αυτή την κουβέντα, γιατί θα χρειαστούμε δύο ώρες για να συζητήσουμε.
0: Να ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα, κύριε Υπουργέ. Αυτό το αποδίδεται στην ηγεσία του Πασόκ. Μας είπε πρόσφατα εδώ ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι δεν ήταν ο Γιωρουλάνος ή κυρίως η Διαμαντοπούλου. Μπορεί τα πράγματα να ήταν αλλιώς στο Πασόκ. Το είναι θέμα ηγεσίας. Όχι, δεν λέω να παρεμβαίνετε στα εσωτερικά. Λέω εκτιμάτε ότι είναι θέμα ηγεσίας αυτή γραμμή. Ή εκεί πάει πια το Πασόκ ούτως ή άλλως.
2: Λοιπόν, δεν μπορώ να μιλήσω υποθετικά αν ήταν ο ένας ή ο άλλος. Εγώ ασκώ την κριτική στην υπάρχουσα ηγεσία. Διότι αυτός που ηγείται σε κάθε κόμμα, αυτός έχει και την ευθύνη. Mm-hmm. Δεν την έχουν οι άλλοι που θα μπορούσαν να είναι ή ενδεχομένως να μην είναι. Λοιπόν, είναι σαφές λοιπόν ότι η εξέλιξη αυτή του Πασόκ τα τελευταία χρόνια αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του. Δικές της επιλογές ήταν. Η ταύτιση με έναν ακραίο εχθροπαθή λόγο είναι απόφαση της ηγεσίας. Την ώρα δηλαδή που έπρεπε το Πασόκ να είναι στραμμένο επάνω στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που έχει η ελληνική κοινωνία και εκεί να καταθέτει τη δική του άποψη, η οποία αν διαφοροποιούνταν από την κυβερνητική θα μπορούσε να έχει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Δεν το έκανε αυτό.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό χαιρετήσουμε. Πόσο καιρό χρειάζεται, πόσες μέρες χρειάζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να πάει σε εκλογές?
2: Δεν κάνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Κάνει διαδικασίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
2: Όχι,
1: όμως.
2: Όχι, το Υπουργείο Στερκών είναι οι εκλογές.
1: Και ναι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης
2: αλλά
1: δεν
2: κατά το Σύνταγμα, κατά το Σύνταγμα, ναι. Ο εκλογικός, δηλαδή, πώς να σου πω, ο χρόνος από την προκήρυξη μέχρι τη διενέργεια των εκλογών είναι περίπου 4 εβδομάδες, δηλαδή 3 με 4 εβδομάδες. Αυτό είναι από το Σύνταγμα, αλλά δεν είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης που κάνει εκλογές.
1: Δεν είναι το Υπουργείο Στερκών. Οι δικαστικοί όλοι αυτοί δεν ελέγχετε εσείς, δεν μετέχετε.
2: Όχι.
1: Καθόλου.
2: Όχι, ο Άριος Πάγος στέλνει από τους πίνακες των δικηγορικών συλλόγων όλης της χώρας, από τους δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους, τους καταλόγους.
1: Πήγα να βγάλω ήδη στη διατσατόπα από εκεί, αλλά δεν τα κατάφερα.
0: Δεν
1: τα
0: καταλαβαίνετε.
2: Εντάξει, είμαι παλιός κι εγώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Υπουργέ.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ένα μήνυμα από τον Μάρκο καταρχήν, δεν θα το σχολιάσω, όπως το αναφέρω. Καλημέρα κύριε Σκουρίστα, αντικειμενικός δημοσιογράφος, συγχαρητήρια. Ειρωνικά το λέει, πρωτότυπη ερώτηση. Ρωτάτε τον Φλωρίδη πώς βλέπει το Πασόκ. Πάντως κάθε φορά που τον έχετε εκεί, ρωτάτε για τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, πάμε.
1: Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food και να χαλαρώσει. Βασικά. Ψέματα υπάρχει. Το να παραγγείλεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκτόσεις που συνδυάζονται από το box. Γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου την επόμενη φορά που θα παραγγείλετε φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Και επίσης σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της COSMOTE TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από COSMOTE, Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Κλώσσα που ήταν μαζί μας.
0: Πώς πέρασε έτσι η ώρα. Νερό. Νερό πέρασε.
1: Και με αφήνει μόνο σαν το λεμόνι. Πάμε.
0: Πάω να σ' ακούσω απ' έξω.

0: 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Διαβάστε στην απογευματινή. Οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρούς. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις σε σπίτια γαλάζιων στελεχών. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας βρούμε. Η επόμενη μέρα στα Πετράλωνα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας. Ελεύθεροι 5 συλληφθέντες. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ύποπτες 1.151 περιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις. Ενώ η ζημία αγγίζει τα 69 εκατομμύρια. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης. Ένα έργο Οδυφιές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Στο παιχνίδι και τον εφιάλτη. Στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα εκτάκτος. Θα είναι ξανά μαζί μας αύριο και μαζί σας αύριο. Θα εκπέμψουμε από την πλατεία Συντάγματος όπως σας είπαμε πριν στην θαυμάσια εκδήλωση η οποία γίνεται. Και να πούμε ότι υπό το πρίσμα της δολοφονίας της Αφροδίτης Νέστορα σήμερα το απόγευμα στις 7 η ΟΝΕΔ έχει απευθύνει κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου εξακολουθεί να πολιτεύεται η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας η Αφροδίτη Νέστορα. Η απόφαση έχει ληφθεί προφανώς σε συνεννόηση με τη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα δώσει το παρόν στην συγκέντρωση. Τυπώνονται μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε», που από χθες είναι ένα κυρίαρχο έτσι, σύνθημα στα social media πολλών στελεχών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα σχηματιστεί μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το Ιπποκράτειο και γίνεται μεγάλη κινητοποίηση μεταξύ των γαλάζιων στελεχών και μελών στη Βόρεια Ελλάδα. Μεγάλη συζήτηση από τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη που έριξε ευθύνες στον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα αυτό. Υπήρχε αντίδραση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θα έχουμε στο τέλος της δεύτερης ώρας τον τομεάρχη προστασίας του πολίτη, συγγνώμη, της Ελλάς, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμι, να συζητήσουμε γι' αυτό. Από τις ειδήσεις της ημέρας, από τα γεγονότα της ημέρας, η συνέντευξη τύπου που θα απαγορήσει το απόγευμα στις 6, παρουσία διαπιστευμένων εκπροσώπων του τύπου. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, θα δώσει στην δημοσιότητα πολλές λεπτομέρειες, μπορεί να υπάρχουν και εικόνες για το πώς θα είναι το νέο Καραϊσκάκη, και προφανώς θα βγάλει και ειδήσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα, τις μεταγραφές και όλα όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Μία δήλωση του Παύλου Γερουλάνου με ενδιαφέρον. Να πω ότι χθες ο Παύλος Γερουλάνος και ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς παρουσίασαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ακούσατε και θα ακούσετε και στο κεντρικό μαγαζίνο για αυτά.
1: Η δουλειά που έχουμε μπροστά μας και το καλοκαίρι είναι να κάνουμε και σοβαρή αντιπολίτευση, όπως για παράδειγμα αυτό που θα κάνουμε την Παρασκευή με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και την ίδια ώρα να βγούμε χωριό-χωριό, σπίτι-σπίτι, να πείσουμε για το πρόγραμμα.
2: Αυτό είναι σεβαστό. Εγώ σας λωτώ όμως ευθέως, αν το Σεπτέμβριο γυρίσετε και είστε Τρίτη, θα είναι μια κακή κατάσταση για το ΠΑΣΟΚ.
1: Κάθε πράγμα από εκεί και πέρα θα το κρίνουμε την εποχή που θα το δούμε. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δουλειά μπροστά μας και αυτή οφείλουμε να κάνουμε. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα είναι σενάρια τα οποία ο καθένας θα έχει τις απόψεις του εκείνη την εποχή και προφανώς θα πάει στα όργανα.
0: Προφανώς θα πάει στα όργανα να το συζητήσει, λέει ο κύριος Γερουλάνος, και έχει ενδιαφέρον να σας πω ότι απόψε θα έχουμε νέα δημοσκόπηση. Είναι μέτρο ανάλυσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, που φέρνει ακριβώς τη διαφορά δεύτερου και τρίτου κόμματος να μεγαλώνουν, λένε οι πληροφορίες. Προφανώς γι' αυτό γίνεται η συζήτηση στη Χαριλάου Τρικούπη και υπάρχουν προβληματισμοί. Τους ακούσαμε από τον εξαιρετικό Χρήστο Κακλαμάνη, γιο του πρώην Προέδρου της Βουλής, ο οποίος έλεγε ότι ο στόχος αυτός που λέμε, μήπως τον αναθεωρήσουμε πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Όταν είσαι τρίτος στη δημοσκοπήση, έχω πει πολλές φορές ότι αυτό μπορεί να επιστρέψει μπούμεραγκ και στενοχωρούσε ψηφοφόρους σαν τον ακροατή μας που μας έστειλε μήνυμα πριν. Του στενοχωρούσε, αλλά έτσι ήταν. Δεν μπορούμε να μιλάμε τα πράγματα. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Λέει, μήπως αυτό πρέπει να αναθεωρηθεί. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι με σειρά πρωτοβουλειών, μεταξύ των οποίων και αυτή για το Ταμείο Ανάκαμψης, που παρουσίασε χθες ο κύριος Γερουλάνος, παρουσία του κυρίου Τσουκαλά, θα βοηθήσει πολύ ώστε μέχρι το Σεπτέμβρη να αντιστραφεί το κλίμα και να μπει σε άλλη κατάσταση. Όλα αυτά είναι να φανούν. Το ΣΥΡΙΖΑ νομίζω θέμα ημερών σήμερα, αύριο. Αύριο, ας πούμε, η παραίτηση του πρώην εκπροσώπου τύπου του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ, η αποχώρησή του με μια επιστολή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λένε οι πληροφορίες, και προφανώς οδεύει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, τους αναζητήσαμε και τους τρεις να τους έχουμε στο ραδιόφωνο σήμερα. Ευγενικά δεν θέλησαν, μας είπαν ότι δεν είναι κακό πράγμα να συντρώγουν οι πολιτικοί μεταξύ μας. Φαντάζομαι δεν θα έχουν την ίδια άποψη και στο Μέγαρο Μαξίμου.

Είναι αυτοί οι τρεις βουλευτές, γνωστό στέκη του Παγκρατίου, συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, ο Χαράλαμπος Αθανασίου, πρώην υπουργός, ο Θεόφιλος Λεονταρίδης και ο Γιώργος Καρασμάνης. Λοιπόν, με λίγη μουσική πάμε στο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Οι συλλήψεις για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για το Μαξίμου. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής. Οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών. Από την ανάλυση των βίντεο, προκύπτει ότι στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον 3 άτομα, τα οποία κινούνταν με 2 μοτοσυκλέτες. Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο συμμετοχής και 4ου ατόμου, το οποίο πιθανόν οδηγούσε τη δεύτερη μοτοσυκλέτα της ομάδας υποστήριξης. Επίσης, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπριστικών μηχανισμών, ώστε να διαπιστωθεί αν συνδέονται και με άλλες επιθέσεις που έχουν σημειωθεί κατά το παρελθόν. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα προγραμματίζει για απόψε η Νέα Δημοκρατία. Με το μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», Νέα Δημοκρατία και ο ΝΕΔ καλούν τους πολίτες να βρεθούν στις 7 έξω από το νοσοκομείο αντιδρώντας για τη δολοφονία της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα στις εμπριστικές επιθέσεις. Σε σοκ παραμένουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ένοικος και ιδιοκτήτρια διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, όταν κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά, και η πολυκατοικία στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ένοικος και ιδιοκτήτρια διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, όταν κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά,

0: Κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο. Το 75,53% του συνολικού χρέους προέρχονται από οφειλές άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ το 90,40% των οφειλετών χρωστούν έως 10.000 ευρώ. Επιπλέον, μόλις το 6,83% του λιθυπρόθεσμου χρέους βρίσκεται σε ρύθμιση. Σε εξωτερικές ειδήσεις, τραγωδία στη Βόρεια Γερμανία όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε οροφή νοσοκομείου, προκαλώντας τον θάνατο 2 ασθενών και τον τραυματισμό τουλάχιστον 34 ανθρώπων. Στα αθλητικά, τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης θα παρουσιάσει το απόγευμα ο διοικητής ηγέτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης θα μιλήσει στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε συνέντευξη τύπου, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 6 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουρής.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Σφάλμα του καπετάνιου. Δεν έλυσε το παλαμάρι. Τέλος.

Καλή σας ημέρα, παραπολιτικά 90,1. Σκουρίς Βασίλης στο μικρόφωνο, χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη για σήμερα. Θα είναι μαζί μας πάλι αύριο. Είπαμε η εκπομπή θα, και σας είπαμε και το λόγο θα εκπέμψει από την πλατεία Συντάγματος και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη επίσης αύριο από την πλατεία Συντάγματος. Και τα κακά κορίτσια επίσης.

0: Δημήτρης Κύρκος μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων, αλλαγή βάρδιας στο στούντιο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εξακολουθούμε να περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας και βεβαίως η Ελένη Τάγκα θα είναι εκεί να τα καταγράψει και να μας τα στείλει όπως και τα γραπτά μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για όσα έχουν έρθει έως τώρα. Να δω άλλο ένα μήνυμα, να το διαβάσω βεβαίως χωρίς κανένα σχόλιο και αυτό, για να καταλάβετε πως ορισμένα πράγματα γίνονται αντιπαράθεσης, διχάζουν. Να χαίρεσαι τα αριστερά σου καθήκια, κύριε αριστερέ, κύριε Σκούρη, τέτοιοι είστε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν παρακάτω, ξεπερνώντας όλα αυτά, ξεπερνώντας οτιδήποτε τροφοδοτεί κακά πράγματα. Και διαβάζουμε ένα θέμα το οποίο πρέπει να το θίξουμε. Καταλληλότερος γι' αυτό είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο συνάδελφός μας. Με την κυρία Καριστιανού, είδαμε χθες, είδαμε και δηλώσεις της ίδιας στην ζούγκλα. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Πρόκειται για την εταιρεία λοιπόν Whereabout Travel, την οποία έχει η κυρία Καριστιανού με έναν στενό συνεργατή, τον κύριο Μωυσίδη. Πρόκειται για την εταιρεία δηλαδή που είχε αναδειχθεί και πριν από την ανακοίνωση του κόμματος της Ελπίδας. Mm-hmm. Τα πρώτα δημοσιεύματα της 19ης Μαΐου 2026, τώρα δηλαδή, έλεγαν ότι αυτή η εταιρεία έχει δημιουργηθεί 13 Σεπτεμβρίου 2022, πριν το δυστύχημα, με τον κύριο Μωυσίδη και την κυρία Καριστιανού να καταβάλουν μέσα στους 150.000 ευρώ. Η εταιρεία αυτή το 2022 είχε έδρα στην Επανομή Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα όμως με τις αποκαλύψεις του Μάκη Τρατοφυλόπουλου στη ζούγκλα, η εταιρεία αυτή πλέον έχει έδρα το Μοσχάτο και είναι εταιρεία κεφαλουχική η οποία κάνει πληστηριασμούς, δηλαδή τα γνωστά κοράκια. Και μάλιστα παρουσιάζεται η περίληψη κατακληρωτικής έκθεσης ενός ακινήτου επί της οδού Ιουλιανού, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, στη Μιχαήλ Βόλας, στο πέμπτο όροφο, το οποίο η εταιρεία αυτή φαίνεται μέσα από εξαναγκαστικό πληστηριασμό να έχει αγοράσει εντός ευθέλου τμήματος 30.457 ευρώ. Τώρα, το ενδιαφέρον είναι ότι η εταιρεία αυτή έχει εξάρτηση στη διαχείριση ακινήτων από μια άλλη εταιρεία, την Dovalui, η οποία μας έχει απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν και έχει έδρα στην Ιρλανδία. Και φαίνεται εδώ ότι υπάρχει ένα πλέγμα φαντ εταιριών που διαχειρίζεται κόκκινα δάνεια τραπεζών και παίρνουν, αγοράζουν σπίτια αντί και επαγγελματικούς χώρους στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλονίκη, ειδικά αυτή η εταιρεία, η Whereabouts, στην οποία συμμετέχει η κυρία Καριστιανού, εντός πολύ ευθελή ποσά. Φανταστείτε ότι αυτό το διαμέρισμα το οποίο λέει στην οδό, στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας που βρίσκεται στην Ιουλιανού με τη Μιχαήλ Βόδα, έχει αξία περίπου στις 80-90.000 ευρώ αντικειμενική, γιατί το έχουν αγοράσει με 30.000 ευρώ. Η ίδια βέβαια η κυρία Καριστιανού, η οποία θυμίζω ότι στο επάγγελμα είναι παιδίατρος, δηλώνει ότι δεν τα θυμάται όλα αυτά. Όμως σήμερα αυτές οι αποκαλύψεις για το τι έχει συμβεί με την Whereabout και το τι είδους επενδύσεις και αγορές κάνουν, δείχνουν ότι η εταιρεία αυτή είχε πολύ μεγάλες αγοραπολισίες, γιατί υπάρχουν και άλλα συμβόλαια εννοείται, έχει μεγάλες αγοραπολισίες, ακόμα και μετά, αμέσως μετά, δηλαδή 4 και 5 και 6 μήνες μετά το δυστύχημα του Φεβρουαρίου του 2023.
0: Όπως διαβάζω, Δημήτρη, ότι φέρεται να δήλωσε στην ζούγκλα, δήλωσε στην ζούγκλα, εκεί είναι η δήλωση, ασχολείται με τα ακίνητα ο σύντροφός της Μωυσιάδης, δεν αρνείται ότι είναι μέτοχος της εταιρείας ούτε διαχειρίστρια,
1: ναι,
0: έτσι, και λέει ότι την διαχείριση την είχε γιατί ο σύντροφός της ήταν κάτοικος εξωτερικού και δεν ήθελε να πληρώνει φόρο στην Ελλάδα. Και είχε ενδιαφέρον όλα αυτά και βάζει και ένα θέμα ότι οι συνεργάτες την κάρφωσαν. Κάποιοι ότι την εκβίασαν με αυτό ή θα το δώσουν στη δημοσιότητα ή θα εξελιχθούν. Αν καλά καταλαβαίνω, όπως διάβασα, το διαβάζω τώρα διαγωνίως τη δήλωσή της.
1: σε κάθε περίπτωση όμως αυτά που λέει η κυρία Γαριστιανό ότι την έχουν εκβιάσει, αυτά θέματα ήταν γνωστά στη Θεσσαλονίκη, γιατί όταν πήγα εγώ στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασε το κόμμα της, εκεί υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ασχολούνται με τις επενδύσεις και με τέτοιου είδους εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και μάλιστα είχαν εκφράσει την εκπλήξή τους ότι ήταν ένα από τα 20 σημεία της συντηρητικής διακήρυξης της κυρίας Γαριστιανού παρουσιάστηκε το αίτημα για κατάργηση των φαντ και απόδοση των κατοικιών στους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή είναι μέρος της συντηρητικής διακήρυξης, το οποίο εκείνη και ακόμα και εκείνο το βράδυ στο Ολύμπιο σχολιαζόταν πικρά, ειρωνικά και καυστικά. Είναι η μέτοχη αυτής της εταιρείας, όχι. Λέει, η κυρία Καριστιανού λέει στην ανακοίνωσή της ότι δεν έχει σχέση.
0: Όμως εδώ πέρα. Δήλωσή της, δεν είναι ανακοίνωση, είναι δήλωση.
1: Συγγνώμη. Όμως εδώ πέρα προκύπτει από τα γεμί και από τις φορολογικές αρχές ότι αυτά έχει βάλει η ίδια 105.000 ευρώ. Ο κ. Μωυσίδης είναι σύντροφος, δεν έχουν συζυγική ή άλλη οικογενειακή σχέση. Έχουν συντροφική σχέση. Από ό,τι μας έλεγαν. Και αυτό το δημοσίευμα θέλω να πω έρχεται συνέχεια στο σώμα και το δημοσίευμα του 19 Μαΐου που αναφέρονταν διεξοδικά συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού, οι περισσότεροι των οποίων έχουν σχέση με το πρώην Ανατολικό μπλοκ, με χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ και με τη Ρωσία. Και μάλιστα αυτό δεν είχε σχοληθεί καθόλου. Δύο εξ αυτών των συνεργαστών. Ένας εξ αυτών των συνεργατών φαίνεται να έχει παραιτηθεί αυτή την περίοδο, πέραν των κυρίων Κοκοτσάκη και του αντιπαράχου του κ. Παγγελιού, ενώ ένας ακόμα φαίνεται να έχει μια άλλη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, αντίστοιχη με τη Whatabout που έχει η κυρία Καριστιανού με τον κ. Μωυσίδη, η οποία επίσης εξαρτάται από την Do Value, την μητρική που δίνει. Έτσι, αυτά τα ακίνητα σε αναγκαστικούς πληκτριασμούς και αναθέτει τη διαχείριση σε μικρότερες εταιρείες όπως είναι της κυρίας Καριστιανού και του κ. Μωυσίδη Βασίλη.
0: Θα σας ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Γεια χαρά.
0: Δημήτρης Γιανακόπουλος. Πληροφορίες από την Κατεχάκη που δημοσιεύουν τα παραπολιτικά στο site, μπήκε το τώρα παραπολιτικά.gr, επιμένουν ότι θα έχουμε γρήγορα εξελίξεις στο θέμα αυτών με τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη.

Για το φίλο που μας στέλνει μήνυμα, είναι θέμα πολιτικού πολιτισμού. Ένα συντρόγει ένας αρχηγός, ένας πρώην πρωθυπουργός που επόρκεται να ιδρύσει κόμμα με το κόμμα το οποίο τον έχει διαγράψει, με βουλευτές από το κόμμα που τον έχει διαγράψει. Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά νομίζω ότι το πολιτικό βάρος είναι που έχει σημασία. Τρεις βουλευτές λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας συνέφαγαν με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά χθες, γνωστό στέκι εδώ στο Παγκράτη, στέκι και νεοδημοκρατικό, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου, τον Θεόφιλο Λεονταρίτη και τον Γιώργο Καρασμάνη. Ο κύριος Σαμαράς μαζί χθες. Και ήταν και στέκι που θα τους βλέπαμε, ρε παιδί μου, δηλαδή θα διέρεε η είδηση. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στη διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη στο Μέγκα, στο Βήμα, στα Νέα, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, τι νεότερες ειδήσεις υπάρχουν.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
0: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά λοιπόν 90,1. Βασίλης Σκουρής μόνος σήμερα στα μικρόφωνα. Εκτάκτως ο κύριος Ξενάκης δεν είναι σήμερα μαζί μας. Θα τον έχουμε μαζί αύριο. Και χαρά για μας στην τηλεφωνική μας γραμμή ο άνθρωπος που τα ξέρει όλα, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, Μέγκα, Νέα Βήμα. Βασίλη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Βασίλη, παντογνώστη.
0: Θέλω να πω μια. Όταν ήμουν διευθυντής στο News 24/7, ένα σταθμό που δεν υπάρχει σήμερα, είχα ένα πρόβλημα. Όλες τις ειδήσεις τις είχε ο Βασίλης. Εμείς είχαμε ελάχιστες. Και λέω στην υπουργό που ήταν τότε προστασία του πολίτη, λέω: συγγνώμη, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και μου απαντάει: τους μισές ειδήσεις και εγώ τις μαθαίνω από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. λοιπόν, για πάμε. Τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, πόσο κοντά είμαστε, τι συνέβη?
1: Είναι ένα τραγικό περιστατικό. Δεν ξέρω πόσο κοντά είναι ακριβώς η αστυνομία. Πάντως, διευκολύνεται το γεγονός ότι οι δράστες προχώρησαν σε μια επίθεση, σε μια τριπλή επίθεση, εμπριστική όμως επίθεση, η οποία αυτές οι επιθέσεις συνήθως δεν έχουν κάποια τεράστια υπεροργάνωση. Συνήθως αποδεικνύεται από το παρελθόν, έχει αναδειχθεί από το παρελθόν ότι τέτοιου είδους ενέργειες. Ενέργειες δηλαδή με κάποιους εμπρισμούς σπιτιών ή σε εταιρείες ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να είναι και δοκιμαστικά σχήματα εν ώψη δημιουργίας ένοπλων οργανώσεων που τοποθετούν βόμβες και δοκιμάζονται κάποιοι νεαροί στρατολογημένοι από κάποιους συγκεκριμένους χώρους να βάζουν αυτούς τις εμπριστικές αρχαιικά εμπριστικούς μηχανισμούς στα γκαζάκια και μετά να περάνε στις βόμβες. Αυτό ακριβώς λοιπόν διευκολύνει την αστυνομία. Θεωρούν ότι δεν θα έχουν κάνει λάθη οι δράστες, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία ήδη για αυτούς τους 2-3 οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις διαδοχικές επιθέσεις. Είχαν ένα σχεδιασμό για να βρεθούν Βασίλη και το ποια είναι τα σπίτια. Οι διευθύνσεις των σπιτιών των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας να γίνουν αυτές οι ενέργειες. Στις δύο ουσιαστικά δεν υπήρξαν ζημιές, διότι τις τοποθέτησαν σε σημείο χωρίς εφεκτά υλικά. Τις άλλες πήγαν και τις έβαλαν στην πιλωτή. Σε αυτό το σημείο που ήταν και τα αυτοκίνητα, υπήρχαν και έφλεκτα μονωτικά υλικά και έγινε αυτό που έγινε. Φυσικά είχαμε πολλές εμπριστικές επιθέσεις που παρολίγο να εγκλωβιστούν άνθρωποι, να καούν άνθρωποι στο παρελθόν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές περιπτώσεις. Τώρα όμως έγινε το κακό.
0: Τώρα η αστυνομία φαίνεται να ψάχνει στο χώρο των πρώην καταλήψεων.
1: Ακριβώς. Ψάχνει σε αυτό το χώρο. Αυτές είναι οι βασικές υπόνοιες, Βασίλη, των αστυνομικών, στις πρώην καταλήψεις, σε έναν χώρο αναρχικό που έχει τουλάχιστον 100-120 υπερδραστήρια άτομα και 10-20 αντιξουσιαστές, οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν ηγετικό ρόλο.
0: Αλλά αυτά τα συνδέει και με οπαδική βία, Βασίλη, από ό,τι κατάλαβα από τις πηγές των προστασίας του πολίτη.
1: Ναι, υπάρχει και η περίπτωση να συμμετέχουν σε περιστατικά οπαδικής βίας. Είναι αυτά τα πράγματα απροσδιόριστα τα όρια των μεν και των δε. Έχει αποδειχθεί στο παρελθόν. Έχουμε δράσει και ακροδεξιών οργανώσεων. Το θυμίζω αυτό και πρόσφατες καταδίκες στη Θεσσαλονίκη και με συγκρούσεις με αντιξουσιαστές, με διάφορες εμπριστικές επιθέσεις και από εκείνη την πλευρά.
0: Καταδίκες που θεωρήθηκαν ήπιες από μερίδα.
1: Ασφαλώς. Γιατί είχαμε σειρά επικίνδυνων επιθέσεων και από εκείνη την πλευρά βεβαίως και πολλά ακροδεξιά στοιχεία. Τώρα λοιπόν γίνεται αυτή η έρευνα κάμερα-κάμερα προκειμένου να δούμε πού προέρχεται, να συγκεντρωθούν πληροφορίες. Εκτιμώ ότι η αστυνομία έχει σχετικό υλικό, ότι επειδή θα πέσει όλος ο κόσμος στο πάνω η αντιτρομοκρατική και ήδη με τα DNA, με τις κάμερες, με τις άρσεις απορρίτου θα βρεθεί κάποιο στοιχείο. Επαναλαμβάνω ότι στις προηγούμενες επιθέσεις δεν έχει βρεθεί, που γίνονται εμπριστικές, εξιχνιάζονται γενικά, γιατί η αστυνομία στο βαθμό που είναι μόνο καταστροφική επίθεση από έναν εμπρισμό δίνει σχετική σημασία, αλλά πολλές από αυτές εξιχνιάζονται. Να πούμε ότι έχουν βρεθεί περιπτώσεις που οι δράστες σε εμπριστικές επιθέσεις πηγαίνουν και με τα μηχανάκια τους. Πηγαίνουν με προσωπικές τους μηχανές και βοηθούν ακριβώς λόγω της μικρής οργάνωσης και των κάποιων μέτρων ασφαλείας, βοηθούν την εξιχνίαση. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά και στη Θεσσαλονίκη που έχουμε μέλη ενόπλων οργανώσεων να δραστηριοποιούνται και είχαμε αυτή την ιστορία, αν θυμάσαι Βασίλη, με τις βόμβες που ήταν στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, τα θέματα βόμβες που δεν έσκασαν, με την έκρηξη της βόμβας στην τράπεζα της Θεσσαλονίκης.
0: Γενικότερα στην Θεσσαλονίκη φαίνεται να υπάρχει μια περισσότερη αναταραχή από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας σε αυτό το τομέα.
1: Ναι, βέβαια, και υπάρχουν και συγκρούσεις με την αστυνομία πιο συχνές. Από τις καταλήψεις, από το ΑΠΘ, για διαφόρους λόγους, και ακριβώς λοιπόν θεωρούν ότι μέσα από αυτές τις διεργασίες έχει υπάρξει χθεσινή επίθεση, η οποία πήρε αυτή την τραγική δραματική διάσταση. Αλλά επαναλαμβάνω ότι σε πολλές εμπριστικές επιθέσεις, όταν επαναλαμβάνεται και βάζεις φωτιά κάπου, και, υπάρχει κίνδυνος και έχει υπάρξει κίνδυνος. Είναι μεγάλη λίστα αυτών των περιπτώσεων και την τελευταία πενταετία όπου έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι από αυτές τις επιθέσεις. Παίρνει φωτιά, υπολογίζει ότι η φωτιά θα έχει συγκεκριμένα όρια, παίρνουν φωτιά τα αυτοκίνητα, ανεβαίνουν στους πρώτους ορόφους, βάζουν φωτιά σε γραφεία, εγκλωβίζονται υπάλληλοι, έχουν σωθεί την τελευταία στιγμή. Τώρα, επειδή ήταν και βράδυ και επικράτησε πανικός το ξημέρωμα με την αύξηση της πυροσβεστικής κτλ., έγινε αυτό που έγινε, το κακό, το δραματικό. Και βεβαίως είναι σε γενική επιφυλακή ελληνική αστυνομία.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Βασίλης Λαμπρόπουλος, Μέγκα Βήμα Νέα.

σήμερα οι συναντήσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεραπετρίτη. Νεότερα θα μάθετε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο μαγκαζίνο με την Έλλη Πανάγου.

Ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, πλέγει ξανά το εγκόμιο της Τουρκίας. Η Τουρκία είναι εξαιρετική σημαντική για το ΝΑΤΟ, δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο Ανατολού λίγες μέρες πριν την επικείμενη σύνοδο στην Άγκυρα, σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Και επαναλαμβάνουμε ότι εκεί θα έχει ενδιαφέρον τι θα συμβεί και σε ποια ισορροπία θα υπάρχει, αν υπάρχει, μεταξύ το πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουάσιγκτον, μεταξύ του κύριου Τραμπ και της Ευρώπης, με ηγέτες όπως ο κύριος Μακρόν, ο κύριος ο Γερμανός Καγκελάριος κλπ. Είναι πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Είναι ίσως η πιο κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην ιστορία της συμμαχίας. Δεν φαίνεται να έρχεται στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ. Πιθανόν να έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών ή ο Υπουργός Άμυνας για ορισμένες ώρες, με συγχωρείτε, καθοδόν προς την Τουρκία, λίγο πριν πάει στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής. Στην Τουρκία θα είναι και ο κύριος Ζελένσκι και θα έχει ενδιαφέρον οι αποφάσεις που θα ληφθούν από το ΝΑΤΟ για το πώς θα ενισχυθεί η Ουκρανία. Το απόγευμα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Πολλές δημοσιότητες λέγεται ότι θα δοθούν, πολλές λεπτομέρειες, με συγχωρείτε, θα δοθούν στη δημοσιότητα για το νέο Καραϊσκάκη, το σχέδιο που υπάρχει για τον, από τον Ολυμπιακό, από την ΠΑΕ, για το νέο γήπεδο. Προφανώς θα βγουν και ειδήσεις για τις μεταγραφές και για άλλα καυτά θέματα του ποδοσφαίρου.

0: χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη σήμερα, θα είναι ξανά μαζί μας αύριο.
1: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους ύλη.
0: Ο πρόεδρος των Βρακοφόρων ήταν ευχές για την νέα χρονιά.

Ανάπτυξη 1,9 βλέπει για τη νέα χρονιά το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Επίμονος όμως ο πληθωρισμός. Είναι οριακά χαμηλότερη από την προηγούμενη πρόβλεψη, οριακά χαμηλότερα, στο 1,9 από 2% το θέμα της ανάπτυξης. Και γενικώς φαίνεται στο Μαξίμου να υπάρχει μια έτσι αισιοδοξία ότι θα μείνουν οι τιμές όντως παγωμένες το καλοκαίρι. Παρά τη μείωση της τιμής των καυσίμων. Μόνο παγωμένες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη σήμερα, και είναι εντυπωσιακά ορισμένα πράγματα όπως τα βλέπεις. Για παράδειγμα, ένα πραγματικά πολλά χρήματα εξασφάλισε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τον Ντόναλντ Τραμπ, στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του. 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις οικογενειακές επιχειρήσεις κρυπτονομίσματος των Τραμπ. Δεν είναι και λίγα, ε. Και να δούμε στην πορεία ποιοι και πώς κέρδισαν από τον πόλεμο στον Περσικό.

0: Νέες δηλώσεις από τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μυρωκυρανάκη, εναντίον του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του Αντένα, Καλημέρα Ελλάδα, δεν πρόκειται για μεμονωμένες δηλώσεις, αλλά μια αλληλοχία γεγονότων, δηλώσεων και νομοθετικών επιλογών, η οποία, όπως είπε, αποδεικνύει διαχρονική πολιτική στάση του κυρίου Τσίπρα απέναντι στα φαινόμενα αυτά. Δεν έρχομαι να πω, είπε, ότι μια φορά την τελευταία δεκαετία κάποιος έκανε μια δήλωση. Υπάρχει μια αλληλοχία γεγονότων, δηλώσεων και ψήφισης ή καταψήφισης νομοσχεδίων που δείχνει μια συνέπεια στον χρόνο. Είπε ότι δεν χρησιμοποίησε τον όρο ηθικός αυτουργός για τον κύριο Τσίπρα. Επέμενε ωστόσο ότι παραθέτει συγκεκριμένα περιστατικά που κατά την άποψή του συνθέτουν μια σταθερή πολιτική στάση. Όπως είπε, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η παρουσία στελεχών της τότε αριστεράς ως μαρτύρων υπεράσπισης της δίκης της 17 Νοέμβρη, η στάση βουλευτών υπέρ του Δημήτρη Κοφοντίνα, καθώς και δηλώσεις πρώην υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και πρόσθεσε ότι για την επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή, ο κ. Τσίπρας δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρός. Επανασυστήθηκε, είπε ο κ. Κυρανάκης, ως αριστερή συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα. Κύριε Σκανδάμη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σκουρή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ένα σχόλιο καταρχήν για τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη.
1: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχία. Διότι εκμεταλλεύεται μια ανθρώπινη τραγωδία, την δολοφονία σε τρομοκρατική επίθεση της Βάγιας Νέστορα, για να κερδίσει τι? Ετυπώσεις, προκομματικά ωφέλη? Δεν λέγονται αυτά. Πρόκειται για ανήθικη δήλωση, η οποία ανήκει εκεί που ανήκει, δηλαδή στο περιθώριο, ας πούμε, της πολιτικής ιστορίας. Είναι ντροπή μόνο που ελέγχθηκε, μόνο που το σκέφτηκε να το διατυπώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι σύρει τη χώρα σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία θέλει να τη σύρει, δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο που να μην αναδειχτούν τα όσα πραγματικά έχουν γίνει στη χώρα εις βάρος της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μετακινήσει την μπάλα σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν γίνονται αυτά. Δεν θα γίνουν αυτά. Αυτή η δήλωση είναι καταδικαστέα απόλυτη τη στιγμή, μάλιστα, που σύσσωμα το πολιτικό σύστημα, σύσσωμα τα κόμματα εκφράσανε αποτροπιασμό για την απώλεια της Βάγιας Νέστορα, την πλήρη συμπαράσταση, τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά της και τις ευχές για ταχύ ανάρρουσης στους τραυματίες. Δηλαδή, μετά από αυτό το τρομακτικό, τρομοκρατικό τρόπο, να έρχονται να υπόνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πραγματικά αδιανόητο και ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία που δεν έχει κάνει μία κίνηση να αποκαταστήσει αυτή τη δήλωση, να μην εξαφανιστεί και να μπει στο πολιτικό περιθώριο. Ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία και για τον κύριο Κυρανάκη.
0: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσε όμως κανείς να πει ότι όντως υπήρχαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχουν, συγγνώμη, του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παρέμβει υπέρ Γιωτόπουλου, υπήρχαν τέτοιες δηλώσεις. Υπήρχαν γεγονότα δηλαδή μέσα σε αυτά που λέει ο κύριος Κυρανάκης, τα οποία είναι υπαρκτά.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι ήταν καθαρός ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα με την δήλωσή του την προσωπική χθες, που πήρε θέση και είπε το χαρακτηριστικό, ότι η τρομοκρατία είναι ουσιαστικά εχθρός της δημοκρατίας και πρέπει να κάνουμε τα πάντα και για να ελέγξουμε και για να στείλουμε στις φυλακές όσους έχουν πράξει αυτά και ταυτόχρονα να μην ξαναεμφανιστούν τέτοια φαινόμενα. Άρα δεν υπάρχει τίποτα άλλο να συζητήσουμε, ειδικά μία μέρα μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Είναι ντροπή και μόνο που διατυπώθηκε.
0: Σε αυτό επίσης ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό καθεαυτό το γεγονός, πώς το κρίνετε, γιατί υπάρχουν ακόμα τέτοια φαινόμενα στην πολιτική? Είναι ακριβώς επειδή υπάρχει τοξικός λόγος, είναι γιατί δεν κάνει καλά η αστυνομία τη δουλειά της, τι ακριβώς, πού το αποδίδεται αυτό το φαινόμενο με τα γκαζάκια σε σπίτια, ακόμα και μετρικά, δεν το συζητάμε, στα σπίτια πολιτικών και οποιονδήποτε άλλων ανθρώπων? Έχουμε γίνει σε δημοσιογράφους, έχουμε δει, και το φαινόμενο επαναλαμβάνεται, είναι όλη την ώρα.
1: Εγώ θα έλεγα το εξής προς την τοξικότητα, ότι η Ελλάς είναι ένα νέο κόμμα, έχει αρχές, έχει πρόεδρο, έχει τομεάρχες, έχει εθνικό συμβούλιο, εκφράζεται μέσα από αυτά. Και μέσα από αυτά δεν έχει διατυπωθεί τίποτα άλλο παρά η συντριβή μας για το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα. Σε αυτό πρέπει να μείνουμε. Και ταυτόχρονα, αν θέλει να αναζητήσει Νέα Δημοκρατία που υπάρχει τοξικότητα, ας ελέγξει το λόγο των στενεχών της που δηλητηριάζουν τη δημόσια ζωή, το δημόσιο λόγο, όπως για παράδειγμα συμβαίνει κάθε επανάληψη με τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ασίδωτα, χωρίς κανένα κομματικό έλεγχο, διασπείρει απίθανα πράγματα και διχάζει την ελληνική κοινωνία. Όμως.
0: Συγγνώμη, φαντάζομαι δεν είναι ο λόγος του κυρίου Γεωργιάδη που οδηγεί στα γκαζάκια.
1: Εσείς είπατε για την τοξικότητα. Ναι. Εγώ λέω ότι έχουμε να κάνουμε μεγάλα βήματα μπροστά. Δυστυχώς στην Ελλάδα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια διαδοχή γεγονότων έρχονται από πολύ παλιά. Το τρομοκρατικό φαινόμενο φαινόταν να είναι σε ύφεση, επανεμφανίζεται. Άλλες χώρες στο κομμάτι αυτό της τρομοκρατίας που είχε οριζόντια διάρκεια, δηλαδή χτυπούσε υψηλούς στόχους, είτε ήταν πολιτικοί επιχειρηματίες, δικαστικοί κτλ. Συνέβη στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ισπανία. Υπήρχε πλήρης απομόνωση κοινωνική, πολιτική, λαϊκή τρομοκρατία. Δεν ξαναεμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο με αυτή τη μορφή. Στην Ελλάδα παραμένει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι χρειάζεται μια τεράστια καμπάνια. Δεν αρκεί δηλαδή η διεθνή συνεργασία της αστυνομίας. Δεν αρκεί ο αστυνομικός ρόλος. Εδώ πρέπει να δημιουργούμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς, υπεράσπιση δηλαδή των θεσμών, θωράκιση των θεσμών, θωράκιση του κράτους δικαίου, το οποίο δεν γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία. Και ταυτόχρονα μια καμπάνια εκπαίδευσης, δημοκρατικής ενημέρωσης του κόσμου, τη συμμετοχή της κοινότητας για να απομονωθούν τέτοια φαινόμενα και να μπουν στο περιθώριο αυτοί που τα ασκούν και οπωσδήποτε να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Το λόγο τώρα πια έχει η αστυνομία. Πρέπει να εντοπίσει οπωσδήποτε γρήγορα τους δράστες αυτής της υπόθεσης, να στείλει ένα μήνυμα ότι οι τρομοκράτες είναι ορατοί και θα πάνε στη φυλακή και να κοπεί η διάθεση του καθενός να παίζει με αυτά τα ζητήματα. Έχουμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής. Υπάρχει πανελλήνια συντριβή. Εδώ να μείνουμε.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης, κύριε Σκανδάμη, για το εξής θέμα. Ο κ. Φλωρίδης και πριν από λίγο εδώ από το ραδιόφωνο είπε ότι οι οργανώσεις όπως ο Ρουβίκονας πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως η Χρυσή Αυγή με ενιοποίηση των διαδικασιών και εξέφρασε την προσδοκία ότι αυτό θα πράξει η δικαιοσύνη. Συμφωνείτε?
1: Εγώ θα έλεγα το εξής. Εάν ο κ. Φλωρίδης είχε στοιχεία για τη δράση του Ρουβίκο, αν και δεν τα έχει παραδώσει η δικαιοσύνη και γνωρίζει πράγματα, πρέπει να τα παραδώσει η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι αρμόδια για να χαρακτηρίσει τις πράξεις σύμφωνα με τον ποινικό μας κώδικα ή με την ειδική ποινική νομοθεσία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτή είναι η οδός. Εάν λοιπόν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, ας τα οδηγήσει στη δικαιοσύνη, η οποία έχει τον τελικό λόγο να αποφανθεί τι συνιστούν τέτοιες συμπεριφορές.
0: Θα ήθελα λίγο να ακούσουμε πριν από λίγο μία δήλωση της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου που αφορά τον πρόεδρο του κόμματός σας για να τη σχολιάσουμε.
2: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία που δεν είναι αριστεία. Ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία. Δεν το λέω απλώς ψεύτη. Είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας.
0: Το σχόλιο σας.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια δήλωση ευτελής, θα έλεγα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δυστυχώς όσοι δεν έχουν να πούν τίποτα για το μέλλον βουλιάζουν στο παρελθόν. Και βουλιάζει στο παρελθόν προφανώς και η Νέα Δημοκρατία, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν βλέπουν προφανώς και από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι το μεγάλο στοίχημα, το μεγάλο διακύβημα των εκλογών ή η ανατροπή αυτή της κυβέρνησης και το να υπάρξει μια κυβέρνηση με προοδευτικό πρόσημο να βάλει στη σειρά πάλι την Ελλάδα, να δώσει ελπίδα στο λαό, να δώσει αξιοπρέπεια η οποία έχει ποδοπατηθεί, να λύσει τα μεγάλα ζητήματα. Ακρίβειας, ενεργειακά, θεσμικά, το ότι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Άρα το διακύβημα είναι ένα. Και όσοι το υπονομεύουν, προφανώς θέλουν να ανήκουν στο περιθώριο της πολιτικής ιστορίας της χώρας.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης προστασίας του πολίτη από την Ελλάς, στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Ο Νίκος στέλνει ένα μήνυμα, όπως έλεγε και ο Κυρίτσης, δεν ξέρει κανέναν που να έχει σκορδωθεί από Μολότοφ. Κυρίτσης, ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η Εύη Λουρή στέλνει μήνυμα, το ξέρουμε τον Τσίπρα, το 19 πριν φύγει έβγαλε τους όλους τους δολοφόνους έξω, δεν πείθουν ό,τι και να λένε, η τρομοκρατία είναι αριστερή.

Λοιπόν, και κάπου εδώ σιγά σιγά να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων μετά από ένα όμορφο τραγουδάκι και βεβαίως μετά Νίκη Λιμπεράκη.

0: Καλημέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ανθρώπων. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα, ενώ εκτίμησε πως τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Παράλληλα, ανέφερε στον Αντένα πως πρόκειται για περιπτώσεις με ίδιο τρόπο δράσης και ίδιο εμπριστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις. Ύψιστη είναι η προτεραιότητα για την κυβέρνηση για τις συλλήψεις στην τριπλή εμπριστική επίθεση. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της. Κανείς πλέον, τονίζει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε και ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ήταν δολοφονικές απόπειρες, όπου η μία μάλιστα κατέληξε σε δολοφονία, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε. Η Αντιτρομοκρατική μαζί με τις άλλες υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση και ελπίζουμε να έχει σύντομα αποτελέσματα και να συλληφθούν οι δράστες. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Ιπποκράτειο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα με μήνυμα «Δεν σας φοβόμαστε», καλούν απόψε στις 7 τους πολίτες, Νέα Δημοκρατία και ΟΝΕΔ. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 κατηγορούμενοι, ενώ 10 άτομα συνελήφθησαν και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η οργάνωση, αποτελούμενη από οπαδούς, δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 με επίκεντρο τη Δυτική Αττική. Οι αστυνομικοί αποδίδουν στα μέλη της σειρά επιθέσεων, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και επιθέσεις με βόμβες Μολότοφ και άλλα αυτοσχέδια εκρηκτικά μέσα. Σε σοκ παραμένουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα που κατέρευσε. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ένοικος και ιδιοκτήτρια διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, όταν κατάλαβε πως κάτι δεν πάει καλά και είδε τις ρογμές, ρώτησε τι γίνεται. Τότε, σύμφωνα με τα όσα λέει, τη διαβεβαίωσαν πως δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και πως δεν θα κατέρευε η πολυκατοικία. Λίγα λεπτά μετά, όπως αναφέρει, έπεσε μπροστά στα μάτια της. Αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών προς την εφορία δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Συγκεκριμένα, τα ληξιπρόθεσμα χρέη αυξήθηκαν κατά 3,77 δισεκατομμύρια ευρώ τον Απρίλιο. Το 75,53% του συνολικού χρέους προέρχεται από οφειλές άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ το 90,40% των οφειλετών χρωστούν έως 10.000 ευρώ. Επιπλέον, μόλις το 6,83% των ληξιπρόθεσμων χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση. Σε εξωτερικές ειδήσεις, επίσημη ετήσια ημέρα αφιερωμένη στο όνομά του αποκτά ο θρύλος των πολεμικών τεχνών Bruce Lee. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Gavin Newsom, υπέγραψε τον νόμο, ο οποίος καθιερώνει επισήμως την 17η Μαΐου ως ημέρα Bruce Lee. Στα αθλητικά απόψε στις 10 Ισπανία-Αυστρία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,41% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα

0: Καλημέρα, καλημέρα. 11 και 5 πρώτα λεπτά, μέρα Πέμπτη. Ο καιρός έθριος με πολύ πολύ ζεστή, έτσι θα πάει. Θα έχουμε βροχές σε άλλα σημεία της χώρας και το απόγευμα στα ορεινά, διάβαζα γενικώς και για την Αττική. Αρκετή ζέστη και σήμερα, αλλά μόνο. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ελένη Τάγκα θα σας απαντήσει αν καλέσετε στο 211-1080-880. Τα mail σας τα περιμένουμε, radio@παραπολιτικά.gr. Είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είναι δυστυχώς ούτε καινούρια, ούτε άγνωστη. Απλώς είναι αυτό που συμβαίνει όταν πρέπει κάτι να φτάσει στο μη περαιτέρω. Για να το δούμε ακριβώς όπως είναι, αναφέρομαι βεβαίως σε αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη. Χθες τέτοια ώρα σας έλεγα για τις περιπολίες, τις αντισιωνιστικές περιπολίες όπως τις ονόμασε ο Ρουβίκονας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Σήμερα έχουμε μία δολοφονία. Αν δεν πέθαινε η Νάγια Νέστορα που έσβησε στα 72 της χρόνια και με τρόπο μαρτυρικό, θα μιλούσαμε απλώς για ένα μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια. Σαν να είναι κάτι κανονικό, σαν να είναι κάτι ανώδυνο, σαν να είναι κάτι περίπου έντονα ακτιβιστικό, τελεία παράγραφος. Δεν είναι όμως έτσι, έτσι δεν είναι. Μιλάμε λοιπόν σήμερα για την νεκρή μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, μια γυναίκα που κανονικά σήμερα θα ξυπνούσε και θα συνέχιζε τη ζωή της, αλλά πέθανε γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι είναι κανονικό να πάρουν μπετόνια με βενζίνη και γκαζάκια και να πάνε σε τρία σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονία έχουμε, για να μην μπερδευόμαστε, δεν έχουμε κάποιο ατύχημα, έχουμε μια δολοφονία. Οι δράστες της οποίας αναζητούνται και σε λίγο θα πάρουμε και όλα τα νεότερα από το μέτωπο των ερευνών, αλλά να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε σε μια χώρα που εντάξει με τα πολιτευτικά και υπό το βάρος το ιστορικό όσων είχαν προηγηθεί της μεταπολίτευσης κάπως έχει νομιμοποιήσει στη συλλογική της συνείδηση έναν ακτιβισμό που στην πραγματικότητα βαφτίζεται έτσι ενώ είναι καθαρή τρομοκρατία. Να δούμε τι νεότερο υπάρχει από τις αστυνομικές έρευνες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι. Διαβάζουμε για στοιχεία από κάμερες. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι να φτάσουν στους δράστες οι αστυνομικοί. Ο κύριος Νίκος Ρήγας είναι αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής. Μας δώστε μία εικόνα, αν μπορείτε, κύριε Ρήγα, για αυτήν την φρικτή υπόθεση δολοφονίας της Νάγιας Νέστορα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλημέρα, κύριε Λιμπεράκη. Εγώ είμαι εκπρόσωπος εργαζομένων, αλλά οφείλω να πω ότι καταρχήν να καταδικάσουμε αυτού του είδους τις επιθέσεις, οι οποίες είχαν σαν αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, ένας συνάνθρωπός μας. Η έρευνα συνεχίζεται από τις ειδικές υπηρεσίες της αστυνομίας, από την αντιδημοκρατική εμπροκειμένως, σε υψηλότερο επίπεδο. Mm-hmm. Και εξετάζονται ό,τι μπορεί να μας δώσει κάποια στοιχεία για τα ταυτότητα των δραστών, είτε βιντεολεπτικό υλικό, είτε στοιχεία τα οποία οδηγούνται στα εργαστήρια των εγκληματολογικών ερευνών της ελληνικής αστυνομίας, όπου εκεί μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα γύρω από DNA και ό,τι άλλο μπορεί να βρεθεί. Mm-hmm.
0: Το γεγονός ότι είχαμε τρεις αλλεπάλληλες τέτοιες επιθέσεις ενισχύει, ας πούμε, την πεποίθηση ή οδηγεί σε κάποια βεβαιότητα την αστυνομία ότι οι δράστες είναι οι ίδιοι και στις τρεις περιπτώσεις. Όλα αυτά έγιναν μέσα σε πολύ λίγη ώρα.
1: Ακριβώς. Όταν τέτοια σύμπτωση είναι λίγο δύσκολο να γίνει από διαφορετικούς ανθρώπους. Όταν γίνουν οι ίδιοι τους επιθέσεις σε τρία διαφορετικά σημεία και εφόσον εξεταστούν ότι οι συνδεσμολογίες και τα υλικά ήταν τα ίδια, τότε αυτό οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Πάντως η έρευνα θα συνεχιστεί, έχει προχωρεί, δεν χρειάζεται να γίνονται τυμπανοκρουσίες. Οι συνάδελφοι λειτουργούν με αυταπάρνηση αλλά και με μια υπευθυνότητα χωρίς να ακούγονται πολλά πράγματα. Ναι. Και βέβαια θα έχουμε σίγουρα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα οδηγηθούν.

0: υπέτει στην ελληνική δικαιοσύνη.
1: Εκείνο που δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει είναι ανάληψη ευθύνης. Υποθέτει, μιλώντας έτσι με συναδέλφους του αστυνομικού ρεπορτάζ, υποθέτει κανείς ότι μετά την τροπή που πήραν τα πράγματα με την κατάληξη αυτή την τραγική, αυτό που ξεκίνησε ως εντός εισαγωγικών παρέμβαση με γκαζάκια, επίθεση, έχει καταλήξει σε μια έρευνα για δολοφονία. Οπότε βάσιμα πιστεύει κανείς ότι δεν θα γίνει ανάληψη.
0: Λιβεράκη έχει αλλάξει πλέον και αλλάζει σίγουρα σε κάθε περίπτωση και το κατηγορητήριο.
1: Από
0: μια επίθεση η οποία προκαλεί υλικές φθορές, έχουμε φτάσει πλέον σε μια ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Κατά συνέπεια αλλάζει όλο το κατηγορητήριο, άρα όσοι συλληφθούν αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες. Τώρα αν θα αναλάβουν τις ευθύνες ή όχι, αυτό είναι δικό τους θέμα, αλλά να πούμε ότι δεν έχουμε πολλά χρόνια ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις. Έχουμε κάνει μεγάλα χτυπήματα κατά των τρομοκρατικών ενεργειών. Η χώρα μας αποτελεί μια ασφαλή και σύγχρονη χώρα. Δεν θα μας επηρεάσει αυτό. Θα συνεχίσουμε την κοινωνική, οικονομική καθημερινότητά μας. Οι υπεύθυνοι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει αυτή την έρευνα θα τη φέρουν εις πέρα.
1: Είπατε ότι το χειρίζεται η τρομοκρατική, σωστά.
0: Ναι.
1: Κύριε Ρήγα, επειδή ακούμε δηλώσεις και από κυβερνητικά στελέχη που συνδέουν αυτές τις επιθέσεις και τελικά τη δολοφονία με την πρόσφατη εκένωση και τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο, ξέρετε αν η αστυνομία πράγματι συνδέει τις δύο υποθέσεις και βλέπει το δεύτερο ως αντίπινα στο πρώτο?
0: Εντάξει, εξετάζονται όλα. Δεν μπορώ να πούμε αυτή τη στιγμή, και πόσο μάλλον εγώ ο οποίος δεν γνωρίζω την δικογραφία, δεν μπορώ να πω ότι εξετάζεται ως αντίπεινα οτιδήποτε άλλο. Εξετάζονται όμως τα πάντα. Σίγουρα οι άνθρωποι οι οποίοι πράττουν τις ενέργειες ανήκουν τις περισσότερες φορές σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Ο οποίος συγκεκριμένος χώρος έχει δηλώσει ρητά κατηγορηματικά με την παρουσία του και με τις παρεμβάσεις του ότι δεν επιθυμεί σε κάποιους συγκεκριμένους χώρους να υπάρχει ευνομία, ευταξία και τήρηση νομιμότητας. Κατά συνέπεια, αν αυτό είναι ένα αντίπεινο προς την προσπάθεια τα πανεπιστήμια να δοθούν στους φοιτητές, οι σχολές στους φοιτητές και οι φοιτητικές αιστείες να είναι για τους φοιτητές, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικό και το έχουμε δει και το έχουμε δει και άλλες φορές στο παρελθόν.
1: Όχι, σας ρωτώ μόνο γιατί θα μπορούσε κάπως να περιορίσει τις έρευνες σε μια μικρότερη δεξαμενή ανθρώπων, υποθέτω. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθούμε την υπόθεση.
0: Σίγουρα η δεξαμενή εξετάζεται κάθε φορά από αυτούς τους ανθρώπους. Σας είπα ότι υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Όμως δεν μπορώ να πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι να συλληφθούν. Πρέπει να συλληφθούν, να οδηγηθούν στην ελληνική δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν, γιατί πλέον, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε πλέον μια ανθρώπινη ζωή. Και δεν είναι σωστό να ξαναζήσουμε καταστάσεις όπως έχουμε ζήσει στο παρελθόν, που χάσαμε συνανθρώπους μας, σε τράπεζες, σε καταστήματα, σε σπίτια ή οπουδήποτε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρήγα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ο κύριος Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Αττικής. Οι έρευνες συνεχίζονται. Πάντως, ξαναλέω, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να ξαναδούμε λίγο διαφορετικά και στην πραγματικότητα να δούμε μπροστά μας αυτό που υπάρχει μπροστά μας κάθε φορά που είμαστε μάρτυρες μιας επίθεσης με γκαζάκια. Από αυτό, πολύ εύκολα μπορεί να φτάσει και στη δολοφονία ενός ανθρώπου. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται εντάσσονται και σε μία περίοδο προεκλογικής λογικής. Δεν ξέρω πόσο σοβαρά μπορεί να ακούσει κανείς δηλώσεις σαν αυτές που έγιναν από τον κύριο Κυρανάκη, ότι ούτε λίγο το πολύ χρεώνεται τη δολοφονία ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα Ελλάς που, ας πούμε, αναζωπηρώνει εμφύλια, πάθη και όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να υποθεί είναι ότι χθες υπήρξε ομόθυμη και απερίφραστη καταδίκη από όλο τον πολιτικό κόσμο αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Ίσως πάντως κάπως έτσι πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε και όλα τα συναφή. Είτε αυτό είναι πάω στο σπίτι του Περιφερειάρχη και τρομοκρατώ τα παιδιά του που είναι μέσα επειδή δεν μου αρέσει κάποια απόφασή του, είτε είναι πάω στο σπίτι του δημοσιογράφου ή δημοσιολόγου και ρίχνω τρικάκια και φωνάζω συνθήματα με την οικογένειά του μέσα, κάτω από το σπίτι έτσι, μιας οικογένειας, γιατί δεν μου αρέσουν αυτά που λέει, δεν συμφωνώ με αυτά που λέει, άρα δεν δικαιούται να τα λέει. Είτε είναι φοράω τα μαύρα και βγαίνω στους δρόμους αποφασίζοντας να κηρύξω ποιος είναι ανεπιθύμητος στην πόλη ή στη χώρα μου. Όλα αυτά την ίδια μήτρα έχουν, άλλες προεκτάσεις και άλλα αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι κάπως πρέπει να αρχίσουμε να τα βλέπουμε λίγο πιο ασπρόμαυρα αυτά τα πράγματα. radio@parapolitika.gr για την άποψή σας. Θα πάμε μουσικά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τα τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
14: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε πάντα παραπολιτικά. Πολλά τα μηνύματά σας σε σχέση με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ο Αντώνης λέει: το πρόβλημα είναι ένα, λέγεται αριστερά. Και η σαν και σένα, σαν εμένα εννοεί, και ντρόι που τη χαϊδεύουν. Οκ. Okay. Αλλά πάτε χρόνια πίσω, θυμίζετε τη στάση του κυρίου Τσίπρα όταν είχε πέσει θύμα δολοφονικής απόπειρας ο Λουκάς Παπαδήμος. Και βέβαια υπάρχει και η γενική διαπίστωση ότι μπορεί να κλείσαμε τους λογαριασμούς μας με την 17 Νοέμβρη και τις συναφείς οργανώσεις, αλλά ως πρακτική δεν έχει εκλείψει από τη χώρα. Λοιπόν, πάμε. Από αυτό θα ξεκινήσουμε. Πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Καλωσορίζοντας τον πρώτο μας καλεσμένο, είναι ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στο κρατή σας.
0: Δεν ξέρω τι θα θέλατε να πείτε για αυτό που συνέβη χθες στη Θεσσαλονίκη, που υπό άλλες συνθήκες, τα έλεγα και στην εισαγωγή, η κοινωνία μπορεί να το αντιμετώπιζε και ως μια ακτιβιστική παρέμβαση έντονη, αλλά τα γκαζάκια έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες και κάπως κανονικά. Εδώ έχουμε μια δολοφονία.
1: Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Καταρχήν να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου για την εγκληματική αυτή ενέργεια, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια της Αφροδίτης για την απώλεια της μητέρας της και βέβαια την αυτονόητη καταδίκη προς τέτοιου είδους ενέργειες. Περιγράψατε με ακρίβεια το πρόβλημα. Ποιο ήταν το πρόβλημα που περιγράψατε? Ότι έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα να δίνουμε άλοθη σε φασιστικές, εγκληματικές, τραμπούκικες οργανώσεις και να προσπαθούμε να τις πρόξουμε καλά και ντε προς μια ακτιβίστικη ενέργεια διαμαρτυρίας, η οποία κατά κάποιο τρόπο, δεν το ομολογούν ευθέως όσοι κάνουν τους συνειρμούς αυτούς, κατά κάποιο τρόπο μπορεί να θεωρηθεί δικαιολογημένη. Λοιπόν, καθαρές κουβέντες. Η δημοκρατία έχει ένα πάρα πολύ ευρύ πλαίσιο και κανόνες που περιγράφει πώς κανείς μπορεί να διαμαρτύρεται, να αμφισβητεί, να λέει τη γνώμη του, εν πάση περιπτώσει να εναντιώνεται σε αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι άδικες για αυτό που εκπροσωπεί ή για αυτό που έχει στο μυαλό του. Έτσι γίνεται στις κανονικές δημοκρατίες, έτσι γίνεται στο δυτικό κόσμο. Βρισκόμαστε το 2026. Έτσι πρέπει να γίνεται και στη χώρα μας και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται και από την κοινωνία. Γιατί όταν δεν αντιμετωπίζεται έτσι και αποκτά κάποια χαρακτηριστικά κανονικότητας, γιατί δεν συμβαίνει να έχουμε ανθρώπινες απώλειες αλλά υλικές ζημιές, φτάνουμε σε αυτού του είδους τις εξελίξεις τραγικές που φτάσαμε τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνουν γκαζάκια σε γραφεία, σε σπίτια, σε χώρους δουλειάς. Δεν είναι ασύνηθες το φαινόμενο να σουλατσάρει ο Ρουβίκονας με τους δικούς του τραμπούκους δεξιά και αριστερά στα σπίτια και να δημιουργεί θόρυβο, να κάνει καταστροφές, να πουλάει τρικάκια, να φωνάζει συνθήματα, να τρομοκρατεί ανθρώπους, παιδιά, γείτονες και όλα αυτά να μας φέρονται περίπου ή ότι εντάξει διαμαρτυρήθηκαν. Λοιπόν, η δημοκρατία έχει κανόνες και οι κανόνες αυτοί περιγράφουν με πολύ μεγάλη σαφήνεια και πολύ μεγάλη ευρύτητα και έτσι πρέπει να είναι. Τι σημαίνει διαμαρτυρία και τι σημαίνει και ακτιβιστική δράση.
0: Φτάνετε στην ανάλυση σας να προσυπογράφετε εκτιμήσεις ή δηλώσεις σαν αυτές που έγιναν από τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω με έναν τρόπο χρεώνει αυτήν την ένταση μέσα στην οποία έλαβε χώρα και αυτή η δολοφονική επίθεση στον κύριο Τσίπρα, ή θα λέγατε ότι είναι λίγο άκερες και άκυρες αυτές οι δηλώσεις?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι κανείς πρέπει να βλέπει το περιεχόμενο της πολιτικής προσέγγισης των κομμάτων, των χώρων, των πολιτικών αντιπάλων στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους ενέργειες και κυρίως τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνει η συντεταγμένη πολιτεία προκειμένου να δυσκολέψει τη ζωή αυτών των τραμπούκων.
0: Για μένα λοιπόν
1: αυτό που θα έλεγα ότι έχει μια σημασία για την ελληνική αριστερά στο σύνολό της είναι ότι θα πρέπει να κάνει πιο γενναία βήματα σε ό,τι αφορά την καταδίκη τέτοιων ενεργειών και τη συμπόρευσή της με θεσμικές και κανονιστικές παρεμβάσεις που και συμβολικά και ουσιαστικά δυσκολεύουν αυτές τις ενέργειες.
0: Υπήρξε πάντως. Χθες υπήρξε ομόθυμη και απερίφραστη καταδίκη από όλους.
1: Υπήρξε και νομίζω ότι αυτό είναι θετικό και πρέπει να το κρατήσουμε.
0: Εγώ θα πω ότι είναι και αυτονόητο. Θα ήταν αδιανόητο να μην.
1: Μα δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Και δεν ήταν πριν από 5, 10, 15, 20 χρόνια. Έτσι να τα λέμε για αυτά. Είναι μία πρόοδος αυτή για το πολιτικό σύστημα. Είναι μία πρόοδος. Τι θα ήθελα να δω εγώ παραπάνω και πού είναι για μένα ουσιαστικά η συζήτηση? Ουσιαστικά η συζήτηση είναι ότι όταν για παράδειγμα η συντεταγμένη πολιτεία, είτε είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι μια άλλη κυβέρνηση, είτε είναι η Πριτανία του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Αποφασίζει όπως έχει δικαίωμα να τερματίσει μια κατάληψη και το χώρο εκεί που δεν άνοικε σε κανέναν ή άνοικε σε αυτούς που έτσι με τους δικούς τους νόμους, τους νόμους των συμμοριών τον είχαν πάρει και τον αποδίδει στην πανεπιστημιακή κοινότητα για βιβλιοθήκη, για εργαστήρια, για κηλικία, για οτιδήποτε, με τον κανονικό τρόπο. Και εκεί δεν πρέπει να υπάρχει αστερίσκος και υποσημείωση. Κανένας. Όταν ψηφίζει η ελληνική πολιτεία ένα νόμο που σου λέει ότι όταν σε συλλαμβάνω στον δρόμο να κουβαλάς μολότοφ είναι κακούργημα, και εκεί δεν πρέπει να υπάρχει κανένας αστερίσκος ή καμία υποσημείωση.
0: Εντάξει, όμως σας ρώτησα.
1: Όταν κουβαλάς εκρηκτικούς μηχανισμούς, δεν τους κουβαλάς τους πασφόλτα.
0: Σας ρώτησα.
1: Για να κάψεις ανθρώπους.
0: Σας ρώτησα όμως, κύριε Οικονόμου, αν σήμερα είμαστε στο 2026, ο κύριος Τσίπρας είναι πια πρόεδρος της Ελλάς, όχι του ΣΥΡΙΖΑ και δεν είναι πρωθυπουργός, αν θεωρείτε ότι με την ίδρυση του νέου κόμματος και με το όνομά του συμβάλλει σε μία ένταση που μπορεί να οδηγήσει και σε τέτοιες ενέργειες. Και σας το θέτω γιατί το έβαλε στο δημόσιο διάλογο ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας.
1: Σας απάντησα και νομίζω ήμουν πάρα πολύ σαφής. Το πολιτικό περιεχόμενο της τάσης των κομμάτων και των προσώπων και απέναντι σε ενέργειες που πρέπει να καταδικάζεις, αλλά και απέναντι σε μέτρα και σε πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν θεσμικά και κανονιστικά με τα όπλα που έχει στην Ενταγμένη Πολιτεία τέτοιου είδους προθέσεις, τέτοιου είδους συμμορίες, τέτοιου είδους κακοποιά στοιχεία και τέτοιου είδους τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτό για μένα είναι το ζήτημα που κατά την άποψή μου πρέπει να γίνουν πιο γενναία βήματα από ένα κομμάτι του πολιτικού συστήματος το οποίο θεωρώ ότι κάνει δειλά και ενοχικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Η αλήθεια έχει.
0: Στο οποίο κομμάτι εντάσσεται τον κύριο Τσίπρα, σε αυτό το κομμάτι που κάνει δειλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και ενοχικά.
1: Με την έννοια ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ φιδωλός στο παρελθόν στις καταδίκες αιμονής διαφόρων χώρων σε περιστατικά σαν και αυτά που σας περιέγραψα πριν, θα μπορούσε κανείς να του κάνει μια κριτική. Τώρα ότι το όνομα του κόμματος πυροδοτεί τέτοιου είδους καταστάσεις, εντάξει, εγώ θα έμενα στο πολιτικό περιεχόμενο των κινήσεων και θα περίμενα πολύ περισσότερο από το χώρο αυτό, το χώρο της αριστεράς, να πάρει πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από όσους ονομάζονται αντιεξουσιαστές ή από όσους νομίζουν ότι μπορούν να βάζουν τους δικούς τους κανόνες και να δημιουργούν δικά τους άβατα στην ελληνική κοινωνία.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα και το ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον. Οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν ακόμη μακριά από το δεδηλωμένο σας στόχο που είναι η αυτοδυναμία. Εμείς βλέπουμε ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την ελληνική κοινωνία παραμένει σταθερά η ακρίβεια. Δεν είναι μόνο η εισαγόμενη ακρίβεια. Έχετε δει ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας τρέχει με ταχύτερους ρυθμούς από το μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά. Αρκούν συμφωνίες κυρίων ή είναι για επικοινωνιακή κατανάλωση και εν πάση περιπτώσει τι χρειάζεται να παρακαλάμε τους φορείς που διαμορφώνουν τις τιμές ή να λειτουργήσει το κράτος όταν έχει διαπιστωθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας, το ΙΟΒΕ, ότι υπάρχουν ολιγοπόλια και δεν λειτουργεί η αγορά και κυβερνάται 7 χρόνια.
1: Ξεκινώ από τις δημοσκοπήσεις για να έρθω στο δεύτερο. Οι δημοσκοπήσεις μας δείχνουν μακριά και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση επίσης. Μας δείχνουν σε απόσταση από το στόχο της αυτοδυναμίας, που είναι βασικός στόχος και πρέπει να παραμείνει βασικός στόχος. Και έχω πει πολλές φορές και σε εσάς ότι αλίμονο με αυτή την αντιπολίτευση, αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία. Όμως, κατά τη γνώμη μου, το
0: τι θα σημαίνει, μισό λεπτό, γιατί το λέτε πολύ ωραία. Τι θα σημαίνει, αν δεν κερδίσετε αυτοδυναμία με αυτήν την αντιπολίτευση, τι θα σημαίνει αυτό για εσάς?
1: Θα σημαίνει ουσιαστικά προβλήματα στη διακυβέρνηση της χώρας, θα σημαίνει περιπέτειες για την πατρίδα, θα σημαίνει.
0: Όχι, τι θα σημαίνει για εσάς. Αν με αυτή την αντιπολίτευση δεν πετύχετε αυτοδυναμία, εσείς λέτε αλίμονο αν με τέτοια αντιπολίτευση δεν πετύχουμε αυτοδυναμία. Αν δεν την πετύχετε, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Θα σημαίνει ότι δεν θα έχουμε καταφέρει να πείσουμε μεγάλα κοινωνικά στρώματα, ότι απέναντι σε μια πρόταση ακυβερνησίας, σε μια Βαβέλ, σε μια προφανή αδυναμία να συνεννοηθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και για τα πιο απλά, δεν θα έχουμε καταφέρει να τους πείσουμε ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει με ασφάλεια, με σταθερότητα, πρέπει να συνεχίσει με τη μεταρρυθμιστική στρατηγική και τον προσανατολισμό που τους έχουμε δώσει τα τελευταία χρόνια, να κτίσει πάνω στις επιτυχίες και να επιταχύνει σε αυτά που έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα.
0: Θα είναι μια παταγώδης αποτυχία για την Νέα Δημοκρατία που πρέπει να σας οθήσει να ξαναδείτε. Εσείς είπατε αλίμονο αν με τέτοια αντιπολίτευση δεν κερδίσουμε αυτό.
1: Δεν θα έβαζα τόσο φορτισμένους και μεγάλους τίτλους και δεν θα έκανα τέτοιου είδους.
0: Το αλίμονο, κύριε Οικονόμου, παρά ήταν φορτισμένο, θέλω να σας πω έτσι.
1: Το αλίμονο κυρίως έχει να κάνει με την πορεία της χώρας την επόμενη μέρα. Είναι μια πολιτική εκτίμηση με αυτό που πρόκειται να συμβεί στην πατρίδα, εάν δεν υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό που να δίνει τη δυνατότητα για μια σταθερή διακυβέρνηση. Ωραία. Αυτή είναι μια πάγια δική μου θέση και άποψη, την οποία την έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Πείτε μου και για την ακρίβεια.
1: ακούστε τώρα. Θα πω το εξής για τις δημοσκοπήσεις για να το συνδέσω με την ακρίβεια, που είναι το μεγαλύτερο και το πιο ουσιαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία σήμερα. Τι μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε σχέση και με την ακρίβεια, ενώ δηλαδή είναι το βασικό θέμα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, που θέλει απαντήσεις, που έχει απαιτήσεις, που δεν είναι ικανοποιημένος, που του δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά του. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ούτε αγκαλιάζει, ούτε εμπιστεύεται, ούτε πείθεται από τον πολιτικό λόγο ή την επιχειρηματολογία ή την εναλλακτική πρόταση αντιμετώπισης της ακρίβειας από τους αντιπάλους μας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η ελληνική κοινωνία έχει συνειδητοποιήσει δύο πράγματα. Το πρώτο που έχει συνειδητοποιήσει, όχι μόνο για την ακρίβεια αλλά και για άλλα ζητήματα, ότι οι απλές διαπιστώσεις και η εύκολη υποσχεσιολογία και παροχολογία, κυρίως στα παιδεία που ο κόσμος περνά δύσκολα, συνιστά κοροϊδία και υποτίμηση της νοημοσύνης των ανθρώπων. Το έχει εμπεδώσει αυτό η ελληνική κοινωνία, το έχει εμπεδώσει με βάση και τις περιπέτειες του παρελθόντος που φλέρταρε με τον κρεμό.
0: Τι συνιστά όμως, κύριε Οικονόμου?
1: Και τον απέτυχε και τον απέφυγε, θα έλεγα, κυριολεκτικά.
0: Τι συνιστά το γεγονός ότι ενώ κυβερνάτε 7 χρόνια, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται χρόνο με το χρόνο, δεν κάνετε, τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος, δεν φαίνεται να έχετε κάνει τίποτα για τις δομικές αδυναμίες της οικονομίας, για το ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, υπάρχουν ολιγοπόλια. Αντιθέτως, ακόμη και σε αυτές τις συναντήσεις, δηλαδή η συμφωνία κυρίων. Τι θα πει συμφωνία κυρίων σε μια συντεταγμένη πολιτεία που έχει ανεξάρτητες αρχές και οφείλουν να ερευνούν αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός και αν δεν λειτουργεί, όπως διαπιστώνουν όχι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά το ΙΟΒΕ, η Τράπεζα της Ελλάδας. Πώς διαχειρίζεται μια κυβέρνηση το γεγονός ότι έχει ολιγοπόλια και καρτέλ και δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, με συμφωνίες κυρίων ή με ελέγχους αποτελεσματικούς?
1: Κύριε Λιμπεράκη, η αντιμετώπιση της ακρίβειας θέλει πλέγμα πολιτικών, θέλει συνδυασμό πολιτικών και θέλει και, κατά την άποψή μου, και πολύ καθαρή αποσαφήνιση του που κυρίως οφείλεται. Κάτι που στον δημόσιο διάλογο στην πατρίδα δεν γίνεται, και δεν γίνεται όχι μόνο όταν είμαστε εμείς κυβέρνηση, δεν γίνεται όταν είμαστε εμείς αντιπολίτευση, για να είμαι σαφής. Τι θέλω να πω? Καμιά κυβέρνηση πουθενά στον κόσμο δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την ακρίβεια. Πουθενά. Γι' αυτό οι κεντρικές τράπεζες παντού συζητούν τις αυξήσεις των επιτοκίων, συζητούν άλλα μέτρα, συζητούν εν πάση περιπτώσει τρόπους για να προσπαθήσουν να καταπολεμήσουν τον πληθωρισμό. Έχει η Ελλάδα κατά καιρούς, γιατί στο παρελθόν δεν ήταν έτσι, το τελευταίο διάστημα είναι. Έχει πιο οξυμένα προβλήματα εξαιτίας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών εδώ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά από την άλλη, είναι πραγματικότητα ότι απέναντι σε αυτά τα προβλήματα η κυβέρνηση δεν έχει πετάξει λευκή πετσέτα.
0: Τι έχει κάνει για τα ολιγοπόλια η κυβέρνηση, κύριε Οικονόμου?
1: Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να σας πω τι έχει κάνει η κυβέρνηση για το μείζον και το βασικό που είναι το κομβικό. Δηλαδή για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που θα καταστήσει.
0: Καλά, πείτε μου για τα ολιγοπόλια και μετά πείτε μου και αυτό που θέλετε. Αλλά σας ρωτώ για τα ολιγοπόλια. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση?
1: Θα σας πω και για τα ολιγοπόλια. Δεν τα γαλάζουμε για τη σειρά. Σας λέω λοιπόν ότι μια οικονομία που η παραγωγική της βάση την καθιστά πολύ πολύ εξαρτώμενη από εισαγωγές ειδών και ειδών κατανάλωσης και πρώτων υλών, είναι μια αγορά η οποία είναι ευάλωτη απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις και θα είναι περισσότερο ευάλωτη σε σχέση και με άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν είναι ένας συντελεστής, ένας παράγοντας που δεν μπορεί να τον ξεπερνάμε ελαφρά την καρδία. Και απέναντι σε αυτόν τον παράγοντα η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Αυξάνει τη συμμετοχή της βιομηχανίας και της μεταποίησης στο ΑΕΠ, αυξάνει τις εξαγωγές, προσπαθεί να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα με μια σειρά από πράγματα. Συζητάμε και στην Επιτροπή για την Ανασυγκρότηση του Πρωτογενού Τομέα.
0: Εντάξει, πείτε μου όμως, σας ρωτάω τώρα κάτι
1: αυτό
0: συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, είναι κομβικό και σημαντικό. Ναι. Πάμε τώρα στα ολιγοπόλια. Ναι. Τα ολιγοπόλια υπάρχει όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, καθεστώς ό,τι αφορά ανεξάρτητες αρχές που οφείλουν και πρέπει να τα αντιμετωπίζουν. Εκεί η πραγματικότητα είναι ότι σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς που συνδέονται με τη διαμόρφωση της τιμής στον τελικό προϊόν, οφείλουμε να τρέξουμε πιο γρήγορα και να κάνουμε πιο ουσιαστικά πράγματα. Στην ενέργεια, για παράδειγμα, που δεν είναι μόνο το πόσο πληρώνει ο καταναλωτής την ενέργεια, είναι τι και πόσο επηρεάζει η ενέργεια στη διαμόρφωση τιμής του τελικού προϊόντος. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε υποδομές και προϋποθέσεις έτσι ώστε το μερίδιο από τις ΑΠΕ.
0: Εντάξει, αλλά δεν έχετε φροντίσει, για παράδειγμα, να επενδύσετε σε μπαταρίες.
1: Πρέπει να προχωρήσουμε ναι. Και θα γίνει αυτό το επόμενο διάστημα. Ναι. Πρέπει να προχωρήσουμε στο πώς αυτό θα έχει αποτύπωμα, δηλαδή η αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πώς θα έχει αποτύπωμα και...
0: Με λίγα λόγια, για να το κλείσουμε, να προλάβουμε να πούμε και δύο-τρία άλλα πράγματα. Εσείς είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί την ακρίβεια η κυβέρνηση?
1: Κοιτάξτε, τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα τα οποία θέλουν πολύ μεγαλύτερη βελτίωση. Το να πει κανείς ότι είναι ικανοποιημένος.
0: Άρα δεν είστε ικανοποιημένος. Ωραία, αυτό.
1: Όταν η ακρίβεια πιέζει την καθημερινότητα των οικοκυριών, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι.
0: Όχι μόνο αυτό. Όταν η ακρίβεια στην Ελλάδα τρέχει με 50% ταχύτερο ρυθμό από το μέσο όρο στην Ευρωζώνη. Όχι, εντάξει, αυτά είναι τα στοιχεία, κύριε Οικονόμου.
1: Υπάρχει συζήτηση αυτό και υπάρχει και συγκεκριμένη ερμηνεία που έχει να κάνει με μια σειρά από πράγματα που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Για παράδειγμα, η χώρα, κυρία Λιμπεράκη, επιμένω σε αυτό, δεν είναι πολύ εμπορικό, ούτε αντιπολιτιστικά, ούτε κυβερνητικά, αλλά επιμένω σε αυτό. Όταν η χώρα έχει αυτή την απόσταση από τις αλυσίδες αξίες όλης της υπόλοιπης Ευρώπης, έχει δομικό συγκριτικό μειονέκτημα στις αλυσίδες αξίας των πολυεθνικών, στις αλυσίδες αξίας μεταφοράς προϊόντων, γιατί βρίσκεται στο νότο της Ευρώπης, μακριά από τα κέντρα αυτών των αλυσίδων αξίας. Δεν έχει το ίδιο πλεονέκτημα ή την ίδια, αν θέλετε, ανταγωνιστική συνθήκη σε αυτό με χώρες που βρίσκονται στο κέντρο της Ευρώπης ή πιο κοντά στις αλυσίδες αξίας.
0: Εντάξει.
1: Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί αν κάποια στιγμή δεν κάτσει κανείς να προσδιορίσει πολύ ουσιαστικά το ζήτημα της ακρίβειας, θα εξαντλείται σε αυτή την επιφανειακή συζήτηση και ο καταναλωτής βεβαίως θα είναι εκεί και θα υφίσταται το κόστος συνεχώς και θα πετύχει.
0: Συγχωρέστε με, αλλά δεν είναι επιφανειακή συζήτηση το ολιγοπωλιακός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας, θα έλεγε κανείς. Ναι. Έτσι δεν είναι?
1: Ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας εκεί που υπάρχει το ζήτημα. Τα είπα, για παράδειγμα, η ιστορία της ενέργειας, τι βήματα πρέπει να γίνουν και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να πάμε, οφείλει κανείς να τη δει.
0: Σε ό,τι αφορά
1: ας πούμε, τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, θέλει συζήτηση για να πει κανείς αν είναι ολιγοπωλιακός ή όχι ο χαρακτήρας. Και το λέω αυτό διότι πρέπει όλοι σε αυτά που λέμε, σε αυτά που κάνουμε και στις προσδοκίες που δημιουργούν αυτά που κάνουμε, να έχουμε μία αίσθηση. Τι βαρύτητα έχει το καθένα.
0: Ωραία, για να έχουμε λοιπόν. Καλά το θέτετε.
1: Τέλος.
0: Έχετε δώσει την βαρύτητα που αναλογεί στην πλατφόρμα πόσο κάνει, ή μήπως πολυδιαφημίστηκε για αυτό που τελικά προσφέρει στη μάχη κατά της ακρίβειας?
1: Μα η πλατφόρμα πόσο κάνει, ναι, δεν προβλήθηκε και τουλάχιστον εγώ δεν το εξέλαβα έτσι. Ναι. Και αν κάποιοι το εξέλαβαν ή κάποιοι το είχαν στο μυαλό του, λαθεμένα το είχαν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι το φάρμακο το οποίο θα αντιμετώπιζε το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι ένα εξελιγμένο εργαλείο σαν και αυτά που υπήρχαν, συγκεντρώνει συνδυαστικά πολύ περισσότερη και μεγαλύτερη πληροφορία και πιο γρήγορα, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση του καταναλωτή, θα έλεγε κανείς, και να πιέσει έμεσα, ας πούμε, τις αλυσίδες, βλέποντας ότι ο ανταγωνιστής τους έχει το προϊόν 3,5 μισό ευρώ, 40 λεπτά, 1 ευρώ παρακάτω.
0: Να προσαρμοστούν.
1: Να πάει και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Αλλά
1: σε καμία περίπτωση, αν κάποιος είχε στο μυαλό του ότι με το πόσο κάνει θα πέσουν οι τιμές και θα λύσουμε το θέμα της ακρίβειας, είτε αυτό αφορά τον πομπό, είτε αφορά το δέκτη. Εντάξει, αυτά δεν είναι. Προφανώς
0: λοιπόν,
1: είναι μακριά
0: πράγματα. Είπατε πριν, γιατί μας πιέζει σιγά σιγά ο χρόνος, κύριε Οικονόμου, αυτό το αλίμονο για την πατρίδα, αν με τέτοια αντιπολίτευση δεν είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία, στο μυαλό αρκετών, και πρέπει να σας πω και στο δικό μου, αλλά βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα από ακροατές που έτσι το εξέλαβαν, είναι σαν να το θέτεται ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αυτοδύναμη, η χώρα θα μπει σε περιπέτειες, σε μια αποσταθεροποίηση κλπ. Είναι λοιπόν σαν να σχηματοποιείται ένα δίλημα που συνοψίζεται στη φράση Νέα Δημοκρατία ή χάος, Μητσοτάκης ή χάος. Θέλω να θυμίσω και για τους ακροατές μας και το δικό σας σχόλιο επ' αυτού, ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε μια δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ, ζήτησε από τους πολίτες να βάλουν το δίλημα όπως το αισθάνονται των επόμενων εκλογών. Σε μια σημαντική πλειοψηφία, αν θυμάμαι καλά, 64% των πολιτών είπε ότι το επόμενο δίλημα είναι διαφάνεια ή διαφθορά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το κομμάτι της διαφθοράς, δεδομένων των πολλών υποθέσεων που έρχονται στη δημοσιότητα και είτε άμεσα είτε έμεσα συνδέονται με το κόμμα σας, έρχεται στη δική σας πλευρά. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Περιγράφεται μια σειρά από ζητήματα και τα ζητήματα της διαφθοράς ή της αίσθησης διαφθοράς ή των υποθέσεων διαφθοράς που υπάρχουν και τα ζητήματα της ακρίβειας και της καθημερινότητας, που αποτελούν την εξήγηση γιατί η Νέα Δημοκρατία, ενώ απέχει πάρα πολύ από τους πολιτικούς της αντιπάλους, εξακολουθεί να έχει ένα πρόβλημα να απευθυνθεί ξανά σε αυτό που οι δημοσκόποι λένε γκρίζα ζώνη, ανθρώπων οι οποίοι από τις ευρωεκλογές και μετά συστηματικά δεν μας έχουν γυρίσει οριστικά την πλάτη, αλλά κρατούν στάση αναμονής. Και αυτό περιγράφει τον οδικό χάρτη με τον οποίο πρέπει να κινηθούμε, να τρέξουμε θεσμικά, ουσιαστικά, με απαντήσεις, με παραγωγή πιο ουσιαστικού έργου, με ζητήματα και με επιδιόρθωση σφαλμάτων που έχουν να κάνουν, ξέρω εγώ, με ζητήματα που ενδεχομένως έχουν προβληματίσει ή έχουν απογοητεύσει αυτόν τον κόσμο.
0: Με σκάνδαλα δηλαδή. Με σκάνδαλα.
1: Τα σκάνδαλα δεν είναι ζήτημα της πολιτικής. Τα σκάνδαλα είναι ζήτημα της δικαιοσύνης. Τα σκάνδαλα είναι ζήτημα διερεύνησης και απονομής.
0: Εντάξει, διερεύνηση όμως κάνει και η Βουλή. Και όχι καταχρηστικά. Προβλέπεται θεσμικά να κάνει έλεγχο η Βουλή.
1: Η δουλειά της είναι θεσμικά να περιορίζει το ζωτικό χώρο όσων σκέφτονται ή εν πάση περιπτώσει επιδιώκουν να δημιουργήσουν ή να αποκομίσουν αθέμητα κέρδη και ωφέλη.
0: Τα έχετε πάει καλά σε αυτό το κομμάτι, κύριε Οικονόμου, εκτιμάτε σε αυτά τα 7 χρόνια?
1: Πάντοτε πρέπει να τρέχεις γρηγορότερα από αυτούς που έχουν στο μυαλό τους να δημιουργήσουν ζητήματα διαφθοράς και διαπλοκής. Πάντοτε υπάρχει το καλύτερο.
0: Και ένα ερώτημα.
1: Αν με ρωτάτε αν έχουν γίνει βήματα σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης.
0: Όχι, δεν σας ρωτάω αυτό. Όχι, δεν σας ρωτάω αυτό. Ούτε για την απονομή των συντάξεων σας ρωτάω, γιατί και αυτό το βαφτίζει η κυβέρνηση κράτος δικαίου. Δεν είναι κράτος δικαίου ο ρυθμός απονομής των συντάξεων.
1: Όχι, όχι. Για να μπορέσω να σας απαντήσω με σαφήνεια σε αυτό που με ρωτάτε, θα έπρεπε να έχω απέναντί μου οριστικές δικαστικές αποφάσεις και κρίσεις. Γιατί ξέρετε τι συμβαίνει, κύριε Λιμπεράκη. Εγώ, ξέρετε, δεν μασάω τα λόγια μου, ούτε αποφεύγω. Με ενοχλεί αυτή η αίσθηση που καλλιεργείται από ορισμένους και που αναδεικνύεται και στις δημοσιογραφίες.
0: Η αίσθηση αυτή καλλιεργείται, κύριε Οικονόμου, και από πράξεις ή παραλήψεις της κυβέρνησης, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Γιατί όταν έρχεται προς διερεύνηση ένα θέμα στη Βουλή και η κυβέρνηση βρίσκει τρόπους να το παρακάμψει και να μην αφήσει να διερευνηθεί, τότε πραγματικά καλλιεργείται μία εντύπωση όχι άδικα στους πολίτες.
1: Να πούμε όμως το εξής, ότι δεν υπάρχει υπόθεση ή ζήτημα που να έχει απασχολήσει το δημόσιο διάλογο ή τη δικαιοσύνη και με κάποιο τρόπο να μην είναι στα χέρια της δικαιοσύνης να διερευνηθεί.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι η Βουλή δεν πρέπει να ασκεί τον θεσμικά προβλεπόμενο ελεγκτικό της ρόλο?
1: Μα τον ασκεί τον θεσμικά προβλεπόμενο ρόλο της, όπως ορίζει το Σύνταγμα.
0: Πώς τον ασκεί? Εδώ δεν αφήσατε να γίνει εξεταστική για τις υποκλοπές. Εφήβρατε θέμα εθνικής ασφάλειας.
1: Κύριε Λιμπεράκη, το ζήτημα των υποκλοπών, εάν δεν κάνω λάθος, έχει καταδίκη και έχει και συνέχεια σε δεύτερο βαθμό.
0: Μα τι σχέση έχει αυτό? Υπάρχει ένα αίτημα για εξεταστική επιτροπή. Θέλετε να σας πω δεύτερο παράδειγμα? Θεσμών και διαφάνειας. Τώρα λέτε ότι ο Ντίλιαν δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Το 22 δεχτήκατε να κληθεί. Όλα αυτά ως διαχείριση. Εγώ δεν λέω ότι ευθύνεστε.
1: Από ό,τι γνωρίζω δεν έχει συνέλθει η επιτροπή.
0: Εγώ δεν λέω. Εντάξει, εγώ το άκουσα από την εκπρόσωπό σας, μου το είπε καλεσμένη στο Μέγκα.
1: Λέω το εξής. Λέω ότι ένα πράγμα είναι να συζητάμε την πολιτική διάσταση μια σειρά υποθέσεων και ένα δεύτερο πράγμα.
0: Τα έχετε πάει καλά στη διαχείριση τη πολιτική διάσταση.
1: Ότι θα σας πω, να τελειώνουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό, και ένα δεύτερο θέμα είναι να καλλιεργείται η άποψη ότι η δικαιοσύνη στη χώρα δεν κάνει τη δουλειά της και ότι οι υποθέσεις δεν φτάνουν εκεί. Με ρωτήσατε για τις υποκλοπές και σας απαντώ. Υπάρχουν καταδίκες και υπάρχει εφετείο, υπάρχει δεύτερο βαθμό.
0: Σας ρώτησε για τη Βουλή και τις υποκλοπές, δεν σας ρώτησε για τη δικαιοσύνη.
1: Μα θα μπορούσα όμως να σας πω και εγώ ότι όταν μια υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και ζητάει ένα κόμμα, ας πούμε, το Πασόκ ή ξέρω εγώ, ΣΥΡΙΖΑ ή Ελλάδα, ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι όλοι, φέρτε τον κύριο Οικονόμου ή την κυρία Λιμπεράκη ή τον κύριο Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, γιατί κάτι λέει η δεξιά και αριστερά στα κανάλια, να έρθει και να μας το πει εδώ. Υπάρχει ο αντίλογος ότι υπάρχουν οι δικαστήρια σε εξέλιξη.
0: Ναι,
1: υπάρχουν
0: και υπάρχει και, υπάρχει και Βουλή. Αλήθεια, θα έρθει η τροπολογία που θα αλλάζει το καθεστώς της ποινική μεταχείρισης και σε αυτό θα εμπίπτουν και οι καταδικαστέντες. Το διαψεύδετε κι εσείς, αυτή είναι η αίσθηση, η γνώση σας.
1: Εγώ ίδιος έχω ακούσει τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να το διαψεύδει.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσα και κάποιες κυβερνητικές πηγές προχθές. Νομίζω ότι δεν υφίσταται ζήτημα.
0: Πάντως, εσείς θεωρείτε ότι αυτή η διάχυτη αίσθηση που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις δεν έχει αιτία κάποιες πράξεις, παραλήψεις ή διαχείριση της κυβέρνησης και σκανδαλώδεις υποθέσεις?
1: Είπα το ακριβώς αντίθετο. Η αίσθηση αυτή είναι μια αίσθηση η οποία είναι πρόβλημα, η οποία, αν θέλετε.
0: Πώς δημιουργήθηκε, εγώ σας ρωτώ, έχει ευθύνη η κυβέρνηση?
1: Μα προφανώς έχουμε και τις δικές μας ευθύνες γύρω από αυτή την ιστορία. Είτε ευθύνες που έχουν να κάνουν με το ότι δεν δώσαμε στην κρίσιμη στιγμή επαρκείς απαντήσεις και αφήσαμε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αλλού υπερβολής, αλλού λιγότερο υπερβολής, που έστρεψε το ενδιαφέρον και τη συζήτηση σε άλλες κατευθύνσεις. Προφανώς, δεν το συζητώ. Άλλο λέω όμως εγώ. Εγώ λέω ότι η εμπειρία του παρελθόντος έχει δείξει πως όταν τελικά ο φυσικός δικαστής φτάνει με το χρόνο και τους κανόνες και το πλαίσιο που δικάζουν τις κανονικές δημοκρατίες ή τα αρμόδια όργανα στη διδαγμένη πολιτεία, τότε τελικά οι απαντήσεις τις περισσότερες φορές είναι πολύ διαφορετικές από αυτό που είχαμε στο μυαλό μας όταν η υπόθεση ήταν μια υπόθεση στην οποία κυριαρχούσε η πολιτική διάσταση.
0: Αυτό με όλο το σεβασμό, κύριε Οικονόμου, μπορείτε να το πείτε και στον κύριο Καραμανλή και στον κύριο Σαμαρά, που ήταν πρώην πρόεδροι σας και πρωθυπουργοί της χώρας και έχουν εκφράσει απερίφραστα την κριτική τους για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση τα διαχειρίζεται.
1: Μα είναι άλλο πράγμα η κριτική της πολιτικής ευθύνης για ζητήματα τα οποία προφανώς χτυπούν τον προβληματισμό και την ανησυχία μας στο αξιακό μας πλαίσιο, έτσι, γιατί είμαστε ένα κόμμα συντηρητικό και φιλελεύθερο μαζί. Και προφανώς αφορά και τον κόσμο μας και όλους μας και τα στελέχη μια σειρά από ζητήματα που πληγώνουν τον πυρήνα των αξιών μας ό,τι αφορά τη λειτουργία βασικών πυλών της πολιτείας. Άλλο όμως είναι το ζήτημα της πολιτικής συζήτησης και της κριτικής πάνω σε αυτό. Άλλο είναι να λες ότι δεν θα αποδοθεί δικαιοσύνη ή ότι, εν πάση περιπτώσει, για μένα απόδοση δικαιοσύνη σημαίνει ντε και καλά να βρεθεί κάποιο πολιτικό κατηγορούμενο. Εκεί είναι η διαφωνία μου, τη διαφορά μου. Δεν λέω να μην βρεθεί. Λέω ότι η δικαιοσύνη έχει την δυνατότητα, είναι πάντοτε σε εξέλιξη υποθέσεις, ό,τι αφορά όλα αυτά που έχουν κουβεντιαστεί πολύ στο δημόσιο διάλογο το τελευταίο διάστημα, να κάνει τη δουλειά τους όπως πρέπει, να καταλήξει τα συμπεράσματά της και βεβαίως να βγάζει και καινούργια στοιχεία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πολύ πολύ γρήγορα σε διαφημίσει. Όταν επιστρέψουμε, θα είναι μαζί μας ο συνάδελφος από τα Νέα, ο Κώστας Ντελέζος. Ο Κώστας υπέγραψε ένα ρεπορτάζ για το πώς τίθεται σε εφαρμογή πιλωτικά το τετραήμερο. Θα το δούμε, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση που έρχεται και επανέρχεται, ενίοτε και με προτάσεις κομμάτων, το είχε πει το ΠΑΣΟΚ, είχε αντιδράσει η κυβέρνηση. Θα δούμε πού θα λειτουργήσει στην πράξη και πώς. Θα συζητήσουμε και αν θα μπορούσε να είναι οδηγός για το μέλλον.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τάφινα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Διαβάστε στην απογευματινή. Οι τρομοκράτες ήθελαν νεκρούς. Οργή στη Νέα Δημοκρατία για τις δολοφονικές επιθέσεις σε σπίτια γαλάζιων στελεχών. Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα σας βρούμε. Η επόμενη μέρα στα Πετράλωνα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας. Ελεύθεροι οι 5 συλληφθέντες. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ύποπτες 1.151 περιπτώσεις. Έχουν εντοπιστεί 5 εγκληματικές οργανώσεις. Ενώ η ζημία αγγίζει τα 69 εκατομμύρια. Ρεκόρ ζέστη στην επιφάνεια των ωκεανών τον Ιούνιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντώνα, Θανάσης Φουσκίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Για να δούμε, μπορεί να είναι και η χώρα μας από εκείνες που τελικά σιγά σιγά θα μεταβούν σε ένα μοντέλο τετραήμερης εργασίας. Ο Κώστας Δελέζος έκανε ρεπορτάζ με αφορμή ένα πιλωτικό πρόγραμμα σε έναν μεγάλο όμιλο της χώρας και θα δούμε αν μπορεί η Κώστα να ανοίξει για όλους μας ένα παράθυρο σιγά σιγά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκη, καλημέρα και στους ακροατές της εκπομπής.
0: Βάλε μας λίγο στο κλίμα του ρεπορτάζ. Έχουμε για τον ΟΤΕ.
1: Έχουμε μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία ως συνήθως εγώ που την παρακολουθώ χρόνια, ό,τι κάνει η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργεί πιλωτικά και για την υπόλοιπη αγορά. Και έχουμε λοιπόν αυτή την επιχείρηση που προχωρεί σε νέες ευέλικτες μορφές απασχόλησης με τετραήμερη εργασία, τηλεεργασία, αλλά και δυνατότητες μειωμένου ωραρίου με αντίστοιχη μείωση αποδοχών, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι μια μονομερής επιβολή κάποιων όρων στους εργαζόμενους. Προήρθε μέσα από συζήτηση με τους εργαζόμενους και μια επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας η οποία έχει υπογραφεί και η οποία τι λέει. Λέει λοιπόν ότι κάθε εργαζόμενος μπορεί να επιλέγει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ανάλογα με τις προσωπικές του οικογενειακές ανάγκες διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και λέει, προβλέπει την τετραήμερη εργασία. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το μοντέλο? Το μοντέλο αυτό λοιπόν λέει ότι 4 εργάσιμες ημέρες την εβδομάδα ο εργαζόμενος θα απασχολείται για 10 ώρες, διατηρώντας αμετάβλητο το εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών. Άρα λοιπόν θα προκύπτει μία επιπλέον ημέρα ανάπαυσης κάθε εβδομάδα.
0: Υπάρχει κάποια αλλαγή στις αποδοχές ή με την ανακατανομή του χρόνου?
1: Είναι οι ίδιες αποδοχές.
0: Δουλεύουν 2 ώρες παραπάνω τις υπόλοιπες 4 μέρες.
1: Εκεί που υπάρχει διαφορά στις αποδοχές είναι η δυνατότητα εθελοντικής προσωρινής μείωσης του ημερήσιου ωραρίου εργασίας έως και κατά 4 ώρες. Δηλαδή κάποιος που μπορεί να πει ότι εγώ θέλω να δουλέψω 4 ώρες λιγότερο. Η επιλογή αυτή συνοδεύεται από μια αναλογική μείωση των αποδοχών και απευθύνεται σε εργαζόμενους που επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία.
0: Με ανοιχτή τη δυνατότητα όταν εκλείψουν οι λόγοι να επιστρέψουν σε ένα πλήρες ωράριο και πλήρες αποδοχές. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε τη δυνατότητα συνδυασμού της φυσικής παρουσίας και τηλεεργασίας μέσα στην ίδια εργάσιμη ημέρα. Δηλαδή κάποιος λέει ότι εγώ θα έρχομαι 9 με 12 στο γραφείο, αλλά τις υπόλοιπες ώρες θα τις δουλεύω από το σπίτι. Θα μπορούν δηλαδή να κατανέμουν οι εργαζόμενοι το ημερήσιο ωράριο τους μεταξύ γραφείου και εξ αποστάσεως εργασίας χωρίς να μεταβάλλεται πάλι το 40ωρο.
0: Απλώς ξέρεις τι σκέφτομαι, Κώστα, ότι εδώ πάλι είμαστε μπροστά στο γνωστό θέμα τελικά. Νομίζω εκεί καταλήγουν όλες αυτές οι συζητήσεις. Ότι είναι τόσο πολλές, είναι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, πολύ μικρές,
1: ναι.
0: Με τα ευρωπαϊκά δεδομένα τουλάχιστον. Αυτό που λέμε μικρομεσαίες εμείς, με τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
1: Ναι.
0: Που δύσκολα μπορεί αυτό σε μαζική κλίμακα να λειτουργήσει.
1: Όχι, είναι για επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους, ναι. Και για επιχειρήσεις που έχουν αυτές τις δυνατότητες. Διότι υπάρχει και δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας, δηλαδή να είναι κάποιος ψηφιακός
0: νομάς, ναι.
1: Και ο οποίος να δουλεύει από οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η πρόβλεψη επεκτείνει τις δυνατότητες τηλεεργασίας πέραν του σημερινού, του εφιστάμενου πλαισίου,
0: ναι.
1: Προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία σε όσους επιθυμούν να εργάζονται προσωρινά εκτός Ελλάδας.
0: Ναι. Ναι.
1: Όμως τι έχουμε, δεν είναι για όλους τους εργαζόμενους, έτσι. Οπότε προχωράει για 2 κατηγορίες εργαζομένων, έτσι, είναι για αυτούς που εργάζονται στις επιχειρησιακές μονάδες πληροφορικής, το λεγόμενο IT, και για το ανθρώπινο δυναμικό, το λεγόμενο HR.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί έχουν κατοχυρώσει αυτή τη διαδικασία και μέχρι το τέλος του χρόνου η διοίκηση, αφού θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτών, θα αποφασίσει
0: αν θα επεκτείνει.
1: Οι νέες πρακτικές θα επεκταθούν στο σύνολο του προσωπικού.
0: Πάντως αυτό ακουμπά σε πολλά προβλήματα στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Δηλαδή λέμε συχνά για τη συμμετοχή των γυναικών που είναι χαμηλά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Σωστά.
0: Λέμε για το δημογραφικό. Μια τέτοια ευελιξία που έχει και τα σχημά της, έτσι, για να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι ότι κάθεσαι σπίτι και παίζεις με το παιδί σου. Δουλεύεις.
1: Όχι, θα είσαι στο σπίτι, αλλά θα δουλεύεις από τον υπολογιστή.
0: Αλλά
1: συγκεκριμένο χρόνο κλπ.
0: Μια τέτοια λογική ευελιξίας υπέρ του εργαζομένου θα μπορούσε ενδεχομένως κάπως να βελτιώσει την κατάσταση σε αυτά τα δύο μέτωπα που λέγαμε.
1: Ναι, ζήσαμε στην περίοδο της πανδημίας. Mm. Ζήσαμε την εργασία, την απομακρυσμένη,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: με την τηλεργασία. Λοιπόν, αυτό στο εξωτερικό κάποιες επιχειρήσεις είχαν ήδη καθιερώσει τη μία μέρα εργασίας από το σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και ήρθε η πανδημία και αυτό το έκανε κανόνα, δηλαδή όχι μία μέρα, όλες τις μέρες από το σπίτι. Άρα λοιπόν το μέλλον κάπου προς τα εκεί θα μας πάει. Δηλαδή το θέμα είναι βέβαια κάποιος ο οποίος κάνει μια χειρονακτική εργασία δεν μπορεί να φύγει και να δουλέψει από το σπίτι του κλπ.
0: Αλλά
1: ανάλογα με τις ειδικότητες.
0: Είναι ωφελημένες και οι επιχειρήσεις από τη μείωση των
1: δαπανών,
0: τα λειτουργικά κόστη.
1: Δηλαδή κάποιος θα είναι εκεί, θα καίει ρεύμα, θα έχει κλιματιστικό, θα έχει νερά, όλα αυτά. Δηλαδή αυτά συνυπολογίζονται.
0: Λοιπόν, ας το παρακολουθήσουμε ως πείραμα. Έχει ενδιαφέρον.
1: Και θα δούμε, έχει ενδιαφέρον όντως, γιατί το κάνει μία μεγάλη επιχείρηση και συνήθως λειτουργεί, επειδή την παρακολουθώ χρόνια, ως πιλότος για την υπόλοιπη αγορά. Mm. Μπορεί να δούμε αύριο, ξέρω εγώ, αντίστοιχες επιχειρήσεις του τηλεπικοινωνιακού κλάδου να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Ή να δούμε κάποιες άλλες επιχειρήσεις που είναι στο κομμάτι της τεχνολογίας κλπ. Γιατί ήδη κάποιες το κάνουν, δηλαδή σε περιορισμένη κλίμακα. Αλλά ήδη το κάνουν.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: και άτυπα γίνεται. Μετά την πανδημία άτυπα γίνεται,
1: ναι,
0: σε μεγάλη κλίμακα. Να δούμε όμως αν μπορεί να γίνει και το επόμενο
1: βήμα.
0: Είναι
1: ένα στοίχημα και για την επιχείρηση και για την υπόλοιπη αγορά.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Yeah. Ο συνάδελφος ο Κώστας Δελέζος από τα νέα. Κάπως έτσι κλείνουμε. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί από εδώ, από το στούντιο. Θα είμαστε μαζί. Μπορούμε και διαζώσεις δηλαδή να είμαστε μαζί, μιας και θα βγούμε από το στούντιο. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Και σε αυτό το πλαίσιο διαφημιστικά πια θέλω να σας θυμίσω ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, Στεχάν σας προσκαλεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος για να γνωρίσετε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης, αλλά και να διεκδικήσετε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Μείνετε εδώ, Κώστας Κόκολας με το δελτίο των ειδήσεων. Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Πουσκίδης αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Καλό μεσημέρι είναι το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάλιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ανθρώπων. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα, εκτιμώντας κιόλας ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Παράλληλα, ανέφερε στον Αντένα ότι πρόκειται για περιπτώσεις με ίδιο τρόπο δράσης και ίδιο εμπριστικό μηχανισμό και στις τρεις περιπτώσεις. Στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ήταν δολοφονικές απόπειρες, όπου η μία κατέληξε τελικά σε δολοφονία, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε: οι αντιτρομοκρατικοί μαζί με τις άλλες υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση και ελπίζουμε ότι σύντομα θα υπάρξουν αποτελέσματα και θα συλληφθούν οι δράστες. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 κατηγορούμενοι, ενώ 10 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί μεταξύ άλλων διώξεις για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρισμό, έκρηξη, καθώς και για κατοχή διακίνηση ναρκωτικών. Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στο Μέγκα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό πολιτικό απατεώνα και εγκληματία, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει: είναι προφανές ότι τον θέλει για αντίπαλο ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι εκείνος άλλωστε που του έστρωσε το χαλί. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη με τα Βαΐων Κυκλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, καταλήγει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας από αυτήν που κατέρευσε στα Πετράλωνα ελέγχει αυτή την ώρα ειδικό κλιμάκιο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει για λόγους ασφαλείας το συγκεκριμένο οίκημα, ενώ απαγορεύουν την είσοδο στους ενίκους έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικής επάρκειας του κτηρίου. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αυξάνεται ο απολογισμός από το ρωσικό χτύπημα τα ξημερώματα στο Κίεβο, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε τουλάχιστον 13 και τους τραυματίες σε 86. Στα αθλητικά, απόψε στις 10, Ισπανία-Αυστρία στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί, Ελβετία-Αλγερία στην ίδια διοργάνωση.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,91% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή είναι η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν η Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Θανάσης μου, μάλλον 12 και κάτι ψηλά, έτσι για να είμαστε ολόσωστοι. Η επικαιρότητα πολύ πλούσια και σήμερα, όχι με ιδιαίτερα ευχάριστες ειδήσεις, το ακριβώς αντίθετο, διότι αφενός υπάρχει σε εξέλιξη το αστυνομικό ρεπορτάζ, τα ακούσατε προηγουμένως και στη ζώνη των σκουρίδων ξενάκιδων, παρότι έλειπε σήμερα εκτάκτως ο Ξενάκης, θα τον απολαύσετε αύριο κανονικότητα. Τα είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, συνάδελφός μας, για τις ενέργειες που κάνει η αστυνομία σε ό,τι αφορά στα άτομα που εμπλέκονται, τρία τουλάχιστον. Έχουν κυκλοφορήσει και κάποια βίντεο και οι αρχές αναζητούν τους ηθήνοντες της τρομοκρατικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και η αφορμή δυστυχώς να χάσει τη ζωή της και να καταλήξει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά από τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη χθες. Νομίζω είναι μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της μεταπολιτευτικής βίας που, στην οποία δεν πρέπει να επιστρέψουμε πάση θυσία. Θα τα πούμε αναλυτικός και διεξοδικός. Ευτυχώς όλα τα κόμματα ομοφόνως έχουν καταδικάσει. Απλώς το θέμα δεν είναι μόνο τι γίνεται τη στιγμή τη δύσκολη, είναι και τι έχουμε στη διαδρομή μας, τι μας ακολουθεί, έτσι, και πώς ακριβώς έχουμε τοποθετηθεί γενικότερα στην πορεία των χρόνων, θέλω να πω. Έχει και μια ζέστη κάπως εδώ πέρα. Έτσι, υπάρχει ένα μπούκωμα κατά το κοινό λεγόμενο. Το φτιάξουμε τώρα σε λίγο. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, γιατί χωρίς την Όλγα δεν γίνεται η κατάσταση να δουλέψει, να ρολάρει, χωρίς το κορίτσι το χρυσό αυτό. Καλείτε στο 211-10-80-880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει για τα πάντα όλα. Να, για παράδειγμα, έχουμε να πούμε μια καλή είδηση. Θα μπείτε στα παραπολιτικά.gr να διαβάσετε πριν από λίγη ώρα η κυρία Νίκη Κεραμέως τι ακριβώς εξήγηλε, μάλλον εξήγηλε αυτό που, που το είχαν πει, αλλά ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας μετά την τριετία. Θυμάστε μια συζήτηση που είχε ανοίξει έτσι πολύ μεγάλη για τους ανθρώπους που λαμβάνουν συντάξη χειρίας. Και είπε ότι θα παίρνουν δύο ακέραιες εθνικές συντάξεις, δικαιούχοι, τώρα μικρές, μεγάλες, το κατάστημα αυτές προσφέρει. Πάμε παρακάτω. Βασίλης Κρυμπάς στις υπέροχες μουσικές αυτές που ακούμε. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, που και αυτά θα τα ακούσουμε σε πολύ λίγο. Πάμε να απολαύσουμε το υπέροχο αυτό τραγούδι και γυρίζουμε.

0: Από χθες είχαμε πει εδώ με το Θανάση ότι το θέμα αυτό που συνέβη στη Θεσσαλονίκη θα ήταν η πρώτη είδηση της μέρας. Και όσο πέρναγε χθες η μέρα, όντως, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε.
1: Και αυτό συζητούσαμε και με τη Στέλλα τώρα εκτός ραδιοφώνων, που προσπαθούσαμε να ακούσουμε και τη Σελίν Ντιόν. Είναι το εξής, ότι ρε παιδί μου, πραγματικά για το τίποτα έφυγε αυτή η γυναίκα. Για το τίποτα. Η μητέρα, φανταστείτε τώρα. Ενός τελέχους της Νέας Δημοκρατίας που είμαι σίγουρος ότι ούτε στη Θεσσαλονίκη θα την ξέρουν καλά-καλά τη γυναίκα. Ενώ σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας τύπου Γκιουλέκα, τύπου Έλενα Ράπτη, τύπου καλά. Καμία σχέση τώρα. Δηλαδή. Και βεβαίως. Να πούμε βεβαίως ότι έγιναν ταυτόχρονες επιθέσεις και σε άλλα στελέχη. Αλλά επειδή αυτό είναι το τραγικό συμβάν, ο χαμός της γυναίκας που δεν έφταιγε σε τίποτα. Από το πουθενά κυριολεκτικά.
0: Να πω και κάτι άλλο.
1: Βγαίνεις και λες, ρε παιδί μου, ότι όχι, και τελειώνω, ότι αυτά τα φαινόμενα, έστω και αν δεν έχουν την ένταση του παρελθόντος, πρέπει να μην αφήσουμε να αναγεννηθούν από τις τάχτες τους.
0: Συμφωνώ έτσι, απόλυτα. Αυτό που ήθελα μονάχα να προσθέσω είναι ότι η κόρη της γυναίκας που έχασε τη ζωή της...

0: νοσηλεύεται με εγκάβματα, έτσι. Έχει κάποια θέματα και ο πατέρας της.
1: Η πολιτεύτρια,
0: η πολιτεύτρια αυτό ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, έχει πυροδοτήσει αυτό και πολιτική αντιπαράθεση. Θέλω να κρατήσουμε ήρεμους τόνους σήμερα. Γενικώς θα ακούσουμε πολλά έτσι, αποσπάσματα. Θα ακούσουμε και ο κύριος Κυρανάκης πώς ακριβώς έχει τοποθετηθεί. Θα τα δούμε αυτά μετά τις διαφημίσεις.
1: Να πούμε εκ προημίου, γιατί πρέπει να το πούμε ότι το σύνολο του πολιτικού κόσμου
0: το
1: αντέδρασε εντόνως. Έτσι, το είπες, αλλά και, πρέπει να το επαναλάβουμε, επειδή θα ακούσουμε που θα μας βάλει σε μια διαφορετική κουβέντα και τις απόψεις που εξέφρασε ο κύριος Κυρανάκης.
0: Απλώς να πω τώρα το εξής.
1: Ναι.
0: Για μένα δεν είναι είδηση ότι όλα τα κόμματα έχουν καταδικάσει, γιατί μιλάμε, ξαναλέω, για τρομοκρατικές ενέργειες τώρα εδώ πέρα, έτσι. Ούτε μιλάμε για μια διαμαρτυρία, πήραμε ένα πανό και κατεβήκαμε στο δρόμο, που και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο κάτω από το σπίτι κάποιου το να τραμπουκίζεις είναι ok, έτσι. Πόσο μάλλον τώρα για τα γκαζάκια. Θυμίζω επίσης ότι ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, βγήκε πριν από λίγη ώρα εδώ στο σταθμό. Είπε ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει με ενοποίηση δικογραφιών για τον Ροβίκονα. Ότι είναι αναγκαίο οι εισαγγελικές αρχές, ότι οι εισαγγελικές αρχές κινούνται προς εκείνη την κατεύθυνση. Τώρα θα μου πει κανείς, γυρίζει ένας άνθρωπος πίσω? Όχι, δεν γυρίζει πίσω, αλλά το θέμα είναι να παραδειγματιστούμε και γενικότερα, επειδή το προηγούμενο διάστημα είχε ανοίξει και αυτή η συζήτηση με αφορμή την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Είναι λίγο, πώς να σου το πω, νομίζω ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να μπει στα παπούτσια μιας οικογένειας που έχει χάσει άνθρωπό της από τέτοιου τύπου ενέργειες. Ό,τι και να λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα,
1: ακριβώς,
0: η θεωρία
1: ακριβώς,
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Άλλη ιστορία από την πράξη. Τώρα, στα υπόλοιπα, για να πούμε δύο κουβέντες και για τα υπόλοιπα, παιδιά. Αφού αναφέραμε για τις συντάξεις που πολλοί ρωτάτε, έχουν ξεκινήσει κάποιες διορθώσεις να γίνονται για το 150 που το θίξαμε χθες με το Θανάση. Επίσης, να σας πούμε ότι έχει κινηθεί η εισαγγελία για την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, γιατί αυτή τη βδομάδα συζητήθηκε πολύ και αυτό το ζήτημα αρκετά. Θα δούμε επίσης τι ακριβώς γνώριζαν ή δεν γνώριζαν οι μηχανικοί εκεί και πώς επετράπει η τραγωδία. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε ανθρώπινες απώλειες, δεν το συζητώ αυτό. Και θα πούμε και εξελίξεις πολιτικές, διότι η κυρία Μπακογιάννη σήμερα το πρωί φιλοξενήθηκε στο Μέγκα, μίλησε για τον κύριο Σαμαρά. Υπάρχει μια κινητικότητα, φαίνεται εκεί πέρα, Θανάση μου, τις τελευταίες ημέρες.
1: Όχι απλή κινητικότητα, ναι, εντείνεται έντονη, η κινητικότητα. Του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Βλέπει ο ίδιος κόσμος, σας το έχουμε πει. Γίνονται μάλιστα συζητήσεις με πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και για την εκλογική περιφέρεια στην οποία θα συμμετάσχουν. Σας έχουμε πει, είχαμε τον κύριο Σαλμά της προάλλες, έλειπε σε εκείνη την ημέρα, ο οποίος μας είπε ότι θα είναι υποψήφιος. Δεν μίλησε για το κόμμα του κύριου Σαμαρά, αλλά τι κάνει νιάου νιάου σε κεραμίδια σε κάποια από τις μεγάλες περιφέρειες του Λεκανοπεδίου και όχι πια στην Ετωλοκαρνανίου που εκλεγόταν. Γίνεται μια γενικότερη ζήμωση.

0: Να πούμε επίσης ότι σήμερα στο πολιτικό μενού, το λέμε όλο δηλαδή, από νωρίς μέχρι το βράδυ, κατά το πρόγραμμα ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη έπειτα από καιρό, εγώ να πω, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Το λέμε αυτό γιατί από τότε που είχαν βαρέσει κάπως τα όργανα στο Πασόκ, δεν είχε έτσι, πέρα από τις τοποθετήσεις που κάνει στις περιοδίες του, στη Ρόδο που τον είχαμε δει και τα σχετικά, δεν τον έχουμε ακούσει έτσι σε κάποια εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη. Βέβαια, εμείς θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά αμέσως μετά. Και το λέμε αυτό γιατί σήμερα επίσης το απόγευμα στις 8 έρχεται η μεγάλη δημοσκόπηση της Μέτρων για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Mm-hmm. Θα είναι μία, όπως έχουμε πει, από τις τελευταίες έτσι του καλοκαιριού, γιατί είμαστε και στον Ιούλιο.
1: Ναι, είχαμε το τελευταίο κύκλο αυτή την εβδομάδα. Είχαμε και το Σάββατο τη GPO για
0: Σωστό.
1: Τα παραπολιτικά.
0: Είδαμε τη ΣΜΑΡΚ.
1: Θεωρώ ότι σε επίπεδο αριθμών θα επιβεβαιωθούν τα συμπεράσματα του τελευταίου διαστήματος. Και μένει να δούμε σε τι κλίμα θα πάμε σε διακοπές, αλλά κυρίως για να δούμε και το χρόνο των εκλογών, για να δούμε και το πολιτικό περιβάλλον που θα διαμορφωθεί στην τελική πια ευθεία πριν από τις κάλπες, να δούμε πώς θα πάμε, έτσι, τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας.
0: Πάντως, πριν φύγουμε για διαφημίσεις, να σας πούμε ότι την περασμένη ώρα στην εκπομπή της Νίκης ακούσατε τον κύριο Γιάννη Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας, που τον ρώτησε η Νίκη για την αυτοδυναμία και λέει αλίμονο αν δεν πάρουμε αυτοδυναμία. Θα έχουμε θέμα, λέει, αν δεν πάρουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή, δεν το είπε τύπου ευκολάκι, άνετα, χαλαρά, αλλά απ' την άλλη είπε ότι αλίμονο. Σου λέει, με την αντιπολίτευση που έχουμε, αλίμονο αν δεν πάρουμε και αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν την πάρουμε την αυτοδυναμία, θα έχουμε πρόβλημα.
1: Το είπε έτσι.
0: Το είπε έτσι ακριβώς.
1: Όχι, το είπε έτσι στη λογική αυτή ή στη λογική του ότι θα υπάρχει πρόβλημα γενικά εάν δεν έχουμε
0: αυτοδυναμία. Όχι γενικά. Είπε ειδικά σε εμάς.
1: Όχι
0: για τη χώρα. Για εμάς. Δεν θα έχουμε πείση, είπε. Τώρα δεν το λέω έτσι ακριβώς όπως το άκουγα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον Θανάση που λέει ο Κυρανάκης βρήκε τον ένοχο. Είναι ο Τσίπρας. Αλητεία σε όλα. Ο Αλτάμπουρος μας καλημερίζει. Έχουμε αφήσει για μετά τις διαφημίσεις τα
1: αποσπάσματα. Θα πάμε σε όλα αυτά.
0: Προηγείται το διάλειμμα, παιδιά.
1: Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δες το cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γυρίσαμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από τα 80's της Γλυκερίας.
1: Με τι φωνή,
0: Στέλιο ρε, Φωτιάδη, στη μουσική Πάνος Παλάρα, στους στίχους. Την δεκαετία του 80 θεωρούσαμε λίγο kitsch γενικότερα, αλλά μας έχει αφήσει τρομερές αναμνήσεις και από την άποψη της μουσικής και από την άποψη γενικά της καλλιτεχνικής δραστηριότητας.
1: Ξέρεις τι, έχω μια παιδική
0: ανάμνηση.
1: Και
0: των ζυμώσεων των πολιτικών, ακόμα παρά το γεγονός ότι ήταν τότε μετά τη Χούντα και τα πάθη ήταν έντονα.
1: Δεν ξέρω αν ταυτίζεσαι τώρα σε αυτό που θα πω. Έχω μια παιδική ανάμνηση στις Κυριακές να ακούγονται βινίλια, να βάζουν οι γονείς μου βινίλια. Από Στρατό Διονυσίου, Γλυκερία. Θέλω να πω τότε εκείνο το διάστημα, παιδιά, δεν υπήρχαν καν τα CD. Το να αγοράσεις ένα βινίλιο, πήγαινες το έψαχνες, θέλω να πω, δεν ήταν και μια έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία έτσι αλφα, οπότε ξεκουγόταν ο δίσκος, ρε παιδί μου, και, ναι, και η κασέτα, μπράβο.
0: Μα ακόμα και οι ταινίες, ρε, εσύ τότε που
1: εσύ βινίλια είχες.
0: Ναι, είχαν γονείς μου βινίλια. Ναι. Εγώ δεν πρόλαβα να καλά την εποχή το βινίλιο.
1: Εγώ επειδή είχα την αδερφή μου, που έχουμε με μια διαφορά, είχαμε βινίλια της Πολίνας και της Αλέξιας.
0: Ναι, εννοείται. Λογικό.
1: Και του Σακερμπά.
0: Εννοείται. Ναι, είχε προλάβει. Ναι, πρόλαβε το 92, πρόλαβε να βγάλει βινίλιο, βέβαια. Εν τω μεταξύ, ακόμα και οι ταινίες που είχαν βγει τη δεκαετία του 80, θέλω να πω, που αρχικά τις θεωρούσαμε επίσης kitsch, αλλά.
1: Βασικά καλησπέρα.
0: Αλλά ήταν πολύ ωραίες γιατί αποτύπωναν όντως τις αναζητήσεις και τις προτεραιότητες νεολαίας εκείνης εποχής. Με Στάθη Ψάλτ και ούτω καθεξής. Καταρχήν, είναι, οι ταινίες αυτές έχουν τρομερό φόντο τους χώρους που γυρίζονταν. Γιατί θυμάσαι πως ήταν ο Πειραιάς. Δηλαδή, εγώ το βασικά καλησπέρα σας συγκινούμουν όταν το βλέπω. Γιατί βλέπω μια εκδοχή του Πειραιά, την οποία την αντιλαμβάνω. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι τα συγκεκριμένα μέρη, αλλά ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, στα βοτσαλάκια, στην πλατεία Αλεξάνδρας, στις καφετέρειες που υπάρχουν και σήμερα, καφετέρειες πολύ διαφορετικές τότε. Ακόμα και στα νότια προάσια, θυμάσαι το Άλτο Καμικάζ, η αγάπη μου ήταν εκεί, Γλυφάδα, Βουλιαγμένη.
1: Προς τα εκεί.
0: Φοβερέ, είναι με τις φοβερές εικόνες του λεκανοπεδίου της Αττικής.
1: Και μετά από αυτή την ωραία έτσι,
0: πάμε να διχαστούμε κι εμείς. Πάμε να διχαστούμε από αυτά που μας ενώνουν σε αυτά που μας διχάζουν.
1: Θα πάμε λίγο, παιδιά, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε. Έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις, βέβαια, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυρανάκης, τις τελευταίες ώρες. Εμείς ξεχωρίσαμε ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Άξιον χθες βράδυ σε ό,τι αφορά στα του διχασμού, της έντασης που έχει πυροδοτηθεί. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε ο κύριος Κυρανάκης και θα γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής δρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: «Εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων της αριστεράς». Την πυροδοτεί αυτό που διχάζει τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτοί που θα συλληφθούν αύριο θα πάνε φυλακή ισόβια. Τι ψήφισε ο Τσίπρας λοιπόν? Όταν εμείς φέραμε τα ισόβια, ψήφισε κατά.
0: Λοιπόν, καλοκαιρινή μουσική για να το χαλαρώσουμε λίγο. Κοίταξε να δεις.
1: Ας ξεκινήσει ο Θανάσης.
0: Ναι, θα ξεκινήσω εγώ.
1: Για να μην ξεκινήσω εγώ. Θα είναι κρίμα.
0: Θα ξεκινήσω εγώ και μετά θα
1: ξεκινήσω. Έχουμε μπει κατά το δυνατόν καλή διάθεση.
0: Το πώς αντιλαμβάνεται ο καθής την επιλογή του ονόματος του νέου πολιτικού φορέα του κ. Αλέξη Τσίπρα είναι δικό του θέμα. Ναι. Εγώ δεν θα σταθώ σαν θυμίζει εμφύλιο ή δεν θυμίζει εμφύλιο. Ούτε θα σταθώ στο γεγονός ότι αν καταδικάζει επαρκώς μια πολιτική δύναμη, δεν καταδικάζει επαρκώς μια τρομοκρατική ενέργεια σαν την χθεσινή, η οποία είχε και τραγικό αποτύπωμα στο τέλος, είχε τραγική κατάληξη.
1: Γιατί υπάρχει λίγη καταδίκη και μεγάλη καταδίκη.
0: Όχι, λέω αν καταδικάζει επαρκώς, αυτό θα πω, ή όχι.
1: Μπορεί κάποιος να καταδικάζει.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί με βάση φρασιολογία να πεις εσύ ότι δεν, το θεωρώ πιο light, πιο σκληρό, κατάλαβες μαζί την εννοία. Παρ' όλα αυτά όμως, είναι μια πραγματικότητα ότι πολιτικά ανέκαθεν υπήρχε μια διαφορά ως προς την οπτική γωνία με την οποία έβλεπαν αυτά τα ζητήματα η Νέα Δημοκρατία, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ Και ίσως τώρα θα το δούμε. Ακόμα δεν έχουμε αποτύπωμα σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν είχε γίνει η τρομοκρατική επίθεση κατά του Λουκά Παπαδήμου, τότε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το είχε δει διαφορετικά το να γίνεται μια τρομοκρατική ενέργεια σε έναν άνθρωπο που το έβλεπαν οι υπόλοιποι.
0: Όχι, την είχε καταδικάσει. Ωραία. Ταυτόχρονα όμως υπήρχαν στις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα σου υπενθυμίσω, στελέχη και προβεβλημένα, ο κύριο Βένιο Αγγελόπουλο, ο κύριο Στρατούλη, τον θυμόμαστε κύριο Στρατούλη. Έχω να τον ακούσουμε κύριο. Ο κύριο Νίκο Μανιό, γνωστά στελέχη. Ο Χριστόφορος Παπαδόπουλος και ο κύριος Παναγιώτης Λάμπρου. Πολύ γνωστά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οι οποίοι ανήκαν, για να το πούμε ολοκληρωμένα, και σε συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Να το πούμε και αυτό, γιατί
0: είναι νόημα. Τα οποία ωστόσο ήταν. Τα οποία ωστόσο είχαν καταθέσει ως μάρτυρες υπεράσπισης των κατηγορουμένων τότε και στη συνέχεια των καταδικαστέντων για την 17 Νοεμβρή. Και όταν επειδή έθεσες πάρα πολύ σωστά.
1: Χαρακτηρίζει όμως ένα ολόκληρο κόμμα.
0: Όχι, άφησε μου να σου το πω. Επειδή έθεσες πάρα πολύ σωστά τον παράγοντα των γονέων, ότι αλλιώς το βλέπουμε εμείς και αλλιώς ένας άνθρωπος που έχει χάσει τη ζωή του από αυτή τη διαδικασία. Είδες που λέγαμε για το Γιωτόπουλο που σου λέω εγώ, ό,τι προβλέπει ο νόμος και μου λες εσύ, ναι, αλλά αλλιώς το βλέπει ο άνθρωπος που χάσε δικό του συγγενή. Και τότε, όταν είχε βγει η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και είχε σχολιάσει καυστικά το γεγονός αυτό, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας την είχε χαρακτηρίσει. Η απάντηση όταν ήταν στις αναφορές κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη 17 Νοέμβρη ήταν ότι χειδεολογεί και κατασυκοφαντεί το ΣΥΡΙΖΑ για αντιπρόσωπο συζήμενη στην Ελλάδα. Ήταν η απάντηση του κύριου Αλέξη Τσίπρα
1: τότε
0: στα σχόλια της κυρίας Μπακογιάννη για την παρουσία ως μαρτύρων υπεράσπισης στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στη διοίκηση 17 Νοέμβρη.
1: Ωραία, εγώ θέλω να πω όμως για να μην μπλέξουμε τη 17 Νοέμβρη που είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Όχι, μα με προσέχουν. Λέω ότι υπήρχαν πράγματι διαφορετικές
1: οπτικές γωνίες. Εγώ θέλω να πω το εξής. Καταλαβαίνω ότι ο γραμματέας Κυρανάκης, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ, έχουμε κάνει εδώ πολύ έντονη αντιπαράθεση με τον κύριο Κυρανάκη, τον έχουμε φιλοξενήσει κατά καιρούς, θα τον ξαναφιλοξενήσουμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή έχει ένα ρόλο, που ποιος είναι αυτός ο ρόλος, να συσπυρώσει το κόμμα και να κάνει τα πάντα όλα, προκειμένου, ρε παιδί μου, να αποκομίσει και η Νέα Δημοκρατία τα περισσότερα πολιτικά ωφέλη, καθώς θα πηγαίνουμε προς την κάλπη. Η γνώμη μου, η ταπεινή, είναι ότι αυτά τα ζητήματα τρομοκρατικών ενεργειών δεν ενδείκνυνται για διχασμό στη χώρα, πρώτον, και δεύτερον, δεν ενδείκνυνται για να επιχειρήσεις να αποκομίσεις πολιτικά ωφέλη. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε απερίφραστη καταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ξαναλέω, για τους μηχανισμούς στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επίσης δεν άκουσα όταν είχε πάρει την άδεια ο Γιωτόπουλος πρόσφατα, έτσι, δεν άκουσα κάποιο κόμμα να βγαίνει και να τάσεται, ας πούμε, υπέρ του, να, που βέβαια και για αυτά δεν αποφασίζουν οι πολιτικές δυνάμεις, αποφασίζει η δικαιοσύνη και συγκεκριμένα το δικαστικό συμβούλιο. Το λέω γιατί και παλαιότερα όταν έπαιρνε τις άδειες ο Κουφοντίνας επί Τσίπρα έβγαιναν και έλεγαν σουλατσάριο Κουφοντίνα στην Πανεπιστημίου. Μα το δικαστικό συμβούλιο, παιδιά, δίνει αυτές τις άδειες. Δεν τις δίνει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Οπότε να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή όπως είπα και στην αρχή, που δεν έχει έρθει ακόμα, όπως και να το κάνουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι, όλους μας συνοδεύουν και τα πεπραγμένα μας και οι δηλώσεις μας σε όλα τα χρόνια, έτσι. Όντως. Εκείνο το διάστημα τώρα που λες αυτή τη δήλωση ήταν άστοχη, ας πούμε, η δήλωση αυτή τότε που είχε πει για την κυρία Μπακογιάννη, αυτό που είχε
0: επειδή
1: πει.
0: Και οι δύο συνομολογούμε ότι πέραν του νόμου υπάρχει ο ανθρώπινος
1: παράγοντας. Κάποια πράγματα στη ζωή δεν σβήνουν, αλλά ούτε γίνεται κάθε φορά που θες να κάνεις πολιτική αντιπαράθεση και να την κάνεις και να διαχωρίσεις την αριστερά και τη δεξιά ή την κεντροαριστερά και την κεντροδεξιά, δεν γίνεται να μπαίνουμε στη διαδικασία να πλακωνόμαστε για τα αυτονόητα. Κατά τη γνώμη μου.
0: Καλά, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο, συμφωνούμε. Θα σου πω κάτι όμως. Επειδή έχει και συμφωνώ με την τοποθέτησή σου σε όλη τη διάσταση, αυτό που θέλω να πω ωστόσο εγώ είναι το εξής. Ότι επειδή είναι αυτό που λέμε πολλές φορές και εμείς εδώ, ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Ναι, σε διαφορετική συνθήκη. Μάλιστα. Καλά, χαίρομαι πολύ. Σε διαφορετική συνθήκη είχε κυβερνήσει και ο Καραμαλής το 60 σε σχέση μετά τη μεταπολίτευση. Έτσι δεν είναι. Okay, τι να κάνουμε. Ζητά την ψήφο μας εκ νέου. Δεν μπορείς όμως να μην αναφερθείς απεπραγμένα του. Και πράγματι, ο νόμος αυτός. Θύμισε μου τον Υπουργό Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ, σαν μάσο μυαλό μου τώρα. Ο περιβόητος νόμος Παρασκευόπουλου. Ο περιβόητος νόμος Παρασκευόπουλου πράγματι δεν έδωσε τη δυνατότητα σε ανθρώπους που είχαν διαπράξει βαριά εγκλήματα να έχουν καλύτερη αντιμετώπιση και να διεκδικήσουν και την αποφυλάκησή τους όπως και εργαίνεται.
1: Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Και σου υπενθυμίζω και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, και το λέω αυτό επειδή χτυπάει και στο μαλακό υπογάστηρο της αριστεράς, την περίπτωση του Κορκονέα που σκότωσε το παιδί το 14χρονο.
1: Επίσης τώρα, επειδή έχουν ξεκινήσει και μας στέλνουν φίλοι μηνύματα. Και θα τα πω τώρα, έτσι. Μου στέλνουν για παράδειγμα δήλωση που είχε κάνει το 19 ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Λάπας. Τι αδίκημα διαπράττει κάποιος που απλώς κουβαλάει μολότοφ. Μιλάμε για την απόλυτη πατάτα τώρα για αυτή τη δήλωση. Γιατί όταν κουβαλάς πάνω σου μολότοφ ή όταν κουβαλάς πάνω σου γκαζάκι, προφανώς όταν θα το αφήσεις κάπου, υπάρχει πολύ σοβαρή πιθανότητα, όπως τώρα με τη γυναίκα, να απολέσει τη ζωή της. Δεύτερον, όταν είχε νοσηλευτεί ο κύριος Παπαδήμος, όντως ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πάει να τον επισκεφθεί, κακώς κατά τη γνώμη μου, αν με ρωτάτε. Είχε πάει όμως ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος και αντιπροσωπεία της κυβέρνησης. Δεν λέω αν ήταν σωστό ή λάθος, είχε γίνει όμως, έτσι. Επίσης, ποινικός κώδικας. Από κακούργημα πλημέλημα η Μολότοφ, τότε.
0: Παιδιά, ήτανε τότε, αυτό συζητάμε.
1: Τι να
0: ότι
1: λέμε
0: τότε πράγματι στο όνομα της
1: αριστερά. Αυτά έδωσαν παιδιά, πάτημα.
0: Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι, θύματα. Εγώ δεν θα πω για το τώρα, γιατί τώρα πράγματι.
1: Τώρα λέμε για το τότε. Έτσι,
0: το σύνολο καταδίκασε απερίφραστα την ενέργεια και πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Αλλά επειδή επαναλαμβάνω, ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των Ελλήνων, πρέπει να δούμε και τα πεπραγμένα του στο κομμάτι αυτό. Το οποίο, Στέλλα μου, δεν έχει καμία σχέση αυτό που συζητάμε, ότι τότε είχαμε μνημόνιο. Άρα να δούμε αλλιώς τις προτάσεις του για την οικονομία σε σχέση με το τότε. Αυτό ήταν ανεξάρτητο. Έχει να κάνει με το ιδεολογικό περιεχόμενο του ιδίου και του κόμματός σου.
1: Απλώς εγώ δεν δέχομαι αυτά που λένε για την αριστερή βία, και δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι που είναι αριστεροί και ψηφίζουν αριστερά ότι είναι υπέρ της βίας. Αυτό δεν μου αρέσει.
0: Σε ούτερα πίσω λέει αυτό το πράγμα.
1: Γιατί κατά καιρούς
0: Όμως, πεπραγμένα, επαναλαμβάνω, σε ένα κομμάτι που δεν είχε σχέση και με την οικονομική κρίση, για να δεις υπό διαφορετικό πρίσμα τις προτάσεις του Τσίπρα τις ορεινές. Να το πούμε, γιατί τι λέμε τότε, λέει, τα σελίξα της Ελλάδας είχαμε μνημόνιο. Μάλιστα, γι' αυτό το βλέπουμε και το αναλύουμε κι εμείς υπό αυτή την οπτική γωνία. Αλλά όμως, το κομμάτι αυτό, των αποφάσεων και των νομοσχεδίων που είχαν δρομολογηθεί και ψηφιστεί τότε, είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζουμε ο καθένας από τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τα πράγματα.
1: Τώρα, στα υπόλοιπα της ημέρας, για να το καλύψουμε όλο πριν περάσουμε στη συνέντευξη, μετά από επίσης έτσι για αρκετό καιρό, παραχώρησε συνέντευξη η κυρία Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης, που θυμίζουμε ότι στις μετρήσεις κάπως έτσι υπάρχει μια δυσκολία. Θέλω να ακούσουμε τι είπε στην Ανθήκη στον Ιορδάνη σήμερα και να γυρίσουμε να το σχολιάσουμε.
3: Λέμε για τον Μητσοτάκη που είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει η κακιστοκρατία, που δεν είναι αριστεία. Είναι οργιώδης οι παρεμβάσεις που κάνει στην δικαιοσύνη. Είναι οργιώδης η αναξιοκρατία, αλλά ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που έκανε τη γυναίκα του καθηγήτρια πανεπιστημίου με τρεις φωτογραφικές τροπολογίες. Αυτό είναι αξιοκρατία? Ή ξεχνάει κανείς τον Τσίπρα που άλλαξε τον ποινικό κώδικα και πλημελιματοποίησε την έκθεση σε βαθμό κακουργήματος μετά το μάτι και εξυπηρέτησε και κάποιους υπόδικους οικονομικούς παράγοντες?
4: Το λέτε ψεύτη τον Τσίπρα?
3: Δεν το λέω απλώς ψεύτη, είναι ένας πολιτικός απατεώνας και είναι και εγκληματίας.
0: Πολιτικό απατεώνα έλεγε και ο Καμένος ο Σαμαρά, θέλω να σου πω. Γι' αυτό λέει τώρα ότι άμα κάνει κόμπο ο Σαμαρά, θα κάνω κι εγώ. Λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου στα social media ο Καμένος, προκειμένου να τον παλέψω. Κοίταξε να δεις. Δεν θέλω να σχολιάσω το θέμα της κυρίας Μπαζιάννα, παρά το γεγονός ότι τότε είχε γίνει έντονη αντιπαράθεση πολιτική για τον τρόπο με τον οποίο ανήλθε στις βαθμίδες, στην επετηρίδα, εν πάση περιπτώσει.
1: Πάντως,
0: την ακαδημαϊκή.
1: Χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ την κυρία Μπαζιάννα, γιατί δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω, για όλες τις κυρίες και τις συζύγους των εκάστοτε πρωθυπουργών, για τις δραστηριότητές τους στην ακαδημαϊκή κοινότητα ειδικά, όπως και στην επιχειρηματική και στο επιχειρήν, υπάρχουν κατατεθειμένα τα πτυχία τους, τα μεταπτυχιακά τους. Θυμίζω ότι όταν ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, κυρία Μπαζιάννα δίδασκε στην Κοζάνη.
0: Ναι, αλλά τι σου λέει, ρε παιδί μου, ότι περάσανε τροπολογίες που την ευνόησαν, φωτογραφικές, προκειμένου να ανέλθει. Αυτό σου λέει η Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι, εντάξει, η Κωνσταντοπούλου μας έλεγε κιόλας ότι όσο είναι εκείνη μπροστά, ο Τσίπρας θα είναι στο λαγούμι κρυμμένος και ο Τσίπρας μέσα σε ένα μήνα έχει γίνει δεύτερο κόμμα. Εντάξει, πολλά μπορεί να έχουν υποθεί. Όπως και για την κυρία Κωνσταντοπούλου, παλαιότερα της είχαν προσάψει μια σειρά από κατηγορίες, λάθος κατά τη γνώμη μου, για τον κύριο Καραναστάση. Πατούσαν πάνω σε αυτό και της έλεγαν διάφορα. Για μένα αυτά θέλουν μια προσοχή, παιδιά, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Δηλαδή, να είμαστε λίγο προσεκτικοί, δεν είναι κακό. Να κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση και σκληρή, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα γι' αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Πάντως, εκεί που έχει απόλυτο δίκιο, 100%, 1.000.000% δίκιο η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε και μετά το μάτι, αλλά και στο παραπέντε των εθνικών εκλογών του 2019 την υπόθεση των ποινικών κωδίκων ο κ. Αλέξης Τσίπρας, όπου είχαμε το πρωτοφανές να αλλάζουν οι ποινικοί κώδικες και η ηγεσία της δικαιοσύνης μία εβδομάδα, 10 μέρες πριν πάμε σε εθνικές εκλογές. Άντε 15, το πολύ, δεν ήταν παραπάνω.
1: Το 2019, λέει.
0: Το 2019, πριν διαφωνούμε σε αυτό, αυτό έγινε, είναι καταγεγραμμένο.
1: Δεν διαφωνούμε.
0: Και ερχόμαστε και πάλι να συζητήσουμε εάν θα έκανε και πάλι τα ίδια ως Πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας. Αυτό έχει δίκιο, Κωνσταντοπούλου.
1: Και ελπίζουμε αυτά να μην τα
0: είναι
1: πράξει.
0: Και σοβαρότερο.
1: Και ελπίζουμε αυτά να μην τα πράξει και καμία άλλη κυβέρνηση. Έτσι, γιατί θα έχει την ίδια τύχη. Καλά, με, γιατί... με την κυβέρνηση που είχε τότε Τσίπρα.
0: Για ό,τι πράττει η κυβέρνηση αυτή, το συζητάμε. Γιατί είναι συμπαρούσα.
1: Δεν το λέω για αυτή. Γενικότερα.
0: Γιατί δεν λέμε για το. Δεν λοιπόν, λέμε και για όλη αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, λέω ότι οι παραδείγματα τα οποία είναι αντιπαραδείγματα, καλό είναι να μην τα υιοθετούν.
0: Επειδή τη ζητήθηκε τη κυρία Κωνσταντοπούλου να σχολιάσει τις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας περί προώθησης τροπολογίας για να πέσει στα μαλακά ο κύριος Ντίλιαν, η δίκη το οποίο εκκρεμεί σε δεύτερο βαθμό μετά την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση για το κομμάτι των υποκλοπών, έτσι από την πλευρά της κυβέρνησης. Και μάλιστα υπήρχαν και πληροφορίες ότι οι δύο κορυφαίοι υπουργοί, ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Γεραπετρίτης, συμφωνούν. Ο κύριος Γεραπετρίτης έγινε και χθες στους Ατέρια, στο Sky, έβλεπα και σχετική ερώτηση. Είπε: δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω καν ότι υπάρχει τέτοιο είδους ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, τη ζητήθηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου να σχολιάσει την πληροφορία αυτή.

0: Ο Νίκος στέλνει αυτό, ρώτησε και τη Έλα νωρίτερα, γιατί εγώ δεν το είχα ακούσει. Αλίμονο με τέτοια αντιπολίτευση, να μην πάρουμε αυτοδυναμία. Όχι αλίμονο για τη Νέα Δημοκρατία, αλίμονο για τη χώρα με τέτοια βαβέλα αντιπολίτευση. Αν ξαναβάλλετε, λέει, θα το ακούσετε, λέει ο Νίκος. Ακούς.
1: Πολύ καλά.
0: Λέει ο Νίκος ότι είπε ότι όχι αλίμονο για την ΟΔΟ, αλλά αλίμονο για τη χώρα με τέτοια βαβέλα αντιπολίτευση, να μην πάρουμε αυτοδυναμία. Λοιπόν, ο Βασίλης, μέχρι στιγμής μόνο για τον Τζίπρα λέτε έλεος, θα μας κάνετε να τον ψηφίσουμε. Έλατε. Όχι, αλλά ήταν το θέμα τέτοιο, γιατί το πρώτο θέμα ήταν, πολιτικά επαναλαμβάνω, γιατί το πρώτο θέμα ήταν το τραγικό συμβάν στη Θεσσαλονίκη, τοποθετήσεις του κυρίου Κυρανάκη για το θέμα αυτό. Χαίρετε κύριε Καντώνα, κύριε Φουσκίδη, και φυσικά χαρακτηρίζει ένα ολόκληρο κόμμα όταν κάποιοι από τα στελέχη του πηγαίνουν να περασπίσουν δρομοκράτες 17 Νοέμβρη. Και αν δεν τους διαγράφει το κόμμα, ο αρχηγός του και ο αρχηγός σου, να μην προσπαθείτε να τον δικαιολογήσετε. Ο Γιώργος, λες ότι είσαι παλιός Παρασκευάς και όχι Βοτσαλάκια. Σωστά. Σκυλίτσιο και όχι Βεάκιο. Τουρκολίμανο και όχι Μικρολίμανο. Το λέμε ακόμα. Πασαλιμάνι και όχι Ζέας. Γιώργο. Η Ζέα, ναι, Πασαλιμάνι και Ζέα και ακόμα τα λέμε και τα δύο, αλλά θέλω να σου πω ότι η πιο παλιά ονομασία ήταν η Ζέα. Η αρχαία ονομασία του Πασαλιμανίου, ο Θουκυδίδης όπως συμπεριγράφει, Ζέα. Το Ζέα την αναφέρει την περιοχή αυτή. Το ένα από τα τρία αυτοφυή λιμάνια του Πειραιά. Λοιπόν, άρα το Ζέα είναι παλιότερο από το Πασαλιμάνι, πολύ παλιότερο. Πιο παλιό πεθαίνει, ο Παναγιώτης. Επειδή πλησιάζει και το τέλος της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αξίζει να ασχοληθείτε και με τα διάφορα φαντζ και τα λάθη που κάνουν σε ποσά που έχουν δηλώσει στην ΑΕΒΕ. Και ταλαιπωρούν τον κόσμο. Φυσικά εδώ πέρα η Στέλλα είχε με τον Προκόπη του Χατζηνικολάου εκτενή συζήτηση. Τον πρόλαβα κι εγώ και τα είπαμε.
1: Ναι, παιδιά.
0: Λέει ο Παναγιώτης επίσης, η Χρυσή Αυγή σχεδόν όλοι εκτός φυλακής. Όχι, δεν είναι όλοι εκτός φυλακής. Και σου υπενθυμίζω ότι η δικογραφία, ότι η δικαιοσύνη ανέλαβε τις πρωτοβουλίες να ενοποιήσει τότε τις δικογραφίες που οδήγησαν και στη φυλάκιση των στελεχών της Χρυσής Αυγής επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ τότε, έτσι, το λέω χρονικά. Σε λίγο χρονικό διάστημα, Κολαμπέκο, ας έξω, οι Απριλιανοί πόσο έκατσαν, μην μιλήσουμε για δοσύλλογους, αλλά μας πείραξε ο Γιωτόπουλος και ο Ροβίκονας. Μας πειράζουν όλοι. Όσοι προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, μας πειράζουν. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τα καθορίζει ο νόμος. Αλλά όχι, Χρυσή Αυγή φυσικά και δεν είναι όλοι εκτός φυλακής. Είναι αυτοί που δικαιούνται να είναι. Κορυφαία στελέχη είναι στη φυλακή μέσα. Σέλα το ρώτησε επίμονα η Νίκη για το αλίμονο και διευκρίνησε ο οικονόμου, το έστειλε και ο Βασίλης. Ο Θανάσης, ο Κυρανάκης βρήκε τον ένοχο, λέει, είναι ο Τσίπρας.
1: Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι.
0: Γεια σου, Αλιτάμπουρα, και πάμε.
1: Να πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Τι κάνετε, γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε εκπρόσωπε, γεια σας.
1: Όλα εντάξει, κύριε Τσουκαλά.
2: Όλα μια χαρά, και νομίζω ότι είναι μια σημαντική μέρα, γιατί ένα αίτημα του ΠΑΣΟΚ από την 28η Μαΐου γίνεται δεκτό από την κυβέρνηση. Και αυτό σημαίνει ότι μια αντιπολίτευση μπορεί και πετυχαίνει νίκες. Άκουγα πριν την κυρία Κεραμέως,
1: η οποία προανήκει
2: στη Βουλή, ότι καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων κυρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι απαλλάσσεται την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών οι συνταξιούχοι και ότι θα συνεχιστεί κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων. Και σας παραπέμπω στη δική μου δήλωση 28 Μαΐου, όπου συγκεκριμένα έλεγα, οφείλει η κυβέρνηση άμεσα να νομοθετήσει την διατήρηση της σύνταξης κυρίας στο ποσό που απονεμήθηκε και μετά το πέρας της τριετίας, για να μην αναθετηθούν αναδρομικά υπέρογκα ποσά, την επιστροφή των παρακρατηθέντων, και ελπίζω και αυτή να προβλεφθεί λόγω περικοπής του δημοσίου μέσα σε ψηφισμό με μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις των συνταξιούχων, και την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και Θεντικλείου Τσακλόγλου, που προέβλεπε την καταβολή μόνο μία εθνική σύνταξη.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Νομίζω τότε δεν το είχε πρωτοδιαψεύσει, κυρία Κεραμέως, ή κάνω λάθος, κύριε Τσουκαλά. Αν θυμάμαι τύπου.
2: Δεν το είχε πει, θα βρούμε λύση.
1: Είχε παραπέμψει όμως σε μία λύση.
2: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν τότε πήρε την πρωτοβουλία, ζήτησε τρία πράγματα. Σας παραπέμπω 28 Μαΐου.
1: Ναι, το θυμόμαστε.
2: Και χαίρομαι που σήμερα, με την πίεση της αντιπολίτευσης, γιατί κάποιοι λένε για κενά στην αντιπολίτευση, αυτή είναι η αντιπολίτευση που επιτυχαίνει.
0: Το θέμα είναι αν παίρνετε τα credits και εσείς, ή μόνο, για να το πούμε έτσι όπως το λέμε στο χωριό μας, ή μόνο η υπουργός και η κυβέρνηση κατ' επέκταση, η οποία περνάει το νόμο. Εκεί ήταν το πρόβλημα με εσάς. Πράγματι, λέγαμε όλοι εδώ. Όλοι.
1: Γιατί και στην τετραήμερη εργασία είχατε τοποθετηθεί.
0: Μα εδώ πέρα δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μιλεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε προτάσεις σε κάποια μέτωπα. Σε κάποια είχατε και λίγο εξαφίξεις, από εγώ σχολιάζω, όπως τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά okay. Είχατε προτάσεις όμως συγκεκριμένες. Το θέμα είναι ότι έσπευδε η κυβέρνηση. Εγώ θα πω κιόλας, αν θέλετε, ότι ενέτασε και τις προτάσεις σας στα μέτρα τα οποία λάμβανε. Καλή ώρα, όπως εδώ μας λέτε, έκανε η κυρία Κεραμέως. Το θέμα είναι η κυβέρνηση παίρνει τον πόνους, το πολιτικό, ή πιστεύετε ότι παίρνετε κι εσείς. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Η κυβέρνηση πάντα είναι εκείνη η οποία νομοθετεί.
0: Ακριβώς.
2: Άρα
0: αυτό το
2: προφανώς, αυτό έτσι είναι στη δημοκρατία. Η αντιπολίτευση, ο ρόλος της είναι να διαμορφώνει εναλλακτική πρόταση και να προτείνει και να πιέζει για την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
1: Σωστό.
2: Και σε χρόνο ενεστώτα. Δεν είναι μια μηδενιστική λοιπόν αντιπολίτευση κοινού του Πασόκ.
1: Κανείς δεν σας έχει πάντως προσάψει, κύριε Τσουκαλά, για έλλειψη προγραμματικών θέσεων.
2: Αν τα παίρνει μόνο η Νέα Δημοκρατία ή τα παίρνει και το Πασόκ, ειδικά όταν σύρεται η κυβέρνηση σε προτάσεις του Πασόκ και στην πίεση του Πασόκ, έχει να κάνει και με το πόσο δυνατά ακούγεται η φωνή του Πασόκ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Δεν νομίζω ότι δεν ακούγεται.
2: Δεν το λέω για εσά. Το λέω γενικότερα.
1: Να πω όμως κάτι, εγώ τώρα που το έχω απορία, αφού λέμε για τα credits και επειδή σήμερα θα δούμε και νέα δημοσκόπηση της Μέτρων, έχουμε δει και κάποιες άλλες που σας φέρνουν στην τρίτη θέση. Τα credits του Μητσοτάκη, εντάξει, okay, είναι περιορισμένα, τα διατηρεί όμως στην πρώτη θέση. Τα credits του κυρίου Τσίπρα, μέσα σε ένα μήνα μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς ας πούμε εξακολουθούν να τον φέρνουν στη δεύτερη θέση? Στην αρχή είχατε πει ότι θα είναι κάτι παροδικό γιατί μόλις είχε πρωτοσυστηθεί.
2: Ένας μήνας έχει περάσει. Δεν είμαστε κακό. Δεν έχουμε.
1: Είναι ακόμα πάνω στο κύμα,
2: δεν
1: λέτε δηλαδή.
2: Δεν έχουμε υπερβεί τα όρια της παροδικότητας.
1: Α, ποια είναι τα όρια της παροδικότητας του Σεπτέμβριο?
2: Η παροδικότητα δεν είναι ένας μήνας. Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι εύλογο να υπάρχει μια δημοσκοπική αναδιάταξη προσωρινή μετά την έλευση δύο κομμάτων, τα οποία μάλιστα είχαν προαναγγελθεί και είχαν καταστεί το κύριο αντικείμενο συζήτηση στην πολιτική ζωή του εδώ και 9 μήνες. Από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο, νομίζω, στα τέλη που ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας, ήταν καθιερωμένα ως μια κεντρική είδηση. Όλη αυτή η καταιγίδα η επικοινωνιακή προφανώς παίζει ένα ρόλο. Νομίζω όμως ότι το αφήγημα του πρώην Πρωθυπουργού ήταν το εξής. Έρχομαι γιατί υπάρχει ένα κενό. Ένα κενό που δημιούργησε το 23 η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση, που συνετρίβει. Όταν υπάρχει ένα κενό στην αντιπολίτευση, κανονικά έρχεσαι και λες άλλα πράγματα. Εδώ το κόμμα Ελλάς στην ουσία υιοθετεί κατά 90% τις προτάσεις του Πασόκ. Όταν υιοθετείς τις προτάσεις, άρα κάνεις την ίδια αντιπολίτευση. Εγώ θα πω ότι κάνεις και πιο ελαφριά, διότι σε θέματα όπως είναι τα φάση, τα εθνικά θέματα. Μοιάζουν οι θέσεις του κόμματος Ελλάδας με αυτές τις κυβέρνησεις. Σας παραπέμπω στη δήλωση του κυρίου Σακαντάρη και του κυρίου Μπίστη, όπου λένε να μην ποτιστεί το καλώδιο στην Κάσο για την ηλεκτρική.
0: Μιας και το λέτε, εξέδωσε ανακοίνωση ο κύριος Σαμαράς γι' αυτό και λέει ότι είτε ΣΥΡΙΖΑ είτε Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας είναι ίδιος. Έτσι, κάνω την παρένθεση αυτή.
2: Εγώ λέω κάτι πάρα πολύ απλό.
0: Για το θέμα, για το καλώδιο για το οποίο μας λέτε, έτσι, μιας και το αναφέρατε.
2: Ότι προφανώς στα θέματα αυτά. Εμείς κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Άρα εσείς λέτε σας αντιγράφει ο Τσίπρας, για να το μαζέψουμε λίγο, σας αντιγράφει ο Τσίπρας.
2: Άμα δείτε τις προτάσεις για την ακρίβεια.
1: Ναι, τις έχω δει.
2: Άμα δείτε τις προτάσεις για την ενέργεια. Άμα δείτε τις προτάσεις για την φορολόγηση των τραπεζών.
1: Μάλιστα.
2: Που απλά τη λέει η πατριωτική εισφορά, ενώ φορολόγηση, είναι και εμείς φορολόγηση. Λέμε,
1: ωραία.
2: Είναι οι ίδιες προτάσεις. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει κάποια άλλη πρόταση.
1: Απλά η διαφορά είναι ότι ο Τσίπρας είναι δεύτερος και εσείς τρίτη.
2: Αυτό σας λέω. Ότι όταν οι αντιφάσεις ενός σχήματος εμφανιστούν, εκεί κανονικά θα υπάρξει και μια κανονική σύγκριση.
0: Μήπως
2: λένε, εμείς έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο έτοιμο να εφαρμοστεί αύριο το πρωί, προοδευτικό.
0: Πολιτικό σχέδιο έχετε, αλλά μήπως σας έχει κάνει κακό, κύριε Τσουκαλά, το γεγονός ότι τα στελέχη του Πασόκ βγαίνουν και παρουσιάζουν μια ξεχωριστή γραμμή ο καθένας. Δούκας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τον Τσίπρα στο επίπεδο μιας προοδευτικής βάσης που θα σταθεί απέναντι στο
2: Μητσοτάκη. Όπου λένε κακό διαφορετικά πράγματα.
0: Δεν το λέω τώρα. Δεν
2: το λέγανε για τη φορολογία.
0: Μα για το Πασόκ μιλάμε.
2: Και ο ίδιος ο αρχηγός της Ελλάς τους διέψευσε.
1: Ο δικός σας πότε θα τους διαψεύσει?
0: Τα έχουμε ρωτήσει εδώ από την Ελλάς και πού θα βρουν τα λεφτά και όλα. Είναι αλήθεια. Αλλά το θέμα είναι ότι ο κύριος Δούκας, για παράδειγμα, εμένει φαντάζομαι στη στάση του περισυμπόρευσης.
2: Εμένει, δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Με την Ελλάδα. Η κυρία Διαμαντοπούλου βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία αντίπαλος μένα, αλλά μέχρι τις εκλογές. Μετά, όποια κατεύθυνση δείξει ο κόσμος. Μήπως σας έχει στοιχήσει αυτή η πολυφωνία πολύ?
2: Προφανώς ο ενιαίος δημόσιος πολιτικός λόγος είναι μια προϋπόθεση ακριβώς για να είναι και πιο δυναμική και αξιόπιστη η αντιπολίτευσή σου. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που έχει οριοθετηθεί.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση που είχαμε και την καταδίκη βεβαίως των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είπαμε ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταδίκασαν απερίφραστα το περιστατικό αυτό, πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνάμεις στο φάσμα της αριστεράς που δείχνουν καθεστώς ανοχής απέναντι στη βία?
2: Αν μιλάτε για την εξωκοινοβουλευτική επαναστατική αριστερά, όπως και για την εξωκοινοβουλευτική άκρα δεξιά, μπορεί. Αν μιλάμε για κόμματα κοινοβουλευτικά ή για κόμματα τα οποία έχουν μια δυναμική, όχι, δεν το πιστεύω. Και θεωρώ ότι η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν εμφυλιοπολεμική δήλωση. Mm-hmm. Είναι άλλο πράγμα. Εμάς, ξέρετε, καταδικάσαμε από το πρωί απερίφραστα και είπαμε ότι εδώ έχουμε μια δολοφονία. Μια δολοφονία και πρέπει οι εμπνευστές, οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτούργοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Αυτό που έγινε θες ήταν αδιανόητο για την πολιτική δράση ενός γενικού προσώπου σε μια δημοκρατία να χάνει κάποιος τη ζωή του και να δολοφονείται. Mm-hmm. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μια οργανωμένη, δολοφονική απόπειρα, η οποία τελικά δεν έμεινε ως απρόσφορη απόπειρα, αλλά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος.
0: Κλείνοντας...
2: Θέλω να πω όμως το εξής. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική σύγκρουση, που μπορεί να είναι δρυμία. Εμείς πάντα θέλουμε να είναι με μια χαμηλή ένταση, γιατί είμαστε μια δύναμη μετροπαθής. Και άλλο πράγμα να πάμε να μπερδέψουμε αυτό με τις δολοφονικές απόπειρες. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Η κυβέρνηση, δεν θα πω για την κυβέρνηση, γιατί αφορά τον κύριο Κυρανάκη, mm-hmm. που ήταν η δήλωση του, δεν είναι όλα τα στελέχη της κυβέρνησης. Μια προσπάθεια να δημιουργηθούν τεχνητές πολλώσεις, χαρακτήρα εμφυλιοπολεμικού, και να βρεθούμε ξανά στο 45 ή στο 67 ή στον εθνικό διχασμό, είναι βαθιά ανεπίκαιρες. Εμείς είμαστε μια δύναμη που έρχεται να ενώσει.
0: Κλείνοντας...
2: Δεν είναι η διαιρετική τομή στην κοινωνία σήμερα ο εμφύλιος. Η διαιρετική τομή είναι ή οι λίγοι και ευνοημένοι που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία η σημερινή, ή η μεγάλη συμμαχία των πολλών και αγνοημένων και των παραγωγικών δυνάμεων που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το πραγματικό δίλημα. Τα ψευτοδιλήμματα που θέλουν κάποιοι να βάλουν για να συστηρωθούν οι ίδιοι δείχνοντας κιάκτρα, με αυτόν τον τρόπο θα πέσουν στο κενό.
0: Επειδή το θέσατε στο ΠΑΣΟΚ, έχετε εσείς κάποια πληροφόρηση ότι επίκειται τροπολογία προκειμένου να πέσουν στα μαλακά οι προσφάτως καταδικασέντες για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων?
2: Μόνοι μας. Υπήρξε ένα δελτίο ειδήσεων.
0: Υπήρξε, ναι, ακριβώς. Στο ειδήσεων του Μέγκα έπαιξε. Πράγματι.
2: Εμείς απευθύναμε ερωτήματα. Ούτε υιοθετήσαμε.
0: Γι' αυτό λέω. Δεν υιοθετήσαμε. Γι' αυτό δεν υιοθετήσαμε.
2: Λέω ότι. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει κάποια τέτοια ενέργεια που θα είναι βαθιά αντιδημοκρατική.
0: Εκδώσατε ανακοίνωση, γι' αυτό το ρωτώ, τοποθετηθήκατε δημόσια κατόπιν της είδησης που μεταδόθηκε από το δελτίο. Το έχετε ψάξει λίγο παραπάνω, έχετε κάποια περαιτέρω πληροφορία, αυτό σας ρωτώ.
2: Εμείς λέμε κάτι πολύ καθαρό. Όλοι ξέρετε ότι αυτό το πράγμα ακούγεται. Ωραία. Εμείς λέμε ότι μην διανοηθεί η κυβέρνηση να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Πάντως, τώρα όπως με πληροφορεί και η Στέλλα, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στο ΜΕΓΑ ρωτήθηκε και διέψευσε ότι επίκειται οποιοδήποτε τέτοιου είδους πρωτοβουλία. Είπα εγώ για τον κύριο Κεραπετρίτη νωρίτερα ότι δεν το γνωρίζει.
1: Ναι. Απλά να πούμε και κάτι άλλο. Στη ζωή αυτή έχουμε ακούσει κατά καιρούς διαψεύσεις και μετά επιβεβαιώνονται. Έτσι.
0: Καλά, το
1: λέω
0: δούμε,
1: γιατί εντάξει, έχουμε δει πολλά. Λοιπόν, θα το δούμε, το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Χαίρετε.
1: Χαιρετούμε, κύριε Τσουκαλά.
2: Καλά, γεια σας.

0: Ναι, επειδή έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, ναι, το είπαμε του κύριου Γιάννη Οικονόμου με ποια λογική το είπα αυτό, έτσι. Αλίμον, αν δεν πάρει αυτοδυναμία, Ινδού, λιγότερο χρονοφόρο από το να το ξανακούσετε, να ρωτήσει την κυρία Λιμπεράκη, για σένα το λέει, να καταλάβω αν το διαβάσετε, αν γίνεται. Το είπαμε.
1: Παιδιά.
0: Ότι είπε για τη χώρα, ότι είναι αλίμονο και για τη χώρα και για την παράταξη με αυτήν την αντιπολίτευση.
1: Είπε πρώτα για την παράταξη, το ακούσαμε, θα το βάλουμε τώρα για το ηχητικό να το ακούσουμε αύριο.
0: Ναι, το αλίμονο είχε διπλή ανάγνωση, συμφωνούμε. Πάμε.
1: Αλίμονο σε αυτούς που δεν αγάπησαν. Λοιπόν, κλείνοντας, θυμίζουμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί αύριο Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος, γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μία ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90,1 θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε όλους εκεί. Χαιρετούμε. Έρχεται δελτίο ειδήσεων με Κώστα Κόκολα και τα αγόρια της Ελληνοφρένειας. Με το έτερο αγόρι εδώ.
0: Ακούγονται και τρυπάνια. Αύριο εμείς.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας.
0: Θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα.
1: Στις 12 αύριο. Χαιρετούμε. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
5: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Έρχεται το αμέσως επόμενο διάστημα νομοθετική διάταξη μέσω της οποίας δεν θα περικόπτονται οι συντάξεις χειρίας. Αυτό έκανε γνωστό από το βήμα της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ακόμη, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά το νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάλιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ανθρώπων, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και αθόρυβα και εκτίμησε πως στις επόμενες ώρες θα έχουμε περισσότερα στοιχεία. Στις εμπριστικές επιθέσεις αναφέρθηκε και ο Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1. Ήταν δολοφονικές απόπειρες, όπου η μία κατέληξε σε δολοφονία, τόνισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και πρόσθεσε. Η Αντιτρομοκρατική μαζί με τις άλλες υπηρεσίες ερευνούν την υπόθεση και ελπίζουμε να έχει σύντομα αποτελέσματα και να συλληφθούν οι δράστες. Μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 39 κατηγορούμενοι, ενώ 10 άτομα συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί μεταξύ άλλων διώξεις για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρισμό, έκρηξη, καθώς και για κατοχή διακίνηση ναρκωτικών. Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στο Μέγκα. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό πολιτικό απατεώνα και εγκληματία, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει: είναι προφανές πως τον θέλει για αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης. Είναι εκείνος άλλωστε που του έστρωσε το χαλί. Δεν θα είχαμε Μητσοτάκη με τα βαΐων και κλάδων εάν δεν είχε προηγηθεί η διακυβέρνηση Τσίπρα, καταλήγει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας από αυτήν που κατέρευσε στα Πετράλωνα ελέγχει ειδικό κλιμάκιο. Οι αρχές έχουν αποκλείσει για λόγους ασφαλείας το συγκεκριμένο οίκημα, ενώ απαγορεύουν την είσοδο στους ενίκους έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι στατικής επάρκειας του κτηρίου. Σε εξωτερικές ειδήσεις, αυξάνεται ο απολογισμός από το ρωσικό χτύπημα τα ξημερώματα στο Κίεβο, με τους νεκρούς να ανέρχονται σε τουλάχιστον 13 και τους τραυματίες σε 86. Στα αθλητικά, την Καμίλα Ρακίμοβα θα αντιμετωπίσει μετά τις 6 το απόγευμα η Μαρία Σάκαρη για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,28% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή η εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος θα είναι ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 32 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και το ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία είναι παράταξη, δεν είναι ένα απλό κόμμα. Είναι μία μεγάλη παράταξη. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον κόσμο από τα βουνά της Πίνδου μέχρι κάτω τη Γάβδο. Εγώ τον ξέρω αυτόν τον κόσμο από τα βουνά...
1: Στα όριστα αυρίων, στα ξύλα, στα λαγκάδια.
0: Μέχρι κάτω τη Γάβδο.
1: Στις θάλασσες στα βάθη. Απ' τη Σικιά να αφήνεις. Λαγκάδια.
0: Μέχρι κάτω τη Γάβδο.
1: Στις θάλασσες στα βάθη. Απ' τη Σικιά να αφήνεις.

0: Στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, λέει τα δικά της εκεί, πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Έχει ένα ωραίο στυλ που τα λέει.
1: Ε, ναι, εντάξει. Έχει και το... μια στιβαρότητα η Ντόρα.
0: Ναι, προφανώς. Το σίγμα έχει παχύνει πιο πολύ, το τελικό σίγμα στις φράσεις της. Έχει παχύνει πιο πολύ.
1: Παιδί μου, είναι κολλητικό, μου φύγε εμένα στην παράσταση προχθές, δεν άκουσε.
0: Ναι, το άκουσα.
1: Τι είναι δυνατόν να ακούμε. Βγαίνει τόσο συχνά, ακούμε τώρα και έχει μπει μέσα μας, θα μας αλλοιώσει.
0: Σαν τον Τσίπρα που πήγε στο εξωτερικό και έλεγε το.
1: Το έλεγε. Το κολυστορό. Εντάξει. Λογικό.
0: Είναι να επηρεαζόμαστε.
1: Ε, ναι.
0: Ανθρώποι είμαστε.
1: Τι είμαστε.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Ρομπότ.
0: Όχι. Δεν είμαστε ρομπότ. Το ζητάει και το κομπιούτερ που το λέει. Σε ρομπότ. Όχι.
1: Και αριθμοί. Όχι μόνο τα κομπιούτερ και οι αριθμοί.
0: Ναι, Ρόζα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζοντας, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη που τονίζει σε μία λέξη το σίγμα.
2: Ναι, και επειδή άκουγα πριν την κουβέντα την οποία κάνατε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, να ξεκαθαρίσω, δεν θα υπάρξει καμία τροπολογία. Τέλος. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Καμία απολύτως τροπολογία δεν θα έρθει. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Τώρα με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια τώρα. Ένα πράγμα δεν με έχει κατηγορήσει κανείς, το κλείνω το στόμα μου. Δεν το κλείνω. Σας λέω ευθέως και κατηγορηματικά, καμία τροπολογία δεν θα έρθει. Και ισχύει αυτό
3: ότι
2: το...
3: Ότι είστε απέναντι εσείς αυτό.
2: 100%.
0: Μιλάει εδώ η Ντόρα Μπακογιάννη για την τροπολογία που σύμφωνα με πληροφορίες θα έρθει, θα ερχότανε για να εξυπηρετηθεί ο Ντίλιαν.
1: Να.
0: Να ευνοηθεί.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά τέτοια δεν κάνει η κυβέρνηση.
1: Αυτή. Είναι δυνατόν τώρα.
0: Αυτό λέει η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ.
1: Το καλοκαίρι έρχεται, εδώ είμαστε. Θα δούμε αν θα περάσει τίποτα στο καλοκαίρι
0: περάσει.
1: Με κλειστή βουλή. Δεν είναι τέτοιοι.
0: Εγώ πιστεύω Ντόρα Μπακογιάννη γιατί όλα αυτά που λέτε εσείς είναι αέρας φρέσκος. Όπως το είπε.
1: Και κοπανιστός.
0: Και κοπανιστός.
1: Αλλά
0: δεν ισχύει 100% είναι βέβαιη. Άρα πιστεύουμε Ντόρα Μπακογιάννη δεν θα έρθει αυτή η τροπολογία. Ήταν πάλι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αν είναι δυνατόν μια κυβέρνηση να φέρει για κατάδικο, να φέρει τροπολογία που να ευνοεί το κατάδικο.
1: Αυτή η κυβέρνηση κιόλας.
0: Ναι.
1: Ε, καλά.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα όριο.
1: Ο Ντίλιαν, γιατί δεν πάει κατευθείαν με το νόμο, σαν τον Τριαντόπουλο, ας πούμε. Να πει, θα
0: δεν
1: πάω.
0: Υπουργός.
1: Δεν είναι υπουργός. Να πει. Α.
0: Δεν είναι υπουργός.
1: Επειδή δεν κάνουν τέτοια αυτοί.
0: Από ό,τι θυμάμαι δηλαδή. Δεν έχει γίνει υπουργός.
1: Δεν ξέρω ότι έχει ανακοινωθεί. Στα χαρτιά μπορεί να είναι.
0: Ναι, δεν το
1: ξέρω. Εκεί που ορκίζει ο Τασούλα, ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί που βλέπει κάθε τόσο.
0: Όχι, είναι και κάποιοι.
1: Ορκίστηκαν. Ο Ντίλιαν.
0: Του πρώτου ξέρουμε μόνο.
1: Ναι.
0: Του πίσω τώρα
1: του πρώτου. Του βγαίνουν στα κανάλια.
0: Είναι
1: κάτι υπουργή, κάτι τέτοια πίσω καρέκλε.
0: Γιατί είναι ανάγκη να ξέρει ποιο είναι υπουργό. Το κανάλι τον κάνει.
1: Και που τον ξέρουμε θέλουμε να μην τον ξέραμε.
0: Ναι.
1: Πολλού από αυτού φρέσκου. Που έρχονται εδώ πέρα στο ραδιόφωνο και πρέπει να κάνουμε απολύμανση μετά για να κάτσουμε στις καρέκλες.
0: Όχι, σήμερα κάνουμε για άλλο λόγο απολύμανση εδώ, για κατσαρίδες, ε.
1: Ε, καλά, σίγουρα έχει
0: έρθει ο Βορύδης.
1: Τελευταίες μέρες έχει έρθει ο Βορύδης, σίγουρα.
0: Όχι.
1: Σήμερα θυμηθήκαμε να κάνουμε την απεντέμωση.
0: Αν μας ακούτε κάπως όλους, είναι γιατί είναι κλειστός χώρος στο στούντιο και έχουν ψεκάσει εδώ μέσα. Και λογικό, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Ο Κύρκος είναι μεταλλαγμένος.
1: Σε λίγο θα μιλάμε κάπως έτσι. Και βάλαν και ήλιο, βάλαν ό,τι να μην
0: ο Κύρκος.
1: Ρουφάμε διάφορα.
0: Είναι πράσινος ήδη.
1: Ναι.
0: Ο πράσινος Κύρκος.
1: Ο Κύρκος που ανατέλει. Ο Κύρκος ο πράσινος. Ο Κύρκος που ανατέλει.
0: Μας έχει βάρει το καλοκαίρι στο κεφάλι, το έχετε καταλάβει. Όμως θα μιλήσουμε τώρα εδώ για τα πολιτικά, γιατί ο Σαμαράς πάει να κάνει κόμμα. Είναι σίγουρη τώρα ότι θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, αλλά για ποιο λόγο κάνει το κόμμα.
3: Άρα το θέμα της Τουρκίας είναι μια, θα λέγαμε, επίφαση.
2: Είναι γιατί... υποκρισία, κύριε Χασαπόπουλε. Είναι υποκριτής και φαρισαίος. Πώς θα το κάνουμε τώρα.
3: Ο Σαμαράς κατηγορεί το Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα, αλλά το κόμμα θα το κάνει.
2: Θα το κάνει. Και το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
4: Α, το πιστεύω ότι θα το κάνει.
2: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
1: Όλοι το πιστεύουμε αυτό. Τώρα το πιστεύει.
0: Σιγά-σιγά θέλει για άλλο λόγο.
1: Ο Σαμαράς θέλει δεύτερο Μητσοτάκι να ρίξει.
0: Ναι.
1: Όπως μπορεί, να κόψει.
0: Να κόψει. Θα κόψει. Να το ρίξει, δεν το ρίχνει.
1: Να συνεργαστεί δεν θέλει. Δεν τον νοιάζει να κάνει κόμμα για να συνεργαστεί να βγουν.
0: Με το Μητσοτάκι.
1: Ναι.
0: Μα ήταν μέσα, συνεργαζόταν.
1: Δεν είναι το ίδιο, άλλο να έχει το δικό σου τασίδι.
0: Και τι, να επιβάλλει όρους εθνικούς.
1: Κάτι, να του δώσει ένα υπουργείο.
0: Του Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Με Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
1: Να δούμε και αυτό, δεν ξέρει.
0: Ναι, όχι, να μην το δούμε και αυτό. Έχουμε δει τόσα. Έχουμε δει πρωθυπουργό του Σαμαρά με υπουργό τον Κυριάκο. Τώρα θα δούμε πρωθυπουργό τον Κυριάκο με υπουργό του Σαμαρά. Τι είναι αυτό.
1: Και τώρα σε άλλο κόμμα.
0: Αυτό λέγεται αλλάξω.
1: Μανολιός.
0: Ο Κολιές που λέγανε.
1: Ο Κολιές. Και έγινε Βραχιόλι.
0: Ναι, το τραγούδι, το γνωστό άσμα. Αυτά με την Ντόρα Μπακογιάννη και τα ωραία σίγμα και τα γυνάτια. Το θέμα των ημερών είναι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με την καφρίλα τη χθεσινή.
1: Με τα γκαζάκια.
0: Με τα γκαζάκια και την μία νεκρή που έχουμε στην πολυκατοικία εκεί της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς καταδικαστέω, δεν το συζητάμε.

0: δείχνει όλα αυτά που οδηγούν και ποιον ωφελούν τελικά.
1: Ναι,
0: γιατί στην πολιτική.
1: Υπάρχουν και οι χρήσιμοι λήθοι.
0: Ναι, στην πολιτική να πάντα τώρα. Έχει σημασία από όποια κίνηση κάνει όποιος φορέας, και είναι πάρα πολλοί αυτοί οι φορείς, θεσμικοί, παραθεσμικοί, σκοτεινοί, υπόγειοι, υπέργοι, ισόγειοι που δρούνε. Έχει σημασία ποιον ωφελούν οι κινήσεις. Η συγκεκριμένη εδώ κίνηση θα δημιουργεί αυτά που δημιουργεί, τα συναισθήματα που δημιουργεί. Έχει χαθεί ένας άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Πολύ αρνητικό, πολύ
1: δυσάρεστο. Και στο νοσοκομείο οι υπόλοιποι.
0: Και στο νοσοκομείο άλλοι. Και βέβαια είναι, ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ είχε στόχο, υποτίθεται, αυτή η κίνηση, δεν ξέρω και από ποιους είναι, στελέχη, άρα τη Νέα Δημοκρατία, τελικά την ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, τους καταλάβουν κάποια στιγμή. Και θέλει πολύ μελέτη όταν κάνεις κινήσεις, όχι μόνο ακραίες όπως αυτή, την όποια κίνηση κάνει κάποιος, πολιτική, εντός βουλής, εκτός βουλής, έχει σημασία να δεις το πλάν B, το πλάν C και ποιος ωφελείται. Ναι.
1: Και πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό ο άλλος χώρος.
0: Τώρα, εδώ έχουν και συγκέντρωση οι Νεοδημοκράτες το βράδυ στο νοσοκομείο απ' έξω. Θα το εκμεταλλευτούν και λογικά.
1: Ναι, τι θα.
0: Οι μέλη δικά τους κάει. Παραλίγο να καούνε. Κάει και,
1: κάει
0: η μητέρα που δεν ήταν το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς είναι στον Ευρωπαϊκό χώρο.
1: Όχι, ήταν μια
0: απώλεια. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Είναι τραγικότατο το γεγονός. Ο Κυρανάκης βγήκε να μιλήσει γι' αυτό το θέμα. Είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, τον είδαμε και πριν.
0: Μιλούσε κάποια στιγμή, είπε τα γνωστά και σιγά σιγά το πήγαινε λίγο προς αλλού.
2: Πολύ μεγάλη τραγωδία. Μια φρικιαστική τραγωδία. Εγώ θέλω να πω το εξής. Ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία. Η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Η αριστερά ήταν απέναντι. Σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζει ένας τρομοκράτης. Η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη, περίεργα.
0: Αρχίζει.
1: Φυσικό επόμενο ήτανε. Τι θα σκεφτεί ο καθένας. Ελλάς ο Τσίπρας, απ, γκαζάκια την άλλη μέρα.
0: Ναι. Αρχίζει εδώ, το διατυπώνει σιγά σιγά ο Κυρανάκης. Το πιάνει Καλογεροπούλου, του λέει τι εννοείται δηλαδή. Αυτό που είπες και εσύ μόλις τώρα.
1: Εκεί τον βοηθάς πάρα πολύ να το πει ξεκάθαρα.
0: Το είπε.
1: Το ξέρω τι είπε.
0: Στο δεύτερο
1: για να
0: μέρος.
1: Μείνει τελείως να υπάρχει στην ιστορία. Για να δούμε και ποιους βάζουμε τις ταξικομικές θέσεις.
0: Το είπε και ενοχοποίησε τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Λοιπόν, αυτή η ανοχή.
3: Κύριε,
2: θα το πω πολύ ξεκάθαρα.
3: Ότι ευθύνεται ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς.
2: Αυτή η ανοχή της αριστεράς. Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν. Αυτά περί Ελλάς, λαϊκού στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν, εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
0: Του λέει καθαρά.
1: Δεν τράπηκε.
0: Όχι.
1: Δεν του είπε κάποιος κάτι, εκτίθεσε, θα γίνεις ξεφτύλα. Είναι ρόμπα αυτό.
0: Δουλειά κάνει.
1: Ναι.
0: Από πού να το πιάσεις το ρόλο αυτό. Δηλαδή, γιατί εδώ δεχόμαστε για λίγο ότι ο Τσίπρας είναι στην από εκεί πλευρά, γιατί αυτό που είπε ο Κυρανάκης είναι βαρύτερο από την ασχημονία, ας το πω έτσι, του Αλέξη Τσίπρα να έχει αυτό το όνομα. Ότι φταίει ο Αλέξης Τσίπρας επειδή έβαλε αυτό το όνομα για τα γκαζάκια που πέσανε προχθές.
1: Η πιο λογική σκέψη. Η πιο λογική διαδρομή σκέψη είναι. Δεν έχει λογικό άλμα αυτό.
0: Είναι και γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό, πρέπει να έχει Νέα Δημοκρατία γραμματέα. Τι άλλο πιστεύει. Ο πιο ταιριαστό. Αυτό ο χυλό είναι εκεί μέσα.
0: Okay. Να έχουν ακουστεί παραλογισμοί.
1: Εντάξει, είναι και το μεροκάματο βέβαια.
0: Ναι.
1: Σου λέει χτυπάμε, είναι πώ λέει ο άλλο. Ότι ο Τσίπρας είναι κομμουνιστή.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχο είναι και αυτό.
0: Εντάξει, εδώ όμω τον κατηγορεί ευθέω ω ηθικό αυτούργο.
1: Εγώ στη θέση του Κυρανάκη θα έκανα και μήνυση στον Τσίπρα.
0: Για
1: το Ελλάδα. Για τα γκαζάκια.
0: Λέει ο Κυρανάκης, η μόνη Ελλάς που αναγνωρίζουν η αστυνομία και εγώ νιώθω εγώ μέσα μου ο μόνος Ελλάς που αναγνωρίζουν του Βελουχιώτη. Ο καθένας αυτό προσδιορίζεται.
1: Του, ναι.
0: Αυτό προσδιορίζεται.
1: Βέβαια, αφού υπάρχει η Ελλάς αστυνομία και. Γιατί του Τσίπρα να θυμίζει του Βελουχιώτη που δεν έχει καμία σχέση έτσι κι αλλιώς, και όχι την αστυνομία, που και η αστυνομία Έχει δολοφονίες.
0: Θες να πεις ότι η αστυνομία βάλει τα αγκαζάκια.
1: Όχι, αλλά μπορώ να το πω άμα θέλω. Δεν είμαι και γραμματέας, άμα ήμουν να το έλεγα. Τώρα έτσι γιατί να το πω.
0: Αυτά λοιπόν τα ωραία από τον πολιτικό βίο, έτσι όπως γίνεται ο διάλογος εν ώψη και εκλογών και μέσα σε προεκλογική περίοδο ουσιαστικά, 2 Ιουλίου. Ο Βασίλης Λεβέντης πέθανε χθες.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης Λεβέντης δεν είναι ένας συνηθισμένος πολιτικός. Θα κάνω τώρα ένα μήνυμα αφιέρωμα. Δεν είναι ένας συνηθισμένος, δηλαδή δεν είναι ένας αρχηγός κόμματος που πέθανε. Με τον Βασίλη Λεβέντη έχουν μεγαλώσει
1: γενιές. Μια εμβληματική φιγούρα,
0: ναι,
1: είναι για όλους μας.
0: Εμβληματική για όλους μας. Δεν έχει σχέση με τους άλλους πολιτικούς. Μεγάλωσε οι νέες γενιές της αλλαγής,
1: ναι,
0: του 80 εκεί, 80, 90 και 2000. Μεγαλώσαν με Λεβέντη. Εκπαιδευτήκανε με Λεβέντη.
1: Ναι, όλοι έχουμε αναφορές.
0: Κάναν μια εισαγωγή στην πολιτική, στην τηλεόραση, στα σόου, στα talk show με τον Βασίλη Λεβέντη. Γιατί δεν ήταν μόνο πολιτικός.
1: Και με
0: αυτό
1: τα
0: θέλω να
1: πρώτα
0: πω.
1: Viral θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Πριν ανακαλυφθεί, ναι, το viral.
0: Ναι, ναι. Και ήταν και στεναχωρηθήκαμε γιατί είναι παιδικά, είναι κομμάτι παιδικών χρόνων.
1: Είναι τώρα ο Λεβέντης. Τώρα λέμε ατάκες ακόμα και θα λέμε μια ζωή.
0: Ενώ αν ήταν ένας συνδυσμένος πολιτικός, έχουν πεθάνει πολλοί πολιτικοί. Ήταν πολιτικός. Ήταν μόνο σε αυτό το τομέα όλοι αυτοί που πέθαναν. Ο Λεβέντης δεν ήταν μόνο εκεί. Ήταν και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Είχε ένα έντονο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή. Πολύ χαλαρό, πολύ χιουμοριστικό. Χωρίς να το επιδιώκει πάντα ο ίδιος.
1: Όχι, έβγαινε όμως.
0: Έβγαινε και να το επιδιώκε.
1: Και μια cult φιγούρα.
0: Τελείως.
1: Της ζωής cult, γενικότερα, της πολιτικής ζωής μόνο.
0: Ναι, ο πιο cult που έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Θα θυμηθούμε μια δήλωσή του τότε που είχαμε πει στα μνημόνια. Που ήταν και έμπαινε στη Βουλή δηλαδή, γιατί τον ψήφισε και ο ελληνικός λαός κάποια
1: στιγμή. Και το πέτυχε κιόλας. Μια ζωή πάλευε, το κατάφερε, μπήκε μια τετραετία μέσα.
0: Ναι, αυτό μόνο μία δυστυχώς.
1: Νομίζω ότι ήταν αρκετό για εκείνο.
0: Θα μπορούσε περισσότερες. Λοιπόν, είμαστε στο μνημόνιο και ψάχνουμε όλοι πώς θα βγούμε από το μνημόνιο.
4: Η Ένωση Κεντρών ως κόμμα, κύριε Λεβέντη, έχει ένα πρόγραμμα με στόχο, όπως παρουσιάζεται και διαβάζουμε άλλωστε, κάποια στιγμή η χώρα να φύγει από το μνημόνιο, σωστά?
5: Όχι, αμέσως εμείς
4: να φύγει αμέσως.
5: Εμείς βγάζουμε αμέσως τη χώρα από το μνημόνιο.
4: Είναι πολύ όμως.
5: Με τις γνωριμίες που έχω εγώ, Λεβέντη, στην Ευρώπη, μπορώ εντός διμήνου να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο.
4: Σε 2 μήνες.
5: Ναι.
0: Δεν ήταν ωραίο αυτό. Δεν ακουγόταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Πολύ. Εντάξει, πιο παπατζίδικο για του Τσίπρα.
0: Ω, αυτό καλύτερο. Γιατί είχε γνωριμίες του Λεβέντη.
1: Είχε, ναι, είναι γνωστές.
0: Δεν θα βγαίναμε επειδή καταλάβαιναν, ξέρω εγώ, το παράλογο του πράγματος, το μνημόνιο δεν έβγαινε.
1: Όχι, θα μίλησα με τους γνωστούς τώρα.
0: Από, ναι, με, αυτό το καθαρίζω εγώ. Καμένος. Όπου είχε την Κίμπερλ δίπλα, το καθαρίζω εγώ. Εδώ λόγω γνωριμιών ή στην Ευρώπη, όπως έλεγε ο Βασίλης Λεβέντης, θα βγαίναμε σε 2 μήνες. Δεν τον εμπιστευτήκαμε. Πάρτα, πάρει και το μνημόνιο, πάρει και 99 χρόνια οι περιουσίες, να τα ωραία. Ενώ αν είχαμε εμπιστευτεί, σε 2 μήνες θα ήταν εκτός.
1: Και εμείς εμπιστευτήκαμε τόσο όσο. Θέλαμε λίγο χρόνο ακόμα. Δεν φημίζεται για τη σοφία του λαού όμως.
0: Δεν φημίζεται
1: τώρα. Θα είχαμε Μητσοτάκια τόσα χρόνια.
0: Ναι. Εκτός αν υπάρχει ένα άλλο σχέδιο που δεν το βλέπουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης Λεβέντης είχε αναφερθεί και κάνα 2-3 φορές στην Ελληνοφρένεια.
1: Από το βήμα της Βουλής.
0: Ναι, η μία ήταν με όνομα, η άλλη ήταν με υπονοούμενο.
6: Με κατηγορούσαν σήμερα στη Real FM, σε ένα ράδιο, ότι είπα ότι σε 2 μήνες μπορώ να βγάλω τη χώρα από το μνημόνιο. Δεν είπα αυτό. Εγώ είπα ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση σταθερή στο ευρώ και στην Ευρώπη, που ξεκινήσει τις μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα, μέσα σε 2 μήνες η χώρα θα έχει επανέλθει σε φυσιολογικούς ρυθμούς.
0: Στη Real FM.
7: Ναι, γνωστή.
0: Γνωστή. Εδώ ήταν χωρίς να λέει τη λέξη Ελληνοφρένεια. Πάλι από το βήμα της Βουλής, κάτι είχαμε πει, άκουγε, μεσημέρια άκουγε και αναφέρθηκε ονομαστικός.
6: Υπάρχει μια εκπομπή στο Real FM η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Την ξέρετε αυτήν την εκπομπή, η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα.
0: Πολύ καλά τα λέει.
1: Εντάξει, κάποιος κακοπροαίρετος θα είπε ότι αυτά τα πρόσωπα εκτίθενται μόνα τους. Αλλά
0: όχι,
1: ναι,
0: όχι. Καλά τα λέω.
1: Έχει ένα κανόνα εκπομπή τέτοιο.
0: Συμφωνώ με τον Βασίλη Λεβέντη όπως το είχε περιγράψει. Αποκόπτει δηλώσεις για να εκθέτει πρόσωπα.
1: Η εκπομπή του Real FM.
0: Του Real. Πολύ πριν βγουν τα Real.
1: Έτσι.
0: Τα έλεγε ο Βασίλη Λεβέντη. Μια ωραία στιγμή με τον Βασίλη Λεβέντη ήταν όταν είχε πάει σε ένα συνέδριο του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Αφού είχε στα τελευταία χρόνια μετά την.
1: Που σου είχε κράξει κατάμετρα.
0: Ναι, μετά τη θητεία στην, ναι, ναι, Βουλή, νομίζω. Πριν τον COVID, κάπου
1: τώρα,
0: εκεί.
1: Πριν το 23 ήταν κάπου.
0: Ναι, ναι, πριν τον COVID. Και καθόντουσαν από κάτω όλα και τα στελέχη. Είχε ανέβει πάνω και του τα είχε πει.
1: Τα έχουν. Το γιοχάραν βέβαια οι Ουγγανοί Πασόκοι.
0: Όχι, και κάποιοι χειροκρότησαν όταν έλεγε για το γεννηματά. Και μετά του την έφερε.
7: Ο γεννηματάς ήταν ένας από τους τίμιους ανθρώπους. Δεν είχε καμία σχέση με σκάνδαλα και τέτοια πράγματα και ήταν και ειλικρινής. Και ήταν ατύχημα και για το ίδιο το Πασόκ το ότι έλειψε. Ήταν ατύχημα. Σήμερα φαντάζουν ενώπιόν μου στην πρώτη σειρά ο πρωθυπουργός που έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος έφαγε αρκετούς μήνες πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί μυβρή λεφτά και στη συνέχεια ένα πρωί με ωραίο φόντο έβαλε την Ελλάδα στο μνημόνιο. Είναι ζωγραφικός πίνακας, κύριε Γιώργο.
0: Τα έλεγε.
1: Λάθος τα έλεγε.
0: Όχι, σωστά, μια χαρά τα έλεγε. Μια χαρά τα είπε. Μια χαρά τα είπε όλα εκεί, τους τα έλεγε μπροστά. Τα ακούγανε.
1: Τα περισσότερα από αυτά που έλεγε ήταν σωστά. Απλά ήταν
0: είχαν
1: λίγο.
0: Σωστή βάση.
1: Είχαν σωστή βάση. Ήταν κάπως γλαφυρός παραπάνω, θα λέγαμε. Ναι. Ως καρικατούρα. Ναι. Και το είχανε. Ωστόσο, εντάξει, από τις σοβαρές περιπτώσεις ήταν.
0: Της καλτ σκηνής.
1: Της καλτ σκηνής.
0: Ναι.
1: Της καλτ σκηνής. Εντάξει, ναι. Καλός άνθρωπος ήταν, δεν είχε πειράξει κανέναν.
0: Τι να πειράξει, χαρά... τι έχει πειράξει κανείς.
1: Είχαμε κανονίσει, μάλιστα υπάρχει και ένα τεσού που είχαμε κανονίσει συνέντευξη για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια τότε που κάναμε τις συνεντεύξεις. Που σε έπαιρνα εγώ
0: ως Τσολιάς.
1: Ναι. Το είχαμε κανονίσει, είχε δεχθεί κανονικά ο άνθρωπος. Πήγαμε στο γραφείο του, στήσαμε.
0: Σάββατο ήταν, το θυμάμαι ότι ήταν Σάββατο πρωί, γιατί Δευτέρα είχαμε την εκπομπή.
1: Είχαμε Δευτέρα εκπομπή. Και το είχαμε κανονίσει από μέρες, ναι, του είχαμε πει ποιο είναι το πλαίσιο, τι γίνεται
0: και τα γραφεία στην Ομόνη. Από κάτω.
1: Ναι, όχι στην πλατεία Καραϊσκάκη.
0: Ναι, τι είναι αυτό. Ομόνοι από Ομόνοι κάτω.
1: Το λέμε.
0: Ναι, Δελιγιάννη. Όχι, Δελιγιάννη, Πειραιός.
1: Ωραία, αυτό. Αχιλλέος.
0: Δεν ήταν Αχιλλέος, πιο πάνω ήταν.
1: Τέλος πάντων, απέναντι από το Περοκέ ήταν. Από το. Ναι, από το Περοκέ.
0: Δελιγιάννη λοιπόν.
1: Ωραία, κόλλημα. Δελιγιάννη, μην πάτσε παρακεί.
0: Παρακεί είναι το παρακεί, έχει παραδό.
1: Παραδό ήταν. Τέλος πάντων. Πάνω στην πλατεία ήταν.
0: Γέρος,
1: και πάμε τέλος πάντων.
0: Κύρκο, δεν μπορείς να συνονιστείς.
1: Και πάμε εκεί, στείλουμε όλοι με το συνεργείο, σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας, συμβολίτης, κόσμος. Τώρα στείλουμε όλο τέτοιο κτλ.
0: Βάρδιες είναι αυτά. Είναι
1: πληρωμένα.
0: Πληρωμένα, πληρώνεται κόσμο.
1: Για να καταλάβετε πώς γίνονται μερικά πράγματα, γιατί θα σου πω ποια συνέντευξη έγινε μετά από αυτό. Και φτάνει η ώρα της συνέντευξης, ναι, και ο Λεβέντικα, του έχει κεράσει εκεί, καφέ κτλ. Και έρχομαι εγώ. Γιατί πρώτα πάει το συνεργείο, στείνει πρώτα για να είναι έτοιμα κτλ. Μέχρι να πάω εγώ. Και μπαίνω μέσα.
0: Ντυμένος
1: Τσολιάς. Δεν είχε καταλάβει. Δεν το είχαν πει. Και δεν αρνείται με λίγα λόγια.
0: Πώς αρνήθηκε.
1: Δεν θυμάμαι που σε αρνήθηκε. Θυμάσαι κάτι.
0: Όχι, αλλά θυμάμαι.
1: Ήταν κάτι έντονο.
0: Τι είναι αυτό. Δεν
1: μου είπατε αυτό. Δεν είχαμε πει αυτό. Είπαμε να κάνουμε συνέντευξη.
0: Φύγετε.
1: Αλλά ναι, δεν θέλω έτσι. Θα με γελιοποιήσετε κτλ. Οπότε αρνείται, μην τα απολογώ, το μαζεύουμε, φεύγουμε και κάτσαμε λίγο να τον πείσουμε, να πούμε κάτι κτλ. Αφού σας το είχαμε πει, μου δεν ήθελε τελικά. Τη Δευτέρα είχαμε εκπομπή όμως.
0: Έπρεπε να γεμίσει αυτό, ήταν 20 λεπτά.
1: Ναι, έπρεπε να βγει η συνέντευξη. Και ποια είναι η λύση έκτακτης ανάγκης σε αυτές τις περιπτώσεις, που σίγουρα θα πει ναι.
0: Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Που ήταν από αυτές τις συνεντεύξεις που δεν θέλαμε να πάρουμε.
0: Όχι.
1: Γιατί είχαμε πει εντάξει.
0: Ναι. Αλλά θα έμενε γιατί ήταν σε δύο μέρες.
1: Ήταν σε δύο μέρες. Ποιος μπορεί να πει σίγουρα ναι.
0: Ναι, Άδωνης Γεωργιάδης. Και έδωσε συνέντευξη Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Και είπε την ίδια μέρα ναι και πήγαμε και κάναμε συνέντευξη την επόμενη.
0: Είσαι επαγγελματίας ή δεν είσαι επαγγελματίας.
1: Ήταν καβάτσα.
0: Ούτε τι θα πούμε. Τίποτα. Δεν τον ένιωσε τον Άδωνη. Τίποτα απολύτως. Πήγε εκεί και.
1: Και μπαλούρδος να πήγαινε, δεν θα
0: είχε. Ότι, όχι, δεν είναι επαγγελματίας. Είναι επικοινωνία, είναι κάμερα. Δώσουμε κάμερα.
1: Σου λέω ότι είναι.
0: Και θα εμφανιστώ.
1: Κάτι θα χάσω, κάτι θα κερδίσω.
0: Ο άλλος κόμπλαρε με το που είδε Τσολιά, κόμπλαρε αμέσως.
1: Κόμπλαρε, δεν είναι και το ίδιο. Μια ο άλλος είχε και ένα πέσιμο συνολικό. Σου λέει τώρα θα μου την πέσουν και αυτοί. Θα... Εντάξει, δεν είναι το ίδιο με τον Άδωνη. Δεν έχει διαπροβολή. Οπότε μετρημένες προβολές πρέπει να είναι πιο προσεκτικός.
0: Μια ωραία στιγμή από τις πιο αστείες και θα κλείσουμε με αυτές για το αφιέρωμα στο Λεβέντι. Είναι μετά αφού είχε τελειώσει η θητεία στη Βουλή. Και πριν τον COVID πάλι, γιατί μετά τον COVID αρρώστησε και δεν τον είδαμε, έκανε κάτι ιντερνετικές εκπομπές.
1: Ναι.
0: Είναι σε ένα δικό του στούντιο εκεί και
1: το
0: έχει καλεσμένο.
1: Το καντήλι το ηλεκτρονικό, πότε το είπε.
0: Όταν ήταν πρόεδρος.
1: Όταν ήταν πρόεδρος.
0: Όχι ηλεκτρονικό, με λάδι. Ήταν καντήλι με λάδι. Και όχι με μπαταρία.
1: Α, όχι με μπαταρία, ναι, ναι.
0: Για να είναι γνήσιο το καντήλι με λάδι. Καλά, βάλαμε Λεβέντι στο σερτ, στο αρχείο. Και έβγαλε.
1: Καλά, με φακέλους άπειρους, ναι.
0: Όχι μόνο φακέλους. Με διαμάντια δηλώσεις. Δηλαδή, πού να αρχίσει, πού να τελειώσει. Είναι κάνει λοιπόν εκπομπή, έχει και ένα καλεσμένο. Και εκεί που μιλάνε, ξαφνικά μπαίνει μια τέκνο μουσική. Θα ακούσουμε το πρώτο απόσπασμα.
8: Το στείλω σε ποιον, στον Παπαδάκη. Ο Παπαδάκης είδε την άλλη φορά τον Καζάκη. Είχε και έλεγε πάλι να φύγουμε από το ευρώ. Λέει ο Παπαδάκης, κάνουν εμπόριο ελπίδας οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θέλει ο λαός, επειδή πεινάει ο λαός, ο Παπαδάκης, ο Καμπουράκης, όλοι αυτοί.
9: Δημιουργούν ψευδείς.
8: Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όταν έβγαλε τον Κολάτο που
9: δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι δυστυχώς το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το τραγικό σε όλη αυτή την κατάσταση. Δημιουργούν ψευδείς ελπίδες. Αυτό είναι το...
8: Αγαπητοί. Τι να, δεν ξέρω τι πήρας, Γιαννούλα.
9: Τι πήρας, Γιαννούλα.
0: Θα μάθουμε. Εδώ πετάει το ακουστικό. Αφού έπαιξε αυτό στον αέρα και οι ίδιοι κομπλάρανε και οι δύο, πετάει το ακουστικό και πάει να βρει την Ανούλα μέσα με ανοιχτά μικρόφωνα.
8: Ρε παιδί μου, γιατί είσαι και πειράζεις εκεί?
10: Μα δεν πειράξα τίποτα πράγμα.
8: Να σκαλάσα την εκπομπή τώρα. Τι ωραία.
10: Μα δεν χάλασε.
8: Ρε παιδί μου. Ήρθε και κάτι πείραξε και άρχισε μουσική εκεί.
9: Μπορούμε να κάνουμε έτσι να το κόψουμε?
8: Τι να πω ρε Γιάννη. Τι να πω ρε Γιάννη, την τρέλα του κάθε πούστη.
9: Τι έβαλε στο ίντερνετ?
10: Όχι.
9: Ε, πώς
8: πήρασες κάτι ρε Ανούλα?
10: Δεν είχε ίντερνετ και το πούλησε έτσι.
8: Ας το διάλογο αυτό.
10: Δεν είχε ίντερνετ.
8: Πριν να πήραξε εκεί, κάτσε το μουσική.
10: Μα...
8: Και κλείσε το τώρα, κλείσε το εκεί σε παρακαλώ, κλείσε το ροπή. Κλείσε το, κλείσε το τώρα. Εδώ κλείσε το.
0: Η Ανούλα. Κάτι πάτησε η Ανούλα.
9: Σαν μικρό παιδάκι. Μα χαλάσε την κουμπί τώρα το παιχνίδι.
0: Και οι άλλοι. Απολόγουμε, δεν πήραξε κάτι. Έγινε αυτό με την Ανούλα. Η μικρή Ανούλα, τι πήραξε εκεί η Ανούλα. Κατευθείαν κατάλαβε ο Λεβέντης ότι κάτι είχε γίνει από πίσω. Θα την έβλεπε και να πατάει κουμπιά.
1: Έμπειρο είναι. Του έχουν γίνει τόσα τώρα και τόσα στον αέρα.
0: Πραγματικά του έχουν τύχει και πάρα πολλά.
1: Ο άλλο πήγε πίτσε. Ο κάθε.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Αυτά λοιπόν.
1: Με ακροατέ έχει ζήσει διάφορα όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Αλλά το τελικό πρόσημο είναι θετικό.
1: Θετικό.
0: Και ήταν συμπαθέστατος.
1: Πολύ.
0: Ήταν συμπαθέστατος και με, ακόμη και εδώ τώρα στην αγανάκτησή του και στον εκνευρισμό.
1: Καλοσύνη βγάζει.
0: Βγάζει μια.
1: Τι έφυγε, μάθαμε. Δεν ξέρω. Ήταν άρρωστος. Δεν ξέρω τώρα.
0: Είναι, μετά τον COVID δεν είχε συνέλθει ο άνθρωπος. Είχε χτυπηθεί πολύ από τον COVID και ενδύναμψε και όταν νοσηλεύτηκε δηλαδή. Να. Το ξεπέρασε, αλλά. Και δεν ήταν και πολύ μεγάλος. Όλοι θεωρούσαμε ότι είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία. 75.
1: 75 και νομίζαμε 75 πριν 20 χρόνια ότι είναι.
0: Ναι, όντως είναι αυτό. Είναι ένα θέμα.
1: Είχε μια μορφή τέτοια.
0: Τέλος εδώ. Να πάμε και σε κάτι θετικό που συνέβη αυτές τις μέρες.
1: Παραιτήθηκε ο Μητσοτάκης.
0: Όχι. Α. Σε κάτι που έχει γίνει. Νομίζω, η φωτιά στην Καλυθέα.
1: Ήταν υπερθετικό αυτό.
0: Η φωτιά στην Καλυθέα. Και η ηλικιωμένη που έπεσε από τον μπαλκόνι και την πιάσανε από κάτω.
1: Το γιαγιά πήγα να σε πιάσω.
0: Ναι, αυτό είναι ωραία τάκα και ωραία στιγμή. Γιατί παίρναγε ο Ντελιβεράς από κάτω, ο Αγά και Χαγιάς, έτσι λέγεται. Θα τον ακούσουμε εδώ τώρα και θα περιγράψει τι ακριβώς είδε και πώς συνέβη όλο αυτό.
11: Φώναζε για βοήθεια, εντάξει, στο σπίτι και εγώ τον ξέρω εγώ. Και φώναζε για βοήθεια, βοήθεια, αλλά έβλεπα από εδώ δεξιά-αριστερά. Είχε πολλούς ανθρώπους, αλλά κανένας δεν πήγε έτσι από κάτω. Ήταν και αστυνομικοί μπροστά. Ναι. Δεν πήγε κανένας όμως να βοηθήσει. Ήταν και ένα παιδί από πάνω δίπλα μου. Παρατάω το μηχανάκι και βλέπω και φώναζε τη γιαγιά πίτα. Γιατί έβλεπα και τη φωτιά ακριβώς από πάνω της ήταν. Ναι. Θα κιωγόταν εκεί ακριβώς. Γιατί εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Και έτσι φώναζε γιαγιά πίτα, θα σε πιάσω. Πίτα. Μου λέει. Σίγουρα, πήδα η αγιά και πήδηξε η αγιά, εντάξει, από πάνω, την πιάσαμε εγώ, πέσαμε κάτω όλοι μαζί και τα παιδιά που ήταν δίπλα μου, ξέρω εγώ, ήταν που πήγα να βοηθήσω, εντάξει, πέσαμε όλοι κάτω, χτύπησε λίγο η αγιά, όλα καλά, μια ζωή ανθρώπινη σώσαμε.
12: Έκλαιγε, φώναζε.
11: Έκλαιγε, ναι, όρλιαζε, η αγιά. Τι να σας πω, παιδιά, δεν...
12: Οι κουβέντες που σας έλεγε από πάνω, γιατί είναι πολύ συγκλονιστικό, θα με πιάσεις, σας έλεγε. Θα με πιάσεις.
11: Αυτό, ναι, θα με πιάσεις, θα σε μην αγχώνεσαι, πήρα, γιαγιά, πίστεψε, πήρα και πήδηξε. Εντάξει, μεγάλο ύψος είναι, όλα καλά.
12: Οι φλόγες μέχρι πάνω.
11: Το σταυρό μας, όλα καλά, δεν είναι μια ζωή σώσαμε. Αυτό είναι το θέμα.
12: Βέβαια, η γυναίκα να πούμε...
11: Θέλω να πω λίγο παραπάνω για τους πυροσβέστες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, τους πυροσβέστες της Καλυφαίας που έχουν έρθει. Με αυτά τα μηχανήματα που έχουν σήμερα, κάνανε μεγάλη προσπάθεια. Αυτά τα μηχανήματα δεν κάνουν ούτε για κοτέτσι να σβήσουν. Τα παιδιά ταλαιπωρηθήκανε πάρα πολύ.
13: Πώς τον λένε αυτόν τον κύριο, Κατερίνα? Πώς λέγεται ο κύριος αυτό?
12: Είναι ο κύριος Αγά και Χαγιάς. Είναι Ρωσοπόντιος, ο κύριος
13: Δημήτρης. Κύριε Αγά, συγχαρητήρια από όλους.
11: Έλληνο Πόντιος. Τι να κάνουμε,
12: δηλαδή εντάξει.
0: Το λέει Ρωσοπόντιο και λέει Έλληνοπόντιο. Ναι. Επιμένει. Ωραία στιγμή.
1: Πολύ τόσο ωραία απλό. Στιγμή, σπάνια στιγμή.
0: Και η περιγραφή είναι αυτό ότι ήταν τόσο δεδομένο μέσα ότι θα το έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Το θεώρησε τόσο δεδομένο, ούτε να το σκεφτεί, και ούτε να καμαρώσει εκ των υστέρων, γιατί έχουμε χορτάσει από δηλώσεις
1: επωδήμων.
0: Ναι, επιτιδευμένα όλα. Ναι. Με φτιασιδώματα, με περιγραφές. Τίποτα. Όπως πέραν, άφησε το μηχανάκι, πήγε αυτό και θέλω να πω και τους πυροσβέστες.
1: Ακούσα από την περιγραφή πόσο εντύπωση του έκανε που κανείς δεν πήγαινε.
0: Ναι,
1: αυτό συνηθίζεται. Όλοι, ναι, ναι. Δηλαδή αυτό ήταν το έκτακτο.
0: Ναι. Αυτά λοιπόν από τον.
1: Έχω μια πορεία σε αυτό. Έφτασε φωτιά εκεί, είδαμε, πήγε να καεί η γιαγιά. Με τον παππού τι έγινε που
0: κατέβηκε
1: ήταν μέσα.
0: Ο παππούς, κατέβηκε από την πίσω σκάλα. Πρόλαβε.
1: Α, πρόλαβε να κατέβει ο παππούς.
0: Πρόλαβε, είναι ένα παλιό σπίτι. Ναι. Τα ωραία της Καλλιθέας.
1: Και εγκλωβίστηκε η γιαγιά στο μπαλκόνι.
0: Και εγκλωβίστηκε η γιαγιά στο μπαλκόνι. Ο παππούς είχε βγει από την άλλη μεριά.
1: Όχι πυροσβέστες.
0: Όχι, όχι. Από ό,τι διάβασα και από ό,τι έμαθα, κατέβηκε λίγο πριν, πρόλαβε να κατέβει από την. Σκάλα, εντωμεταξύ είναι ντελιβεράς ο άνθρωπος που ακούσαμε εδώ. Σύμφωνα με αυτά που μεταδώσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, προνομιούχος.
1: Και αφού πιστείς τώρα, δηλαδή τι, ναι. Δεν είχε καμιά ανάγκη.
0: Όχι.
1: Να σε μας τώρα. Είχε τα παπόρια του, είχε τα άγχη του, να σώσει και τις γιαγιάδες.
0: Στο φαλυρικό όρμο και ανέβηκε μετά στην Καλλιθέα. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ο Κύρκος ο Δημήτρης τα κάνει αυτά και εδώ είμαστε.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
16: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι! Πού είσαι?
15: Έλα εδώ, δεξιά!
16: Ναι, ρε φίλε! Και εγώ δεξιά είμαι! Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
16: Πω! Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο! Πού είσαι, ρε παιδί μου?
15: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
16: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
14: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
18: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
19: Φίλες και φίλοι.
20: Μα είμαστε δύο.
19: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
21: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ελληνοφρένεια λοιπόν, είναι η τελευταία Πέμπτη αυτή τη σεζόν.
1: Ναι, αύριο τελειώνουμε. Χαιρετάμε.
0: Αύριο κατεβάζουμε ρολά για τις θερινές διακοπές 2026.
1: Τα μπάνια του λαού.
0: Αυτούνου.
1: Ναι.
0: Και επειδή όμως τώρα είμαστε στον αέρα, υπάρχει και το official στο YouTube, όπως ξέρετε, το Ελληνοφρένια.
1: Που μας ακούτε live εκεί και έχει και το chat για να μιλήσετε.
0: Και subscribe να κάνετε.
1: Να, αυτά τα ξένα δεν μπορώ, που μου θυμίζει τσίτα.
0: Εγγραφή. Οι εγγραφές άρχισαν.
1: Είναι ελληνικά, Έλληνοι είμαστε.
0: Εδώ μου το κοίτα πώς το έχει γράψει.
1: Στα ξενικά, ε.
0: Subscribe.
1: Γκρίγκλι.
0: Τσιπρέικα. Οπότε πείτε εκεί, μπείτε, κάνετε εγγραφές, κάντε τα δέοντα και ξέρετε εσείς πώς να συμπεριφερθείτε γενικότερα. Βγαίνει, η δίκη συνεχίζεται για τα Τέμπη πάνω στη Λάρισα και χτες καθυστέρησε να ξεκινήσει 2,5 ώρες.
1: Γιατί?
0: Γιατί. Ήταν να πάει η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι δικηγόρος αλλά δεν είχε πάει, δεν ξέρω αν είχε κίνηση. Και καθυστέρησαν 2,5 ώρες να ξεκινήσουν. Ήταν εκεί όλοι οι γονείς, δικηγόροι. Είναι μια δίκη που έχει μια ευαισθησία.
1: Και
0: γιατί
1: εξαρτάται από τη Ζωή, αν θα ξεκινήσει μια δίκη.
0: Άμα είναι δικηγόρος που πρέπει να είναι εκεί και έχει ζητήσει προφανώς κάτι. Ξέρω, ναι. Μπορεί να μην ήταν άλλος. Θα ακούσουμε τώρα τι ακριβώς συνέβη. Αλλά είναι μια δίκη που για τους γονείς είναι πολύ επιβαρυντικό όλο αυτό. Ψυχολογικά. Ξαναζούνε αυτό που δεν θέλουν να ζήσουν. Και βγαίνει ο κύριος Ασλανίδης μετά που είναι και ο πρόεδρος του συλλόγου και τα καταγγέλει όλα αυτά.
2: Η δίκη εξελίσσεται σε παροδία. Η πρόεδρος μας είπε γύρω στις 10 η ώρα ότι θα κάνει στις 12 η ώρα για να περιμένει την κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετηθεί. Συμφωνήσανε οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Οι άνθρωποι δεν έχουν και κάτι να χάσουν. Εμείς χάσαμε τα παιδιά μας. Και περιμέναμε 12.30, ξεκίνησε τώρα πριν από λίγο, δηλαδή 2,5 ώρες και για να ξεκινήσει το δικαστήριο. Κάνουμε 400 χιλιόμετρα, χάσαμε τα παιδιά μας, ματώνουμε οικονομικά, έχουν ματώσει οι καρδιές μας, οι ψυχές μας, τα πάντα μας. Ερχόμαστε εδώ να περιφρονιστούμε τα παιδιά μας και δυστυχώς κάποιοι δικηγόροι δεν σέβονται αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να περιμένουμε 2,5 ώρες για να ξεκινήσει η διαδικασία ένα συνήγορο, την κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Όχι ένα συνήγορο. Να ακούμε για ποιον λέμε.
0: Εγώ θυμάμαι το 2015, όχι μόνο συνήγορο, το 2015, κάτι νύχτες που συνεδρίαζε η Βουλή, κάτι καθυστερήσεις.
1: Δεν είναι όποιος.
0: 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί.
1: Συγγνώμη κιόλας, αλλά όταν διαλέγεστε πρώτο νόμο, το άλλο είναι πρωταγωνιστής εκεί. Συγγνώμη.
0: Ναι,
1: μπερδευόμαστε.
0: Αυτά πρέπει να τα συνηθίσουν.
1: Δηλαδή, πα στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Έχει πιάσει κόψιμο το πρώτο όνομα και τι θα γίνει.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε να τελειώσει να βγει.
0: Μα πάμε για το πρώτο όνομα.
1: Για το πρώτο όνομα πάμε, δεν πάμε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Ό,τι και εν πάση περιπτώσει θα πάει ό,τι ώρα θέλει, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, τι θα συζητήσουμε τώρα αυτό.
0: Το συζητάει ο Ασλανίδης.
1: Τι συζητάει ο Ασλανίδης. Το Προεδρείο που είναι έμπειρο ξέρει.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτά λοιπόν. Φαντάσου εκεί τι ακριβώς.
1: Να έχει όλο αυτό το μπόνο.
0: Ναι, ναι, και να έχει το σοου.
1: Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά είναι αυτό που ξεχυλίζει το ποτήρι και σου πάει τα νεύρα.
0: Προφανώς, γιατί δείχνει ότι δεν σε υπολογίζει καθόλου. Δεν υπολογίζει τίποτα απολύτως. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για τέτοιες ιστορίες και καταστάσεις. Βγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε αυτά που έχουμε το γνωστό. Βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης.
1: Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Α, έχουμε.
0: Α, θα βγει ο Πολάκης πρόεδρος. Και πρέπει να βγει και πρέπει να μπει στη Βουλή ως πρόεδρος.
1: Όλοι θα στηρίξουμε εκεί.
0: Ναι,
1: όλοι θα στηρίξουμε.
0: Δεν ψηφίζουμε,
1: εκεί.
0: Αλλά στηρίζουμε.
1: Θα στηρίξουμε, σιγά.
0: Και βγαίνει ο κύριος Γιαννούλης και κάνει μια διαπίστωση.
1: Να.
0: Που δεν ξέρω, δεν το έχει νιώσει στο παρελθόν ή μέχρι τώρα. Πάντως τώρα ένιωσε την ανάγκη να μας το πει.
3: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση.
4: Γιατί?
3: Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια
4: Σύμφωνα.
3: Νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
0: Γελάνε οι πέτρες εδώ και χρόνια. Και κλαίνε κιόλας γιατί ήταν και κυβέρνηση. Τώρα ο Γιαννούλης κατάλαβε ότι θα γελάνε οι πέτρες. Αν γίνει νέα διάσπαση, μέχρι τώρα τι.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζει σοβαρά κανείς το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα.
1: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι αυτός. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ. Σε λίγο δεν θα είναι στις δημοσκοπήσεις.
0: Μα οριακά.
1: Το πάνε τώρα.
0: Αποκεκτημένοι.
1: Αποκεκτημένοι.
0: Και τώρα κατάλαβα.
1: Το Κουκουέ και τα Λουμού δεν τα βάζουν πια στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι,
1: έτσι οδεύει.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα Γιαννούλης αισθάνθηκε την ανάγκη να πει ότι θα γελάνε οι πέτρες. Ναι. Τόσο καιρό τι κάνουν, έχει καταλάβει.
1: Μάλλον όχι. Δεν πάει στο εξωτερικό, δεν ξέρω.
0: Παίρνει κανείς σοβαρά, περιμένει κάτι από αυτό το κόμμα.
1: Δεν ξέρω και ποιος είναι τώρε. Λέει ο Γιαννούλης, είναι εκεί, δεν είναι. Τα λέει απ' έξω, τα λέει κριτικά, τα λέει από μέσα.
0: Τα λέει για να
1: και
0: τα πει
1: ενώ χάσει την μπάλα κι εμείς.
0: Με τον απόδειν στο Τσίπρα. Τους θέλει ο Τσίπρας, θα τους πάρει τελικά. Τους έχει ξεφτυλίσει όσο τίποτα άλλο. Τους πρώην συντρόφους που στηρίχθηκε για να έχει κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και τον υπερασπίστηκαν όλοι αυτοί. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί υπερασπιζόταν Τσίπρα. Και τώρα ο Τσίπρας του στείνει κατά μούτρα.
1: Ξεκίνησε από τα θεωρία.
0: Καλά κάνει.
1: Καλά κάνει.
0: Ναι. Εσχρό είναι, αλλά δεν μας απασχολεί να πρόσεχαν όλοι αυτοί. Να. Εσχρό είναι, ανήθικο εντελώς.
1: Με εσχρό μπλέξαν και αυτοί όμως.
0: Ναι, αλλά το ξέραν αυτό. Όταν είσαι εκεί, τι περιμένεις. Θα σου πει, αλλά σε καλοδέχομαι. Όχι, βέβαια. Πάει να κάνει νέα αρχή.
1: Να κάνει με την ομάδα του Χουλιαράκη και τον Μαρατζίκη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ταιριαστό.
0: Και επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή 2 Ιουλίου έχει μια ζέστη έξω, για 3-2,5 λεπτά πόσο είναι, θα πάμε να κάνουμε μια γύρα εδώ στο Αιγαίο.

0: που το μπλε του ουρανού συναντάει το γαλάζιο.
1: Υδραπάρο και ψάρα.
2: Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
1: Με τον ήλιο για ψάρα και βαρκάρι τον αφηγερίνο.
3: Σφάλμα του καπετάνιου δεν έλυσε το παλαμάρι.

0: φτιάξει τη ρομαντική Βενετία.
1: Τρεκατήρι μου Γόργο, παίρνει αγέρα στα ξανθά μαλλιά.
2: Το μαλλί πώς είναι?
1: Καλό κεράκι μου, την αγαπώ.
3: Κύριε Βαΐα,
4: you are beautiful. I love you. You are beautiful.
1: Πες μου σ' αγαπώ.
4: I love you.
1: Για να βγω με μια βάρκα θαλασσιά.
5: Πάμε στη θάλασσα.
1: Άστρο να σου βρω και σταυρό απ' τα δώδεκα νησιά.
6: Τα Μοσχονίσια, ο Αδιάβατος, το Παλιονίσι, το Δασκαλιό, ο Κάλαβλος.
1: Πες μου σ' αγαπώ.
7: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
1: Άστρο να σου βρω και σταυρό απ' τα δώδεκα νησιά.
6: Σε κάθε νησιά.
8: Είπαθε Γιώργο, εδώ ο Μητσοτάκης. Είπαθε Γαφ. Σε κάθε νησιά. Αυτά είναι ο Αδαμαντίδης από τα 80's, από τα παλιά.
9: Από τα ωραία.
8: Είναι αυτά που βάζουμε κάθε καλοκαίρι, έτσι επικαιροποιημένα ελαφρώς.
9: Βλέπω τώρα ότι η νεκρός μουσικολουθία του Λεβέντη είναι αύριο στην ώρα της εκπομπής.
8: Ναι.
9: Και εμείς, όσο όφιλε. Ναι.
8: Σωστό, οκ. Okay. Θα πάμε λίγο πίσω, στο 1961.
9: Α, τι είχαμε.
8: Θα σου πω, σαν σήμερα έγινε στο Φάληρο, στον υπόδρομο, ήταν ένα μαγαζί εκεί και έγινε το Φεστιβάλ Ελαφρού Τραγουδιού του ΕΙΡ, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας.
9: Να.
8: Πριν την τηλεόραση, ήταν ΕΙΡ. Mm. Εκεί λοιπόν το πρώτο βραβείο το πήρε ο Μίκης Θεοδωράκης.
9: Ωραία.
8: Το δεύτερο ο Μάνος Χατζηδάκης. Μια εποχή, μια κριτική επιτροπή την Ελένη.
9: Κέρατα.
8: Ναι, ναι, ναι.
9: Στις πρώτες θέσεις.
8: Ναι, ναι, με κριτική επιτροπή την Ελένη Βλάχου. Mm. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Με τραγούδι που τραγουδούσε η Μέρι Λίντα.
9: Ναι.
8: Είναι ωραίο όλο αυτό σαν. Έχουμε ένα τρυπάνι, ακούγεται. Κάτι έργα κάνουν εδώ.
9: Ελπίζω όχι όπως τα πετράλαινα.
8: Ναι, ναι. Θα φανεί.
9: Θα φανεί.
8: Αν
9: θα φανεί.
8: Ξαφνικά διακοπεί το σήμα, ξέρετε τι μπορεί να έχει γίνει.
9: Ναι. Τουλάχιστον όχι μέχρι αύριο. Τελειώνουμε εμείς.
8: Πολύ καλός άνθρωπος.
9: Εντάξει, λέω.
8: Από αλληλεγγύη το πες αυτό τώρα. Έγινε για τους άλλους.
9: Τι άλλο τώρα, παιδί μου, για το μάρι μου μόνο.
8: Αυτό θέλω να σου πω, να ασχολείσαι και λίγο και με τον εαυτό σου. Δηλαδή να κοιτάξεις τον Αποστόλη.
9: Γιατί φοβάμαι.
8: Γιατί όλο με τους άλλους, με τους άλλους.
9: Φοβάμαι, δεν θα βρεθείς στο μπαλκόνι κάποιος να πει Αποστόλη πίδα, θα σε πιάσω.
8: Ποιο θα πει σε σένα.
9: Αυτό, γι' αυτό λέω.
8: Λοιπόν, θα ακούσουμε ωραία ντοκουμέντα γύρω από αυτό, γιατί θα πάμε και σε αυτήν την εποχή, το 1961.
10: Τον Οκτώβριο του 60 πρότεινε σε μένα ο Σπυρομήλιος να πάρω μέρος στο τρίτο φεστιβάλ Αθηνών. Ο Χατζηδάκης είχε πει ότι εγώ παρετούμε, ώστε εσύ να πάρει. Εγώ δεν θέλω να πάρω δεύτερο βραβείο, λέει ο Χατζηδάκης. Επομένως, επειδή πρέπει να το πάρεις εσύ, εγώ θα αποσυρθώ. Και εγώ, επειδή έχω σίγουρο πλέον το βραβείο, λόγω του ότι δεν θα γίνει καν διαγωνισμό, δεν θα φύγει, λέω τι να στείλω. Είχα τον Καημό, είχα το Παράπονο, είχα το Ροδόσταμο, είχαν πολύ ωραία τραγούδια. Λέω, είχα και ένα τραγούδι που το λέγανε Απαγωγή. Και στέλνω αυτό.
8: Λοιπόν, εδώ είναι ο Μίκης Θεοδωράκης που λέει ότι σε συνεννόησε κάπως, επειδή στα δύο προηγούμενα είχε πάρει ο Χατζηδάκης το βραβείο, είπε ότι σε αυτό το τρίτο δεν θα έρθω, λέει ο Χατζηδάκης, πήγαινε εσύ και θα το πάρεις εσύ το. Ακού τώρα Χατζηδάκης Θεοδωράκης το 61 για ένα διαγωνισμό ελαφρού τραγουδιού.
9: Τα στείνανε.
8: Και λέει εδώ ο Θεοδωράκης, ναι, είχα τον Καημό, είχα το Ροδόσταμο, τραγουδάρες.
9: Τραγουδάρες, δεν θα νικήσω, δεν
8: νικήσω. Ποιο να πάω τώρα με όλα αυτά, πρέπει να διαλέξω από το σωρό για να πάω στο. Όμως πέρασαν οι ημέρες και ο Χατζηδάκης μετάνιωσε. Mm. Και πήγε και ο Χατζηδάκης στο διαγωνισμό.
10: Ξεχνάει ο Μάνος την υπόσχεσή του στο Σπυρομήλιο και παίρνει και αυτός μέρος στο διαγωνισμό με δύο τραγούδια. Άλλαξε η επιτροπή. Η επιτροπή έγινε καθαρά χατζηδακική. Ήταν η πρόεδρος η Ελένη Βλάχου, γυναίκα του Πατσιφάη, γυναίκα του Σολομπού. Εγώ μαθαίνω λοιπόν στο μεταξύ ότι ο Χατζηδάκης όχι μόνο είναι σίγουρος ότι θα πάρει το πρώτο βραβείο, αλλά είναι τόσο σίγουρος ώστε με μια δική του εταιρεία έχει κυκλοφορήσει τα δύο τραγούδια αυτά στο Βέλγιο, έτοιμα να τα φέρει στην Ελλάδα και με την ένδειξη
9: πρώτο
10: βραβείο του τρίτου φεστιβάλ. Μου το είπαν αυτό. Στο μεταξύ προτείνω τον Πυθικότσι να τραγουδήσει, ο οποίος αυτός και μόνο μπορούσε να βοηθήσει να πάρω το πρώτο βραβείο, γιατί ήταν ο νούμερο ένα τότε. Και έχει την επιτροπή και το απαγορεύει. Και λέει όχι ο Πυθικότσι, διότι ο Πυθικότσι είναι λαϊκός. Εμείς θέλουμε ελαφρό. Και λένε την Λίντα. Το όπλο μου πλέον από εδώ και πέρα είναι βασικά η ενορχίστωση. Και δική μου διεύθυνση.
9: Καλά όπλα τα λες.
8: Είναι ωραίο όλο αυτό το παρασκήνιο. Γιατί ο Χατζηδάκης μετάνιος, τώρα γιατί μετάνιος δεν ξέρουμε, και πάει με δύο τραγούδια.
9: Ναι.
8: Όχι με ένα που
9: θέλει. Και αυτό.
8: Ενώ του είχε πει θα το πάρεις εσύ Μίκη.
9: Ναι.
8: Και πήγε δύο. Για να
9: αυξήσεις πιθανότητες.
8: Πήρε τη δεύτερη θέση ο Χατζηδάκης σε αυτό το διαγωνισμό με το κουρασμένο παλικάρι. Να είναι μουσχουρι.
9: Ναι.
8: Τα αέρατα όλοι εντωμεταξύ.
9: Το άλλο αλλά...
8: δεν ξέρω ποιο ήταν. Το άλλο ξέρουμε μόνο το δεύτερο βραβείο. Δεν ξέρουμε τα πάντα που γίνανε και ότι υπάρχει από ντοκουμέντα και μάλιστα για το συγκεκριμένο υπάρχουν και ηχητικά ντοκουμέντα. Θα τα ακούσουμε εδώ γιατί έχουμε και άλλα ηχητικά. Αλλά είναι ωραίο όλο αυτό. Περιγράφει την επιτροπή. Ελένη Βλάχου τη Καθημερινή, πρόεδρος εκεί. Ήταν και λίγο κυριλαίο όλο αυτό γιατί ήταν ελαφρού τραγουδιού. Δεν ήταν. Είχε και γεύμα, είχε και ποτήρια. Σε μια Ελλάδα που η μισή ήταν σε εξορίες, η άλλη μισή ήταν στην ξενιτιά. Συνέχιζε η κοσμική Αθήνα με κάποιο τρόπο,
9: λειτουργούσε.
8: Με κάποιο τρόπο λειτουργούσε, ζούσε, προσπαθούσε να βρει πατημασιές. Καραμαλής κυβερνούσε τότε,
9: ναι.
8: Ο πρώτος Καραμαλή Αθανάρχης το 1961. Είμαστε στην πρώτη τη δημιουργική εφταετία.
9: Λίγο πριν τη Χούντα.
8: Ναι. Υπήρχε ένα παρακράτος πολύ ισχυρό, μια βασιλιά είχαμε, η Φρυδερή και όλοι αυτοί κανόνισαν τα πράγματα, ο πρέσβης.
9: Γι' αυτό είχαμε και την κοινωνική ζωή να είναι σε λειτουργία,
8: ναι,
9: γιατί
8: ναι,
9: η βασιλιά
8: της
9: έπρεπε να φορά και τα πλουμιστά κάπου.
8: Και συνεχίζει η διήγηση.
10: Είχαν φάει πια αυτοί, πέρασε το στάδιο της ευθυμίας, κατάλαβες, και άρχισε η χώνεψη. Όλη η αριστοκρατία, η οποία εμένα με βλέπανε τώρα, είχαν αρχίσει και το, ξέρεις, τα αριστερά και λοιπά, ήμουν ο κόκκινος διάβολος. Λοιπόν, έρχεται ο Αγγελόπουλος του Θησαυρού και έχουν ψηφίσει, λέει, η Επιτροπή, είναι όλοι του Χατζηδάκη και το έχουν δώσει το βραβείο. Λέω, με είδαν να διευθύνω, ακούσανε τη Λίντα. Τώρα θα δείσουν. Και εισβάλλω εγώ μέσα, η Λίντα ένα άσπρο φόρεμα, αυτή. Ήταν στο μετέχνιο να κινηθούν, ξέρει, γιατί είχαν φάει πια και λοιπά. Και τους πήραν στον ύπνο.
0: Η απαγωγή. Στίχη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Ενορχίστρωσης και διεύθυνσης Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά η Μέρι Λίντα.

0: Αυτή είναι η κανονική εκτέλεση. Από εκείνη τη βραδιά. Ακούσαμε και την παρουσιάστρια. Και ακούμε και τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί το είχαν βγάλει το Χατζηδάκη. Και λέει: δεν με είδαν να διευθύνω, δεν είδαν τη Μερλίντα. Ναι. Επέμενε η αυτοπεποίθηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σύμφωνα, έρχεται. Σαρώνει και συνεχίζουμε με τη διήγηση του Μίκη Θεοδωράκη.
2: Και θυμάμαι λοιπόν, μου λέει η Λίντα, ότι όταν έκανε το πρώτο ακόρτα, σηκώθηκαν πάνω αυτοί.
0: Πετάχτε.
2: Από το λίθαργο. Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ, παμ, παμ, όλοι όρθιοι κλπ. Άρχισε μια Λίντα να κελαϊδάει πραγματικά. Και μόλις τελείωσα, αυτοί πλέον, επειδή είχαν βαρεθεί πλέον, είχαν ακούσει 20 έργα, είχαν φάει τον Αγλέουρη και λοιπά, ξυπνήσανε και τους άρεσε. Και χειροκροτήσανε, έδωσε ο δός όλοι μαζί.

0: Αυτό το τραγούδι παρουσιάστηκε. Εδώ είναι η εκτέλεση από το δίσκο, από την ηχογράφηση. Παρουσιάστηκε εκεί. Όλοι αυτοί λοιπόν, επί δεκαετίες και κυρίως αυτή τη δεκαετία, είχαν τη χαρά να ακούνε για πρώτη φορά σε τέτοια γεγονότα ή σε συναυλίες τραγούδια πρωτότυπα. Αυτά που εμείς εκ των υστέρων τα μάθαμε από ραδιόφωνα, από. Ναι. Ήταν μπροστά εκεί. Δηλαδή πρωτάκουσαν την απαγωγή. Όσοι ήταν εκείνη την. Ήταν ο Χατζηδάκης με τη Μούσχουρη, το παλικάρι. Ο Θοδωράκης που διεύθυνε με τα λευκά τη Μερλίντα την απαγωγή, με τον Παπαμπούπα που περιγράφει. Ναι. Μια άλλη Ελλάδα. Ένας άλλος τρόπος μετάδοσης της μουσικής, γνώσης.
1: Πιο ουσιαστικό τρόπο.
0: Ήταν όλα μπροστά.
1: Live. Όλα μπροστά, τα βίωνε στο
0: πετσί. Η ορχήστρα εκεί
1: δεν
0: τα ακούσαμε.
1: Δεν έκανε scroll στο επόμενο.
0: Όχι, ναι, ήταν αλλιώ.
1: Ήταν αλλιώ, είχε μια ουσία άλλη.
0: Προχωράει η ζωή και ο άνθρωπο.
1: Ναι, τεχνολογία, ναι, αλλά χάνονται και.
0: Ήταν πιο ουσιαστικά.
1: Χάνονται και αυτά που νιώθει ο άνθρωπο.
0: Ναι, αυτό ακριβώ. Θα κλείσουμε με το τραγούδι ολόκληρο, αλλά από το Μίκη Θοδωράκη, όχι από τη Μερλίντα. Είναι μια σπάνια ηχογράφηση. Με αυτό σα αποχαιρετάμε. Αύριο τα υπόλοιπα.
1: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Ωχ, φτάσαμε!
8: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η ώρα είναι 2.
14: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
15: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
16: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Θρήνος για την Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της με τόσο φρικτό τρόπο. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων της πολυκατοικίας. Η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα, ενώ ο πατέρας της παραμένει στο Ιπποκράτιο. Σπαρακτικό το αντίο του στη σύζυγό του. Το οπτικό υλικό που θα ξεκλειδώσει την ταυτότητα των δραστών εξετάζουν οι αρχές. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, εκτιμούν οι αστυνομικοί. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για εμφυριοπολεμικό κλίμα στο όνομα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ σε ανάρτησή του, ο Κώστας Κέρτσος αναφέρει ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών, ενώ αφήνει εχμές και για τη στάση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Έντονες αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς και Νέα Αριστερά. Προβοκάτσια που βολεύει την κυβέρνηση. Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη τόνισε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ δεν δίστασε να πει ότι έχουν στηθεί καριέρες πάνω στον δολοφονημένο Παύλο Μπακογιάννη. Νωρίτερα έκανε λόγο για κατάπτυστη δήλωση Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός κάνει σαν να γνωρίζει τους υπαίτιους της επίθεσης. Ο Γιώργος Φλωρίδης μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και αναφέρθηκε στις εμπριστικές επιθέσεις και στην αντισιονιστική περιπολία του Ρουβίκονα. Η δικαιοσύνη θα προχωρήσει με ενοποίηση δικογραφιών, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι ανέφερε για την αντιπολίτευση και το ενδεχόμενο προωρών εκλογών. Τέλος, στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προβλεπόταν από τον νόμο Κατρούγκαλου, τι είπε η Νίκη Κεραμέως στη Βουλή. Στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης, στα κάτω Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Γίνεται επικοινωνία με την Airbnb για να βρεθεί στέγη για τις οικογένειες, είπε ο Χάρης Δούκας και δήλωσε ότι ο Δήμος προχωρά σε καταβολή έκτακτου επιδόματος. Σε αλλαντικά έτοιμα γεύματα και παιδικές τροφές, οι μεγαλύτερες αυξήσεις προϊόντων παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού. Παραμένει η πίεση στα νοικοκυριά. Το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Σήμερα η παρουσίαση του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Με την χωρητικότητα του γηπέδου να ξεπερνά τις 50.000 θέσεις, το έργο ανάπλασης θα καταστήσει την έδρα του Ολυμπιακού σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Αύριο η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν και την Next Step Media Group. Τα παραπολιτικά 90,1 από τις 9 το πρωί θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αστάθεια στα βόρεια ορεινά στους 35 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ανθρωποκυνηγητό που έχει στηθεί για να εντοπιστούν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το κλίμα εδώ, δεν σου κρύβω, στη Θεσσαλονίκη είναι αρκετά επιβαρημένο.
1: Και είναι λογικό.
2: Είναι λογικό, νομίζω. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δυστυχώς, επειδή εμπριστικές επιθέσεις γίνονται αρκετά συχνά, εν πάση περιπτώσει, δεν περίμενε ο περισσότερος κόσμος να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Αν και γνωρίζαμε από το νωρίς το πρωί για τον τραυματισμό της, άτυχης μητέρας.
1: Ότι ήταν πολύ σοβαρό.

0: Για τη δημοκρατία κατά βάση.
1: Ακριβώς, Έρη μου, και εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι είναι χτύπημα. Γι' αυτό λέμε όταν το λέμε καμιά φορά χτύπημα στη δημοκρατία. Δεν εννοούμε αόριστα στο θεσμό της δημοκρατίας. Εννοούμε στην ελευθερία, στην ελεύθερη βούληση, στην ελεύθερη έκφραση του καθενός.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να πάμε στο αστυνομικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πληροφορία ότι είναι σε καλό δρόμο οι έρευνες. Το πρωί η κυρία Δημογλίδου είπε, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι είναι θέμα ωρών να βρεθούν επιπλέον στοιχεία και ότι σύντομα η δική της εκτίμηση είναι ότι θα εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονική επίθεση. Και επειδή το συζητούσαμε και με ειδικούς εδώ στη Θεσσαλονίκη, η εκτίμηση είναι ότι επειδή οι δράστες αυτοί, οι δολοφόνοι, δεν είχαν στο μυαλό τους ότι μπορούν να πάρουν ανθρώπινη ζωή, δυνητικά ναι, πάντα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους και καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι και η πιθανότητα, αλλά οι ίδιοι πίστευμα θα βάλουν τα γκαζάκια, θα προκαλέσουν πανικό και θα στείλουν και μια προκήρυξη και όλα καλά, να το πω έτσι, από πλευράς τους, ενδεχομένως έχουν προχωρήσει σε κρίσιμα λάθη.
0: Ναι.
1: Δεν πήραν δηλαδή όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε, γιατί φαντάζονταν ότι τα πράγματα θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο, να το πω έτσι.
0: Εκτιμούν τώρα οι αρχές, Βιργινία, ότι το οπτικό υλικό θα λύσει, έτσι, θα ξεκλειδώσει την ταυτότητά του.
1: Έχουμε λοιπόν τρεις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις μέσα σε διάστημα συγκεκριμένα 17 λεπτών, τη μία μετά την άλλη. Έχουμε καταγραφές σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όχι μόνο από το σπίτι ενός από τα τρία θύματα των επιθέσεων, αλλά και από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και σπιτιών της περιοχής. Τώρα οι αρχές ακολουθούν την πορεία, να το πω έτσι, των δύο μοτοσυκλετών, όπως εκτιμούν σε πρώτη φάση ότι είναι. Στην αρχή λέγαμε για δύο άτομα, τώρα μαθαίνουμε ότι είναι τέσσερα άτομα τα οποία αυτά ενδεχομένως εμπλέκονται, γιατί εμπλέκεται και η ενδεχόμενη εμπλοκή άλλου οχήματος εκτός από τις δύο μοτοσυκλέτες. Θέλουν να δουν υλικό ασφαλείας από τις κάμερες και από τις προηγούμενες μέρες, μήπως είχαν κάνει search στην περιοχή, μήπως ψάχνανε να δούνε. Έχουν κάμερες, κατάλαβες, πριν από την επίθεση, μήπως προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται στην περιοχή, θα ψάξουν δηλαδή και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει η έρευνα σε εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, έχουμε βέβαια και το ανθρώπινο, το καθαρά ανθρώπινο σκέλος της υπόθεσης, που είναι αυτοί που έμειναν πίσω, η Αφροδίτη Νέστορος και ο πατέρας της, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο.
0: Η οποία μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου από το Ιπποκράτιο, ενώ ο πατέρας της συνεχίζει, παραμένει στο Ιπποκράτιο.
1: Σωστά. Και είχαμε μια σπαρακτική ανάρτηση από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του και...
0: Τόσο άδικα, με τόσο φρικτό τρόπο,
1: τόσο
0: Βιργινία.
1: Τόσο ξαφνικά, αδόκητα, άδικα, όπως και να το πούμε, δεν υπάρχουν λόγια, Έρη. Και ο άνθρωπος ανέβασε μια ανάρτηση παρακτική ότι αποχαιρετάει τη γυναίκα του Βάγια, τη σύζυγο, τη γυναίκα, τη μητέρα. 47 χρόνια ήταν μαζί οι άνθρωποι αυτοί.
0: Σε ηλικία μόλις 70 ετών, Βιργινία, μια γυναίκα η οποία η ηρωίδα της ζωής μεγάλωνε το εγγόνι της από την άλλη της κόρη, που είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια από καρκίνο σε νέα ηλικία. Και η γυναίκα αυτή έκανε έναν αγώνα για να κρατήσει την οικογένειά της πολύ αγαπητή στους οικείους της.
1: Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν κρύβεται μια διπλή ανθρώπινη τραγωδία, γιατί αυτό το παιδί που έχασε τη μαμά του, το μεγάλωνε η γιαγιά του και τώρα έχασε και τη δεύτερη μάνα του, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα, είναι πολύ δύσκολα.
1: Να πούμε κλείνοντας στο άλλο κομμάτι τώρα, για να αφήσουμε το ανθρώπινο, ότι σήμερα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο, ο ΝΕΔ και η Νέα Δημοκρατία έχουν οργανώσει, καλούν σε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο σε 7 η ώρα το απόγευμα, σε μια διαμαρτυρία σιωπηρή, ειρηνική, κατά της τρομοκρατίας, γιατί δυστυχώς, όπως βλέπουμε, όλα αυτά δεν τα έχουμε αφήσει ακόμα πίσω μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο πατέρας της Αφροδίτης και σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας, τι δήλωσε νωρίτερα και βεβαίως τις αρχές. Την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε στο τρομοκρατικό αυτό χτύπημα και είπε ότι οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά. Το ίδιο τόνισε και ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Εγώ είδα στην πόλη στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει τι γίνεται. Μου λέει το δικό μας το αυτοκίνητο χτύπησε ένα γερμό. Λέω στο δικό μας πήρε φωτιά. Μπήκε μέσα για να δει τη μάνα της καλά και δημιουργήθηκαν γάματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Δεν τα παίρνουμε και τώρα δυνατή. Είναι δολοφόνος, γιατί το καζάκι είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα, σου. Εντάξει, σίγουρα, ο Θεός, εγώ και η Αφροδίτη, είναι δυνατή. διότι μέχρι τώρα

0: το χιλιάρι μόνο της εντελώς.
1: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όχι, ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι εμπλεκόμενοι. Είναι σε θέση οι συνάδελφοι της Τρομοκρατικής Υπηρεσίας να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Με το μέχρι στιγμής δεδομένα έτσι, γιατί ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να δούμε πού κινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Άλλωστε, θεωρούν ότι είναι τα ίδια πρόσωπα που κινήθηκαν και στα τρία σημεία όπου έγιναν οι εμπριστικές ενέργειες, οι εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία σε σχέση με τους δράστες, είτε αποτυπώματα στα υπολείμματα, είτε DNA. Είναι κάτι που είναι επίσης σε εξέλιξη. Βέβαια, όπως κάθε φορά έχουμε μάθει, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να δουλεύει αθόρυβα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα οι συνάδελφοι έχουν προχωρήσει αρκετά την έρευνα, όμως μας δίνουν όσα δεδομένα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να μην κάνουμε κακό στην έρευνα αυτή.
2: Η αστυνομία έχει υλικό από κάμερες. Δείχνει το υλικό ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα μηχανάκι. Πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν λογικά δύο, γιατί υπήρχε και ένας πεζός που έπαιζε το ρόλο του Τσιλιαδόρου, που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Δύο άτομα λοιπόν επάνω σε ένα μηχανάκι. Υπάρχουν σε κάποια σημεία τα βίντεο είναι πιο ξεκάθαρα και θεωρώ ότι η αστυνομία γρήγορα θα φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους να τους συλλάβει. Ήδη έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό. Εχθές από την πρώτη στιγμή βγήκαν όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, κρατική, δημόσια ασφάλεια και αντιτρομοκρατική, και σάρωναν όλο το χώρο εκεί, όλες τις οδούς, προκειμένου να βρουν υλικό από κάμερες, και έχει βρεθεί υλικό από κάμερες. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να συλληφθούν αυτοί. Και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πίσω από αυτούς μπαχαράκι δεν σκρύβεται κάτι πιο μεγάλο. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν σχέση με πολλά πράγματα. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα και ανθρώπους μέσα από τη φυλακή.
3: Από το Μέγαρο Μαξίμου στέλνουν μήνυμα μηδενικής ανοχής. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έχει ξεσπάσει η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα αυτής της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Κώστα Παπαχλημίτζο που έχει το ρεπορτάζ από πλευράς κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, παρότι είχε κάνει μια δήλωση το μεσημέρι για την ακρίβεια, είχε ένα απόσπασμα της ομιλίας του, ήταν αφιερωμένο σε αυτό, την ώρα που μίλαγε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας. Είχε κάνει και μια δεύτερη δήλωση δημοσιογράφους έξω από το Ιπποκράτιο. Παρ' όλα αυτά, το βράδυ επέλεξε να κάνει μια ξεχωριστή δήλωση, δείχνοντας λοιπόν και την αξία την οποία δίνει στο γεγονός αυτό, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων, και είπε ότι το φως των πολλών θα διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων, ενώ μίλησε για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Σήμερα στον briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ήταν σκληρή και η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. Είπε ότι είναι μια τρομοκρατική ενέργεια με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, ενώ μιλώντας για όσους δεν έχουν καταδικάσει αντίστοιχα γεγονότα ανάλογα του προηγούμενου τα προηγούμενα χρόνια, είπε ότι ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν δίθεν παρεμβάσεις στις επιθέσεις. Και είπε ότι όσο σημαντικό είναι να βγουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν και οι μάσκες, αναφορικά δηλαδή με αυτό. Και τώρα οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος της κυβερνήσεως και αντιπρόεδροι της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησαν για το γεγονός αυτό φυσικά. Ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν 2 μέτρα και 2 σταθμά για τη βία, Κωστής Χατζηδάκης. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ενιαία αυτή η έκφραση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης που αφήνει σαφείς εχμές στην αντιπολίτευση για αυτά τα γεγονότα. Και μάλιστα είπε ότι δεν βλέπουμε, ο Κωστής Χατζηδάκης, την αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές. Αναφερόμενος και σε παλιότερη ατάκα, το πούμε, του Αλέξη Τσίπρα, είπε να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις Μολότοφ. Και ο Κωνσταντίνος Κυραλάκης, αναφερογραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ, όπως ονόμαστε το κόμμα, λέγοντας ότι είναι συνέπεια η επίθεση ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πολιτική ζωή, αναφερόμενος δηλαδή στην ονομασία που επέλεξε ο Τσίπρας για τον έρωτο του το κόμμα του. Ενώ ο Άντωνης Γεωργιάδης ήταν ακόμη πιο σκληρός, λέγοντας ότι η βία στα κάστρα αριστεράς πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός νόμου, χρειάζεται δηλαδή μια αυστηρότητα αντιμετώπιση της πολιτικής βίας. Είπε ο Άντωνης Γεωργιάδης, λέγοντας μάλλον ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Κλείνοντας, να πούμε ότι και ο Υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Σκέρτος, επίσης επιτέθηκε προς την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης υποθάλπτει τη δολοφονική πολιτική βία.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
5: Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής τρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων της αριστεράς. Την πυροδοτεί τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτοί που θα συλληφθούν αύριο θα πάνε φυλακή ισόβια. Τι ψήφισε ο Τσίπρας λοιπόν, όταν εμείς φέραμε τα ισόβια? Ψήφισε κατά.
6: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
3: Την οδύνη της για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα εξέφρασε στο Μέγκα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, είπε ότι φτάνει πια η βία της άκρας αριστεράς.
7: Δεν ξέρω, έχω ανάμεικτα αισθήματα απίστευτης οργής και θλίψης. Ότι είναι ποτέ δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μία ζωή από μία γυναίκα η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά και να σκάει ο δεύτερος εμπριστικός μηχανισμός, είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή, σκεφτόμουν την κοπελιά αυτή, τη νέα, η οποία δίνει τις μάχες της, κάνει φιλανθρωπίες, τρέχει να υποστηρίξει κόσμο κτλ. Και σκοτώσαν τη μάνα της. Το διανοείστε. Τη μάνα της. Και εκείνη την ώρα αυτή η κοπέλα τώρα πρέπει να ζήσει με αυτό. Με την ιδέα ότι η δική της δραστηριότητα κατά κάποιο τρόπο ήταν η αιτία να σκοτωθεί η μάνα της. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα να το σκεφτείς.
8: Η ιδέα ότι μία αθώα κυρία πεθαίνει ενώ κοιμάται στο σπίτι της είναι τόσο ανατριχιαστική και πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με το όνομά τους και κατάματα. Αυτή η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα παιδιά αυτά, λέοντάς τα ότι είναι παιδιά και δεν πειράζει. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε, έλα μωρέ, ένα γκαζάκι ήτανε. Δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα που μπορεί να σκοτώσει όπως το παιδί χθες. Νομίζω έχει έρθει η ώρα αυτό να τελειώσει. Δηλαδή η ιδέα ότι κάποιοι βάζουν κουκούλα και πάνε και σπάνε και δεν πειράζει μωρέ, μετά πάνε οι φίλοι τους στα δικαστήρια και κάνουν διαδηλώσεις για να τους συμπαρασταθούν και να μην καταδικαστούν δικαστήριο και απειλούν τους δικαστές. Λέω πράγματα που τα έχουμε δει στην Ελλάδα όχι μία φορά, πολλές φορές. Πολλές φορές. Φτάνει πια. Φτάνει πια με τη βία της άκρας αριστεράς. Φτάνει.
3: Όπως ακούσατε νωρίτερα, με τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Άξιον 24, κάπως έτσι ξεκίνησε και η πολιτική αντιπαράθεση. Και αμέσως μετά ακολούθησαν οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης να κάνουν λόγο για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και να στρέφουν τα πυρά τους στα κόμματα της αριστεράς, στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Να μας δώσει λοιπόν τι απαντά από την πλευρά της ο ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έτσι σε αυτές τις τοποθετήσεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι. Σε όλους καλό μεσημεριέρι. Να σου πω ότι πραγματικά στην Αμαλία σε έμειναν εμπρόντιτοι όταν χθες το βράδυ στο Άξιον είδαν τον κύριο Κυρανάκη να επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού του κύριου Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας τον στην πραγματικότητα στο στρόχαστρο, λέγοντας ότι την πολιτική ένταση την πυροδοτούν όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου, δηλαδή με το αναφερόμενο στο ΕΛΑΣ, στο όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκησαν εγκληματίες. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι κατηγορίες αυτές είναι βαρύτατες. Υπήρξε η άμεση αντίδραση από την πλευρά της Αμαλίας, όπου τα στελέχη της έλεγαν ότι την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την ευθυοπολεμική ρητορική. Στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Να σου πω ότι ο κύριος Κυρανάκης επανήλθε και σήμερα το πρωί σε δύο συνεντεύξεις που έδωσε σε κανάλια. Ωστόσο πριν από λίγο ο κύριος Κυρανάκης εμφανίστηκε να παίρνει κατά κάποιο τρόπο πίσω αυτά που τα οποία έχει πει, λέγοντας ότι η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, η οποία πρέπει να πούμε ότι ήταν μια δήλωση με σαφέστατη και δεν άφηνε κανένα ερωτηματικό, είπε λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης ότι όντως ο κύριος Τσίπρας με τη χθεσινή του τοποθέτηση, την καταδίκη δηλαδή της τρομοκρατίας, γιατί για τρομοκρατία μίλησε και ο κύριος Τσίπρας, ναι, ήταν σαφέστατη και χωρίς κανένα ερωτηματικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι επιχειρείται από την πλευρά της κυβέρνησης να ανασκευάσει ο γραμματέας του κόμματος την αρχική δήλωση, η οποία πραγματικά πυροδότησε πάρα πολύ το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας.
3: Βέβαια, πέραν του κύριου Κυρανάκη υπήρχαν και άλλες τοποθετήσεις και η ανάρτηση του κύριου Σκέρτσιου, ο οποίος είπε ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών.
9: Προφανώς ήταν κεντρική η γραμμή, ναι, δεν ήταν μία θέση την οποία εξέφρασε μόνος του ο κύριος Κυρανάκης.
3: Σωστά.
9: Είναι μία άποψη την οποία την εκφράζουν. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, δεν καταφέρθηκε εναντίον του κύριου Τσίπρα. Αναφέρθηκε γενικότερα εναντίον της αριστεράς. Τώρα, στην ανάγνωση που κάνουν τα στελέχη της Ελλάδας, δηλαδή γιατί το κάνει αυτό το πράγμα στη συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση, λένε ότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ πιεσμένη δημοσκοπικά εξαιτίας της επανεμφάνισης του Αντώνη Σαμαρά και τη συγκεκριμένη στιγμή προσπαθεί να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία ακολουθώντας έναν πραγματικά απαράδεκτο τρόπο, διχάζοντας την ελληνική κοινωνία και δημιουργώντας ένα κλίμα τοξικότητας. Επισημαίνουν το γεγονός ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση εργαλειοποιεί ένα τόσο θλιβερό γεγονός όπως είναι ο θάνατος της γυναίκας που έχασε τη ζωή του, τη ζωή της, όπως το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αντί να κοιτάξει, να συλλάβει τους ενόχους, τους ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για το θάνατο της γυναίκας και για τον τραυματισμό των άλλων πολιτών, οι οποίοι είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, επιρρύπτει, προσπαθεί να βρει εχθρούς, να δημιουργήσει αντιπάλους και στην πραγματικότητα να στοχοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για μια πλήρη εργαλειοποίηση αυτής της θλιβερής ιστορίας, λένε τα στελέχη της Αμαλίας.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
10: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχεία. Διότι εκμεταλλεύεται μια ανθρωπίνη τραγωδία, την δολοφονία σε τρομοκρατική επίθεση της Βάγιας Νέστορα, για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, προκομματικά ωφέλη. Δεν λέγονται αυτά. Πρόκειται για ανήθικη δήλωση η οποία ανήκει εκεί που ανήκει, δηλαδή στο περιθώριο της πολιτικής ιστορίας. Είναι ντροπή μόνο που ελέγχθηκε, μόνο που το σκέφτηκε να το διατυπώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι σύρει τη χώρα σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία θέλει να τη στήρει, δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο που να μην αναδειχτούν τα όσα πραγματικά έχουν γίνει στη χώρα εις βάρος της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μετακινήσει την μπάλα σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν γίνονται αυτά.
3: Απάντηση στις αιτιάσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
11: Θεωρώ ότι η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν εμφυλιοπολεμική. Είναι άλλο πράγμα. Εμάς, ξέρετε, καταδικάσαμε από το πρωί, από τα ρήφραστα, και είπαμε ότι εδώ έχουμε μια δολοφονία. Μια δολοφονία και πρέπει οι εμπνευστές, οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτούργοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Αυτό που έγινε χθες ήταν αδιανόητο για την πολιτική δράση ενός γενικού προσώπου σε μια δημοκρατία να χάνει κάποιος τη ζωή του και να δολοφονείται. Mm-hmm. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μια οργανωμένη δολοφονική απόπειρα, η οποία τελικά δεν έμεινε ως απρόσφορη απόπειρα, αλλά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική σύγκρουση, που μπορεί να είναι δρυμία. Εμείς πάντα θέλουμε να είναι με μια χαμηλή ένταση, γιατί είμαστε μια δύναμη μετροπαθής. Και άλλο πράγμα να πάμε να μπερδέψουμε αυτό με τις δολοφονικές απόπειρες. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό.
3: Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που μίλησε στο Μέγκα, έκανε λόγο για προβοκάτσια και δεν δίστασε μάλιστα να πει ότι ο Πρωθυπουργός κάνει σαν να γνωρίζει τους υπαίτιους με βάση την δήλωση που έκανε χθες. Να την ακούσουμε.
12: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπαιτίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών.
3: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε όμως και στη Βουλή. Στη συνέχεια είχε και πάλι μια τοποθέτηση σχετικά με όλη αυτή την εμφυλιοπολεμική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με εκατέρωθεν πειρά και βολές τόσο από πλευράς κυβέρνησης όσο και από αντιπολίτευσης. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή πριν από λίγο.
13: Ακούστε, η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό των επιθέσεων και της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής στη Θεσσαλονίκη δείχνει κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και εγώ το καταγγέλλω και από το βήμα της Βουλής. Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνόν κόμμα. Ένα κόμμα που εργαλειοποίησε στο έπακρο και εργαλειοποιεί μέχρι σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, και η ίδια η πρωθυπουργική οικογένεια έχει εργαλειοποιήσει αυτή την στιγερή δολοφονία. Καριέρες έχουν στηθεί πάνω στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
3: Μάλιστα, σκληρή δήλωση. Γιάννη Πολίτη, καλό μεσημέρι και πάλι.
14: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από τη Βουλιαρή. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ στον αφρόκο των δολοφονικών επιθέσεων κατά τη τηλεφώνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακούσαμε για τις καταγγελίες που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου, την ώρα που η κυβέρνηση και την πολίτευση καταδίκασαν τα όσα συνέβησαν. Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Αραβέως, ο ΦΕ, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της, έκανε λόγο για άνανδρες τρομοκρατικές ενέργειες. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται το μανδύα κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν συνιστούν παρά εγκληματίες, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνά το χέρι της προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η βία από όταν προέρχεται, ιδίως όταν αφορά αυτή τη λεωδία της δίθεν πολιτικής πράξης, δεν έχει καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία μας. Η βία που σκοτώνει κάνει ακόμα πιο σκοτεινή τοξική την κοινωνία μας. Η μόνη απάντηση είναι η δικαιοσύνη, υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος. Ενώ για τρομοκρατική επίθεση που είναι καταδικαστία χωρίς αστερίσκους, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, την ώρα που ο Νίκος Καραθανασόπουλος μίλησε για ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστές.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου, διότι έχουμε και εξελίξεις γύρω από το θέμα του Υπουργείου Εργασίας, με την Νίκη Κεραμέως να προαλαγγέλει μεγάλες αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Πάμε τώρα στην Εβάσο Παλαιού, την καλή συνάδελφα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μας δώσει το ρεπορτάζ, διότι σήμερα εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αναφέρθηκε φυσικά στις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν παρέλειψε να στρέψει και τα πειρά του στην αντιπολίτευση. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
15: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1, αναφέρθηκε στις αντιστοιχικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει, γιατί υπάρχει συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας, και έκανε λόγο για μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Να σου πω ότι αναφέρθηκε και στον Ρουβίκονα με αφορμή και την αντισιωνιστική περιπολία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από μέλη του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην ενοποίηση των δικογραφιών και στη συνέχεια θα γίνουν οι αξιολογήσεις για το σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας πρέπει να υπαχθούν αυτές οι παραβατικές μορφές. Όπως είπε, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι εισαγγελικές αρχές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Να συνενωθούν δηλαδή οι δικογραφίες εναντί την Ελλάδα, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τη Χρυσή Αυγή. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη ζωή Κωνσταντοπούλου και είπε ότι χαρακτηριστικά ότι έχει γίνει το πιο τοξικό λόγο και ότι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, τη συκοφαντία και την ακρότητα. Επίσης, αναφέρθηκε και στο Πασόκ και επισήμανε ότι δεν θα ήθελε να έχει την κατάληξη που έχει σήμερα το κόμμα. Και ότι η εξέλιξη αυτή αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του, η οποία ευθύνεται γι' αυτό.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
16: Δεν θέλει προτροπές δικαιοσύνη. Νομίζω όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση θα προχωρήσει στο, πώς να σας πω, σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο, δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν μετά στη συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις μορφές, τις παραβατικές ή τις παράνομες. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά νομίζω ότι οι εισαγγελικές αρχές ήδη κινούνται προς την κατεύθυνση.
17: Συμβαίνει τώρα.
3: Πριν από λίγα λεπτά, είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο, με την δόνηση να γίνεται ιδιαίτερος αισθητή σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά και μέχρι τις τουρκικές ακτές. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 5,2, είναι μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος μόλις 13 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές. Έγινε αισθητός σε όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων, προκάλεσε ανησυχία και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν αυτή την ώρα την είδηση, έγινε αισθητή και στα τουρκικά παράλια και συγκεκριμένα στις ακτές της Μούγλας. Για ό,τι νεότερο και αν υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού, θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί, ούτε κάποιες σοβαρές υλικές ζημιές. Συνεχίζουμε το δελτίο μας και πάμε και πάλι στον Γιάννη Πολίτη στο Κοινοβούλιο, διότι η Νίκη Κεραμέως έκανε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα που αφορά τις συντάξεις χειρίας και πάρα πολλούς δικαιούχους. Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
18: Καλησπέρα και πάλι εδώ από τη Βουλή. Την οριστική κατάργηση της άδικης περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε προλίγο από το Βήμα της Ολομέλειας η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως υποστήριξε ότι με τη διάταξη που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στο Κοινοβούλιο, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να υπάρχει μείωση στο 35%. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως υποστήριξε πως οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ ανατομικά, ενώ στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις διεθνικές συντάξεις. Κλείνει οριστικά η εκκρεμότητα ετών, οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το καθεστώς αβεβαιότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων, και εξήγησε ότι καλές επιδόσεις όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην συγκεκριμένη παρέμβαση, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το πρώτο τετράμινο του 2026 τα έσοδα υπερέβησαν κατά 517 εκατομμύρια ευρώ το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, κυρίως λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας ΕΡΙ.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να δούμε τι δήλωσε ακριβώς η κυρία Νίκη Κεραμέως. Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ των Παραπολιτικών 90,1 σχετικά με το θέμα αυτό που αφορά χιλιάδες δικαιούχους.
19: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους Χηρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις Χηρίας, όπου η ισόρρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης Χηρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις.
3: Ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, με τον κύριο Ανδρουλάκη να συναντιέται σήμερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη αλλά και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλό μεσημέρι. Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
20: Καλό μεσημέρι, Χέρι μου. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές μας. Ακριβώς όπως το είπες, η Χαρλάου Τρικούπη θέλει να σηκώσει τα ζητήματα, αυτά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και στο πλαίσιο αυτό είναι και οι θεσμικές συναντήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, τόσο με τον Υπουργό Άμυνας όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Θέλει και να ενημερωθεί αλλά και να έχει έτσι, την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για όσα έτσι, γίνονται σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι' αυτό είναι και προσεκτική από τη Χαρλάου Τρικούπη στο κομμάτι των διαρροών αναφορικά με το τι υπόθηκε από τους δύο κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Θυμίζω πάντως ότι κατά την επίσκεψή του στα Δωδεκάνησα, στην Κάσο και στην Κάρπαθο αντίστοιχα που έκανε ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, άσκησε κριτική ιδίως για το κομμάτι της μη πόντισης του καλωδίου και ότι η κυβέρνηση έτσι δεν προχωράει σε αυτή την ενέργεια και ιδιαίτερα στο κομμάτι της ενεργειακής σύνδεσης με την Κύπρο, φωνοώντας ότι αυτό έχει να κάνει και με τις μόνιμες αντιδράσεις που έχει η Τουρκία στο ζήτημα αυτό. Πάντως είναι εμφανές ότι θέλει το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο κ. Ανδρουλάκης να εστιάσει στα ζητήματα και της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης στα κάτω Πετράλωνα βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Γίνεται επικοινωνία να βρεθεί μια λύση για όλους αυτούς τους κατοίκους που έμειναν από τη μια στιγμή στην άλλη χωρίς το βιός τους, χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς το σπίτι τους, ενώ την ίδια ώρα αλλά και η διπλανή πολυκατοικία που βρίσκεται δίπλα σε αυτή που κατέρευσε και αυτή κρίθηκε αναγκαίο να εγκαταληφθεί από τους κατοίκους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
21: Καλό μεσημέρι εδώ από την οδό Αλκμίνης, φίλες και φίλοι των παραπολικών. Συνεχίζονται τα έλεγχοι των τεχνικών κλιμακίων και του Δήμου και των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι πέρα από την διπλανή πολυκατοικία, η οποία εγκαταλείφθηκε, όπως είπε σωστά, υπάρχουν δύο ή τρία διαμερίσματα ακόμα τα οποία εμφανίζουν κάποιες ρογμές.
3: Ναι.
21: Κάποια προβλήματα στα τοιχεία τους. Θα κριθεί αν θα παραμείνουν μέσα οι ένικοι ή θα απομακρυνθούν και αυτοί. Η ζημιά η οποία όπως έχει γίνει με την κατάρρευση της πολυκατοικίας μας δείχνει ότι είναι αρκετά μεγάλη, καθώς εδώ που είμαστε δεν μπορεί να χτιστεί τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και τουλάχιστον για αυτά τα χρόνια κάτι άλλο, ούτε δίπλα όπου είχε ξεκινήσει να αναγείρεται η καινούργια πολυκατοικία, αλλά ούτε και εδώ όπου έχει πέσει αυτή η πολυκατοικία και δίπλα που έχει ενωθεί η άλλη. Δηλαδή δεν είχαμε για μισό οικοδομικό τετράγωνο από την ΑΕΠ. Στη διασάφραση με το εδώ υποφαντιδών. Τώρα, ο κ. Ζούκας ήρθε εδώ το μεσημέρι, το πρωί, συγγνώμη, είπε ότι θα δοθεί ένα πρώτο επίδομα 3.000 ευρώ στους ανθρώπους, αυτές τις 7 οικογένειες που
3: έχασαν τα σπίτια τους.
21: Ναι, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Προφανώς αυτό το επίδομα θα αφορά και όσους φύγουν από την διπλανή πολυκατοικία που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν. Και γίνονται προσπάθειες για να ζήσει διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν για κάποιο διάστημα σε αυτά τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης εδώ κοντά, δηλαδή να μην απομακρυνθούν από τις αισίες τους. Τώρα, σε δεύτερη φάση, το τι θα γίνει δεν εξαρτάται μόνο από τον Δήμο, όπως μας έλεγαν τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά εξαρτάται και από τη δικαστική έκβαση των πραγμάτων, γιατί οι άνθρωποι αυτοί χωρίς να φταίνε, χωρίς να υπάρχει και κάποιος άλλος εξωτερικός ουσιώδης λόγος, δηλαδή σεισμοί, πλημμύρες ή κάποιο φυσικό φαινόμενο, από τη μία στιγμή στην άλλη έμειναν χωρίς κεραμίδι. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα μιλάμε για 10 ανθρώπους, 10-12 ανθρώπους περίπου των 7 διαμερισμάτων και δεν ξέρουμε εμείς ακόμα από όσους, δηλαδή περίπου υπολογίζουμε ότι θα είναι 20-25 άνθρωποι, γύρω στις 10-11 οικογένειες, οι οποίες θα μείνουν χωρίς διαμέρισμα για το επόμενο μεγάλο διάστημα Επαναλαμβάνω.
3: Ακριβώς. Και έχουν και μια νομική οδό να ακολουθήσουν, έτσι, η οποία θα πάρει χρόνο μέχρι να δουν τι θα γίνει, μέχρι να βρουν τη δικαίωσή τους.
21: Έτσι, ακριβώς. Και εδώ πέρα υπάρχει μια διάσταση που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε ενοικιαζόμενα από το Δήμο και το δημόσιο διαμερίσματα.
3: Ναι.
21: Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ νωρίτερα, είναι ιδιοκτήτες. Δεν είναι ενοικιαστές. Επομένως θα πρέπει να βρουν ιδιοκτησία.
3: Ακριβώς. Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας και μετά έχεις ρεπορτάζ μετά την νέα παρέμβαση του κύριου Αντώνη Σαμαρά.
0: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες, 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτή την περίοδο να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια.
3: Τώρα, Δημήτρη, είχαμε πάλι μια δημόσια παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη φορά έστρεψε τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα.
21: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Ο κύριος Σαμαράς επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, το χαρακτήρισε αμετανόητο, ότι όπως έψηφε τη συμφωνία των Πρεσπών το 2018, έτσι πάει να φτιάξει τώρα νέες πρέσπες στο Αιγαίο. Όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο και ο σκοπός που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αναρτήσεις δύο στελεχών του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη, όπου ο κύριος Μπίστης εκεί πέρα ασκώντας κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη, το ακούσαμε και προηγουμένως από τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο, για τα εθνικά θέματα, χαρακτήρισε μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Ελλάδος την πόλη της Καλωδίου από την Κάσο στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό εξόρισε τον κύριο Σαμαρά, και όχι μόνο αυτό, γιατί των δηλώσεων, των αναρτήσεων αυτών του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιαγκαντάρη, ακολούθησαν δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα, παρότι ερωτήθηκε, και έτσι ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή να πει ότι τα μόνα ήρεμα νερά που επικρατούν σήμερα στην εξωτερική πολιτική είναι αυτά μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, και ζήτησε από όλους να σταματήσουν τις δηλώσεις που μόνο καλό κάνουν στην Τουρκία και δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση σε αυτό το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, Έρη.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις, αλλαντικά, έτοιμα γεύματα, παιδικές τροφές, γαλακτοκομικά. Σε αυτά κυρίως τα προϊόντα παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού, και την ίδια ώρα το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι Έλληνες πάλι νιώθουν ανασφάλεια για την οικονομία, για την υγεία και την εργασία. Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
1: Καλό μεσημέρι, και ξέρει, Έρη,
3: ναι,
1: έρχεται σε αντίφαση. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αξιολογούν ως πιο σημαντικό θέμα την άμυνα και την ασφάλεια. Και εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε οι απειλούμενοι κυρίως λόγω του κινδύνου εξανατολών, θεωρούμε την οικονομία.
3: Ακριβώς.
1: Είναι και αυτό μια θεώρηση πραγμάτων. Πάντοτε οι Έλληνες ήταν πιο ευαίσθητοι σε θέματα οικονομικά κλπ. Από ότι οι Ευρωπαίοι, βέβαια, υπάρχει τώρα ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης, παλιά Ανατολική.
3: Όταν έχεις λύσει, Βαγγέλη, το πρόβλημα της καθημερινότητας, μπορείς να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα. Ακριβώς. Όταν δεν το έχεις λύσει, κυρίως ασχολείσαι με αυτό που σου συμβαίνει καθημερινά, στην τσέπη έτσι και στη διαβίωση.
1: Και είναι, βέβαια, είναι μικρότερο το ποσοστό σε σχέση με την περσινή αντίστοιχο ευρωβαρόμετρο, αλλά παραμένει πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απασχολεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και η επιβίωση του νοικοκυριού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΙΕΛΚΑ και τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, εμφανίζεται μειωμένο στο 0,39% από 1,54% που ήταν το προηγούμενο μήνα. Κοίταξε, πρέπει να ισχύουν τα νούμερα, δεν πιστεύω, και νομίζω ότι γίνεται αντελεχής δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας. Εγώ το πιστεύω ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας, ειδικά στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά καθημερινής κρίσης, γιατί θεωρώ ότι το, παρόλο που το ότι έπεσε το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου, θεωρώ ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω του περσικού ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στα ράφια. Θα αποτυπωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, νομίζουμε αυτό.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, αναδρομικές επιστροφές εισφορών με μέσο ποσό περίπου 2.000, πάνω από 2.500 ευρώ αναμένονται για 45 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου. Μετά τις νέες οδηγίες του ΕΦΚΑ για τον κλάδο των εφάπαξ παροχών, δικαιούχοι είναι κυρίως οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν από την 1η του Γενάρη του 1993 και εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, αλλά φυσικά και σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου. Η επιστροφή αφορά εισφορές που καταβλήθηκαν από την 1η Γενάρη του 2017. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρόκειται για νέες οδηγίες που αφορούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρεσιτούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στους ΟΤΑ και υπάγονται στις διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, Έρη, προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών έως 2.000 ευρώ, καθώς αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που μειώνονται σε σχέση με όσα πληρώνανε και αυτά θα πάρουν πίσω, διατηρώντας διαφορετικό καθεστώς για τους παλιούς ασφαλισμένους, δηλαδή πριν από τον Ιανουάριο του 1993, και τους νέους ασφαλισμένους για μετά. Για τους παλιούς εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις κάθε πρώην Ταμείου Πρόνοιας, ενώ για τους νέους η εισφορά από 5,5% ανέρχεται σε 4% επί των ασφαλιστικών αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Αυτό είναι το τρίκ και το κλειδί, θα λέγαμε, της όλης της ιστορίας. Δηλαδή, οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι είναι μετά τον Ιανουάριο του 1993, θα πάρουν κάποια στιγμή όταν γίνει η εκαθάριση αναδρομικά που δικαιούνται.
3: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Τώρα καταγράφεται νέα αύξηση στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία έφτασαν τον Απρίλιο τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι στοιχεία της ΑΔΕ, στα οποία οι οφειλέτες δείχνουν ότι ξεπερνούν τα 4,2 εκατομμύρια, ενώ μόλις το 6,8% αυτών των πραγματικών οφειλών βρίσκεται σε μια ενεργειακή ρύθμιση. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μια ασφυξία στην αγορά. Τα στοιχεία θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζουν να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο τέλος του Απριλίου, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ξεπέρασαν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Παράλληλα, ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, αυξημένος κατά περίπου 9.500 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τώρα, Έρη, αυτό που προκαλεί με ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι η αύξηση των χρεών καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες οφειλών, από τα πολύ μικρά ποσά έως τα ιδιαίτερα υψηλά χρέη. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τις οφειλές που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο.
3: Μάλιστα.
4: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των χρεών, αν και η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών, περίπου 9 στους 10, χρωστά ποσά έως 10.000 ευρώ, οι συγκεκριμένες οφειλές αντιστοιχούν μόλις το 3,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Έρη, το στοιχείο που είναι προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι η πολύ περιορισμένη συμμετοχή στις ρυθμίσεις αποπληρωμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου βρίσκεται σήμερα σε κάποια ρύθμιση. Με άλλα λόγια, από τα περίπου 79 δισεκατομμύρια που θεωρούνται εισπράξιμα, μόνο 5,3 δις ευρώ εξυπηρετούνται μέσω ρυθμίσεων. Γι' αυτό έρει αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων,
21: η οποία θα αφορά ληξιπρόθεσμα οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν ως 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026.
3: Και από ό,τι φαίνεται, Μάρη, θα βρουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο με στόχο να ευαισθητοποιήσει και ώστε να μειωθεί η αλόγιστη χρήση για το περιβάλλον, στο περιβάλλον. Και αύριο λοιπόν εδώ στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί λοιπόν η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο κέντρο ανακύκλωσης, εκεί όπου θα βρεθούμε και εμείς στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Απόστολο Μούργο, είναι πρόεδρος της ΤΕΧΑΝ. Από την ΤΕΧΑΝ γίνεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση εκεί. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα κύριε Πανάγου.
3: Λοιπόν, αύριο μια μεγάλη γιορτή για μια ακόμη φορά στην πλατεία Συντάγματος. Τι θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι πολίτες εκεί που θα περιδιαβούν από στην πλατεία?
5: Αύριο είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε πάλι τους πολίτες, τους δημότες της Αθήνας και όχι μόνο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, κατά της πλαστικής σακούλας. Η ΤΕΧΑΝ, η εταιρεία μας, που εδώ να αναφέρω ότι είναι η πρωτοπόρος εταιρεία που ξεκίνησε πριν 38 χρόνια το τομέα της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και έχουμε πάνω από 500 πολυκέντρα ανακύκλωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, και πρόσφατα τελείωσε και ο διαγωνισμός με τον πρεσβευτή μας τον Γιάννη Τετοκούμπο, και 6 σχολικά τμήματα το φθινόπωρο θα πάνε στην Αμερική να το δουν να παίζει ζωντανά πλέον στους Miami Heat, γιατί άλλαξε ομάδα. Για όσους και όσους δεν το γνωρίζουν, μετά από 13 χρόνια στο Μαρκόκι Μπαξ.
3: Σωστά.
5: Οπότε αύριο από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα θα παρουσιάσουμε το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο κινητό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. Το κέντρο αυτό αναπτύχθηκε από το τμήμα R&D, έρευνας και ανάπτυξης εταιρείας μας. Είναι το πρώτο παγκοσμίως και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να δουν τη νέα τεχνολογία, να ανακυκλώσουν με διαλογίστη πηγή μεταλλικές, πλαστικές συσκευασίες.
3: Κύριε Μούργο, να σας ρωτήσω, τα τελευταία χρόνια έχετε δει ο κόσμος να έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης?
5: Υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και των παιδιών και των ενηλίκων. Αναφέρω ότι πάλι για το διαγωνισμό που είχε μικρή διάρκεια κάποιους μήνες ανακυκλώθηκαν πάνω από 88 εκατομμύρια υλικά. Και δώσαμε
3: και
5: στους γονείς τους, δώσαμε 2.600.000 ευρώ για κουπόνια για δωρεάν αγορές στο σούπερ μάρκετ.
3: Πολύ σημαντικό.
5: Να τα αναφέρουμε και αυτά, γιατί η εταιρική κοινωνική της,
3: πολύ σημαντικό.
5: Η πολιτική της εταιρείας μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Να μην πω ότι είναι και σημαντικότερη που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Συμμετείχαν γυμνάσια και λύκεια από όλη την Ελλάδα. Ήταν τεράστια συμμετοχή, πάνω από 8.000 μαθητές.
3: Και ετοιμάζονται να πάνε στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και φυσικά αύριο στην πλατεία Συντάγματος, έτσι θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες να δουν και το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Και αυτό μια καινοτομία ακόμη.
5: Ακριβώς. Υπάρχουν αρκετά δώρα, ηλεκτρικό σκούτερ, action camera, smartwatches, solar power banks.
3: Οπότε δεν θα είναι μόνο εύκολο να πάει κάποιος να επισκεφθεί εκεί την πλατεία Συντάγματος, αλλά μπορεί και να κερδίσει σημαντικό δώρα, έτσι, και σίγουρα να έχει την ευκαιρία φυσικά να δει και το ραδιόφωνο μας, τα Παραπολιτικά 90,1, τα οποία θα βρίσκονται εκεί από τις 9 το πρωί, η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη με τον Βασίλη Σκουρή, η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη και φυσικά στις 3 το μεσημέρι τα Κακά Κορίτσια.
5: Πολύ σωστά. Καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν να ανακυκλώσουν, να πάρουν μέρος στην κλήρωση για τα πλούσια δώρα και το βασικότερο να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για το περιβάλλον μας έχει ανάγκη.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μούργο, για αυτή την επικοινωνία. Ο Απόστολος Μούργος, ο πρόεδρος της ΤΕΧΑΝ. Η εκδήλωση αυτή είναι φυσικά μία εκδήλωση που διοργανώνει η ΤΕΧΑΝ και η Next Step Media Group, ο όμιλός μας. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη, διότι έχουμε σπουδαία νέα για τον Ολυμπιακό. Παρουσιάζεται σήμερα το νέο γήπεδο Καραϊσκάκη, που θα υπερέχει σε χωρητικότητα και θα καταστήσει το γήπεδο του Ολυμπιακού, την έδρα του Ολυμπιακού, ως ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα και πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Σοφία, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Ιστορική ημέρα για τον Ολυμπιακό. Ο πρόεδρος της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ, Ευαγγέλης Μαρινάκης, θα παρουσιάσει στις 6 το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά το νέο Γιώργος Καραϊσκάκη. Θα κάνει τα αποκαλυπτήρια, θα δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Είχαμε πάρει μια γεύση, καθώς στις 22 Ιουνίου είχε ανακοινωθεί το μεγάλο βήμα για τη δημιουργία του νέου γηπέδου, η χωρητικότητα το οποίο θα φτάσει και μάλλον θα ξεπεράσει τους 50.000 θεατές, κάτι που έχει εγκριθεί τα σχέδια δηλαδή από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά. Να πούμε ότι μάλιστα θα καλυφθεί η συγκεκριμένη παρουσίαση από το επίσημο κανάλι του Ολυμπιακού στο YouTube και από το Mega News. Όπως είπες πολύ σωστά, θα πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το οποίο μάλιστα θα είναι και δεύτερο στη χώρα στη χωρητικότητα, πίσω μόνο από το ΟΑΚΑ. Ένα μεγαλειώδες και ιστορικό έργο, όπως έχει χαρακτηριστεί από τους ανθρώπους του συλλόγου, που φυσικά θα αναπλάσει την περιοχή. Θα είναι πολυχρηστικό, θα μπορεί να φιλοξενήσει και πάρα πολλές διοργανώσεις, ευέλικτο, πολυλειτουργικό γήπεδο και διασμένο να φιλοξενεί κορυφαία αθλητικά γεγονότα.
3: Η εκδήλωση της ανακοίνωσης τώρα του νέου γήπεδου θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
6: Ναι. Από εκεί θα γίνει η παρουσίαση από τον κύριο Παγγέλη Μαρινάκη και φυσικά θα δοθούν και λεπτομέρειες που μέχρι στιγμής ίσως δεν έχουν δοθεί. Γιατί όπως γίνεται αντιληπτό, θα υπάρξουν και πολλές ερωτήσεις από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους που θα βρίσκονται στη συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου.
3: Πάμε στα μουντιαλικά νέα, Σοφία.
6: Πάμε λοιπόν στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκαν και άλλοι αγώνες που είχαμε για τη φάση των 32 και έχουν γίνει γνωστά 5 από τα 8 ζευγάρια μάλιστα του επόμενου γύρου της φάσης, δηλαδή των 16. Απομένουν ακόμη 3. Μέχρι στιγμής να πούμε ότι είναι σίγουρο ότι στην επόμενη φάση τα ζευγάρια είναι τα εξής: Καναδάς, Μαρόκο, Παραγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Νορβηγία, Μεξικό, Αγγλία και ΗΠΑ, Βέλγιο. Τώρα, είχαμε χθες την νίκη της Αγγλίας, η οποία τα χρειάστηκε κοντά στο Κονγκό με 2-1, με 2 γκολ του Χάρι Κέιν. Το Βέλγιο επικράτησε με 3-2 τη Σενεγάλη, ΗΠΑ νίκησαν με 2-0 τη Βοσνία και σήμερα το μενού έχει Ισπανία 3-10. Για τους φαν του Κριστιανού Ρονάλντο θα πρέπει να ξενυχτήσουν, γιατί στις 2 είναι ο αγώνας της Πορτογαλίας με την Κροατία και φυσικά έχουμε όπως πάντα παιχνίδι τα ξημερώματα, συγκεκριμένα στις 6 το Ελβετία Αλγερία. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι διαμορφώνεται το παζλ για τη φάση των 16, προχωράει η διοργάνωση και φυσικά δεν λείπουν και οι εκπλήξεις μέσα στιγμή, η αλήθεια είναι έρη.
3: Μάλιστα, έχουμε και για το Ρουμανία-Ελλάδα, τι γνωρίζουμε για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ?
6: Λοιπόν, ναι, σήμερα το πρόγραμμα, πέρα από Μουντιάλ, έχει και Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Έχει ταξιδέψει στη Ρουμανία, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της χώρας στις 7, είναι η πέντε αγωνιστική της πρώτης προκριματικής φάσης του Μουντομπάσκετ, όπου το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, να πούμε ότι προκρίνεται και μαθηματικά στη δεύτερη φάση με νίκη επί της Ρουμανίας ή σε περίπτωση Πορτογαλία επικρατήσει του Μαυροβουνίου, θέλει να κάνει ακόμη ένα βήμα για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ντίνος Μίτογλου έχει μείνει εκτός, καθώς δεν πρόλαβε να ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Και μάλιστα έχουμε και τένις σήμερα. Συνεχίζει
3: τον αγώνα
6: την πορεία της Σάκαρη πολύ σωστά στο Wimbledon. Περίπου μετά τις 4 θα ξεκινήσει η αναμέτρησή της με την Καμίλα Ρακίμοβα, την οποία έχει αντιμετωπίσει την καριέρα της 2 φορές. Και τις 2 να πούμε ότι έχει επικρατήσει η Ελληνίδα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.

0: Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank. Για τις ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης σε κάθε φάση της σεζόν.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Η ώρα είναι 3.

0: παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακοκορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
1: αλλά καλό στη δική του.
2: Αυτέ τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα τη 9. Αυτέ λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτέ φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσε κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
1: Έρε Παναγία μου, τον κύριο του θανάτου.
2: Κακό κορίτσι.
3: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
1: Έρε Παναγία μου, τον κύριο του

0: πράγμα με αυτά που διαβάζουμε, για να καταλάβετε την κατάσταση. Τέλος πάντων, μετά είναι ένα άλλο εδώ μαγαζί που πουλάει ορθοπαιδικά. Για τη φτέρνα, για το μετατάρσιο, σε ποιες σημαίες σου να έρθει, για το λαιμό. Αχρίαστε να είναι οι άνθρωποι. Έχουν και αυτοί πάρκινγκ. Πας παρακαλά, σου λέει όχι, ταξί με το δίκιο τους. Περιμένουν, έχουν, δουλεύουν. Πεθαίνουν να πάνε πελάτες. Είναι ένα άλλο δίπλα με ταχυμεταφορές. Έχουμε παρακαλέσει, λέει όχι, έχουν δίκιο. Έρχονται τα φορτηγά, ξεφορτώνουν, φορτώνουν. Πού να πάμε κι εμείς. Και έτσι γυρνάμε σαν τις βούρσες. Εγώ το έβαλα, βρήκα μία. Ήταν πίσω ένα αυτοκίνητο και μπροστά λέω. Που έχει παρακαλέσει, τι ποδιές έχει φιλήσει για να παρκάρεις. Έχω πει όλα τα μαγαζιά που έχει περάσει.
1: Εγώ είχα... Ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός κύριος,
0: ναι.
1: Και είπε: είσαστε κοπέλα, προηγήστε. Εκεί φτάσαμε, παιδιά.
0: Αλήθεια.
1: Μπράβο του, μπράβο του.
0: Μπράβο.
1: Του λέω: μπράβο σας, είσαστε πάρα πολύ ευγενικός.
0: Πήρε τηλέφωνο, δεν βρίσκονται τέτοιοι άντρες.
1: Ποια?
0: Τηλέφωνο πήρε στον ανθρώπου, είστε γράμμα να αλλάξατε.
1: Μια μπακατέλα.
0: Τι σημασία έχει, μπορεί να είναι το δεύτερο αυτοκίνητο του, μπορεί να είναι αυτή η πλούση. Ξέρεις,
1: δεν αυτό.
0: Δεν έβγαζε... να τσαγαπάς για
1: λοιπόν,
0: αυτό που είναι.
1: Ήρθα από τα νότια προάστια, αναρωτιέμαι πώς έρχεσαι κάθε μέρα.
0: Κουκλάκι έρχομαι εγώ.
1: Τι ήταν αυτό, παιδιά.
0: Πού, παιδί μου, που μπλοκάρε εσύ.
1: Από τη Βουλιαχμένη. Από τη Βουλιαχμένη μιλάμε. Πού πάνε όλοι αυτοί, πάνε για μπάνιο. Είδα κάτι.
0: Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ Βουλιαχμένη.
1: Εν τω μεταξύ,
0: πάω από στενά και σκάω,
1: έχω πάθει και δεύτερη φορά να παίρνω μια ταμπέλα, ακολουθώ μια ταμπέλα που λέει προσυγκρού και σε βγάζει στην κάτω ραχούλα και στην πάνω. Έπρεπε να συνεχίσω ευθεία, θα ήμουν πολύ νωρίτερα.
0: Θα σου μάθω στενά.
1: Είναι... Ναι.
0: Εγώ μπαίνω από γλυφάδα, μπαίνω από στενά και σκάω από στενά στο μετρό Αργυρούπολης και μετά πηγαίνω στο, φτάνω μέχρι στο φανάρι για την αλή μου. Κάτσω εγώ Βουλιαχμένης. Ούτε αύριο το πρωί. Και μετά που κάτσω αλίμου, μετά που σκάω αλίμου, είναι και άλλα δύο στενά που μπαίνω από πίσω. Βγαίνω μέσα σε ένα πάρκο, είναι κάτι εκεί τζιμινιέρες, δεν έχω καταλάβει. Ένα γήπεδο πάντελ, κάτι φορτικά ξεφορτώνουν, μια τέτοια με ξυλία. Μπαίνω και λίγο ανάποδα, το λέω, δεν μπορώ. Και μετά κάνω.
1: Ντροπή.
0: Και ντροπή είναι που έχουν κάνει 2-3 δρόμους, 3 στενά συνεχόμενα να μην πηγαίνουν δεξιά. Αυτό είναι ντροπή. Αυτό είναι ντροπή. Λοιπόν,
1: για δεν ξέρω,
0: και μετά κάνω μια τσακ και βγαίνω μπροστά και κάνω πιπίρι, πιπίρι, στην παραλιακή.
1: Τι το πιπίρι, πιπίρι.
0: Περνάω μπροστά από το φανάρι της αλή μου. Είμαι πιο μπροστά. Και κάνω τερατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατατatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat
1: περάσει πολύ νωρίτερα.
0: Αλλά τι έγινε, σου κάνεις καραβίδα στο ρεμό.
1: Το GPS με μπέρδεψε. Σου λέω ότι έπρεπε να συνεχίσω.
0: Καλά,
1: να
0: δεν έχεις μάθει να έρχεσαι, πρέπει παιδί μου, και σε τα νότια έσω εδώ.
1: Εντάξει, σου λέει Περδέπεσαι. Κάποια στιγμή συγκρού. Το έχω ξαναπάθει δεύτερη φορά που το... και λέω τώρα χρειαζόταν να την ξαναπάθω.
0: Έλα μωρέ, αφού βρήκες να παρκάρω. Εγώ βρήκα. Ήταν ένα
1: καλά, τι βρήκα να παρκάρω. Έκανα 3-4 κύκλους.
0: Εντάξει, βρήκες όμως.
1: Ναι.
0: Εγώ βρήκα, ήταν μπροστά με ένα αυτο... πίσω με ένα αυτοκίνητο, παρκαρισμένο νορμάλ. Και μπροστά ήταν ένα κάδο που του έχουν βάλει μην το μετακινήσει και δύο πλαστικά.
1: Και.
0: Πάτησα και το πλαστικό.
1: Τι, τι εννοεί. Παιδιά, τι είναι αυτό τώρα με τη ζέστη.
0: Το πάτησα, λίγο το πάτησα. Δηλαδή το έσπρωξα λίγο πάρα τα πόλια.
1: Λίγο μωρέ.
0: Αυτό.
1: Και ένα μπήκα, σπρώξιμο όλα.
0: Είμαι η μισή έξω βέβαια, αλλά δεν, είναι ένας δρόμος πολύ φάρμης και δεν ενοχλώ. Δηλαδή δεν είμαι και ευθεία. Λίγο βγαίνει η δεξιά. Δεν πάει να βγει.
1: Πετάς λίγο κολομέρι.
0: Όχι κολομέρι, μπροστά τη μούρη. Είμαι λίγο δεξιά, δεν είμαι ίσα στο πεζοδρόμιο, δεν χώραγα ακριβώς.
1: Κάνει οικονομίες για τον πρώτο.
0: Με νοιάζει να φεύγει ο πίσω, γιατί βγήκα να δω αν έχει απόσταση ο πίσω, γιατί δεν μου φταίει τίποτα. Έχει απόσταση ο πίσω και τελείως. Είδε και μια κυρία την ώρα που παρκάρω να πετάξει τα σκουπίδια.
1: Ναι.
0: Έβαλα χειρόφωνο και περίμενα. Μου λέει, για και παρκάρετε. Λέω, έχετε κάποια άλλη θέση να μου προτείνετε.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αναρωτιέστε που να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε πολύ. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα, αξίζει πραγματικά να πάτε, να περάσετε ωραία, να ποντάρετε στην τύχη σας, να φύγετε με πολλά κέρδη. Regency Casino Montparnasse, στα 1055 μέτρα υψόμετρο, έρε δροσιές!

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
9: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond del Line εκτός διαδρομής?
12: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς?
11: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
12: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
11: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
6: Παραπολιτικά 90,1.
11: Ο πιο χλυδάτος γάμος της σεζόν, λέει, ήταν ο χλυδάτος γάμος της κορυφαίας influencer και μοντέλου Λεόνι Χάνε στη Γαλλική Ριβιέρα.
12: Πώς τη λένε αυτή, Νανά?
11: Λεόνι Χάνε.
12: Χάνε.
11: Έχει
12: πέντε... sugar, sugar.
11: 5 εκατομμύρια followers.
12: Αυτή.
11: Ναι.
12: Γιατί, για να βλέπεις...
11: Στήξε στο... Στον αντρούλη της κάτι της. Κοίτα, παραπάνω.
12: Αν έχει τούνει ένα εκατομμύριο, δεν θα έχει χάνε 5 εκατομμύρια που δείχνει σκάφη, πράγματα, θάματα, ρούχα, πράγματα και τέτοια.
11: Ναι.
12: Λοιπόν, η Βέρα Βάγκ ήταν σε ένα πάρτι, λέει, πάλι.
11: Και για προσδιορίστου ηλικία. Πόσο χρονών, παιδιά, είναι?
12: 77. Αυτή 77 είναι... χρονών αγνώριστη και έμοιαζε πάλι το πολύ πολύ σαραντάρα.
11: Οι Φιλιππίνες είναι, αυτές οι Ασιάτσες είναι αγνώστου.
12: Εντάξει, έχει κάνει κάτι στο πρόσωπό της τώρα. Ωραίο, πετυχημένο.
11: Ναι,
12: καλέ τώρα 77 και να είπαμε ότι δηλαδή αν ήταν 77 θα πρέπει να μοιάζει 55. Όχι 40.
11: Τόσο μοιάζει.
12: Ναι, 45.
11: 40.
12: Ναι, 40, αλλά κάτι την έχει βρει. Έχει περάσει υπεχύκτερο. Ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Τέτοια 40. Να τα λέμε κι αυτά.
11: Λοιπόν, ο Σάιτς Ρουβάς ανανέωσε το συμβόλαιό του με το μεταλλικό νερό. Και γυρίζει την καμπάνια στην καρδίτσα.
12: Κάθε το είδα.
11: Λεφτά να έρχονται. Γλυν, γλυν, γλυν.
12: Διαφημίζει μεταλλικό νερό.
11: Ναι, εδώ και καιρό.
12: Δεν έχω δει.
11: Ναι.
12: Και ανανέωσε.
11: Είναι από τους τραγουδιστές που έχουν τα πιο πολλά συμβόλαια, έτσι.
12: Παιδιά, ναι, γιατί είναι και ωραίος. Είναι,
11: είναι ωραίος και είναι.
12: Και εκπέμπει και κάτι υγιές. Οπότε το νερό, ας πούμε, φαίνεται και ενυδατωμένος.
11: Ωραία.
12: Χορεύει και πολύ ωραία.
11: Πες μου σήμερα με τη ζέστη πώς τα έφερες βόλτα. Μην μου πεις ζεσταίνομαι.
12: Όχι, ήμουν ολημέρα στο air conditioner. Δεν έχω κουνήσει
11: ή δάχτυλο. Στο αυτοκίνητο είμαι full air conditioner. Δεν αντέχω.
12: Απλά το βάζω στο... Το βάζω στο πάρκινγκ το εσωτερικά.
11: Ναι, τώρα θα αρχίσω και εγώ.
12: Δεν γίνεται. Και βγαίνεις ή το ανάβεις.
11: Ξέχασα να βάλω τώρα το σκέπαστρο.
12: Όχι, εγώ τα βάζω, δεν γίνεται. Είσαι καλά. Και βάζω και, μία μπλούζα αριστερά και δεξιά στα τζάμι εγώ.
11: Τι?
12: Με σκαίλιο και από εκεί. Είναι σαν καραγκιό μπερντέ.
11: Τι λέει,
12: με νοιάζει και μπαίνω και είμαι μέσα στο δρόμο.
11: Συγγνώμη, συγγνώμη.
12: Παρακαλώ.
11: Βάζει και χίαστρο, βάζει και μία μπλούζα.
12: Αριστερά-δεξιά.
11: Τσιγκαναριό, δηλαδή.
12: Εντελώς.
11: Τσιγκανέιρο.
12: Θέλω να πάω να πάρω αυτά, γιατί υπάρχουν σκίαστρα που είναι για αριστερά-δεξιά. Έχουν...
11: Έλα τώρα, και θα το βάλει. Το...
12: Κάνει διαφορά, είσαι καλά.
11: Με βεντουζάκι θα το βάλει.
12: Με βεντουζάκι μπαίνει.
11: Και θα κάτσει να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία.
12: Σιγά-σιγά, κανένα δευτερόλεπτο. Είναι βγάζει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει τ' άλλο, τελειώσαν που έφυγε.
11: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι φρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
12: Όχι, δεν υπάρχουν τόσο ερωτευμένοι και με τον αγαπημένο τη, με τον νέο τη άντρα, με τον άντρα τη κλπ.
11: Αυτός,
12: με τον σεφ και άλλαξε το όνομά της και το έκανε Δανάη Μπάρκα Παύλα Μότσι. Been there, done that, δεν πήγε καλά. Λέω εγώ.
11: Να. Μην βάζετε ονόματα, παιδιά.
12: Μην βάζετε Παύλα, θα μπείρετε άπαυλε στο τέλος.
11: Έλα.
12: Είναι σταμάτα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Έλληνας Καραμίχαλου.
11: Παθούσας
12: και τα πάντα πληρούσας και μαθούσας.
11: Λοιπόν, με φαγητό και μουσική λέει γιόρτασαν το τέλος της σεζόν Κουτσελίνη και καινούριο.
12: Ρε μαραγία μου, τι γλέτια είναι αυτά η Κουτσελίνη. Έχει φάει λίγο από τον Κουσουλό στα νούμερα.
11: Δε...
12: Γιατί είναι απέναντι ο Κουσουλός. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν κατέβει ή λίγο αλλάξει τις ώρες. Και βγαίνει με την ώρα της αλήθειας ο Κουσουλός, ο οποίος είναι και πολύ μαγκαστές και γιουβέτς και δίνει τις υποθέσεις. Και μιλάει και στην κάμερα και λέει: δεν ξέρετε με ποιον έχετε να κάνετε.
11: Οπα,
12: και βάζει αρσενικό και έλα και βγάζει και ένα κομπολόι. Και λες: ωραία, μαγκαστέ. Που λέει ο λόγος, θα μπορούσε
11: με
12: να
11: Λουί Βιτόν κανένα... παπούτσια.
12: Με το Λουί Βιτόν είναι και δυνατισμένος
11: της...
12: κορμάρα, αυτά το μαλλί, τέλειο, το ωραίο αντιμένος, αυτά. Το νιώβεις μυρωδάτα από την οθόνη και βγαίνει.
11: Μοντέλο, είναι παιδί μου ή δημοσιογράφος, θα με τρελάνει.
12: Είναι πολύ ωραίος.
11: Ναι.
12: Είναι πολύ ωραίος. Και βγαίνει και έχει ένα τσαμπουκά και ένα αυτό και θα βρείτε εκείνο και θα βρείτε τ' άλλο και ξέρετε αυτό και...
11: Αποκαλυπτική δημοσιογραφία.
12: Αποκαλυπτική, αλήθεια είναι αυτή. Και κάνει πάρα πολύ καλά νούμερα. Την προηγούμενη πριν δύο εκπομπές είχε ασχοληθεί και με τα φαν και έγινε τσιμουλού στο πανηγύρι.
11: Τι είπε, κάτσε στο ιδέες.
12: Θέλω δύο εκπομπές τώρα να σου πω τι είπε. Τι είπε, είπε ότι είναι πίσω από τα φαν, κρύβονται το ξέραμε, πάρα πολύ πολιτική.
11: Να τα.
12: Από όλες τις παρατάξεις, δεν είναι μόνο. Από όλα έχει ο Μαξές. Και τρώνε, Γιάννη σε κερνάει, Γιάννη πίνει.
11: Λοιπόν, αυτά η Ρίτα είπε. Ώρα είναι στη Μύκονο.
12: Τα ξέραμε, αλλά τα απέδειξε κιόλας. Για πες.
11: Η Ρίτα Ώρα είναι στη Μύκονο. Άμα δεν
12: έβλεπε είναι η Ρίτα Ώρα, δεν βλέπω την ώρα να την
11: δεν έβλεπε την ώρα να βρεθεί στο νυσί, αλλά να πάμε στο νησί.
12: Ποια είναι αυτή, μωρή, θύμισέ μου, ποια τραγουδιάρα είναι.
11: Είναι μια πολύ γνωστή τώρα. Ποια τραγουδιά
12: είναι. Δεν
11: είναι
12: η Dua Lipa, είναι, η Dua Lipa είναι καλύτερη.
11: Την μπερδεύει τώρα τη Ρίτα Ώρα με
12: η
11: τη
12: Ρίτα Ώρα είναι μια μαυρούλα που κουνέει το μοπό τη συνέχεια. Και κάνει twerk. Όχι, όχι, δεν είναι αυτή. Την μπέρδεψα, εντάξει, μην δίνει σημασία.
11: Ναι, τι.
12: Μία ξανθομπαμπουρίτσα είναι αυτή. Εντάξει.
11: Η Dua Lipa μ' αρέσει.
12: Από ποια άποψη?
11: Είναι, ρε παιδί μου,
12: σαν κορίτσι είναι ωραία.
11: Κάνει πατακλάν.
12: Σαν κορίτσι είναι ωραία.
11: Μουσχίτσε, αρέσει.
12: Δεν έχουμε πει ένα τραγούδι, δεν υπάρχει τραγούδι που να μην έχει αντιγράψει.
11: Εντάξει, μωρέ, τι έγινε.
12: Έχει,
11: όλα
12: τι διαφέσει
11: είναι. Δεν υπάρχει.
12: Αυτό δεν είναι αντιγραφή, αυτό είναι αντιγραφή. Το πήρα και το κόπιαρα και του βάλα και πέντε τσκλαπατσίμπαλα παραπάνω. Να αλλάξει λίγο ήχο.
11: Δηλαδή κάποια άλλη.
12: Και το ανέβασα τόνο ή το κατέβασα τόνο. Οι άλλοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν σαν έμπνευση και να το πάνε παρακάτω ένα τραγούδι, ρε εσύ. Δεν είναι τώρα.
11: Οριμάζει τους άλλους, οριμάζει η νότα.
12: Ναι. Λοιπόν, η Τζέρι Χολ στα 70 της περιγράφει πως ζει και είπε: πίνω κάθε μέρα κρασί, καπνίζω και δεν πηγαίνω στο γιατρό. Και έχω πατήσει στα 70 και πάω γκαζομένη για τα 80.
11: Δεν σε βλέπω για πολύ.
12: Πολύ κάτσε, ωραία όμως, πολύ ωραία γυναίκα. Ήταν,
11: υπήρξε
12: και
11: πολύ
12: είναι ωραία.
11: Ωραία
12: και τώρα είναι ωραία.
11: Αυτή έκανε drag, sex και rock and roll.
12: Ήταν
11: η Τζέρι Χολ, δεν είχε μπει με άλογο στο Studio 54, αυτή δεν ήταν.
12: Η Τζέρι Χολ ήταν η...
11: Ποια ήταν, η Τζέρι Χολ με ποιον ήταν παντρεμένη.
12: Με τον Μικ Τζάκερ.
11: Ναι ρε παιδί μου, η Τζέρι Χολ ήταν. Που ήταν γυμνή πάνω, έκανε γυμνή πευτική και μπήκε στο Studio 54 και έχει γίνει τσιμουρλής. Αυτό την καθιέρωσε.
12: Η Μπιάνκα Τζάκερ, ήταν λέει. Η γυναίκα που μπήκε με άλογο στο εθνικό κλαμπ ήταν η Μπιάνκα Τζάκερ.
11: Α, πάλι και αυτή η γυναίκα.
12: Πάντως, πρέπει να ήταν η γυναίκα του Τζάκερ η πρώτη,
11: Ενώ αυτή τι είναι.
12: Η δεύτερη.
11: Α, μπέρδεψα την πρώτη με τη δεύτερη.
12: Η Μπιάνκα Τζάκερ.
11: Καλά, αυτό πόσε ζωέ έχει παντρευτεί και ακόμη παντρολογιέται.
12: Καταρχήν δεν αυτό... είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι ακόμη τραγουδάει και σκίζει και έχει φοβερή ενέργεια.
11: Είδε, πολύ αρσενικό, έτσι. Ναι. Και είχε κάτι.
12: Λίγο εκφυλόφατσα είναι, δεν είναι του γουστού μου, αλλά είναι καλλιτεχνάρα τώρα, μην τα λέμε.
11: Ναι, εσύ πιστεύει ότι τον ερωτεύτηκαν γιατί είναι καλλιτεχνάρα ή γιατί ήταν πολύ έτσι.
12: Όλα. Όλα. Αδιάφορο πρώην... δεν ήταν. Ε.
11: Και η πρώην πρώτη κυρία δεν ήταν μαζί του.
12: Ναι.
11: Ε?
12: Ποια.
11: Η... Αχ.
12: Ποια πρώτη κυρία.
11: Ποιος φόρεσε τα βραχιολάκια. Περίμενε γιατί τώρα θα τα πάμε με ενίγματα. Ποιος Γάλλος.
12: Γάλλος.
11: Ο Γάλλος πρόεδρος που φόρεσε το βραχιολάκι. Ο Σαρκοζή.
12: Ο Σαρκοζή.
11: Η γυναικούλα του ήταν ζευγάρι με τον Τζάγκερ.
12: Πριν το Σαρκοζή κατά τη διάρκεια.
11: Έλα κι εσύ. Τι ήταν αυτό που είπες τώρα. Τι ήταν αυτό
12: και
11: που είπες
12: κάνε,
11: τώρα.
12: Μετά είχε την Μπρούνη αυτό, την Μπρούνο. Τι κάνουν αυτό
11: αυτή
12: το ζευγάρι.
11: Αυτή λέω, η Μπρούνη.
12: Η Κάρλα Μπρούνη ήταν με τον Μικ Τζάκερ.
11: Βεβαίως. Μεγάλος έρωτας.
12: Αλήθεια, ε.
11: Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος.
12: Και από τον Μικ Τζάκερ πήγε σε αυτή τη μισοριξιά.
11: Ακριβώς.
12: Βέβαια και ο Μικ Τζάκερ πολύ αδύνατος για τα γούστα μου.
11: Να.
12: Θέλει, αυτή θέλει μικρούλιδες. Θέλει σπιρτούλιδες. Ναι.
11: Και τριφερούλιδες.
12: Εντάξει, πάντως του στάθηκε το κακομίρι του Σαρκοζή. Σου λέει κάτσε να μου τα γράψει τουλάχιστον άμα είναι.
11: Τόσα χρόνια έφυγα.
12: Εντάξει, πρέπει να τον έχει αγαπήσει και.
11: Τόσα χρόνια έπεινα τέρι. Μέσα στο συνηγέσιο.
12: Μετά με τον καιρό μπορεί να τον αγαπήσει τον άλλο άμα είναι καλό ανθρωπάκι.
11: Με το μέγεθος που έχει κυριολεκτικά ανθρωπάκι.
12: Ναι, δηλαδή παλιά ας πούμε που παντρευόντουσα στην εποχή της γιαγιάς μου με συνηγέσια κλπ. Τους έλεγαν οι γιαγιάδες να μάθετε να τους αγαπάτε. Άμα ήταν καλός ο άλλος, γιατί ήταν κάποιοι που ήταν καλοί άνθρωποι, μάθαινε η άλλη να τον αγαπάει. Άμα ήταν κανένα τέτοιο, καθόταν και το τρώγε.
11: Λοιπόν, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί αύριο 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε.
12: Λοιπόν, γράφει Φωτεινή, παλιοκόριτσά μου τώρα στο Μαρούσι ρίχνει μια ωραία βροχή ποτιστική.
11: Τι!
12: Ορίστε.
11: Παιδιά, εδώ πέρα σκέφτεται.
12: Εδώ άλλη χώρα, Φωτεινή.
11: Πώς γίνεται.
12: Εδώ, έτσι λέει η ακροατριά μας. Τώρα το έστειλε το μήνυμα.
11: Ακούτε από το Μαρούσι. 2 11 10 80 880 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr, παιδιά. Πώς μπορεί να είναι ο καιρός πολλοαπλών ταχυτήτων.
12: Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω.
11: Η υγρασία πάντως έχει μία. Εκεί
12: δεν
11: στα
12: έχω
11: νότια...
12: καταλάβει τίποτα. Γιατί εγώ ήμουνα μέσα στο σπίτι με air condition. Βγήκα από το σπίτι, μπήκα στον καράζ, πήρα τα μάξι με air condition. Ήρθα εδώ, βρήκα πολύ κοντά να παρκάρω. Ο Θεός με λυπήθηκε.
11: Μπήκα
12: στο air condition. Θα βγω από το air condition, θα πάω στο air condition σπίτι μου και δεν θα ξεμητήσω. Χθες ήθελα να κάτσω στο μπαλκόνι.
11: Ναι, και.
12: Λέω εντάξει, θα κάτσω, είναι ωραία. Κάβησα. Καλά ήταν στην αρχή. 5 λεπτά, 10 λεπτά, άρχισα να συσσωρεύω ζέστη. Ένα τέταρτο, 20 λεπτά
11: τι
12: και μετά είπα παραγγεία μα.
11: Μα είχε 11.30. Πάρα πολύ. Μέσα στα σπίτια, 11.30 το βράδυ,
12: ναι.
11: Είχε πάρα πολύ ζέστη χθες. Μέχρι το βράδυ μου κάνει και εμένα εντύπωση.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, μία φίλη μου που πήγε διακοπές στη Γαλλία μου λέει: το πεζά. Και οι Γάλλοι δεν ξέρουν και δεν κάνουν και αυτά. Και θα πάω με τα πόδια εκεί.
12: Α,
11: και
12: καλά.
11: Αρχίζει, παιδιά, λέει να με τσούζει το πέλμα μου από τη ζέστη και να λέω Παναγία μου θα το υποστώ εγώ αυτό. Παραγγέλνω λέει ένα Uber, μπαίνω σε ένα δροσερό ξενοδοχείο και είπα αχ, ανάσα να έχουν δίκιο οι Γάλλοι.
12: Ναι παιδί μου, και μα δεν μας έλεγε και η
11: Ντίνα
12: Νικολάου ότι είναι και άλλου τύπου ζέστη. Δηλαδή ήταν λέει 40 και ήταν σαν να είναι 50 στην Ελλάδα βαθμοί Κελσίου, αν ήμασταν εδώ.
11: Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ
12: άλλο, ναι.
11: Πέτρα.
12: Λοιπόν, το Αλμπέρτο Μπουτ, η πέτρα κανονικά όμως, η χοντρή, η παχιά των παραδοσιακών, θα έπρεπε να έχει δροσιά. Νομίζω ότι φταίνει αυτό που είπε μετά, οι στέγες από πάνω.
11: Μπορεί.
12: Γιατί ας πούμε και στο Κύθυρα, λέω εγώ τώρα, που το σπίτι είναι παραδοσιακό και είναι με τις τυχάρες τις τόσες, ο κάτω όροφος βέβαια. Δεν υπάρχει δροσιά, παιδιά. Δεν χρειάζεσαι δηλαδή κλιματιστικό. Βέβαια ανεβαίνει στον πάνω που το κεραμίδι. Και είσαι τα τάταρι.
11: Εσύ κοιμόσουνα πάνω.
12: Όταν ήμουν παιδάκι, ναι.
11: Γι' αυτό
12: τώρα που μεγάλωσα, άιστο διάλο, χάλασα και κοιμάμαι κάτω.
11: Πού κάτω, στο υπόγειο,
12: όχι,
11: είσαι.
12: Όχι, στο ισόγειο.
11: Τρίτο υπόγειο αριστερά.
12: Ισόγειο, αλλά είναι σκιερά. Είναι σκιερά γιατί είναι αυλή έξω.
11: Γι' αυτό και παλιά βάζανε τα φαγητά εκεί, τα... για να τα διατηρούν.
12: Ναι, γιατί έχει αυλή. Είναι κάτω και είναι αυλή, είσαι ένα με την αυλή. Βγαίνει, ανοίγει την πόρτα του υπροδωματίου και βγαίνει στην αυλή. Και είναι αυλή, είναι σκιερή, γιατί έχει την κλιματαριά. αυτό το σπιτάκι είναι πολύ ωραίο. Κυκλοφορεί γυμνό όμω. Ναι. Και μέσα, κάτω λέμε τώρα, έτσι, και δεν σε βλέπει κανεί.
11: Α, ωραία.
12: Δηλαδή μπορεί να κάνει φοβερά παιχνιδάκια.
11: Περιμένει. Δεν μου λες κορίτσι του Μουστάκα.
12: Δεν λέω για μένα.
11: Δεν λες για σένα. Περίμενε όμως.
12: Παρακαλώ.
11: Από την αυλή ο άλλος ο απέναντι δεν βλέπει.
12: Όχι.
11: Γιατί?
12: Ποιος απέναντι?
11: Δεν υπάρχει άλλο σπιτάκι.
12: Υπάρχει δρομάκι.
11: Α, σε βλέπει ο περαστικός δηλαδή.
12: Δεν μπορεί να με δει ο περαστικός αφού είναι κλεισμένο όλο.
11: Κατάλαβα.
12: Η αυλή αυτή έχει μπροστά της πόρτα παραδοσιακή κλειστή, ξύλινη με την αμπάρα. Και μετά είναι δεξιά και αριστερά τύχος.
11: Να χάνει καρδιές, αμπάρες.
12: Δεν μπορεί να με δει.
11: Να διπλά γαπίσω.
12: Μετά έξω είναι ένα δρομάκι, σοκάκι είναι μικρό, δεν πρέπει να... αυτοκίνητο δεν χωράει.
11: Δεν το πιστεύω ότι δεν έχετε λεωφόρο μπροστά από το σπίτι.
12: Σοκάκι δεν χωράει αυτοκίνητο, δεν χωράει με το ζόρι για να βρω το πίνεις.
11: Την Καραμίχαλου Αβενιού.
12: Και μετά είναι, ξεκινάει η μαντρίτσα άλλου σπιτιού.
11: Τέτοιο παλατάκι.
12: Είναι κουκλάκι.
11: Να μην έχει ένα αβενιού. Να έχει Καραμίχαλου Αβενιού.
12: Γιατί τι είμαι εγώ, η Πέστινα.
11: Ποια?
12: Η τέτοια.
11: Γιάννα Δασκαλάκη.
12: Αγγελόπουλος.
11: Ναι.
12: Είναι ωραία, είναι ωραία και είναι ήσυχα. Είναι πολύ ωραίο σπιτάκι.
11: Αγγελόπουλο Στράσε. Πρέπει να το βγάλει, Ελενάκη Στράσε.
12: Γιατί να το βγάλω Στράσε, τι είναι, Γερμανία είμαστε. Α το παιδί με εκεί, μια χαρά είναι. Είναι μια οδό, δεν θυμάμαι. Έχει μια οδό. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
11: Παιδιά, φέτος το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ τη μόδα ό,τι γυαλίζει. Ό,τι γυαλίζει γενικά.
12: Τι εννοεί?
11: Στο κινητό να βάλει, ρε παιδί μου, πουλιές και τον αυγερινό πάνω.
12: Άσε μας καλέ. Δεν μ' αρέσει.
11: Σε τσάντες, σε παπούτσια, σε πηγόλαμπιδέ.
12: Γιατί έτσι?
11: Δεν ξέρω. Είναι, θέλουμε μία χαρά. Θέλουμε μία. Γίναμε όλη Κολομβία. Ένα πράγμα. Βενεζουέλα, Κολομβία. Αυτοί έχουν πολύ. Πήγα σε μια έκθεση, παιδιά, και ήταν ένα Κολομβιανό καλλιτέχνη και τι ήταν? Γάντια. Γάντια, είχε κάνει ένα στρογγυλό με γάντια τα οποία είχε βάλει πουλιές, χάνδρες κλπ. Και είχε δώσει σχήμα. Αυτό ήταν το έργο.
12: Ξεκολώθηκε στη δουλειά αυτός, λέει.
11: Αυτό ήταν περισσότερο κεντίστρα.
12: Έλα ρε παιδιά, δεν μπορώ.
11: Τι, δεν μπορείς να είναι κεντρικό.
12: Πια, όχι, εντάξει. Έχει ξεφύγει τέχνη, όντως.
11: Να. Radio,
12: και
11: παπά,
12: τι έγινε, λέγανε όλοι τι ωραίο έργο και τι καταπληκτικό και είχανε εντωμεταξύ αυτό που πρέπει για να δείξω ότι καταλαβαίνεις και ότι είσαι μέσα στα πράγματα και ότι δεν είσαι μοντέρνος, δηλαδή δεν είσαι boomer. Πάνε και λένε α, είναι καταπληκτικό και θέλει να πει ο καλλιτέχνης εκείνο και πρέπει να δείξει ότι σ' αρέσει. Εάν πεις ότι ρε παιδιά, σαν χλαμάρα είναι αυτή που βλέπουμε. Κάνουν οι άλλοι, δεν είναι δυνατόν. Δεν καταλαβαίνει από τέχνη.
11: Αμπέγγε πάρντον.
12: Ναι.
11: Πάμε σε τραγούδι.
12: Πάμε.

0: Λόλα, έλα. Λόλα, να ένα μήλο.
1: Λόλα, να ένα μήλο.
0: Αχ.
1: Τι έπαθες?
0: Χθες το βράδυ.
1: Ναι. Έλα κοντά να μας τα πεις όμως, γιατί
0: γύρισα. Γύρισα σπίτι και ήθελα κάτι δροσερό και έφαγα, παιδιά, κεράσια. Τα πιο ωραία φρούτα είναι τα φρούτα του καλοκαιριού.
1: Ναι, δεν είναι και καθάρισμα. Σου έχω ξαναπεί, γι' αυτό μου αρέσουν εμένα. Βαριέμαι.
0: Ροδακινάκια, βερικοκάκια. Ποιο φρούτο σου αρέσει? Τα κουτσοτά βερίκοκα τα έχεις φάει?
1: Όχι.
0: Τα κακομούτσουνα. Είναι πολύ πιο νόστιμα από τα άλλα, έχει υπόψη.
1: Είναι πιο γλυκά, ε.
0: Πιο ωραία, δεν ξέρω τι.
1: Και βοηθάει το βερίκοκο.
0: Τι βοηθάει, παιδί μου, τι βοηθάει?
1: Ανοίγει, τι βοηθάει, δηλαδή το έντερο, να το πω έτσι διακριτικά.
0: Ναι.
1: Το βοηθάει πολύ όμως.
0: Τα φρουτάκια παχαίνουν. Παχαίνουν, ε.
1: Σιγά μπορεί πια παχαίνουν τα φρουτάκια. Τι
0: δεν
1: παχαίνουν. Είναι καλές θερμίδες καταρχήν. Και να παχαίνουν.
0: Είναι καλές.
1: Ε, βέβαια δεν είναι καλές.
0: Έχουν ζάχαρα όμως.
1: Ας έχουν. Από κάπου πρέπει σήμερα, να πάρει ζάχαρα. Να πάρει τίποτα.
0: Έφαγα ένα κρουασάν το μεσημέρι.
1: Όχι, κρουασάν δεν τρώω.
0: Ποτέ. Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, ποτέ. Έχω να φάω καιρό. Σιγά δεν τρώω.
0: Όχι με σοκολάτα.
1: Ε, από τι να φάω τότε.
0: Αφρός.
1: Δεν τρώω αφρό.
0: Αφρός, παιδιά στα.
1: Άμα δεν έχει σοκολατίτσα μέσα. Για να μελαδίτσα μέσα. Θέλω να έχει κάτι μέσα.
0: Είσαι γουρουνίτσα.
1: Θέλω να έχει.
0: Θέλεις να έχει.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτό το κρουασάν.
0: Είχε ένα σοκολάτα και με το που άνοιξα και είδα σοκολάτα που έτρεχε η σοκολάτα.
1: Που έτρεχε κιόλας. Πω.
0: Τι, θα το έτρωγες, θα το έχεις.
1: Εύκολα.
0: Ναι. Για τη σοκολάτα δηλαδή θα το έτρωγες.
1: Ναι, και μ' αρέσουν και κάτι άλλα κρουασάν. Που
0: εμένα μ' αρέσουν τα αλμυρά
1: κρουασάν. Που είναι με σταφίδα και με...
0: Α, παπα.
1: Που είναι στρογγυλό και έχει μέσα και μία κρέμα αυτό. Και είναι κρέμα με σταφίδες, παιδιά, τρελαίνομαι.
0: Τι, μπορείς να φας δύο?
1: Τι δύο, καρδιά, μου πούνε τα δύο από τη ζωή τους.
0: Τι?
1: Άμα με αφήσεις εμένα, άμα αφήσω μάλλον εγώ τον εαυτό μου ελεύθερο, μπορώ να φάω.
0: Καλά, εντάξει, άμα αφήσουμε όλοι τον εαυτό μας ελεύθερο.
1: Μπορώ να τρέφουμε μόνο με γλυκά. Μόνο. Ναι. Μόνο με γλυκά.
0: Λοιπόν...
1: Δεν με νοιάζει το φαγητό, με νοιάζουν τα γλυκά.
0: Ναι, φαίνεται.
1: Γι' αυτό περνάω βρίσκο, τι φαίνεται.
0: Φαίνεται, εννοώ ότι από αυτά που μας περιγράφει.
1: Ναι, αλλά
0: φαίνεται. Οι γιατροί λένε η ζάχαρη και το αλάτι είναι ό,τι χειρότερο.
1: Μπράβο, περαστικά τους, πρέπει να τους ειδοποιήσουμε.
0: Εντάξει, σου λέει φάε, αλλά φάε λίγο.
1: Αλάτι δεν τρώω.
0: Φάε με στέβια. Έχουν βγει υπέροχα γλυκά. Sugar free.
1: Ναι. Θα πάω εγώ να πάρω τώρα.
0: Υπάρχουν υπέροχα ζαχαροπλαστεία που κάνουν τρομερά πράγματα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
1: Εγώ ό,τι έχω φάει μπορεί να μην έχω πάρει τόσο υπέροχο ζαχαροπλαστείο που έχει στέβια. Αφήνει μία πικρίλα στο τέλος. Μια χαρά καταλαβαίνεις ότι δεν είναι γλυκό κανονικό.
0: Ναι.
1: Ναι, άμα είναι να φάω γλυκό, θα φάω. Γι' αυτό είναι γλυκό, παιδί μου. Άμα είναι να φάω γλυκό, θα φάω γλυκό. Αλλιώς προτιμώ να κάνω αυτό το κόλπο με το γιαούρτι να τελειώνουμε. Που θα πάω να πάρω γλυκό με στέβια να φάω.
0: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Άρχισε να βύχει το αυτοκίνητό μου. Κάτι είναι. Βέβαια μου ήρθε μήνυμα για σέρβις, αλλά κάτι το έχει βρει και ψιλοσέρνεται. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, έχει είναι και ανάδρομος.
0: Τι ανάδρομος? Λίγο πριν τον ανάδρομο άρχισε να ψιλοσούρνεται.
1: Τι εννοείς?
0: Αλλά δεν βγάζει καμία ένδειξη. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό?
1: Δεν ξέρω, πήγε να του κάνεις ένα σέρβις τότε, γιατί μόλις του κάνεις θα ξεχυθούν τα άλογα.
0: Ναι, σιγά. Θα κρατάω και το καμτσίκι.
1: Και εγώ πρέπει να πάω να του κάνω. Όχι σέρβις, του έκανα εγώ. Το έχω κάνει το Μάρτι σέρβις, το ετήσιο. Αλλά πρέπει να πάω να το δω, γιατί σκούζουν τα φρένα μου. Πρέπει μάλλον θέλει τα κάκια να αλλάξω, κάτι τέτοιο.
0: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή να έχουμε όλα, να έχουμε και τέτοιες ταλαιπωρίες.
1: Εντάξει, ευτυχώς εμένα είναι ένας πολύ κοντά στο σπίτι μου, πάρα πολύ κοντά. Και είναι και καλός άνθρωπος και δεν είναι και κλέφτης και από όλα τα καλά έχει. Και ωραίος. Παντρεμένος είναι.
0: Άρα τι το είπες το ωραίο αφού είναι παντρεμένος?
1: Είναι και ωραίος. Είναι ωραίο να πηγαίνει, να το αφήνεις, να του λες καλής πέρα και να βλέπεις ένα ωραίο. Μια ένα ωραίο πρόσωπο.
0: Μπαρμπούλης ή...
1: Όχι καλή, τι μπαρμπούλης. Είναι 42. 45 maximum.
0: Α, δηλαδή είναι του στυλ κυρία Έλενα. Κυρία Έλενα, να σας πω ότι έχετε αυτοκίνητό σας.
1: Όχι, ούτε κυρία. Όχι, δεν θυμάμαι. Δεν με λέει κυρία Έλενα.
0: Τι
1: μου λέει στον πληθυντή, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αλλά.
0: Αφήνεις κανένα τύπη?
1: Αφήνω.
0: Δεν το λες με γεμάτο στόμα.
1: Αφήνω. Λοιπόν,
0: λίγο τσιγκουναριό.
1: Και το αφήνω εκεί. Είμαι μετά τόσο κοντά στο σπίτι μου που πάω με τα πόδια, για να καταλάβεις. Δηλαδή, τα αφήνω τα μάξια και γυρνάω σπίτι μου με τα πόδια σε 2 λεπτά με σπίτι μου.
0: Πρακτικό
1: και
0: αυτό.
1: Πολύ. Και πρέπει να το πάω τώρα γιατί σκούζουν τα φρένα.
0: Α.
1: Μην μείνω σε κανένα δρόμο. Έχουν φαγωθεί τα τακάκια νομίζω, πρέπει να τα αλλάξει.
0: Καλά, συγγνώμη, στο σέρβις δεν το είδε?
1: Μου είπε ότι την επόμενη φορά που θα έρθει, μου λέει, έχει τον νου τα τακάκια. Λέει γιατί αρχίζουν και φύρονται. Πρέπει να πάω.
0: Να.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν. Πάμε σε τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
10: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και άνευ όρων τον Απόλλωνα σε μια σπάνια επιδαύρια συναστρία, στον τόπο όπου η μουσική και το δράμα συνεχίζουν διαχρονικά να αντιχούν, η αιώνια διαπάλη των γιών του Δία παίρνει μια διαφορετική διάσταση. Βάκχες, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεφ, ζωντανά επί σκηνής η Τάιγκερ Λίλις. Βάκχες, μια παράσταση που κλονίζει τη βεβαιότητα της λογικής στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου 2026.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η Τζένιφερ Άνιστον ανέβασε φωτογραφίες από το καλοκαίρι της με τον υπνοτιστή Παύλα Κόουτσο.
12: Την υπνώτησε. Την πήρε υπνοτισμένη διακοπές.
11: Ωραίος, δέκα άριστα.
12: Ναι.
11: Μια χαρά.
12: Έλα τώρα, επάγγελμα υπνοτιστής. Τι δουλειά κάνει ο άντρας, υπνοτιστής.
11: Δεν είναι υπνοτιστής μόνο, είναι και κόουτσος.
12: Τι κόουτσος. Την έχει πιάσει κότσο.
11: Κάνει
12: κότσο.
11: Κάνει coaching. Κάνει coaching.
12: Αχ, αυτό το κάνει coaching. Είναι συνήθως οι τεμπέληδες και όσοι είναι θεωρητικοί και παρλαπίπες.
11: Κοίτα, ο συγκεκριμένος ο παρλαπίπας,
12: ναι.
11: Ο συγκεκριμένος
12: είναι
11: ο θεωρητικός.
12: Για παρλαπίπας.
11: Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει να μου παρλαπιπίσει.
12: Εσύ θα του παρλαπιπίσεις όμως.
11: Ό,τι μπορέσω θα κάνω, θα δώσω το 100% του. που λένε στα τηλεπαιχνίδια.
12: Αλλά θα παραλαμπιπιστείτε.
11: Ό,τι μπορέσουμε θα κάνουμε. Ανέβασε μια φωτογραφία λοιπόν από ένα τζιπ. Μέσα σε ένα τζιπ.
12: Ναι, ναι, παιδιά, δεν μπορώ τόσο όνειρο. Τόσο όνειρο. Όλοι περνάνε υπέροχα και αυτό βγαίνει στο κενό.
11: Και μετά σε ένα ξενοδοχείο με πολύ ωραία θέα. Οι δυο του χεράκι-χεράκι. Μια χαρά το Τζενιφεράκι έχει βρει τον έρωτα. Περνάει πολύ όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
12: Και αυτή βγαίνει προς τα έξω.
11: Εντάξει, τη συμπαθώ πολύ αυτή είναι εγώ. Εντάξει, πονεμένο κορίτσι.
12: Ναι.
11: Εντάξει.
12: Θες να του βγάλω από την τσέπη μου να του δώσω κάτι.
11: Δεν είναι πονεμένη οικονομικά, είναι πονεμένη συναισθηματικά. Δεν μπορείς.
12: Πάντως να... τελευταία έχει κάνει καμιά ταινία.
11: Σε μια σειρά έχει παίξει.
12: Μια σειρά, τόσα χρόνια μια σειρά.
11: Κάτι άλλο που δεν θυμάμαι. Να σου
12: πολλά
11: πω,
12: έξοδα. Μην παίζεις, έχει πολλά έξοδα.
11: Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη από την άλλη ξέσπαζε και τα σχόλια περί επιδείξη πλούτου στον Παλί, γιατί ήταν σε μια πισίνα μέσα με την κορυφή.
12: Άντε πάλι.
11: Και έκανε αέρα με λεφτά.
12: Τώρα εντάξει.
11: Και έγραψε,
12: συγγνώμη,
11: παιδιά.
12: Συγγνώμη τώρα, ένα λεπτό.
11: Παιδιά, αυτά τα λεφτά λέει δεν ήταν. Γράψατε, λέει, δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Λέει, γράψατε ότι είναι, λέει, 500 ευρώ και είναι, λέει, 4,5 μπαλινέζικα ευρώ.
12: Συγγνώμη.
11: Τα
12: τώρα.
11: Λεφτά αυτά είναι τα οποία έκανα αέρα.
12: Την τρώει το πισινούι του. Να τα λέμε αυτά.
11: Ναι.
12: Βγάζει μια φωτογραφία στα social media να αερίζεσαι.
11: Όχι φωτογραφία, όταν... βίντεο είναι.
12: Βίντεο να κάνει αέρα με τα λεφτά.
11: Ναι.
12: Δηλαδή τι είναι, ότι το φυσάει
11: και, το αυτά,
12: και δεν κρυώνει.
11: Ναι.
12: Άρα θέλει το κακό σχόλιο.
11: Ναι, ρε παιδιά. Τώρα τι, αν ήταν 4,5 μπαλινέζικα ευρώ ή αν ήταν 500 ευρώ. Το θέμα είναι ότι ήταν χαρτονομίσμα. Θα κάτσει ο άλλο να δει τώρα τι ήταν το χαρτονόμισμα και κάνει αέρα με το χαρτονόμισμα.
12: Και.
11: Και είπε ότι πράγματα είναι αυτά και έχω φάει hate comments και δεν είναι δυνατόν και
12: τέτοια. Έλα, αυτή τα θέλει, παιδιά, γιατί όταν έχει haters μέσα ανεβαίνει ο λογαριασμός. Μέχρι που μου έρχεται και εγώ να πω σε κάποιον κανένα δικό μου βρίσεμε, να μπουν οι άλλοι να πλακώνονται να ανέβουμε, γιατί έχω κολλήσει πάλι.
11: Ανεβαίνουν.
12: Είμαι στις 30.600 followers.
11: Έλα, τέλεια το έχεις πάει.
12: Πρέπει να μπουν οι haters μέσα να γίνει χαμός.
11: Κάνε κάτι να σε ευρίζουνε.
12: Ναι, τι.
11: Δεν ξέρω, κάτι θα βρεις. Δεν σε φοβάμαι. Λοιπόν, αυτό. Τα μπάλωσε μετά ο Λιάγκας. Λέει, στο Λιάγκα υπόθηκε αυτό και είπε το βιντεάκι ήταν διαφήμιση και κουνούσε τοπικά χαρτονομίσματα. Και εμείς νομίζαμε ότι είναι 500 άρικα. Και
12: στο Λιάγκα, ποιος
11: ο Λιάγκας είπε ότι την τροπή και ποια νομίζει ότι είναι. Και μετά τον μπάλωσε και είπε ότι ήταν διαφήμιση και ήταν 500 άρικα. Και
12: ποιος τον μπάλωσε?
11: Ο Λιάγκας, καλέ, ποιος τον μπάλωσε?
12: Α, το πήρα αλλιώς.
11: Ναι. Αύριο τελειώνουν οι εκπομπές αυτές το πρωί και με του χρόνου θα έχουμε. Του χρόνου, την επόμενη σεζόν, από Οκτώβρη δηλαδή, θα είναι ένα νέο τηλεοπτικό τοπίο.
12: Παιδιά, νομίζω ότι το τοπίο θα είναι λίγο πιο φτωχικό.
11: Ναι.
12: Για να το πω έτσι. Δηλαδή,
11: περικοπές,
12: γιατί έχει διαφημιστική πίτα. Δεν πάει.
11: Μα ρε παιδιά, δεν κάνουν ημέρα τηλεόραση πλέον. Όλοι ασχολούνται με τα social media. Και ό,τι έχει γίνει σοβαρό στην σοβαρό. Όταν κάνει κάτι τώρα. Τηλεοπτικά πας και το βλέπεις σε βίντεο, social media. Δεν. Ακόμα και τις σειρές, δεν ξέρω αν τα μετράνε αυτές τις σειρές της μυθοπλασίας. Πολλοί κόσμος τις βλέπει μετά επειδή δουλεύει και δεν μπορεί να είναι κυκλαρίνο να την ώρα που παίζεται στην τηλεόραση. Τις βλέπει, ή τα βλέπει μαζεμένα όλα τα επεισόδια το καλοκαίρι. Αν τα μετράνε αυτά, δεν ξέρω. Αν παίζουν συμμετρήσεις. Για τις σειρές λέω τώρα. Λοιπόν, ο Απόστολος Τρουβάς βγήκε και είπε για το Σάκη, όταν έβγαινε με τους φίλους του, δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί του.
12: Όταν ήταν μικρά.
11: Ναι.
12: Τι διαφορά έχουν. Παιδιά, ίδια, οι φάτσες είναι ίδιες.
11: Δεν είναι τώρα ίδιες κι εσύ.
12: Τι, πώς δεν είναι ίδιες. Ωραίο παιδάκι είναι. Ο Σεφ δεν είναι αυτός.
11: Ναι.
12: Έλα, πολύ ωραίο παιδάκι.
11: Εντάξει τώρα, δεν συγκρίνεται με το Σάκη.
12: Θυμάμαι ότι όταν τον είχα πρωτοδεί, δεν ήξερα ποιος είναι, παιδιά, και λέω αυτός είναι ίδιος ο Σάκης Τρουβάς. Δεν το ξέραμε τότε. Να δείτε, λέω, ότι είναι ο αδερφός του.
11: Καλά, ναι,
12: ότι. Και το ρωτάω και μου λέει, ναι, είμαστε αδέρφια.
11: Μοιάζουνε.
12: Και νομίζω ότι ο Σάκης από τα αδέρφια του έχει την πιο στενή. Έχει έναν ακόμη αδερφό. Νομίζω ότι είναι ο αγαπημένος του αδερφός, ο Σεφ.
11: Ναι, μοιάζουνε. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν, αλλά. Τώρα δεν υπάρχει σύγκριση τώρα του Σάκη Ρουβά. Είναι ο πιο ωραίος της οικογένειας.
12: Ναι. Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Τι φορά σήμερα το φανελάκι σου?
11: Ένα φανελάκι. Ζεσταίνομαι σήμερα. Λοιπόν, ο Νόβα, ο Τζόκοβιτς έπαιξε με τον Στέφανο Τσιτσιπά 3-0 φυλάκια. Πήγε σπίτι. Πήγε δηλαδή, περπάτησε, έκανε μια βόλτα στο γήπεδο.
12: Ναι.
11: Τι
12: έπαθε
11: ο Τζόκοβιτς,
12: το Τσιτσιπάκι?
11: Τα έχουμε πει. Δεν είναι σε καλή φόρμα.
12: Το έχει πάρει λίγο η κάτω βόλτα.
11: Ναι. Του πέσανε και μαζεμένα. Μία με τον πατέρα του, αυτό που έγινε και αυτό το. Με η Μπαντόζα που βγήκε και είπε.
12: Τον πέρασε η γυναίκα.
11: Τοξική σχέση, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή, θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Η καινούργια η κοπελίτσα δεν ξέρω τι ρόλο βαράει. Η μάνα η οποία βγαίνει. Έχει περάσει δύσκολα και αυτό το παλικάρι. Και είπε, είπε ο Τζόκοβιτς για τον Στέφανο, δεν είναι σε τόσο καλή φόρμα όπως ήταν στο top 5 του κόσμου και έμπαιζε σε τελικούς. Το είπε ο άνθρωπος, τι να κάνει.
12: Ναι.
11: Κρίμα, μωρέ μου, όμως, εντάξει, κρίμα. Γιατί, για να γιατί δεν φτάνει.
12: Εγώ τον θυμάμαι παιδιά τον Τσιτσιπά που ήταν σε πολύ καλή φάση και στα καλύτερά του έκανε και βιντεάκια μαζί με τον αδερφό του, ταξιδιωτικά, και ήταν απίθανος.
11: Ναι.
12: Αλλά φαινόταν ένα χαρούμενο παιδί που κατακτούσε τις θέσεις και είχε μπει στο top 5 πραγματικά.
11: Και δεν μπαίνει στοιχεία εκεί, δηλαδή σίγουρα έχει δυνατότητες, απλά παιδιά από ψυχολογικός παράγοντα.
12: Και κράτησε και πολύ στο top 5.
11: Βέβαια, βέβαια.
12: Νομίζω ότι πάλι με χρόνια, με καιρούς,
11: μακάρι,
12: πάλι δικά μας θα είναι.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
3: Περνάμε σε αστυνομικές ειδήσεις.
4: Λοιπόν, μία 30χρονη λέει γυναίκα στη Φλόριντα συνελήφθη, βρέθηκε αντιμέτωπη με επιπλέον κατηγορία. Όταν κατά τη διαδικασία εισαγωγή σε φυλακή εντοπίστηκε στην κατοχή τη ποσότητα κοκαίνη.
3: Πού
4: την είχε κρυμμένη την κοκαίνη?
3: Στην τσέπη.
4: Στον ποπό τη.
3: Τι?
4: Σου λέει πού να το βάλω, που να μην φαίνεται.
3: Ναι.
4: Να το χώσω πίσω, να τελειώνουμε.
3: Τι είπε όταν την πιάσανε?
4: Και είπε ότι παιδιά, λέει, δεν ξέρω, λέει, ιδέα, λέει, δεν έχω, λέει, πώ βρέθηκε εκεί, λέει. Μα πάνω μου το έβαλε, λέει, τα γόρη μου, λέει, μετά από ερωτική επαφή. Δεν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στους άντρες στην εποχή.
3: Ντουλαπάκι το είχε κάνει.
4: Τι να πω, ρε παιδιά.
3: Τι άλλο θα ακούσουμε?
4: Δεν ξέρω. Και εννοείται ότι οι αρχές δεν πίστηκαν, λέει, με τον ισχυρισμό
3: της. Ναι, τι να πιστούν.
4: Της απέγγειλε κατηγορία, αλλά το γραφείο, λέει, του Σερίφη γελάγανε μέχρι. Γιατί έχουν τέτοιες ερίβηδες. Πώς το λένε.
3: Συγγνώμη, πώς την πιάσανε? Πώς βρήκαν που το είχε?
4: Τι?
3: Τι της κάνανε, γυναικολογική εξέταση?
4: Εντάξει, την περάσανε από, μπορεί
3: από
4: να
3: σκάνερ.
4: Ή από σκύλο. Ή από σκύλο. Ο σκύλος θα μπήσε τον ποπό της.
3: Ο σκύλος θα
4: νόμιζε. Και θα έπρεπε να βγάλε λίγο το εσώρουχο να δούμε τι παίζει.
3: Α, ωραία.
4: Ναι.
3: Θα νόμιζαν ότι ο σκύλος τη μύριζε γιατί δεν είχε πληθεί, φαντάζομαι.
4: Παιδιά, απίστευτο.
3: Τι να πω. Λοιπόν, η Έλενα Χριστοπούλου και η Ελίνα Παπίλα
4: ναι.
3: ετοιμάζουν νέα εκπομπή στο Open.
4: Α, είναι μια νέα φιλία, λέει.
3: Από τη νέα σεζόν.
4: Ναι.
3: Αυτές οι φιλίες οι νέες. Όπως είναι νέες φιλίες, έτσι γίνονται και νέες έκθρες.
4: Ναι, ελπίζω όχι. Τα κορίτσια να τα πάνε καλά.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, σε μία. Πού τώρα είναι αυτό, στη Βραζιλία? Στη Βραζιλία, λέει, λοιπόν, πέθανε ο άντρας κάποιας νέας κοπέλας και κάνανε την κηδεία, γιατί έτσι είχε ζητήσει αυτός. Με νταούλια και χορούς και τραγούδια και τέτοια. Και αυτή χόρευε δίπλα από το φέρετρο, έκανε του έρκ.
3: Τον έκλαιγε. Τον έκλαψε, όχι αστεία. Τώρα συγγνώμη, αυτό είναι λυπημένη αυτή.
4: Δεν ξέρω, και έγραφα το.
3: Είναι εύθυμη χειρά.
4: Και λέει από κάτω, τον είχε σε πολύ εκτίμηση, λέει. Να σου πω κάτι. Άμα ο άλλος είπε ότι δεν θέλω να με κλάψετε και θέλω να γίνει ένα μεγάλο πάρτι.
3: Καλά, άλλο αυτό. Μπορεί να το πει, ρε παιδί μου, αλλά ο άλλος αισθάνεται μία δίνη, ένα πράγμα.
4: Εντάξει, τώρα
3: Ο ημέ.
4: Τη δίνη πες, άρθηκε και την έκανε και με το σώμα. Άρχισε να γυρνάει γύρω-γύρω αυτή και να κουνάει και λίγο τα οπισθιά της. Δίπλα στο φέρετρο.
3: Μάλιστα. Τι άλλο πω. Η μόδα που υπήρχε παλιά και είναι και ισχύει και ακόμη και σήμερα είναι αυτό με τη στάχτη που την κρατάνε.
4: Καλέ, δεν σου είπα που ήταν μία. Υπάρχει βίντεο που ήταν μία τουρίστρια που έριχνε τη στάχτη στα σοκάκια της Ίας.
3: Α, ωραία.
4: Σαντορίνη.
3: Μεγάλη επιτυχία.
4: Και όταν ο κόσμος τώρα είναι αυτό νόμιμο ή όχι. Εντάξει, παιδιά.
3: Εντάξει, γιατί δεν είναι νόμιμο?
4: Γιατί να μην
3: πειράζει,
4: ναι, μωρέ. Τι έγινε, μωρέ, του είπε ότι θα σε πάω στη Σαντορίνη. Ή μπορεί τώρα με τα λεφτά της ασφάλειας του να πει ένα τύχημα αυτός ή να τον έφαγε λάχανο.
3: Α, ωραία.
4: Να πει με τα ασφάλειας και να είπε, μωρό μου, χαλάλι σου θα σε ρίξω τώρα τα σκαλιά της Σαντορίνης να σε θυμάμαι. Που είμαι εδώ και βλέπω το ωραιότερο ήλιο βασίλεμα του κόσμου.
3: Λες εσύ τώρα.
4: Λέω
3: εγώ
4: τώρα, επειδή έχω και ένα γνώμυαλο και μια γκρι σκέψη.
3: Αυτό βλέπω.
4: Αυτό.
3: Βλέπεις πολλές αστυνομικές ταινίες. Βλέπω ότι έχεις επηρεαστεί πάντως βαθιά, έτσι.
4: Εντάξει τώρα, ρε παιδί μου. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα αγαπημένο ζευγάρι που είχε πάρει αυτή τη στάχτη και την κουβάλαγε. Και δεν κουβάλα στάχτη, αν τώρα με τη Σαντορίνη, από την Αμερική.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, η Ιζαμπέλα Τζανή ποινή φυλάκιση 10 μηνών για φοροδιαφυγή. Τα μασούλησε κι αυτή, αλλά γαλλικά.
3: Αυτή η κακομοίρα έχει περάσει δύσκολα, παιδιά, με τον Τζόνι Ντεπ.
4: Και όποιος έχει περάσει δύσκολα τα τρώει από το κράτος, δεν έχω καταλάβει.
3: Αυτή δεν ήταν. Α, όχι, δεν ήταν η Ατζανή. Η Ατζανή ήταν με τον Τζόνι Ντεπ.
4: Όχι.
3: Η Ατζανή, πω πω τι
4: όμορφη.
3: Δεν
4: ήταν η Ατζανή. Ας μείνουμε εκεί.
3: Ναι.
4: Μια άλλη ήταν. Με μία που είχε και μια κλασσοδόντα λίγο που.
3: Που έχει καλή μεγάλη... ήταν, μωρέ.
4: Καλή ήταν, αλλά πώς τη λέγανε.
3: Αυτή που έπεσε στο σοκολά.
4: Όχι, εντάξει, μπλέξει τελείως.
3: Στο σοκολά δεν έπεσε η γυναίκα του Τζόνι Ντεπ?
4: Όχι.
3: Άλλη ήταν.
4: Όχι.
3: Ποια ήταν, τα έχουν μπουρδουκλώσει. Έχουν λίγο τα εγκεφαλικά. Οι δύο έχουν
4: στο λίγο. Στο σοκολά έπεσε η Ζιλιέν Μπινό.
3: Ναι.
4: Δεν ήταν του Τζόνι Ντεπ. Του Τζόνι Ντεπ ήταν μία. Βανέσα Παραντί. Μπράβο, μπράβο Δημητράκη.
3: Βανέσα Παραντί. Πολύ ωραίες γαλλίδες, παιδιά. Γιατί και η. Και
4: η Μπινό δεν ήταν ωραία, ήταν τυπού. Ήταν έτσι και πέθανε η γυναίκα. Και παραμένει, είναι τυπού. Δεν είναι δηλαδή όμορφη, ούτε άσχημη. Αλλά είναι τύπος. Η άλλη ήταν μικροκαμωμένη, πετίτη Παραντί, γλυκιά.
3: Ωραίο ζευγάρι ήταν, μωρή, γιατί χωρίσανε και τα παιδιά του είναι κουκλάκια.
4: Ναι, ωραίο ζευγάρι, τι να κάνουμε. Ήθελε την άλλη, την ανομαλιάρα αυτό. Που πήγαν στα δικαστήρια.
3: Είχαν χωρίσει, νομίζω, πιο πριν.
4: Και είχε, πολύ πιο πριν, γιατί και είχε πάει η Παραντί και τον είχε υπερασπίσει στο δικαστήριο.
3: Ωραία, γιατί έχουν
4: ότι
3: μαζί
4: δεν
3: παιδιά.
4: Είναι βιαίος, ότι δεν. Κι άλλες είχαν πάει πρώην του και είπαν ότι είχαν περάσει υπέροχα μαζί του και δεν είναι βιαίος.
3: Γλυκούλη. Πολύ ωραίο ηθοποιό.
4: Ναι, πολύ ωραίο.
3: Λοιπόν, όμω η κατάρα του Ταμτάκου έζησε στα 79 του χρόνου, αν τον θυμάσαι, που έκανε όλο το γύφτο στι ταινίε.
4: Ναι.
3: Ο διάσημο γύφτο του ελληνικού κινηματογράφου και τη επιθεώρηση. Λοιπόν, το παράπονο του ηθοποιού για το παράπονο του ηθοποιού για το ρόλο που τον σημάδεψε και δεν τον άφησε να ξεδιπλώσει το υποκριτικό του ταλέντο.
4: Μερικοί αλήθεια να του σημαδεύουν κάποιοι ρόλοι.
3: Από εκείνες λέει που τον ενθάρρυναν ήταν η Ρένα Βλαχοπούλου. Αχ παιδιά, πόσο μας λείπει η Ρένα Βλαχοπούλου, ναι. Που ήταν εξόχαρη, που έπαιρνε το σενάριο το τίποτα και το έκανε. Μιλάμε ότι ήταν τυπάρα. Έχουμε κανένα τραγούδι με τη Ρένα Βλαχοπούλου?
4: Το έχω πάω από σε ραντεβού που τραγούδι με την Αλέξια είναι ωραίο.
3: Και φοβερή φωνή,
4: ναι, ναι, ναι.
3: Και χόρευε πολύ ωραία. Και τρομερή ηθοποιός
4: και ταπεραμέντο.
3: Και όλοι λένε ότι έτσι ήταν το ταπεραμέντο,
4: ναι, ναι, ναι.
3: Και χαρτοπαίκτα τρομερή. Και έξω καρδιά.
4: Απίθανη. Λοιπόν, να πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον,
3: ναι.
4: Και να πούμε για την μισό λεπτό να σας πούμε
3: για το Regency Casino Montparnasse,
4: ναι. Α, για πες.
3: Για το Regency Casino Montparnasse. Θέλετε καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι? Το Regency Casino Montparnasse σας δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήστε τη βραδινή σας έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Χθες παρατήρησε ότι το φεγγάρι, παιδιά, ήταν πορτοκαλί.
4: Ναι, είναι το
3: αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Χθες παρατήρησε ότι το φεγγάρι, παιδιά, ήταν πορτοκαλί.

0: Κυρκέ.
1: Αδύνατον.
0: Ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο συνάδελφος εδώ. Τι γλυκούλης που είναι, τον πέτυχα στο αεροδρόμιο. Ο
1: Ροντινέη. Μπράβο.
0: Ο Ροντινέη, ο οποίος τώρα τραγουδάει άλλο τραγουδάκι, μας είπε.
1: Του Αργυρού, το... ένα άλλο του Αργυρού τέλος πάντων.
0: Να.
1: Αυτό που κουράνε τα μαντήλια.
0: Ελεύθερος για μια ζωή.
1: Α, όχι. Το Αθήνα μου.
0: Το Αθήνα, Αθήνα μου δεν κουνάνε τα μαντήλια.
1: Ναι, ναι, μπερδεύτηκα εγώ. Στην το Αθήνα μου τραγουδάει.
0: Άρα δεν κουνάνε τα μαντήλια.
1: Όχι, δεν κουνάνε τίποτα.
0: Που σε κούναγε, πώς φαίνεται.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, το Ροντινέη, παιδιά, τον πέτυχα στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Είχε η γυναίκα του 10 μπαγκάζ. 10 μπαγκάζ και περιμέναμε υπομονετικά τα μπαγκάζ τη σύζυγου.
1: Εντάξει, με
0: τα οποία
1: είναι.
0: Ήταν όλα Louis Vuitton και αυτό.
1: Έλα,
0: και τα άλλα και κοιτούσε λίγο.
1: Αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, ναι. Πολύ ωραία είναι που ορθοπόδησαν.
0: Ναι.
1: Ευχάριστο, δεν είναι.
0: Ευχαριστώ, αλλά.
1: Τι θες εσύ τώρα, τι σε πείραξε. Πες μου, τι σε πείραξε.
0: Κοιτούσε λίγο αυτός ο γλυκούλης μου, ωραία, αν το κοιτάμε.
1: Μωρέ, το καλό μου, εντάξει.
0: Ναι, ήθελα να πάω να του πω, θες να βγάλουμε μια φωτογραφία.
1: Γιατί δεν έβγαλες.
0: Βιαζόμουν και είχα τα νεύρα μου, να σου πω, γιατί είχα αργήσει και περίμενα στην ουρά και δεν μπορούσα. Πολύ too much καθυστέρηση, κυρία Ροντινέη. Δεν μπορούσα. Σε πιάνει ένα εκνευρισμό και μερικοί παιδιά και πιάνουν το. Την κουβέντα εκεί πέρα στον Κισέ και πώς είσαι και τι κάνει και τι κάνουν τα παιδιά, λες και τους ξέρουν τους υπαλλήλους. Δηλαδή και λες και άμα πάω εκεί μετά αυτό και η πτήση αυτή και η βαλίτσα εκεί και θα φτάσω εκεί και θα με παρελάβει το... Δηλαδή και λες έλεος, ας τελειώνουμε. Λοιπόν, The Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Στείλτε μας μηνύματα, radio@parapolitica.gr. Περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όχι. Παιδιά, δεν, έχει αέρα που δεν σταματάει.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: πάντως,
1: γι' αυτό, αυτό υπάρχει κίνδυνος. Ναι. Σε αρκετές περιοχές της χώρας. Λέει σήμερα και αύριο. Εντάξει, ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε.

0: όμορφος.
1: Πολύ
0: καλός.
1: Κούκλος.
0: Να πάμε χοντρά.
1: 1:30. Μελαχρινός ξανθός.
0: Δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τάφινα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Σπάνια φωτό, συλλεκτική της Κέιτ Μίντλετον με σορτσάκι. Πέταξε το παντελόνι στο βουνό και είδαμε τα καλογυμνασμένα καλάμια της.
14: Πρέπει να είναι πολύ αδυνατή, ε. Παιδιά, αυτές δεν τρώνε τίποτα.
13: Εντάξει, γυμνασμένη είναι όμως.
14: Πέτυχα σε ένα κοσμικό τέτοιο, μύριζε μία το μαρούλι, μυρίζει άλλη το ντοματάκι, δεν τρώγαν τίποτα. Όλες τους πειράζει καλά κάτι. Δύο τα παιδιά, αυτές που δεν παχαίνουν δεν τρώνε τίποτα.
13: Ναι, παιδιά.
14: Αέρα κοπανιστό.
13: Αυτό. Λοιπόν, αλλά είναι πάρα πολύ γυμνασμένη. Βλέπω τα πόδια της, δηλαδή πρέπει και ακολουθεί.
14: Να σου πω κάτι, έχει καμιά δουλειά να κάνει. Όλη μέρα θα είναι μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή, γυμναστήριο.
13: Άντε και κανένα να κόψει και καμιά κορδέλα, να παραστεί και κάπου, να βάλει και μια καπελαδούρα, να κάνει μια χειραψία, να βάλει το γάντι, να βγάλει το γάντι, να βγει στον μπαλκόνι, να κάνει μια χαιρετούρα και να πάει σπίτι της.
14: Πάντως βαρετή ζωή δεν ζουνε.
13: Ναι, ρε παιδί μου.
14: Λίγο. Ε?
13: Ναι, και όλο και γεμάτη πρέπει επίσης.
14: Δηλαδή θα σε κάνω Βασίλισσα, αλλά το θα σε κάνω Βασίλισσα που σε ενθουσιάζει στην αρχή, ναι, μετά είναι.
13: Είναι όντως χρυσοκλουβάκι πάντως.
14: Εντάξει. Θα πας μπορείς... εκεί, θα πας εκεί, σε παρακολουθούν.
13: Ναι, ναι, δεν μπορείς να μην κουνηθείς, δεν μπορείς να ζήσεις τη ζωή σου. Πρέπει να είσαι μονίμως χαμογελαστός. Μπορεί να θέλει να χωρίσει μια σφαλιάρα στον άλλον και πρέπει να είσαι χαμογελαστός, γιατί θα σε γράψουν, όπως γράψουν μετά κακά σχόλια. Πρέπει να είσαι αγαπητή πριγκίπισσα, έχει και το βάρος της Νταϊάννα. Έχει πράγμα πάνω της, κουβαλάει κακομοίρα κι αυτή.
14: Ναι, και βασικά...
13: Πρέπει να έχει πει ένα θέμα την ώρα κατά τη στιγμή. Δεν ήμουν με τον άλλο, αλλά ένα άλλο Τζιτζιφιόγκο που είδα που ήταν σε μία ένα γάμο. Έναν πρώην της.
14: Α, ήταν Τζιτζιφιόγκο κι αυτός.
13: Ναι, αλλά δεν ήταν πριγκίπισσα.
14: Ήταν, λέει, στο κολέγιο, ήταν.
13: Εντάξει, το κορίτσι.
14: Ανακουφίστηκε.
13: Έψαχνε να βρει. Καλά έκανε, γιατί να, ορίστε. Ανακούφισε την ανακούφιση, ορίστε ποιον ανακούφισε το τέλος.
14: Αυτός ο πρίγκιπας είναι λίγο ξενέρωτο.
13: Είναι νόστιμος.
14: Όμορφος, μοιάζει στη μάνα
13: του. Ναι, αλλά το μαλλί τον χαλάει, δεν έχει δηλαδή. Ας πάει να βάλει και αυτός, αλλά ούτε και αυτό τολμάει να κάνει. Θα γράφουν όλοι μετά, πήγε και έβαλε μαλλί. δεν μπορούν να κουνηθούν οι καημένοι.
14: Τώρα να σου πω κάτι, φαντάζει τον πρίγκιπα ξαφνικά να εμφανιστεί με φυσικό.
13: Θα με γαμάρεσε, γιατί να μην είναι, να βάλει, ναι, γιατί.
14: Γιατί θα ήταν στα ταμπλόιτ όλα πρώτη είδηση.
13: Αυτό λέω, ότι δεν μπορεί να κάνει αυτό που σίγουρα θα ήθελε να βάλει. Δεν μπορεί να το κάνει, μην και γράψουνε.
14: Να.
13: Λοιπόν, μου μα στέλνει η Αγνή, υπέροχο αυτό με τη στάχτη Σαντορίνη. Όταν θα φυσά αεράκι με σκόνη, θα λέμε πάλι σηκώθηκε ο Μακαρίτης.
14: Σωστό.
13: Σωστά τα λέει η φίλη μας η Αγνή.
14: Παιδιά, η Σαντορίνη από τα πιο ωραία νησιά.
13: Πολύ ωραίο νησί.
14: Πω, τι ατμοσφαιρικό νησί. Τι θέα έχει.
13: Ο οποίος πηγαίνει, λέει, εκεί πέρα πάντως ζευγαρωμένος, συνήθως χωρίζει.
14: Έλα, μωρέ, το και εσύ τώρα.
13: Έτσι έχω ακούσει. Εγώ πάντως που είχα πάει δεν χώρισα.
14: Γιατί λέει χωρίζει, βαριέται, ότι δεν έχει τι να κάνει.
13: Όχι, ότι είναι, λέει, ένα καρμικό του νησιού, δεν νομίζω.
14: Τι, επειδή είναι, έχει από κάτι στάχτη και μπουρμπερί.
13: Δεν νομίζω. Πάντως έχουν πάει πολύ, λέει, και έχουν χωρίσει μετά. Τι να σου πω τώρα. Λοιπόν, βλέπω μία φωτογραφία της Ρίας Ελληνίδου, παλιά, ένα βίντεο παλιό.
14: Καλέ, ποιος είναι αυτός.
13: Και λέει, έτσι ήταν η Ρία, αγνώριστη είναι.
14: Τι.
13: Μια άλλη.
14: Μια άλλη. Έτσι ήταν, λέει, η Ρία Ελληνίδου. Πες μου τι έχει μερεμετήσει.
13: Δεν μπορώ να καταλάβω, νομίζω ότι είναι το styling και ότι δεν έχει μερεμετήσει τίποτα.
14: Άλλαξε το χρώμα του μαλλιού και άλλαξε.
13: Άλλαξε το χρώμα του μαλλιού, έβαλε βλεφαρίδα, πρέπει να έχει σηκώσει μόνο λίγο το μάτι. Τα χείλη της είναι ίδια, αλλά είναι ντυμένη με μία που καμίζει και τραγουδάει παραδοσιακά. Ενώ τώρα τραγουδάει, δεν θυμάμαι τώρα την επιτυχία της.
14: Αυτές όλες οι τωρινές μου φαίνονται το ίδιο, παιδιά.
13: Και εμένα.
14: Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν ποια είναι ποια.
13: Και εμένα μου φαίνονται ίδιες.
14: Η νεολαία δεν παρακολουθεί τέτοια μουσική σαν τη Ρία Ελληνίδου.
13: Γιατί όχι, ναι.
14: Ή σαν την άλλη καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
13: Αμέ.
14: Ανδρομάχη.
13: Την Ανδρομάχη. Ναι, εμείς δεν τις παρακολουθούμε. Τα νέα παιδιά τις ξέρουν, ναι.
14: Η Ρία Ελληνίδου δεν μας την έλεγε ένα κροατάκι που ήταν ότι είναι φοβερή.
13: Και
14: ότι
13: την ακούει η ανιψιά του και έτσι την έμαθε και εκείνους και να βάλουμε Ρία Ελληνίδου. Είδες, από την ανιψιά του την έμαθε.
14: Μάλιστα. Εγώ νόμιζα ότι μόνο ραπ, τραπ και τέτοια.
13: Όχι, ακούνε και τέτοια. Και Φέρι ακούνε και Αργυρό ακούνε και απ' όλα.
14: Ο Φέρις μεγάλη επιτυχία.
13: Και Λιόλιο ακούνε.
14: Το κορίτσι αυτό.
13: Βγήκε ο Καουνάκης και είπε τη λατρεύω τη Λιόλου, με χαρά θα τη συνεργαζόμουν μαζί της.
14: Α, μάλιστα. Εκείνη όμως.
13: Σιγά που δεν θα συνεργαζόταν με τον Καουνάκη. Εννοείται ότι θα συνεργαζόταν.
14: Θα τη έγραφε τραγούδι, λες.
13: Γιατί όχι.
14: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι στο Μουντιάλ πηγαίνουν κορίτσια και κάθονται με τα σορτσάκια τους, τα καυτά και με τα μαγιουδάκια τους στις κερκίδες και αλαλάζουν οι υπόλοιποι που τις βλέπουν. Είναι τα γνωστά cheerleaders. Μερικοί ποδοσφαιριστές είναι παντρεμένοι παιδιά ή είναι φλερταρισμένοι με πολύ ωραία κορίτσια.
13: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
14: Πάντα στα Μουντιάλ έπαιζαν ρόλο και οι...
13: Εννοείται.
14: Και τα κορίτσια της κερκίδας.
13: Εννοείται. Και γίνεται χαμός.
14: Να. Και ωραία στοιχηματάκια παίζουνε. Για το ποιες ομάδες είναι, βγαίνουν λεφτάκια δηλαδή. Ένα μεροκαματάκι, κάποιοι όσοι ξέρουν από μπάλα. Αν και έχουν γίνει, λέει, μεγάλες ανατροπές. Η Γερμανία νομίζω βγήκε. Άντε για. Η Γερμανία,
13: παιδιά.
14: Που είχε από τα πιο.
13: Από τα βαβορή δεν ήταν.
14: Βέβαια. Η Γερμανία παραδοσιακά. Δεν πάει καλά, παιδί μου, η Ευρώπη. Δεν πάμε καλά.
13: Καλά και στο ποδόσφαιρο, βρε παιδί μου.
14: Ναι, και στο Γερμανίδα,
13: δηλαδή, η Γερμανίδα. Η Γερμανία την περίμενε στους πέντε πρώτους.
14: Ναι. Ολλανδία, βγήκε και η Ολλανδία. Ού, βγήκε και η Ολλανδία.
15: Διακοπές.
13: Ποιοι είναι τώρα τα φαβορί, δηλαδή.
14: Είναι λίγο, κάτι Κολομβίες, κάτι αυτές, κάτι Βενεζουέλες, κάτι από τα.
13: Αργεντινή, Γαλλία. Ναι. Η Γαλλία ανεβαίνει, προχωράει.
14: Άλλο ζωμφόντελα πατρίντελα, πάρουμε Μουντιάλ.
13: Ναι.
14: Μ' αρέσει, είμαι με τη Γαλλία, παιδιά, είμαι με τη Γαλλία. Αυτά είναι η Βραζιλία, η Κολομβία.
13: Η Αργεντινή, δέχομαι.
14: Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτές οι χώρες έχουν αρχίσει και κερδίζουν και το χώρο της μόδας. Χρώματα αυτά, ψάθινα. Ήμουνα σε μία παρουσίαση τώρα, ψαθιά αυτά.
13: Ναι, ωραία είναι τα ψαθιά.
14: Βενεζουέλα νομίζω ότι ήταν.
13: Ωραία
14: αυτή, η Κολομβία
13: αυτά.
14: Η Βενεζουέλα. Είναι λίγο, ξέρεις, είναι λίγο.
13: Εξωτικά.
14: Φαβέλο στυλ.
13: Ωραία είναι όμως.
14: Ναι.
13: Ένα άμα βάζο... τα μπλέξεις και με άλλα δηλαδή πράγματα.
14: Ένα βάζο ψάθινο έκανε 1000 ευρώ.
13: Ναι, αλλά ήταν γουρούνι.
14: Τι γουρούνι.
13: Ήταν πολύ μεγάλο αυτό το βάζο που μου έδειξες. Ήταν θηρίο.
14: Ναι, είχε και ένα άλλο πιο ωραίο, αλλά ρε παιδί μου δεν είναι.
13: Εντάξει, 1000 ευρώ που φαίνεται. Αυτό που έλεγες, ψάθινο. Ένα 1000 ευρώ δεν θα τα έπινε για ένα βάζο. Ναι. Ψάθινο.

0: Πες μου τι τρως τώρα, τι τρως.
1: Καριδάκι, έχω βρει το χρώμα με το καριδάκι.
0: Η αλήθεια είναι ότι σου κόβει την όρεξη του καριδάκι.
1: Και κάνει και καλό.
0: Καριδάκι.
1: Λοιπόν, ο Ανδρέας ο ακροατής μας, δηλαδή τώρα αυτό είναι bullying.
0: Τι?
1: Έτσι.
0: Α,
1: αυτό τώρα δεν είναι bullying.
0: Σε ποιο μέρος είναι?
1: Δεν μας γράφει. Λέει πρωινή. Να μας γράψει, Αντρέα, που είδε. Λοιπόν, μας έχει στείλει μια φωτογραφία από μια
0: υπέροχη παραλία.
1: Και
0: με ένα βραχάκι.
1: Με ένα βραχάκι και λέει πρωινή φωτογραφία. Διαγωνισμούς για ταξίδια θέλουμε, γιατί βρέχει χρήματα και δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε.
0: Ναι, παιδιά. Όλοι να σου πω μετράνε. Ευρουλίνη.
1: Παιδιά,
0: είναι λίγο...
1: αργείς το 20 του μήνα που τελειώνουν τα λεφτά να, πηγαίνεις, να γίνεται 17.
0: Ναι.
1: 18.
0: Πάρα πολύ ακριβή χώρα η Ελλάδα. Πάρα πολύ ακριβή. Στο τέλος δεν θα έρχεται τουρισμός. Σου λέει συγγνώμη, θα πάμε να ξοδέψουμε τόσα χρήματα. Δυστυχώς. Όλα είναι πάρα πολύ ακριβά. Από τη στιγμή που ακριβαίνει το σούπερ μάρκετ, ακριβαίνουν όλα, παιδιά. Και στις ταβέρνες το ίδιο γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Από εκεί που παίρνουν.
1: Βέβαια.
0: Η Χριστιανούλη σου λέει γιατί ακριβαίνει η μερίδα. Μα πώς να μην ακριβεί η μερίδα όταν η πρώτη ύλη είναι ακριβή. Λέω εγώ. Λοιπόν, 16 μέρες ήταν στο νοσοκομείο η Μάρα Κοντού πάλι, κακομοίρα.
1: Ναι,
0: και
1: μωρέ, γλυκούλα, βγήκε, λέει, πήρε κτίριο.
0: Μεγάλη είναι, μωρέ.
1: Βρήκε το χρώμα της και όλα καλά. Η Μαντόνα, λέει, πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια υγείας, έμαθε σύψητη και ήταν σε κόμμα.
0: Α, ποιος, κοίτανε, η Μαντόνα.
1: Ναι, και ήταν σε κόμμα 2 μέρες. Μου ήταν δύσκολο να περπατήσω και έως τον κήπο. Είχε νοσηλευτεί στη ΜΕΘ, πότε ήταν, το 23.
0: Α, για το 23 μιλάει.
1: Έχει βγει εδώ συνέντευξη και τη είπανε παίρνει το 23.
0: Τώρα θυμήθηκε, να σου πω, έχει δώσει 100 συνεντεύξεις. Η Μαντόνα έχει πάθει. Καταρχάς αδυνάτησε που είχε πάθει κάτι.
1: Ναι, πολύ.
0: Παιδιά αδυνάτησε πάρα πολύ.
1: Δεν θυμάσαι τότε που είχε ακυρώσει κάτι συναυλίες, παιδί μου. Είχε γίνει
0: μεγάλη
1: κακομοίρα.
0: Μήπως έπαιρνε κορτιζόνη.
1: Έδινε μάχη για τη ζωή της, λέει, αφού είχε πάθει ανεπάρκεια των πνευμόνων και των νεφρών.
0: Και
1: τότε
0: συνήθεια.
1: Είχε αναβάλει, να τον είχε αναβάλει την περιοδία της. Και λοιπά και λοιπά. Και είπε ότι...
0: Πάντως τα ντουζένια της είναι πάλι, έτσι.
1: Τώρα λέει, επειδή είχε μια νοσηλεύτρια, λέει, καταπληκτική, που τη λέγανε, λέει, Οκτάβια, έχει αγοράσει ένα λούτρινο οκταπόβι, το έχει ονομάσει Οκτάβια και κοιμάται μαζί του προς τιμή της νοσηλεύτριας. Ό,τι
0: δίνεις...
1: του φανεί, του λέω Στεφανή είναι η κατάσταση.
0: Δεν δίνει στη νοσηλεύτρια κανένα χρήμα να περάσει.
1: Έλα,
0: δεν
1: μου πήρε ένα χταπόδι προς τη μήνυση και το ονόμασε Οκτάβια. Δώσε στην Οκτάβια εκεί, βγάλει και δώσε τίποτα να αλλάξει η ζωή της γυναίκας.
0: Λοιπόν, λένε οι διαιτολόγοι να μην τρώτε μόνο λιγότερο, να κινείστε και περισσότερο. Για σένα, νιά σου και γυμνά σου. Οι γυμνασμένοι μύες είναι ασπίδα προστασίας.
1: Είναι, ρε παιδί μου, να πω,
0: κατά όλων των αρρωστιών.
1: Είναι, αλλά πω. Βαρεμάρα.
0: Υπάρχει ένα άλλο μοντέλο το οποίο λέει το πρωί,
1: ναι,
0: δουλεύει, λέει, σε αλουμινάδικο.
1: Μπράβο.
0: Και το απόγευμα σε ταβέρνα και τα Σαββατοκύριακα κάνει το μοντέλο. Όλα αυτά μαζί.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, προγραμματισμένα και νοικοκυριεμένα.
1: Για να καταφέρει να ζήσει.
0: Να. Τι να κάνει, παιδιά, ο κόσμος. Τι να κάνει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι Γουμενίβης μαζί με Μικρούτσικο και Καλύβα θα είναι στο Open απέναντι από... Καλύβα ή άλλη, Καλύβα. Θα είναι στο Open απέναντι από τον Κουσουλό. Πρέπει να τρέμει ίδιο ο Κουσουλός.
0: Αυτό το Open μαζεύει ό,τι περισσεύει από αλλού.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Στην ο ένας μαζεύει
1: δεν ξέρω,
0: ο άλλος.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι,
1: θα τοποθετηθούν
0: βλέπουμε...
1: στη μεσημεριανή ζώνη και θα βρεθούν απέναντι από την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού. Εντάξει.
0: Ο Κουσουλός, τι μαγική συνταγή έχει? Έχει πρωτογενές ρεπορτάζ, ε?
1: Έχει πρωτογενές ρεπορτάζ, πιάνει καυτά θέματα και πιάνει θέματα και επικαιρότητας, αλλά πιάνει και...
0: Τα πιάνει εκβαθέων.
1: Τα πιάνει εκβαθέων. Και έχει και διάφορα μυστήρια αστυνομικά με κάποιον που κάποιον είχε σκοτώσει και βγαίνουν νέα στοιχεία και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή και λίγο Νικολούλη, λίγο, αλλά και επικαιρότητα.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Και είναι εκεί πέρα και ο Κατερινόπουλος που είναι αστυνομικός.
0: Α, που έφυγε από την Νικολούλη.
1: Που είναι πολύ αγαπητός στον κόσμο.
0: Γιατί τον άφησε η Αγγέλα να φύγει?
1: Γιατί δεν άντεχε ο Κατερινόπουλος.
0: Και πρόβλημα πράγματα. Είχε λίγο.
1: Η Αγγελική θέλει, παιδί μου, όταν κάνει μία έρευνα, κρατάει μερικούς άλλους στο μάνι, γιατί δεν πρέπει να τους πει στον αέρα. Ή πρέπει να τα ξέρει μερικά στοιχεία η αστυνομία. Ο Κατερινόπουλος που γι' αυτό γουστάρει ο κόσμος.
0: Δεν
1: είναι παλιός
0: αστυνομικός.
1: Ναι, βεβαίως είναι. Αλλά ήθελε, πέταγε και κάτι της, πέταγε και ένα τυράκι και μάθαινες και δεν της άρεσε της. Εγώ αυτό κατάλαβα σαν τηλεφωνία, δεν ξέρω να παίζει.
0: Άρα αυτή τον σχόλασε.
1: Δεν ξέρω.
0: Και τον πήρε ο Κουσουλός.
1: Και τον πήρε ο Κουσουλός και έχει και δικηγόρους. Γενικά είναι μια χαρά η εκπομπή του. Δηλαδή του ξεκρατάει.
0: Νομίζω ότι και στο δικαστικό έχει πολλές προσβάσεις. Γιατί
1: βεβαίως
0: η μητέρα του, ο πατέρας του είναι ανώτερη δικαστική.
1: Και ο Κουσουλός ανέβηκε πάρα πολύ με την
0: Πισπυρίγκου.
1: Γιατί έβγαλε στη φόρα πάρα πολλά πράγματα. Κατανοήγει και βγάλει πολύ στη φόρα του για τους, πολλά για τους. Αχ, παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω σήμερα.
0: Για τους πρώην εραστές της. Για τον άντρα της.
1: Όχι, παιδί μου, για τους
0: συγγενείς. Για τους νοσηλευτές.
1: Όχι, νοσηλευτές. Για τους δικαστές, ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά τους και μετά βρήκαν και άλλες περιπτώσεις που είχαν πεθάνει μωρά με περίεργο τρόπο και τα έδειχναν όλα φυσιολογικά.
0: De coculation. Τρε απελπιστικ. Λοιπόν, μας έστειλε ο ακροατής μας από ποιο μέρος είναι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Αυτό το υπέροχο μέρος με το φοβερό βραχάκι που είναι φωτογραφία κάρτ ποστάλ και λες ήρθε το καλοκαίρι και είμαι έτοιμος για βουτιές. Σε ποιο μέρος είναι?
1: Θα μας πει, ναι.
0: Ποιο μέρος λες να είναι?
1: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, μπορεί να είναι παντού. Γιατί δεν βλέπω ξηρά και τίποτα. Μία θάλασσα με βραχάκια βλέπω κι εσύ. Μπορεί να είναι από οπουδήποτε. Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη έγινε μια εντυπωσιακή πρόταση γάμου, μου λέει, στην κορυφή του Empire State Building. Ένα ζευγάρι, ανέβηκαν πάνω, ένα ζευγάρι Ρώσων, λέει, που οι οποίοι είναι και γνωστοί ως Skywalkers, κάνουν τέτοιες μούλες, καρφάλωσαν χωρίς σκοινιά μέχρι την κορυφή και πώς το λένε, και αυτός γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τι να πω κι εγώ τώρα.
0: Κάπως, φαίνεται κάπως, ε.
1: Εντάξει, αν αυτοί κάνουν.
0: Πρωτότυπο είναι.
1: Είναι πρωτότυπο. Κάτω από το. Διάφορα έχουμε βυθά. Αερόστατα έχουμε δει. Κατά από τα βυθά έχουμε βυθά. Τώρα είδαμε και αυτό. Να δούμε τι άλλο θα σκεφτούν. Θα χρωτοθυμούνται πάντως. Εντάξει, έκανε φοβερή εντύπωση.

0: λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή που φορούσα κάτι μπουρνουζέ φουστανάκια. Φορούσε εσύ τέτοια πάνω από το μαγιό στη θάλασσα.
1: Ναι, φορούσα ένα που ήταν μπλε και είχε φουντάκια.
0: Ωραίο. Μικρή ή πιο μεγάλη.
1: Και είχε και κουκούλα.
0: Ναι, μου αρέσουν τα μικρά.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν αυτά και τώρα μ' αρέσουν αυτά τα πετσετέ. Είναι ωραίο όταν βγεις από τη θάλασσα.
1: Να βάλω μπουρνούζι.
0: Ναι.
1: Τι είναι από τον ντουζ, βγαίνω.
0: Μπουρνουζάκι, ωραίο.
1: Δεν βάζω μπουρνούζι. Και είμαι σιγά, βάλω και μπουρνούζι που σαν τα μωρά που έχουν και σακούλα με δεινόσαυρο.
0: Φουστανομπουρνούζο. Έχουν βγει κάτι ωραία, πολύ μοντέρνα.
1: Ναι.
0: Τι θέλεις εσύ, κορίτσι μου, το καφτάνεις.
1: Όχι. Έτσι, okay. Ναι, βάζω ένα σόρτ, μια μπλούζα και έφυγα.
0: Σε πολλά μπιτζόμπαρα τώρα, παιδιά, σερβίρουν και το μεσημέρι, επειδή ο κόσμος πάει αργά, ρίχνει τη βουτιά του και θέλει να μασουλήσει κάτι στην ξάπλαιο στρα και έρχονται κάτι μπεργκεράκια. Τώρα είναι της μόδας τα πιο τέτοια και σούσι και τέτοια. Και πίνεις και τα μοχίτο σου.
1: Πόσο κάνουν είναι το θέμα.
0: Εντάξει, πόσο κάνουνε.
1: Δεν πόσο κάνουν, το σκέφτεσαι αυτό. Άμα είναι ένα μπάνιο να μας κοστίζει ένα κατοστάρι, κάτσουμε σπίτι μας. Και τόσο
0: άμα
1: σου βγαίνει.
0: Άμα έχεις
1: οικογένεια, άστο φυλάκια.
0: Άμα θέλεις το σουσάκι σου, τρως μια σαλατούλα, λίγο σουσάκι και είναι πολύ ωραίο.
1: Ναι, αλλά μέσα ένα. Άμα έχεις γυναίκα και παιδιά, κάποια παιδιά βγαίνει στην οικογένεια να διακοστά να κάνουν μπάνιο.
0: Άμα έχεις γυναίκα και παιδιά, πάρε μια πετσέτα, βάλτε κάτω,
1: αυτό,
0: πάρε και
1: αυτό.
0: Το.
1: Μια ομπρέλα.
0: Πάρε και το τάπρε με τα κεφτεδάκια και
1: κάτι...
0: throw me the ball.
1: Υπάρχουν κάτι ωραίες καρέκλες που ανοίγουν οι πλοιάν και χώνεσαι μέσα.
0: Αχ, δεν μπορώ,
1: και...
0: κουράζομαι παιδιά.
1: Αχ, είναι πάρα πολύ
0: αυτό,
1: ωραίες.
0: Αν είναι, μου είπε ένας φίλος μου, έβαλα μου λέει την ομπρέλα, η καριέρα της ήταν για 3 λεπτά, έφυγε μου λέει με τον αέρα, ας τη Μύκονο. Πήγε δίπλα σε ένα παιδάκι, κόντευε να το τρυπεί στην κοιλιά. Άστα μου λέει. Άστα τα μαλάκια του, ανακατεμένα.
1: Έχει κάτι πολύ ωραίες καρέκλες. Κάτι άλλα ωραία καρεκλάκια πολύ χαμηλά που πας και το σφινώνεις εκεί που σκάει το κύμα.
0: Ναι, δεν μπορώ όμως αυτή η διαδικασία της μετακόμισης.
1: Σιγά μπορώ την μετακόμιση.
0: Τι είναι μετακόμιση, να έχεις την ομπρέλα, να έχεις καρέκλες. Άμα δεν μπορώ με τη ζέστη.
1: Άμα
0: παιδιά,
1: είσαι μόνη σου, ναι.
0: Θέλω να πάω να με περιποιηθούν.
1: Άμα είσαι μόνη σου, ναι. Άμα είσαι με παρέα, σιγά τη μετακόμιση. Παίρνει ο ένας από κάτι, το στείνεται και κάνει στείνεται ένα ωραίο τσαντιράκι στην παραλία. Βάζει και από πάνω και τέτοιο αυτό και κάβες όλη μέρα.
0: Τελείως Αλτσαντήρι νιούς.
1: Και κάβες όλη μέρα και είναι τέλεια.
0: Προτιμώ τις οργανωμένες που θα με περιποιηθούν.
1: Να σου πω κάτι, τις οργανωμένες είναι και όλες πάνω στον άλλον. Άμα πας ενώ αλλού με τα δικά σου, πηγαίνεις και αλλού που είναι και πιο έρημα και είσαι μόνος σου.
0: Ναι.
1: Είναι ο άλλος σε απόσταση ενός μέτρου δύο από σένα.
0: Μωρέ, άσε μας τώρα.
1: Ναι,
0: παντού,
1: καλέ, μια χαρά.
0: Παντού οργανωμένες υπάρχουν. Και αυτοί που είναι στις ελεύθερες είναι δίπλα σε οργανωμένες.
1: Όχι, είναι αλλά πιο πέρα, πιο πέρα. Δεν είναι
0: ναι,
1: με τον
0: πιο
1: άλλον.
0: Πέρα, πιο πέρα.
1: Το λάδι της και σου κάνει. Και πετάγεται το λάδι στο μαγουλό σου.
0: Σιγά μην πετάγεται το λάδι.
1: Άσε με καλέ, μια χαρά.
0: Στην ίδια θάλασσα θα μπεις.
1: Στην ίδια θάλασσα θα μπεις, στην ίδια ξηρά δεν θα είσαι.
0: Άσε που στην ξηρά εκεί πέρα, στα πιο απόμερα που πηγαίνουν αυτοί που παίζουν ρακέτες και αρχίζει τάκα τούκα, τάκα τούκα, τάκα τούκα, τάκα τούκα, σου έρχεται και ένα μπαλάκι κοντρά λαμούτρου. Υπάρχει και ένα μικρό παιδάκι που φτιάχνει πυργάκια στην άμμο. Και ένας ενδιαφέροντας μπαμπάς βέβαια δίπλα, γιατί πάντα βοηθάει.
1: Λοιπόν, ένα 10χρονο παιδάκι θαύμα λέει, ανακάλυψε ότι οι πεταλούδες θυμούνται τη ζωή τους ως κάμπιες.
0: Συγγνώμη, πώς το ανακάλυψε το
1: έκανε ένα πείραμα, δεν θα σε εξηγώ τώρα. Το έβαλε να μυρίσει. Έβαλε στην κάμπια να μυρίσει λεβάντα και μετά παρατήρησε ότι όταν έγινε η κάμπια πεταλούδα, απέφευγε τη λεβάντα. Και κατάλαβε ότι είχε αμνήσεις.
0: Γιατί απέφευγε τη λεβάντα?
1: Γιατί θυμόταν όταν ήταν κάμπια ότι δεν τη άρεσε η λεβάντα. Απλά στο λέω τώρα εγώ.
0: Ενώ σαν πεταλούδα τη αρέσει η λεβάντα.
1: Όχι, λέμε, παιδί μου.
0: Να. Και αυτό σημαίνει ότι έχει
1: και αυτό
0: μνήμη.
1: Σημαίνει ότι έχει μνήμη και με τις άρεσε η λεβάντα. Η μνήμη διατηρήθηκε μετά τη μεταμόρφωση, λέει, και μάλιστα από τη μία γενιά πεταλουδών πηγαίνει η μνήμη και η πληροφορία στην άλλη.
0: Τώρα πώ το επιβεβαιώνουμε εμείς αυτό?
1: Έχανε το παιδί, ρε παιδί μου, διάφορα πειράματα. Τα έστειλε μετά.
0: Δεν αρέσει η λεβάντα, σημαίνει
1: όχι,
0: ότι...
1: όχι, έβαλε διάφορες μυρωδίες και παρατήρησε ότι είχε μία δυσαρέσκεια στην λεβάντα. Και μετά είδε ότι μεγαλώνοντας και γίνοντας πεταλούδας, το ίδιο πράγμα είχε συνδέσει τη μυρωδιά της λεβάντας με μια δυσάρεστη εμπειρία και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι αφού μεταμορφώνονταν σε πεταλούδες εξακολουθούσαν να αποφεύγουν το ίδιο άρωμα και έστειλε σε μια ειδικό πεταλούδο
0: ρεπορτάζ
1: τέτοια την ανακάλυψή του το παιδί αυτό και την βρήκε πολύ ενδιαφέρουσα και σε μια εντομολόγο.
0: Η εντομολόγος.
1: Ναι,
0: τώρα πες μου και μόνο ότι κάποια έχει ειδικότητα εντομολόγος. Γιατί είναι σοβαρά.
1: Γιατί είναι, βεβαίως, είναι σοβαρή ειδικότητα. Ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται και με αυτά και μαθαίνουν με πραγματάκια ωραία.
0: Τι είναι το ωραίο?
1: Ωραία
0: ότι
1: είναι αυτά.
0: Η πεταλούδα που ήταν κάποια δεν μπορεί τη λεβάντα.
1: Όχι, ότι έχει μνήμη.
0: Μια άχρηστη πληροφορία στη ζωή μας.
1: Ότι έχει μνήμη. Εγώ δεν τη θεωρώ άχρηστη πληροφορία, ότι η πεταλούδα έχει μνήμη.
0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταία. Εδώ δεν έχουμε μνήμη εμείς, μας νοιάζει τι κάνει η πεταλούδα.
1: Αν έχει κάποιος τουλάχιστον ένα τόσο δόσο άκυπρε και έχει μνήμη. Και εμείς ολόκληρα γουρούνια και αρχίζουμε και τη χάνουμε σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Μετά το break, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήρθε το αγόρι με την καθαριότητα.
0: Ναι, ναι, πήρε εκεί πέρα το καθαριστικό. Θες να έρθεις και στο δικό μου το σπίτι, Παναγιώτη, λίγο να κάνουμε έτσι. Μιλάμε ότι βγάζει τα μαντιλάκια του πριν αναλάβει τη βάρδια. Σκουπίζει αυτά, τα κουμπάκια, την οθόνη. Αυτό σε λίγο σήκω την πατούσα, θα σου πάρει και το πόδι από κάτω. Σου κάνει και ποδόλουτρο.
1: Πώς και δεν κάνει και ντουσάκι. Και εδώ ένα εννοώ.
0: Ντουσάκι έχει κάνει. Έχει κάνει στο σπίτι, φαίνεται, αστράφτη. Αλλά είναι λίγο υποχονδριούλης, λίγο ξέρει.
1: Η γυναίκα του είναι μια χαρά, μια χαρούμενη όμως. Γιατί είναι και σπίτι, λέει έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι σημαντικό, παιδιά, να είσαι σπίτι, να μην είναι ο άλλος, να πετάει τα πάντα.
0: Η γυναίκα του είναι σίγουρη ότι δεν παίρνει παραδουλεύτρα. Δεν χρειάζεται. Έχει τον Παναγιώτη.
1: Έχει τον Παναγιώτη.
0: Του λέει, έλα αγόρι μου. Του ξεκίνα, του παίρνει τη χλωρίνη, του παίρνει το ένα, του παίρνει το άλλο. Α, τα παίρνει μόνος. Θέλει τα προϊόντα τα δικά του. Κάνεις και τζάμια. Κάνει και τζάμια.
1: Τα πάντα κάνει.
0: Καλά, δεν το πιστεύω. Κάνει και τζάμια με εφημερίδα, λέει.
1: Με εφημερίδα το μεταξύ είναι το καλύτερο, έτσι.
0: Ναι, το άλλο το πράγμα δεν κάνει, δουλίτσα.
1: Κάνει, αλλά είναι δύσχριστο. Αυτό με το λάστιχο.
0: Ναι.
1: Σαν την εφημερίδα, παιδιά, τίποτα. Mm. Το κάνει το τζάμι, δεν μπορεί
0: εσύ
1: να
0: πει. Αγαπά την καθαριότητα των τζάμιων, δεν είναι. Εγώ το καλύτερό σου.
1: Όχι, να το κάνω, τι να κάνω. Αλλά βαριέμαι, θέλω να με σκοτώσει. Γιατί είναι και μεγάλη αυτή η τζαμάρια στο σαλόνι. Αυτό... Στα άλλα δωμάτια δεν με ενοχλεί. Στο σαλόνι σκότωσέ με.
0: Να σου πω, αυτό είναι το πιο βαρετό και το σίδερο.
1: Σίδερο δεν υπάρχει στη ζωή μου.
0: Και το σίδερο,
1: δεν...
0: παιδιά, δεν υπάρχει ταλαιπώρια του σιδέρου.
1: Δεν σιδερώνει και έτσι δεν υπάρχει.
0: Το άλλο, ο ατμό είναι το καλύτερο.
1: Αν μπορούσα να κόψω και το. Να υπήρχε ένα τρόπο δηλαδή να αυτοκαθαρίζονται τα τζάμια να τα κόψω, θα ήταν τέλεια.
0: Ωραία.
1: Αλλά
0: καλά,
1: σίδερο...
0: εντάξει, μωρή, τόσο συχνά τα κάνει. Είναι και γυμναστικούλα.
1: Πρέπει να τα κάνω τώρα.
0: Πούμε,
1: τώρα πρέπει να τα κάνω.
0: Έλουρε, εσύ, έλουρε.
1: Άσε με.
0: Τη καλίτσα
1: σήμερα πήρα δύο. Αγόρασα. Σήμερα ήρθανε δηλαδή δύο καλύματα. Όχι καλύματα, δύο πανιά. Γιατί είχαν γίνει χάλια τα κάτι πανιά που είχα και όσο και να τα πλένα. Για καρέκλε σε σκηνοθέτη. Παιδιά.
0: Τι.
1: Για να τα βάλω, μου ήρθε το κλαπέτο.
0: Γιατί.
1: Δηλαδή λέω κάτι κάνω λάθο, δεν είναι δυνατόν. Φαντάζεστε ότι μπήκα στο YouTube να δω πώ μπαίνουν και τα βάζα σωστά. Κλείνει την καρέκλα. Δεν έμπαινε αυτό το η βέργα μέσα στο λούκι με τίποτα, δεν χώραγε. Και τελικά πήγα ένα σφυρί, σκοπάνησα μία και μπήκε και ζέχασα.
0: Τη χάλασε την καρέκλα.
1: Όχι, όχι, μπήκανε, μια χαρά.
0: Να.
1: Και τώρα είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά έχουν size, γιατί δεν έμπαινε.
1: Έχουν size. Όχι, έχουν size τα πανιά. Τα πανιά ήταν σωστά. Απλά δεν έμπαινε εύκολα στο λούκι το σίδερο που έχουν για να πιάσει την καρέκλα.
0: Λοιπόν,
1: το σάζ ήταν τέλειο.
0: Αυτό ήταν κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστόν
1: θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουλίου. Νωρίτερα σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα της ιστοσελίδας powergame.gr αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο καθιερώνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, τα περίφημα πατίνια, για τα οποία θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά. Είναι ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα όχι μόνο τι ισχύει στην Ελλάδα και τι μπορεί να ισχύσει στην Ελλάδα, αλλά και τι ισχύει στο εξωτερικό. Κύριε Μπερτσιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα και καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζω να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Αλλά πείτε μας αρχικά, τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τον πολίτη ο οποίος έχει ένα ιδιωτικό ηλεκτρικό πατίνι.
2: Να πούμε κάτι που δεν έχει σχέση με την υποχρεωτικό, γιατί το υποχρεωτικό χτυπάει ήχη λίγο άσχημα στα αυτιά μας. Mm-hmm. Να ξέρουν οι ακροατές μας ότι όταν προκαλέσουμε μία ζημιά και φταίμε, όποια ζημιά και να είναι αυτή, πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να πληρώσουμε δηλαδή ως φταίχτες. Αυτό είναι κανόνα σε αυτή τη ζωή και νομίζω το ξέρει όλη η κοινωνία. Έρχεται η πολιτεία σε κάποιες περιπτώσεις, ακριβώς γιατί μπορεί αυτός που φταίει να μην μπορεί να πληρώσει και να μπλέξουμε εμείς που δεν φταίμε, και έρχεται και λέει για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που μπορεί να είναι συνηθισμένη, να είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, θα καθιερώσω την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε όταν συμβεί ένα κακό να μπορεί να πληρωθεί από μια ασφαλιστική εταιρεία που έχει την αξιοπιστία και τη φερεγγιότητα για να πληρώσει το κοινωνικό σύνολο που δεν φταίει, που έχει υποστεί μια ζημιά.
1: Και τα κεφάλαια,
2: πρωτίστως. Γι' αυτό μπαίνει η υποχρεωτικότητα. Γιατί κατά άλλα φταίμε, ακόμη και ως πεζός, αν είμαστε στον δρόμο και είμαστε εμείς υπέτειοι για ένα ατύχημα, φταίμε εμείς. Δεν έχει σημασία επειδή είμαι πεζός, δεν φταίω. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει υποχρεωτικό και ότι επειδή δεν είναι υποχρεωτικό, δεν έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη και ας μην είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Τώρα πάμε στα συγκεκριμένα, στα πατίνια και όλα αυτά. Έρχεται και λέει ότι όσοι είναι στους δρόμους και λοιπά και οδηγούν και κάνουν είναι υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένοι. Βάζει ένα όριο, λέει ότι τουλάχιστον 50.000 ευρώ να είναι η ζημιά προς τρίτους, που για μένα είναι μικρό. Ακόμη και ο ίδιος που οδηγεί με ένα προσωπικό ατύχημα βάζει το όριο των 10.000 ευρώ ελάχιστο που πρέπει να ασφαλιστείς. Και να είσαι ασφαλισμένος. Τώρα γεννούνται όμως πρακτικά θέματα. Καταρχήν όλα αυτά τα μέσα μετακίνησής μας δεν είναι ταξινομημένα.
1: Ναι. Άρα δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας εννοείται.
2: Όχι βέβαια. Ένα πινακίδα δεν έχει. Mm-hmm. Που έπρεπε, το σωστό ήταν οτιδήποτε κυκλοφορεί στον δρόμο να έχει ταξινομηθεί. Να έχει βγει πινακίδα, να ξέρει η πολιτεία το οδηγείο τάδε, να ξέρει τι είναι και να μπορεί και μετά να ελέγξει αν πραγματικά είναι ασφαλισμένο ή όχι. Τώρα με ένα σηριακό νούμερο που πιθανώς έχει το πατίνι, το βρες άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ τα αυτοκίνητα χρόνια παλεύουμε για να βρούμε ποια είναι τα ανασφάλιστα και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε.
2: Που είναι πινακίδα. Άρα και εδώ η δουλειά γίνεται μισή. Ενώ η πρόθεση είναι καλή, μετά στο διατάφτα δεν γίνεται όπως πρέπει. Εκεί εγώ έχω τις αμφιβολίες μου αν αυτό το πράγμα θα περπατήσει και αν πραγματικά θα βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο, ώστε όταν εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα, με κάποιο τέτοιο μέσο, να βρει που λένε το δίκαιο του και να πάρει την αποζημίωσή του.
1: Έχετε μια εικόνα.
2: Δεν θα είναι πάλι ασφαλισμένοι.
1: Ναι, ναι. Έχετε μια εικόνα πόσο θα ήταν το λογικό πιθανό κόστος ενός τέτοιου πακέτου σε ετήσια βάση για μένα που έχω ένα ιδιωτικό πατίνι και θέλω να κυκλοφορώ με αυτό.
2: Πάρτε ένα μηχανάκι τώρα. Τι πηγαίνει για ένα μηχανάκι, να πάρετε το παπάκι που λέμε στην κοινή γλώσσα. 40-30 ευρώ το χρόνο είναι το, έτσι, και έχει καλύψεις πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε όλο αυτό το φάσμα να πάμε στην ταξινόμηση, να ταξινομούνται κανονικά αυτά τα μέσα, να έχουν την πινακίδα και να ασφαλίζονται όπως ασφαλίζεται μία μηχανή. Κανονικά στον κλάδο αυτοκινήτων, με ό,τι σημαίνει αυτό, με τα ποσά που προβλέπεται για την ασφάλιση των οχημάτων κλπ. Αυτό είναι το σωστό που έπρεπε να κάνει η πολιτεία και όχι να κάνει μια, ας πούμε, υποχρεωτική παύλα μη ελεγχόμενη από κάπου αυτού του είδους την ασφάλιση.
1: Και μια τελευταία. Δηλαδή, Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε.
2: Μόνο οι εταιρείες που τα ενοικιάζουν αυτά πιθανώς να ασφαλιστούν. Έτσι.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Τι γίνεται όταν εγώ ενοικιάζω ένα πατίνι? Είναι ασφαλισμένο, ναι. Θα είναι ασφαλισμένο, γνωρίζω
2: πρέπει
1: αν είναι.
2: Να είναι αυτός που θα αδειοδοτήσει την εταιρεία, mm-hmm. που είναι, δεν ξέρω, Δήμος, νομίζω, δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να ενοικιάζουν αυτοί και να γεμίζει η πόλη μας τέτοια πράγματα παρατημένα εδώ και εκεί. Θα πρέπει υποχρεωτικά από εκεί να ξεκινάει ο έλεγχος. Πριν δώσει την άδεια, να έχει διασφαλίσει ότι όλα αυτά θα είναι ασφαλισμένα, έστω με αυτά τα ποσά τα μικρά που ο νόμος θα καθορίσει.
1: Ωραία. Αυτό το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, κύριε Μπερσιά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπερσιάς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για το σχέδιο νόμου που προωθείται για την υποχρεωτική ασφάλιση των προσωπικών οχημάτων, ελαφρών προσωπικών οχημάτων όπως είναι τα πατίνια, τα οποία κατακλείζουν πλέον τους ελληνικούς δρόμους ανεξαρτήτως του που βρισκόμαστε, του που οδηγούμε. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Παραπολιτικά 90,1 στο 91. Τρέξτε, σπεύστε, ακούστε. Εγώ πάντως χτες σας τα έλεγα, σας προειδοποίησα. Το παιδί πάνω απ' όλα έχει ανάγκη από στοργή. Έτσι, δηλαδή περίμενε πιο θερμή υποδοχή στην επιστροφή του μετά την ολιγοημεριάδια. Μου το απογοητεύσατε, μου το στενοχωρήσατε. Έτσι, δεν ήταν, ρε παιδί μου, αυτό που περίμενε η υποδοχή σας. Οπότε πάει ο Διονυσάκης, έφυγε πάλι. Τέλος πάντων, είναι για καλό σκοπό, ρεπορταζιακό δηλαδή σκοπό, εννοώ για καλό σκοπό. Θα παραστεί στην συνέντευξη του Προέδρου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, του κυρίου Μαρινάκη, που θα μιλήσει για τη μακέτα του νέου Καραϊσκάκη, αλλά όπως όλοι φαντάζονται θα πει μια σειρά άλλα πράγματα, αρκετά ενδιαφέροντα, που προφανώς θα συζητηθούν. Θα μας τα πει και αύριο ο Διονύσης αυτά από πρώτο χέρι και θα μας δώσει όλη την ιστορία. Οπότε εμείς συνεχίζουμε όπως ξέρουμε. Κερδίζουμε και σήμερα ευκαιρία για μουσικές ανάσες. Οπότε, φίλε Μαντσίνη, μέχρι και το τέτοιο θα σου βάλω. Μέχρι και την παραγγελιά σου. Λοιπόν, είδατε τον Παναθηναϊκό, τον είδατε χτες. Είδατε και τα υπόλοιπα εκεί, ότι η σφραγίδα του Νίστρου κλπ. Εντάξει, αυτά δεν τα γλιτώνουμε, ρε παιδιά. Το πιο εντυπωσιακό στο Παναθηναϊκό όμως είναι, και λυπάμαι που το λέω, αλλά αν ο Νίστρου ήταν εδώ, ας πούμε, και μπορούσε να διαβάσει σήμερα τι γίνεται, θα βλέπω ότι πιο πολύ πανηγυρίζει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για την ψηφοφορία στη Σούπερ Λίγκα παρά για το ότι στείνεται μια νέα ομάδα με ένα νέο προπονητή. Μιλάμε, ο Νίστρου ο Κακομοίρης πέρασε σε πέμπτη μοίρα. Πανηγυρίζει όλο το ρεπορτάζ θέση για ποιο ακριβώς λόγο, εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει. Πανηγυρίζει γιατί αναμέτρηση από τη μια μεριά Λαφούζου, Ηλιόπουλου, Σαββίδη και από την άλλη Μαρινάκη ήρθε ισόπαλη. Δηλαδή ούτε εκεί δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε σαν μεγάλη ομάδα. Πανηγυρίζουμε και τις ισοπαλίες τώρα. Αλλά άλλο είναι το θέμα, το πιο, πώς το λένε, ουσιαστικό για τον Παναθηναϊκό, που για μένα θα παίξει ρόλο στην επόμενη χρονιά, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι επιρρεπής σε όλα αυτά τα λάθη. Δεν θυμάται τι έγινε την προηγούμενη φορά? Κανένας στον Παναθηναϊκό δεν κατάλαβε τι έγινε την προηγούμενη φορά? Τότε που συνασπίστηκε πάλι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, για να κάνουν την κάθαρση και να γλιτώσουν το ποδόσφαιρο από την εγκληματική οργάνωση. Ο Μελισανίδης ήταν τότε στην ΑΕΚ, δεν ήταν ο Ηλιόπουλος. Και ήταν τότε που το ρεπορτάζ και οι οργανωμένοι αποκαλούσαν τον Αλαφούζο τιμωρό. Ο τιμωρός, ο το ζωρόνατα, που θα φέρει την κάθαρση Και ήταν και η παράγκα και όραμα κάθε μέρα και έδινε ρέστα. Τα γράφω και στο blog μου σήμερα στο Sport Dog. Και τελικά πανηγυρίζαν όλοι μετά ότι ήρθε η κάθαρση. Το αποτέλεσμα ήταν να πάει πρωταθλήματα η ΑΕΚ, να πάρει ο ΠΑΟΚ, να ξαναπάρει και ο Ολυμπιακός με καθαρισμένο πια από την εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο. Και ο μόνος που να μην πάρει και να πηγαίνει τέταρτο συνέχεια και ορισμένες φορές μάλιστα καταεδρωμένος τέταρτος ήταν ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος λειτουργεί σαν ο χρήσιμος ηλίθιος στην όλη ιστορία. Δηλαδή μπήκε μπροστά για μια κατάσταση στην οποία τελικά έστειλε στον δρόμο στους άλλους. Υποτίθεται ότι ήταν και συμμαχοί του. Ήταν και οι ομάδες τις οποίες έφαγε τις περισσότερες φαγές. Και στην Τούμπα και στη Φιλαδέλφια. Με αποκορύφωμα τη σεζόν του Γιωβάνοβιτς. Ο Ολυμπιακός ήταν εκτός μάχης. Η ΑΕΚ έλεγχε τα πάντα με τον Μελισανίδη τότε. Και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού έδινε κάθε μέρα εξετάσεις πόσο αντιολυμπιακή και πόσο αντιμαρινακική είναι. Και ήρθε και η ιστορία με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια και την είδαν την ιστορία από την άλλη μεριά. Και χάσαν το πρωτάθλημα. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν στον Παναθηναϊκό μια κατάσταση η οποία είναι στα όρια της ψύχωσης και η οποία δεν ξέρω αν χρησιμοποιείται σαν άλοθη για τις αποτυχίες όλων αυτών των ετών. Όπου τον Παναθηναϊκό φαίνεται να τον νοιάζει περισσότερο και να ξοδεύει περισσότερη δραστηριότητα, φαιά ουσία και επικοινωνία, όχι στο πώς θα πάρει ο ίδιος το πρωτάθλημα, αλλά στο πώς θα το πάρει ο Ολυμπιακός και από εκεί πέρα στο πάρει ο ποιος θέλει. Αν πάνε και στη νέα χρονιά με αυτή την νοοτροπία, που ήδη από τη χθεσινή ψηφοφορία για το πώς έγινε δεκτή, εγώ αυτό ψηλάζομαι ότι θα γίνει και πάλι. Έτσι, βρήκαμε τον εχθρό, θα ασχοληθούμε με αυτό και από την άλλη, άλλη δίπλα θα χορεύουν και όταν κάποια στιγμή θα έχει πετάξει το πουλάκι θα ξυπνήσουμε κι εμείς. Λοιπόν, τι να πω. Άμα κανένας δεν διδάσκεται από τα λάθη του, ας μην διδαχτεί και ποτέ του. Το ότι υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα είτε επιχειρηματικά, είτε αν θέλετε και πολιτικά ενώπιση εκλογών, έτσι όπως τη βλέπω τη δουλειά, αυτό είναι δικαίωμα του καθενός και επιχειρηματία και ανθρώπου. Να υπερασπίζει τα συμφέροντά του ή τα συμφέροντα αυτών που στηρίζει ή εκπροσωπεί. Όμως να μπαίνει στην υπηρεσία αυτής της ιστορίας μια ολόκληρη ομάδα και μάλιστα με χαζό και λάθος τρόπο και με συμμαχίες πολύ εύθραυστες που έχουν αποδειχθεί τέτοιες και στο παρελθόν, ακριβώς με τους ίδιους εταίρους, και να το πανηγυρίζουν κιόλας ορισμένοι άφρονες, οι οποίοι έτσι νομίζουν ότι θα δείξουν στο κοινό τους ότι είναι συνεπείς παναθηναϊκάρες και συνεπείς αντιολυμπιακοί. Δεν ξέρω σε τι ελπίζουν και πού πιστεύουν ότι θα οδηγήσει αυτό. Τέλος πάντων, θα τη δούμε αυτή την εξέλιξη. Αλλά ξαναλέω ότι αν κάποιος έλεγε στον Ίστρουπ ότι ξέρεις κάτι σήμερα πέρασε πολύ στον Τούκο το τι γίνεται, τι δουλειά κάνει κτλ. Και ασχολούνται όλοι με αυτό στον Παναθηναϊκό. Ότι θα μπορούσε στην αρχή, θα έλεγε τι είναι αυτό. Και συνέχεια ίσως και να έπαιρνε λίγο πρέφα που ακριβώς ήρθε και τι πρέπει να προσέχει. Ας ελπίζουμε πως δεν είναι αργά για να τα καταλάβει και να τα μάθει. Κατά τα άλλα στο αγωνιστικό κομμάτι, και όταν λέμε αγωνιστικό πια το μόνο αγωνιστικό που υπάρχει είναι το Μουντιάλ. Είδαμε και χθες ωραία παιχνίδια. Εγώ θα πω μια παρατήρηση, παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά αν εμένα μου φαίνεται. Έχουν καταργηθεί οι κανονισμοί πληρώς. Δηλαδή, εγώ βλέπω ορισμούς των κίτρινων καρτών. Καταργηθεί οι κανονισμοί πληρώς. Δηλαδή, εγώ βλέπω ορισμούς των κίτρινων καρτών.

θετικά με τις τελικές προσπάθειες που τα παρουσιάζουν όπως θέλουν η FIFA. Αλλά ειδικά με τις κάρτες, προσέξτε. Μιλάμε για. Φεύγει άλλος μπροστά, τον τραβάει από τη φανέλα, το ρίχνει κάτω. Όχι ορισμός. Το όταν θες να δείξεις πότε υπάρχει κίτρινη κάρτα, το λες στο σεμινάριο. Αυτό είναι. Αν υπάρχει κάποια εντολή του UEFA γενικά της FIFA να μην βγαίνουν κάρτες, θα το μάθουμε κι εμείς. Αλλά δεν έχει μέχρι τώρα γίνει γνωστό. Θα το ξέρανε όλοι αυτοί που ασχολούνται. Οπότε δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό το πράγμα. Ειλικρινά αυτό με τις κάρτες με παραξενεύει πάρα πολύ. Θα δούμε. Ωραία ματσάκια έχει σήμερα και φυσικά νομίζω θα είναι από τις ομορφότερες στιγμές του Μουντιάλ. Αυτή η αντάμωση των μπάλε ποτέ συμπαικτών, το 2-40 και Κριστιάνο Ρονάλντο με το Λούκα Μόντριτς εκπροσωπώντας σαν αρχηγημένη την Πορτογαλία και την Κροατία. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Είναι λίγο αργά βέβαια. Πολύ ξενυχτό όμως, παιδιά. Τι τραβάμε. Τέλος πάντων, επειδή μια σειρά πράγματα έρχονται εξελίξει το ένα το άλλο χιλιαδιό, καλό είναι να ξεκαθαρίζουμε λίγο μερικά πράγματα. Γιατί ξέρετε, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Βέβαια, αυτό ρητό είναι. Συνήθως ποτέ οι καλοί λογαριασμοί δεν κάνουν τους καλούς φίλους. Συνήθως τις χρησιμοποιούν οι εχθροί, τους καλούς λογαριασμούς. Πάμε να πούμε μερικά πράγματα για πρώτα, μια και λείπει ο Διονύσης.

0: είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp. Το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. Αστά από άσμους εκεί με τη Λεωνάρδου. Στο 211-1080-880 είναι το τηλεφωνάκι επικοινωνία. Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr το mail στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το φίλο, το Σωτήρη από τη Νέα Ιωνία. Καλώς το να.
1: Γεια σου Κωσάρα.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά, εντάξει, γενικά καλά. Συναχωρεμένος πολύ από χθες με τη Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή αυτό που σου έλεγα, που διαφωνούσαμε την άλλη φορά, αυτός ο Λουκάκου και αυτή η μαύρη του Βελγίου, έτσι όπως υπερασπιζόντουσαν το Βέλγιο.
0: Τι να κάνουν, ρε εσύ.
1: Να μην παίζουν, ρε φίλε.
0: Τι τραβάμε, ρε εσύ.
1: Να παίξουν για το Κονγκό.
0: Μα Βέλγιοι πίκο είναι. Τι να παίξουν.
1: Εντάξει, ναι, γιατί του είχαν φέρει σε ζωολογικό τύπο.
0: Ρε παιδί μου, άλλο σου λέω, άμα δεν παίζανε. Άμα όλοι όσοι ήταν από τις χώρες της τέως απικίας, Ολλανδίας και του Βελγίου, δεν παίζανε στις εθνικές, δεν θα φτιάχνουν εθνικές αυτές οι δύο χώρες.
1: Α, το ξέρω, αυτό θα ήταν.
0: Τι μου λες τώρα.
1: Να παίζει και ο Εμπαπέ και ας πω κάτι άλλο μετανάστης. Για το μετανάστη το σέβομαι, αλλά εντάξει, μην κάνουμε την ίδια κουβέντα. Σου λέω, μου φαινόντουσαν σαν αυτούς τους μαύρους που τους βάζαν οι λευκοί να πυροβολούν τους άλλους μαύρους. Δηλαδή,
0: έλα,
1: με πόνεσε πάρα πολύ αυτός.
0: Εντάξει, άλλο να στενοχωρηθείς γιατί αποκλείσεις και Σενεγάλη και δεν πας στους Βέλγους.
1: Μια γλυκύτατη χώρα η Σενεγάλη.
0: Εντάξει, άλλο, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, ρε παιδί μου.
1: Από τον Μπρούνο Μετσού, το θυμάστε τον Μπρούνο Μετσού?
0: Μόνο το θυμάμαι, όλους θυμάμαι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με αυτό που συζητάμε.
1: Εντάξει, δεν.
0: Τέλος πάντων.
1: Άλλο ήθελα να σου πω, γιατί άκουσα την εκπομπή σου προχθές, γιατί εγώ καμιά φορά δουλεύω και σε γράφω.
0: Με έχεις γραμμένο, ε! Μπράβο, ρε φίλε!
1: Έχω γραμμένο στο κινητό.
0: Α, ναι, εντάξει, λέω έτσι, όπως το πες μου λες, ναι.
1: Ναι, ναι, ήσουν συγκλονιστικός για αυτά που έλεγε για τους ανθρώπους που χάνουν τα σπίτια τους, επειδή το ξέρεις ότι το πέρασα εγώ αυτό το θέμα.
0: Και όχι μόνο εσύ. Πίστεψε με, και όχι μόνο εσύ.
1: Εγώ όμως, επειδή είχα επηρεαστεί ψυχολογικά, είχα φτάσει ένα βήμα πριν το τέλος με αυτό. Τελικά ξέμπλεξα, σου έχω πει όλα, εντάξει. Αλλά δίκησες κάποιους. Είπες για κόμματα και αυτά ποιοι είναι δίπλα τους. Υπάρχουν κάποια κόμματα που είναι δίπλα τους και υπάρχουν ακόμα και κάποιοι οργανωμένοι οπαδοί που είναι δίπλα τους.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, εγώ δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν και κινήσεις που πάνε και υποστηρίζουν κλπ. Αλλά λέω συνολικά το πώς το βλέπεις. Βλέπεις να κυριαρχεί πουθενά αυτό το πράγμα, το οποίο είναι από τα βασικότερα, ρε παιδί μου.
1: Ίσα-ίσα και αυτό που λες και εσύ, ότι πολλοί λένε να μην το παίρνεις στο δάνειο. Ναι. Να μην έκανες αυτό, να μην έκανες εκείνο. Και αυτός που σου λέει έχει πέντε σπίτια από τον παππού του, το μαυραγωρίτη, ας πούμε, αυτός που σου λέει μην έπαιρνες δάνειο.
0: Καλά, εντάξει, τι να σου πω τώρα.
1: Ναι, που και να σου πω και κάτι για να λέμε και την αλήθεια για το δάνειο. Είναι αλλιώς το διακοποδάνειο, το κομμένο δάνειο, το εορτοδάνειο. Και είναι διαφορετικό το στεγαστικό που ένας άνθρωπος έκανε μια τέτοια για να βάλει το σπίτι του μέσα. Να δεχτώ εγώ για κάποιους που κάνανε μεγάλη ζωή, που ακόμα και αυτοί για μένα δεν φταίνε. Δηλαδή, εγώ νοιάζομαι για τα σπίτια του λαού. Αλλά και όλος που πήρε τη μεζονέτα στα Βρυλίσια, όταν έπαιρνε αυτός 2.000 το μήνα και η γυναίκα του 1.500, δεν έφταιγε όταν το έκανε ο άνθρωπος. Αλλά σου λέω πιο πολύ, εννοείται ότι και είναι τα λαϊκά σπίτια. Από εκεί και πέρα θα σου θυμίσω, θυμάστε τον πληστηριασμό στην Ελευσίνα. Στην κοπέλα την Αμαία, την Παραλυμπιονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θυμάσαι ποιοι ήταν εκεί? Ήταν ο Πομάσκι.
0: Το ξέρω,
1: το πάμε.
0: Ναι.
1: Ναι, το πάμε. Φυσικά ήταν και κάτοικοι τη περιοχή και αυτά.
0: Κοίτα, σου πω κάτι. Όλα αυτά είναι καλά που πηγαίνουν οι άνθρωποι. Αυτά όμως δεν λύνουν το πρόβλημα.
1: Εννοείται, έχει
0: αυτό. Ούτε γλιτώνουν τα σπίτια αυτά.
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ γιατί αυτό είναι θέμα ρύθμισης του κράτους και λοιπά. Δεν είναι θέμα να πάνε πέντε άνθρωποι και να πούνε εκείνη την ώρα που πάνε να τους βγάλουν έξω, όχι να τους βγάλετε τσαμπουκά και να το πετύχουν. Το πετυχαίνουν πάντα. Το θέμα είναι από εκεί πέρα τι γίνεται. Τέλος πάντων, άστε την αυτή την ιστορία.
1: Αλλά απλά για να λέμε και για ποιους ήταν το πάμε. Εντάξει. Τότε ήταν ο Ρουβίκονας και ήταν και ο Original. Και θα σου πω και για μια μικρή ομάδα οργανωμένων οπαδών που είναι πάντα στους πληθυριασμούς, είναι η Blue Army της Δόξα Βίρωνα. Η οπαδή της Δόξα Βίρωνα, σελίδα
0: Blue Army. Blue Army δεν είναι αυτούς της Δυναμό Ζάγκρεμ?
1: Όχι, Bad Blue Boys.
0: Α, Bad Blue Boys.
1: Παρόλο το χρώμα Blue Army παραπέμπει αλλού, όχι, είναι δική μας. Όποτε γίνεται πληθυριασμός.
0: Δική μας και ξένοι, ρε.
1: Τι?
0: Δεν υπάρχουν δική μας και ξένοι.
1: Ναι, βάσερτος. Λοιπόν, όποτε γίνεται πληθυριασμός στο Βίρωνα, η οπαδή της Δόξα στο βάθος.
0: Πάμε να μείνουμε όλοι στο Βίρωνα τότε.
1: Ναι, ναι, φίλε, όχι.
0: Θα μας δώσουν οι Blue Vaqueros. Πώς λένε.
1: Blue Army, λοιπόν, εγώ έχω κόλλημα με τέσσερις περιοχές για αυτό το λόγο. Νέα Ιωνία, Ταύρος Φωστήρας, Ατρόμητος Περιστέρι και Βίρονα Ζόξα. Αυτές οι
0: έγινε στο τράκι, θα πάμε και στους άλλους.
1: Έγινε.
0: Τα λέμε.
1: Γεια σου, γεια. Έγινε, ευχαριστώ, γεια.
0: Για πάμε στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
2: Εγώ είμαι.
0: Έψι, ένας είναι ο Βασίλης. Όχι, δύο είστε.
2: Είμαστε πολλοί Βασιλίδες.
0: Είστε πολλοί.
2: Κοίταξε, να γυρίσω λίγο πιο παλιάρεση, Κώστα, τι εσύ το θυμάσαι. Όλοι οι πολιτικοί είχαν ένα αποκούμπι στους τέλος πάντων καναλάρχες και τα λοιπά. Παράδειγμα, ο Ανδρέας είχε το αποκούμπι στον Κουρί. Και του λέγανε τότε γιατί ήρθε στο κανάλι του Κουρί στην Αυριανή. Λέει γιατί δεν με κάλεσε κανένας άλλος. Μεταγενέστερα τώρα όλοι κάποιον έχουν.
0: Είναι κομμάτι ρε παιδί με αυτό του τέτοιο. Δεν μπορώ να το πω.
2: Είναι το παζ. Έτσι. Τώρα οι δημοσιογράφοι, αυτοί που βαφτίζονται μεγάλο δημοσιογράφοι, τέλος πάντων δεν θα σχολιάσω αν είναι ή όχι, δεν με απασχολεί.
0: Ναι, κανένα δεν απασχολεί.
2: Ναι, έχουν τέλος πάντων τον εργοδότη τους, σκίζονται για τον εργοδότη τους.
0: Δεν είναι έτσι ρε εσύ. Θέλω να πω ότι αυτό που παρακολουθώ εγώ σε κάποια πράγματα δεν είναι ότι σκίζονται για τον εργοδότη. Είναι ότι στην ουσία πουλάνε εκδούλευση, ότι εγώ είμαι εδώ και κοίτα τι ωραία μπορεί να υπερασπίσω τα συμφέροντά σου.
2: Εντάξει, εγώ δεν ήθελα να το πω έτσι.
0: Δεν το λέω εγώ.
2: Δεν ήθελα να μιλήσω για εκδούλευση.
0: Μα αυτό που γίνεται στις ομάδες και με τα ρεπορτάζ των ομάδων, αυτό συμβαίνει.
2: Μα δεν είναι μόνο με τις ομάδες, εσύ.
0: Εντάξει, το άλλο δεν το πιάνω καθόλου, άστο. Εγώ σου λέω υποτίθεται αυτό που μας απασχολεί και εδώ, στη μικρή παρέα που έχουμε.
2: Εμείς το απολαμβάνουμε, λέμε την άποψή μας.
0: Δηλαδή το να πεις ρε παιδί μου.
2: Κάνουμε το χαβαλέ μας, όμορφα, ωραία.
0: Πιστεύουν, βέβαια σε αυτό είναι επιρρεπής και τσιμπάνε και οι πρόεδροι. Πιστεύουν ότι αν περιγράψεις ένα μάτς διαφορετικά από ό,τι έγινε, προσφέρεις υπηρεσία στην ομάδα.
2: Ναι.
0: Αν βρεις 7 δικαιολογίες στη στραβή, προσφέρεις υπηρεσία. Δεν καταλαβαίνουν ότι μπορείς να κάνεις αβάντα στον οποιοδήποτε πρόεδρο, εργοδότη, την ομάδα σου αν την αγαπάς και λοιπά, να μην την αφήσεις να πέσει σε σωστρέβη και λοιπά, αλλά δεν χρειάζεται να εκτίθεσαι. Δηλαδή κάνε το με όμορφο τρόπο. Δηλαδή μπορείς να βαντάρεις κάποιον ακόμα και κάνοντάς του κριτική.
2: Ναι, και εγώ θέλω
0: αυτός ο χαζός νηπιακός τρόπος με τον οποίο γίνεται η αβάντα εδώ στο αθλητικό ρεπορτάζ ειδικά των μεγάλων ομάδων είναι δηλαδή έχει ξεπεράσει κάτι. Δηλαδή, νορμάλ άνθρωπος και στοιχειωδός ευφυής δεν νομίζω ότι ποτέ θα επηρεαστεί θετικά από όλη αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων.
2: Όχι, εγώ θέλω να το πάω και κάπου αλλού. Γενικότερα με τη σύνδεση και πολιτικής και δημοσιογραφίας και τα λοιπά.
0: Αυτό είναι κομμάτι ρε φίλε. Πια εδώ συνδέονται στους πολέμους, δεν συνδεθούν στην πολιτική.
2: Ναι, δεν είναι τυχαίο Κώστα, κάτω την άποψή μου, το ότι η Βουλή γέμισε δημοσιογράφους και δικηγόρους.
0: Και ηθοποιούς.
2: Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε.
0: Δημοσιογράφος και αυτό και δικηγόρος.
2: Ναι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα για αυτό που είπες και συμφωνώ απόλυτα για τις ομάδες. Δεν χρειάζεται εσείς φίλοι δημοσιογράφοι. Είστε εργαζόμενοι. Βγάζετε το μεροκάματό σας. Δεν χρειάζεται και τέτοια πρεμούρα.
0: Να πατάει κάπου ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Αλλά τώρα να, το να πανηγυρίζει ένας ρεπόρτερ για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Σούπερ Λίγκα, αυτό που ξεπερνάει, δηλαδή είναι μεγάλε. Δεν έχεις τίποτα άλλο να πανηγυρίζεις τη ζωή σου. Δηλαδή, αν ήρθε 7-7 η ψηφοφορία.
2: Ναι, διάβαζα χτες, δεν ξέρει τι θα πει η παρέτηση ο Μαρινάκης και κάτι τέτοια. Εγώ δεν είμαι ούτε με τον Μαρινάκη ούτε με τον Αλακούζο. Αλλά γιατί θα πρέπει να παραιτηθεί ο Μαρινάκης, γιατί ήρθε 7-7 με τον Αλακούζο.
0: Καταρχήν δεν ήρθε με τον Αλαφούζο, ήρθε με τους τρεις μαζί.
2: Έτσι. Και γιατί ο Αλαφούζος να μην παραιτηθεί, γιατί δεν μπόρεσε να αποπέμψει το Μαρινάκι. Να το βάλουμε και από την άλλη πλευρά.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι ομάδες όλες επικεντρώνονται σε αυτό και όχι στο καθαρά αγωνιστικό τους. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό, εκτός το ότι είναι πολύ πρόσκαιρο, δηλαδή το ένα χρόνο έτσι, τον άλλον αλλιώς, επί της ουσίας λίγα πράγματα τους εξασφαλίζει στο σημερινό ποδόσφαιρο.
2: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω και το άλλο, φίλε Κώστα. Γιατί δεν επικεντρώνονται στο να καθίσουν όλοι μαζί για να πάει μπροστά αυτό το έρμο το ποδόσφαιρο. Αυτή η έρμη, η πολιτική σχετικά με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό, με τον πολιτισμό, γιατί ο αθλητισμός και ο πολιτισμός πάνε μαζί.
0: Θεωρητικά πάνε, ναι.
2: Βέβαια. Άρα λοιπόν τι τους ενδιαφέρει, αν τη μία ομάδα θα την επηρεάζει ο Μαρινάκης ή την άλλη θα την επηρεάζει ο Αλαφούζος.
0: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω. Κοιτάξτε μου κάτι. Υπάρχουν και άλλα. Υπάρχουν και άλλα πολλά που πρέπει πραγματικά να απευθύνεσαι σε IQ, ραδικιού για να γίνουν πιστευτά. Δηλαδή, διάβαζα χτες. Θα σου πω κάτι. Διάβαζα χτες ένα άρθρο πολύ βαρύ εκδοπού και λέει μάθαμε ποια είναι τα παραρτήματα. Και έβαζε τις ομάδες που ψηφίσαν το Μαρινάκι. Μάλιστα. Γιατί οι 7 ψηφίσαν το Μαρινάκι είναι παραρτήματα, ενώ οι άλλες 7 ψηφίσαν εναντίον του Μαρινάκι ήταν εξάρτητες. Δηλαδή, με την ίδια λογική, ο Παναθηναϊκός είναι παράρτημα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ και αντίστοιχα η ΑΕΚ είναι παράρτημα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή αυτό απευθύνεσαι σε παιδί μου. Πρέπει να είναι βλάκα ο άλλο για να του πει ότι αυτέ οι ομάδε που είναι εκεί είναι παραρτήματα αυτού. Ενώ οι άλλε, οι δικέ μα που φύσαμε, εμεί είμαστε όλε ανεξάρτητε.
2: Ναι, γι' αυτό έχουμε μείνει σε αυτό το επίπεδο που είμαστε
0: τι,
2: τώρα.
0: Τι στο καλό δημοσιογραφία είναι αυτή και ποιο. Τι να πω, αλλά ξέρει κάτι. Έχουν δημιουργήσει ένα κοινό χρόνια τώρα που αυτά τα χάφτη, τα τσιμπάει.
2: Ναι, αλλά αυτό το κοινό συνεχίζει να κάνει κακό στο γενικότερο.
0: Τεράστιο κοινό και θα το δείτε αυτή την ιστορία που ξεκίνησε τώρα με τη Super League. Θα τη δείτε του χρόνου.
2: Βέβαια.
0: Όταν δεν θα υπάρχει παιχνίδι που το κάθε αποτέλεσμα να μην ερμηνεύεται ανάλογα με την ψηφοφορία αυτή που έγινε. Εδώ θα είμαστε.
2: Και να πω και κάτι άλλο, Κώστα, τώρα σε συνδυασμό με το Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Αν αυτά που γίνονται τώρα στο Μουντιάλ κληθούν τώρα η κάθε ομοσπονδία να τα εφαρμόσει του χρόνου.
0: Δεν θα τελειώσει παιχνίδι.
2: Ξέρετε τι θα γίνει εδώ στην Ελλάδα.
0: Δεν θα τελειώσει παιχνίδι.
2: Τρεις ώρες θα κατάρρευε τα παιχνίδια εδώ στην Ελλάδα. Mm.
0: Εγώ πραγματικά και... έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ειδικά με το θέμα με τα φάουλ και τις κίτρινες. Δηλαδή μιλάμε ότι εδώ βλέπεις τραβάει ο άλλος από τη φανέλα του, τη βγάζει και συνεχίζει. Ότι τη λέει, άντε φάουλ ή παίξτε. Και λες, έλαξε και Παναγία.
2: Το χτεσινό το πέναλτι που έδωσε στο Βέλγιο.
0: Αυτό...
2: Αν δινόταν σε παιχνίδι εδώ στην Ελλάδα.
0: Άμα δινόταν στο τελευταίο λεπτό της παράτασης.
2: Τι θα γινόταν.
0: Το οποίο είναι φάση που μπορεί να ερμηνεύσει και έτσι και αλλιώς.
2: Εντάξει, αλλά δεν είναι λίγο να προδώσεις. Γιατί καθορίζει ένα παιχνίδι. Άσο να πάει στα πέναλτι.
0: Εντάξει.
2: Δεν είναι μια καθαρή φάση.
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό είναι το βάρ για να πάνε τη δύνατη να διευκολυνθεί στο να την καθαρίσει. Αλλά τώρα τι κατάλαβα αυτό εκεί
2: πέρα. Άλλο το τι άλλοι αυτοκτονήσανε γιατί
0: προηγηθήκανε
2: με 2-0 και δώσανε το δικαίωμα να πάνε να χάσουν το παιχνίδι.
0: Ναι, έχουμε δει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο τέτοια, αλλά εντάξει, από ένα σημείο και μετά η εθνική ομάδα τώρα στα τελευταία 5 λεπτά τρώσε ο γκολ.
2: Να βάλω και ένα ερώτημα έτσι, φίλε Κώστα.
0: Βάλτο.
2: Δεν ξέρω τώρα και όποιο το απαντήσει. Εγώ θεωρώ ότι η εθνική μας δεν θα είχε θέση σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Δεν θα είχε θέση.
2: Ναι.
0: Δεν το ξέρω, μωρέ. Γιατί.
2: Δεν ξέρω.
0: Εξαρτάται πώς θα κατέβαινε, με ποιους θα κατέβαινε, πώς θα έπαιζε. Όλα αυτά είναι εντάξει. Αλλά δεν νομίζω δηλαδή ότι θα υστερούσε σε ταλέντο ή σε δυνατότητες.
2: Δεν ξέρω. Κάπου...
0: Ίσως να ήταν λίγο πιο έτσι όπως βλέπω, γιατί βλέπω πολύ, πολύ καλά κορμιά στις περισσότερες ομάδες. Σε όλες τις ομάδες, όχι μόνο στις αφρικανικές παραδοσιακά είχαν. Έχουν καλά κορμιά, ψηλά κορμιά όλες. Δυνατά κορμιά. Και είναι και εξαντλητικοί οι ρυθμοί. Δεν ξέρω. Εκεί ίσως να ήμασταν λίγο πιο αδύνατοι. Αν και πολλά παιδιά από αυτά που στελεχούν την εθνική παίζουν έξω. Οπότε είναι σίγουρα πιο καλά γυμνασμένοι από ό,τι αν ήταν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, έγινε.
2: Έγινε, Κώστα μου.
0: Έγινε.
2: Χαιρετώ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Και από Βασίλη σε Βασίλη θα πετάω. Και φυσικά από την Νέα Ιωνία πάμε πάντα στα Μέγαρα. Κρατάμε τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα αυτής της εκπομπής. Διότι αυτό είναι το βασικό της ατού. Τα ήθη και τα έθιμα και η σταθερότητα. Έλα, Βασίλη.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς.
3: Και το στοίχημα, έτσι, του φίλου.
0: Το.
3: Και το στοίχημα του φίλου.
0: Το έχει παίξει τώρα αυτό. Πάει, τελείωσε. Το έχει πιάσει.
3: Α, τελείωσε, μια φορά το έπαιξε.
0: Μια φορά το έχασε και την άλλη μέρα που ήταν να το παίξει, δεν το έπαιξε. Το Μαντσίνι.
3: Ο Μαντσίνι ήταν.
0: Ναι, ο Μαντσίνι, ο Μαντσίνι.
3: Α, μια φορά το έπαιξε, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι παρατηρώ εγώ.
0: Ναι.
3: Παρατηρώ ότι οι αφρικανικές ομάδες που κάποτε στηριζόταν πολύ στην δύναμη, στη ρόμη, στην ορμητικότητα, σε αυτά τα αθλητικά στοιχεία.
0: Ναι, στην ταχύτητα.
3: Στην ταχύτητα, υστερούν τώρα.
0: Μα αφού έχουν βάλει τους Αφρικανούς τώρα κάνουν build-up, να πούμε, να δίνει τον back, πάσα στο δεξί back και το δεξί back στο stopper. Τι τους βάζει τους Αφρικανούς να παίζουν έτσι, θα πεις έχουν έρθει στην Ευρώπη όλοι αυτοί. Και έχουν μάθει από τους προπονηταράδες το ποδόσφαιρο εδώ στην Ευρώπη.
3: Δεν ξέρω, αλλά βλέπω παράδειγμα τον Κονγκό.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Σε παρακαλώ.
3: Όπα,
0: δεν είναι Κονγκό γενικώς. Είναι Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σε παρακαλώ.
3: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, δεν είναι.
3: Ναι. Για σένα.
0: Τι για μένα έτσι λένε όλοι, αφού έτσι λέγεται.
3: Και είναι και Κονγκολέζοι.
0: Αυτή είναι το παλιό Ζαΐρ, έτσι.
3: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω.
0: Αυτή είναι που είχε βάλει ο Μπάγκεβιτς 4 γκολ. Στη Γερμανία, με την Εθνική Ιουγκοσλαβία.
3: Είναι το παλιό Ζαΐρ και νομίζω το άλλο είναι το Βελγικό Κονγκό.
0: Το Βελγικό Κονγκό.
3: Ναι, λοιπόν. Πάμε και στους Βέλγους.
0: Ναι.
3: Τους Βέλγους έχω πάψει θα, να πολιτικολογήσω τώρα διεθνώς.
0: Ναι.
3: Βέλγους, Ολλανδούς, με εξαίρεση την ομάδα του Κρόιφ, δεν τους κόνευσα ποτέ, γιατί είναι πρώτον Ανθέλληνες.
0: Είναι δεύτερο... οι Ολλανδοί, όχι, δεν ξέρω, για τους Βέλγους δεν ξέρω. Οι Ολλανδοί είναι. Για τους Βέλγους δεν ξέρω, ειλικρινά.
3: Και πέρα, Φλαμανδοί είναι, εντάξει.
0: Ναι.
3: Αλλά τους Βέλγους δεν τους χώνευσα από τότε με Μπελάνοφ.
0: Από εκείνο το μάτς το 3-2, πόσο ήταν τότε που τους φάξανε.
3: Που τους φάξανε.
0: Στο Μεξικό ήταν αυτό. Στο Μεξικό.
3: Δεν θυμάμαι πότε ήταν το.
0: Στο Μεξικό δεν ήταν αυτό το Μουντιάλ.
3: Έπεσε και ο Κέλεμανς τότε.
0: Και θυμάμαι, ο Κέλεμανς, ναι. Του. Ναι, ναι, ναι.
3: Σύφο, αν θυμάμαι καλά.
0: Κοιτάξτε, οι κατά καιρούς οι Βέλγοι είχαν. Δηλαδή, για μένα το καλύτερο Βέλγιο που ήταν αυτό που έπαιξε στο Μουντιάλ στη Ρωσία. Αφού αυτό δεν κατάφερε να διακριθεί, που ήταν ο Μαδάρα τότε. Το όχι πολύ παλιά. Πήρα από δύο Μουντιάλ, πότε ήταν στη Ρωσία. Τρία. Αυτό πήρε η Γαλλία.
3: Ναι, ναι.
0: Εκεί είχε ο Μαδάρα το Βέλγιο. Πώς τα καταφέραν τότε και δεν κάναν τίποτε.
3: Εντάξει. Κοίταξε. Από τότε. Ενώ. Έτσι τους ψιλοσυμπαθούσα να το πω, έτσι έλεγα, ξέρεις, στο Βέλγιο περίπου ίδια με την Ελλάδα, κατάλαβες ότι το έπαιρνα, ναι. Έτσι. Λοιπόν, από τότε, παρόλο που εγώ δεν είμαι, ξέρεις, Σοβιετική Ένωση και τέτοια πράγματα, αλλά είχε ομαδάρα τότε.
0: Ναι ρε, είχε τότε.
3: Η Σοβιετική Ένωση, έτσι, τα ΜΙΚ, τότε ήταν τα ΜΙΚ.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι, τα υπηρεχητικά ΜΙΚ.
0: Τα ΜΙΚ εμφανιστήκανε πιο πολύ σαν ορολογία στο Euro αυτό που χάσανε από με τον γκολ του Van Basten. Από την Ολλανδία, ένα μηδέν στο τελικό.
3: Με το Βέλγιο έγινε σφαγή.
0: Με το Βέλγιο έγινε σφαγή διαιτησίας. Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Εκείνη ήταν ομαδάρα που είχε ξεκινήσει με 6 γκολ στο πρώτο παιχνίδι.
3: Τα υπηρεχητικά ΜΙΚ.
0: Ναι, δεν τα λέγανε ακόμα έτσι τότε. Πιο πολύ τα λέγανε έτσι υπηρεχητικά, τα βαφτίσανε στο. Πώς το λένε. Στο Euro της Γερμανίας.
3: Ναι, θυμάμαι τον Μπελάνοφ, αυτό είναι που κούσενε.
0: Ναι.
3: Πιο κοντό το πόδι.
0: Ναι, ο Μπελάνοφ.
3: Ναι, ο Μπελάνοφ. Και πρέπει να ήταν τότε και Προτάσοφ, Ζαχάροφ.
0: Όχι, όχι, αυτοί ήταν όλοι.
3: Η επόμενη.
0: Αυτή ήταν η επόμενη φουρνιά που ήταν στη Γερμανία. Που χάσανε τον τελικό από την Ολλανδία.
3: Τέλος πάντων. Και αυτούς που δεν χωνεύω τώρα είναι τους Νορβηγούς.
0: Γιατί ρε, τι σου κάνανε.
3: Θα σου πω.
0: Αφού είναι ωραίοι, κάνουν και.
3: Έχουν εξελιχθεί σε μεγάλοι Ανθέλληνες.
0: Αυτοί.
3: Και τουρκόφιλοι, ναι, βεβαίως.
0: Οι Νορβηγοί.
3: Βεβαίως.
0: Τουρκόφιλοι.
3: Βεβαίως. Έχουν μια 20ετία τώρα,
0: ναι.
3: Που βγάζουν τα πετρέλαια. Το ξέρεις, έτσι. Και οικονομάνε και έχουν το μονοπόλιο εδώ στην Ευρώπη.
0: Η
3: Νορβηγία.
0: Όχι, μονοπόλιο δεν μπορούν να έχουν. Έχουν πετρέλαια, βγάζουν χρόνια.
3: Ναι. Τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια το έχουν κάνει επιστήμη. Και αυτή τη στιγμή είναι η πιο πλούσια χώρα και σε από πλευράς. Από θέμα χρημάτων, αλλά και κατά κεφαλή εισοδήματος. Έτσι, στην Ευρώπη. Για την Ευρώπη μιλάω.
0: Ναι.
3: Αυτοί λοιπόν, εάν κάτσεις και το ψάξεις, πατρονάρουν τους Τούρκους όλα τα τουρκικά πώς θα λένε.
0: Σεισμογραφικά αυτά που βγαίνουν και κάνουν τέτοια.
3: Είναι νορβηγικά ή με νορβηγικά πληρώματα, τους έχουν κάνει δωρεές και βάζουν 1,000 εμπόδια να μην βγάλει η Ελλάδα πετρέλαια. Και που γίνεται, ξέρεις,
0: όπως
3: και τέτοια.
0: Κάτσε ρε, εμείς μπορούμε να βγάλουμε πετρέλαιο και μας εμποδίζει η Νορβηγία.
3: Ναι, με
0: διαφορά. Δηλαδή, έχουμε...
3: πώς γινότανε με το...
0: Κάτσε
3: με
0: ρε, φίλε, εδώ ακούω ότι έχουμε φοβερή συμμαχία και άριστη σχέση με την Αμερική. Δηλαδή, μας σιγοντάρει η Αμερική, αλλά μας εμποδίζει η Νορβηγία.
3: Και τα καταφέρνει. Και προσκόμματα, έτσι, με την Τουρκία. Βάζει την Τουρκία μπροστά. Έτσι, και εδώ μέσα έχουμε
0: να βάλουμε τη Δανία εμείς. Να πάμε τη Δανία εμείς και βάλουμε τη Δανία.
3: Έχουμε και πάρα πολλούς εδώ μέσα που χρηματοδοτούνται από την Νορβηγία.
0: Από την Νορβηγία.
3: Βεβαίως.
0: Τι τραβάμε ρε. Από την Νορβηγία.
3: Ναι.
0: Ρε εσύ.
3: Για να μην βγάλουν τα πετρέλαια. Έτσι και πολιτικούς.
0: Και πολιτικούς ακόμα. Από την Νορβηγία.
3: Από την Νορβηγία, ναι.
0: Τι τραβάμε ρε. Το χάλα τι μας έκανε ρε.
3: Εντάξει τώρα το κοροϊδεύεις.
0: Όχι, το κοροϊδεύω, αλλά.
3: Ρώτησε τον Καλαρίτη μετά που θα έρθει να στα πει.
0: Α, τα πω, θα το ρωτήσω τώρα. Όσο τον πρώτο.
3: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πιο Ανθέλληνες από τους Νορβηγούς.
0: Εγώ τους Ολλανδούς ξέρω παραδοσιακά ότι είναι.
3: Καλά, οι Ολλανδοί παραδοσιακά. Και μετά οι Γερμανοί, έτσι.
0: Ναι.
3: Και πολύ πριν πάνε Τούρκοι μετανάστες, παράδειγμα, να δουλέψουν οι Γερμανοί όπως και οι Έλληνες.
0: Καλά,
3: δηλαδή,
0: εντάξει.
3: Πριν από το πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μάλιστα.
3: Ακόμα. Λοιπόν, φοβερό το γκολ, φεύγουμε τώρα από αυτά, το κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο και πάμε. Φοβερό το γκολ του Μάιλ Κέιν, όχι χαρίς.
4: Φοβερό το δεύτερο, ήταν εκπληκτικό γκολ.
3: Καλά, ήταν φοβερό γκολ, έτσι.
4: Και η κεφαλιά μπορεί να σου φαίνεται ότι είναι απλή, αλλά ήταν ζυγισμένο, πώς το πω, δηλαδή δεν πιάνονταν τόσο εύκολα.
3: Όχι, όχι.
4: Και, αλλά και το κεφαλιά, δεύτερο, η στροφή,
3: αλλά το δεύτερο γκολ, δηλαδή
4: το
3: πώς
4: το
3: γυρνάει το κορμί του από τη θέση που είναι και πώς θέλει την μπάλα στο πίσω δοκάρι, να το πω έτσι.
4: Ρε πώς αποφεύγει δύο ανθρώπους που τον πιέζουν ενώ και βρίσκει τον ελάχιστο χώρο και κάνει το σούτ εκεί ακριβώς που έμπαινε. Μιλάμε.
3: Είναι τεράστια κλάση αυτό το πράγμα.
4: Ναι, είναι μεγάλο.
3: Είναι τρομερά δύσκολο.
4: Μεγάλο παίκτη είναι αυτό.
3: Βέβαια θέλει και τύχη, έτσι. Αλλά.
4: Εντάξει,
3: αλλά
4: να σου πω κάτι όμως. Εγώ έχω δει ότι στο Μουντιάλ τελικά, αν κάποιοι ανταποκρίνονται μέχρι στιγμής πολύ καλά στο ρόλο το οποίο εκπροσωπούν, ναι, σαν τέτοιο, είναι τα σεντερφόρ και γενικά αυτοί που λέμε οι ηγέτες των ομάδων.
3: Ναι, οι άμυνες πίσω είναι άστα να πάνε όλες.
4: Τι αυτοί οι άμυνες πια δεν έχουν μάθει να κόβουν, μωρέ. Έχουν μάθει μόνο να κάνουν αυτό. Πάσα, δεν μπορώ. Ας μην μου λες τους αμυντικούς. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, έγινε αυτά.
4: Έγινε, ρε φίλε.
3: Γεια.
4: Λοιπόν, πάω να σας βάλω ένα τραγούδι τώρα, να προλάβω πριν το διάλειμμα, το οποίο είναι του θείου μου, του Αντώνη Κατινάρη. Όταν λέω θείος μου, είναι ο πατέρας της γυναίκας μου, ήταν αδερφός του. Κατινάρη λέγεται και η γυναίκα μου. Λοιπόν, μεγάλα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια, και ωραίος ο θείος, ήταν μερακλής ωραίος. Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση?
2: Φυσικά, στο 91.
1: Στα Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα Παραπολιτικά 90,1.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
5: Ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε. 2.11.10.80.880. Περνώντα σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά τη Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού τη Blue Star Ferries, μα ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, προσφέροντα μια ολοκληρωμένη ταξιδιωτική εμπειρία από την πρώτη στιγμή. Κάντε το ταξίδι σα ακόμα πιο απολαυστικό, επιλέγοντα πρόσθετε υπηρεσίε με έκπτωση κατά την online κράτησή σα. Wi-Fi on board με 10% έκπτωση, γεύματα έως 20% στο αλακάρτη εστιατόριο. Τα βήματα είναι απλά. Μπείτε στο bluestarferries.com ή στο νέο C-More App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και ολοκληρώστε την κράτησή σας εύκολα και γρήγορα. Blue Star Ferries, ή σταθερά στο ταξίδι. Πριν βγει κάποιος φίλος ή πάμε στο επόμενο τραγούδι, να πω ότι σε μερικά μηνύματα, παιδιά, κάνα δύο που μου στείλατε, δεν ξέρω πώς το φαντάζεστε τεχνικά. Δηλαδή, πώς μπορεί να γίνει αυτό που λέτε, πώς μπορεί να γίνει να ανακατασκευαστεί ένα γήπεδο χωρίς να γκρεμιστεί πρώτα. Δηλαδή, άμα βρείτε τον τρόπο, εκτός αν είναι, πώς το πω, να το φτιάξεις κάπου, ας πούμε, σε μια άλλη περιοχή, να το μεταφέρεις με ένα αεροπλάνο και να το βάλεις του κουτί από πάνω. Αλλιώς, δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό που λέτε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλά πιστεύω ότι αν. Θα πει και ο Διονύσης, αν οι μακέτες είναι τόσο εντυπωσιακές και η κατάσταση έτσι όπως θα δημιουργεί τόσο εντυπωσιακή, εντάξει τώρα. Στην ιστορία μια ομάδα στα δύο χρόνια χωρίς το γήπεδό της κλπ. Δεν είναι τόσο μεγάλο. Έτσι, αν είναι να γίνει κάτι πραγματικά πολύ αξιόλογο και πολύ πιο εντυπωσιακό και από πλευράς συνθήκων και χωρητικότητας και όλα. Αλλάζουν τα γήπεδα πάντως και οι ανάγκες τους και ο τρόπος με τον οποίο σήμερα πρέπει να εξυπηρετούν τις ομάδες. Έτσι, αλλάζουν συνέχεια. Και, γιατί προχωράει και η επιστήμη, προχωράνε και τα δεδομένα, προχωράνε και μια σειρά πράγματα. Να πούμε τώρα. Όχι, εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Άστο. Πήγα να διαβάσω ένα μήνυμα, αλλά είναι τις πλάκες τώρα. Τα γνωστά αυτά τα τρολάκια του διαδικτύου. Έχει γεμίσει η πιάτσα με αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Καλά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τώρα που είναι επάγγελμα, τι δουλειά κάνει με τρολ. Δεν είναι δυνατόν. Θα μου πεις καμιά δουλειά δεν ντροπή τώρα. Αλλά εντάξει, τι δουλειά κάνεις με τρόλ. Δηλαδή παίρνω ένα δεδομένο και κάθομαι και στέλνω μηνύματα με μαϊμού, πώς το λένε, προφίλ και λοιπά. Θα μου πεις εδώ γίνονται σε άλλα επίπεδα. Έχει γίνει επιστήμη ολόκληρη πώς θα παρεμβαίνουν με εκατοντάδες χιλιάδες ψεύτικους λογαριασμούς σε πολιτικές εξελίξεις, σε εκλογές, σε χίλια δυο. Τέλος πάντων. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, να πω για το φίλο. Όχι, ρε φίλε, τώρα τι να σου πω. Θα σου πω τώρα εντυπώσεις από το Γιάνγκουσιτς και τέτοια. Θα τα δούμε τα παιδιά. Αυτό που είδαμε χτες είναι το σχηματισμό πώς περίπου θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Το οποίο γνωστό ήταν λίγο πολύ. 4-3-3 έτσι παίζει. Εντάξει. Τώρα το ποιος θα πάρει τελικά τη θέση εκεί πίσω από τον επιθετικό. Εγώ πιστεύω ότι έχει δρόμο ακόμα η ιστορία. Καθίστε να ολοκληρωθούν και οι μεταγραφές, να δούμε όλο το έμψυχο υλικό. Να τελειώσει και η προετοιμασία και να αρχίσουμε να μαθαίνουμε τα πρώτα στοιχεία. Ποιους θέλει, ποιοι το αρέσανε, ποιοι δεν το αρέσανε. Γιατί πιστεύω ότι οι ομάδες θα έχουν και. Ναι, θα έχουν και, πώς το λένε, αποχωρήσεις. Πέρα από αυτές που ξέρουμε ήδη. Πάμε στο φίλο του Γιάννη Στανθούση. Έλα, Γιάννη. Γιάννη.
1: Έλα, τι έγινε, ρε, καλησπέρα.
0: Έρχομαι, πού. Τι ώρα και πού.
1: Λοιπόν, ωραίο ρε το τραγούδι ρε του θείου σου.
0: Το μακάρι να χαλιό καριέ.
1: Ναι,
0: ρε φίλε.
1: Αλλά φίλε, αυτό το άσημο που έβαλες λίγο πριν κλείσει το τέτοιο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Το είναι άστο. Αυτό είναι ύμνος.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου.
0: Είναι ύμνος, φίλε, αυτό το τραγούδι.
1: Έτσι, όπως το λες Κώστα, ύμνος. Τα έχει πει όλα ο τύπος.
0: Τα έχει πει όλα, όντως.
1: Δεν υπάρχει, ρε, απίστευτο κομμάτι.
0: Όλα και για όλους.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άσε με Κώστα, είμαι ένα σκάσο, φίλε.
0: Τι έπαθε τώρα.
1: Βγήκε η απόφαση για τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΔ στην Λιποκρίτη για τη συμμορία και τους τιμωρήσανε πολύ σκληρά, ρε φίλε.
0: Τι πάθανε.
1: 1 με 3 χρόνια ρε μαναστολή φάγανε οι άνθρωποι, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Φαντάζεσαι, ρε, τι πάθανε.
0: Όπω, κανένα δεν θα ήταν στη θέση.
1: Δεν θα ξανακλέψουν ούτε σέντ.
0: Τίποτα τρελίσε.
1: Πόσο σκληρή, ρε φίλε, είναι αυτή η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Είναι, ναι.
1: 1 με 3 χρόνια, φίλε, με
0: δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Να μην του πειράξουμε του ανθρώπου.
0: Εντάξει. Τώρα εδώ που τα λέμε δεν κάνανε και τίποτε φοβερό. Οι άνθρωποι εντάξει.
1: Μου φάγανε ρε μερικά ρε σκάφη. Εντάξει. Τα δικιά μας τώρα οι κουτόφραγκοι τώρα να πούμε.
0: Τα δισεκατομμύρια γι' αυτό είναι για να τρώγονται.
1: Αυτά στο μεταξύ πάει ρε, τα φάγανε ούτε πρόκειται για να δώσουν πίσω.
0: Πού τα δώσουν, τα χάλασες κι άλλους, δεν τα έχω.
1: Και φάγανε την εξωφρενική τιμή, την εξωφρενική ποινή 1 με 3 χρόνια με αναστολή. Ρε φίλε, sorry τώρα. Είναι για να μην νιώθουμε όλοι.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό που μου λες. Ρε παιδί μου, σε εμπιστεύουμε τώρα αυτό που λες. Δεν το ξέρω. Αλλά αυτό. Άλλο λέω, αυτό αφορούσε τα πρωτοκλασσά, τα στελέχη τη ιστορία ή τίποτε παρατρεχάμενου που οικονομήσανε.
1: Τώρα άντε βρε άκρη δεν είναι αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό λέω, πω είναι τίποτε, ξέρει, μικρό τέτοιο.
1: Ό,τι αν είναι όμω. Ό,τι αν είναι.
0: Ο άλλο τώρα πάει βέβαια χιλιάρικο τώρα.
1: Φάγανε εκατομμύρια λεφτά από λιποψεύτικε επιδοτήσει. Αυτή είναι η τιμωρία του, ρε φίλε.
0: Κάτσε να δούμε τώρα, έρχονται και αυτοί οι παλιοκέφαλοι, πώ του λένε αυτού.
1: Δηλαδή είναι σαν να λένε. Ακούτε, παιδιά, ο Λιβούρε στον πατσά.
0: Ο Λιβούρε στον πατσά, ναι.
1: Είναι σαν να το λένε ή όχι, ρε φίλε. Τώρα πες μου, ή είμαι εγώ περίεργος.
0: Όχι, εσύ είσαι περίεργος.
1: Εγώ είμαι περίεργος. Αυτό ξαναπέστε. Αυτό ξαναπέστε.
0: Τι τραβάμε, ρε φίλε.
1: Λοιπόν, και χτες, ρε φίλε, μεγάλη πίκρα. Αυτή σε μεγάλη. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: Ναι, αλλά τώρα εντάξει, και αυτή ήταν μετά από ένα σημείο και μετά. Εντάξει, είπαμε, δεν είσαστε. Ναι, αλλά Κώστα, κρατήστε λίγο μπάλα, ρε παιδί.
1: Θα πω κάτι το οποίο, ρε παιδάκι μου, είναι αυτό το κόμπλεξ εκατοτερότητος που έχουν οι Αφρικανοί για αιώνες. Δεν μπορούν να τα αποβάλουν. Όσο έφτανε το μάτι στο τέλος και ήταν 2-0, δεν μπορούσαν ποτέ, ρε, για να πιστέψουν ότι θα βγάλουν έξω ρε το Βέλγιο. Δεν μπορώ να πω, ρε φίλε, κάτι άλλο.
0: Τι να πω, εκεί, αν μη τι άλλο, εκεί κάνεις ένα φάουλ, παίρνεις μια κάρτα, κάτι κάνει.
1: Εντάξει, το 2-1 είναι και η ικανότητα ρε του Λουκάκου. Ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ.
0: Ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικός.
1: Α, άλλο αυτό.
0: Ναι.
1: Το 2-2 είναι ο τερματοφύλακας βγήκε ρε να χαιρετεί στον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, ναι, από τη χαρά του. Κέρδισε.
1: Στο μεταξύ.
0: Το ωραίο πάντως είναι ότι όσοι παίξαν σε μεγάλη, το πληρωθήκανε.
1: Ναι. Να πω κάτι. Για τους διαιτητές. Ναι. Γενικώς, εγώ φίλε, είναι το καλύτερο μουντιάλ που βλέπω για τους διαιτητές. Δεν σφυρίζουν μεγάλες ομάδες. Σφυρίζουν ό,τι βλέπουν. Με τα όποια λάθη, ρε παιδί μου. Mm. Αλλά δεν τους βλέπω να υπάρχει γραμμή. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει γραμμή. Πάντως αυτό.
1: Δεν υπάρχει, φίλε, να σου πω κάτι.
0: Εκτός αν η γραμμή είναι παιδιά, μην βγάζετε κίτρινες.
1: Το πέναλτι τώρα. Ναι. Αυτό που ζήτησε ρε Σοκέιν σε άλλο μουντιάλ θα το έπαιρνε ρε, για πλάκα ρε, με το κοκό.
0: Ναι.
1: Μη μου πεις τώρα. Γιατί είναι τώρα και πιο ρεσκά.
0: Να σου πω κάτι. Και ένα που ζήτησε Αμερική στην αρχή, άμα το πας στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω αν το έδεσαι εκεί που ναι. Το πεπέξε.
1: Όχι, ρε, την Αμερική δεν την είδα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Είδα ρε τη Σενεγάλη εκεί μέχρι τις 2 και μετά.
0: Και αυτή η σκυλιά μαύρα, φίλε, με 10 παίκτες και βέβαια να το κάνανε 2-0.
1: Είναι αθλητική ομάδα, ρε φίλε.
0: Αθλητική ομάδα, πολύ, ναι.
1: Ναι, πολύ δυνατή. Αλλά ρε παιδάκι μου, και α πω κάτι τώρα για το πέναλτι του τέτοιου. Το οποίο είναι και δεν είναι. Δηλαδή, ακόμα ρε στο βάρο.
0: Ναι, είναι και αυτό είναι και δεν είναι.
1: Αλλά εφόσον ρε φίλε είναι και δεν είναι. Και είναι στο 118, άστο ρε φίλε να το λιπολίχτω να πάω στα πέναλτι να το παίξουν.
0: Ναι, αλλά αν ήσουν εσύ από αυτό που το διεκδικούσε.
1: Ρε παιδί μου, σου λέω ρε για το σημείο που είναι το ματ.
0: Ναι, για το σημείο που είναι το λέει για όλου εμά. Αλλά. Άμα ήσουν αβέλογο, θα έλεγε. Μου κλέψαν την νίκη.
1: Ρε και δεν είναι Μάρς. Γιατί άμα ήταν Μάρς, εντάξει ρε παιδί μου. Okay.
0: Ναι, δεν είναι Μάρς.
1: Είναι δύσκολη φάση.
0: Δεν είναι Μάρς, όχι.
1: Όχι, δεν είναι Μάρς πέναλτι. Αλλά εγώ βλέπω φίλοι τους διαιτητές, δεν παίζουν ρε τις έτσι μεγάλες ομάδες. Ό,τι σφυρίζουν βλέπουν και μου έχει κάνει. Και να σου πω και μεταξύ μας, μου έχει κάνει και τρομερή εντύπωση.
0: Πάντως εγώ επιμένω ότι όλοι οι διαιτητές, λες και έχουν γραμμή, έχουν αφήσει εντελώς πράγματα που είναι βασικά στον κανονισμό.
1: Αφήνουν λίγο ρε να παίξουν πιο έτσι πολύ ρε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, εγώ άλλο σου λέω να το αφήσει το παιχνίδι,
1: επειδή
0: αλλά μετά τον φωνάζεις, τον φωνάζεις, του λες
1: ρε. Έχουμε δει πολλά μου διάλυνε, πολλά εγκλήματα.
0: Καλά, εντάξει, έχουμε δει.
1: Και εξωφρενικά εγκλήματα. Εδώ πάντω φίλε, ακόμα άρεσε εγκλήματα δεν έχουμε δει.
0: Όχι, δεν έχουμε δει.
1: Για να το πούμε αυτό.
0: Δεν έχουμε δει, όχι.
1: Έτσι, ακόμα δηλαδή ρε και το κοκό που έπαιζε ρε με την Αγγλία που είναι τώρα ρε, η διαφορά σε όλα είναι άβυσος. Δεν το πήρε ρε το πέναλτι ρε φίλε. Όχι. Το είδε της έτσι το δαλιώς δεν το πήρε.
0: Δεν το πήρε.
1: Σε άλλα μουντιάλ θα το έπαιρνε χωρίς ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Πάντως
1: λοιπόν,
0: είναι...
1: θα έρθεις να πιούμε ρε κανένα καφέ ρε στο Πέτρινο.
0: Θα έρθω τώρα, δεν θα έχω δουλειά να κάνω, θα έρθω.
1: Ακούς, θα έρθεις ρε την Κυριακή.
0: Την Κυριακή, κάτσε, τι... να δω. Θα συνοηθούμε. Θα δούμε.
1: Ακούς να σε πάρω ένα τηλέφωνο, να σε αφήσω ένα τηλέφωνο.
0: Να με αφήσεις το τηλέφωνο μέσα στη στιγμή, να το έχω.
1: Ακούς να πάρω κατά τις 7 δηλαδή.
0: Εδώ.
1: Ναι, εκεί.
0: Πάρε μετά όταν κλείσει και άσε την ειρήνη το τηλέφωνο.
1: Ωραία, μόλις κλείσει η εκπομπή θα πάρω ρε, το νούμερο ρε, για να σου το πω. Για να το δώσω.
0: Είναι ρε φίλε.
1: Λοιπόν, εντάξει ρε.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Έλα, bye.
0: Λοιπόν. Να πούμε ότι σε λίγο ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, εκείνη και ο Διονύσης Βερβελές. Από ό,τι βλέπω εδώ τώρα στα ρεπορτάζ έχει φτάσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Θα μάθουμε, ίσως και πριν τελειώσει η κουμπί, τι περίπου είπε τα βασικά σημεία. Οπότε θα ξέρουμε και θα συζητάμε αύριο με τον Διονύση. Για πάμε στο επόμενο στο...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο 211-10-88-80. Μπορείτε να παίρνετε εδώ να τα λέμε. Λοιπόν, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, φίλε. Τώρα δεν ξέρω αν ευνοηθήκαν οι συγκεκριμένες ομάδες, αλλά ότι το cooling break σπάει εντελώς το ρυθμό του παιχνιδιού, αλλάζει το παιχνίδι τελείως. Και ειδικά η ομάδα που έχει ρυθμό, όταν ξαναμπαίνει στο γήπεδο, είναι αγνώριστη. Ισχύει σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή, πραγματικά δέστε το. Άλλο πράγμα. Λοιπόν, για πάμε στο φίλο τον Γιωργάκη, ο οποίος λογικά επιτέλους θα είναι ενθουσιασμένος και θα είναι και χαρούμενος, γιατί είδε τον Μόντριτς, όχι στο Μουντιάλ, στην Ολλανδία. Έλα, Γιωργάκη. Τον είδες, εντάξει, το χόρτασες.
1: Κώστα.
0: Ναι.
1: Περίμενε, φεύγα, το χόρτασα. Περίμενε. Μόλις τώρα, γιατί είχα μια δουλειά, κατευθείαν, χωρίς να ακούσω τίποτα, πήρα τηλέφωνο. Δεν άκουσα την κριτική σου καθόλου.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για το χθεσινό παιχνίδι, βρε.
0: Για το Παναθηναϊκού. Έλα,
1: γιατί
0: να σου πω κάτι, με πέρασε τώρα χθες. Να κάνω κριτική στο πρώτο φιλικό παιχνίδι. Κάνω για κλωτσές άμα κάνω δύο πράγμα.
1: Ενώ ρε παιδί μου, μια.
0: Εντάξει, είδε, αυτά έχω δει. Να σου πω, έχω δει διαζώσει τέτοια παιχνίδια στις προετοιμασίες. Δεν μπορεί να φανταστεί πώς είναι οι παίκτες λίγο πριν τέτοια παιχνίδια ή πώς τα περιμένουν. Τα περιμένουν για να ξεμουδιάσουν, να παίξουν λίγο, γιατί έχουν σαλτάρει την πολλή προπόνηση.
1: Έχουν γαλακτικό οξύ κάτω-κάτω στη γάμα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω που το έχουν. Μην πα πολύ κάτω-κάτω, γιατί δεν ξέρω και που φτάνει.
1: Εκεί πιάνει το γαλακτικό.
0: Εκεί πιάνει. Α, πάλι καλά. Αφού δεν πιάνει αλλού. Εντάξει, δεν είναι, δεν είναι να τα βγάλει, αλλά εντάξει.
1: Τουλάχιστον θέλει να σου πω κάτι.
0: Σαν διάταξη, προφανώς και μου αρέσει, αλλά δεν ξέρω αν στη διάταξη αυτή θα μείνει δεξιά τα μπόρτα. Εγώ έχω την αίσθηση πως αν αυτός το σεντερφόρ πείραμα την Τούν του βγει όπως τον περιμένει, θα πάει αυτός στην κορυφή και το τετέι στα πλάγια εκεί που τον βάζει ο Γιωβάνοβιτς και θα φύγει ο Ταμπόρδα εκτός εντεκάδας.
1: Ναι, κάτι τέτοιο σκεφτόμουν και εγώ, ρε Κώστα. Λες,
0: αλλά θα δούμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα και αυτό που λέω τώρα.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Πρόορμηνε.
1: Ο άλλος φαίνεται ότι είναι αλάνι.
0: Ποιος?
1: Ο Μόντριτς. Φαίνεται ότι είναι αλάνι.
0: Ο Γιάκουσιτς. Λέγε, ρε, γιατί ακούει και ο κόσμος και δεν καταλαβαίνει τι λες, ρε. Για το Γιάκουσιτς λες εσύ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ναι, εξηγώ στον κόσμο που ακούει για ποιον εννοείς.
1: Δηλαδή, μου θύμισε καλά, μην πεις τίποτα.
0: Όχι, δεν θα πω.
1: Όχι, μην πεις, παρακαλώ στο λόγο.
0: Εσύ ετοιμάζεσαι να το διαπράξεις το αδίκημα.
1: Ναι. Ρε παιδί μου, κάτι κοντρόλ και κάτι εύκολες τρίπλες που τις έκανε, λίγο σαν Μαρτεάν, λίγο.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Η Ρωσιλία.
0: Όχι, δεν είναι η Ρωσιλία, ρε παιδί μου, δεν είναι και... Εντάξει, αλλά όλοι αυτοί εκεί πάνω, ρε φίλε, ξέρουν μπάλα. Όλοι αυτοί οι τέος ενωμένη Ιουγκοσλαβία ξέρουν μπαλίτσα. Και όλοι αυτοί έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που λέει στην κοφτή τριπλίτσα. Πάρα πολύ.
1: Έξι μήνες όμως να μην το βάζετε 5 λεπτά.
0: Τον έβαλε, 5 λεπτά τον έβαλε μια φορά. Πάρα από 5 δεν τον έβαζε.
1: Ναι.
0: Τον Ταμπόρδα που τον είχε βάλει κάποτε τελευταίο λεπτό για καθυστέρηση, το θυμάσαι? Πού ήταν, στο Βόλο ήταν? Δεν θυμάμαι πού ήταν, στο Βόλο ήταν, κάπου ήταν.
1: Το θυμάμαι. Λοιπόν. Εντάξει, δεν έχω να πω πάρα πολλά.
0: Θα δούμε, να σου πω κάτι. Άσε να ολοκληρωθεί, να παίξουν μερικά παιχνιδάκια ακόμα. Γιατί εγώ πιστεύω πως θα διαφοροποιηθούν ακόμα πολλά πράγματα. Να δούμε πώς θα μπουν τα χαφ καταρχήν.
1: Και κάτι τελευταίο, μισό λεπτάκι για την περιπελάτσα. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Όχι, ναι.
1: Γεια σας, καλώς στην Παναθηναϊκό είστε.
0: Τίποτα δεν είναι. Αυτό είναι. Φοβάται η γυναίκα με αυτά που ακούει, πού να πει τι ομάδα είναι.
1: Στην Παναθηναϊκό, κυρία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τίποτα.
0: Άρα Παναθηναϊκό, ναι.
1: Από σήμερα είναι Παναθηναϊκός. Τον είδα λίγο σαν τραπάκο αυτόν και εντάξει, δεν είναι και κακό.
0: Ποιον?
1: Τον προπονητή.
0: Ναι, μα εντάξει.
1: Λίγο σαν τράπεζα είναι, λίγο.
0: Μπορεί να έχω δει σαν τράπεζα και μετά γίνονται σαν καλακτομπούρεκο. Αλλά θα δούμε. Είναι σκληρή αυτή εδώ η ομάδα. Τους μαλακώνει όλους.
1: Θα δούμε.
0: Έγινε λιγάκι. Άντε, καλή κούρσα.
1: Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Και περνώντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Έντερνση Καζίνο Μομπαρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά το κέντρο της Αθήνας. Είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Έντερνση Καζίνο Μομπαρνές, τόσο κοντά όσο τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν. Αυτά μου κάνετε πάντως που δεν ξεχνάω το παιδί. Δηλαδή, Αν και εγώ πιστεύω ότι αν έλεγε στον πρόεδρο, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, ξέρει πρόεδρε, εσύ έχει συνέντευξη, αλλά εγώ έχω με τον Κότζο Κομπή, πού να πάω. Θα του έλεγε ο πρόεδρο, πήγαινε εκεί, ρε φίλε. Πήγαινε εκεί, αλλά εντάξει, τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω. Θα μάθουμε, λε να κάνει ερώτηση, θα κάνει ερώτηση ο Βερβελέ, ε. Θα μάθουμε τι ερώτηση έκανε. Τι συνέντευξη δεν μπορεί να μην έχει ερωτήσει. Δεν ξέρω κιόλα. Θα είναι απλώ η παρουσίαση. Εγώ πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα να μην επεκταθεί και σε άλλα πράγματα. Λωμό το βλέπω. Λογικό είναι. Κάθε ένα στι θέσει του που θα δίνει συνέντευξη τέτοια εποχή θα έλεγε και μια σειρά άλλα πράγματα. Και ειδικά μετά τα χτεσινά που γίνανε. Από τα χτεσινά, επαναλαμβάνω, το πιο επικίνδυνο. Καλά, για το μοναδικό σαν ομάδα το ξέρουμε. Είναι επιρρεπή στα λάθη του, δεν τα μαθαίνει ποτέ. Είναι το να λειτουργεί από εδώ και πέρα σαν το μπροστινό των άλλων. Και άλλοι από πίσω να κάνουν τη δουλειά και ο Παναθηναϊκός θα φωνάζει απλώς. Και άλλοι θα παίρνουν τα πρωταθλήματα από τόσα χρόνια. Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Και ο Παναθηναϊκός να μένει με τη φωνή στα χέρια. Λοιπόν, άλλο είναι το επικίνδυνο. Ότι ρε παιδί μου, ο τρόπος που υποδέχονται τα ρεπορτάζ, ειδικά των τριών συνασπισμένων ομάδων, το θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει, επειδή το ξέρουμε τώρα το πράγμα πώς θα πάει. Δεν υπάρχει να γίνει του χρόνου παιχνίδι. Και να μην έχουμε σε κάθε παιχνίδι, α, καθίσανε γιατί είχαν ψηφίσει τότε μαζί, α, χάσανε εκεί, α, εδώ μας κοντράρανε, μας πολύ, ενώ τον άλλον όχι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή την ιστορία θα μου πεις πόσο, ποιος το θυμάται. Και αν θα είμαστε και μαζί ακόμα τότε, θα δούμε. Αλλά είναι 2 Ιουλίου. Θυμηθείτε το, και όχι πολύ αργά, από το Σεπτέμβριο θα αρχίσει το παραμύθι αυτό. Από το Σεπτέμβριο. Τώρα, γιατί, τι να πω, ποιος κερδίζει από όλη αυτή την ιστορία, ειλικρινά δεν το ξέρω. Δηλαδή το ξέρω ποιος κερδίζει άμεσα, αλλά δεν μπορώ να το πω. Γιατί όντως εδώ μιλάμε για κέρδος πια. Ζεστό, φρέσκο και ευκολομάσιτο. Τη βρήκα τη λέξη, ευκολομάσιτο, ναι. Μαντσίνη, εγώ στο έκανα το χατήρι, είδες. Δεν το ξέρω ότι συνεχίζει, ρε παιδί μου, κάθε μέρα το ίδιο. Αλλά σήμερα πάλι κουβά, είναι η αποχή του Χρήστου. Λοιπόν, ζέστη λέει, έχει πολύ στην Αμερική. Κάψωνας και στην Ελλάδα έρχεται λίγο. Ρε παιδιά, τώρα μη μου στέλνετε παιδιά, τα ερωτήσεις το βέβαια λέει αύριο τώρα. Τι θα σας πω εγώ τώρα για το Καραϊσκάκι τώρα. Σας είπα τη γνώμη ότι αν θέλετε καινούριο γήπεδο, ανακαινισμένο έστω όπως το θέλετε και μεγαλύτερο, δεν μπορεί ποτέ, δηλαδή δεν έχει βρεθεί ακόμα η τεχνική να κατασκευαστεί αυτό το πράγμα χωρίς να γκρεμιστεί το άλλο. Αν κάποιος έχει βρει την τεχνική αυτή παγκοσμίως και μας την πει, να την πήγε στον Ολυμπιακό, μπορεί να πάρει και κανένα δίπλωμα ευρεσιτεχνία και μηχανική. Δεν ξέρω τι. Άμα είναι τόσο απλό. Μπορεί να μην το έχουμε σκεφτεί, να γίνεται αυτό το πράγμα. Να μην θέλει, όντως. Λοιπόν. Τα κανάλια βλέπω είναι φούλ στην κυριακοκτονία. Τι γίνεται, ρε. Δεν έχει γίνει. Πολύ μυθρόξυλο. Ναι. Εντάξει, για καταλαβαίνω τώρα ότι μερικοί που στέλνετε μηνύματα στέλνετε για να περνάει η ώρα ή γιατί πρέπει να τα στείλετε, έτσι. Καταλαβαίνω, το έχουμε πει αυτό τώρα. Αλλά δεν πρόκειται τώρα ούτε μας. Να σας πω κάτι, έχω γνωρίσει τόσα πράγματα στη ζωή μου που αυτά τα ανόητα. Γιατί έτσι θα χαρακτηρίζω πέρα και πέρα. Δηλαδή κάποτε μπορεί και να θύμωνα με αυτά και να τα έπαιρνα υπόψη και να πάνταγα τώρα. Όχι, άστο. Άστο. Κάνε εκεί, παίξε εκεί με το πληκτρολογιό σου. Άμα το βαρθεί το πληκτρολόγιο, παίξε με τίποτα άλλο. Ποτέ δεν ξέρει. Μπράει και πιο ωραίο από το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, 2, 11, 10, 88, 80 και λες να πάμε στο επόμενο 88, 80 και λες να πάμε στο επόμενο στην όχι.

τα όσα ακολούθησαν την ανακοίνωσή του για την εθνική κλπ. Έτσι αλλιώ ο Κωνσταντέλια δεν χρειάζεται ένα φιλικό για να δούμε αν είναι καλό ή αν μπορεί να, κάνει, να είναι ο ηγέτη του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνουν τα χρόνια για τον Ζίβκοβιτς, για τον Ζίβκοβιτς, γιατί αυτό ήταν ο. Και είναι φύση και θέση ο ηγέτη του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι η παιχτάρα μεγάλη. Ο Κωνσταντέλια θα αναλάβει σιγά, σιγά αυτό το ρόλο. Τώρα, αν και σαν άνθρωπο τόσο όριμο όσο δείχνει ποδοσφαιρικά. Θα δείξει ότι το στίγμα που έχει και με τον εαυτό του ότι πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ και δυστυχώς σήμερα δεν δυναμώνει αν δεν βοηθηθείς κιόλας. Εγώ δεν λέω προφανώς προς Θεού έτσι μην το παρεξηγείς κανένας να πάρεις ντόπες, αλλά και η διατροφή και τα βοηθήματα, τα ιατρικά χρειάζονται δε στον αθλητή. Είναι πολύ επίπονο αυτό το άθλημα που διαλέξανε τα παιδιά για επάγγελμα. Δεν βγαίνει έτσι δηλαδή όπως έβγαινε παλιά. Έτσι, κάναμε την προπονησούλα μόνο και κατά τα άλλα εντάξει. Τρώμε και 10 σουλάκια, πίνουμε και 10 μπύρες ή ξέρω εγώ, άμα μας έρθει και καμιά ίωση να αφήνουμε να φύγει. Στα τέλεια πρέπει να δυναμώσει πολύ. Δηλαδή το κορμί του για να κάνει ένα μέτρο σύγκρισης και οι δυνάμεις του πρέπει να πλησιάσουν, αν όχι να φτάσουν, αυτό που δείχνει στα παιχνίδια της Εθνικής, γιατί δεν τον βλέπουμε στην ομάδα τόσο πολύ, ο Τζιόλης. Αυτός πραγματικά είναι αυτή τη στιγμή ο πιο ολοκληρωμένος για μένα Έλληνας ποδοσφαιριστής. Δεν έχω δει τον Κοστούλα πως είναι πάνω, δεν τον έχουμε δει καθόλου, αν και δεν πολύ παίζει. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Τζόλης είναι ο πιο μακράν, ο πιο πλήρης και από πλευράς δυνάμεων και από πλευράς τεχνικής και από πλευράς συμπεριφοράς και προσωπικότητας μέσα στο γήπεδο. Έτσι είναι. Δικαιωματικά είναι ο αρχηγός. Πάμε τραγουδάκι και μετά διάλειμμα. Άντε πάμε.

0: ώρα είναι 6 και 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
0: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσία.

0: Που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
0: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, προς το παρόν όμως είναι οι προκαταρτικές ομιλίες, χαιρετισμοί. Τώρα μιλάει ο δήμαρχος του Πειραιά, ο Γιάννης Μόραλης. Θα μας τα πει ο Διονύσης, θα μάθει κιόλας από όπως σήμερα φαντάζομαι ότι έχει, τι θα υποθεί. Αλλά θα μας τα σχολιάσει και ο Διονύσης αύριο. Περνώντας το διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε ότι η Παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης πλαστικής σακούλας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η Τεχάν σας προσκαλεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίως φωτοβολταϊκό κινητό πολυκέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Τα παραπολιτικά 90 κομμένα θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένουμε εκεί να πάτε να δείτε τους ήρωες, ηχολήπτες μας που θα είναι εκεί απίκο, χάρη στους οποίους βγαίνει ο σταθμός και φτάνει στα αυτιά σας τόσο καθαρός και τόσο κελαριστό σαν το νεράκι. Εντάξει, φτάνει. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο στον Νέο Κόσμο. Έλα, Νικόλα.
1: Τι κάνεις, ρε?
0: Δεν κάνω τίποτε, Νικόλα.
1: Δεν μου λες.
0: Να σου πω τι θέλεις.
1: Παίξατε με ομάδα.
0: Ρε, τώρα τι είτε, άρχισες τώρα. Ρε, φιλικά είναι αυτά, ρε. Με τέτοιες θα παίξουμε. Έχουμε παίξει.
1: Είναι ένα μεγάλο θετικό δείγμα, ακούω.
0: Πού το δες αυτό, πού το, ποιος το είπε αυτό?
1: Πάρω την
0: Ερασπόρ να πάρω την Ερασπόρ, άσε να σου πω τώρα.
1: Άμα ακούς,
0: όχι ρε, ο Χουστάρας είναι έμπειρος αυτά, λίμνο. Αλλά άμα ακούς τέτοια πράγματα στο πρώτο φιλικό, επί τόπου κλείνεις και λες γεια σου παιδιά, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Γι' αυτό σε πήρα για να σου πω, σκέψου, με β' κατηγορίας παίξατε.
0: Δεν είναι αυτό και με πρώτη να παίζεις, παιδί μου.
1: Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Σκέψου λοιπόν με την Παξί που είναι πρώτη κατηγορία.
0: Η Παξί είναι Παξί, θα βάλουμε την ομάδα των αντίπαξων εμείς. Δεν νομίζεις, θα τους παίξουμε έτσι όπως θέλουν αυτοί.
1: Γιατί το κάνουν αυτό?
0: Ποιο?
1: Αυτό.
0: Τα φιλικά, κοιτάξτε. Α, γιατί το κάνουν αυτό?
1: Βέβαια, γιατί το λένε.
0: Ξέρω, γιατί κάτι πρέπει να γράψουν, ξέρω εγώ.
1: Τι να πω τώρα, τι θετικό δείγμα και ξέρεις, έτρεχαν, έκανε. Στα τι ρε παιδιά, με καφενείο παίζατε, δεν είναι φιλικό παιχνίδι, είναι
0: πάλι τα ίδια.
1: Προπόνηση, τι είναι αυτά.
0: Και καφενείο να, δεν είναι, καταρχήν δεν ήταν καφενείο, αλλά και καφενείο να μην ήτανε. Ναι ρε παιδιά, αλλά και καφενείο να μην ήτανε. Πάλι από πρώτο φιλικό δεν μπορείς να πεις.
1: Όχι, και αυτή η προετοιμασία κάνουν σε τελευταία ανάλυση. Να, του πάω.
0: Αυτή γιατί προετοιμάζονται?
1: Για το πρωτάθλημα του.
0: Α, παίζουν. Τέλος πάντων.
1: Έλα, ρε, παίζουν πρωτάθλημα στην Ολλανδία.
0: Θα παίξουμε με τον Άγιαξ όμως το δεύτερο μάτς και θα δεις.
1: Να, ο Πάοκ έπαιξε με ομάδα πρώτης εθνικής.
0: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει, όχι, γιατί είναι πρώτης εθνικής στο Βέλγιο. Τι, δεν είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πολλές φορές να ξέρεις κάτι ότι στις προετοιμασίες, το λέω από πείρα. Πολλές φορές τα εσωτερικά διπλά είναι πολύ πιο έντονα και
1: ναι,
0: πιο τέτοια
1: ναι,
0: από
1: ναι.
0: Τα φιλικά.
1: Καλά. Έτσι. Και εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά 60 χρόνια.
0: Ναι,
1: δεν
0: εντάξει, γι' αυτό σου λέω τώρα.
1: Όσοι κερδίζουν στα φιλικά, είχε βγει μία παροιμία. Όσοι κερδίζουν στα φιλικά το καλοκαίρι, δεν πάνε καλά στο πρωτάθλημα το χειμώνα.
0: Καλά, και αυτό υπερβολικό είναι. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνεις σε όλα τα φιλικά που δίνεις.
1: Γιατί παραξενεύεται ο Γιάννης με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Τι περίμενε, να φάνε καμπάνες?
0: Ισόβια, ξέρω ότι περίμενε.
1: Δεν είναι ρε, αυτή μόνο βραβείο που δεν τους δώσανε.
0: Αυτό να λέγεται πλάκα.
1: Μόνο βραβείο που δεν τους δώσανε.
0: Κακός.
1: Και δεν είπανε πόσα λεφτά τους επιδίκασαν να γυρίσουν πίσω.
0: Τι να γυρίσουν πίσω, μετά σιγά μην τα γυρίσει πίσω άλλος. Τρελός.
1: Δεν θέλω να πω λογικά. Άμα ήταν, θα πρέπει να το πούνε.
0: Άμα ήταν να τα γυρίσει πίσω δεν τα έπαιρνε.
1: Θα τα έπαιρνε, εντάξει. Σου λέει, αν με πιάσουν τώρα θα βρω τρόπο να πια από εδώ και από εκεί.
0: Σόπα.
1: Άκουγε οι άλλοι 1500 μέτρα υψόμετρο να φυτεύουν ελιές, ρε.
0: Ωραίο είναι αυτό, γιατί?
1: Δεν βάλω και στον Όλυμπο τότε.
0: Θα βγει νέα ποικιλία. Γιατί? Το έχουμε δοκιμάσει αυτό ποτέ. Μπορεί να είναι πιο, πώς το λένε, ανταποδοτικό, έτσι, πιο...
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Γιατί, να σου πω και κάτι μεταξύ μας. Ποια άλλη χώρα θα την κάνει αυτή την πατέντα? Καμία. Αυτές οι ελιές θα είναι μόνο ελληνική πατέντα.
1: Γιατί, πώς οι Περουβιανοί βάζουν πατάτες σε 5.000 μέτρα υψόμετρο?
0: Α, σε αυτήν την άλλη φάση.
1: Εκεί στους άντες. Ναι, μα εγώ είναι τώρα τροπική, είναι τροπική.
0: Εγώ περιμένω να μάθω πόσα λαγοκέφαλα. Πώς λένε τα λαγοκέφαλα, τα λένε αυτά, πώς τα λένε τα
1: λαγοκέφαλα.
0: Ναι, αυτά τα επικηρυγμένα. Πόσες τόνους θα βγάλουμε από τις θάλασσες τις ελληνικές?
1: Αυτά θα ρωτήσεις το Βασίλη. Εκεί στα μέγαρα θα ψαρεύουν λαγοκέφαλους.
0: Ποια μέγαρα? Εγώ πιστεύω θα βρουν και στα βουνά πατέντα.
1: Θα βρούνε. Θα βρούνε.
0: Θα πηγαίνουν τους τόνους και θα λένε τόσο επί τόσο.
1: Και το άλλο ήθελα να πω. Γιατί παραξενεύεται ο Βασίλης με τους Νορβηγούς. Εσύ έχεις χι ΑΕΠ. Η Τουρκία έχει τετραπλάσιο. Εσένα θα κοιτάξουνε.
0: Ναι, δεν το ξέρω για τους Νορβηγούς.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει εγώ την αν θέλεις, αλλά...
1: Α, μπράβο, αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχουν στον καπιταλισμό και γενικά στις χώρες. Δεν υπάρχουν ούτε φιλέλληνες, ούτε αν θέλεις. Υπάρχουν συμφέροντα.
0: Καταρχήν, αυτό πρέπει να καταρχήν, δεν υπάρχει κοινή Ελλάδα για όλους, επειδή είμαστε όλοι στην ίδια χώρα. Άλλο εντάξει, είναι η Ελλάδα του καθενός και άλλο η Ελλάδα του άλλου.
1: Σε όλες τις χώρες
0: και αυτό, αυτό σου λέω.
1: Λέμε τώρα, λέμε σαν χώρα. Η αστική τάξη, ας πούμε.
0: Ρε παιδί μου, ναι, πέρα από αυτό, αλλά ορισμένες χώρες ναι, έχουν όντως. Δηλαδή οι Ολλανδοί είναι όντως. Δηλαδή το κοζείς, το λένε Έλληνες και στραβώνουν.
1: Κοίταξε να δεις, οι Ολλανδοί λένε Έλληνες και στραβώνουν γιατί είναι παλιά απεικιοκρατική χώρα. Και η Ελλάδα είναι χώρα εξεπαναστάσεως.
0: Γιατί ρε φίλε, η Πορτογαλία ας πούμε, δεν είναι απεικιακή χώρα. Χώρα και η Ισπανία. Λες Έλληνες και στραβώνουν.
1: Στραβώνουν και αυτοί.
0: Όχι μάλλον.
1: Στραβώνουν. Όλες οι απεικιοκρατικές χώρες όταν ακούνε Ελλάδα λίγο στραβώνουν. Όχι ο κόσμος από κάτω.
0: Τον κόσμο λέμε ρε φίλε.
1: Γιατί ο καταπιέζονταν οι καθεστωτικές τους τάξεις. Αυτό εννοώ εγώ στραβώνουν. Η ολιγαρχία. Ποιος ο Ολλανδός ο εργάτης θα στραβώσει μωρέ. Δεν νομίζω.
0: Στην Ολλανδία είναι περασμένο αυτό το ανθεληνικό. Δεν ξέρω πώς έχει προκύψει ή γιατί. Αλλά άμα πας εκεί, όλο δικά μας προϊόντα σερβίρουνε.
1: Βλέπεις
0: ταμπέλες φρέσκο, το καλύτερο από Καλαμάτα, το καλύτερο από Κρήτη.
1: Σαν προϊόντα έχουμε μεγάλη πέραση και ξέρεις, τα προϊόντα τα ελληνικά έξω πουλούνται πιο φτηνά από ό,τι πουλούνται εδώ.
0: Καλά, στην Ολλανδία δεν πουλούνται όλα τα προϊόντα, συγκεκριμένα προϊόντα πουλούνται.
1: Πού?
0: Στην Ολλανδία.
1: Όχι, αυτά που πουλούνται.
0: Λένε,
1: χασίσι
0: εκλεκτό,
1: εδώ.
0: Λένε, το γράφουνε, χασίσι εκλεκτό, προέλευση Καλαμάτα, με μεγάλα γράμματα, Καλαμάτα, με το λάμδα ξέρεις το έλα αυτό.
1: Τι γράφουνε, είπες, δεν το πιάσα.
0: Χασίσι εκλεκτό, το γράφουνε, είπες, στο μαγαζιά τους. Το πουλάνε ελεύθερα, ρε παιδί μου, και λένε Καλαμάτας,
1: Κρήτης,
0: πώς λέμε εδώ, όχι, Καλαμάτας λένε. Πώς λέμε εμείς εδώ γραβιέρα Νάξου, ξέρω εγώ, γραβιέρα του Λακαρνανίας.
1: Αυτοί
0: λένε αυτό, έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάντως αυτοί που απορούν γιατί έξω πουλούνται πιο φτηνά, θα πρέπει να το ψάξουν λίγο οικονομολογικά. Δεν μπορούμε να το αναλύσουμε τώρα. Πάντως έτσι γίνεται. Και εμείς αν είχαμε αυτοκίνητα, ας πούμε, αυτοκίνητο βιομηχανία, εδώ θα τα πουλούσαμε με χ τιμή, στην Ισπανία θα τα πουλούσαμε φτηνότερα. Έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα. Βέβαια. Γιατί είναι ξένο χρήμα, τότε... ρε Γκόρτζο, είναι ξένο χρήμα.
0: Αυτό
1: παιδί,
0: τώρα το
1: του.
0: Λες έτσι, αλλά άμα είναι έτσι, γιατί τα φτιάχνουμε εμείς, γιατί τα φτιάχνουμε για να πάρουμε φτηνότερα εμείς, γιατί πρέπει να τα πάρουμε και ακριβότερα.
1: Όχι, κοίταξε, δηλαδή, λέμε αν είχαμε, δεν έχουμε τώρα αυτό.
0: Γι' αυτό δεν έχουμε, γιατί θα αναγκαστούμε να τα πουλάμε ακριβότερα σε εμάς.
1: Ναι, καλά.
0: Για το καλό μας όλα αυτά.
1: Το χρήμα που έρχεται εδώ, πετρέλαια ήθελα να βγάλω στα Γιάννενα και από τη ζήλια σου με σταμάτησε.
0: Ποιο ήθελε να βγάλει πετρέλαιο στα Γιάννενα?
1: Η Ελλάδα. Δεν έλεγε το 25 θα κάνουμε εξορίξεις στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα.
1: Ναι.
0: Για πετρέλαιο. Καλά.
1: Έφυγε η εταιρεία. Γιατί.
0: Έφυγε αυτή, πάει αυτή, άστο.
1: Τη εμπόδιζαν, ρε παιδί μου, τη ζητούσαν το ένα χαρτί, το άλλο χαρτί.
0: Έλα μα τώρα, τη ζητούσαν το χαρτί. Εγώ πιστεύω ότι κοίταξε και σου λέει εδώ με δουλεύουν. Τι πετρέλαιο βγάλω στα Γιάννενα.
1: Όχι, γιατί η γαλλική εταιρεία ήταν που έψαξε. Που έψαξε αυτή να βρει τα πετρέλαια και αυτή είπε ότι είναι εκμεταλλεύσιμα. Δεν το λέω εγώ. Είχαν καλωδιώσει τα Γιάννενα.
0: Όλα τα είχαν στα Γιάννενα, το πετρέλαιο μας έλειπε.
1: Είχαν περάσει καλώδια στο χωριό μου κάποια χιλιόμετρα, που λες. Τότε ήταν στον δρόμο.
0: Τι, για να βρουν πετρέλαιο στο χωριό σου?
1: Όχι, για να έχουν.
0: Σε ένα έργο με τον Κωνσταντά ήταν αυτό.
1: Είχαν μαγνητάκια, ρε, όπως βάζουν στα πλοία. Όπως βάζει το Ουλούρς Ρέις, ας πούμε, που έριχνε καλώδια κάτω στη θάλασσα.
0: Ναι, που να αποπίσουν, ναι.
1: Μπράβο, έτσι κάνανε και στη στεριά. Κάνουν έτσι και στη στεριά.
0: Το έργο με τον Κωνσταντά το έχει δει που του είχαν.
1: Το είχαν
0: δηλητηριάσει το πηγάδι και νόμιζε ότι έχει πετρέλαιο.
1: Αυτά ποιο δεν τα έχει δει αυτά τα έργα. Ρε, αυτά τα βλέπει και γελάς και τώρα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Γελάς πραγματικά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι καπιταλιστές. Τα συμφέροντά του θα υποστηρίξουν. Εδώ τη Ρωσία, τότε που απελευθερώθηκε από το ζυγό των Μπολσεβίκων και βγήκε ο ήλιος της ελευθερίας, δεν ήταν άσπρη μέρα οι Ρώσοι σαν Ρωσία. Τους αφήνουν να πιάσουν καμιά αγορά. Είδες πολλά ρώσικα προϊόντα στην Ελλάδα. Είδες στην Ιταλία. Τίποτα.
0: Εδώ, καλά, τώρα δεν μπορεί να το καταλάβεις, έχει εμπάργκο τώρα.
1: Όχι τώρα, μετά τον πόλεμο, το 2000. Ναι. Το 2010. Τότε έβλεπε.
0: Τότε ακόμα δεν παρά, τότε είχε γίνει το πλιάτσικο εκεί μέσα.
1: Όχι μωρέ. Απλά σου λέει, εμείς έχουμε μοιράσει τον κόσμο. Να σε βάλουμε και εσένα. Επειδή στα λέγαμε όταν ήσουν αντίθετος, έπρεπε να σε ρίξουμε. Τι να κάνουμε, να σε κάνουμε να πιστέψεις ότι θα γίνεις κι εσύ διευθυντής.
0: Ναι,
1: αλλά θα παραμείνεις κλητήρας, κύριε Ρώσε.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, άντε να μην καθυστερώ άλλο.
0: Τώρα όχι, δεν καθυστερείς τίποτε.
1: Πού τον έστειλε στον Διονύση?
0: Πήγε στον πρόεδρο. Με πούλησε για τον πρόεδρο. Δηλαδή εντάξει τώρα.
1: Α, τώρα που είπες πρόεδρο, δεν μου λες.
0: Ξεκίνησε τη συνέντευξη.
1: Ποιος άλλος αριστερός αρχηγός, ναι, επεσκέφθηκε την Αμερικάνικη πρεσβεία? Συνέφαγε με την κυρία Κίμπερλι.
0: Ποιος άλλος?
1: Ξέρω εγώ, ξέρεις κανέναν?
0: Δεν πω. Ποιος πήγε, ο Τσίπρας πήγε?
1: Βέβαια.
0: Μου είπες αριστερός όμως.
1: Αυτός δεν διατείνεται ότι είναι αριστερός?
0: Άσε με τώρα όμως. Και εγώ διατείνομαι ότι είμαι δημοσιογράφος.
1: Τώρα έχουμε κι άλλον αριστερό.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Καινούριον.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Φρέσκον.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Βελόπουλος.
0: Τι τραβάμε. Άσε με ρε Νίκο, εμένα βρήκες. Τι τραβάω ρε εσύ.
1: Άμα δεν γελάσεις και λίγο με αυτά, ρε.
0: Δεν να γελάς, να κλαις είναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Να κλαις, αλλά να, αυτό ήθελα να πω και στο Βασίλη. Βλέπεις, οι καπιταλιστές μεταξύ τους τα βρίσκουνε. Οι εργάτες γιατί δεν μπορούν να τα βρουν και τρέχουν πίσω από κάθε σωτήρα? Που εγώ είμαι, παιδιά, εγώ θα πατάξω τη διαφθορά, την εκμετάλλευση. Θα φέρω και το σοσιαλισμό, όπως έλεγε και ο Ανδρέας. Και το έχανα από πίσω.
0: Δεν τον Ανδρέα, τον γίγαντα.
1: Ήταν πραγματικά και αυτό. Ήταν
0: αυτός
1: μια φίρμα, ναι.
0: Αυτό ήταν άλλη κλάση.
1: Ήταν. Δεν θα αργήσει να βγει.
0: Αυτό δεν θα βγουν. Αυτές οι πατέντες πάει. Θα τελειώσει τα καλούδια αυτά πάνε.
1: Ναι, γιατί τώρα είναι το διαδίκτυο.
0: Τώρα είναι,
1: είναι άλλα πράγματα.
0: Ρε, τώρα δεν αυθεντική, ρε. Τώρα έχουν από πίσω 100 συμβούλους που τους λένε, που τους λένε ακόμα για το πώς θα χαμογελάσουν.
1: Ναι, και τότε γινόταν αυτό, αλλά τώρα γίνεται σε πολύ πιο μεγάλη έκταση, γιατί είπαμε και το κάθε και το δάχτυλο που θα κουνήσει.
0: Όλα τα πάντα, το ντύσιμο, τη γραβάτα, το ένα, το
1: πώς, χτένισμα,
0: το όλα.
1: Το τι παπούτσι πήγε η άλλη δική μας, θυμάμαι, η Στεφανίδου, η αθλήτρια,
0: ναι,
1: και πήδηξε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πήρε χρυσό βέβαια τότε,
0: ναι,
1: με μία κάλτσα μπλε και μία άσπρη.
0: Ωραία τώρα αυτό.
1: Στη Βραζιλία μου φαίνεται. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες εκείνους που πήρε το χρυσό.
0: Το έκανε και ο Μίκλαντ κάποτε αυτό.
1: Δεν είναι τώρα.
0: Αλλά ο Μίκλαντ το έκανε γιατί. Γιατί ήταν σούρα τελείως και δεν ήξερε τι να βάλει.
1: Άλλο αυτό.
0: Είχε βγει με μια παντόφλα και ένα παπούτσι.
1: Αυτό εντάξει.
0: Έγινε, Νικόλα, τα λέμε.
1: Λοιπόν, άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα, γεια.

0: Φορά πράγματα. Δεν κρατιέται εδώ. Δεν κρατιέται ο Χάλαρης, παιδιά. Βλέπει τη μακέτα και έχει τρελαθεί, έχει συγκινηθεί. Ηρεμήστε ρε. Μακέτα είναι ρε.
1: Είναι μακέτα αυτό το έργο.
0: Ναι. Θα τα δούμε όλοι. Τι τραβάω ρε. Πάμε ακούσουμε κάτι τραγούδι, γιατί εσύ δεν αντέχει.
1: Ποιο είναι.
0: Βάλε εκεί το Ελίτη Λάγιος. Νταλάρας.

0: Α, δεν μπορώ να σου φέρω το χάλαρη, παιδιά. Έχει πέσει κάτω από τη μακέτα. Τι είναι, να σου πω, είναι από πάνω όλο κλειστό, πώς είναι.
1: Θα ζηλεύετε, ρε.
0: Θα ζηλεύουμε, γιατί εμείς θα έχουμε κι εμείς καινούργιο γήπεδο, γιατί.
1: Βέβαια, δεν είναι στάδιο, έτσι.
0: Γήπεδο ποδοσφαιρικό είναι μόνο. Ναι.
1: Τώρα γιατί το λένε στάδιο.
0: Εντάξει, έτσι. Γιατί έμεινε η παλιά ονομασία, η κλασική που λέγανε στο στάδιο Καραϊσκάκη. Να σου πω κάτι, είναι όλο κλειστό από πάνω.
1: Α, τι
0: κυκλοφόρησε μακέτα ήδη στα social, ε. Μάλιστα, έχει και ερωτήσει τώρα. Μάλιστα. Σε ρωτήστε, βγει το ζουμί, θυμίσου το. Τελείωσε η συνέντευξη, η παρουσίαση. Συγγνώμη, όχι συνέντευξη, συνέντευξη συνεχίζεται. Έχει ερωτήσει τώρα από κάτω. Πρέπει να μάθουμε τι ρώτησε ο Διονύσης. Θα το μάθω. Πού θα πάει. Αύριο θα σας πω τι ρώτησε ο Διονύσης και τι απάντηση πήρε. Λοιπόν, να πούμε κανένα μηνυματάκι. Τόσο αν βγει κάποιο φίλο. Τι λες ρε Βασίλη, πού να το βάλω αυτό ρε.
1: Α, τώρα ρωτάει ο Διονύσης.
0: Ο Διονύσης ρωτάει, το δείχνει. Κάτσε ρε, αυτή είναι μεγάλη στιγμή. Τι ρωτάει, δεν έχουμε φορεί, ε.
1: Όταν σου είπα να το έχουμε, μου είπες όχι.
0: Έγα μου το. Είναι ντυμένος καλά ή είναι όμως κάνει ρεζίλι.
1: Με ένα πόλο μπλε.
0: Πόλο μπλε, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Α, καλά, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ρε Βασίλη, πού θα το βάλω αυτό, τα ποντίκια που συνεδριάζουν, δικαίωμα ποιος θα κρεμάσει τη γάτα, την κουδούνα, τραγουδάρα, αλλά τι να πω κι εγώ τώρα. Είμαι που με, βάλω και τη γάτα που την κουδούνα πάει. Μια ώρα αρχίτερα. Λοιπόν, ναι.
1: Α.
0: Το απαντάει του Διονύση.
1: Όχι, μόλις μπήκε η Γκριφόη.
0: Μπήκε η πρέσβυρα. Τι γίνεται εκεί πέρα. Πάνω στο, συγγνώμη, τώρα που ρώτησε ο Βερβελές, μπήκε η πρέσβυρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, έτσι. Νομίζω ότι το έχει κανονισμένο η πρέσβυρα να μπει στην ερώτηση του Διονύση Βερβελέ. Δεν πιστεύω ότι το έχει κανονίσει αυτό όλο. Κοίτα, η πρεσβεία, οι μυστικές υπηρεσίες, τη σύμφωνα ότι αν θες να έχεις, ας πούμε, έτσι, εντυπωσιακή είσοδο, θα μπει στην ώρα που θα ρωτήσει κάποιο Διονύση Βερβελέ.
1: Και την κρατάγανε έξω.
0: Την κρατάγανε έξω μέχρι να ρωτήσει ο Διονύση.
1: Φοβάμαι,
0: τι έχουμε ζήσει, τι κομπάρα είναι αυτή, ρε. Με ποιου κάνετε κομπή εδώ πέρα, ρε. Με ποιου έχετε την τιμή να συνομιλείτε. Σκεφτείτε, Γκοτζάν πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών περίμενε υπομονετικά να μπει στην αίθουσα τον Διονύση Βερβελέ, ο οποίος εκείνη την ώρα έκανε την ερώτησή του στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος του απάντησε του Βερβελέ ή πήγε στην πρέσβυρα.
1: Ναι.
0: Το απάντησε και μετά πήγε στην πρέσβυρα, έτσι. Ωραία, θα τα μάθουμε όλα αυτά αύριο. Ναι. Φαντάζεσαι η πρέσβυρα να πάει πρώτα στο Βερβελέ και μετά να το χαιρετήσει και μετά να πάει στη.
1: Αυτό
0: δεν
1: πρέπει να είναι το σωστό.
0: Το σωστό αυτό είναι, ναι, το κι εγώ αυτό λέω. Πρώτα να πάει στο Βερβελέ, αλίβρο τώρα. Και η ιεραρχία έχει τις σταθερές της. Λοιπόν. Δεν βλέπω εδώ πέρα κανέναν πρόθυμο. Πώς λένε αυτούς τους πρόθυμους. Δεν έχει για καμιά κλήρωση να πούμε σε κανένα να βγει να μας πει έναν αριθμό. Ας βγει να μας πει ένα αριθμό κάποιος, ας μην είναι για κλήρωση, ας μας πει ένα αριθμό έτσι. Και θα δούμε να τον κάνουμε τον αριθμό εμείς μετά. Κάτι θα κάνουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Συγκλονιστικά πράγματα. Συγκλονιστικά πράγματα συνέβησαν σήμερα στην Ελλάδα. Έτσι, την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε διπλωματικό επεισόδιο με την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία πήγε στην παρουσίαση της μακέτας του Ολυμπιακού. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, αναγκάστηκε να περιμένει στο λιοπύρι πριν μπει μέσα.
1: Τελείωσε.
0: Δεν ξέρω εγώ να τον προλάβουμε, λες. Αλλά δεν θα προλάβει τίποτα να πει σε δύο λεπτά μέσα. Καταρχήν πρέπει να λύσουμε το θέμα. Τι έγινε με την πρέσβυρα.
1: Με αυτό είναι τώρα.
0: Η οποία, βλέποντας τον Διονύση Φερβελέ μέσα στην αίθουσα να κάνει ερώτηση και προκειμένου να μην δημιουργηθεί διπλωματικό επεισόδιο, επικοινώνησε αμέσως με τον πρόεδρο Τραμπ και του είπε: Πρόεδρε, τι να κάνω, να τον διακόψω ή να περιμένω. Και φυσικά η απάντηση που έλεγε και εντολή ήταν, μόλις ενημερώθηκε ο Τραμπ ποιος κάνει ερώτηση στον κύριο Μαρινάκη, ήταν να τελειώσει ο κύριος Βερβελές και μετά να μπείτε στην αίθουσα όπερ και γένετο. Λοιπόν, αυτά για να καταλάβετε με ποιους σας δίνεται η δυνατότητα με ένα απλό τηλεφώνημα κάθε μέρα στο 2-10-10-80-8-80 να παίρνετε και να μιλάτε. Μιλάμε, δεν τον βρίσκει τον Τραμπ αυτή τη στιγμή ούτε ο πρόεδρος του Ιράν και να θέλει, ούτε ο Νετανιάχου. Είναι τσακωμένοι τώρα αυτοί, δεν μιλάνε. Λοιπόν.
1: Δεν είναι,
0: ναι, του έκανε τέτοιο. Του έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι εκεί. Λοιπόν, και όμως έγινε αυτό για το Διονύση Βερβελέ. Έτσι. Νομίζω ότι μετά από αυτό έχω, δηλαδή, πραγματικά περιμένω με αγωνία την αυριανή εκπομπή να μας πει για την εμπειρία του αυτή. Λοιπόν, να πούμε τώρα στα σοβαρά. Όχι, αυτό σοβαρό ήταν, μην νομίζετε, δεν είναι εύκολες αυτές οι ιδέες. Εδώ έχουν χαλάσει διπλωματικές σχέσεις και διπλωματικές σχέσεις για τέτοια επεισόδια. Όταν πρόκειται για μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Διονύσης. Λοιπόν, τελείωσε, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση. Εντυπωσιακή είναι πράγματι η μακέτα του νέου Καραϊσκάκη. Λεπτομέρειες δεν ξέρω πολλές, θα μας πει και ο Διονύσης. Θα βγουν τώρα, σιγά σιγά θα βγουν. Δεν προλαβαίνουμε να το βγάλουμε τώρα, διότι θα πάμε ίσα ίσα ένα τραγουδάκι και έχουμε και αυτοκίνητο. Οπότε τι να βγει για δύο λεπτά. Δεν προλάβουμε να μας πει ούτε την ερώτηση που έκανε. Θα τα ακούσουμε αναλυτικά αυτά αύριο από αυτόν. Εγώ θα τα μάθω, τον πάρω τηλέφωνο μετά αμέσως να μου πει τι γίνεται. Έτσι, για να ξέρω κι εγώ, θα μου πει θα γίνει ανάλογη περίπτωση. Ποτέ δεν ξέρεις. Κάποιος πρέσβης μπορεί να έρθει και σε μένα όταν ώρα που κάνω ερώτηση κάπου. Όχι μόνο στο Βερβελέ. Λοιπόν, θα μάθουμε λεπτομέρειες. Να πούμε ότι και αύριο θα είμαστε μαζί παρέα, θα είναι και ο Διονύσης. Να πούμε τελευταία μηνυματάκια και να μην τα αφήσουμε παραπονεμένα. Μαρτία είναι. Μπήκατε σε τόσο κόπο να τα στείλετε. Καλά, μερικοί εντάξει, θα σα έλεγα ότι μπήκατε να τα κάνετε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν. Γιάννη, τώρα πάρτε το Διονύση αύριο. Μην με παιδιά, στο κοπή, μην με παιρίζετε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω το σχέδιο καθόλου. Πώς είναι, τι κάνει, πώς γίνεται. Πάρτε το ρωτήσω το Διονύση, άρα μάθετε τις λεπτομέρειες, θα τις διαβάσετε τις λεπτομέρειες. Ναι, αυτό για το cooling break, Νίκο, το είπαμε. Εντυπώσεις είπαμε, Μαντσίνη, ναι, σε βλέπω. Τι βρήκε στη φανέλα. Την έχω κι εγώ αυτή τη φανέλα, Μαντσίνη. Την αυθεντική κιόλας έχω εγώ. Από αγώνα. Ναι. Γκολάρα είχε βάλει ο Μπάς, δεν μας πόνεσε μας τότε όλους, αλλά ήταν γκολάρα αυτή. Λοιπόν, ήταν και καλή ομάδα. Με τους τρεις Ολλανδοί. Ήταν οι τρεις Ολλανδοί της Μίλαν μέσα, παιδιά. Δεν είναι ότι. Μεγάλη εκείνη η ομάδα της Μίλαν, του Σάκη. Γκούλιτ, Βαμπάστεν και Ράικαρτ. Ναι, αυτή ήταν. Λοιπόν, κάτι άλλο φοβερό δεν έχουμε. Δεν νομίζω να γίνει κανένα κίνηση σήμερα με τα γραφική και να τη χάσαμε. Από ότι μια ματιά γρήγορη που έριξα προς το παρόν είναι οι εντυπώσεις από αυτούς που έχουν πάρει μέχρι τώρα οι ομάδες. Η ΑΕΚ ετοιμάζει κάτι καλό για τα χάφτης. Θα δούμε. Παναθηναϊκός λέει ότι οι επόμενες κινήσεις θα είναι για εξτρέμ. Θα δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να σας αφήσουμε στο τραγουδάκι να μας αποχαιρετήσει ο Άρχοντας και μετά αυτοκίνητο και μετά Καλαρίτης. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο. Καλά να είμαστε. 5 ώρα εδώ μαζί με τον Διονύση.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη, το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουλίου. Νωρίτερα σήμερα ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα της ιστοσελίδας powergame.gr αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο καθιερώνει την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, τα περίφημα πατίνια, για τα οποία θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπερτσιά. Είναι ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας. Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα όχι μόνο τι ισχύει στην Ελλάδα και τι μπορεί να ισχύσει στην Ελλάδα, αλλά και τι ισχύει στο εξωτερικό. Κύριε Μπερτσιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα, κύριε Κιούση. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
1: Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Ελπίζω να γίνει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Αλλά πείτε μας αρχικά, τι σημαίνει πρακτικά αυτό για τον πολίτη ο οποίος έχει ένα ιδιωτικό ηλεκτρικό πατίνι?
2: Να πούμε κάτι που δεν έχει σχέση με την υποχρεωτικό, γιατί το υποχρεωτικό χτυπάει ήχη λίγο άσχημα στα αυτιά μας. Mm-hmm. Να ξέρουν οι ακροατές μας ότι όταν προκαλέσουμε μία ζημιά και φταίμε, όποια ζημιά και να είναι αυτή, πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Mm-hmm. Πρέπει να πληρώσουμε δηλαδή ως φταίχτες. Αυτό είναι κανόνας αυτή τη ζωή και νομίζω το ξέρει όλη η κοινωνία. Έρχεται η πολιτεία σε κάποιες περιπτώσεις ακριβώς γιατί μπορεί αυτός που φταίει να μην μπορεί να πληρώσει και να μπλέξουμε εμείς που δεν φταίμε, και έρχεται και λέει για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που μπορεί να είναι συνηθισμένη, να είναι μέσα στην καθημερινότητά μας, θα καθιερώσω την υποχρεωτική ασφάλιση ώστε όταν συμβεί ένα κακό να μπορεί να πληρωθεί από μια ασφαλιστική εταιρεία που έχει την αξιοπιστία και τη φερεγγιότητα για να πληρώσει το κοινωνικό σύνολο που δεν φταίει, που έχει υποστεί μια ζημιά.
1: Και τα κεφάλαια πρωτίστως.
2: Γι' αυτό μπαίνει η υποχρεωτικότητα. Γιατί κατά άλλα φταίμε, ακόμη και ως πεζός, αν είμαστε στον δρόμο και είμαστε εμείς υπέτειοι για ένα ατύχημα, φταίμε εμείς. Δεν έχει σημασία επειδή είμαι πεζός, δεν φταίω. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει υποχρεωτικό και ότι επειδή δεν είναι υποχρεωτικό, δεν έχουμε ευθύνη. Έχουμε ευθύνη και ας μην είναι υποχρεωτική η ασφάλιση. Τώρα πάμε στα συγκεκριμένα, στα πατίνια και όλα αυτά. Έρχεται και λέει ότι όσοι είναι στους δρόμους και λοιπά και οδηγούν και κάνουν είναι υποχρεωτικά να είναι ασφαλισμένοι. Βάζει ένα όριο, λέει ότι τουλάχιστον 50.000 ευρώ να η ζημιά προς τρίτους, που για μένα είναι μικρό. Ακόμη και ο ίδιος που οδηγεί με ένα προσωπικό ατύχημα βάζει το όριο των 10.000 ευρώ ελάχιστο που πρέπει να ασφαλιστείς. Και να είσαι ασφαλισμένος. Τώρα γεννούνται όμως πρακτικά θέματα. Καταρχήν όλα αυτά τα μέσα μετακίνησής μας δεν είναι ταξινομημένα.
1: Ναι. Άρα δεν έχουν πινακίδες κυκλοφορίας εννοείται.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ένα πινακίδα δεν έχει. Mm-hmm. Που έπρεπε, το σωστό ήταν οτιδήποτε κυκλοφορεί στον δρόμο να έχει ταξινομηθεί. Να έχει βγει πινακίδα, να ξέρει η πολιτεία το οδηγείο τάδε, να ξέρει τι είναι και να μπορεί και μετά να ελέγξει αν πραγματικά είναι ασφαλισμένο ή όχι. Τώρα με ένα σηριακό νούμερο που πιθανώς έχει το πατίνι, το βγάζει στα άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ τα αυτοκίνητα χρόνια παλεύουμε για να βρούμε ποια είναι τα ανασφάλιστα και χρειάστηκε να περάσουν 15 χρόνια.
1: Έτσι είναι,
2: για να
1: όπως, το
2: τάξη,
1: όπως το λέτε.
2: Που είναι πινακίδα. Άρα και εδώ η δουλειά γίνεται μισή. Ενώ η πρόθεση είναι καλή, μετά στο διατάφτα δεν γίνεται όπως πρέπει. Εκεί εγώ έχω τις αμφιβολίες μου αν αυτό το πράγμα θα περπατήσει και αν πραγματικά θα βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο, ώστε όταν εμπλακεί σε κάποιο ατύχημα, με κάποιο τέτοιο μέσο, να βρει που λένε το δίκαιο του και να πάρει την αποζημίωσή του.
1: Έχετε μια εικόνα.
2: Δεν θα είναι πάλι ασφαλισμένοι.
1: Ναι, ναι. Έχετε μια εικόνα πόσο θα ήταν το λογικό πιθανό κόστος ενός τέτοιου πακέτου σε ετήσια βάση για μένα που έχω ένα ιδιωτικό πατίνι και θέλω να κυκλοφορώ με αυτό?
2: Πάρτε ένα μηχανάκι τώρα. Τι πηγαίνει για ένα μηχανάκι? Να πάρετε το παπάκι που λέμε στην κοινή γλώσσα. 40-30 ευρώ το χρόνο είναι το, έτσι, και έχει καλύψεις πολύ μεγαλύτερες. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε όλο αυτό το φάσμα να πάμε στην ταξινόμηση, να ταξινομούνται κανονικά αυτά τα μέσα, να έχουν την πινακίδα και να ασφαλίζονται όπως ασφαλίζεται μία μηχανή. Κανονικά στον κλάδο αυτοκινήτων, με ό,τι σημαίνει αυτό, με τα ποσά που προβλέπεται για την ασφάλιση των οχημάτων κλπ. Αυτό είναι το σωστό που έπρεπε να κάνει η πολιτεία και όχι να κάνει μια, ας πούμε, υποχρεωτική, παύλα, μη ελεγχόμενη από κάπου αυτού του είδους την ασφάλιση.
1: Και μια τελευταία, Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
2: Μόνο οι εταιρείες που τα ενοικιάζουν αυτά πιθανώς να ασφαλιστούν. Έτσι.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Τι γίνεται όταν εγώ ενοικιάζω ένα πατίνι? Είναι ασφαλισμένο, θα είναι ασφαλισμένο, γνωρίζω
2: πρέπει
1: αν είναι.
2: Πρέπει να είναι αυτός που θα αδειοδοτήσει την εταιρεία, που είναι, δεν ξέρω, Δήμος, νομίζω, δεν ξέρω ποιος δίνει το δικαίωμα να ενοικιάζουν αυτοί και να γεμίζει η πόλη μας τέτοια πράγματα παρατημένα εδώ και εκεί. Θα πρέπει υποχρεωτικά από εκεί να ξεκινάει ο έλεγχος. Πριν δώσει την άδεια, να έχει διασφαλίσει ότι όλα αυτά θα είναι ασφαλισμένα, έστω με αυτά τα ποσά τα μικρά που ο νόμος θα καθορίσει.
1: Ωραία. Αυτό το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, κύριε Μπερσιά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπερσιάς, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για το σχέδιο νόμου που προωθείται για την υποχρεωτική ασφάλιση των προσωπικών οχημάτων, ελαφρών προσωπικών οχημάτων, όπως είναι τα πατίνια, τα οποία κατακλείζουν πλέον τους ελληνικούς δρόμους, ανεξαρτήτως του που βρισκόμαστε, του που οδηγούμε. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι την επόμενη φορά θα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Καλησπέρα, Παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε μαζί μας όπως κάθε βράδυ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Παρασκήνιο, αναλύσεις, πληροφορίες για όλα τα θέματα. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω. Θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής με συνδέσεις που θα κάνουμε για το θέμα της Τουρκίας, της σχέσης της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον ΝΑΤΟ εν όψει και τη Συνόδου Κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και την επίσκεψη της εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής της Καγιακάλας στην Τουρκία και τους διθυράμβους που αποτυπώθηκαν στην ανακοίνωση, είναι προφανές ότι επιχειρεί με την αμέριστη υποστήριξη και επιδίωξη, θα πω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κρατών να συνδεθεί και με την πολιτική εξοπλισμών και με τον σχεδιασμό της άμυνας αλλά και με όλες τις άλλες στρατηγικού χαρακτήρα πτυχές της ευρωπαϊκής πολιτικής. Μία εξέλιξη αναμενόμενη αλλά αρνητική, δεν πάει να είναι αρνητική για εμάς. Πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε στην πορεία και στα υπόλοιπα θέματα. Γιώργος Συριόπουλος, δημοσιογράφος, ανταποκριτής, αναλυτής ευρωπαϊκών θεμάτων, γνώστης της ευρωπαϊκής πολιτικής. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι η εισαγωγή σου ήταν to the point, ακριβώς σε αυτό το κλίμα που αλλάζει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την Τουρκία. Έχουμε μια πρωτοφανή σύγκληση συμφερόντων τα τελευταία χρόνια. Αυτή προέκυψε και από τον πόλεμο στην Ουκρανία που μπήκε σε μια πιο διαπραγματευτική φάση, θα έλεγα, αυτή την περίοδο. Τον πόλεμο Ισραήλ κατά του Ιράν που έληξε με την έθραυστη κατάπαυση πυρός, τα όσα συμβαίνουν στη Συρία και τις αλλαγές στο χάρτη της Μέσης Ανατολής, η Ευρώπη φαίνεται να ψάχνει ένα σύμμαχο στη στρατιωτική βιομηχανία, στην ενέργεια, στη μετανάστευση. Και αυτόν τον σύμμαχο τον βρίσκει το πολιτικό πρόσωπο της Τουρκίας, το είπε ξεκάθαρα η κυρία Κάλλας προχτές από την Άγκυρα, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη μαζί με τους επιτρόπους Μπρούνερ και Μάρτα Κος, ότι η Τουρκία θεωρείται πλέον ένα κλειδί για την περιφερειακή σταθερότητα σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο. Αλλά δεν είναι όμως μια επιστροφή στη λογική της ένταξης όπως το ξέραμε αυτό. Είναι κάτι πιο πραγματιστικό και πιο εναλλακτικό, καθώς η κάθε πλευρά έχει τα δικά της που ζητάει.
0: Αυτό είναι χειρότερο. Κανείς δεν θέλει την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένταξη, αλλά αυτή η αλακάρτ σχέση σημαίνει ότι η Τουρκία έχει ωφέλη χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις, έτσι.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο είναι ακριβώς αυτό που λες, αλλά κρατώ το κατά κάποιο τρόπο και θα εξηγήσω γιατί. Η Τουρκία τι θέλει από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θέλει εμπορικά τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης του 1995. Αυτή η Τελωνιακή Ένωση καλύπτει μόνο βιομηχανικά προϊόντα και αφήνει έξω υπηρεσίες, γεωργία και δημόσιες προμήθειες, κάτι που ο Χακάν Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είπε ότι πρόκειται για αδικία εις βάρος των τουρκικών εξαγωγών και θέλει αυτό το πράγμα με μια ανανέωση αυτής της τελωνιακής σύνδεσης, αυτές οι υπηρεσίες να προστεθούν. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Τουρκία ζητά, όπως και πολλές χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητά την ελευθέρωση των θεωρήσεων για τους Τούρκους πολίτες. Απελευθερωμένα ταξίδια χωρίς βίζα. Και ένα τρίτο είναι αυτό που προκύπτει το τελευταίο χρόνο, τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, κυρίως το SAFE, στο Ταμείο Άμυνας 50 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο να παραμένει ένας βιομηχανικός εταίρος, έστω και εντασκευή μερών οπλικών συστημάτων που έχουν ανάγκη οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η Κάλλας την Τρίτη μίλησε για βούληση και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης, μίλησε για σταδιακή επάνωδο δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Τουρκία, πηγαίνουν χρήματα δηλαδή στην Τουρκία πλέον, και για συμμετοχή της χώρας στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πληρωμών, δηλαδή τα SWIFT, οι πιστωτικές κάρτες, όλα αυτά να γίνονται σε μηδαμινό χρόνο. Αυτά είναι σημαντικά πρακτικά βήματα, χωρίς να αγγίζουν όμως την ενταξιακή διαδικασία και καλύπτουν, αν θέλεις, ζητούμενα από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα η πλευρά της Ένωσης είναι ότι ενώ βλέπει την Άγκυρα να πιστεύει ότι έχουμε μια σκόπιμη καθυστέρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πρόοδο στο κράτος δικαίου. Έχουμε ψήφισμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάιο, από πέρυσι κιόλας, που στήριξε τη συνέχιση του παγώματος επικαλούμενο πιστοδρόμηση της δημοκρατίας. Έχουμε ένα ζήτημα με τη στάση της Τουρκίας απέναντι στην Κύπρο, το σοβαρότερο ζήτημα, το οποίο φυσικά είναι και η αιχμή του δόρατος της πολιτικής Ελλάδας και Κύπρου απέναντι στη γείτονά μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιγράψει την Τουρκία ως αδιαφεσβήτητο οικονομικό και πολιτικό εταίρο, αλλά αποφεύγει επιμελώς να αναφέρεται στο ότι είναι και υποψήφια για ένταξη χώρα, με τη βαρύτητα που είχε αυτή η έκφραση στο παρελθόν. Ο Φιντάν το έθεσε ομά το θέμα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αστάθεια στη Μεσανατολή, το Ορμούζ, η Ευρώπη αναγκάζεται να συνεργαστεί ούτως ή άλλως με την Τουρκία, και ρωτά, αν θέλεις, τι περιμένει ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να γίνουμε μέλη της, όπως έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία από το 1999. Είναι πολλά χρόνια, έτσι, είναι πάνω από τρεις δεκαετίες που ζητά η Τουρκία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε μια επιβράδυνση από το 2011 και μετά. Είχαμε μια αναστροφή, αν θέλεις, των μεταρρυθμίσεων από την τουρκική πλευρά μετά τη συνταγματική αλλαγή του 2017, όταν η Τουρκία στράφηκε προς ένα πιο ανελεύθερο πολιτικό σύστημα. Και πλέον το ερώτημα που θα μπορούσε να θέσει κανείς είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διακόπτει οριστικά αυτές τις διαπραγματεύσεις. Εδώ θα σου έλεγα ότι έχουμε τρεις λόγους. Ο ένας είναι το μεταναστευτικό. Θυμόμαστε όλοι μια δήλωση του 2016 που έχει λειτουργήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό ως προς την ανάσχευση μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Είναι επίσης ένας σημαντικός εμπορικός εταίρος της Ένωσης. Οι συναλλαγές της το 2024, τα τελευταία στοιχεία που έχουμε, ξεπέρασαν τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένας πολιτικός λόγος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κρατά ανοιχτή την ευρωπαϊκή προοπτική, ενισχύοντας ενδεχομένως τις φιλοδημοκρατικές δυνάμεις μέσα στην Τουρκία, αν υπάρχουν. Και οψέποτε αυτές εκδηλωθούν. Και από στρατηγικής απόψεως, το σημαντικότερο νομίζω, είναι ότι η Τουρκία θεωρείται ένας σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, διαθέτει ισχυρές στρατηγικές δυνατότητες και έχει μια ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία για την ασφάλεια της Ευρώπης. Προς ώρας, όλοι γνωρίζουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ούτε δικό της στρατό, ούτε δικό της κέντρο ελέγχου στρατιωτικών επιχειρήσεων, ούτε μια δική της άμυνα. Είναι όλα σε μια διαδικαστικό της στρατό, ούτε δικό της κέντρο ελέγχου στρατιωτικών επιχειρήσεων, ούτε μια δική της άμυνα. Είναι όλα σε μια διαδικασία.

0: διαδικίας μια σχέση επισφαλούς σταθερότητας. Αναγνωρίζουν τη σταθερότητα στη χαμηλή πολιτική, διακρίνουν όμως μια επισφάλεια σε ζητήματα που είναι κέρυας ή συμβολικής σημασίας για τις δύο χώρες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα του SAFE, δεν μπορούμε να δώσουμε μια απόλυτη απάντηση αυτή την ώρα. Για ποιο λόγο? Διότι μέσα στο εταιρικό παζλ, στο παζλ των εταιριών που δραστηριοποιούνται γύρω από θέματα της άμυνας, υπάρχει μια διακίνηση χρήματος. Η διακίνηση χρήματος προέρχεται από επενδυτές που επενδύουν σε διάφορες εταιρείες. Μεταξύ αυτών των επενδυτών σίγουρα υπάρχουν και τουρκικά σχήματα ή υπάρχουν άλλα αόρατα σχήματα που μπορεί να συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Γνωρίζουμε για παράδειγμα την Piaggio, ότι έχει εξαγοραστεί από Τούρκους επενδυτές, την Ιταλική εταιρεία εννοώ. Αυτό μπορεί να συμβαίνει και σε άλλες εταιρείες και έτσι ενδεχομένως από μια κερκόποτα του συστήματος να μπορέσει η Τουρκία να μπει στην άντληση κεφαλαίων για να παραγάγει για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ευρωπαϊκών εταιριών μέρη εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Ωστόσο, νομίζω ότι είναι θετικό το στοιχείο ότι έχει αποφασιστεί τα πιο ευαίσθητα μέρη αυτών των εξοπλισμών, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα λογισμικά ή τα τεχνολογικά στοιχεία υψηλής τεχνολογίας, θα θεωρούνται περισσότερο απόρριτα και έτσι θα πρέπει να παράγονται μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι σε συνεργαζόμενες χώρες με αυτήν. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό, ώστε να μην υπάρχει ένας υψηλός βαθμός αλληλεξάρτησης, θα έλεγα. Τώρα, από την άλλη πλευρά...
1: Άρα αυτό λες ότι οι Ευρωπαίοι το έχουν εντοπίσει ως παράμετρο, να ανοίξουν μεν την πόρτα, να μην δημιουργήσουν όμως νέους μοχλούς εξάρτησης από την Τουρκία, μεταφέροντας ευαίσθητη τεχνολογία.
0: Αυτό είναι σαφές και δεν είναι ζήτημα ότι το έχουν εντοπίσει απλά ως παράμετρο. Αντιλαμβάνονται ότι ακόμα και αν δεν ήθελαν, δεν θα μπορούσαν να το σταματήσουν. Έτσι, διότι κανείς δεν γνωρίζει πώς κινείται το χρήμα με απόλυτη ακρίβεια στον χώρο των επιχειρήσεων. Δεν είναι γνωστή όλη η μέτοχη, δεν είναι γνωστά τα πλάνα.
1: Συγγνώμη, γιατί εδώ να συνοηθούμε, γιατί μήπως λέμε διαφορετικά πράγματα. Μπλοκάρουν, ελέγχουν την διαρροή υψηλής τεχνολογίας ή όχι, μέσω εταιρικών σχημάτων μπορεί να διαρρεύσει, αυτό λέω.
0: Αυτή τη στιγμή νομίζω πως ναι. Αυτή τη στιγμή, καταρχάς, να πούμε ότι δεν έχουν ξεκινήσει αυτά τα σχέδια, έτσι. Είμαστε στην πολύ αρχή. Δεν έχουν ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει η παραγωγή, τουλάχιστον οι πωλήσεις. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Είμαστε στην αρχή δημιουργίας εταιρικών κομμάτων για την παραγωγή ορισμένων αγαθών, ας πούμε, προϊόντων για την αμυντική βιομηχανία ή προϊόντων διπλής χρήσης. Όμως η τάση η ευρωπαϊκή, τουλάχιστον από την πλευρά της Κομισιόν, είναι να μην δοθεί ευαίσθητη τεχνολογία ή γνώση σε ευαίσθητη τεχνολογία σε τρίτες χώρες. Αυτά τα προϊόντα τέτοιου είδους τεχνολογίας να παράγονται στον ευρωπαϊκό χώρο και να υπάρχει βεβαίως η ευθύνη των εταιριών και των κρατών μελών τα οποία στεγάζουν τις εταιρείες.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι για το θέμα του μετώπου του Ρωσο-Ουκρανικού. Τι γίνεται, πώς το αξιολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι βλέπει? Βλέπει επιδείνωση, βλέπει πάγωμα, βλέπει συμφωνία?
0: Κοίταξε, σε σχέση με την Τουρκία πάντα, βλέπει την Τουρκία ως ένα διφορούμενο παίκτη. Ταυτόχρονα μέλος του ΝΑΤΟ, προμηθευτή ντρόν στο Κίεβο, αλλά και μια χώρα που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Μόσχα και διατηρεί ενεργειακούς δεσμούς μαζί της, και αυτό είναι το σημαντικότερο. Είναι μια στρατηγική ασάφεια, θα σου έλεγα, που επέτρεψε να φιλοξενήσει τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης το 2022. Ανταλλαγές εχμαλώτων πολέμου έχουν γίνει πολλές φορές με την εποπτεία τουρκικού στρατού ή σε τουρκικό έδαφος, και επίσης έχει παίξει ένα ρόλο και στην υπόθεση του στενού του Ορμούς για τα ρωσικά πολεμικά πλοία. Τώρα ο κύριος Φιντάν έχει πει ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας εξαρτάται από τον τερματισμό του πολέμου και ότι η Τουρκία μαζί

0: με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία θα συνεχίσουν να λειτουργούν σαν μια κοινή ομάδα ανίχνευσης ναρκών στη Μαύρη Θάλασσα. Ένα έργο πολύ χρήσιμο που δεν θα μπορούσαν να κάνουν άλλες χώρες, έτσι, που δεν γνωρίζουν καλά την περιοχή. Επίσης, η Άγκυρα φαίνεται να διεκδικεί ένα ρόλο σε πιθανή μελλοντική αποστολή ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα, εφόσον υπάρξει ένα πλαίσιο εγγύησεων για το Κίεβο, εφόσον υπάρξει ενδεχόμενη εκεχηρία, και κυρίως θέλει να συμμετέχει και αυτή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας λόγω εμπειρίας και δύναμης υποδομών, όπως λένε οι Τούρκοι. Αλλά από την άλλη πλευρά, οι παίκτες σε αυτό το κομμάτι θα είναι πάρα πολλοί και κανείς δεν ξέρει ποιος θα είναι ο επικεφαλής αυτής της ανοικοδόμησης όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και υπάρξει μια εκεχηρία διαρκείας ή ένας τερματισμός του πολέμου. Φαίνεται ότι η Τουρκία θα έχει ένα ρόλο, είναι μια υπολογίσιμη δύναμη, αυτό να μην ξεχνάμε ότι έχει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς μέσα στο ΝΑΤΟ. Καμιά άλλη χώρα δεν έχει στον ευρωπαϊκό χώρο τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τόσες χιλιάδες, περίπου 900.000 αν δεν κάνω λάθος, φαντάρους από τη μία στιγμή στην άλλη.
1: Καλά, είναι και λίγο θεωρητικά αυτά, γιατί εντάξει, η Τουρκία απλά το προβάλλει κιόλας και το διωγγώνει, γιατί αυτά τα περί δεύτερο στάτο του κόσμου, χωρίς αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, χωρίς ακόμα σοβαρό ναυτικό.
0: Προφανώς, αλλά όταν μιλάς με την Πορτογαλία, με το Λουξεμβούργο, με τη Μάλτα, με το Βέλγιο ή την Ολλανδία, αυτοί οι αριθμοί, είτε τους διωγγώσεις είτε δεν τους διωγγώσεις, είναι πολύ σημαντικοί.
1: Σωστό. Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα αναμονή. Γιώργο Συριόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ από Βρυξέλλες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
8: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο σε Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν να παραμείνουμε στο θέμα Ελλάδα-Ευρώπη-Τουρκία. Αυτό το τρίγωνο είναι μείζον, έτσι, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το λέγαμε για ακόμα μία φορά, φαίνεται να πάσχει από στρατηγική μοιοπία. Να μην μπορεί να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις που κάνει στρέφονται στην ουσία εναντίον της. Υπονομεύει την ίδια της την θέση, νομίζοντας ότι την ενισχύει. Αθανάσιος Γραμμένος, διεθνολόγος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε για ακόμα μια φορά το ίδιο μοτίβο, την ίδια συνταγή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια διαφορετική περίπτωση. Την έχουμε αναλύσει, θα την αναλύσουμε και γιατί γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Αλλά έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, βασικά και η Αμερική το ίδιο, από το ίδιο πράγμα πάσχει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πάνω στο στρατηγικό βέρτιγκο στο οποίο βρίσκεται, για ακόμα μια φορά νομίζει ότι η Τουρκία θα της λύσει τα προβλήματά της.
1: Ναι, ξεκινάμε από το γεγονός ότι η Ευρώπη έχει επιδείξει αδυναμία στη συγκρότηση ενός ενιαίου αρχιτοκτονήματος αναφορικά με την ασφάλειά της και την εξωτερική πολιτική. Άλλωστε αμφισβητήθηκε και ο θεσμός και το πρόσωπο της σκάλας, της είπα, της εκπροσώπου δηλαδή, πριν από λίγες ημέρες. Και αυτό που παρατηρούμε και μάλιστα εμάς ως Έλληνες μας θλίβει κιόλας, γιατί έχουμε πολύ πικρή εμπειρία από τον τουρκικό αναθεωρητισμό, είναι ότι οι Ευρωπαίοι έχουν αυτή την, και κυρίως μιλάω για τις χώρες της μεγάλης της κεντρικής Ευρώπης όπως είναι η Γερμανία, θερυπίν, έχουν την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να κάνουν outsourcing, δηλαδή να χωρίσουν την δυνατότητα στην Τουρκία να πολεμάει εκείνη τους δικούς τους πολέμους, δηλαδή να είναι εκείνη ο χειριστής, ο εγγυητής της δικής της ασφάλειας. Αυτό βέβαια μπορώ να καταλάβω από την, ας πούμε, από την πλευρά του πραγματισμού, ενός μοιοπικού πραγματισμού βεβαίως, για ποιο λόγο συμβαίνει, διότι η Ευρώπη πιάστηκε έτσι εξαπίνης με το Ουκρανικό και αργότερα με το Μεσανατολικό, αντιλαμβάνεται τη σημασία της Μαύρης Θάλασσας, έτσι, του εμπορίου, της πρόσβασης στον Νότιο Κάφκασο, του ελέγχου των μεταναστευτικών ροών, ο οποίος είναι βεβαίως ένας βραχίωνας εκβιασμού από την πλευρά της Άγκυρας. Όμως, αν δεν έχεις το ίδιο στην πολιτική αυτή ενέργεια, δεν μπορείς στο μέλλον να βλέπεις την εξωτερική πολιτική χειραφετημένα και εν πάση περιπτώσει να έχεις την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Αυτό είναι ένα πράγμα, το να αντιλαμβάνεσαι όψιμα ότι δεν έχεις φροντίσει να έχεις δυνατότητες για να διαχειριστείς τα δικά σου θέματα, είναι ένα πράγμα. Το να νομίζεις ότι θα σταλήσει αυτός ο οποίος στην ουσία είναι διαχρονικός υπονομευτής της δικής σου πολιτικής, είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ δείχνει αδυναμία αντίληψης, βασική αδυναμία αντίληψης. Το μεταναστευτικό, είδα τις δηλώσεις της Κάλλας που λέει είναι σημαντική εταίρος η Τουρκία στο μεταναστευτικό, η οποία η Τουρκία το οργανώνει, τους διοχετεύει για να αποσταθεροποιεί και να εκβιάζει.
1: Πολύ σωστά. Θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο. Να ξεκινήσω από το μεταναστευτικό και να σας κάνω και μια παρατήρηση για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση στο πώς βλέπουμε τα πράγματα στην Ευρώπη. Όλοι γνωρίζουμε, νομίζω συμφωνούμε σε αυτό, γιατί έχουν γραφτεί και πολλές μελέτες, ότι το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα από την πηγή του. Δηλαδή, χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ φτωχές, κράτη τα οποία έχουν καταρρεύσει, πληθυσμοί οι οποίοι επηρεάζονται και από τους πολέμους και από την οικονομία και από την περιβαλλοντική κρίση και μεταναστεύουν κατά κύματα και έρχονται στην Ευρώπη. Αν λοιπόν περιμένουμε από τον μεσάζοντα, δηλαδή από την Τουρκία, η οποία είναι των πραγμάτων στο κέντρο της οδού, να μας λύσει το πρόβλημα, τότε κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Είμαστε δύο φορές μείωπες προς αυτό. Και εκεί είναι και η μεγάλη αντίφαση της Ευρώπης, η οποία σχετίζεται και με κάτι άλλο. Το ζήτημα αυτής της προοπτικής δεν είναι απλώς εάν λείπουν ηγέτες από την Ευρώπη ή αν έχουμε, ας πούμε, θεσμούς οι οποίοι πρέπει να ενισχυθούν. Είναι ότι λείπει μια κοινή στρατηγική κουλτούρα. Δηλαδή, χωρίς συμφωνία για το τι σημαίνει, το τι συνιστά ευρωπαϊκό συμφέρον, ακόμη και οι ισχυροί ηγέτες θα είχαν περιορισμένα περιθώρια. Και θέλω να το συγκεκριμενοποιήσω εντάχει. Πριν από λίγες ημέρες, είδαμε ότι εξαγγέλθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα πακέτο ενίσχυσης των κρατών που βρίσκονται στη Μεθόριο, στα ανατολικά δηλαδή, για να αντιμετωπίσουν, να προετοιμαστούν απέναντι στον ρωσικό κίνδυνο, εάν ποτέ έρθει αυτός ο ρωσικός κίνδυνος. Και αναφερόμαστε στη γραμμή αυτή που ξεκινάει από τις βαλτικές χώρες και φτάνει μέχρι τη Βουλγαρία. Και σταματάει στη Βουλγαρία. Η απειλή που αντιλαμβανόμαστε εμείς, η ζώσα, η υπαρκτή απειλή και το Κάζος Μπέλη και τα κατεχόμενα στην Κύπρο και μια σειρά από άλλες απειλές που κάνει η Τουρκία, όπως η Γαλάζια Πατρίδα που θα έρθει το φθινόπωρο, αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν μέσα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην Ευρώπη βλέπουμε διαφορετικά τους κινδύνους. Και είμαστε διατεθειμένοι από ό,τι φαίνεται, οι Βρυξέλλες είναι διατεθειμένες να κλείνουν το μάτι στον τουρκικό αναθεωρητισμό. Σαν να λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Mm. Δεν είναι, και, είναι φίλοι μας οι Τούρκοι, δεν πειράζει αν θέλουν, ας πούμε, και κάτι παραπάνω. Αλλά είμαστε απολύτως άτεγκτοι στο θέμα της Ρωσίας. Άρα τι κάνουμε, έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό και επί της αρχής, αλλά και επί της εφαρμογής, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Και νομίζω ότι θα βάλει σε περισσότερες περιπέτειες στην Ευρώπη, γιατί απειλεί την ίδια της τη συνοχή.
0: Σωστό. Γιατί αν αύριο η Ελλάδα και η Κύπρος πούν ότι δεν μας αφορά τελικά η ρωσική απειλή, αφορά εσάς και εμείς θα διαχωρίσουμε θέσεις μας, θα μπλοκάρουμε αποφάσεις οι οποίες αφορούν αυτό, κατά τον ίδιο τρόπο που το κάνετε εσείς με την Τουρκία, εκεί το πράγμα θα φτάσει αδιέξοδο.
1: Και να προσθέσω και κάτι άλλο. Κάνετε μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση. Να προσθέσω και κάτι άλλο όμως, που έρχεται από τη θεωρία της γεωπολιτικής. Ο κατευνασμός, ειδικά όταν. Αναφέρομαι τώρα στον τρόπο που η Ευρώπη αλλά και η ελληνική εξωτερική πολιτική αντιμετωπίζουν την Τουρκία. Ναι. Ο κατευνασμός εμπειρικά οδηγεί με ασφάλεια στη σύγκρουση. Να μην πω στον πόλεμο, και είναι ιντριγκαδόρικο, να πω στη σύγκρουση. Η σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αν συμβεί, και το απέφχομαι, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Στατιστικά, ναι, θα φαίνεται.
1: Έτσι. Η σύγκρουση θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης. Θα δοκιμάσει τις αντοχές της Ευρώπης. Γιατί εκεί η Ευρώπη θα χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς οι οποίοι θα συμπαρασταθούν στην Ελλάδα και σε αρκετούς οι οποίοι θα νύψουν τα σύρα. Αυτό φοβάμαι ότι μπορεί να συμβεί. Γι' αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Ξέρετε, εδώ τώρα έρχεται και η ευθύνη η ατομική που λέμε. Λοιπόν, εδώ πρέπει λοιπόν και η Ελλάδα να αλλάξει λίγο τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Δεν μπορεί να συνεχίσει να κατευνάζει την Τουρκία και δεν μπορεί και να ανέχεται την Κάγια Κάλλας να πηγαίνει να συναντιέται με τον Φιτάν, να λέει στο ανακοινωθέν, το οποίο είναι από κοινού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τουρκικής κυβέρνησης, ότι η Τουρκία είναι ένα στρατηγικό εταίρο σε ζητήματα ασφαλείας και ανθεκτικότητας, και να μην ξέρουμε εάν η Κάγια Κάλλας που εκφράζει και εκπροσωπεί και εμάς ως Ευρωπαίους πολίτες, εάν έχει αναφερθεί και στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας που έρχεται, και στο ευρωπαϊκό έργο, και το τονίζω, της Κάσου, την πόντη του Καλωδίου, που με πολεμικό τρόπο, με πολεμικά πλοία το εμπόδισε η Τουρκία, και στην Κρήτη, και γενικότερα σε όλα αυτά τα οποία ακούμε καθημερινά, ακόμη και στον αποκλεισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις διεργασίες εν ώψη της COP31 που θα γίνουν στην Ατάλεια. Αυτά είναι λοιπόν μια σοβαρή γεωπολιτική δύναμη. Δεν μπορεί να τα ανέχεται. Κοιτάξτε τον Τραμπ. Ο Τραμπ έχει, ας πούμε, αυτό το ύφος το δικό του. Αλλά δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί του.
0: Μα τώρα, συγγνώμη,
1: χρειαζόμαστε μια αλλαγή πλεύση.
0: Εδώ θα ήθελα, επειδή έχω αναφερθεί και έχετε δίκιο και το επαναφέρετε, να το επιμείνουμε. Πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα να αποδέχεται αυτό το ανακοινωθέν από την εκπρόσωπο εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη στιγμή από την οποία η χώρα στην οποία, τη χώρα την οποία εκθιάζει η Κάλλας, κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, δεν αναγνωρίζει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Κύπρο, και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εκθιάζει και λέει πόσο σημαντικός εταίρος είναι. Αυτός ο οποίος κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος δεν αναγνωρίζει και έχει κάζους μπέλη. Αυτά πράγματα δεν θα πρέπει να συμβαίνουν. Η Ελλάδα θα πρέπει όχι να έχει βάλει αστερίσκους, να έχει μπλοκάρει τα πάντα και να πει δεν μπορεί να βγουν τέτοια ανακοινοθέντα. Γιατί αυτά στην ουσία νομιμοποιούν τελικά την ατζέντα της Τουρκίας, να κάνουμε.
1: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει, όπως το λέτε. Και είναι, από ό,τι φαίνεται, μια επιλογή. Δεν ξέρω αν είναι μια επιλογή αμηχανίας. Οπωσδήποτε έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Νομίζω ότι πλέον στην Ευρώπη, για να συνεχίσω αυτό που έλεγα προηγουμένως, απλώς σκεφτόμαστε με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Ναι. Δηλαδή, βρισκόμαστε απέναντι σε ένα δίλημα μεταξύ αξιών και συμφερόντων. Το πραγματικό δίλημα δεν μπορεί όμως να είναι αν θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας χωρίς να εγκαταλείψουμε τις αξίες μας. Δηλαδή να πούμε ότι ποιούμε την ανάγκη φιλοτιμία, εθελοτυφλούμε απέναντι σε έναν αναθεωρητή, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει πρατεύματα σε πέντε χώρες, ξένες χώρες, το Ιράκ, ας πούμε, τη Συρία κτλ. Δημιουργεί διαρκώς προβλήματα. Έχουμε τελείως διαφορετικές αξίες από την Τουρκία και αποδεχόμαστε το γεγονός. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι στην αρχιτεκτονική η οποία διαμορφώνεται η Ευρώπη, ας πούμε, ως ένας απρόσωπος μηχανισμός, μπορεί να σκεφτεί ότι υπάρχει ένα κέντρο και οι περιφέρειές της, έτσι, και εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει να συμβιβάσουμε τα συμφέροντα κάποιων από τις περιφέρειες προκειμένου να ευδαιμονήσει όλη η Ευρώπη στο σύνολό του.
0: Ναι, τέτοιο yeah. σχήμα πάντως με αναλώσιμους εταίρους δεν γίνεται, δεν έχει μέλλον έτσι. Όταν θεωρείς κάποιους εταίρους ότι είναι αναλώσιμοι και ότι μπορείς να προωθείς πολιτικές του συνόλου εις βάρος κάποιων μελών, αυτό δεν είναι βιώσιμο, δεν έχει μέλλον, σαφές.
1: Να σας πω όμως, όταν ένας από αυτούς τους εταίρους, μία από αυτές τις περιφέρειες, δηλώνει ότι είναι δεδομένο σύμμαχος, ναι. δημιουργεί, αν θέλετε, και μία προδιάθεση να πούμε ότι εντάξει, βάλτε πλάτη κι εσείς. Να πούμε δηλαδή από το κέντρο προς την περιφέρεια, βάλτε πλάτη και να πούμε και εμείς βεβαίως, αφού είμαστε δεδομένοι, γιατί να χαλάσουμε τις καρδιές μας.
0: Κάποιοι πρέπει να ξεσκονίσουν τα ελληνικά τους. Είναι άλλο δεδομένος, άλλο αξιόπιστος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γραμμένε.
1: Να είστε καλά.
0: Αθανάσιος Γραμμένος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με την ΑΕΝΑ, η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπου διαπραγματεύονται βομβαρδιζόμενοι και βομβαρδίζουν διαπραγματευόμενοι. Έχουμε πει την άποψή μας ότι κάποια στιγμή αυτό θα γυρίσει σε επανεκκίνηση των επιχειρήσεων. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Ακόμα δεν είμαστε εκεί, αλλά είναι πολύ πιθανό πλέον και το βλέπω και ως σενάριο να συζητείται και να δημοσιεύεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αραβικά μέσα ως προοπτική. Διονύσιος Τσιριγότης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πώς βλέπετε να εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Αμερικανών-Ιρανών με βάση το MOU, το μνημόνιο?
1: Κύριε Καλαρέτη, πρωταρχικά βλέπουμε ότι σήμερα υπάρχει μια εξέλιξη, ότι έχουν, δηλαδή, βρίσκονται σε μια διαδικασία προδιαπραγμάτευση, μια διαμεσολαβούμενη διαπραγμάτευση, γιατί ουσιαστικά έχουμε το Πακιστάν, έχουμε το Κατάρ, έχουμε και κάποια άλλα κράτη που λειτουργούν διαμεσολαβητικά μεταξύ των δύο κεντρικών παιχτών. Βέβαια, στην πράξη αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια προσωρινή.
0: Συγγνώμη, αν έχετε καλοσύνη, λίγο πιο κοντά στο κινητό ή βγάλετε το hands free, αν τύχετε. Γιατί είναι λίγο, ακούγεται λίγο περίεργα.
1: Προς ώρας βλέπουμε ότι υπάρχει μια προσωρινή αποκλιμάκωση, υπό την έννοια ότι υπάρχει η μερική αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, δημιουργία ενός διάβλου επικοινωνίας και συζήτηση για την ασφάλεια, την αμφιβολία στο Ορμούς. Ωστόσο, στην πράξη αυτό, δηλαδή, που θέλει ο Ουάσιγκτον είναι να μετατρέψει την στρατιωτική της υπεροχή σε μια ελεγχόμενη πολιτική διευθέτηση, ενώ από την άλλη πλευρά η Τεχεράνη επιχειρεί να αξιοποιήσει την ανθεκτικότητα και τη γεωστρατηγική σημασία των στενών του Ορμούς ως μέσο διαπραγματευτικής αναβάθμισης. Το αποτέλεσμα είναι μια ιδιότυπη μορφή διπλωματίας υπό εξαναγκασμό, όπου η αποκλιμάκωση δεν αναιρεί την απειλή νέας σύγκρουσης, αλλά προσωρινά την ενσωματώνει σε αυτή τη διαπραγματευτική, όπως εξελίσσεται, διαμεσολαβούμενη διαδικασία. Όσον αφορά το κεντρικό χαρακτηριστικό των συνομιλιών, είναι ότι δεν διεξάγονται σε συνθήκες ειρήνης. Βλέπουν, δηλαδή, ότι εκατέρωθεν υπάρχει συνέχιση των εχθροπραξιών, έστω και σε ένα επίπεδο χαμηλής έντασης. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για συνθήκες ελεγχόμενης μεταπολεμικής αβεβαιότητας. Οι επαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Ντόχα τις τελευταίες μέρες έγιναν υπό το πλαίσιο αμοιβαίων στρατιωτικών πληγμάτων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Έχουμε το Κατάρ και το Πακιστάν που λειτουργούν ως διαμεσολαβητές. Η ιρανική πλευρά τώρα, αυτό το οποίο κομίζει είναι ότι επιθυμεί το πυρηνικό πρόγραμμα να τεθεί σε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων, άρα στην πρώτη διαδικασία αυτή που γίνεται δεν τίθεται το θέμα του εμπλουτισμού του ουρανίου. Αυτό που υπάρχει είναι μια συμφωνία για τη δημιουργία ενός απευθείας διάβλου επικοινωνίας και μηχανισμού καταγραφής των παραβιάσεων του μνημονίου κατανόησης. Αυτό είναι ουσιαστική εξέλιξη μέχρι αυτή τη στιγμή. Άρα, σε θεωρητικούς όρους πρόκειται για έναν μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων και όχι για ένα μηχανισμό επίλυσης της σύγκρουσης.
0: Δηλαδή, με διαρκείς όμως εκπτώσεις από πλευράς Αμερικανών. Δηλαδή, βλέπουμε μια διαρκή διολίσθηση και υποχώρηση των Αμερικανών ακριβώς για να διατηρήσουν αυτή την διαδικασία και να μην επανεκκινήσουν άμεσα τουλάχιστον σε γενικευμένες επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής έχουμε στοχευμένους βομβαρδισμούς από πλευράς Αμερικανών, οριοθετημένες απαντήσεις από πλευράς Ιρανών και μετά συνεχίζουν να διαπραγματεύονται ή να κάνουν ότι διαπραγματεύονται. Αυτό όμως με διαρκείς εκπτώσεις από πλευράς Αμερικανών. Δηλαδή το πυρηνικό μετατίθεται, το βαλιστικό το κρατούν οι Ιρανοί, τα στενά του Ορμούζ τα ελέγχουν και θα επιβάλλουν, τουλάχιστον έτσι λένε, και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σοβαρή αντίκρουση. Τέλη, έχουμε μια διαρκή υποχώρηση και έκπτωση από πλευράς Ουάσιγκτον.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα ότι είναι το διαπραγματευτικό καρότο των Αμερικανών. Ουσιαστικά θέλουν να αποφύγουν την περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Αυτό το οποίο, δηλαδή, διαμήνυσε και ο Ντόναλντ Τραμπ πριν μια εβδομάδα περίπου, που είπε ότι δεν μπορούσα να συνεχίσω περαιτέρω τον πόλεμο για το λόγο ότι η παγκόσμια οικονομία ουσιαστικά θα κατέρε. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι ένας βασικός πυλώνας, ότι αυτή τη στιγμή βέβαια θα μου πει κάποιος ότι ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποφελούνται ενεργειακά, οικονομικά από αυτό που συμβαίνει, όπως και η Ρωσία. Αλλά στην πράξη μην ξεχνάμε ότι η παγκόσμια οικονομία, κυρίως οι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτείων αυτή τη στιγμή πλήττονται αφόρητα. Δηλαδή το κόστος αυτού του πολέμου είναι πλανητικό, δεν είναι ούτε τοπικό ούτε περιφερειακό. Άρα αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να συγκρατήσουμε. Το δεύτερο στοιχείο, που όπως σωστά είπατε είναι το ζήτημα των στενών του Ορμούς και κυρίως ο έλεγχος και το μεταπολεμικό καθεστώς. Γιατί το Ιράν αυτό το οποίο ζητάει είναι να είναι συνδιαχειριστής, αν όχι διαχειριστής, στο ασθενά του Ορμούς και μάλιστα να βάλει και κάποια τέλη διέλευση. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα συμφωνήσουν οι ΗΠΑ. Όμως, αν αυτό συμβεί, στην πράξη ουσιαστικά προδηλώνει ότι το Ιράν έχει ανακτήσει μια θέση και ρόλο περιφερειακής δύναμης. Αυτός λοιπόν που ήταν ο κεντρικός στόχος των ΗΠΑ, και εδώ ακριβώς θα πάμε και πίσω στις συμφωνίες του Αβραάμ και να δούμε ότι από το 2020 και μετά, και βέβαια από το 2017 στην πρώτη προεδρία, ο Τραμπ αυτό που είχε θέσει ως κεντρικό στόχο είναι ο κεντρικός αφοπλισμός του Ιράν και στο κομμάτι το πυρηνικό και στο βαλιστικό. Άρα στην πράξη αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Οι συμφωνίες του Αβραάμ έχουν ένα διτό στόχο. Το πρώτο είναι η αποκαθήλωση του Ιράν ως περιφερειακής δύναμης και το δεύτερο είναι η ενσωμάτωση σε θεσμικό και διπλωματικό πλαίσιο του Ισραήλ σε αυτό το σύστημα της Μέσης Ανατολής με τα κράτη τα οποία είναι φύλλα προσκύμνα στις ΗΠΑ, άρα να δημιουργηθεί ένα καθεστώς, ένας μεταπολεμικός χάρτης της Νέας Μέσης Ανατολής όπως ονομάστηκε. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά θέλει να δημιουργήσει μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εδώ λοιπόν πάμε προθύστερα να δούμε ότι από το 2006 και μετά οι ΗΠΑ έχουν βάλει ακριβώς μια στρατηγική για την απορρίθμιση, αποδιοργάνωση μια σειράς κρατών τα οποία δεν ήταν φύλλα προσκύμνα στις ΗΠΑ όπως είναι η Συρία, ήταν η Συρία, το Ιράκ, το Ιράν. Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι βλέπουμε ότι σήμερα έχει φτάσει στον τελευταίο του κρίκο που είναι το Ιράν. Αν λοιπόν ο στόχος που έχει τεθεί και από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ δεν επιτευχθεί, που στην πράξη βέβαια σήμερα δεν έχει επιτύχει το σκοπό του ούτε τον Ντόναλντ Τραμπ ούτε τον Νετανιάχου. Άρα λοιπόν ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μια αβέβαιη διαδικασία και θα επανεκκινήσουν πάλι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κατέρωθεν για το λόγο ότι αυτό το κρίσιμο στρατηγικό αδιέξοδο δεν μπορεί να επιληθεί αν δεν συνενέσει είτε θέλετε ο Ντόναλντ Τραμπ είτε η Τεχεράνη σε ένα αμοιβαίο καθεστώς ελέγχου όσον αφορά το τι θέλει η εκάστοτε πλευρά, δηλαδή τι όρους θα τεθούν και με βάση αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε επί κάποιες εβδομάδες βλέπουμε ότι οι κεντρικοί όροι αυτή τη στιγμή δεν ικανοποιούνται ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε βέβαια για το Ιράν, γιατί το Ιράν αυτή τη στιγμή ναι μεν θέτει ένα ζήτημα 60 ημερών από εκεί και μετά βέβαια δεν ξέρουμε όμως αν θα αποδεχτούν και το Ισραήλ που δεν συμμετέχει, βέβαια, δεν είναι μέρος του μνημονίου.
0: Πάντως, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε προχθές, δημόσια το είπε, ότι έχει δώσει εντολή στις Ισραηλινές δυνάμεις να ετοιμάζονται για επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και ότι ο στόχος ανατροπής του καθεστώτος παραμένει και ότι θα επιδιωχθεί είτε μαζί με τους Αμερικανούς είτε από το Ισραήλ μόνο του. Σαν να προεξόφλησε δημόσια δηλαδή αυτό που λέτε, ότι είναι θέμα χρόνου, δεν ξέρουμε πότε, η επανεκκίνηση των επιχειρήσεων. Και θα επανεκκινήσουν είτε από πλευράς μας, μόνοι μας, είτε μαζί με τους Αμερικανούς.
1: Ναι, αυτός είναι ο κεντρικός στόχος του Ισραήλ εδώ και θα έλεγα δεκαετίες. Ναι. Το Ιράν είναι η βασική απειλή. Ναι. Και βέβαια υπάρχει και το κομμάτι των περιφερειακών δικτύων που έχει δημιουργήσει το Ιράν. Βλέπουμε σήμερα αυτό το οποίο συμβαίνει με τη Χεζμπολάχ, ότι ο Λίβανος έχει συμφωνήσει με το Ισραήλ για την εκεχηρία και για την παραμονή των Ισραηλινών δυνάμεων όσο του αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Όμως από την άλλη πλευρά η Χεζμπολάχ αυτονομείται από αυτό το κομμάτι, θα λέγαμε, της πολιτικής διαδικασίας, ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική, μια στρατηγική ανταρτοπολέμου, δηλαδή αυτό που κάνει ο λιγότερος ισχυρός δρόντας για να μπορέσει να επιβιώσει. Άρα και εδώ λοιπόν θα πάμε σε μια αέναη διαδικασία στρατιωτικών επιχειρήσεων.
0: Υπάρχει όμως μια διαφορά ότι πλέον, λόγω της συμφωνίας που έγινε η Ισραήλ Λιβάνου, κυβέρνηση Λιβάνου, στρατηγού ΑΟΥΝ και Αμερικανών, πλέον και η κυβέρνηση του Λιβάνου χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση την Χεζμπολάχ και στην συμφωνία αυτή, όχι μόνο συμφωνία τελική, στόχος είναι ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ από κοινού, από Ισραήλ και Λίβανο με τις ΗΠΑ. Που σημαίνει ότι η Χεζμπολάχ και να αυτονομηθεί δεν μπορεί χωρίς τη στήριξη του Ιράν να επιβιώσει επί μακρόν. Θα κάνει ένα πόλεμο φθοράς, προφανώς δεν θα είναι εύκολο αυτό, αλλά να επιθυμίσουμε ότι η συμφωνία αυτή προβλέπει ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα παραμείνουν στο Λίβανο μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ. Αυτό μπορεί να είναι και χρόνια.
1: Βεβαίως κύριε Καλαρίτη, έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια δεν ξέρουμε πολιτική, την κοινωνική νομιμοποίηση της Χεζμπολάχ από τον πληθυσμό. Δηλαδή της περιοχής, κατά πόσο νομιμοποιείται από τον πληθυσμό. Πέρα από το κομμάτι λοιπόν ότι έχει αποκηρυχθεί από την πολιτική ηγεσία ως μια τρομοκρατική οργάνωση, δεν μπορούμε να ξέρουμε ο πληθυσμός πώς θα αποδεχτεί αυτή τη συμφωνία. Γιατί κυρίως όλα αυτά τα δίκτυα λειτουργούν με βάση την εσωτερική.
0: Κοινωνικών αιρισμάτων, ναι.
1: Ναι, μέσα στην κοινωνία.
0: Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα τώρα, όσο και να. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα τι αξιοπιστία έχουν δημοσκοπήσει εκεί στον Λίβανο στην κατάσταση που είναι, αλλά Η Χεσμολάχ είχε χειρίσματα κυρίως στο σιητικό στοιχείο, έτσι, γιατί αυτό είναι. Οι χριστιανοί είναι απέναντι προφανώς, έτσι. Οι Σουνίτες γενικά δεν έχουν λόγο να τη στηρίξουν, παρότι οι σκληροπυρηνικοί Σουνίτες λόγω κοινού εχθρού Αμερικανών κλπ. Ως ένα βαθμό συγκλίνουν, αλλά δεν. Έχει ενδιαφέρον μια δημοσκόπηση που έδειξε τα ποσοστά στήριξης προς τη Χεσμολάχ. Εντάξει, οι χριστιανοί είναι απέναντι, οι Σουνίτες γενικά είναι απέναντι. Έχει ενδιαφέρον ότι και ένα. Ακόμα και το σιητικό στοιχείο είναι περίπου μοιρασμένο. Και πώς εξηγείται αυτό? Ότι οι ντόπιοι, οι γηγενείς σιήτες, οι παλιοί του Λιβάνου, ας πούμε, έτσι, οι οποίοι ήταν ενσωματωμένοι στο σύστημα και ήταν οι Λιβανέζοι σιήτες, είναι απέναντι από τους εντός εισαγωγικών νεοφερμένους, δηλαδή από τους πρόξεις του Ιράν. Τους θεωρούν ότι τους έχουν ανατρέψει τη ζωή, ότι τους έχουν διαλύσει τη χώρα. Άρα δεν είναι και ενιαίο και το σιητικό στοιχείο. Το λέω τώρα προς επίρρωση αυτού που λέτε, ότι έχει σημασία τι υποστήριξη έχει Χεσμολάχ κάτω. Το σιητικό στοιχείο λοιπόν δεν είναι μπλοκ εκεί πέρα. Οι παλιοί σιήτες, οι Λιβανέζοι είναι απέναντι.
1: Σε αυτήν την περίπτωση, οπότε θα υπάρξει πρόβλημα και για την επιβίωση της Χεσμολάχ, έτσι, σε οποιαδήποτε μορφή, αν θέλετε, πέρα από το κομμάτι το στρατιωτικό, υπάρχει και το πολιτικό. Κατά πόσο θα μπορέσει λοιπόν να επιβιώσει, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες.
0: Και σε αυτό να πω ότι οι Αμερικανοί θα εκδώσουν, έχουν εκδώσει ήδη περίπου 200 εντάλματα για στελέχη στον Λίβανο, στελέχη σιητικά του Χεσμολάχ, αλλά και ακόμα και πολιτικά στελέχη, με την κατηγορία της συνεργασίας με την Χεσμολάχ ως τρομοκρατική οργάνωση. Τα οποία εντάλματα είναι από κοινού, σε συνδυασμό, σε συνεννόηση, να το πω αλλιώς, με την ομοποίηση της Λιβανέζικης κυβέρνησης. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή, αν αποπειραθούν, αν τα εντάλματα αφορούν και πολιτικά πρόσωπα, που φαίνεται αφορούν και πολιτικά πρόσωπα του Λιβάνου, σημαίνει ότι πάνε σε τελική φάση προσπάθειας εκαθάρισης.
1: Φυσικά και αυτή είναι και η μοναδική επιλογή που έχει κάποιος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτές τις ασύμμετρες απειλές. Να το πούμε, αυτά τους διεθνικούς δρόντες που δεν είναι κράτη, είναι διάφορες ομάδες που οι οποίες λειτουργούν με συγκεκριμένους ιδεολογικούς, πολιτικούς και θρησκευτικούς στόχους. Άρα η μοναδική αποτελεσματική επιλογή είναι αυτό ακριβώς που κάνουν σήμερα οι Αμερικανοί. Όμως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο αφορά το Ιράν, γιατί έχει θέσει ως προϋπόθεση να σταματήσουν οι επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο. Άρα το κομμάτι αυτό θα δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει αυτή τη στιγμή τη διαπραγμάτευση και τους κεντρικούς όρους του Μνημονίου Κατανόησης. Είναι κάτι άλλο το οποίο βλέπουμε κατά πόσο, δηλαδή, το Ισραήλ προσπαθεί με διάφορα μέσα, με έμεσους τρόπους, να υπονομεύσει όλη αυτή τη διαπραγματευτική διαδικασία, γιατί δεν είναι μέρος αυτής της διαπραγμάτευσης και προφανώς δεν ευνοεί τον Νετανιάχου να πάει ο Τραμπ σε μια συμφωνία
0: με το Ιράν. Ναι. Άρα μένει να διαπιστωθεί αν το Ιράν θα θυσιάσει την Χεσμολάχ για να διατηρήσει τη διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς, ή αν θα την άξουν τη διαπραγμάτευση για να σώσει τη Χεσμολάχ. Αλλά οι πρόξεις γι' αυτό είναι, για να θυσιάζονται, έτσι, όχι να θυσιάζεται το μητρικό σκάφος, η κεφαλή.
1: Φυσικά, γιατί είναι κόστος όφελος. Δηλαδή, σε έναν ορθολογικό δρόντε, αυτό το οποίο προέχει είναι κατά πόσο θα εξυπηρετήσει με το μικρότερο δυνατό κόστος το εθνικό του συμφέρον. Άρα το Ιράν, αν πάρει μια συμφωνία τώρα ως προς το ζήτημα της αποπυρηνικοποίησης, δηλαδή να υπάρχει ένα καθεστώς ελεγχόμενου πλουτισμού ουρανίου, αν συνενέσουν οι Αμερικανοί στο ζήτημα των τελών διέλευσης στα στενά, είναι δύο κεντρικά στοιχεία τα οποία πιστεύω ότι το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει για να υποστηρίξει τη
0: Χεσμολάχ. Λογικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσιργώτη. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Διονύσιος Τσιργώτης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο πεδίο σε σχέση με την Κίνα και το πού εξελίσσεται, σε ποια πεδία η αναμέτρηση ισχύως πλανητική. Είναι προφανές ότι επειδή βρισκόμαστε σε μετάβαση του διεθνούς συστήματος, οι παγκόσμιοι παίκτες, οι πλανητικοί παίκτες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά και οι περιφερειακοί, προσπαθούν ο καθένας να ενσωματώσει στην στρατηγική του τις συνιστώσεις ισχύως που έχει σε όλο το φάσμα, έτσι. Από την τεχνολογία μέχρι τη στρατιωτική ισχύ και από την οικονομία μέχρι τους πόρους. Πάμε να δούμε για ακόμα μια φορά το τι γίνεται στην Κίνα. Κωνσταντίνος Μαντές, ηλεκτρολόγος μηχανικός, καθηγητής Πανεπιστημίου στην Κίνα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είμαστε και πάλι μαζί. Λοιπόν, η Κίνα σε ποιους τομείς δίνει έμφαση σε σχέση με τον ανταγωνισμό που έχει με τις ΗΠΑ και στην προσπάθειά της να ηγεμονεύσει τουλάχιστον στην άμεση περιοχή της αλλά και ήδη δυνατόν και σε παγκόσμιο επίπεδο?
1: Πάντα με την αιχμή της τεχνολογίας και με το ισχυρό χαρτί της τεχνολογίας όπου επενδύει καθημερινά η Κίνα και εξελίσσεται σε πολλούς τομείς.
0: Το είχαμε συζητήσει, ναι. Ναι.
1: Ακριβώς, ένας από τους τομείς εξέλιξης αυτή τη στιγμή είναι η καλλιέργεια πρωτογενούς, γεωργικές καλλιέργειες στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή με τη χρήση ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη στιγμή επενδύουμε σαν πανεπιστήμιο σε πολλά ερευνητικά προγράμματα όπου χρησιμοποιούμε την τεχνολογία της ρομποτικής και την τεχνητή νοημοσύνη σε καλλιέργειες πολλές χώρες, έτσι ώστε να ενισχυθεί και το διατροφικό κομμάτι της Κίνας με, όπως ξέρετε, όπως και η χώρα μας, η Ελλάδα έχει προϊόντα υψηλή διατροφικής αξίας και ποιοτικά προϊόντα, και επειδή στην περιφέρεια της χώρας υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές καλλιέργειες οι οποίες δεν δύναται να αξιοποιηθούν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σαν Πανεπιστήμιο προσπαθούμε να αναδυώσουμε αυτό το κομμάτι της περιφέρειας και να δώσουμε με τη χρήση εργαλείων που έχουμε, τη τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, να δώσουμε όθηση στην παραγωγή και όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία θα παράγονται να έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, κυρίως προς την Κίνα και προς όλο τον υπόλοιπο κόσμο όπου απαιτείται.
0: Συγγνώμη, καταλάβω, δηλαδή η Κίνα κάνει εξαγωγή τεχνογνωσίας για την καλλιέργεια, για τον πρωτογενή τομέα. Ακριβώς. Με αντάλλαγμα η παραγωγή να εξάγεται στην ίδια.
1: Ακριβώς αυτό. Όπως ήδη έχουμε κάνει και ένα μνημόνιο συνεργασίας με έναν ελευρυγικό συνεταιρισμό συγκεκριμένα της Τηλίδας Ιδιότητας, Παρτιάς Ιδιότητας, όπου έχουμε εξάγουμε τεχνογνωσία για να συνδυάσουμε τη καλλιέργεια της ελιάς και του ελαιολάδου με ρομποτική καλλιέργεια και τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε αυτά τα προϊόντα να φτάσουν στην Κίνα.
0: Άρα δίνει τεχνογνωσία και ως αντάλλαγμα παίρνει συμβολιακή γεωργία αποκλειστικής εξαγωγής στην Κίνα, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρώτο βήμα το οποίο έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή σαν πανεπιστήμιο.
0: Αυτό
1: και
0: είναι γενικευμένη πρακτική πέραν του δικού σας πανεπιστήμιου. Είναι πολιτική.
1: Ακριβώς, όπως το είπατε. Είναι πολιτική. Σε πρώτη φάση ξεκινάμε με αυτό και γενικότερα, όπως ξέρετε, η Κίνα προσπαθεί να επενδύσει σε πολλούς τομείς, οπότε ένας από αυτούς τους τομείς είναι και ο τομέας της συμβολιακής καλλιέργειας που θα δώσει όθηση στην οικονομία και των υπολείπων κρατών που συνεργάζεται η Κίνα. Οπότε έχουμε ένα κομμάτι το οποίο είναι σε πολύ αρχικό στάδιο αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε πώς θα πάει, το αξιολογούμε και θα σας δώσουμε και τα αποτελέσματα σε τουλάχιστον ένα πεντάμινο θα έχουν τα πρώτα αποτελέσματα.
0: Άρα για να το πω απλά, επειδή αυτό το κάνουν και άλλοι και άλλες εταιρείες και από άλλες χώρες, προσπαθεί και η Κίνα να μπει σε αυτόν τον τομέα, να το πω έτσι απλά, απλοϊκά, να καπαρώνει παραγωγές ανά τον πλανήτη και να εξασφαλίζει την εξαγωγή στην ίδια.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό.
0: Σε επίπεδο τεχνολογίας αγροτικής πρωτογενούς τομέας, υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πολύ εξελιγμένες σε αυτό. Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, και είναι οι Αμερικανοί. Η Κίνα πώς είναι σε αυτό το τομέα, γιατί έχουμε χώρες, κράτη και εταιρείες κρατών οι οποίες είναι υπερεξελιγμένες σε αυτό. Το Ισραήλ νομίζω πρωτοπορεί σε αυτό το τομέα με τεχνητή νοημοσύνη, ψεκασμούς, τάγδιν κλπ. Η Κίνα πώς είναι σε αυτό το τομέα?
1: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι πιο μπροστά η Κίνα σχετικά με την εταιρεία που αναφέρατε. Απλά το ότι δεν έχει προβληθεί τον υπόλοιπο κόσμο δεν σημαίνει ότι είναι πίσω. Είναι πολύ πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι, για το λόγο το ότι όλες οι παραγωγές εντός Κίνας εδώ και μια δεκαπενταετία γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Με συνδυασμένη τεχνητή νοημοσύνη και συνδυασμένες πρακτικές τεχνολογίας όπως η ρομποτική, αλλά και η ανάλυση δεδομένων. Γιατί αυτή τη στιγμή όλο το κομμάτι καλύπτεται από το big data, από την ανάλυση δεδομένων σε υψηλούς αποθηκευτικούς χώρους και όπου αξιοποιούνται από την τεχνητή νοημοσύνη αυτά τα δεδομένα και στη συνέχεια περνάνε και στην πράξη για να παραχθεί το ρομποτικό κομμάτι και το αμυγός τεχνολογικό κομμάτι που απαιτείται για την, κάθε καλλιέργεια.
0: Η Κίνα είναι μια μεγάλη χώρα, έτσι, στην ουσία υποήπειρος είναι. Οι εκτάσεις οι δικές της δεν αρκούν ή το κάνει για λόγους ποικιλίας για να έχει και πρόσβαση σε ποικιλίες, προϊόντα που δεν ευδοκιμούν στην Κίνα?
1: Εκτός το ότι όλες οι εκτάσεις της είναι καλυμμένες αυτή τη στιγμή, αλλά το κάνει και για ποικιλία, γιατί όπως ξέρετε πολλά διατροφικά προϊόντα δεν υπάρχουν στην Κίνα. Οπότε θέλει να ανοίξει τον ορίζοντα τη διατροφή, γιατί με την κινέζικη ιατρική επενδύει πάρα πολύ στα φυσικά προϊόντα και θέλει να ανοίξει το κομμάτι σε πολλά προϊόντα τα οποία δεν καλλιεργούνται στην Κίνα, αλλά να τα εισάγει από άλλες χώρες, από αλλά με δική της επιδότηση καλλιέργεια.
0: Έχουν αλλάξει, επειδή η Κίνα έχει μια ανερχόμενη μεσαία τάξη, έχει μεταβληθεί το δημογραφικό, ή μάλλον η κοινωνική διαστρωμάτωση. Έχουν αλλάξει οι διατροφικές συνήθειες των Κινέζων, δηλαδή έχουν ανοιχτεί και σε άλλες διατροφές πέραν της παραδοσιακής κινέζικης? Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά.
1: Τα τελευταία 3 χρόνια έχει ξεκινήσει αυτή η τάση και αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς εξέλιξη.
0: Άρα ανοίγονται και σε άλλα διατροφικά μοντέλα,
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί και αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξουν και αγορές, θα ανοίγει μια καινούργια αγορά.
1: Γι' αυτό ακριβώς. Είναι αγορά η οποία αυτή τη στιγμή επεκτείνεται σε πάρα πολλούς τομείς διατροφικών προϊόντων και γίνεται μια υψηλή προετοιμασία σε αυτό το κομμάτι και ήδη έχουν καθιερωθεί και τα αυστηρά πρωτόκολλα ελέγχων όσον αφορά των διατροφικών προϊόντων από την Κίνα, πάντα με τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που διαθέτει η Κίνα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Έγινε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτή. Θα την συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Κωνσταντίνος Μαντές, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλεκτρολόγος, μηχανικός, καθηγητής σε Πανεπιστήμιο της Κίνας. Κρατήστε το αυτό. Η Κίνα ανοίγεται και στον πρωτογενή τομέα. Εφόσον μάλλον αλλάζουν και οι διατροφικές συνήθειες, γι' αυτό ορισμένοι εκ των Ευρωπαίων, μην πω το σύνολο των Ευρωπαίων, αληθορίζουν εντός εισαγωγικών προς την Κίνα εμπορικά.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που έχουν ληφθεί αποφάσεις ήδη για τη δημιουργία των δύο νέων στρατηγίων ενισχυμένων στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη, το λέγαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, στόχος της Τουρκίας είναι να ελέγξει και με ανατολικό καπέλο την Ανατολική Μεσόγειο και τους διάβλους. Ένα στην Κωνσταντινούπολη για Εύξεινο και ένα στα Άδανα για Ανατολική Μεσόγειο. Γιώργος Φίλης είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Είναι προφανές τι επιδιώκει η Τουρκία και δυστυχώς της βγαίνει, γιατί της έχει δώσει πάσα η συμμαχία το ΝΑΤΟ σε αυτήν τη φάση, με τη δημιουργία των στρατηγίων, ένα στην Κωνσταντινούπολη, Εύξεινος, και ένα στα Άδωνα, Ανατολική Μεσόγειος. Θα επιχειρήσει να ελέγχει βασικώς με ανατολικό καπέλο να παρεμβαίνει στις περιοχές που είναι και άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία μέσω αυτών των κινήσεων προσπαθεί να αναβαθμίσει τη θέση της μέσα στο ΝΑΤΟ. Προσπαθεί να δείξει ότι είναι και με τον ασυφύλακτη και με τον χωροφύλακτη, δηλαδή ότι θα κάνει τη δουλειά των ατοικών ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι έχει κρατήσει τη στάση που κράτησε απέναντι στο Ιράν και φυσικά τη γνωστή τη στάση απέναντι στο Ρωσο-Ουκρανικό. Οπότε είναι κάτι το οποίο φαίνεται βέβαια ότι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί για ακόμα μια φορά επικροτούν. Φαίνεται ότι έχουμε την κυρία Κάλλας τις προηγούμενες μέρες.
0: Με τις δηλώσεις της.
1: Με τις δηλώσεις της, πώς να το πει κάποιος, έγλυφε τον Τούρκο Πρόεδρο. Η ρωσοφοβία της Εστονίας, των Βαλτικών χωρών και γενικά των Βορειοευρωπαίων επί της ουσίας έχουν κάνει την Ευρωπαία Επίτροπο επί των Εξωτερικών και της Άμυνας να μην λειτουργεί ως Ευρωπαία Επίτροπος αλλά ως μια Επίτροπος των Βαλτικών χωρών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προφανές ότι δεν λαμβάνει υπόψη κανένα ζήτημα ασφαλείας των νοτίων εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της Ελλάδας, της Κύπρου και δεν μόνο και Ελλάδα και Κύπρου. Δηλαδή αν υπάρξει, Λάμπρο μου, πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και Κύπρου και είναι μη θετικό για τη χώρα μας, είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, ότι ο επόμενος είναι η Βουλγαρία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όλη η νότια πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια συγκεκριμένη και πολύ απτή απειλή. Αυτή φαίνεται η κυρία Κάλλας να μην την λαμβάνει υπόψη της και να επικεντρώνεται μόνο.
0: Η Κάλλας είναι ένα άτομο ακατάλληλο, φαίνεται δεν έχει αντίληψη. Δεν έχει καμία στρατηγική αντίληψη. Έρχεται ξέρω από μια χώρα που δεν μπορεί να έχει τέτοια αντίληψη, γιατί η χώρα της είναι αυτή που είναι. Εδώ υπάρχει το εξής, ότι στην ουσία, πέραν του δικού μας θέματος, ενώ Ελλάδας και Κύπρου, δεν κατανοούν, γιατί οι δηλώσεις της ήταν ταυτόσιμες, δηλαδή σαν να ήταν τις είχαν γράψει μαζί με του Μαρκ Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Δεν αντιλαμβάνονται ότι δίνουν στην Τουρκία τους μοχλούς για να εκβιάζουν οι Τούρκοι Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Τους δίνουν τα όπλα του εκβιασμού τους. Από το στρατηγικό βέρτιγκο στο οποίο έχουν περιέλθει λόγω της ασάφειας της αμερικανικής πολιτικής, πάνε αν είναι δυνατόν να πιαστούν από την Τουρκία. Γιατί είδα τις δηλώσεις που ήταν ταυτόσιμες, που λέει η Τουρκία, η οποία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ, τα γνωστά παραμύθια, και την αμυντική βιομηχανία. Δηλαδή θα δώσουν τα κλειδιά της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία. Αυτό λένε.
1: Πρώτο και κύριο, ο δεύτερος στρατός του ΝΑΤΟ είναι επί της ουσίας μόνο στα χαρτιά. Okay, αυτό πρέπει να δεις και το ναυτικό της και την αεροπορία της, η οποία ούτε δεύτερη είναι, ούτε τρίτη είναι, ούτε τέταρτη, ούτε πέμπτη μες στο ΝΑΤΟ. Επί της ουσίας, και για να μην συζητήσουμε το ποιοτικό ζήτημα. Αυτά λοιπόν όλα είναι, πώς να το πω ρε Λαμπρό, είναι ιστορικά. Είναι ιστορικά λάθη που κάνουν συνεχώς οι Ευρωπαίοι και οι Δυτικοί όταν σκέφτονται την Τουρκία σε σχέση με τη Ρωσία. Και δυστυχώς την πληρώνουμε εμείς αυτή τη στιγμή.
0: Θα την πληρώσουν και αυτοί. Αυτό δεν αντιλαμβάνονται. Ότι όταν δίνεις τον άλλον τα εργαλεία για να σε εκβιάζει, το πρώτο θύμα θα είσαι εσύ. Αλλά τώρα η Κάλλας τι μυαλό να έχει να σκεφτεί αυτά.
1: Λοιπόν, και καλά η Κάλλας. Όλοι οι υπόλοιποι που τη σιγοντάρουν, ναι, δεν μπορεί κάποιο να το σκεφτεί αυτό. Είναι τρομακτική, δηλαδή η ιστορία δεν έχει διαβάσει κανένας. Δεν αντιλαμβάνονται πώς έχει λειτουργήσει ιστορικώς η Τουρκία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία όταν τέθηκαν τα μεγάλα ζητήματα. Και στο τέλος, όλοι αυτοί οι οποίοι χαϊδεύουν και θοπεύουν την εκάστοτε τουρκική ηγεσία, τι συμβαίνει στο τέλος, καταλήγουν να πολεμάνε ως σύμμαχοι με την Ελλάδα και τον Ελληνισμό εναντίον της Τουρκίας. Αυτό συμβαίνει επί της ουσίας μονίμως. Αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, επί της ουσίας δίνουν τα όπλα στην Τουρκία για να συνεχίσει να εκβιάζει τους Ευρωπαίους, τους Δυτικούς και βέβαια να προσπαθεί να εκφοβήσει την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και να προσπαθήσει να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα σε μια περιοχή στην οποία δεν έχει δικαίωμα.
0: Η ατυχής εξέλιξη είναι ότι η πολιτική που είχε ξεκινήσει επί Πομπέο συνεχίστηκε επί Biden περιορισμού της Τουρκίας και μεταφοράς και γενικά παράκαμψης της Τουρκίας και αποκλεισμού της από τον βασικό σχεδιασμό της περιοχής. Τώρα, επειδή το θέμα το χειρίζεται ένα στενό περιβάλλον μη διπλωματών από το περιβάλλον του Αμερικανού Πρόεδρου, μη διπλωματών, δεν είναι το State Department, δεν είναι πολιτική Ρούμπιο αυτή. Έτσι. Ο Ρούμπιο αντίθετα ήταν τρία στην Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο κλπ. Δίνει πάσα στην Τουρκία, γιατί ακριβώς έχει βγει ο βαθύς αμερικανικός στρατηγικός σχεδιασμός που μέχρι και πρότινος και επί Τραμπ 1 και επί Biden, ακόμα και επί Ομπάμα είχε αρχίσει, ήταν διαφορετικός. Και ξαφνικά επανέρχονται στο γνωστό.
1: Έχει αλλάξει το κέντρο το οποίο επηρεάζει τις αποφάσεις του Αμερικανού Πρόεδρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ούτως ή αλλιώς δεν ήταν και ο βασικός γνώστης γεωπολιτικής και στρατηγικής. Είχε στο πλευρό του και έχει στο πλευρό του ανθρώπους οι οποίοι μπορούν, γνωρίζουν τα θέματα και μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν μια στρατηγική η οποία εν πάση περιπτώσει είναι προς το συμφέρον.
0: Δεν τους έχει πια. Ο Πομπέο είναι εκτός. Μπόλτον είναι εκτός. Η Ορτέγκος
1: είναι εκτός. Έχει χρησιμοποιήσει.
0: Ο Ρούμπιο μόνο, ο οποίος όμως τον οποίο τον έχουν.
1: Ναι, ο Ρούμπιο κρατά αυτό που ονομάζεται στην Ελλάδα στρατηγική ψυχραιμία. Φαντάζομαι. Αντιλαμβάνεται ότι έχει ρόλο στη μετατράμπ εποχή. Θέλει να έχει ρόλο στη μετατράμπ εποχή. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που θα προσπαθεί να κάνει ο Ρούμπιο είναι να κρατήσει βασικές ισορροπίες και στο εσωτερικό, αλλά και να μην δημιουργηθεί κάποια κατάσταση στο εξωτερικό η οποία θα είναι μη διαχειρίσιμη όταν θα έρθει η ώρα αυτός, δεν ξέρω, να λάβει το χρήσμα για την Προεδρία ή για την Αντιπροεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Πάμε να δούμε τι κάνουμε εμείς τώρα. Εμείς πρέπει να κάνουμε κινήσεις εξισορρόπησης στο πεδίο με συμμαχίες και εντός ΝΑΤΟ και περιφερειακά.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, έχουμε δύο στρατηγία στο ΝΑΤΟ τα οποία φαίνεται ότι θα περάσουν από τη Σύνοδο. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που έχουν φτάσει στη Σύνοδο, πάει να πει ότι έχουν συμφωνηθεί, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνουν οι φίλες και οι φίλοι, αυτά δεν είναι θέμα συζήτησης εκείνη τη στιγμή. Έχουν περάσει από τις προπαρασκευαστικές επιτροπές διάφορες για να φτάσουν στο σημείο αυτό. Το πρώτο θέμα είναι η Ελλάδα τι έκανε για να αποτρέψει ή να δυσκολέψει ή σε κάθε περίπτωση τι αντάλλαγμα πήρε, γιατί εδώ πλέον μιλάμε για μια συναλλακτική διπλωματία την οποία έχουν οι Τούρκοι, έχουν πάρει μάστερ πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και οι Αμερικανοί φαίνονται να την αντιλαμβάνονται με βάση τη συγκεκριμένη διαδικασία. Τώρα, δεν είναι απλά ότι θα έρθει ο κύριος Ρούμπιο ή ο κύριος Χέγκσερ, γιατί μάλλον ο κύριος Τραμπ δεν φαίνεται ότι θα επισκεφτεί τη χώρα μας για να μας χρυσώσει ένα χάπι, να μας πει πόσο σημαντικοί είμαστε. Θα πρέπει, που ούτως ή αλλιώς είμαστε, θα πρέπει όμως να προχωρήσει η Ελλάδα σε συγκεκριμένες κινήσεις. Θεωρώ ότι διαθέτουμε. Η Κρήτη αποτελεί ένα στρατηγικότατο σημείο στο οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργηθεί ένα πολυεθνικό, κατά την άποψή μου να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες για τη δημιουργία ενός πολυεθνικού μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ στρατηγίου, στο οποίο πραγματικά θα είναι σε θέση να ελέγξει την Ανατολική και την Κεντρική Μεσόγειο, τουλάχιστον μέχρι τη Μάλτα, και από εκεί και ύστερα να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και μέσα μέχρι και το Σουέζ, έτσι, το οποίο είναι μεγάλη στρατηγική σημασία, και την Ερυθρά Θάλασσα. Και φυσικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ενδυνάμωση και των τοπικών συμμαχιών και περιφερειακών συμμαχιών μας. Δηλαδή, θα πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει το στρατιωτικό σκέλος του 3-1. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον η γραφειοκρατία των Ηνωμένων Πολιτείων, το βλέπει με πάρα πολύ θερμό τρόπο το συγκεκριμένο σχήμα. Τα γεγονότα, η υπογραφή για το κέντρο μελετών στην Ουάσιγκτον έχει τη σημασία της πριν λίγο καιρό, έτσι πριν λίγες εβδομάδες. Και θα πρέπει λοιπόν να ενδυναμώσουμε τον συγκεκριμένο άξονα, τον άξονα Ανατολής-Δύσης, το οποίο θα ενώνει επί της ουσίας την Ανατολική Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα, το κέρας της Αφρικής και τον Ινδικό ωκεανό. Οι χώρες οι οποίες έχουν τη θέληση και τη δυνατότητα και την οικονομική και την πολιτική και τη στρατιωτική να λάβουν μέρος σε αυτού του τύπου το σχήμα είναι ξεκάθαρες. Είναι χώρες οι οποίες, με τις οποίες έχουμε αναπτύξει οικονομική και στρατιωτική συνεργασία σε πολύ ψηλό επίπεδο, ή είναι αναπτυσσόμενες, όπως για να το πούμε, για τις οποίες έχουμε αναπτύξει οικονομική και στρατιωτική συνεργασία σε πολύ ψηλό επίπεδο, ή είναι αναπτυσσόμενες, όπως για να το πούμε για ακόμα.

0: Έτσι, δηλαδή το να μπορέσουμε να αντιλαμβανόμαστε το τι συμβαίνει στην περιοχή μας σε μια ευρύτερη περιοχή η οποία ως γεωπολιτικός πλέον χώρος είναι ενοποιημένος, δηλαδή η Ανατολική Μεσόγειος με τον Ινδικό επί της ουσίας αποτελούν ένα γεωπολιτικό γεωστρατηγικό χώρο όπου θα περάσουν αγωγοί, θα περάσουν εμπορευματικές οδοί, δηλαδή έναν γεωοικονομικό χώρο ο οποίος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενοποιείται και οι χώρες οι σημαντικές σε αυτή την περιοχή φαίνεται ότι θέλουν να συνεργαστούν με την πατρίδα μας για να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα σχέδια τα οποία σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή είναι υποσχεδιασμό και μένει να υλοποιηθούν.
1: Η ενεργοποίηση του στρατιωτικού σκέλους του Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ ούτως ή άλλως ενεργοποιείται, αλλά θα πρέπει να ενταθεί με την προσθήκη Εμμυράτων, Ινδίας κλπ. Για να δοθεί απάντηση στο πεδίο, θεσμική απάντηση, αλλά κανείς δεν μπορεί να σου πει τίποτα ούτως ή άλλως. Για να δοθεί, να εξισορροπηθεί στο πεδίο, και είναι κάτι το οποίο ενοχλεί την Τουρκία και θα αυξήσει και το διαπραγματευτικό βάρος Ελλάδας και Κύπρου. Όταν έχεις ένα σχήμα άτυπο μεν, αλλά ουσιαστικό δε στρατιωτικό, ας πούμε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, που είναι, δεν είναι άτυπο, είναι και θεσμικό το 3, έτσι. Αλλά προσθέσεις Εμμυράτα, Ινδία κλπ., αποκτάς μεγαλύτερο διαπραγματευτικό βάρος στην περιοχή.
0: Και θα σε ακούσουν στο ΝΑΤΟ πολύ καλύτερα, είναι ξεκάθαρο. Και γι' αυτό επιμένω ότι θα πρέπει η δομή αυτή να έχει κάποια βάση, τουλάχιστον στην Κρήτη. Και λέω στην Κρήτη και όχι στην Κύπρο, γιατί η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Χρειάζεται. Δηλαδή έχουμε όλα τα εχέγγυα και όλες τις δυνατότητες να δημιουργηθεί τουλάχιστον το δυτικό σκέλος αυτού του σχήματος να έχει βάση του την Κρήτη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε τις καταστάσεις που θα βρούμε μπροστά μας και θα δημιουργηθούν με την υλοποίηση της ίδρυσης των συγκεκριμένων στρατηγίων που θέλει η Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση τα στρατηγία αυτά είτε το θέλει η Τουρκία είτε το θέλουν θα υπάρχουν Έλληνες. Και θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού που θα πρέπει η Ελλάδα να προσέξει και τους ανθρώπους που θα στείλει, διότι έχω εμπειρία πλέον και σε νατοϊκό επίπεδο και των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα εκεί, και θα πρέπει όλοι να είναι πολύ πολύ προσεκτικοί για να εξυπηρετήσουν και τα εθνικά μας συμφέροντα μέσα στα συμμαχικά πλαίσια, διότι είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία προφανώς δεν είναι σύμμαχος. Οι πιο νουνεχείς Ευρωπαίοι και Νατοικοί το αντιλαμβάνονται αυτό, και αυτό το λέω και με ιδία αντίληψη από την εμπειρία που έχω από τη συναναστροφή μου, να το πω έτσι, με τις νατοικές δομές. Λοιπόν, και θα πρέπει όμως οι Έλληνες να έχουν με τα μάτια μας 14 για να προασπίσουμε αυτά τα οποία οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν
1: και να προλαμβάνουμε καταστάσεις.
0: Και να προλάβουμε καταστάσεις, οι οποίες είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μέσω αυτού των δομών.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο, ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, Λαύρο μου.
1: Γιώργο Φίλης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κόντος Ψαλμός. Θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις την ερχόμενη εβδομάδα στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τα παιδικά ρούχα αξίζουν την πιο απαλή φροντίδα. Sharp, το επόμενο πλυντήριο ρούχων σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Check it out.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Πάμε να δούμε τώρα το σκέλος το οποίο έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε. Αναφέρομαι στο θέμα της πυρηνικής αποτροπής, η οποία επανέρχεται λόγω των εξελίξεων με την Ρωσία. Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος στην αποστρατεία, Strategy International. Καλησπέρα, κύριε Ναύαρχε.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη, σας και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να δώσουμε μια συνέχεια στην συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει ούτως ή άλλως για το θέμα της πυρηνικής αποτροπής. Ποιος είναι ο λόγος που το ΝΑΤΟ επανέρχεται σε αυτό και το προτάσει ξανά, ενώ είχε υποχωρήσει ως παράμετρος τα προηγούμενα χρόνια?
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, πολύ σωστά ξεκινήσατε, είναι το ότι ο Μετβέντεφ τουλάχιστον τρεις φορές έχει αναφερθεί, υπονοήσει ή ακόμα και ευθέως απειλήσει με χρήση τακτικών πυρηνικών. Άρα λοιπόν το ΝΑΤΟ, το οποίο μέχρι τη δεκαετία του 90 είχε, μετά την λήξη μάλλον του ψυχρού πολέμου, το είχε ως την πυρηνική αποτροπή ως κείμενο στο λεξιλόγιο σε κάποια αραχνιασμένα σχέδια, αναγκάζεται να το ξαναφέρει στο προσκήνιο και να το συζητήσει. Συνεπώς, αν θέλετε να ξεκινήσουμε, η πυρηνική αποτροπή στην Ευρώπη, γιατί γι' αυτό πρόκειται, είναι τριών επιπέδων. Έχουμε τρία επίπεδα. Το πρώτο είναι φυσικά η εκτεταμένη στρατηγική πυρηνική αποτροπή που προσφέρουν οι ΗΠΑ. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ούτε έχει συζητηθεί ποτέ ότι πρόκειται να αποσύρει την πυρηνική ομπρέλα οι ΗΠΑ. Το δεύτερο επίπεδο είναι η νατοϊκή πυρηνική αποτροπή. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ την, πέραν της σχεδιάσεως του Nuclear Planning Group, την περίφημη Nuclear Sharing διάταξη, δηλαδή το πώς είναι κατανεμημένα τακτικά πυρηνικά στην Ευρώπη. Και συγκεκριμένα, οι τακτικές πυρηνικές βόμβες, η Β61-12, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτές, περίπου 100 τον αριθμό. Ανοίγω μια παρένθεση, οι αριθμοί που αναφέρουμε είναι από ανοιχτές πηγές και φυσικά δεν είναι καθόλου διασταυρωμένες. Ξέρετε, οι αριθμοί που αφορούν πυρηνικά συνήθως
0: είναι απόρριτα.
1: Απόλυτα απόρριτοι. Είναι άκρως απόρριτοι και δεν βγαίνουν προς τα έξω. Ούτε η ποιότητα, γιατί υπάρχει συνεχώς αναβάθμιση των όπλων, αποσύρονται παλιά και μπαίνουν καινούργια. Τέλος πάντων, αυτή είναι η διάταξη που λέω, στην οποία εμπλέκονται το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Τουρκία, με αποθήκες, χώρους δηλαδή, αποθήκευσης των βομβών, των τακτικών πυρηνικών βομβών Β61-12, οι οποίες είναι και η μοναδική τακτική πυρηνική αποτροπή, πάντα υπό τον αμερικανικό έλεγχο, στην Ευρώπη. Και το τρίτο επίπεδο είναι η Βρετανία και η Γαλλία, η εθνική τους αποτροπή. Η μεν Βρετανία είναι μόνο διάστατη, δηλαδή μόνο θαλάσσια, μόνο τα υποβρύχια τους.
0: Τα Trident, έτσι.
1: Τα τέσσερα Vanguard. Ναι, σωστά, με τους πυράβλους. Ναι. Vanguard είναι ο τύπος του υποβρυχίου, τα οποία θα αλλάξουν σε Dreadnought. Αλλά είναι τέσσερα από αυτά, το ένα μονίμως σε περιπολία. Και η δυσδιάστατη πυρηνική αποτροπή της Γαλλίας, υπό απόλυτο εθνικό έλεγχο, που θα πει δεν μετέχει στο Nuclear Planning Group, δεν θέτει τα πυρηνικά της στον νατοϊκό σχεδιασμό, τα αφρίζουμε βέβαια, καθώς είναι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, που έχει κυρίως τη διάσταση, διότι έχει αφενός μεν τα Triumphant, τα υποβρύχια λοιπόν, τα τέσσερα, και αφετέρου τα Rafal, με ειδική διαμόρφωση που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Συνεπώς μιλάμε για τρία επίπεδα και αυτή είναι η πυρηνική αποτροπή. Τι έχει απέναντι? Απέναντι έχει τη Ρωσία,
0: να ρωτήσω κάτι, της Γαλλίας είναι τακτικά και στρατηγικά? Το πλωστάσιο το πυρηνικό είναι τακτικό και στρατηγικό?
1: Σωστό. Όλα όσα αναφέρω, και θα το κάνω για τη διαφοροποίηση τώρα. Η διαφοροποίηση στρατηγικού και τακτικού, γιατί γίνεται πολλές φορές αυτή η παράνοηση, τακτικού πυρηνικού εννοώ, μη στρατηγικού, δεν έχει να κάνει ούτε με την ισχύ του όπλου, ούτε με την καταστροφική δυνατότητα, διότι μπορεί να είναι από λίγο λιγότερο από κιλοτόν, από ένα κιλοτόν TNT, καταστροφική ισχύ εννοώ, ισχύ της κεφαλής, έως μερικές δεκάδες κιλοτών τα τακτικά. Τα στρατηγικά αποσκοπούν στην καταστροφή χωρών ολόκληρων. Δηλαδή στην απόλυτη διάλυση μιας περιοχής. Τα τακτικά θεωρητικά, και το τονίζω προσέξτε, αποσκοπούν στην στόχευση συγκεκριμένων περιοχών. Παράδειγμα πυρηνικών εγκαταστάσεων, στρατοπέδων κλπ. Όμως εδώ είναι το κλειδί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένα τακτικό πυρηνικό όπλο είναι λιγότερης καταστροφικής ικανότητας από ένα στρατηγικό. Και τι εννοώ με αυτό? Άπαξ και φύγει ένα πυρηνικό όπλο, άπαξ και εκραγεί, η καταστροφή του είναι τέτοια που δεν μπορούμε να τη διαφοροποιήσουμε στρατηγικό και τακτικό. Ακούμε λοιπόν πολλές φορές ότι η Ρωσία διαθέτει περίπου 1.200 τακτικές πυρηνικές κεφαλές. Μάλιστα. Τι εντάσεις είναι αυτές, σε τι ύψος θα εκραγούν, ποια είναι η ακρίβεια, ποια είναι η περιοχή, ποιες θα είναι οι καιρικές συνθήκες. Καταλαβαίνετε ότι δεν, η λογική, στρατηγικό και τακτικό, είναι απλά στη στόχευση και στο τελικό αποτέλεσμα. Δεν έχει να κάνει όμως με την ένταση. Είναι πολύ σημαντικό να το ξεχωρίσουμε αυτό. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, για να απαντήσω την ερώτησή σας, τακτικό, εντός εισαγωγικών πάντα, έτσι, πυρηνικό προστάσιο στην Ευρώπη, έχουμε μόνο τις βόμβες των Αμερικάνων. Αυτές θεωρούνται τακτικό. Άρα και τα Trident, και συγγνώμη, και τα Triumphant, και τα Vanguard, τα γαλλικά και τα αγγλικά υποβρύχια, φέρουν στρατηγικά πυρηνικά όπλα.
0: Μάλιστα.
1: Τακτικό πυρηνικό όπλο έχουν μόνο οι Αμερικάνοι και είναι οι 100 βόμβες, περίπου 100 στον αριθμό. Δεν ξέρουμε τον ακριβή αριθμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αν φαίνεται από αυτές, έχουν τους Ισκαντέρ, για παράδειγμα, με 1500 πυρηνικές κεφαλές. Απλά πρέπει να είμαστε πάντα υπόψη μας ότι δεν είναι αναλογικό, δεν είναι linear, δεν είναι γραμμική η αναλογία των κεφαλών. Για παράδειγμα, τα 1500 που ακούμε, που είναι πολύ μεγαλύτερος αριθμός, με τα 100, δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν 1500 θα έχουν μεγαλύτερη καταστροφική ικανότητα. Καταλάβετε, ένα να πέσει, δύο να πέσουν, αντιλαμβάνεστε τον βαθμό της καταστροφής. Συνεπώς, δεν το πάμε αριθμητικά, το πάμε ποιοτικά. Γι' αυτό και λέμε μακριά, να μην πέσει ούτε ένα. Όταν πέσει το πρώτο, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει από εκεί και πέρα. Τώρα, για να δώσω μια καλύτερη εικόνα στους ακροατές μας, οι Β6112, οι τακτικές όπως λένε τις βόμβες, οι βόμβες αυτές, μπορούν να φτάσουν μέχρι και 50 κιλοτών. Από 0,3 ως 50. Ανάλογα τι γόμος θα έχει η κεφαλή, η πυρηνική. Σκεφτείτε ότι η πυρηνική βόμβα, η ατομική βόμβα, συγγνώμη, στην Κυροσύμα ήταν 15 κιλοτών. Άρα πόσο τακτικό μπορεί να είναι
0: ένα
1: τέτοιο όπλο που μπορεί να φτάσει στους 50 κιλοτών, έτσι.
0: Να είναι τρεις φορές και η Χειροσύμα, έτσι.
1: Έτσι. Τρεις φορές και το θεωρούμε τακτικό όπλο. Καταλάβατε. Τακτικό πυρηνικό. Όχι στρατηγικό. Τα στρατηγικά από αυτά
0: που Υπάρχει τελείως στρεβλή εικόνα γι' αυτό. Έχετε δίκιο.
1: Η εικόνα είναι στρεβλή ακριβώς γιατί ακούστηκε η χρήση τακτικών πυρηνικών και ο ακροατής πολύ λογικά και συνειρμικά το φέρνει στο μυαλό ότι ήταν κάτι πολύ περιορισμένη έκταση η καταστροφή. Είναι μεγάλο λάθος. Σας ξαναλέω ότι παίζει ρόλο το ύψος της έκρηξης, οι καιρικές συνθήκες, η στόχευση, αν θα είναι σε βουνά ή αν θα είναι σε πεδιάδα, δηλαδή το ανάγλυφο του εδάφους. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που δίνουν το τελικό αποτέλεσμα της πυρηνικής καταστροφής ενός όπλου. Γι' αυτό και αν βλέπετε το τακτικό με το στρατηγικό, να μην το θεωρώ τόσο πολύ μεγάλη διαφορά, παρά μόνο λεκτική. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να πει, και το κάνει η Ρωσία, ότι θα χρησιμοποιήσω πυρηνικά για να έχω ένα τακτικό αποτέλεσμα. Λέει τακτικά πυρηνικά, καταλάβατε. Εκεί πηγαίνει περισσότερο η έννοια του τακτικού. Όμως η καταστροφική δυνατότητα είναι ακριβώς η ίδια.
0: Άρα τώρα ο λόγος που επανέρχεται στην πρώτη γραμμή του νατοϊκού σχεδιασμού, που επανέρχεται ως παράμετρος πρωτεύουσα, έχει να κάνει με τις απειλές της Ρωσίας.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, το ΝΑΤΟ παραμένει μια συμμαχία αμυγώς πυρηνική με δόγμα αποτροπής. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει περίπτωση χρήσης πυρηνικού όπλου ως πρώτη προσβολή.
0: Ως πρώτο πλήγμα,
1: γι' αυτό και βλέπετε ότι παρά το πόσο δυσκολεύτηκε ο Τραμπ στην περίπτωση του Περσικού, του Ιράν, ουδέποτε υπονοήθηκε η χρήση πυρηνικών όπλων. Εν τη ρήμη του λόγου που θα εξαφανίσω ένα πολιτισμό ολόκληρο κλπ. Ας πούμε ότι εκεί κάπως πήγε να του ξεφύγει κάτι, αλλά επουδενή λόγο είναι απαγορευμένη λέξη για τη Δύση. Το πρώτο πλήγμα, η έννοια του πρώτου πλήγματος. Γιατί η Ρωσία, με το νέο δόγμα της, συνεχίζει να είναι αποτρεπτική, όμως αφήνει και κάποια υπονοούμενα ότι μπορεί να είναι και για τακτική χρήση προληπτικό.
0: Αν θυμάμαι καλά, αναφέρει αν απειληθεί εδαφική επικράτεια της Ρωσίας.
1: Έτσι. Ακριβώς. Το είπατε πολύ σωστά, το θέσατε. Άρα λοιπόν η Ρωσία αφήνει ένα υπονοούμενο ότι μπορεί να μην είναι αμυγός, αμυντική η χρήση πυρηνικού όπλου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα αναμονή να δούμε. Φαντάζομαι αυτό θα αποτυπωθεί και στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορφής τώρα, τις επόμενες μέρες.
1: Οπότε... Εάν κρίνουμε ότι στην Σύνοδο των Υπουργών Αμήνης συνεδρίασε το Planning Group, στο οποίο μετέχουν όλοι οι σύμμαχοι πλην Γαλλίας, όπως είπαμε, και σκεφτήκαν να συζητήσουν πλέον την αναθεώρηση σχεδίων, πιθανόν να αποτυπωθεί και στη Σύνοδο που θα δούμε τώρα στις 7-8 Ιουλίου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ναύαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευστάθιος Κυριακίδης, υποναύαρχος, strategy, στρατηγική, ένα strategy international. Τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παραμένουμε στον αστερισμό του ΝΑΤΟ και των εξοπλισμών, γιατί αυτή η εξέλιξη, αυτό το γεγονός θα δώσει τον τόνο τις επόμενες μέρες. Τα όσα θα συζητηθούν, θα αποφασιστούν και θα ανακοινωθούν εκεί. Χρήστος Χτενάς, δημοσιογράφος, αμυντικός αναλυτής πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Αυτές τις μέρες είχαμε επιτέλους την πολύ καθυστερημένη από πλευράς Βρετανίας ανακοίνωση του δικού τους σχεδίου αμυντικών επενδύσεων, όπως το λένε. Αυτό ουσιαστικά τι κάνει, είναι ένα πρόγραμμα που καταγράφει τι θα κάνουν στην άμυνά τους την επόμενη τετραετία. Τα καταγράφει πλέον αναλυτικά, ανακλάδο, αναδραστηριότητα, αναπρωτοβουλία, και μιλάμε για μια τετραετία στη Βρετανία όπου θα επενδυθούν στην άμυνα ως συνολικές αμυντικές δαπάνες 298 δισεκατομμύρια λίρες. Αυτά αντιστοιχούν σε περίπου 350 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πολλά.
1: Είναι πολλά, είναι με σημαντική αύξηση, είναι περίπου αύξηση κατά 20% από τα προηγούμενα χρόνια, και παρόλα αυτά οι αμυντικές τους δαπάνες θα φτάσουν στο τέλος της τετραετίας αυτής το 2,7% του ΑΕΠ. Δηλαδή είναι πάλι μακριά το στόχο του ΝΑΤΟ για το 3,5%. Αυτό το υπόσχομαι ότι θα το πιάσουν μέχρι το 2035.
0: Ναι.
1: Έχουμε πάρα πολλές, είναι πάρα πολλά τα στοιχεία που εμφανίζονται καινούργια και πολύ, με πολύ ριζικές αλλαγές. Δηλαδή οι Βρετανοί προσπαθούν να πιάσουν τον παλμό των νέων πολεμικών συγκρούσεων και της αλλαγής του πεδίου μάχης. Οπότε κάνουν πάρα πολλά πράγματα καινοτομικά για αυτούς, γιατί ήταν σχετικά, είναι και παραμένουν σχετικά συντηρητικοί στις αποφάσεις τους, αλλά αν τα κάνουν αυτά που κάνουν οι συντηρητικοί, οι πιο σύγχρονοι και οι πιο μοντέρνοι πρέπει να κάνουν ακόμα περισσότερα.
0: Τι κάνουν, δηλαδή, τι θα κάνουν.
1: Να τα πούμε συνοπτικά,
0: ναι.
1: Θα δώσουν 63 δισεκατομμύρια λίρες, μάλλον για να μην χαθούμε, θα λέω τα ποσά σε ευρώ.
0: Ναι.
1: Περίπου λοιπόν 74 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία για την πυρηνική τους αποτροπή. Είναι πολύ μεγάλο ποσό. Ουσιαστικά θα συνεχίσουν να κατασκευάζουν τα 4 καινούργια υποβρύχια βαλιστικών πυράβλων, να τα ανανεώσουν, και ετοιμάζονται κιόλας μέσα σε αυτά τα ποσά. Περιλαμβάνεται ένα μεγάλο κομμάτι για την προετοιμασία για τα νέα επιθετικά υποβρύχια, τα οποία πάλι πυρηνοκίνητα, και αυτά θα τα φτιάξουν σε συνεργασία με τη Βραζιλία. Ανανεώνουν τις πυρηνικές κεφαλές των όπλων τους, εκεί θα δώσουν περίπου 15 δισεκατομμύρια. Και προβλέπεται επίσης, αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί, αγοράζουν και 12 μαχητικά F-35 από τις ΗΠΑ, τα οποία όμως θα είναι ειδικά για μεταφορά πυρηνικών βομβών. Δεν είναι δηλαδή το απλό F-35, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Άρα,
1: έχει μέσα πάνω κάποια συστήματα εξτρά ασφαλείας για να μεταφέρει πυρηνικές βόμβες.
0: Άρα εγκαταλείπουν την μονοδιάστατη πυρηνική αποτροπή που ήταν η θαλάσσια.
1: Ναι, θα βάλουν τώρα και την αεροπορική, την οποία την είχαν, την συνεχίζουν πιο εξελιγμένη με στέλθ αεροσκάφη. Είναι ο ίδιος λόγος που και οι Γερμανοί αγοράσαν F-35 εξτρά, τα οποία θα είναι πάλι για να μεταφέρουν τις πυρηνικές βόμβες. Στο πολεμικό ναυτικό τώρα, εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς μεγάλους μετασχηματισμούς, εδώ θα δώσουν περίπου 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε λοιπόν εδώ μια μεγάλη εξέλιξη. Προγραμμάτιζαν, αυτή τη στιγμή έχουν 6 αντιτορπιλικά, τα F-45, έτσι λέγεται η κλάση τους. Αυτά λοιπόν υπήρχε προγραμματισμός παλαιότερα να αντικατασταθούν από μια καινούργια κλάση αντιτορπιλικών. Καταργείται η νέα κλάση αντιτορπιλικών και θα αντικατασταθούν τα τη σημερινά αντιτορπιλικά από μη επανδρομένα επιφανείας και υποβρύχια. Άρα έχουμε μια ριζική αλλαγή για τη Βρετανία, ότι τα πιο μεγάλα σκάφη επιφανείας της, τα επιθετικά σκάφη, δεν θα τα συνεχίσει και θα τα υποκαταστήσει με ένα μεγάλο στόλο, τον οποίο λέει υβριδικό, με σκάφη τα οποία θα είναι φορείς ραντάρ, φορείς πυράβλων, φορείς σόναρ, αλλά θα είναι είτε 100% μη επανδρομένα ή σχεδόν αυτόνομα με πολύ ελάχιστο πλήρωμα.
0: Και συγγνώμη, για τι μεγέθη μιλάμε αυτά τα μη επανδρομένα, τι θα είναι?
1: Θα είναι διαφόρων μεγεθών, θα ξεκινάνε από 500-800 τόνους, δηλαδή μέγεθος πυραυλακά του.
0: Α,
1: και θα φτάνουν, θα ξεπερνούν και τους, κατά πως φαίνεται, και τους 2.000 τόνους.
0: Α, μεγάλα μήνυμα.
1: Μεγάλα σκάφη, και σύν σε αυτά θα φτιάξουν 6 καινούργια σκάφη επανδρομένα, τα οποία όμως θα λειτουργούν ως πλατφόρμα εξαπόλυσης drones.
0: Μητρικά σκάφη.
1: Ναι, άρα λοιπόν θα είναι μητρικά drones, άρα εδώ κάνουν μια μεγάλη αλλαγή για τον προγραμματισμό τους και επενδύουν πάρα πολύ στα ναυτικά drones. Επίσης η ναρκοθυρία τους θα την κάνουν και πάλι και αυτοί με χρήσιμη επανδρομένων, εκεί θα δώσουν περίπου 1,5 εκατομμύριο. Δίνουν πολλά λεφτά για την υποστήριξη των αεροπλανοφόρων τους, περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Και βεβαίως θα συνεχίσουν τα δύο προγράμματα κατασκευής φρεγατών, δηλαδή τα μεσαία σκάφη τους, όπου εκεί θα δώσουν περίπου 6,5 δισεκατομμύρια μέσα στη τετραετία. Αυτά είναι προγράμματα που τρέχουν ήδη. Είναι 8 φρεγάτες τα F-26 και 5 φρεγάτες τα F-31. Mm. Και αποσύρουν τις παλιές, πολύ πιο εσπευμένα, τις παλιές φρεγάτες της τα F-23, αυτές αν θυμάσαι κάποιες εποχή τις είχαμε συζητήσει ως μεταχειρισμένα να τις πάρουμε κι εμείς. Πλέον τις αποσύρουν γιατί δεν μπορούν να συντηρήσουν τα παλιά πλοία. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθούν να κόψουν και παλιότερα πλοία που είναι κοστοβόρα και να τις αντικαταστήσουν και αυτές από τον ευρετικό στόλο. Στο στρατό θα δώσουν περίπου 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί πάνε, αυτά θα επενδυθούν σε τεθωρακισμένα. Τα άρματα Challenger θα δώσουν περίπου 1,3 δις. Τα Boxer, τα οποία τα αγοράζουν μαζικά 2,5 δισεκατομμύρια, τα Ajax, τα οποία είναι και αυτά μεταφοράς προσωπικού και κάποια οπλισμένα, 1,3 δις. Εδώ βάζουν
0: τα Boxer είναι τεθωρακισμένα μάχης.
1: Ναι. Προσπαθούν να ενισχύσουν γενικά το κομμάτι των τεθωρακισμένων τους, γιατί όπως το είχαμε ξαναπεί, εκεί έχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις, είχαν ξεμείνει και τώρα τα αλλάζουν όλα. Mm-hmm. Επίσης εδώ βάζουν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε αντιεροπορική άμυνα και αντιντρόν, δηλαδή και εδώ επενδύουν σε αντιντρόν και δίνουν πολλά λεφτά, πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά, για ψηφιοποίηση των τηλεπικοινωνιών και των συστημάτων διαχείρισης μάχης και με διάφορα προγράμματα, τα οποία θα προσπαθήσουν να κάνουν ένα ενιαίο ψηφιακό σύστημα, ένα ενιαίο ψηφιακό δίκτυο, όπου θα μετακινούνται τα δεδομένα, θα γίνεται στοχοποίηση εχθρικών στόχων του οτιδήποτε και θα προσβάλλεται επί τόπου. Γενικώς δίνουν πάρα πολλά λεφτά στο ψηφιακό τους κομμάτι, στην κυβερνοασφάλεια και στην κυβερνοάμυνά τους. Και επίσης παίρνουν καινούργια ελικόπτερα Apache επιθετικά, τα οποία θα δώσουν περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει γίνει πανάκριβο το συγκεκριμένο.
0: Αυτό πρέπει να σου πω.
1: Είναι πολύ εξελιγμένο. Και θα επενδύσουν και αρκετά χρήματα σε μη επανδρομένα εδάφους. Δηλαδή μικρά
0: ρομποτικά
1: εδάφους. Είτε με ερπιστριοφόρα είτε με ρόδες, τα οποία γενικώς και παγκοσμίως τα προτιμούν πολύ. Mm. Στην αεροπορία τώρα, που είναι πολλά τα λεφτά, πάμε γύρω στα 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο κομμάτι, τα 10 δισεκατομμύρια, πάνε για το πρόγραμμα εξέλιξης του μαχητικού έκτης γενιάς. Ουσιαστικά να θυμίσουμε ότι αυτό πλέον από ό,τι φαίνεται είναι το μοναδικό πρόγραμμα μαχητικού έκτης γενιάς που μένει στην Ευρώπη. Το αντίστοιχο γαλλογερμανικό κατέρευσε.
0: Το FCAS κατέρευσε, ναι.
1: Οπότε μένουν οι Βρετανοί που συνεργάζονται εδώ με τους Ιταλούς και τους Ιάπωνες να το εξελίσσουν μόνοι τους. Θα δώσουν ξεκινάνε ένα βασικό ποσό, δεν είναι το τελικό αυτό, αλλά είναι τετραετία, περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ για να αναπτύξουν όμως και αυτοί μη επανδρομένα αεροσκάφη συνοδευτικά, που θα συνοδεύουν δηλαδή
0: τα μαχητικά,
1: τα επανδρομένα. Θα πάρουν καινούριο εκπαιδευτικό, θα πάρουν καινούργια επτάμενα ραντάρια, τα οποία θα δώσουν κάπου 600 εκατομμύρια ευρώ, και δίνουν ένα τεράστιο ποσό, περίπου 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ, για να αναβαθμίσουν και να συντηρήσουν και να προμηθευτούν καινούργια Eurofighter Typhoon. Η Βρετανία είναι από τους κατασκευαστές των Typhoon, οπότε εκεί συνεχίζουν και επενδύουν.
0: Για να συντηρήσουν τη γραμμή, ναι.
1: Ακριβώς, να κρατήσουν τις γραμμές ανοιχτές.
0: Πόσα θα πάρουν?
1: Έχουν πει για περίπου 20, αλλά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Δηλαδή το 20 δεν είναι δεδομένο, είναι η μια απέτηση ότι να ενισχυθεί περισσότερο στόλος τους, θα το δούμε όμως πώς θα υλοποιηθεί. Αλλά σαφώς θα εξελίξουν και τα υπάρχοντα με καινούργια ραντάρ, ένα πρόγραμμα που το τρέχουν μόνοι τους, με καινούργια όπλα, Γενικώς στο πρόγραμμα θα δώσουν πολλά λεφτά και οι ίδιοι. Α, διαφημίζουν βέβαια οι Βρετανοί στο πρόγραμμά τους ότι κοιτάξτε να δείτε, πετύχαμε και με μεγάλες πωλήσεις στην Τουρκία, Eurofighter, άρα αυτό μας ευνοεί να κρατήσουμε την παραγωγή μας και ανοιχτή. Τώρα, σε θέματα κυβερνοασφάλειας και κυβερνοεπίθεσης θα δώσουν περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, πάρα πολλά χρήματα. Θα δώσουν 3,7 δις σε διαστημική άμυνα, η οποία θα είναι καινούργιοι δορυφόροι επισκόπησης, συλλογής πληροφοριών, ραντάρ που θα ελέγχουν το διάστημα και πώς το λένε και καινούργια κέντρα διοίκησης, δηλαδή περνάνε και αυτοί είναι ο κλάδος κυβερνοασφάλεια, διάστημα, κυβερνοεπιθέσεις, είναι παγκόσμια πρώτη. Δηλαδή ενώ παγκόσμια πρώτη όλος ο πλανήτης επενδύει εκεί. Και θα δώσουν για τις ψηφιακές υποδομές που σου έλεγα, των κενόπλων δυνάμεων συνολικά, περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πολλά.
1: Πάρα πολύ, πολύ μεγάλες επενδύσεις, που είναι πολύ εντυπωσιακές και δείχνουν βεβαίως το πού παδίζουν. Τώρα, πυρομαχικά, αυτό που είναι γενική έλλειψη σε όλες τις χώρες του κόσμου, προβλέπουν περίπου 18 δισεκατομμύρια στην τετραετία, για να προμηθευτούν πυροβολικού μη επανδρομένα πυράβλους κρούς καινούριους, θα δώσουν περίπου 1 δισεκατομμύριο για να αναπτύξουν όπλα πυράβλους κρούς που θα φτάνουν πάνω από 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Δίνουν περίπου 600 εκατομμύρια για όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας, δηλαδή λέιζερ και μικροκύματα. Συνολικά θα δώσουν περίπου 6 δισεκατομμύρια σε μη επανδρομένα.
0: Και 6 δισεκατομμύρια μη επανδρομένα, τρομερό.
1: Ναι, δίνουν. Δηλαδή, για να μην πούμε όλα αυτά που σου λέω, κρατάμε μεγάλες επενδύσεις σε ψηφιακά συστήματα, σε τεχνητή νοημοσύνη, σε μη επανδρομένα σε όλους τους κλάδους, σε πυρομαχικά και σε καινούργιες τεχνολογίες διασύνδεσης όλων των κλάδων. Δηλαδή, μιλάνε οι Βρετανοί για μια ενοποιημένη δύναμη, έτσι το ονομάζουν, όπου πάρα πολλές μονάδες τους θα ενοποιηθούν, δεν έχει καμία σημασία αν θα είναι στρατού, ξηράς, αεροπορίας ή ναυτικού, θα ενοποιηθούν οπότε να λειτουργούν συνολικά. Δηλαδή θα μπορεί ένα σύστημα διοίκησης να αναθέτει ένα στόχο σε οποιοδήποτε σύστημα βρίσκεται πιο κοντά του και είναι το πιο κατάλληλο. Αυτό είναι αεροπλάνο, αυτό είναι καράβι, αυτό είναι ένα πυροβόλο, δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή βλέπεις πλέον αυτό που αλλιά λέγαμε διακλαδικότητα, τώρα γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον
0: ενοποίηση.
1: Να υλοποιηθεί με ψηφιακά συστήματα τα οποία θα τα ενοποιούν όλα, θα έχουν μέσα τεχνητή νοημοσύνη που θα βγάζει συμπεράσματα κατευθείαν και θα μειώσει βεβαίως τις καθυστερήσεις.
0: Το χρόνο αντίδρασης πολύ, βέβαια. Αυτό είναι τρομερό.
1: Και δίνουν περίπου 26 δισεκατομμύρια την τετραετία σε αμυντικές υποδομές. Εδώ πέρα θα φτιάξουν καινούργια, να βαθμίσουν ναυπηγεία και υποδομές επισκευής πλοίων, γιατί εκεί είχαν φρενάρει πάρα πολύ οι επισκευές των πλοίων τους, δεν βρίσκανε χώρους κλίνες ναυπηγικές να μπουν μέσα να επισκευαστούν. Θα δώσουν περίπου 5 δισεκατομμύρια σε έρευνα νέων συστημάτων και θα δώσουν και αρκετά λεφτά στο στρατό τους, τον επαγγελματικό, από πλευράς αμοιβών και κινήτρων. Μάλιστα βγάζουν ένα στεγαστικό πρόγραμμα για το προσωπικό ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πρέπει, βλέπουν και αυτοί ότι όλα αυτά τα που περιγράφουμε, αν δεν έχεις το προσωπικό το υψηλής εξειδίκευσης να τα τρέξει και να τα υπηρετήσει, δεν έχει και κανένα νόημα. Άρα πρέπει να δώσεις λεφτά στο προσωπικό σου, στον επαγγελματικό στρατό βέβαια που έχουν οι Βρετανοί, τουλάχιστον να ανταμεθούν και να έχουν λόγο να παραμείνουν στο στράτευμα. Γιατί στον επαγγελματικό στρατό, αυτό που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο είναι το εξής. Μπορεί να υπογράψει κάποιος ένα συμβόλαιο πενταετίας και στην πενταετία να σου φύγει. Αν σου φύγει, τον έχεις εκπαιδεύσει, τον έχεις κάνει ειδικό και μεταφέρει.
0: Και πάει και πάει στον ιδιωτικό τομέα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Άρα το σκεπτικό είναι να τους κρατήσει ένα πολύ καλό ρυθμό επανακατάταξης. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να υπογράψει και νέο συμβόλαιο και άλλο.
0: Και να μείνει. Μάλιστα. Λοιπόν, εντυπωσιακό, πολύ εντυπωσιακό το πρόγραμμα του Βρετανού.
1: Βέβαια, θα δούμε, Λάμπρο, εδώ είναι όλη η ιστορία, αν θα τα καταφέρουν, γιατί μιλάμε για τεράστια ποσά και για μια χώρα που που έχει ζόρια οικονομικά.
0: Εντάξει, πάντως ο σχεδιασμός είναι εντυπωσιακός.
1: Ο σχεδιασμός δεν είναι μεγάλος, για να το πούμε έτσι πιο απλά, πάνω από 80-85 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για τα επόμενα 4 χρόνια. Χρήστο, και αυτά βεβαίως θα τα παρουσιάσουν και στην επερχόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, για να δείξουν και αυτοί ότι ορίστε κάνουμε επενδύσεις, αγοράζουμε, στείνουμε, προσπαθούμε να αυξήσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες για να μην τα ακούσουν και αυτοί από τον Τραμπ, όπως πιθανολογείται.
0: Από τον Θείο. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Χρήστο. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήστο Σκενάς, λοιπόν, εντυπωσιακό το πρόγραμμα των Βρετανών. Αν υλοποιηθεί, προφανώς θα αλλάξουν επίπεδο. Έτσι, και από εκεί που δεν μπορούσαν να στείλουν ένα πλοίο στην Κύπρο, θα πάνε πλέον σε άλλη πίστα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε λοιπόν. Σε συνέχεια τώρα των όσων λέγαμε νωρίτερα, σε σχέση και με το τι κάνει η Κίνα με την συμβολιακή γεωργία, έχουμε πει ότι ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ισχύος θα κριθεί πέραν της τεχνητής νοημοσύνης, πέραν των ημιαγωγών, πέραν της τεχνολογίας και της στρατιωτικής ισχύος και στο θέμα των πόρων της πρωτογενούς παραγωγής. Τι σημαίνει αυτό? Μεταξύ άλλων σημαίνει νερό. Έτσι. Ο πόλεμος των υδάτων. Αυτό. Γιατί χωρίς νερό δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να υπάρξει αυτάρκεια, δεν μπορεί να υπάρξουν καλλιέργειες, δεν μπορεί να υπάρξει πρωτογενής τομείας και γενικά δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα. Άρα, πέραν του ενεργειακού πολέμου, ακόμα και στο θέμα της ενέργειας έχει σημασία το νερό, έτσι. Από τη λειτουργία των data centers μέχρι την λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων που θέλουν ψήξη κλπ. Πέραν των άμεσων αναγκών επιβίωσης από το νερό, γενικά το είδωρ είναι αυτό το οποίο θα είναι κινητήριος και είναι ήδη κινητήριος δύναμη των κινητήριος αιτία των συγκρούσεων. Γιώργος Ηλιόπουλος, οικονομικός και χρηματιστηριακός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ακούμε πάρα πολλές φορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τον πόλεμο των υδάτων, ο οποίος έχει ξεκινήσει τελικά, έτσι.
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ουσιαστικά δεν συζητιέται. Δηλαδή τα μεγάλα προβλήματα των ελλείψεων νερού και το γεγονός ότι οι υδάτινοι πόροι προκαλούν πολέμους δεν το συζητά κανείς. Και προβάλλονται στην επικαιρότητα άλλα ζητήματα, έτσι. Γιατί ουσιαστικά ξέρουμε ότι 500 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσομο νερό. Ακόμα περισσότεροι δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλές συνθήκες υγιεινής λόγω του νερού. Και 1,8 δισεκατομμύρια δεν διαθέτουν καν πρόσβαση σε κάποια πόσιμη πηγή. Δηλαδή να μπορούν να πάρουν νερό. Αυτά είναι μεγάλα προβλήματα και το βλέπουμε από τη συχνότητα των πολέμων. Δηλαδή, στην Ασία έχουμε τους περισσότερους πολέμους για το νερό, έτσι. Μετά έρχονται η Αφρική, η Λατινική Αμερική και πολύ λιγότερο βέβαια Ευρώπη και Βόρειος Αμερική. Αλλά αν δούμε το Μάιο του 25 είχαμε μια σύγκρουση Ινδίας-Πακιστάν που κράτησε πολύ λίγο καιρό. Mm-hmm. Αυτό είχε ουσιαστικά ως έργο το νερό, διότι ακυρώθηκε η παλιά συνθήκη για την εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων των παραποτάμων του ποταμού Ινδού μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, και η ακύρωση που έφερε την Ινδία σε πλεονεκτική θέση και το Πακιστάν σε εξαιρετικά μειονεκτική, γιατί το Πακιστάν το 20% της ενέργειας το έχει από υδροηλεκτρικά έργα, έτσι, και οδήγησε στη σύγκρουση, ευτυχώς απετράπη.
0: Αυτή ήταν η υποκείμενη αιτία, λέτε?
1: Ναι, βέβαια, το νερό. Mm-hmm.
0: Πάντως αυτά τα οποία αναφέρετε, τα δισεκατομμύρια κόσμου που δεν έχουν πρόσβαση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο σε πόσιμο νερό, είναι βόμβα, όχι βραδιφλεγής, ήδη εκρήγνεται.
1: Γιατί αυτά όλα τα προβλήματα δημιουργούν και μεταναστευτικά κύματα. Δηλαδή, περιπίνει συζητάμε διάφορα εμείς στην Ευρώπη για το ένα και το άλλο. Η υποσαχάρη Αφρική που έχει τρομερό πρόβλημα ουσιαστικά υδροδότηση αυτή τη στιγμή, τι θα γίνει με αυτά τα εκατομμύρια του κόσμου που βρίσκονται εκεί?
0: Άρα ποια είναι, αυτή είναι τα βασικά μέτωπα όπου υπάρχουν συγκρούσεις, ανεξελίξεις, η δυνάμη ποια είναι χοντρικά?
1: Οι δυνάμεις.
0: Όχι, λέω, από υπάρχουν συγκρούσεις, εξέλιξη ή δυνάμεις συγκρούσεις.
1: Ήδη υπάρχουν. Mm. Δηλαδή όλες αυτές οι ισλαμιστικές ομάδες στη Δυτική Αφρική, Σαχέλ και τα λοιπά, αυτό που κοιτάνε να κάνουν είναι να ελέγχουν την πρόσβαση σε υδάτινους πόρους, να στρατολογούν κόσμο και να εξαναγκάζουν τους υπόλοιπους σε λειψιδρία και λήψη νερού. Αυτό δεν είναι. Πώς να το αντιμετωπίσουμε?
0: Άρα οπλοποίηση του νερού.
1: Βέβαια. Δηλαδή, μετά έχουμε ένα άλλο πρόβλημα με τα Ιμαλάια. Δηλαδή, κάνει ένα τεράστιο πρόγραμμα από το 25 με περίπου 140 δις με ένα θηλιώδες φράγμα στον ποταμό Βραχμαπούτρα, στις υπόρειες των Ιμαλαίων στο Θιβέτ. Και εκεί θα γίνει το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό έργο στον κόσμο. Φοβάμαι ότι αυτό πρόκειται να τροφοδοτεί data center και τεχνητή νοημοσύνη. Γι' αυτό γίνεται κατά κύριο λόγο. Αλλά δεν έχει υπογράψει συμφωνία με την Ινδία και τον Μπαγκλαδές.
0: Η Κίνα το κάνει αυτό?
1: Ναι, η Κίνα. Mm-hmm. Με συνέπεια, το Νέο Δελχή να κάνει ένα πρόγραμμα 77 περίπου δις για να κατασκευάσει περισσότερα από 200 φράγματα, ώστε να περιορίσει τις συνέπειες από το κινέζικο έργο, έτσι, από το φράγμα.
0: Άρα κάνει ο ένας φράγμα, ο άλλος κάνει αντιφράγμα για να...
1: Αντιφράγματα.
0: Για να μην αφήσει τον άλλο να ελέγξει πλήρως τη ροή.
1: Να ελέγξει τους υδάτινους πόρους.
0: Ο ένας το κάνει στον βασικό ποταμό και άλλος παραποτάμους.
1: Και ο άλλος, ναι, στις παραποτάμους, κατεβαίνοντας προς τον νότο. Γιατί ο ποταμός αυτός είναι στο Θιβέτ. Οπότε Η Κίνα ουσιαστικά κινείται αυτή τη στιγμή με δεδομένο ότι κατέχει το Θιβέτ, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και με κατέχοντας το Θιβέτ, ωραία, κάνει και αυτό το τεράστιο πράγμα. Και από εκεί και πέρα η Ινδία ανταπαντά κάνοντας κάποια άλλα μικρότερα πράγματα, πάρα πολλά, ώστε να μειώσει τις συνέπειες.
0: Mm-hmm. Άλλα μέτωπα ενώ υδάτινου πολέμου. Νότια Αμερική τι γίνεται?
1: Η Νότια Αμερική δεν έχει τόσα ιδιαίτερα προβλήματα.
0: Λόγω Αμαζονίου και λοιπόν.
1: Ναι, ποταμό, ναι. Είναι, δεν έχει τέτοια προβλήματα. Τα μεγάλα, τα χειρότερα προβλήματα έχει η Αφρική αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Τα χειρότερα. Mm-hmm. Από πλευράς ληξιδίας. Γιατί επειδή οι χώρες εκεί δεν μπορούν να διαχειριστούν την ληξιδρία και αυτό κλιμακώνει την απειλή από τους ακραίους Ισλαμιστές και οξύνει και τα τοπικά προβλήματα. Γιατί βγαίνουν και όνειπλες ομάδες για ποιήση των υδάτων πόρων στο Μάλι, στο Νίγερα, στην Μπουργκίνα Φάσο. Και έχουμε εκατοντάδες μικροσυγκρούσεις μεταξύ αγροτών και κτηνοτρόφων για τα θέματα της χρήσης των υδάτινων πόρων, ειδικά στο Σαχέλ.
0: Είναι που είναι μονίμως αποσταθεροποιημένη η Αφρική ούτως ή άλλως από όλες τις Ισλαμικές ομάδες. Τώρα προστίθεται και η παράμετρος αυτή. Ναι. Τώρα, μια νέα παράμετρος που καθιστά τις πηγές ύδατος ακόμα πιο κρίσιμες και ακόμα τις καθιστά υπό μεγαλύτερη πίεση είναι το θέμα των data centers. Έτσι. Οι τεράστιες ποσότητες ύδατος που χρειάζονται για την ψήξη των data centers. Έτσι.
1: Για την ψήξη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε το πραγματικό πρόβλημα από το data center. Δηλαδή με τις ανάγκες που έχουν στην υδροδότηση, ας πούμε, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και το κακό είναι το εξής, ότι οι χώρες που έχουν μεγάλο ειδικό βάρος, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, τη σύμβαση του 97 για τους υδάτινους πόρους του ΟΗΕ δεν την έχουν υπογράψει. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποιες αιτήσεις διασκέψεις των ημερών του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, όπου συναντούνται για να αντιμετωπίζουν και τα λοιπά προβλήματα νερού, δεσμευτικούς στόχους, και δεν υπάρχουν και μηχανισμοί επιβολής κανέναν. Από το 97 έχουμε μόνο μία διάσκεψη για το ζήτημα των όρων και να υποτίθεται ότι του χρόνου θα γίνει μία στα Εμιράτα. Δηλαδή του χρόνου, το Δεκέμβριο του 26, εάν γίνει.
0: Άρα οι περιοχές υπό μεγαλύτερη πίεση, Αφρική, για τους όρους που προαναφέραμε, επιμέρους περιοχές της Ασίας, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Παρότι η Ασία έχει σε γενικές, αλλά προφανώς δεν είναι σομερός είναι κατανεμημένη, δεν είναι σομερός κατά, υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν έχουν και άλλες που έχουν, έτσι.
1: Και δεν έχουμε ένα γενικό κανονιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, έτσι. Διότι υπάρχουν και ιδιωτικά συμφέροντα πλέον, έτσι, τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις διαδικασίες. Και οι κρατικοί μηχανισμοί ουσιαστικά, τις ελλείψεις που έχουν και τις πιέσεις με το μπόρος, μπορεί να προκαλέσουν μέσα στη χρονιά μια πολύ μεγάλη κρίση, έτσι, με θέμα το νερό.
0: Ευρώπη.
1: Ευρώπη ακόμα δεν έχουμε στον ορίζοντα κάποια ιδιαίτερα προβλήματα κτλ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που ενδεχομένως, επειδή δεν υπάρχει ένα πλαίσιο συγκροτημένο για όλη την Ευρώπη, το πώς θα διαχειριστούμε το νερό και κυρίως και το πώς θα φέρουμε σε έλεγχο ιδιωτικά συμφέροντα που επιχειρούν να ελέγξουν το νερό.
0: Ναι, υπάρχει μια διαρκή προσπάθεια από ιδιωτικές εταιρείες να ελέγξουν.
1: Διότι η εταιρεία ξέρουν πολύ καλά ότι έχει αξία, μεγάλη αξία πια.
0: Να ελέγξουν είτε τα δίκτυα είτε τις πηγές.
1: Ακριβώς.
0: Οι ιδιωτικές εταιρείες τα δίκτυα δεν μπορούν να τα συντηρήσουν. Έτσι. Αυτό έχει διαπιστωθεί. Όπου ιδιωτικοποιήθηκαν τα δίκτυα, κατέρευσαν, γιατί είναι πολύ ακριβή η διαδικασία, η συντήρηση των δικτύων. Με αποτέλεσμα, όπου ιδιωτικοποιήθηκε, να υποβαθμιστεί η ποιότητα του νερού, γιατί απαιτείται πολλές επενδύσεις και που μόνο κυρίως σε κρατικό επίπεδο μπορούν να γίνουν. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση οπλοποίησης του νερού από την Τουρκία, έτσι, με τα φράγματα για Τίγρη και Εφράτη. Σωστά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όπου εκεί, μέσω των φραγμάτων, οι Τούρκοι επιχειρούν να ασκήσουν πίεση στους Κούρδους κλπ. Κανονική οπλοποίηση του νερού, κάτι που απαγορεύεται.
1: Και εμείς έχουμε, ας πούμε, το πρόβλημα από τον Βουλγαρία, που έρχεται από την Ανατολική Θράκη και πέφτει στον Εύρο. Δηλαδή, παντού υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ας πούμε, αυτό που λέμε για τις εταιρείες. Ας δει κανένας πώς επτόχευσε η Thames της υδροδότησης του Λονδίνου, τι ζημιά έγινε μέσα στο Λονδίνο που ζει τόσος κόσμος κτλ. Την αναγκαστική ξανά κρατικοποίηση της εταιρείας, ναι. Τις τεράστιες ζημιές που έχει να αντιμετωπίσει το δημόσιο από την Thames, διότι οι κύριοι εξαγόρασαν μια εταιρεία απλά για να που ήταν οπωσδήποτε επικερδής, για να πληρώνουν παχυλά μερίσματα στους μετόχους. Αυτό ήταν το έγκλημα με την Thames.
0: Πάντως και καλά αναφέρατε και τη δική μας υπόθεση με τους Βούλγαρους, που και εκεί υπάρχει θέμα, έτσι, με τη ροή.
1: Ναι, γιατί υπάρχει το φράγμα στο Ιβαϊλόφγκαρντ.
0: Μάλιστα, πόλεμος των εντάτων. Αυτό είναι η επόμενη, όχι η επόμενη, η ήδη σε εξέλιξη.
1: Ήδη σε εξέλιξη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς, Γιώργος Λιόπουλος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για αύριο, 7 με 9 το βράδυ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, γερή και δυνατή όλη. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

4 λεπτά, 5 λεπτά μετά τις 9, βράδυ 5ης 2 Ιουλίου, ζέστη αρκετή εδώ στην πρωτεύουσα, συντονισμένη στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Απόψε επιστρέφουμε με θεματική βραδιά, την κρατάω λίγο ακόμα τη θεματική της 5ης.

Και η θεματική βραδιά με την οποία απόψε επιστρέφουμε, θα μου πείτε, μπορούσαμε και από τη νέα χρονιά να την κάνουμε, αλλά δεν ξέρω από τη νέα χρονιά αν θα είναι ίδια τα δεδομένα. Μάθαμε λοιπόν πριν από λίγο καιρό ότι ο κύριος Έλον Μάσκ έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος, καλά ακούσατε, τρισεκατομμυριούχος στην ιστορία του ανθρώπινου είδους. Η περιουσία του ξεπέρασε τον Ιούνιο του 26, έτσι, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Προσέξτε τι συμβαίνει τώρα. Σε αυτό το επίπεδο δεν είναι ακριβώς περιουσία. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί έχουν μετοχές σε εταιρείες. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι λεφτά που τα έχει στη θηρίδα του. Ανά πάσα ώρα και στιγμή η μετοχή κατεβαίνει, οπότε χάνει από την περιουσία του. Όντως η μετοχή της SpaceX, που ήταν ο λόγος που έφτασε, ο κύριος λόγος μάλλον που έφτασε, είναι και άλλοι λόγοι, αλλά ο κύριος που ξεπέρασε το 1 τρισεκατομμύριο, υποχώρησε στη συνέχεια και έχει πέσει τώρα κάτω από αυτό το όριο. Δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να ξανανεύει. Μπορεί, η θεωρία τι λέει, ότι όταν έχεις μετοχές μπορεί να πας από το 1-3 στο 1 δολάριο, να καταρρεύσουν τελείως όλες οι εταιρείες που έχεις και όλες οι μετοχές. Ή το 1-3 να γίνουν 2-3, να πάρουν πολύ μεγαλύτερη αποτίμηση οι τιμές στις μετοχές που διαθέτεις. Ας μην μπλέξουμε όμως με αυτό το τεχνικό ζήτημα. Πώς σας φαίνεται το γεγονός, θέλω λίγο έτσι να το συζητήσουμε, είναι ένα θέμα που μπορεί να γίνει και μια πιο χαλαρή κουβέντα και μια πιο σοβαρή, δηλαδή είναι από τα θέματα που έχουν μια σοβαρότητα αλλά δεν χρειάζεται κιόλας να μην τα μπορείς να τα προσεγγίσεις και με μια πιο χαλαρή συζήτηση. Ξεχνάμε, παίζει ρόλο τώρα 2 Ιουλίου, ζέστες ιστορίες, τουλάχιστον για εμάς εδώ πίσω στην πατρίδα, όσο να είναι το κλίμα επηρεάζει και τη διάθεση. Πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να διαθέτει περιουσία που να ξεπερνάει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια? Είναι κάτι το οποίο το θεωρείτε φυσιολογικό? Είναι κάτι το οποίο δεν σας απασχολεί καθόλου? Καλά έκανε αφού έτσι δουλεύει το σύστημα? Είναι κάτι το οποίο όχι απλώς σας ξενίζει αλλά σας τρομάζει, σας δείχνει πόσο άδικο είναι κάποιος να έχει 1-3 και ολόκληρες χώρες, τι χώρες τώρα, τι συζητάμε, ακόμα και χώρες που έχουν καλό βιωτικό επίπεδο δεν έχουν τέτοιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Με λίγα λόγια, όλη αυτή η υπερσυσσόρευση πλούτου στα χέρια ενός ανθρώπου, τον χρησιμοποιούμε συμβολικά, θα μπορούσε να ήταν κάποιος άλλος, είναι ο συγκεκριμένος. Το βλέπετε με ύφος θετικό, με την έννοια ότι αφού έτσι δουλεύει η οικονομία, καλά κάνει, εμένα δεν με ενδιαφέρει ή δεν με ενοχλεί? Το βλέπετε με ύφος αρνητικό, μα τι αδικία είναι αυτή, ένας άνθρωπος να...

Ναι, δεν, μην το πάμε δηλαδή ζηλεύεις και γι' αυτό. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πώς το βλέπουν οι υπόλοιποι. Γι' αυτό μου αρέσουν τέτοιες συζητήσεις. Γιατί εγώ μπορεί να έχω στο μυαλό μου όλοι θα είναι δυσαρεστημένοι που ένας άνθρωπος έχει ένα τρισεκατομμύριο περιουσία. Αλλά τελικώς μπορείς να κάνεις μια κουβέντα και να διαπιστώσεις ότι δεν είναι όλοι. Είναι η μισή ή είναι λιγότεροι δυσαρεστημένοι. Τους περισσότερους, οι περισσότεροι δεν το θεωρούν θέμα. Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι προβληματικό. Μια χαρά σου λέει. Έτσι δουλεύει η αγορά. Αυτός έχει τόσα, ο άλλος έχει λιγότερα. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν είναι για τον Elon Musk, όπως είχαμε κάνει ας πούμε για τον Donald Trump. Είναι για την δυνατότητα που έχει ένας άνθρωπος η περιουσία του να φτάνει σε τέτοια ύψη. Αν αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρείτε φυσιολογικό ή σας ξενίζει. Για να πείτε τη γνώμη σας, όλοι μπορούμε να μιλήσουμε, είναι ένα θέμα πολύ ελεύθερο, δεν χρειάζεται κάποιος να έχει κάποια εξειδίκευση. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός στον οποίο καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Ή θα έχουμε μια ωραία συζήτηση ή θα ακούσουμε λίγο περισσότερα τραγούδια. Θα δούμε. Από εκεί και πέρα επικοινωνείτε και με mail τα οποία στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Επαναλαμβάνω radio@parapolitika.gr.

Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Στη μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ανοίγω παρένθεση, καθώς έχουμε και το Μουντιάλ. Γύρω στις 10 η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αυστρία και την Ισπανία. Ξεκάθαρο φαβορεί η Ισπανία, μέχρι και για κατάκτηση, πόσο μάλλον με την Αυστρία. Δύσκολο να υπάρχει εδώ κάποια έκπληξη, θα ενημερώνω όμως.

0: Και ξεκινάμε το απόψινό μας θέμα με ακροατές που κάλεσαν χθες, αλλά δεν τους έδωσα το λόγο. Προτίμησα να ακουστούν άλλοι ακροατές που δεν συμμετέχουν τόσο συχνά. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τον Μυρμηδόνα και μετά θα ακολουθήσει ο Μιχάλης από τα Χανιά. Γεια σου, Μυρμηδόνα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε. Ήμουν σίγουρος ότι θα σκάσει μύτη ο Μιχάλης. Το είπα και στην κυρία Ειρήνη.
0: Καλά έκανες, ναι.
1: Ναι, διότι θα σκάσει μύτη για να επαναλάβει ότι είναι 55. Είναι το του 1971 και αυτός όπως ο Μάσκ μας έλεγε τις προάλλες.
0: Ναι, μας το έλεγε, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε, εντάξει, ωραίο θεματάκι. Λοιπόν.
0: Καλό είναι, ναι, συμπαθητικό για την εποχή.
1: Ναι, λοιπόν. Γεννήθηκε, λέει, στην Πρετόρια,
0: ναι,
1: στη Νότια Αφρική, ο κύριος Μάσκ, το 71, θα στα πει και ο Μεσχέ Μιχαήλ.
0: Βέβαια.
1: Ναι, Μισελ, ο Μεσχέ Μισελ. Και η μαμά του ήταν μοντέλο από τον Καναδά, λέει, και ο μπαμπάς του νοτιοαφρικανός ηλεκτρολόγος και μηχανολόγος μηχανικός. Χώρισαν το 80 οι γονείς του. Λέμε μπαμ τώρα για το Μάσκ.
0: Είναι, είναι κακό. Όχι, όχι, είσαι, είσαι.
1: Λοιπόν, με τον μπαμπά του, λέει, περισσότερο έμενε. Σε ηλικία 10 ετών άρχισε να πειραματίζει, δεν λέμε, έναν υπολογιστή. Commodore. Και στα 12 το έμαθε μόνος, λέει, να προγραμματίζει. Πούλησε και τον κώδικα που έγραψε, λέει, για ένα παιχνίδι που είχε φτιάξει γλώσσα basic σε ένα περιοδικό υπολογιστών. Για $500 τότε, 12 ετών,
0: να πουλήσει. Ο Μάσκ θεωρείται ιδιοφυΐα.
1: Ναι, για να κάνουμε λίγο την εικόνα.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις. Θεωρείται ιδιοφυΐα, δεν είναι απλώς κάποιος.
1: Ναι. Λοιπόν, το εντυπωσιακό που έχω πάθα την κάρτα.

0: τα πλάκα μου.
1: Ναι.
0: Μέχρι το 21, μέχρι τον Ιανουάριο του 21, ο πλουσιότερος ήταν ο Τζεφ Μπέζος της Amazon. Ο Μπέζος. Το προσπέρασε ο Μάσκ το 21, το 2021. Γιατί μέχρι τότε ήταν ο Τζεφ Μπέζος ο πιο πλούσιος. Αλλά τότε, δηλαδή πριν περάσει το Μπέζο, μην νομίζεις, 24,6 δις δολάρια είχε ο Μάσκ. 24,6 δις. Το Μάρκετ του 20 λέει. Τα έχω μπροστά μου, τα διαβάζω.
1: Πολύ ωραία, καλά κάνεις.
0: Τώρα εδώ είναι το ερώτημα. Εντάξει, πώς τα έφτιαξε, είχε το PayPal, λέει, είχε το Zip 2, κάτι εταιρείες. Εντάξει, η PayPal είναι γνωστή, την έχουμε ακουστά, PayPal. Λοιπόν, εντάξει, έκανε λεφτά ο άνθρωπος μέχρι το 2020, 24 δις. Δεν είπαμε ότι ήταν λίγα, καρά δισεκατομμυριούχος, στα 50 το ας πούμε. Λοιπόν, το θέμα είναι πώς από 24 δις βρέθηκε στα 1000 δις.
1: Πολύ σωστό.
0: Εδώ είναι το ερώτημα, κυρίες και μπράβο. Λοιπόν, αυτό θέτω τώρα για να κάνει άλματα, θέλω να μας τα εξηγήσει ο επόμενος που έρχεται με φορά. Αυτό, αν μπορεί μέχρι να πιάσει το μικρόφωνο του τηλεφώνου, να κάτσει να σκεφτεί, να μας πει ένα πιστικό επιχείρημα, λογικό, πώς το 24,6 έγινε 1000. Λοιπόν, γιατί ένα τρεις είναι 1000 δις, σωστά?
1: Σωστότατα και πολύ ωραίο το ερώτημα. Μέσα σε 5 χρόνια τι έγινε, ρε παιδιά, σε 5 χρόνια?
0: Ναι, να μολύσω τώρα κάτι. Με προέκυψε Τραμπ.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ, αυτό το έλεγα μετά όταν είναι προφανές ότι επί Τραμπ.
0: Λοιπόν, ο Τραμπ, λοιπόν. Τι άλλο θες να πούμε, εντάξει, το παλουκάρι.
1: Όχι, πες μου αν σου φαίνεται άδικο. Αν σου φαίνεται προβληματικό ένας άνθρωπος να μπορεί να έχει ένα τρισεκατομμύριο.
0: Μπαμ, είπαμε. Στα 12 του έμαθε μόνος του να προγραμματίζει. Πούλησε 500. Έφτιαξε. Ναι, είναι εντυπωσιακό ότι 12 ετών. 12 ετών δείχνει ότι έχει φοβερή ευφυΐα. 12 ετών έμαθε μόνος του προγραμματισμό. Πούλησε παιχνίδι σε περιοδικό, λέει, υπολογιστών για 500 δολάρια τότε. Δηλαδή ότι έχει φοβερή ευφυΐα, έχει. Τώρα, το να υπάρχει άνθρωπος που έχει ένα τρεις σε μετοχές, δεν είναι. Κοίτα, οπωσδήποτε θα έχει και χρυσό, θα έχει και έτσι, θα έχει και
1: είναι όλα μετοχές, εννοείται. Έχει και, αλλά συνήθως αυτοί οι υπερπλούσιοι τα περισσότερα τα έχουν σε μετοχές. Γιατί? Διότι είναι αφορολόγητο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα παράδοξο ότι μα δεν είναι δικά μου, άρα δεν μπορώ να σε φορολογήσω για κάτι που δεν έχεις.
0: Ναι, είναι μανούλες αυτά, ξέρουν αυτοί.
1: Ναι. Έβλεπα ένα βίντεο που τα εξηγούσε πολύ ωραία. Είναι τρομερό το τι κάνουν.
0: Κοίταξε, άλλο εντυπωσιακό τώρα, θα απαντήσω αμέσως αυτό που είπες. Έχει παντρευτεί, είχε, λέει, σύζυγο μια Τζαστίν Μάσκ 2000 με 2008. Μετά είχε μια Ταλούλα Ρίλεϊ από το 2010 μέχρι το 2012. Μάλλον τη χώρισε και μετά την ξαναπαντρεύτηκε, γιατί εμφανίζεται πάλι η Ταλούλα Ρίλεϊ το 2013 μέχρι το 2016. Δηλαδή έχει παντρευτεί δύο διαφορετικές γυναίκες, τις έχει χωρίσει, τη δεύτερη την παντρεύτηκε δύο φορές και τη χώρισε δύο φορές. Πρόσεξε, αυτά είναι προβληματικά θέματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι με μία σύντροφο το 16-17, μία Amber Heard, μετά το 18 μέχρι το 21 με μία άλλη, από το 2021 με μία άλλη, μεσολάβησε και μία άλλη, μία. Δηλαδή έχει χωρίσει με δύο γυναίκες τη δεύτερη δύο φορές και μετά είχε τέσσερις συντρόφους. Λοιπόν, 14 παιδιά, εντάξει, είναι και μπιμπίκος. Αυτά είναι τώρα, σε ενδιαφέρουν αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: 14 παιδιά, χαρέμει ο τύπος. Κοίτα, αυτά είναι προβληματικά θέματα. Εντάξει, δεν και στα καλά του. Άλλο η ευφυΐα, άλλο το...
1: Συνήθως λοιπόν, αυτά, ναι, πάνε μαζί.
0: Ναι, τώρα έτσι τα περιγράφω. Αυτό περιγράφω δεν σε καλύπτει.
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Καταλαβαίνω ότι το βρίσκεις.
0: Παντρεύομαι την άλλη, τη χωρίζω, την ξαναπαντρεύω, την ξαναχωρίζω. Μετά έχω τέσσερις φιλενάδες. Δηλαδή, 14 παιδιά, τρέχα γύρευε. Κοίταξε, όχι, με την καμία θα σου βγουν τώρα ο κύριος, πώς τον λέμε, το φίλο μας τον ταξιτζή, πώς τον είπαμε, ο κύριος Χρήστος. Θα σκάσει μύτη ο κύριος Χρήστος οπωσδήποτε, ο άλλος, ο Φλαμέγκο από το Βέλγιο, ο Πεσόνα, ο Λεοπόλδος. Ναι. Όχι, βέβαια, ένα τρεις ένας άνθρωπος με τίποτα, ρε φίλε.
1: Είπαμε.
0: Έλεος. Ναι. Έλεος, εντάξει. Αυτά είναι ανομαλίες τώρα.
1: Έγινε, Μπριμιδόνα.
0: Εντάξει, τίποτα άλλο.
1: Όχι, σε ευχαριστώ πολύ, είμαι καλυμμένος.
0: Επίτιμος, λέει, διδάκτορ. Τον έχουν κάνει και επίτιμο διδάκτορ.
1: Ναι, ναι. Μου έδωσες ωραία πάσα και θα συμπληρώσω πάνω σε αυτά που εσύ πρώτος ανέφερες με τα βιογραφικά.
0: Μπράβο.
1: Του.
0: Έγινε.
1: Οπότε σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ο επόμενος έρχεται, ο επόμενος.
1: Με φόρα, να σε καλά, για σου, ναι, Μιλώνα.
0: Ναι. Γεια χαρά.
1: Όπως σωστά ανέφερε ο Μυρμηδόνας, γιος του νοτιοαφρικανού μηχανικού Έρολ Μάσκ και της Καναδής μοντέλου διαιτολόγου Μέι Μάσκ, γεννήθηκε μεγάλο σε Νότια Αφρική, έμαθε μόνος του προγραμματισμό, δέχθηκε, όπως έχει ο ίδιος πει σε βιογράφους του, πολύ έντονο εκφοβισμό στο σχολείο, πολύ μεγάλο μπούλινγκ. Εγώ σας το έχω πει, πάτε και κάνετε μπούλινγκ τα ήσυχα παιδάκια σε αυτές τις ηλικίες, τα οποία όμως αυτά τα ήσυχα παιδάκια τον κόσμο τον κυβερνάει το μυαλό, δεν τον κυβερνάει δύναμη. Αλλιώς θα ήταν ο ισχυρότερος άνθρωπος στον πλανήτη, ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ. Το μυαλό είναι πάντα ο πιο ισχυρός μυς. Υπερέχει, ούτε καν μπορεί να συγκριθεί με τη δύναμη. Και τους δημιουργούνται θέματα λόγω αυτής της κατάστασης και μετά που οι ίδιοι παίρνουν τα ηνία, αρχίζουν λίγο πιο μετά. Ενώ εσείς που στο σχολείο ήσασταν δημοφιλείς, τελειώνει το σχολείο και μετά σας παίρνει κάτω βόλτα τύπου Αλμπάντι και θυμάστε τι ωραία που ήταν στο σχολείο και χτυπάτε το κεφάλι σας στον τοίχο για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σας. Τους δημιουργείτε και θέματα και την πληρώνουμε και όλοι εμείς οι υπόλοιποι που δεν θέλουμε ούτε να μας κάνουν, αλλά ούτε να κάνουμε εμείς σε κανέναν εκφοβισμό. Πηγαίνει λοιπόν στα 17 του στον Καναδά, έφυγε για να αποφύγει την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία. Προφανώς στη Νότια Αφρική υπάρχει αυτό το καθεστώς και εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

διαφορά του πάντως όσο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο μετριέται στα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τους υπόλοιπους πλέον της λίστας. Έχει ανοίξει πάρα πολύ την ψαλίδα και όπως είπε και ο Μυρμηδόνας, σχετικά πρόσφατα, μέσα στην τελευταία πενταετία.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες σπούδασε φυσική και οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια. Ίδρυσε την εταιρεία λογισμικού Zip2, η οποία το 1999 εξαγοράστηκε από την Kobac και μετά ίδρυσε την X.com, που συγχωνεύτηκε για να δημιουργήσει την πλατφόρμα πληρωμών PayPal. Να τα πει και ο Μιρμηδόνας. Το 2002, στα 32 του, ιδρύει την Space Exploration Technology, την περίφημη SpaceX. Στόχος του από τότε να απικήσει η ανθρωπότητα τον Άρη και να μειωθούν τα κόστη των διαστημικών πτήσεων. Το 2004 έγινε ο βασικός επενδυτής στην Tesla και ήταν από τους πρώτους που οδήγησε στην παγκόσμια στροφή για την ηλεκτροκίνηση. Έχει ιδρύσει την Neuralink. Ιδρύσει ή συνεδρύσει μια σειρά από εταιρείες. Η Neuralink, που είναι η ανάπτυξη διεπαφών εγκεφάλου υπολογιστή. Βλέπαμε ανθρώπους, δηλαδή άνθρωποι που δεν βλέπουν, με τη δυνατότητα και την τεχνολογία της Neuralink να βλέπουν. Έχει την The Boring Company, είναι υπόγειες διατρήσεις για μεταφορές. Την XAI, είναι τεχνητή νοημοσύνη. Το 2022 αγόρασε το Twitter, το οποίο το μετονόμασε σε X. Έχει διαγνωστεί με το σύνδρομο Asperger, μια μορφή αυτισμού.

0: Μέχρι στιγμής είχε στη ζωή του τρεις γάμους, μεταξύ των σχέσεις με πολλές διάσημες προσωπικότητες, 12 παιδιά. Έχει ήδη χάσει, δηλαδή ο πρώτος του γιος, όπως διαβάζω, έφυγε σε ηλικία μόλις 10 εβδομάδων το μπεμπάκι από το σύνδρομο ευνίδιου βρεφικού θανάτου. Με την Ταλούλα Ράιλι παντρεύτηκαν, χώρισαν δύο φορές, από το 10 έως το 12 και μετά από το 13 έως το 16, και μάλιστα δεν απέκτησαν παιδιά. Είχε με την Amber Heard, που είναι γνωστή, με την πρώτη του σύζυγο, την Justin Wilson, απέκτησαν 6 παιδιά. 3 παιδιά με την Καναδή τραγουδίστρια Grimes. Και δίδυμα με την Σιβόν Ζήλης, ένα κορυφαίο στέλεχος της εταιρείας του, της Neuralink, αυτή που σας έλεγα πριν, η τελευταία του σχέση, η Σιβόν Ζήλης. Δίδυμα το 21 και ένα τρίτο παιδί το 24. Οπότε 3 και 3, 6 και 6 με την πρώτη, 12 παιδιά. Μάλιστα τα 6 με την... τα 3 με την Καναδή τραγουδίστρια έχουν και τα εξής ονόματα, δεν ξέρω. Το ένα λέγεται Τέκνο Μεκάνικους. Το άλλο λέγεται Έξα Ντάρκ Σιντεραέλ, αλλά υπάρχει, είναι, η γραφή είναι λίγο περίεργη, δεν είναι κάποια από τα γράμματα του λατινικού αγγλικού αλφαβήτου. Όπως και το πρώτο που λέγεται XAEAXII. Πολλές φορές έχει δηλώσει ότι θεωρεί την υπογεννητικότητα έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Αυτό ίσως να εξηγεί και εν μέρη το γιατί έχει 11 εν ζωή παιδιά. Η σχέση του με την κόρη του Vivian Jenna Wilson, πρώην Ξαβιέ, που είναι τρανς, έχει διαραγεί εντελώς. Η Vivian έχει αποκηρύξει δημόσια τον πατέρα της. Αυτό ίσως να εξηγεί τη στάση του απέναντι στα θέματα του φίλου. Το ότι είναι στο σύνδρομο του αυτισμού, στο φάσμα του αυτισμού με το σύνδρομο Άσπεργκερ, δεν προκαλεί καμία απολύτως εντύπωση. Είναι άπειρες οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν πολύ ανεπτυγμένο δίκτυο ευφυΐας, αλλά λόγω του αυτισμού δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε άλλα θέματα. Εξηγείται λιγάκι. Η βιολογία, τέλος πάντων, έχει έναν τρόπο, όταν σου δίνει κάτι πολύ, σου αφαιρεί κάτι άλλο. Γι' αυτό και βλέπουμε συνήθως τους ανθρώπους που είναι σε ένα τέτοιο επίπεδο, δυσθεώρατα υψηλό, να μην έχουν ισορροπία σε άλλα. Δηλαδή είναι τρομερά καλοί στο αντικείμενο και στον τομέα τους, αλλά στα υπόλοιπα θέματα, στους υπόλοιπους τομείς της ζωής, την προσωπική ζωή και τα λοιπά, να μην, με τον εαυτό τους, να μην έχουν καλές ισορροπίες. Μάλλον για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις κάπου, πρέπει να έχεις μια λογική ότι αυτό είναι το βασικό και δεν ασχολούμαι με τα υπόλοιπα. Και αυτό, εκ των πραγμάτων, δημιουργεί προβλήματα στα υπόλοιπα. Και έχει καταφέρει να φτάσει, λοιπόν, σε αυτό το σημείο, να καταγραφεί ως ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία της ανθρωπότητας που έσπασε το φράγμα του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε προσωπική περιουσία. Πριν δώσω το λόγο στον Μιχάλη από τα Χανιά, έβλεπα πρόσφατα, λοιπόν, ένα βίντεο που εξηγούσε λιγάκι τι συμβαίνει με αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είναι, και όχι μόνο του Μάσκ, έτσι, που είναι πάρα πολύ πλούσιοι πλέον, που φεύγουν από το εκατομμυριούχος και πάνε στο δισεκατομμυριούχος. Δεν έχουν πραγματική περιουσία. Φροντίζουν η περιουσία τους να μην είναι πραγματική. Είναι σε μετοχές. Οι μετοχές, λοιπόν, δεν μπορούν να φορολογηθούν, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σε φορολογούν μόνο για κάτι που έχεις. Οι μετοχές είναι κάτι άειλο, κάτι που αλλάζει, που ανεβαίνει τιμή, που κατεβαίνει τιμή. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν είναι ένα σπίτι που έχω, ένα αυτοκίνητο, εισοδήματα, λεφτά στην τράπεζα. Αυτά μπορεί να στα φορολογήσει. Τις μετοχές όχι. Οπότε με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουν την τεράστια φορολόγηση. Ποιο είναι όμως το παράδοξο? Αν ο Μάσκ πάει και ζητήσει ένα δάνειο 50 εκατομμυρίων ευρώ δολαρίων σε μια τράπεζα. Και τους πει, βάζω ως εγγύηση τις μετοχές μου στη SpaceX που έχω ένα τρισεκατομμύριο. Βεβαίως, κύριε Μάσκ, πάρτε τα 50 εκατομμύρια δολάρια και παρακαλώ μέχρι να τα ετοιμάσουμε στις βαλίτσες να φτιάξουμε και ένα εσπρεσάκι να περάσει η ώρα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν οι μετοχές πάβουν, είναι κάτι άλλο. Πώς γίνεται, έλεγε ο παρουσιαστής αυτού του βίντεο, πώς γίνεται να βάζεις ως εγγύηση, collateral, κάτι το οποίο δεν είναι δικό σου σύμφωνα με την εφορία, γιατί αν ήταν δικό σου θα μπορούσα να σε φορολογήσω. Αλλά η τράπεζα δέχεται κάτι που δεν είναι δικό σου για να σου δώσει ένα δάνειο των 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτοί οι άνθρωποι να φαίνεται ότι κυρίως έχουν δάνεια και όχι έσοδα. Σε σχέση με όλους εσάς, ο Μάσκ χρωστάει περισσότερα. Όσο και αν ακούγεται τρελό, διότι το φορολογικό σύστημα δουλεύει με έναν τρόπο που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι λίγο το παιχνίδι πειραγμένο. Δεν είναι φοβερά παράδοξο? Πάμε στον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά, θεματική βραδιά. Πώς σας φαίνεται να έχει ένας άνθρωπος περιουσία ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων? Σας φαίνεται κάτι φυσιολογικό ή σας ξενίζει? Γεια σας, κύριε Μιχάλη.
1: Απολύτως φυσιολογικό. Γεια σου, Κωνσταντίνο.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Σου έχω πει ότι έχω γεννηθεί την ίδια χρονιά με τον Μάσκ.
0: Δεν είχε τύχει, δεν το είχε
1: κανείς. Γεια σου, Μερμηδόνα. Σε περιμένω Χανιά να σε πάρω παραλία να φάμε παστούρμα. Και εγώ ζω. Αν θέλεις. Λοιπόν, αυτά με τις μετοχές. Παλιά ο πλούσιος ήταν ένας πλούσιος από ένα κράτος και δραστηριοποιόταν στο κράτος του. Τώρα όταν κράτη δεν υπάρχουν, τώρα το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα. Αυτά που βλέπουμε στο χάρτη, γραμμές, δεν είναι απλές γραμμές του άτρα, της γεωγραφίας. Ο Μάσκ και ο κάθε Μάσκ δραστηριοποιείται, απευθύνεται σε όλο τον πλανήτη. Έχει εταιρείες και εδώ και εκεί και στην τάδε χώρα και στην άλλη χώρα και όχι μόνο Μάσκ, και μιλάω για τον πλούτο για όλους. Δεν είναι θεματική για τον Μάσκ, δεν το κάνουμε μόνο για τον Μάσκ.
0: Δεν είναι για τον Μάσκ, έχετε δίκιο, τον παίρνω συμβολικά.
1: Ναι, είναι συμβολικά, είναι ο πρώτος.
0: Έχετε δίκιο, μπορεί να αναφερθεί.
1: Εν τω μεταξύ, ο δισεκατομμυριούχος πριν 10 χρόνια ήταν ο Μπίλι Γκέιτς με 40 δις. Τώρα 40 δις είναι ψίχουλα.
0: Χατζηλίκη. Επίσης άνθρωπος υψηλού δίκτυ ευφυΐας. Βλέπουμε ότι οι πλούσιοι πλέον είναι από τις νέες τεχνολογίες. Από το 80 και μετά είναι ίντερνετ, τεχνολογία, αυτή είναι η σύγχρονη πλούση.
1: Οι πλατφόρμες απευθύνονται σε όλο τον πλανήτη.
0: Δεν είναι ο έμπορος ή ο εργοστασιάρχης που λέγαμε παλιά. Και ο εργοστασιάρχης τώρα είναι...
1: Έχουμε φύγει από την εποχή. Ο Μερμηδόνας είναι σε μια εποχή, μη βροντοχτυπά στις χάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες. Δεν είναι έτσι η Μερμηδόνα. Έχουμε φύγει από αυτό. Μετοχές μπορώ να κάνω και το ανεμολόγιο.
0: Ναι.
1: Οι ανεμολογίτες μπορεί να γίνουν μέτοχοι.
0: Και να αρχίσετε να ανεβάζετε την τιμή και να λέει κάποιος ο Λαβίθης έχει περιουσία 100.000
1: ευρώ. Τα πάντα μπορούν να γίνουν μετοχές. Όχι, γιατί ο Λαβίθης. Όχι, εμείς οι ανεμολογίτες γίνονται μετοχοί.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να έχω εγώ το περισσότερο. Ναι, και ο Λαβίθης έχει 100.000 ευρώ περιουσία.
1: Μισό λεπτό. Επειδή έχουμε παρεξηγήσει ορισμένα πράγματα. Όταν λέμε φαντ, ακούει άλλο φαντ και το μυαλό του πάει πληστηριασμού, κοράκια, τα σπίτια του λαού και τέτοια. Τα κοράκια που παίρνουν τα σπίτια του λαού. Το φαν, η επένδυση, είναι κάτι υγιές, επιχειρηματικό της εποχής μας. Κάνουμε δηλαδή δίνει 100 ευρώ κάθε ανεμολογήτης, χιλιάδες ανεμολογήτες, και κάνουμε ένα φαν, διοικητικό συμβούλιο κτλ. Και επενδύουμε στο συνταξιοδοτικό σύστημα της Σιέρα Λεόνε. Κατάλαβες πώς θέλω να το πω? Επειδή ο μισθός δεν φτάνει πλέον για να επιβιώσει κάποιος άνθρωπος, θα πάμε από το εγώ στο εμείς. Αυτή είναι η μετάβαση της εποχής μας. Θα βάλω τα ψηλοδίφρακα, τα φραγκοδίφρακα που έχω εγώ, ο Μερμηδόνας, ο Λαβίθης, ο Μίτσος, ο Θανάσης, και θα αγοράσουμε μετοχές. Μόνο με μετοχές. Δεν υπάρχει τώρα λεφτά στην τράπεζα, 0% είναι το επιτόκιο. Έτσι κινείται ο κόσμος. Γι' αυτό λέμε οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και φτωχοί φτωχότεροι. Με αυτό, με τις μετοχές, με τις offshore κτλ. Μπορεί να φορολογηθεί ο πλούτος? Αυτό είναι το ερώτημα της εποχής, από το Τζίπρα που το ρωτάει μέχρι το έχουν ερωτήσει όλοι οι καθηγητές.
0: Ναι, διότι πλέον αυτό το θέμα με τις μετοχές που δεν φορολογούνται έχει πάρει τεράστια διάσταση.
1: Και offshore.
0: Δεν μπορεί, παράδοση. Κατά τη γνώμη σας.
1: Φορολογική παράδοση.
0: Να μην φορολογείτε.
1: Αυτό είναι το σύνθημα. Tax the rich. Φορολογήστε τους πλούσιους. Δεν μπορεί να φορολογηθεί ο πλούσιος. Τα έχει στις Σεϊχέλες, τα έχει στο Λουξεμβούργο. Εδώ ο Έλληνας, ένας μέσος Έλληνας πολιτικός, ξέρω εγώ, επιχειρηματίας.
0: Αυτό δεν είναι θέμα. Δηλαδή από το 1-3. Από το 1-3 δεν μπορούμε να πάρουμε τα 20 δις. Ένα, το κράτος, το αμερικάνικο. Το κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πάρει 20 δις από το 1-3, είπα. Όχι από κάτι.
1: Μα δεν είναι. Όταν έχω τα λεφτά, δεν είναι δικά μου.
0: Αυτό λέω, το εξηγούσα πριν. Αυτό το παράδοξο δεν είναι δικά μου. Ναι, αλλά όταν ο Μάσκ πάει στην τράπεζα και του πει: Θέλω 50 εκατομμύρια ευρώ δάνειο για να κάνω μια επένδυση και βάζω ως εγγύηση τις μετοχές μου, βεβαίως θα του πούνε.
1: Έχω βάλει εγγυητή το Σερίχη από το Κατάρ. Πού το ξέρεις εσύ τι εγγυητή έχει βάλει? Δεν τα ξέρουμε αυτά, Κωνσταντίνε, πώς λειτουργούν. Τώρα λέμε φορολογία, δεν είμαστε και μέσα.
0: Δεν θα έπρεπε να αρχίσει να φορολογείται.
1: Ποιος θα το φορολογήσει?
0: Το μετοχικό εισόδημα, το μετοχικό εισόδημα, το μετοχικό κεφάλαιο από ένα ποσό και πάνω.
1: Ναι. Σου εξηγώ, δεν υπάρχουν κράτη, υπάρχουν πολυεθνικές. Αυτό είναι το σύστημα πλέον. Υπάρχουν πολιτικά κέντρα εξουσίας, πολυεθνικά κέντρα, η G7, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής. Αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εκεί είναι τώρα το παιχνίδι παίζεται.
0: Ωραία.
1: Ο πλούσιος πλουσιότερος, ο φτωχότερος.
0: Ωραία. Με το να έχει κάποιος τέτοια περιουσία, δεν βλέπετε θέμα, τα δούλεψε, τα επένδυσε, ήταν πιο έξυπνος από ό,τι υπόλοιπη. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Παλιά δεν μπορούσε
0: να φορολογηθεί, να μην φορολογείται κιόλας. Να έχει ο καθένας ό,τι θέλει. Να έχει μία Φεράρι για κάθε μέρα της εβδομάδας. Να μην φορολογείται όμως αντίστοιχα.
1: Σου εξηγώ και το επαναλαμβάνω. Εκ των πραγμάτων.
0: Τι γνώμη σας θέλω?
1: Δεν μπορεί να φορολογηθεί.
0: Το είπαμε αυτό, το είπαμε και πριν. Θα έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος όμως να. Κοιτάξτε, δεν μπορεί έτσι όπως είναι τώρα.
1: Όχι,
0: το φορολογικό σύστημα. Όχι. Το αλλάζουμε. Εμείς το φτιάξαμε, εμείς το αλλάζουμε.
1: Όχι,
0: το φορολογικό.
1: Για μείνει. Κοιτάξτε,
0: γιατί να μείνει.
1: Μισό λεπτό. Καταρχήν ζούμε σε ένα πολιτισμό.
0: Όχι να του πάρεις από το 1-3 τα 999. Να του πάρεις 20 δις το 1-3 στα 1000.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν έρχεται ο εξής παράγοντα στην εξίσωση.
0: 2% είναι αυτό.
1: Αυτό έρχεται τώρα ο εξής παράγοντας, ο κοινός παρονομιστής στην εξίσωση, που λέγεται υπερπληθυσμός. 8 δισεκατομμύρια. Αν δώσεις και στα 8 δισεκατομμύρια λεφτά, τελείωσε ο πλανήτης. Αφήστε τους πλούς, ξέρουν αυτοί τι κάνουνε. Αφήστε το τώρα αυτό. Να δώσουμε, να ανοίξουμε τα κοινωνικά κράτη και να όλοι να έχουμε. Αυτό μπορούσε να γίνει όταν ήμασταν 1%. Όταν γεννήθηκε ο παππούς μου, μικρός γαλάζιος πλανήτης ήταν 2 δις. Για να φτάσουμε στο 1 δις, τα 1800, πέρασαν 200.000 χρόνια. Τώρα είμαστε 8 δις. Είμαστε πολλοί. Έχουμε την κάρη. Δεν φτάνει. Δεν φτάνουν για όλου η ενέργεια, πώς να το πω. Γίνεται. Θα πάμε σε υπερεθνικό κράτος, θέλω να το πεις, νέα τάξη, Ιλουμινάτη.
0: Τίποτα δεν θέλω να το πω, ούτε νέα τάξη, ούτε Ιλουμινάτη, ούτε τίποτα.
1: Οι πλούσιοι αναδιαστήματα έχουν πιο μεγάλη δύναμη από τα κράτη. Οι πλούσιοι έχουν οι πλατφόρμες που απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, γιατί ζούμε σε ένα πολιτισμό επίσης. Ξεχάστε αρχαία Ελλάδα και χριστιανισμός και αυτά.
0: Ναι, κοιτάξτε όμως. Μεγαλώσανε γενιές και γενιές. Μισό λεπτό και να κάνουμε κουβέντα. Μεγαλώσανε γενιές και γενιές με τον Ρόκφελερ. Και ο Ρόκφελερ αυτό που ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις και ο Σόρος που ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις.
1: Είχε πει ο Ρόκφελερ.
0: Και ο Ρόθτσιλ και τα λοιπά. Όχι, είχε. Ο Ρόκφελερ, ο Ρόθτσιλ και ο Σόρος σε σχέση με τον Μάσκ είναι να του πει ο Μάσκ: Πηγαίνετε, φέρτε μου ένα καφέ, ένα πακέτο τσιγάρα και τα ρέστα δικά σας. Και εμείς μεγαλώσαμε θεωρώντας. Δηλαδή περάσαμε πλέον. Σε ακόμα μεγαλύτερη
1: επίπεδο. Στην εποχή μας ήταν οι Ρότσιλντ, ήταν οι Ροκφέλλερ.
0: Οι οποίοι όμως ήταν αναλογικά η περιουσία τους, γιατί ήταν άλλες εποχές, αναλογικά όμως ήταν απείρως μικρότερη. Και άρα και η επιρροή.
1: Ναι, αλλά επειδή ήταν.
2: Ποτέ δεν φτάσανε να έχουν πάνω από κράτη.
1: Τα δεδομένα τη εποχή λέγανε ότι τον κόσμο τον ελέγχουν οι Εβραίοι, επειδή είναι ο Εβραίο, ο Εβραϊκή καταγωγή.
2: Και ο Μάσκ, επειδή δεν είναι Εβραίο, δηλαδή δεν ελέγχει τίποτα που έχει όσα ο Ρότσιλντ, ο Ροκφέλλερ, ο Σόρο και άλλοι 152.000 μαζί.
1: Ο Ινδό, ναι, γιατί έχουν μείνει στα παλιά. Θέλω να πω.
2: Όχι, λέω ότι αυτό που λέτε ότι οι πλούσιοι ελέγχουν διωγγώνεται πλέον με τον Μάσκ. Αυτή την, με τον Μάσκ και τον Γκέιτς και αυτή την περίοδο. Είναι πολύ μεγαλύτερη πλέον η περιουσία των πλουσίων. Πάντα υπήρχαν πλούσιοι, αλλά σιγά σιγά το ποσοστό τους, το ποσοστό του πλούτου τους αυξάνεται σε σχέση με το παγκόσμιο πλούτο.
1: Και
2: αυτό
1: και
2: λέω.
1: Θα συνεχίσει, και θα συνεχίσει. Κοίταξε, Κωνσταντίνε, ο Έλον Μάσκ και ο Μπάφετ από τη Wall Street θεωρούν ένα που έχει 50 δισεκατομμύρια ένα τίποτα. Φαντάζομαι ότι θεωρούν εμάς.
2: Μπράβο. Εγώ λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, δεν μπαίνω σε μια λογική ζηλεύεις, λαβήθη. Ναι, και εγώ δεν ήθελα να είχα και τα λοιπά. Το αφήνουμε όμως αυτό στην άκρη. Λέω, δεν πρέπει κάποιος που έχει ένα 3, ένα 2% να φορολογηθεί. Το 2% στο ένα 3 είναι 20 δισεκατομμύρια. Και εσείς μου λέτε
1: για
2: όχι.
1: Για ποιο λόγο να φορολογηθεί, να γίνουν τι τα λεφτά.
2: Τι εννοείται, υποδομές.
1: Κοινωνικό
2: κράτος, γέφυρες, αυτοκινητόδρομοι, θρανία.
1: Αυτά όλα θα γίνουν με εταιρείες, με εσύ, εγώ και ο Μυρμηδόνας, με μικροεταιρείες, με μετοχές, έτσι θα κινηθεί το χρήμα. Απλώς τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρουμε, λέγαμε στον προηγούμενο αιώνα, παίζουμε για το χρήμα. Τώρα δεν ξέρουμε την αξία πλέον του χρήματος, ποιος θα την ορίσει. Τι σημαίνει η αξία της εργασίας. Είναι περίεργα το να μπαίνουμε σε άλλες εποχές. Το θέμα είναι, που είναι πολύ βασικό αυτό, επειδή δεν είμαστε στις παλιές εποχές της αρχαίας Ελλάδας και του χριστιανισμού που οι άνθρωποι μιλούσαν για το πνεύμα. Είμαστε τώρα όλος ο πλανήτης, πολίτες του κόσμου, καταναλωτές. Ζω, καταναλώνω, άρα υπάρχω. Δουλεύω για να καταναλώνω. Και το συνδυάζω με την ακρίβεια που λέγανε τις προάλλες. Όσο και να ανεβούν οι τιμές, θα καταναλώνει μάζα ο σύγχρονος μας άνθρωπος. Δεν μιλάει κανείς πλέον για το πνεύμα. Μιλούν στην αρχαία Ελλάδα, στον χριστιανισμό, στον βουδισμό. Αυτά πάνε. Είμαστε, εγώ, ο Κινέζος, ο Ρώσος, καταναλωτές. Και θα καταναλώνουμε, ζούμε για να καταναλώνουμε. Ακρίβεια λέει ο άλλος, το κοριτσάκι, που έχει το γατάκι, που έχει το σκυλάκι, που το πάει κομμωτήριο, που έχει το iPhone το τελευταίο. Δεν βγαίνω, λέει, δουλεύω στο μαγαζί με ρούχα. Έχουμε μπει σε ένα. Οι πλατφόρμες, οι διαφημίσεις επηρεάζουν όλα αυτά. Έχουμε μπει σε άλλες ατραπούς πάλι ο πολιτισμός μας. Ο ανθρώπινος πολιτισμός. Σταματήστε να μιλάτε επιτέλους για μεγάλα κράτη, οι Ρώσοι, οι Κινέζοι, οι Αμερικάνοι. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Τραμπ βγαίνει και λέει: ναι, έχω κάνει 2 δισεκατομμύρια. Είμαι πλούσιο. Δεν τρέχει τίποτα, δεν έκανα νόμιμα. Το ίδιο κάνει και ο Πούτιν, το ίδιο κάνει και ο Κινέζος. Όλοι αυτοί είναι ένα κλαμπ. Έχουν ξεφύγει από τα εθνικά πλαίσια, εθνικά αγκάθια. Ξεχάστε ότι θα έρθει ένα σωτήρα να σώσει τον Έλληνα και τον Βούλγαρο και τον Ιταλό. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί. Οι πολυεθνικές, αυτές οι εταιρείες, έχουν συνθλίψει τη μεσαία τάξη, οκ. Okay. Η μεσαία τάξη όμως, πάμε εδώ, ο λαός σώζει το λαό. Μαζί θα βάλω εγώ, εσύ, ο άλλος, ο Μίτσος, ο Θανάσης τα λεφτά για να δραστηριοποιηθούμε στις μετοχές. Δεν θα έχουμε μετοχές στις PayEx. Θα έχουμε μετοχές του ανεμολογίου. Πρέπει να αλλάξει το όλο σκεπτικό του μυαλού μας. Get out from the box, λένε οι Εγγλέζοι. Βγείτε από το κουτί. Δεν υπάρχει κανένας να μας σώσει.
2: Think out of the box, ναι. Αλλά εντάξει, εσείς
1: το λέτε. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Είναι τα αγγλικά του Τσίπρα. Δεν υπάρχει. Πρέπει να σκεφτώ. Το χωριό, ζω εδώ σε ένα χωριό και κατεβαίνουν 5 δήμαρχοι υποψήφοι. Και σε 500 άτομα που είναι. Φτιάχτε ένα χωριό, τους έλεγα, το χωριό, να γίνει φαν. Να γίνει φαν το χωριό, να επενδύει το χωριό και να αγοράζουμε αυτό που θα το κάνουν οι ανεμολογίτες. Τα σπίτια του Κοσμάκη που λένε. Φαντάζεσαι τον αριστερό, τον ανεμολογίτη, όταν ανεβαίνει με το χείτο, όταν αγοράζει τα σπίτια του Κοσμάκη. Τι θα λέει για την αριστερά του,
2: δε. Πρέπει να κάνουμε σιγά σιγά και μια
1: επιλογή. Πρέπει να βγούμε. Δεν υπάρχει κανένα, δεν έχει πλουτίσει μέσα από τη δουλειά. Το στοίχημα επένδυση είναι γι' αυτό. Όπως είναι η Wall Street, είναι να ποντάρει στη Βραζιλία και το Μαρόκο. Όλα είναι επένδυση. Με ρίσκο, χωρίς ρίσκο, μεγάλο ρίσκο, μικρό ρίσκο. Ο κόσμος θα διαμορφωθεί έτσι, οι φτωχοί, οι φτωχότεροι, οι πλούσιοι, οι πλουσιότεροι. Και το μεγάλο πρόβλημα παραμένει ο υπερπληθυσμός, που καταναλώνει αδιάκοπα. Καταναλώνουμε, καταναλώνουμε, καταναλώνουμε. Δεν ξέρω πού θα βγει αυτό το πράγμα. Αυτός ταυτόχρονα όμως δίνει και ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες, ένα φτωχόπεδο από την Ινδία να γίνει ο επόμενος Elon Musk. Είμαστε όλοι ίσοι σε αυτό το πλανήτη. Το φτωχόπεδο από την Ινδία έχει την ίδια, τις ίδιες ευκαιρίες με τον Elon Musk και το γιο του Τραμπ.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε έρθει σε πλήρη ισότητα για ανθρωπότητα.
2: Κύριε Μιχάλη μου, να κάνουμε επίλογο. Ξέρω θέλετε να πείτε κι άλλα, είμαστε ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και φιλιά στο Μερμιδόνα, τον περιμένω για παστούρμα και ούζο. Δεν ξέρω αν του αρέσει ο παστούρμας, υδρώνει το καλοκαίρι. Και γιατί τον πείραξαν και οι γυναίκες στο Elon Musk. Είναι μπερμπάντης ο Elon Musk. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σαν τον Ανδρέα, το μεγάλο το δικό μας.
2: Γεια σας
1: κύριε. Φιλιά Κωνσταντίνε.
2: Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα, μετά είναι ο Κωνσταντίνος από Λακωνία, ο Ηλίας από Θεσσαλονίκη, ο Άριστος από τα Νότια. Πριν πάρει το λόγο ο κύριος Γιάννης από την Πάτρα, κάποια μηνύματα. Χθες δεν διάβασα σχεδόν καθόλου, ε. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Με το χαίρετέ της, να είστε καλά. Καλησπέρα στον Γρηγόρη. Καλησπέρα στον ΚΒ. Όταν είπες ότι η περιουσία του Μάσκ, Κωνσταντίνε, πριν λίγες μέρες έπεσε κάτω από ένα 3, επειδή έπεσε λίγο η μετοχή, περίμενα να ακούσω τον ήχο από το παραπονιάρικο, το μπουζουκάκι. Ο Νικόλος λέει ότι τα λεφτά του ο Μάσκ δεν τα αφαίρεσε, τα πρόσθεσε με δημιουργία. Δηλαδή, πριν από αυτόν, δεν υπήρχαν γράφει αυτά τα λεφτά κάπου ή σε κάποια άλλη τσέπη. Οπότε ο Μάσκ δημιούργησε επιπλέον παγκόσμιο ΑΕΠ. Καλησπέρα στο πάνελ, γράφει ο κύριος Βαγγέλης. Ένας Πολωνός συγγραφέας, ο Γιουσκόβιακ, είχε πει την εξής φράση, ότι τα λεφτά είναι σαν την κοπριά. Αν τα σκορπίσεις γύρω σου, κάνουν καλό. Αν όμως τα μαζέψεις ένα σωρό, βρωμάνε απέσια. Έλλον γράφει, πάρε το θρύλο. Καλησπέρα επίσης στο Γιώργο, φαντάζομαι ενημερώτηκες για τη θεματική. Στον Κώστα από τα Τρελά Νερά, άξιος ο κύριος Μάσκ, έξυπνος και απ' όλα τα καλά, αλλά πιστεύω ότι και οι κατάλληλες γνωριμίες και συγκυρίες τον κάνανε 3 εκατομμυριούχο. Βλέπε Τραμπ. Καλησπέρα στο Στράτο, και ο Μέγας Αλέξανδρος απέκτησε μεγάλα πλούτη, αλλά και αυτός πήρε 2 μέτρα γη. Δεν έχει σημασία πόσα 3 έχει, αρκεί να κάνει καλό σε ανθρώπους. Καλησπέρα και στον Έμωνα. Η Τίνα απάντων είδες ολβιότατον. Είναι ο τίτλος του μηνύματός του. Ποιον άνθρωπο είδες πιο ευτυχισμένο, ρώτησε ο Κρίσον Μάσκ, τον αρχηγέτη της ελληνικότητας Σόλωνα, τον Τέλο τον Αθηναίο. Ήταν πολίτης με παιδιά και εγγόνια, υγιή, πλούτο, τόσο όσο να το πεις εύπορο, και έπεσε μαχόμενος για την πόλη, η οποία τον τίμησε και κίδεψε δημόσια. Η ελληνικότητα τελείωσε τους λογαριασμούς της με την Ανατολή νωρίς-νωρίς. Στο διάλογο ο Κρίσου Σόλωνα, τη λατρεία για την Ανατολή, χαρέμια, πλούτη, χλειδί, σπατάλη, αισθητική πανουργία, κράτησε και ανέπτυξε η Δύση, που σε λίγο θα ξαναγυρίσει στην Ανατολή. Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου, μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, πατέρας ελίτης, Έμωνας. Γεια σου φίλε Έμωνα. Ο Στράτος συμπληρώνει ότι ο Έλλον Μάσκ δεν περπατάει και μόνος, έχει και πολύ βοήθεια. Δηλαδή λέει ο Μυρμηδόνας, αν είμαι εγώ ο Μύβροντο χτυπάς στις χάντρες, ο κύριος Χρήστος ο ταξιτζής ή ο Λεοπόλδος από το Βέλγιο, τι είναι? Πιο βαρύς είναι η συγκεκριμένη. Πάμε στον Γιάννη από την Πάτρα. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Χαίρετε.
1: Σε περιμένω μια ώρα, παιδάκι μου. Να σου πω.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα, Κωνσταντίνε, άκου, ναι. Άκου. Εγώ πάω στα 83, μοιάζω για 60-62.
0: Άρχοντας.
1: Πάω στα 83. Άμα με δεις, θα πάθεις πλάκα. Δεν με πιστεύει κανένας. Λοιπόν, άκου. Εγώ είμαι από μικρό παιδί στο πεζοδρόμιο. Με όλα έχω μπλέξει. Εκτός από αστυνομίες, εκτός από ναρκωτικά, εκτός από τα άλλα. Είμαι νοικοκύρης υπαριθμών 1. Είχα λεφτά. Πάω στο χρηματιστήριο. Άκου να ακούσεις. Να... Και πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ότι ό,τι παίζεις επιχρήμαση, να ξέρεις ότι θα τα χάσεις τα λεφτά σου. Το 83 πάω εγώ. Δεν με βλέπεις. Είμαι πανέξυπνος. Εγώ παντρεύτηκα και έχω φτιάξει σπίτια. Πάντρεψα παιδιά. Σπίτια στα βουνά. Εδώ. Ήμουν εντάξει. Πάω να είμαι στο χρηματιστήριο. Και μπλέκω, μου λέει ένας από την Αμερική, ξέρω εγώ στο χρηματιστήριο. Εν πάση περιπτώσει, με βάνει μέσα στο χρηματιστήριο. Κάποτε αρχίναγε, ανέβαινε, γιατί το παρακολουθούσα συνέχεια. Όταν άστους να λένε, όταν πουλήσεις εδώ στην Ελλάδα, άμα πουλήσεις τις μετοχές σου και έχεις κέρδισε, δεν ξέρω πόσα σου παίρνουν τα 100, 10, 15, 8, 7, δεν ξέρω, γιατί το έχω σταματήσει εδώ τώρα 6-7 χρόνια. Άκου να ακούσεις, να φύγεις από τα ρούχα σου, σου λέω. Πόσο την πήρα την Εθνική Τράπεζα, ξέρεις, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Πόσο την πήρα. Είχε 48 ευρώ. Πόσο την πήρα, ξέρεις.
0: Πόσο.
1: Ξέρεις. Πόσο.
0: Πόσο.
1: Πόσο. Ένα ευρώ. Παίρνω 10.000 μετοχές. Ακούς, 10.000 μετοχές, δίνω 10.000. Θα σου πω κι άλλα πολλά πράγματα. Λοιπόν, φτάνει στα 50 λεπτά. Τσιμπουλάω, χάνω 5.000 ευρώ. Κατευθείαν, πουλάτε το. Και πόσο πήγε, ένα λεπτό. Ένα λεπτό πήγε. Αγόραζε ένας, δώσε μου κι άλλες, δώσε μου κι άλλες, δώσε μου κι άλλες. Στο τέλος τον βγάλανε 8.000 ευρώ χρεωμένονε. Αλλά μετά του τα σβήσανε όμως. Υπάρχει απάτη εδώ. Μην πουλάτε τις μετοχές σου. Ξέρεις πως είχαν αυτοκτονήσει τότε. Γιατί εγώ έχω το καλύτερο μαγαζί στην Πάτρα. Μέσα είμαι με ήδη πρικός.
0: Αν αυτός που την πήρε ένα και πήγε 48, αυτός έβγαλε
1: ένα ευρώ. Ένα ευρώ είχε. Ένα ευρώ είχε.
0: Όταν το ένα έγινε 48.
1: Πήγε ένα ευρώ. Γι' αυτό σου λέω. Εκεί,
0: το ανάποδο λέω. Πριν πάει 48, πόσο την πήρε κάποιος. Αν την πήρε κάποιος το ένα και πήγε 48, έγινε εκατομμυριούχος.
1: Όχι.
0: Τώρα αν κράτησε και δεν πούλησε.
1: Ευρώ που είχε, πήγε ένα ευρώ.
0: Πριν φτάσει 48 δεν ξεκίνησε. Από τα 48 αυτό λέω.
1: Δεν παίρνω 10.000, ένα ευρώ είναι η Εθνική Ελλάδος. Και πήγε 50 λεπτά. Σου λέω έφτασε ένα λεπτό.
0: Το
1: ένα
0: κατάλαβα.
1: Λεπτό χαθήκα τα λεφτά. Τα πήρανε. Τα βουτήξαν τα λεφτά.
0: Έβγαλε αυτός που την πήρε πριν φτάσει 48, όταν ήταν λιγότερα και πήγε 48. Αυτό λέω. Αυτός που την πήρε.
1: Δεν είχε από 48.
0: Δεν ξεκίνησε, αποκλείεται να ξεκίνησε.
1: 40, 38, 35, 30 την έπαιρνε. Σε πήγε 48, πρέπει να την πουλήσει. Λοιπόν, είχε έρθει ένας γέρος εκεί πέρα και του λέω, μωρέ, πώς σε λένε, τούμπα, μου είπε το όνομά του. Έχω να μου 1500 μετοχές με 48 ευρώ είχε. Τράβα πουλά του, μωρά πάρει 75.000. Ναι, μεγάλος άνθρωπος, κύριος. Ωραία, τράβα πουλά του, σου λέω, όχι. Και ήρθε μετά από 2-3 μήνες, 4, τις πούλησες, όχι. Έφτε. Τις αγόρασα εγώ. Αγόρασα με ένα ευρώ. Και έχασα 5.000 ευρώ. Άκου το άλλο. Γιατί σου λέω, ό,τι παίξεις, γιατί έχω μπλέξει από. Έπαιζα από μικρό παιδί εγώ σε όλα τα παιχνίδια. Ό,τι παίξεις με λεφτά, να ξέρεις ότι τα πετάς. Τα πετάς. Λοιπόν, άκου. Παίρνω μια τράπεζα,
0: άλλη γνώμη,
1: μια τράπεζα την αυτή, ακούς, παίρνω με 4.000, το ταμείο.
0: Κύριε Γιάννη μου, υπάρχει κόσμος, κάποιος κόσμος που βγάζει τρομερά λεφτά στα χρηματιστήρια.
1: Άκου.
0: Αλλά αυτά
1: είναι, στα λένε, εκείνα που κάνουν δεν τα λένε. Εδώ,
0: προφανώς και παιχνίδι, θα χάσουν, προφανώς ναι, και παιχνίδι, αλλά εξαρτάται πόσο, δεν παιχνίδι ακριβώς.
1: Κωνσταντίνε, άκου, στο παιχνίδι, ένας που έπαιζε ζάρια έφτασε μια πολυκατοικία. Δεν ντούμενε ούτε τουαλέτα. Ούτε τουαλέτα δεν ντούμενε. Τα πούλησε όλα. Όλα, δεν έμεινε τίποτα. Σου λέω, δεν είναι να παίξεις επιχείρηση λεφτά. Τίποτα. Ό,τι να παίξεις θα τα χάσεις. Τράβα. Διαφημίζουν εδώ πέρα. Εγώ επειδή παίζω, όλη η Ελλάδα πήγε στο καζίνο εδώ πέρα, στην Πάτρα.
0: Εγώ δεν ασχολούμαι με χρηματιστήριο γιατί δεν ξέρω και θα μπει, δεν ξέρω, θα χάσω
1: λεφτά. Και εγώ δεν ήξερα, αλλά είχα λεφτά. Και του λέω μυανού και μου λέει, ξέρω εγώ. Από την Αμερική έπαιζα στην Αμερική και ξέρω. Ας το μην πω τώρα. Άλλο και νόκι. Εγώ έχασα λεφτά. Αλλά είμαι πανέξυπνος άνθρωπος. Τα έβγαλα τα λεφτά. Έχασα 50 εκατομμύρια εγώ. 50 εκατομμύρια έχασα. Όχι στο καλό αυτό. Και αλλού. Και αλλού τα έχασα. Και σε παιχνίδι και σε αυτό τα έχασα. Αλλά τα έβγαλα εγώ. Τα έβγαλα εγώ τα λεφτά. Γιατί είμαι πανέξυπνος. Γράμματα δεν ξέρω εγώ. Τίποτα. Μην μου πεις για γράμματα. Αλλά δεν μπορείς να με πιάσεις στο στόμα πουθενά. Γιατί είμαι από 5 χρονών. Μορφωμένους ανθρώπους που είμαστε με διευθυντές να με θες, που τα ξέρεις το σέντρο, αφού παρακολουθώ τα πάντα εγώ. Εγώ κοιμάμαι και παρακολουθώ και ιατρικά ξέρω και από όλα ξέρω να μου. Και να με δεις, θα πάθεις πλάκα μα με δεις, σου λέω. Ένας πήγαινε 130 κιλά. Εγώ πάω 75. Και μου λέει, χωρίς να του πω τίποτα εγώ, είμαι λίγο νευρικός όμως, με φως μου βώσατε κάτω. Πάει εκείνος και 150 κιλά, ξέρω πόσο, τράβα παίξε χωρίς τα καλά καθούμενα. Και του λέω, με ξέρεις καλά, μη με μάθεις, γιατί άμα με μάθεις, με την πρώτη μπουνιά που θα σου δώσω, θα του λέω, γιατί ξέρω και λίγο πυγμαχία, με την πρώτη μπουνιά θα πέσεις κάτω, ας είσαι 200 κιλά, του λέω. Δεν μίλησε γάτα, εμένα με φοβόσατε. Κάτω να μου. Που λες, αλλά μην πας πουθένα, τράβα στο καζίνο να γλιτώσεις. Όλοι μου ζητάνε λεφτά, έχουν πάει στο καζίνο και έρχονται σε μένα. Νόμενα τάγιρο ρε Γιάννη, νόμενα δεκάριο ρε Γιάννη. Κατάλαβες, επειδή τα έχω ζήσει όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Και εδώ τώρα, άμα αυτοί που έχουν συμμετοχές, δεν τρέχουν ένα, δεν έχουν τίποτα. Άειλες είναι, τι κάνουν κουμάντο. αυτές, μόνο όταν σηκώσεις τα λεφτά, τότε θα σε προογήσουν από εδώ. Κατάλαβες.
0: Ισχύει.
1: Τίποτα να μην πεις, τίποτα. Εμένα μου λέει ένας πουλάγε λαχεία. Ωραία, δώσε μου τα όλα αυτού, όσα έχεις, νόμου τα ούλα. Τζάπα, δεν τα θέλω. Αφού δεν κερδίζεις, τι να κερδίσεις. Πάνε να κερδίσεις, ποιον να κερδίσεις. Πάνε και παίζουν κάτι, εκείνα και τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα, εδώ κάτι άλλο. Ωραία, τι σου πουλάει, εγώ πουλάω.
0: Μην αλλάζεις από το ακουστικό, κύριε Γιάννη.
1: Πουλάω τούτο, πουλάω εκείνο. Εκείνοι τι πουλάνε, τίποτα δεν πουλάνε. Το καζίνο τι σου πουλάει.
0: Μην απομακρύνεσαι από το ακουστικό.
1: Να παρακερδίσει.
0: Κύριε Γιάννη,
1: στο καζίνο,
0: μην απομακρύνεσαι από το ακουστικό, δεν ακούγεσαι και κάνει και επίλογο, κύριε Γιάννη.
1: Αλήθεια, ναι. Θα κάνω επίλογο για πάνω από τα ποδόσφαιρα μου.
0: Ξεκίνησε τώρα να το ξεκίνησε.
1: Και με τον Πάκου είμαι και με τον Παναθηναϊκό.
0: Ο κάρα μου τι θα είσαι.
1: Ναι. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε παρακολουθώ κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ,
1: κάθε
0: κύριε
1: μέρα,
0: Γιάννη.
1: Χρόνια από
0: απλώς
1: το
0: τώρα είναι θεματική, να με παίρνει όταν δεν είναι θεματική, να πούμε πιο πολλά.
1: Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Άμα κάθομαι και περιμένω εγώ το τηλέφωνο, το κινητό που σε παίρνω τώρα, θα κλείσει μόνο του. Κλείνει μόνο του. Παίρνω και τον Κότσο για τα ποδοσφαιριστά, κλείνει. Τρεις-τέσσερις φορές τον
0: Κότσο. Τον Κότσο για ΠΑΟΚ και για Παναθηναϊκό.
1: Ε?
0: Για ΠΑΟΚ και για Παναθηναϊκό τον Κότσο.
1: Εγώ δεν είμαι και με κανέναν. Εγώ όταν παίζουν έξω είμαι με όλους.
0: Όταν παίζουν εδώ.
1: Όταν παίζουν είμαι με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
1: Τα παρακολουθώ μου. Ό,τι να κάνω, ρε. Κατάλαβες.
0: Σε περιμένω από άλλη φορά θα σου δώσω προτεραιότητα. Από εβδομάδα τώρα.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει να με. Δεν παίρνω εγώ κάθε τόσο.
0: Το ξέρω. Γι' αυτό θα δώσω. Αν ήταν κάθε φορά δεν θα.
1: Ευχαριστώ.
0: Και εγώ, κύριε Γιάννη.
1: Γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Είσαι πολύ καλός άνθρωπος.
0: Προσπαθώ να είσαι καλά που το λες.
1: Γεια σου. Γεια.
0: Διαφημιστικό διάλειμμα. Μάλλον σύντομη διακοπή, επειδή κλείνει η πρώτη ώρα. Τραγούδι. Μάλλον πάμε στη σύντομη διακοπή και θα σας πω. Πανεμολόγια.

Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας. Ο Καλλιγούλας εδώ παραθέτει τις εταιρείες του Musk, PayPal, Tesla, SpaceX, Starlink, X, Neuralink, XAI, Boring Company και απορούμε γιατί έφτασε ένα 3. Ναι, δεν έχει σχέση. Πόσους υπαλλήλους έχει η εταιρεία του? Μέσος όρος πόσες έχει? Μου τα έχεις τις κάθε μία, δεν μπορώ τώρα να κάνω την πρόσθεση. Πάντως γράφει ο μέσος όρος μισθού της εταιρείας του είναι 90-95.000 δολάρια. Οπότε κάθε χρόνο το μισθολογικό κόστος είναι 14-15 δις. Καλά κάνει γράφει και έχει ένα 3. Ο Βασίλης από τα Μέγαρα, μα γι' αυτό έγινε το κράχ του 29 στη ΣΥΠΑ. Δάνεια με αντάλλαγμα εγγύηση συμμετοχών και έγινε η φούσκα. Και ο Μάσκ γράφει αν επένδυε στο χρηματιστήριο Αθηνών θα ήταν κουλουράς στις Σοφοκλέους. Καλησπέρα στον Θανάση, ωραίο το βιντεάκι. Ευτυχία τα εγγόνια, κύριε Θανάση. Ο Χάρης λέει 14 παιδιά του Μάσκ, 13 εν ζωή, τα περισσότερα με παρένθετες, όχι 12. Μάλλον ξεχάσατε τον Ρόμουλους. Okay. Τώρα, από τη μία πλευρά, σε σχέση με τη θεματική, θεωρείται απόδειξη τεράστιας επιχειρηματικής επιτυχίας και καινοτομίας. Οι εταιρείες του έχουν αλλάξει δραματικά την τεχνολογία και την καθημερινότητά μας, αλλά από την άλλη εγείρει σοβαρά ερωτήματα κοινωνικής δικαιοσύνης. Η συγκέντρωση πλούτου στα χέρια ενός μόνο ατόμου συμβαίνει παράλληλα με την ύπαρξη ακραίας παγκόσμιας φτώχειας. Πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι τέτοια μεγέθη πλούτου θα μπορούσαν να εξαλείψουν παγκόσμια προβλήματα αν διοχετεύονταν σε ανθρωπιστικούς ή περιβαλλοντικούς σκοπούς. Εννοείται ένα 3. Αλλά γιατί έχει αλλάξει τόσο πολύ η καθημερινότητά μας με τις εταιρείες του? Για τον Bill Gates να το καταλάβω. Το λειτουργικό του σύστημα δεν το συζητάω. Άσχετα αν κάποιος του αρέσουν ή όχι τα Windows, έτσι. Ακόμα και για την Apple να το καταλάβω. Του Musk γιατί? Η Tesla έχει αλλάξει τόσο πολύ την καθημερινότητά μας. Ο Βαγγέρης λέει δεν παίζει μόνο ρόλο η χρονιά, το 71, αλλά και τι αστέρια και σε τι αστρολογικά τέλος πάντων και με ποιο ποια πλανητική σύνοδο. Μη χαίρεστε επειδή στη ίδια χρονιά. Ο Νίκ γράφει ότι οι μετοχές δεν φορολογούνται γιατί δεν αποφέρουν εισόδημα. Όταν αποφέρουν μέρισμα, φορολογείται. Σωστό. Στην πραγματικότητα, η κατοχή τους δεν φορολογείται, γιατί αυτό λέτε. Πρώτον, δεν μπορεί να υπολογιστεί η αξία τους καθώς είναι υποθετική. Σωστό. Φορολογείται η αγορά τους και το μέρισμά τους. Σωστό. Η αγορά μετοχών συμβάλλει στην ανάπτυξη και αυτό θεωρείται κοινωνικό μέτρο. Ναι, στη λογική ότι και ο κουλουράς της Σοφοκλέους μπορεί να έχει μετοχές στη SpaceX. Με αυτή την έννοια. Έτσι το λέει. Χρειάζεται να το εξηγήσει, γράφει ένας οικονομολόγος με κατανοητό λόγο, γιατί οι περισσότεροι δεν καταφέρνουν να μιλήσουν κατανοητά. Όχι, βέβαια. Εδώ όμως, δεν λες όμως το μεγάλο κενό, Νίκ. Όταν ο Μάσκ πάει στην τράπεζα και ζητήσει 50 εκατομμύρια δολάρια δάνειο, εκεί και βάλει ως εγγύηση τις μετοχές του στην Τέσλα, εκεί δεν θα του πει κανείς ότι μα είναι υποθετική αξία, η αξία των μετοχών σας, κύριε Μάσκ. Δεν ξέρω εγώ αν αύριο το 1-3 εκατομμύριο γίνει 10 ευρώ. Εκεί. Πάρτε κύριε Μάσκ τα 50 εκατομμύρια. Οπότε ο Μάσκ παίρνει δάνειο. Αγορά, κάνει τις κινήσεις του, ζει τη ζωή του με δάνειο που έχει πάρει βάζοντας εγγύηση τις μετοχές που δεν μπορούν να φορολογηθούν διότι είναι υποθετική αξία τους. Τι να φορολογήσεις τον Μάσκ? Σου λέει εγώ δεν τι εισοδήματα έχω εγώ. Δάνειο χρωστάω στην τράπεζα 50 εκατομμύρια. Και ο κάθε Μάσκ. Έλα Νίκ. Όταν πάρεις τα χρήματα, τα κάνεις ρευστό χρήμα, τα βάλεις στην τράπεζα, φόρος από το κέρδος. Γράφει ο Γιάννης, καλώς τον. Καλησπέρα στον Μάκη. Όχι, μη σας τον ενοχλεί όταν μιλάω με κάποιον ακροατή και δεν με ακούει. Με κάνει έξαλλο, λέει, είναι αγένεια. Όχι, δεν, καμιά φορά είναι και η σύνδεση. Να, μην το παίρνετε τόσο άσχημα, αλίμονο. Μόνος σου να φας μέσα στη ζέστη παστούρμα, Μιχάλη, λέει ο Μυρμηδόνας. Αυτός θα φάει χταποδάκι, με συγχωρείς, Μιχάλη, αλλά. Έχει δίκιο.
Τα τελευταία 10 χρόνια ο παγκόσμιος πλούτος έχει αύξηση 50%, γράφει ο Κυριάκος. Μόνο τον τελευταίο χρόνο έχουν δημιουργηθεί πάνω από 1 εκατομμύριο νέοι εκατομμυρίουχοι. Οι πλούσιοι γίνονται περισσότεροι και πλουσιότεροι, οι φτωχοί γίνονται λιγότερο φτωχοί και λιγότεροι σε αριθμό. Πάνω κάτω, όπως τα ξέρουμε, τα βλέπω. Αυτά με τα μηνύματα μέχρι στιγμής. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται, δεν μπορώ με όλα να τα διαβάζω. Α, και του Μιχαήλ. Σιγά πια με τα πανέξυπνα παιδάκια του πεζοδρομίου που στη δεκαετία του 80 και 90, αρχές 2000, έβγαινες έξω και έβρισκες δουλειά και έκανες δύο περιουσίες. Νησάφι με τους άχρηστους κομπλεξικούς, τα πλαδαρά κομπλεξικά που κοίταξαν να βολευτούν από δειλία που θα πλήρωναν οι επόμενοι. Νησάφι πια που τα ξέρουν και όλα τα κομπλεξικά, φού να κάνεις και έπεσαν, γράφει ο Μιχαήλ. Ο Έλον Μάσκ από την Πάτρα, γράφει ο Μυρμηδόνας. Ο πατρινό, έχουμε και εμείς Έλον Μάσκ. Πατρινό τραγούδι.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, δεύτερη ώρα, 16 λεπτά μετά τις 10, βράδυ 5ης 2 Ιουλίου. Μαζί και απόψε για 3 ώρες, όπως κάνουμε κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 12 και ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Και απόψε με θεματική βραδιά, με αφορμή το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες ο Elon Musk ξεπέρασε σε προσωπική περιουσία το φράγμα του 1,3 εκατομμυρίου δολαρίων. Έπεσε πάλι, είναι στα 960-980 δις, διότι είναι σε μετοχές. Κάνουμε μια κουβέντα, πώς σας φαίνεται ότι ένας άνθρωπος έχει φτάσει να έχει τέτοια περιουσία. Σας φαίνεται κάτι λογικό, αναμενόμενο, δεν σας κάνει καμία εντύπωση ή σας ξενίζει, το θεωρείτε εξαιρετικά προβληματικό, ανήσυχο? 2-11-10-80-8-80, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Φέρνει ο Χάρης κάποια παραδείγματα εταιριών του Μάσκ που άλλαξαν τη ζωή μας, ότι η Τέσλα που έστριψε τον κόσμο στα ηλεκτρικά οχήματα, το οποίο όμως δεν είμαι σίγουρος πλέον ότι είναι σωστή στροφή. Δεν το αποκλείω να αλλάξουμε τελικά, κακώς να πήγαμε τόσο πολύ στα ηλεκτρικά. Τέλος πάντων, το Starlink λέει, μέσω των δορυφόρων, όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές πλοία αεροπλάνα έχουν δορυφορικό ίντερνετ υψηλής ταχύτητας. Εντάξει, το πρόγραμμα Optimus προετοιμάζει το έδαφος για ρομπότ που θα εκτελούν χειρονακτικές εργασίες σε εργοστάσια σε σπίτια. Η Neuralink, ναι,

0: Αλλά ακόμα δεν έχει λειτουργήσει η Neuralink. Όταν μέσω της Neuralink θα μπορέσει ένας άνθρωπος να κινήσει το χέρι του, να δει, να ακούσει κτλ. Ναι, θα μιλάμε για θαύμα. Ας το δούμε. Ακόμα είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο. Αλλά το δέχομαι ότι... ενώ άλλα, το παράδειγμα του Gates είναι ήδη υπαρκτό με αυτήν την έννοια. Υπάρχει τρόπος, λέει ο Αναστάσης, να φορολογούνται οι βασικοί μέτοχοι μεγάλων εταιριών, οι αναλήψεις που γίνονται από τους λογαριασμούς της εταιρείας στους προσωπικούς τους λογαριασμούς. Δεν το γνωρίζω πολύ, εντάξει, είναι και κάποια αρκετά τεχνικά φορολογικά. Να μας πει και κάποιος που ασχολείται με το αντικείμενο. Μπορεί ο Αναστάσης να ασχολείται και να έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο από την Λακωνία. Γεια σας, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Βαδίση.
0: Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Όπως γνωστόν, σας έχω τόνισε βαλιμένο.
0: Δεν ακούγεστε καθαρά, λίγο πιο...
1: Είναι, ο λόγος είναι ότι δεν θέλω να ταράξω την ισχύα της φύσεως. Όσο και σας φαίνεται παράδοξο.
0: Εντάξει, το σέβομαι.
1: Είναι φοβερή. Αν ακούσετε κανένα περίεργη κραυγή, είναι κάτι μικρά ζωάκια που αποκαλούνται τσακάλια.
0: Και
1: είναι
0: τέλειο.
1: Σαν να κλαίνε τα παιδιά.
0: Τέλειο.
1: Αλλά νομίζω ότι είναι στα 10 μέτρα και ότι θα τις κατασπαράξω.
0: Τέλειο, τόσο τέλειο.
1: Το ντεκόρ. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους απόψε. Λοιπόν, είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσα η θεματική και θα έλεγα ότι παρότι τις απεχθάνω όπως έχω ανατολίσει, πάντα υπάρχει λόγος να κάνεις τον αντίλογο πάνω σε αυτό που ακούς.
0: Πολύ ωραία.
1: Όσο πιο περισσότερο να γίνεται και είναι στην κρίση του κρατηρίου. Όλα αυτά που αναφέρατε οι εταιρείες που αναφερθήκαν όντως είναι ένας λόγος για να θαυμάσει κανείς τα επιτεύγματα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και πιστεύω ότι θα μείνει στην ιστορία ως ένας από τους πρωτεργάτες των κινήσεων, αλλά στο οικονομικό κομμάτι της ιστορίας διαφωνήσω και με τους προλαλήσαντες, γιατί έχει να κάνει πώς αντιμετωπίζει κανείς το υπόβαθρο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται όλο αυτό το οικονομικό κατασκεύασμα. Και τι υπόβαθρο μιλάμε. Γιατί ακούστηκαν πολλές απόψεις. Το δόγμα που υπήρχε στις αρχές της δεκαετίας του 80 ήταν ότι there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Ο πρωτεργάτης στη σιδηρά κυρία για τον Ρέγκαν. Εναλλακτική εν τέλει αποδείχθηκε ότι υπάρχει και παραυπάρχει. Και είναι και πολύ πρακτική και πολύ... έχει και αποτέλεσμα. Άλλο αν δεν ακολούθησε το δυτικό χρηματοοικονομικό σύστημα. Το οποίο προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν ότι δεν μπορεί να φορολογήσει τους πλούσιους. Δεν έχετε παρά να ρωτήσετε τον κύριο Τζακ Μα. Όσοι δεν τον ξέρουν, να τον γκουγκλάρουν να δουν ποιος είναι.
0: Μάλιστα.
1: Και κανένα 15 ακόμα Κινέζους δισεκατομμυριούχους, μην φανταστείτε τίποτα τρελά δισεκατομμύρια. Το όριο τους είναι 3 δισεκατομμύρια. Αλλά το κράτος όμως μπορεί να χτίζει γέφυρες σε φαράγγια 600 μέτρων και αεροδρόμια μες στη θάλασσα. Και να βγάζει και 500 εκατομμύρια ανθρώπους από την απόλυτη ένδια. Δεν έχουν τίποτα τρελά λεφτά, αλλά ζουν αξιοπρεπέστη. Αυτό και πάνω υπάρχει. Τρόπος να φορολογήσουμε τους πλουσίους δεν υπάρχει. Τρόπος υπάρχει. Σε τι πλαίσια θα το συζητήσουμε. Αν το συζητήσουμε στα πλαίσια του δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, δηλαδή το ακραίο νεφιλελεύθερο, δεν υπάρχει περίπτωση να μετά το σκεφτούμε. Και μόνο που το σκεφτόμαστε είναι, πώς το λένε, αιτία για νομικά μέτρα εναντίον μας. Όντως υπάρχει τρόπος να φορολογηθούν οι πλούσιοι. Υπάρχει και παραυπάρχει. Τώρα το αν επιλέγουν οι κυβερνήσεις να μην το κάνουν είναι άλλο παπαραγγέλιο. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει κανέναν από το ακροατήριο όλη αυτή η συζήτηση, αλλά ίσως κάποιοι θα πρέπει να αρχίσουν να εντρυφούν λίγο πιο βαθιά στην οικονομική θεωρία. Δηλαδή δεν σας λέω να πιάσουν να διαβάσουν το δόμο 2 και το δόμο 3 του κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Που ελάχιστοι το έχουν ξεφυλίσει ή τουλάχιστον ελάχιστοι έχουν πετύχει κάποιο αντίτυπο που έχει σοβαρή ανάλυση. Γιατί οι αναλύσεις είναι επικύρες, δεν είναι ένας αναλυτής, είναι δεκάδες. Ας πάμε λίγο πιο παλιά. Ας ξεκινήσουμε από την κλασική θεωρία, από τον Άνταμ Σμιθ, τον Ρικιάρντο και πάει λέγοντας. να καθορίσουμε την αξία και την τιμή. Γιατί μιλήσαμε για υπερκαταναλωτισμό, για ανθρώπους που ζουν σε ένα καταναλωτικό περιβάλλον και δεν έχουν καμία διέξοδο να κάνουν κάτι διαφορετικό. Αποδείξεις υπάρχουν. Εγώ δεν φέρω ένα παράδειγμα. Αν μπορεί κάποιος να δω το εγκούρση με σοβαρά επιχειρήματα, πολύ ευχαρίστως. Δεν προβλέπεται να έχεις πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Στο περίπτωτο, λέμε έτσι. Αυτό βγαίνει από τις αναλύσεις που έχω διαβάσει. Και όλα λειτουργούν μια χαρά. Μιλάμε τώρα για την μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Δεν μιλάμε για οικονομία που βασίζεται σε όψιον μετοχών. Μιλάμε για βιομηχανική οικονομία, πραγματική οικονομία. Που δεν έχει καμπανεβάσματα τη μία μέρα είναι 23 εκατομμύρια και την άλλη είναι 19,5. Βασίζεται σε βιομηχανικά στοιχεία, σε παραγωγικά. Κατά στην παραγωγή. Με όλα τα προβλήματα που έχει, γιατί έχει και αυτή η οικονομία της, τα προβλήματά της. Και έχουν να κάνουν πάντα με ζητήματα κατοικίας και συναφή. Όσο το πλήστο. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Πόσες αφορολογήσεις τους πλουσίους, τους φεγγουδάρχες, δηλαδή τους ακτήμονες με την έννοια ότι το 400 ετών, αυτή την έννοια, ακτήμονες. Αυτούς που δηλαδή κληρονομήσαν τη γη από ότι αυτούς που την είχαν κληρονομήσει πιο παλιά και πάει λέγοντας. Χωρίς να προσφέρουν τίποτα στην οικονομία. Βγάζουν λεφτά στον ύπνο. Με αυτή την έννοια το παραθέτω. Δεν ξέρω αν έγινα.
0: Βεβαίως. Δεν ξέρω ποιος θα συμφωνεί. Εννοείται, κατανοητό.
1: Σίγουρα θα υπάρχουν διαφωνούντες και συμφωνούντες. Απλά πρέπει να καθορίσουμε το πλαίσιο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται όλη αυτή η διαδικασία. Και για να το καθορίσεις πρέπει να πας στις βασικές οικονομικές θεωρίες. Το να μιλάμε έτσι. Αυξήθηκε ο πληθυσμός και αν τους δώσουμε λεφτά δεν θα καταφέρουμε να κάνουμε μια τρύπα στον ουρανό. Ναι, ακριβώς, θα κάνουμε μια τρύπα στον ουρανό. Υπάρχει η λογική που υπάρχει αυτή τη στιγμή και εφαρμόζεται που λέει ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ευοδοθεί. Δεν βλέπω να έχει μεγάλο μέλλον. Αλλά εφαρμόζεται σε κάποιες περιοχές των ΗΠΑ. Δεν ξέρω, έχετε να ρωτήσετε κάτι, κάποια πορεία πάνω σε αυτά που ανέφερα?
0: Όχι, παρακαλώ.
1: Θεωρώ ότι το κάλυψα το ζήτημα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε ώρες.
0: Το γιατί καταλαβαίνω.
1: Σε τέτοια θέματα πρέπει να. Αλλά θα σταθώ λιγάκι στον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Παρακολουθώντας μια εκτόξευση του, δεν θυμάμαι ποιο διαστημόπλαιο απ' όλα. Βλέπεις ένα αντικείμενο 90 μέτρων, ένα κεντρικό αντικείμενο, να κατεβαίνει με 500 χιλιόμετρα την ώρα. Και με ζυγίζει για 500 τόνους όταν εντάξει. Και να κεντράρει μια εξάδρα εκτόξευσης και να πηγαίνει και να προσγειώνεται απάνω της. Δηλαδή να το τσιπάνε τα κάνεις και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Αξίζει τον κόπο αυτός ο άνθρωπος, όχι τα λεφτά που έχει, αξίζει τον κόπο να μιλάμε για αυτόν. Μόνο και μόνο για αυτό το πράγμα.
0: Κατανοητό.
1: Πέραν του Starlink, δεν έχει σημασία για ποιο λόγο χρησιμοποιείται.
0: Αρχικά καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Όλες τις τεχνολογίες αυτές αναπτύχθηκαν για λάθος λόγους, για στρατηγικούς λόγους, αλλά να που συνεισφέρουν και στο κοινωνικό.
0: Αυτό πάει πίσω από την αρχαιότητα. Ο πόλεμος τροφοδοτεί την τεχνολογία πάντα.
1: Ναι. Τουλάχιστον βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι και όλα τα βλέπουμε μέσα από τις εταιρείες του συγκεκριμένου τύπου. Αυτό είναι το παράδοξο της υπόθεσης. Δεν είδα δηλαδή η Boeing, η General Atomic, η General Electric και όλες αυτές οι στρατιωτικομηχανικούς πλέγματος οι εταιρείες να έχουν κάνει κάτι προς το καλό της ανθρωπότητας. Εκτός ότι εφήβραν, ξέρω εγώ, τις μπαταρίες λιθίου. Π.χ. τέτοια πράγματα. Βλέπεις όμως ότι ένας απίθανος άνθρωπος μέσα στη ερήμο έχει ίντερνετ 100, με ταχύτητα 100 λόγω ότι περάει από πάνω ο αστερισμός του Starlink. Διότι δεν χρειάζεται να σπαταλάνε δισεκατομμύρια για να στείλουν 50 κιλά δορυφόρο στο διάστημα και γίνεται ρεύοντας ζωές. Γίνονται όλα μόνα τους. Και με κλάσμα του κόστους. Δηλαδή, αυτά είναι θεμητά. Ότι γίνονται στα πλαίσια ενός οικονομικού συστήματος που εκμεταλλεύεται πράγματα και καταστάσεις, ναι. Και τόνισε και ένας κυρίος ότι όσο παίζεις χάνεις. Πάντα η γκανιώτα και αυτός που γράφει βγαίνει πρώτος και αυτός που έχει το βιδάνιο πάντα είναι ένας επικερδισμένος. Κάποιος θα χάσει. Και οι μικρομέτοχοι πάντα θα βρεθεί ένας τρόπος να τους πετάξουν έξω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει το οικονομικό του Χάρβαρντ και να του καταλάβεις αυτό το πράγμα. Αν παρακολουθείς οικονομικές στήλες, επί σειρά ετών θα το διαπιστώσεις. Γενικώς η οικονομία είναι ένα σχέδιο πόντσι, για όσους θυμούνται τι είχε γίνει στην Αλβανία, τις πυραμίδες, που περιμένει το θάνατό του. Πάντα πριν η παράδοση της ζωής. Αλλά ότι είναι ένα σχέδιο πόντσι, είναι ένα σχέδιο πόντσι. Δηλαδή στηρίζεται στα χρήματα που θα δώσουν οι επόμενοι για να τροφοδοτήσουν τα μερίσματα των προηγουμένων. Κάποια στιγμή θα βουλώσει το σύστημα σπληρωμένος και θα καταρρεύσει. Ή θα βρεθεί κάποια μαγική συνταγή για να δώσει παράθεση. Μέχρι τώρα βρίσκει τη συνταγή. Συνήθως είναι αυτοί που χάνουν τα λεφτά τους. Περιέρχονται σε απόλυτη έβεια, αυτοκτονών, ή ξεκινάνε από την αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Και οι άλλοι γίνονται όλο και πιο πλούσιοι.
0: Λοιπόν, να κάνουμε επίλογο, κύριε Κωνσταντίνε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας.
0: Εγώ που καλέσατε, βέβαια. Να είστε καλά.
1: Καλώς
0: και καλή συνέχεια. Μ' άρεσε και το αρχικό που είπατε με την ησυχία της φύσης.

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα ακούτε το ανεμολόγιο, θεματική βραδιά για το πόσο πλούτο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος όσο θέλει ή από ένα σημείο και μετά υπάρχει πρόβλημα.

0: Οι περιπτώσεις από την αρχαιότητα όπου ο πόλεμος τροφοδοτεί την τεχνολογία και την εξέλιξη είναι άπειρες. Οι γενιές που ζουν την περίοδο του πολέμου υφίστανται την καταστροφή και οι επόμενες γενιές, υπάρχει πάντα αυτό το παράδοξο, απολαμβάνουν τα ωφέλη της τεχνολογικής εκείνη τη στιγμή εφεύρεσης. Πριν πάμε στον κύριο Ηλία από τη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν προτάσεις διεθνώς από πολιτικούς, από οικονομολόγους για την δυνατότητα φορολόγησης των μετοχών που διαθέτουν οι υπερπλούσιοι. Δεν μιλάμε απλώς για πλούσιους, μιλάμε για υπερπλούσιους. Παράδειγμα, μία πρόταση, όπως διαβάζω, είναι αντί να περιμένουμε την πώληση των μετοχών και μετά να φορολογηθεί το ποσό που προέκυψε από την πώληση αυτών των μετοχών, η πρόταση είναι να υπάρχει μία να φορολογείται η ετήσια αύξηση που είχαν οι μετοχές. Δηλαδή, πόσο ήταν η μετοχή την 1η Ιανουαρίου και πόσο ήταν η μετοχή στις 31 Δεκεμβρίου. Οπότε φορολογείς με βάση την ετήσια απόδοση των μετοχών που διαθέτει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η άλλη πρόταση ανθρώπους που σχεδιάζουν από την νομοθετική πλευρά και από οικονομολόγους, ένας ετήσιος φόρος στην περιουσία του ατόμου, η οποία περιουσία όμως συμπεριλαμβάνει και το μετοχικό του πορτοφόλιο. Όχι όπως τώρα που σου λέει, μα δεν μπορείς να με φορολογήσεις για τις μετοχές, διότι είναι κάτι που δεν το έχω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Βόρεν πρότεινε να υπάρχει ένας ετήσιος φόρος ομοσπονδιακός 2% στις υπερπεριουσίες, massive fortunes, έτσι το αναφέρει, στις υπερπεριουσίες. Όπως σας έλεγα και νωρίτερα, τα 20 δις στο 1-3 είναι 2%. Το 2% ακούγεται μικρό. Ξαφνικά ακούσε ότι το 2% μπορεί να είναι 20 δις. Μπορεί να 10 δις. Μαζεύεται ένα ποσό καλό. Στην Καλιφόρνια μάλιστα είχε προταθεί και είχε τεθεί σε δημοψήφισμα να υπάρξει ένας εφάπαξ, μία φορά, φόρος 5% σε δισεκατομμυριούχους. Να τους φορολογήσεις για μία φορά, αλλά με 5% σε όλα, σε ό,τι θεωρείται περιουσία τους. Από μετοχές, όχι μόνο μένω σε ένα σπίτι, έχω ένα αυτοκίνητο, έχω ένα φουσκωτό κτλ. Και κάποιοι οικονομολόγοι έχουν προτείνει, πλέον πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, να καθιερωθεί ένας παγκόσμιος ετήσιος φόρος μόλις 0,2% στην περιουσία που έχει το σύνολο των μετοχών εταιριών που είναι εισηγμένες. Με αυτόν τον τρόπο υποτίθεται μεταφέρεται η φορολόγηση φεύγει από το άτομο, δεν πάει δηλαδή στον Μάσκ, αλλά πηγαίνει στην Τέσλα, φεύγει από το άτομο και πηγαίνει στην εταιρεία. Οπότε, που θα πει το άτομο, μα γιατί με φορολογείται. Εντάξει, όχι εσένα, την εταιρεία. 0,2% παγκόσμιος ετήσιος φόρος στο σύνολο των μετοχών που διαθέτουν οι δημόσια εισηγμένες εταιρείες. Εισηγμένες στα χρηματιστήρια, έτσι. θέλω να πω το θέμα, το ζήτημα έτσι όπως έχει προκύψει με την υπερπεριουσία που υπάρχει πλέον, τους υπερπλούσιους, δεν είναι κάτι το οποίο απλώς το συζητάμε σε ένα θεωρητικό επίπεδο έτσι για να περάσει η ώρα στο άσχετο, στο πουθενά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την αγορά, αφορά την οικονομία, αφορά την πολιτική και υπάρχουν πολύ πιο επίσημες πλέον συζητήσεις. Ίσως να μην το βλέπουμε τόσο πολύ στην Ελλάδα, διότι στην Ελλάδα ακόμα μπορεί να θεωρούμε, πώς το λένε, κεφαλαιοκράτη των αυτών που έχει το εργοστάσιο, Γιολάντα, στο μυαλό μας. Αυτός να είναι το κεφάλαιο. Σε άλλες χώρες που βλέπουν αυτές τις καταστάσεις, η συζήτηση γύρω από το τι θα κάνουμε με τη φορολόγηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων έχει προχωρήσει αρκετά. Τα επόμενα χρόνια πιστεύω θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Πάμε, μην τον καθυστερώ άλλο, στον κύριο Ηλία από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας.
1: Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλή, και λέω θα είναι αυτός ο κύριος Ηλίας. Έχω να μιλήσω μαζί του χρόνια.
1: Long time no talk.
0: Long time no talk. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε καλά.
1: Καλά είμαι, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Και καταλαβαίνετε γιατί το λέω, δεν θα χρειάζεται να επεκταθούμε.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
0: Έχω ζήσει το ότι έχετε περάσει. Πώς μας ανακαλύψατε? Είμαστε εδώ από το Σεπτέμβριο, έχουμε αλλάξει ραδιοφωνική στέγη. Τυχαία ή εδώ και κάποιο καιρό και απλώς δεν είχατε κάποιο θέμα και τώρα σας κέντρισε το ενδιαφέρον?
1: Κοίτα, καταρχήν σου είχα στείλει ένα μήνυμα πριν από κάποιο καιρό. Μάλλον δεν κατάλαβες ότι ήμουν εγώ.
0: Δεν θα κατάλαβα. Είχαμε τόσο καιρό που δεν θα...
1: Ναι, έχει μήνες που στο είχα στείλει.
0: Ναι, ναι, δεν θα
1: και σου είπα ότι κάποια στιγμή θα σε πάρω να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ξέρεις ότι είναι ένας τομέας με τον οποίο ασχολούμαι πάρα πολύ.
0: Όχι, θα το κατάλαβα ότι θα ήσασταν εσείς. Γιατί το λέτε τότε? Άμα μου είχατε πει για... θα έκανα τη σύνδεση.
1: Πάντως, σε παρακολουθούσα, σε ακούω πάρα πολύ τακτικά, όχι κάθε βράδυ όπως πιο παλιά, αλλά τέλος πάντων πολύ τακτικά, δηλαδή 3-4 φορές την εβδομάδα σε ακούω, να ξέρεις. Απλά δεν παίρνω πολύ τηλέφωνο αυτές τις Σαββατοκύριακες.
0: Κανένα πρόβλημα, αρκεί που είστε, που ακούτε και βεβαίως χαίρομαι που είστε καλά.
1: Είμαι πιστός ακράτης.
0: Να είστε καλά.
1: Δεν σε έχω απατήσει.
0: Τι σας κέντρισε, ευχαριστώ πολύ. Τι σας κέντρισε σήμερα, ότι είναι το αντικείμενό σας?
1: Ναι, ξέρεις ότι ασχολούμαι με τα χρηματικά.
0: Είναι τεχνολογία.
1: Είναι λίγο όλα μαζί μέσα αυτά.
0: Είναι αρκετά και θα με ενδιαφέρει να ακούσω τη γνώμη ενός ανθρώπου που έχει και ενασχόληση με το αντικείμενο.
1: Ναι, απλά να πω για τους ακροατές ότι επαγγελματικά δραστηριοποιούμε στον χώρο της τεχνολογίας σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές στις ΗΠΑ.
0: Αλλά γνωρίζετε το εκεί περιβάλλον, έχετε ζήσει εκεί πολλά χρόνια, εργάζεστε...
1: Πάρα πολύ καλά και επενδύω και στο χρηματιστήριο πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας χώρος στον οποίο είμαι αρκετά εξοικειωμένος, τέλος πάντων.
0: Εξαιρετικά. Μόνος σας ή με κάποιον σύμβουλο, εννοώ όπως... με κάποιον σύμβουλο, φαντάζομαι.
1: Όχι, Κωνσταντίνε, επενδύω σε index funds.
0: Α, κατάλαβα.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω αν ξέρεις τι είναι αυτά.
0: Όχι με τόση λεπτομέρεια, αλλά μια εικόνα κατάλαβα πώς...
1: Funds είναι, index funds είναι
0: θεωρητικά,
1: αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία δεν έχουν κάποιο διαχειριστή ο οποίος αποφασίζει σε ποιες μετοχές θα επενδυθούν τα χρήματα.
0: Που θα δώσει και που θα...
1: Ακολουθούν, επενδύονται τα χρήματα αυτά στις μετοχές που αποτελούν το ίντεξ κάθε χρηματιστηρίου. Ναι. Δηλαδή, όταν λέμε ας πούμε το Dow Jones ανέβηκε ή κατέβηκε, όταν λέμε το Nasdaq ανέβηκε ή κατέβηκε, ο δείκτης αυτός, έτσι. Πώς υπολογίζεται αυτός ο δείκτης? Είναι κάποιες μετοχές οι οποίες συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το δείκτη. Παίρνεται ο μέσος όρος της ανόδου ή της καθόδου, τέλος πάντων της αυξομοίωσης της τιμής των μετοχών αυτών που είναι στο δείκτη και σου λέει ότι ο Nasdaq ανέβηκε, ξέρω εγώ, 30%.
0: Άρα επενδύεται μακροπρόθεσμα. Δεν πάτε για την βραχυπρόθεσμη υψηλή απόδοση.
1: Ακριβώς.
0: Πάτε για την αργή αλλά σταθερή μακροπρόθεσμη επένδυση που
1: ακριβώς
0: θα μου αποδώσει.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και θέλω να πω κάτι γιατί...
0: Συνειδητή επιλογή ή επειδή δεν έχετε χρόνο να παρακολουθείτε την καθημερινότητα του...
1: Όχι, συνειδητή επιλογή. Και επειδή δεν θέλω να ασχολούμαι και να αγχώνομαι και τα λοιπά...
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να πω κάποια πράγματα, αν μου επιτρέπεις πολύ γρήγορα.
0: Εννοείται.
1: Γιατί υπάρχουν πολλές παρανοήσεις όσον αφορά το θέμα... Το τι είναι χρηματιστήριο, λόγω και του τι συνέβη τότε επισημείτη κλπ. Άκουσα και πριν, ας πούμε, ότι κάποιος στους ακροατές...
0: Στην Ελλάδα η λέξη χρηματιστήριο ισοδυναμεί με
1: κάτι
0: έγκλημα. Ναι. Λες χρηματιστήριο και αμέσως...
1: Που έχει να κάνει με απατεώνες κλπ.
0: Ακριβώς.
1: Ένας πριν ένας ακροατής το χαρακτήριζε ως πόνζι.
0: Το χαρακτήρισε Πόντζι, ναι, πυραμίδα.
1: Ναι, πυραμίδα.
0: Δεν είναι πυραμίδα το χρηματιστήριο.
1: Ένα άλλο ακροατή πριν μιλούσε, αναφερόταν, α πούμε, ότι παίζει χρηματιστήριο. Χρησιμοποιούσε αυτό το ρήμα, α πούμε.
0: Ο Γιάννη, ναι. Προσπαθούσα να του πω, μα για άνθρωποι, τέλο πάντων. Έκανε, σαν να είναι τζάρια, έλεγε. Παίζει κάποιο ζάρια, παίζει καζίνο, παίζει.
1: Ναι.
0: Έχει καεί κόσμο όμω, να ξέρετε.
1: Προφανώς.
0: Ότι υπάρχει λόγο που είναι τόσο.
1: Προφανώ. Απλά θέλω να πω για να το ξεκαθαρίσουμε ότι όταν κάποιο ασχολείται με το χρηματιστήριο, μπορεί να το κάνει με δύο διαφορετικού τρόπου. Ο ένα τρόπο είναι να το δει σαν παίξιμο, δηλαδή παίζω χρηματιστήριο, που εκείνη τη στιγμή δεν επενδύει, εκείνη τη στιγμή, α πούμε, είναι σαν να παίζει καζινό. Είναι σαν να τζογάρει. Τζογάρει στην ουσία. Δεν επενδύει, έτσι. Ο άλλος τρόπος είναι ακριβώς η επένδυση. Δηλαδή, βάζω χρήματα στο χρηματιστήριο και τα κρατάω εκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι οι αποταμιεύσεις μου, ας πούμε, που είναι εκεί πέρα. Εάν το κάνεις έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις χρήματα.
0: Ίσα-ίσα, σε σχέση με το επιτόκιο που σου αποφέρει η τράπεζα στην κατάθεση, θα έχεις πολύ καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Σε βάθος χρόνου.
1: Επειδή είπες πριν, ας πούμε, ότι δεν ασχολείσαι με το χρηματιστήριο και δεν ξέρεις, κοίταξε λίγο τα index funds.
0: Ναι. Για κάποιον που δεν έχει τόσο και τα λοιπά, αυτά ως μια επένδυση πραγματική, έχετε δίκιο.
1: Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Θυμάσαι, στον παλιό σταθμό είχα πάει και είχα τοποθετηθεί, ας πούμε, για το πόσο δύσκολο είναι να προβλέψεις το μέλλον. Θυμάσαι που είχαμε κάνει έτσι με τη κουβέντα. Πόσο δύσκολες είναι οι προβλέψεις. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι τα index funds έχουν ξεπεράσει σε αποδόσεις το 93% οποιονδήποτε άλλων επενδύσεων. Δηλαδή, το index fund, τα index funds έχουν ξεπεράσει το 93% των επαγγελματιών διαχειριστών χρημάτων. Οικονομικό συμβούλιο κλπ.
0: Φοβερό ποσοστό, φοβερό.
1: Φοβερό ποσοστό. Γιατί όπως σου είχα πει και τότε, δεν ξέρω αν θυμάσαι την κουβέντα, ότι αν θέλεις, ας πούμε, ότι τις πιο άστοχες προβλέψεις τις κάνουν οι ειδικοί.
0: Ναι, το θυμάμαι αυτό. Το θυμάμαι.
1: Ο ειδικός τι μπορεί να κάνει, μπορεί, ας πούμε, να σου αναλύσει γιατί κάτι συνέβη. Αλλά είναι ο πλέον, ας πούμε, μη ειδικός να κάνει προβλέψεις.
0: Το θυμάμαι, γιατί μου είχε κάνει και εντύπωση έτσι όπως το είχατε θέσει. Το θυμήθηκα.
1: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι.
0: Βάλτε μια νοτελεία, πολύ σύντομη διακοπή, είναι το διαφημιστικό, για να μπορέσουμε μετά που θα προχωρήσετε στο επόμενο, να μην σας διακόπτω ενώ το έχετε ήδη ξεκινήσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Ηλία, ευχαριστώ.
1: Βέβαια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Η Ελευσίνα, τόπος των αρχαίων μυστηρίων, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Η Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project εδώ. Μια συνάντηση ήχων που διασχίζει σύνορα. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Να διευκρινίσω λίγο το εξής. Ξέρετε ότι πάντα επί της αρχής προσπαθώ στην εκπομπή να διαχωρίζω τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζω και διαχειρίζομαι τη συζήτηση και την προσωπική μου γνώμη. Γι' αυτό πολύ συχνά με ακούτε να λέω με την τοποθέτηση ενός ακροατή, με ακούτε να προσθέτω μετά ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί. Είναι ο διαχωρισμός. Εγώ εκείνη την ώρα μπορεί να συμφωνώ. Αλλά διαχωρίζω τον άνθρωπο Κωνσταντίνο από τον παρουσιαστή του ανεμολογίου Κωνσταντίνο. Αντίστοιχα μπορεί να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε με τα όσα θα πει ο κύριος Ηλιάς, όμως επειδή όπως σας έχω πει όταν έχουμε ανθρώπους στις θεματικές που συζητάμε που είναι το αντικείμενό τους, το θέμα που συζητάμε, καλό είναι να τους ακούμε με λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Και ας διαφωνήσετε, δεν σας λέω, αλλά είναι άλλο να ακούς έναν άνθρωπο που ξέρει το αντικείμενο σε σχέση με εμένα, ας πούμε, που απλώς μεταφέρω μια γνώμη αλλά δεν έχω και προσωπική γνώση. Έλατε, κύριε Ηλία.
1: Ναι, λοιπόν, θέλω επίσης να καταρρύψω λίγο κάποιους μύθους, κάποιες παράνοιες που υπάρχουν, ας πούμε, και από τον κοινωνικό μου κύκλο που καμιά φορά έτσι συμβαίνει να μιλάμε για αυτά τα θέματα, για το τι εστί πλούτος και πώς δημιουργείται ο πλούτος και τι σημαίνει πλούτος. Γιατί πολλοί κόσμος, ας πούμε, θεωρεί ότι ο πλούτος είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αρθρίσματος, αυτό που λέμε στα αγγλικά zero sum game. Δηλαδή, ότι το κέρδος κάποιου είναι η απώλεια κάποιου άλλου.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν ισχύει. Ο πλούτος δημιουργείται από τον αέρα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Πολύ απλό για να το καταλάβουμε όλοι και θα είναι και λίγο ενδιαφέρον σαν παράδειγμα, νομίζω. Διάβαζες κόμιξ παλιά?
0: Πολύ.
1: Πολύ. Τι κόμιξ διάβαζες?
0: Κυρίως με υπερήρωες.
1: Οκ. Okay. Δηλαδή, δώσε μου ένα παράδειγμα.
0: Spider-Man.
1: Spider-Man, οκ. Okay. Φαντάσου λοιπόν, Κωνσταντίνο, ότι είχες, όταν ήσουν, ξέρω εγώ, πιτσιρικάς, 8, 9, 10 χρονών, είχες αγοράσει ένα κόμιξ Spider-Man τότε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα έχουν περάσει τόσα χρόνια. Το κόμιξ αυτό ήταν σε ένα σιτάρι, είναι σε άψογη κατάσταση και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι αυτό το κόμιξ που το αγόρασες τότε, ξέρω εγώ, μερικές δραχμές, σήμερα, έτσι για να το πάρουμε σαν παράδειγμα, ας πούμε, έχει $1,000,000, €1,000,000 αξία. Αυτό το κόμιξ, ας υποθέσουμε λοιπόν, ότι έχει €1,000,000 αξία. Έχει πάρει αξία. Και αυτό συμβαίνει, έτσι, όχι τόσο πολύ βέβαια, υπερβάλλω λίγο για να έχουμε το παράδειγμα, ας πούμε, για να συζητήσουμε. Αυτό τι σημαίνει, ότι κάποιος έχασε 100 εκατομμύρια ευρώ για να έχει το κόμιξ αξία €1,000,000?
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Εσύ έγινες €1,000,000 πιο πλουσίος?
0: Όσο το έχω στα χέρια μου, όχι. Πρέπει να το πουλήσω για να γίνω €1,000,000 πιο πλούσιος.
1: Είσαι πιο πλούσιος, αλλά είναι άειλος πλούτος.
0: Ναι.
1: Είναι θεωρητικός πλούτος. Δεν είναι υποθετικός, είναι θεωρητικός. Είναι στα χαρτιά. Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε. Μέχρι να το πουλήσω βέβαια. Όταν το πουλήσω 100... Όταν το πουλήσω δεν γίνεται πρακτικό πλέον?
1: Βεβαίως. Θα φτάσω εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι τότε λοιπόν έχεις στα χέρια σου κάτι που έχει αξία €1,000,000, το οποίο την αξία αυτή την πήρε χωρίς να κάνεις κάτι ιδιαίτερα εσύ. Και δεν έχει σημασία αν έκανες ή δεν έκανες, τέλος πάντων αυτό που έχεις στα χέρια σου είναι €1,000,000. Αυτό δεν σημαίνει ότι αφαίρεσες από την κοινωνία €1,000,000.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν έκανες κάποιον άλλον ή κάποιους άλλους πιο φτωχούς.
0: Ναι.
1: Άρα ο πλούτος αυτός δημιουργήθηκε.
0: Το παράδειγμα, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να αρθεί το κράτος και να σε φορολογήσει αυτά τα 100 και τα 1 εκατομμύριο.
0: Αυτό συζητάμε.
1: Τη γνώμη σου?
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Δηλαδή να αρθεί το κράτος που εσύ μπορεί να είσαι, ας πούμε, να μην έχεις πολλά εισοδήματα και να σου πει, κύριε Λαβίθη, €1,000,000 έχει το κόμιξ σου. Θέλω, ξέρω εγώ πόσο, 20% θα μου δώσει 200.000.
0: Πολλά είναι, η αλήθεια είναι, αλλά αν θέλω να είμαι σωστός με τον εαυτό μου, επί της αρχής, okay, παραμένω στο ναι.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στην πώληση. Όταν πουλάς λοιπόν αυτό το περιουσιακό στοιχείο, το κόμιξ, κάποιος σου δίνει €1,000,000 για να το αποκτήσει. Εκείνη τη στιγμή της πώλησης του περιουσιακού αυτού στοιχείου, αφαιρείται πλούτος από την κοινωνία. Τότε είναι που ανταλλάσσεται το χρήμα και έρχεται στη δική σου τσέπη. Γιατί μέχρι τότε ήταν στην τσέπη κάποιου άλλου.
0: Τότε ναι, αφαιρείται από κάποιον και έρχεται σε μένα. Σωστό, δεν είναι από εδώ. Ναι.
1: Ακριβώς. Και τότε έρχεται το κράτος και σε φορολογεί, γιατί σου λέει αυτό που το πούλησε σου έφερε εισόδημα.
0: Ναι.
1: Τότε λοιπόν γίνεται η κοινωνία πιο φτωχή. Θέλω να πω ότι αυτοί οι πλούσιοι άνθρωποι που συζητάμε και οι υπερπλούσιοι άνθρωποι δεν στερούν από την κοινωνία πλούτο. Είναι λάθος αυτό που το πιστεύουμε. Υπάρχει τεράστια ανισότητα οικονομική, αλλά δεν οφείλεται σε αυτούς.
0: Αλλά...
1: Αλλού είναι η ανισότητα, Κωνσταντίνε. Η ανισότητα είναι μεταξύ των ανθρώπων που έχουν μετοχές και σε αυτούς που δεν έχουν μετοχές. Μιλάμε για απλούς ανθρώπους της διπλανής πόρτας.
0: Ναι, ναι, ο κουλουράς της Σοφοκλέως που λέγε και ένας ακροατής πριν.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να έχει και αυτός, έχει το δικαίωμα να έχει μετοχές στην Τέσλα και να έχει δει...
1: Από τις αρχές
0: το χρησιμοποιώ ως παράδειγμα, έτσι, δεν είναι μόνο Μάσκ.
1: Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, Κωνσταντίνε, παρατηρήθηκε στην ιστορία των οικονομικών ένα φαινόμενο το οποίο επιδεινώνεται, χειροτερεύει. Ποιο φαινόμενο είναι αυτό? Ότι ο πλούτος από τις μετοχές και από άλλες επενδύσεις ανέβαινε περισσότερο από τον πλούτο που παραγόταν από την εργασία.
0: Πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Όντως, σε μια έρευνα και για την απόψινη θεματική, αλλά επειδή ασχολούμαι με διάφορα ζητήματα, αυτό ακριβώς έχει συμβεί. Και ήταν και ένας από τους λόγους για να κουβεντιάσουμε λίγο για το 1 τρισεκατομμύριο.
1: Ακριβώς.
0: Αυξάνεται για κάποιους, εγώ δεν θα πω ότι ισχύει. Κάποιοι αυτό το κεφάλαιο το χαρακτηρίζουν παρασιτικό. Θεωρούν κεφάλαιο ότι γέφυρα. Έφτιαξα μια γέφυρα και εξυπηρετεί και κάνει, γλιτώνει ο κόσμος δουλειά. Και όχι η μετοχή που έχει η τάδε εταιρεία ή η μετοχή που έχει εκείνη η εταιρεία.
1: Μα η γέφυρα μπορεί να μην είχε χτιστεί αν δεν υπήρχε η έννοια του χρηματιστηρίου. Δηλαδή, οι εταιρείες, ας πούμε, οι μεγάλες ή τεχνολογικές, αλλά όχι μόνο, γιατί ξέρεις, μόνο μιλάμε για τις τεχνολογικές εταιρείες. Δεν είναι μόνο οι τεχνολογικές εταιρείες. Το χρηματιστήριο έχει ένα σωρό εταιρείες. Έχει εταιρείες construction, έχει εταιρείες που κάνουν δημόσια έργα, γέφυρες, τα πάντα. Αυτά λοιπόν τα χρήματα που επενδύει απλός κόσμος, κόσμος διπλανής πόρτας, και μάλιστα πολλές φορές επενδύουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν καν ότι επενδύουν. Πώς? Μέσω των συνταξιδοτικών τους
0: ταμείων.
1: Κεφαλαίων, ταμείων.
0: Ναι, ναι, ναι, που επενδύουν, που ένα ποσοστό των χρημάτων πρέπει να τα επενδύουν για να είναι ανταγωνιστικά, να καλύπτουν την μείωση της αξίας του χρήματος, σωστά.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε καθόλου στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα θεωρούμε ότι η σύνταξη, ξέρω εγώ, είναι ανταποδοτική.
0: Είχαμε
1: δηλαδή
0: μια κουβέντα με τον εργατολόγο κύριο Ρίζο, δεν έχουμε κουλτούρα επενδυτικού ταμείου στη χώρα μας.
1: Ακριβώς, και δεν έχει όλη η Ευρώπη.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε.
1: Και ένας από τους λόγους.
0: Είναι και σε άλλες, είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Μάλιστα. Γι' αυτό, ας πούμε.
0: Είναι εξαιρέσεων, φαντάζομαι, αυτό θα εννοείται.
1: Ναι, δεν είναι στον ίδιο βαθμό.
0: Κάτι Νορβηγή, κάτι. Ναι, ναι.
1: Δεν είναι στον ίδιο βαθμό. Και η Νορβηγή, μην νομίζεις. Το νορβηγικό, ας πούμε, ταμείο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κρατικό ταμείο. Ναι, όλου του πλανήτη. Επενδύει κυρίως στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, το χρηματιστήριο της Νορβηγίας δεν είναι αρκετά μεγάλο για να μπορέσει να αντέξει αυτές τις επενδύσεις. Θέλω να πω λοιπόν, θέλω να δώσω μερικά παραδείγματα.
0: Ωραία, πριν πάτε στο παράδειγμα, για να φέρω αντίλογο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορώ εγώ που έχω ένα περιοδικό αξίας 1 εκατομμυρίου, δεν το έχω πουλήσει, το έχω στα χέρια μου, δεν έχω στερήσει σε κανέναν τίποτα, δεν έχω αφαιρέσει, δεν... Γιατί μπορώ να πάω στην τράπεζα και να τους πω θέλω 10.000 ευρώ δάνειο και ως εγγύηση σας βάζω αυτό το κόμικ που αξίζει 1 εκατομμύριο. Και ξαφνικά εγώ βρίσκομαι να χρωστάω 10.000, όχι μόνο να μην έχω εισοδήματα, να έχω και χρέη, και μετά να έρθει κάποιος να μου πει μα πώς ζεις τέτοια ζωή. Εγώ δάνεια έχω.
1: Αυτό που λες είναι ένα θέμα. Και έχει τεθεί, δηλαδή στο δημόσιο διάλογο στην Αμερική.
0: Το ξέρω, γι' αυτό διάβασα και πριν και από μια γερουσιαστή που έθεσε και σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Εδώ δεν το ξέρουμε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι κάνουμε με τις μετοχές, με επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές.
1: Το γεγονός, επειδή έχω μελετήσει κάποια από αυτά τις προτάσεις.
0: Να ακούσουμε με προσοχή.
1: Δεν λύνουν το πρόβλημα. Δεν λύνουν το πρόβλημα. Και δεν ξέρω ποια είναι πραγματικά η λύση. Αλλά το πρόβλημα δεν το λύνουν. Δηλαδή, είναι, πώς να σου πω, είναι σε μια ασπιρίνη, ας πούμε. Όσο και να φορολογήσεις τους πλούσιους. Δηλαδή, ακόμα και να. Πώς να τους πάρεις. αυτοί οι άνθρωποι μετά θα κάνουν το κομμάτι τους. Θα κάνουν το κομμάτι τους. Το πρόβλημα με την ανισότητα είναι αλλού. Θέλω να το θέσω και αυτό νομίζω ότι κάποιος το έθεσε.
0: Ναι. Λέτε δεν είναι θέμα να φορολογήσω, αλλά πώς θα κάνω αυτούς που δεν συμμετέχουν να έχουν και αυτή συμμετοχή και να γίνει, να υπάρξει μια ισορροπία.
1: Κωνσταντίνε, οι πλούσιοι και οι πολύ πλούσιοι άνθρωποι καταρχήν δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση.
0: Σωστό.
1: Είναι ένα θέμα που πρέπει να το βάλουμε. Ναι, σου λέει. Εγώ θα κάνω κουμάντο πώς θα επιστρέψω στην κοινωνία. Και η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί πλούσιοι, όχι όλοι, αλλά πολλοί πλούσιοι έχουν πολύ μεγάλο και έντονο φιλανθρωπικό έργο. Δηλαδή, φαντάσου τώρα να είσαι ένας τόσο ζάβλωτος άνθρωπος. Οι περισσότεροι θέλουν κάτι να αφήσουν. Θέλουν να αφήσουν ένα legacy. Μια, πώς το λέμε,
0: μια παρακαταθήκη. Σωστό.
1: Για το όνομά τους, έτσι. Πάρα πολλοί λοιπόν, ακόμα και αυτά που δεν ακούγονται, και δεν μιλάμε τώρα για το Gates Foundation και τα λοιπά του Bill Gates, που έχει κάνει απίστευτες.
0: Καλά, ναι, ο Gates αποποιήθηκε όλη του την περιουσία σχεδόν. Ένα 90% αν θυμάμαι
1: καλά. Και άλλοι πολλοί που δεν ακούγονται. Δεν λέω ότι αυτό είναι η λύση. Δηλαδή, δεν μπορεί η κοινωνία να περιμένει από τα φιλανθρωπικά αισθήματα των πλούσιων.
0: Γιατί μπορεί κάποιο να έχει, κάποιο όχι. Να υπάρχει πάντα δυσπιστία αν είναι ειλικρινής ή δεν είναι.
1: Προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό υπάρχει σαν θέμα. Δηλαδή υπάρχει ότι εγώ δεν θέλω, σου λέω υπερπλούσιο, δεν θέλω να δώσω πολλά χρήματα στην κυβέρνηση γιατί δεν πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε ότι είναι efficient, είναι αποτελεσματική αρκετά.
0: Ναι.
1: Γιατί πάρα πολλά χρήματα, ας πούμε, φεύγουν από εδώ και από εκεί. Και δεν γίνεται η αποτελεσματική διαχείριση των χρημάτων. Θέλω όμως να πω και το εξής. Γιατί έχουμε ανοίξει πολλά θέματα. Και αλήθεια είναι ότι έχω χαθεί λίγο. Αυτό που είπες ότι βάζω, ας πούμε, τα περιουσιακά στοιχεία σαν κολάτερα, δηλαδή σαν εγγύηση για ένα δάνειο, σε αυτό είμαι μαζί σου 100% ότι αυτό πρέπει να υπάρξει κάποια φορολογική.
0: Χαίρομαι, γιατί και εγώ είχα αρχίσει να σκέφτομαι μήπως είμαι υπερβολικός, μήπως το βλέπω λάθος, αλλά γιατί πάντα όταν έχω μια σκέψη, έχω και αμφιβολίες αν είναι σωστή σκέψη.
1: Κοίτα, δεν σημαίνει ότι και εγώ αυτό που λέω είναι σωστό.
0: Ναι, αλλά επειδή έχουμε λίγο διαφορετική προσέγγιση, τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούμε, οπότε δείχνει ότι ναι. Πώς βάζεις εγγύηση κάτι για το οποίο λογικό να μην μπορώ να σε φορολογήσω αφού δεν το έχεις, αλλά την άλλη το βάζεις εγγύηση, υπάρχει ένα θεματάκι εδώ που πρέπει λίγο να...
1: Θέλω λίγο να αναφερθώ σε κάτι που είπες, ότι είδες ένα βίντεο και είπες ότι οι μετοχές δεν ανήκουν, και άρα πώς βάζεις κάτι εγγύηση που κάτι που δεν σου ανήκει.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, οι μετοχές του ανήκουν. Δεν είναι ότι δεν του ανήκουν.
0: Ναι, ναι, το είπα με πολύ πιο περιληπτικά.
1: Δεν τις έχει μετατρέψει.
0: Δεν τις έχει, ακριβώς.
1: Δεν τις έχει κεφαλαιοποιήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, όταν τις κεφαλαιοποιήσει, εννοείται ότι εκείνη την ώρα.
1: Μάλλον δεν τις έχει ρευστοποιήσει, έτσι, αυτή είναι η λεξη.
0: Αλλά δεν χρειάζεται. Αυτό εξηγούσε το βίντεο. Δεν χρειάζεται να τις ρευστοποιήσει, διότι παίρνει το δάνειο βάζοντας εγγύηση τις μετοχές και καλύπτει με το δάνειο τις ανάγκες που έχει.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και το δάνειο δεν φορολογείται, ας πούμε, σαν έσοδο.
0: Δεν μπορεί να φορολογήσει, ίσα χρωστά. Σου λέει χρωστάω. Τι να μην φορολογήσει.
1: Αυτό είναι μια τρύπα που πρέπει να κλείσει. Δεν το συζητάμε.
0: Χαίρομαι που συμφωνούμε σε αυτό.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά ξαναλέω. Θέλω να πω και το εξής. Κάποια στοιχεία τα οποία είναι συγκλονιστικά. Λέμε, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν στην κοινωνία ή δεν προσφέρουν στην κοινωνία. Έχω ένα παράδειγμα του Τζεφ Μπέζος. Και ξέρω, επειδή δεν ξέρω τα στοιχεία. Έτσι. Ο Τζεφ Μπέζος είναι και αυτός ένας υπερπλούσιος άνθρωπος, είναι ο ιδιοκτήτης της Amazon κλπ. Πέρα από το γεγονός ότι η Amazon έχει γύρω στους 350.000 υπαλλήλους σε όλο τον πλανήτη, 350.000 έτσι, αλλά έχει δημιουργήσει 350.000 θέσεις εργασίας, υπολογίζεται, Κωνσταντίνε, ότι σε αυτά τα χρόνια που υπάρχει η Amazon δεν έχει κάνει μόνο τον Τζεφ Μπέζος πλούσιο, αλλά έχει κάνει, κάποιοι υπολογισμοί λένε, 20 έως και 30.000 εκατομμυριούχους.
0: Εντυπωσιακό.
1: Η Amazon έχει κάνει 20 με 30.000 ανθρώπους εκατομμυριούχους. Κάθε μέρα στην Αμερική, 100.000 άνθρωποι γίνονται εκατομμυριούχοι, γύρω στις 80.000, άλλες φορές είναι 100, άλλες φορές είναι 80 κλπ. Ας πάρουμε το 80. Γίνονται εκατομμυριούχοι λοιπόν και δεν το ξέρουν. Γιατί οι συντάξεις τους, τα χρήματα που δίνουν, ας πούμε, για τις συντάξεις τους, είναι στο χρηματιστήριο. Και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν μπορεί να μην παρακολουθούν, ας πούμε, πώς πάει το χρηματιστήριο, πώς πάει αυτό το κεφάλαιο που έχουν, και μπορεί να είναι εκατομμυριούχοι χωρίς να το ξέρουν. Ξέρω μια περίπτωση τέτοια πριν από λίγα χρόνια που είσαι ένας γείτονας, ας πούμε, και μου λέει: Είμαι millionaire, είμαι εκατομμύριοχος. Τι είχε δει μέσα στον υπολογιστή, είχε δει, ας πούμε, είχε καιρό να το δει, κάνα χρόνο κλπ. Και είδε ότι το κεφάλαιο που είχε, ας πούμε, στην άκρη, που δεν το είχε βάλει ο ίδιος, ξαναλέω, ήταν οι κρατήσεις από τη δουλειά του. Ο λόγος που δεν φορολογούνται τα χρήματα, οι μετοχές.
0: Αν ο Τελιανή είναι η δεύτερη διακοπή. Είμαστε στο ακριβώς της ώρας.
1: Ίσως και το κούρασα λίγο, ε.
0: Όχι, όχι, δεν το κουράσατε καθόλου και θα μπορούσαμε να κάνουμε την εκπομπή τρίωρη. Απλώς θα χρειαστεί να κάνετε ένα μάζεμα και ένα τελικό συμπέρασμα και για τους επόμενους. Έδωσε επίτηδες περισσότερο χρόνο.
1: Ναι,
0: είπα στους ακροατές ότι ξέρετε το αντικείμενο.
1: Ένα πολύ σημαντικό.
0: Ένα λεπτό, ένα δευτερόλεπτο.

0: Είπαμε, θα μπορούσαμε να τον φιλοξενούμε για εκπομπή καλεσμένο, τον κύριο Ηλία. Θα πρέπει όμως να του ζητήσω να συμπυκνώσει και να πάμε σε ένα συμπέρασμα. Χαίρομαι που έχει τόσο ενδιαφέρον η εκπομπή. Πιθανότατα να συνεχιστεί το αντικείμενο της κουβέντας. Ελάτε.
1: Δύο πραγματάκια θέλω να πω ακόμα και θα κλείσω, Κωνσταντίνε.
0: Ναι.
1: Το πρώτο είναι κάτι που είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Ο λόγος που δεν φορολογούνται οι μετοχές είναι ως κίνητρο για να βάζει χρήματα ο κόσμος στις μετοχές. Το χρηματιστήριο. Αυτός είναι ο λόγος.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει δουλέψει πάρα πολύ στην Αμερική και έχει κάνει την Αμερική υπερδύναμη. Δηλαδή, εταιρείες όπως η Apple, η Microsoft, η Hewlett Packard, η IBM, η Tesla, δεν θα υπήρχαν αυτές οι εταιρείες που έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Δεν θα υπήρχαν αν δεν ήταν το χρηματιστήριο αυτό που ήταν. Και γι' αυτό στην Ευρώπη είμαστε τόσο πίσω. Ακόμα και εταιρείες που ξεκινάνε δυνατά στην Ευρώπη και καινοτομούν, όπως το Skype. Το Skype ήταν η σουηδική εταιρεία. Όπως το Spotify, ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Ναι, νομίζω και αυτή η σουηδική, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Νομίζω σουηδική, καλύτερα. Ναι. Νομίζω σουηδική. Αυτές οι εταιρείες λοιπόν, για να χρηματοδοτηθούν και να μπορέσουν να αναπτυχθούν, πήγανε στο Αμερικανικό χρηματιστήριο. Γιατί τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια δεν είχαν τη δυναμική. Και γι' αυτό οι ΗΠΑ έχουν τόσο δυναμική οικονομία. Λέμε πάλι βέβαια ότι οι ανισότητες υπάρχουν, αλλά δεν είναι μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών. Είναι μεταξύ των ανθρώπων που έχουν μετοχές, ανθρώπων της διπλανής πόρτας. Έχει δηλαδή ανθρώπους, έναν υδραυλικό, ο οποίος είναι εκατομμυριούχος, και έναν άλλον υδραυλικό, ο οποίος δεν είναι εκατομμυριούχος και είναι. Εντάξει. Έχει ένα καλό εισόδημα από τη δουλειά του. Και ο άλλος είναι 4-5 φορές εκατομμυριούχος. Μπορεί να έχει και 10 εκατομμύρια. Αυτή είναι η διαφορά. Ποιος έχει μετοχές, ποιος δεν έχει μετοχές. Και θέλω ένα τελευταίο και κλείνω.
0: Και η πρότασή σας είναι ότι αυτό πρέπει να λυθεί. Αυτός που δεν έχει να αποκτήσει, με κάποιο τρόπο να μπορεί να έχει κι αυτός. Ότι έτσι θα έρθει μια ισορροπία ή όχι.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε τώρα να πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι που θα έχουν μετοχές. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει να κάνει με public policy. Δηλαδή, είναι πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες βέβαια είναι οικονομικές στη βάση, αλλά. Πρέπει να το σκεφτώ, δεν το έχω μελετήσει.
0: Εντάξει,
1: να το σκεφτώ.
0: Εντάξει. Χαίρομαι που έβαλα ένα ερώτημα που σας προβληματίζει.
1: Με προβληματίζει πραγματικά, δηλαδή, η ανισότητα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι, γιατί το θίγετε κι εσείς, ότι εδώ υπάρχει ανισότητα. Και γι' αυτό.
1: Το μέρη.
0: Εντάξει. Και το τελευταίο που θέλετε να πείτε.
1: Θέλω λοιπόν να κλείσω με κάτι έτσι που έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Πριν από λίγα χρόνια, λοιπόν, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν με φούρια στην κυβέρνηση. Ένας πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν ο πατέρας του σημερινού εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ, του κύριου Τσουκαλά. Ο πατέρας λοιπόν Τσουκαλάς, αν ήταν ο πατέρας, αν δεν είναι ζητώ συγγνώμη.
0: Και εγώ να το κοιτάξω να το επιβεβαιώσω.
1: Ναι. Λοιπόν, είχε μαθευθεί δημοσιογραφικά ότι είχε περιουσία πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε ένα τηλεοπτικό πάνελ λοιπόν, ρωτήθηκε αυτή την περιουσία που ήταν σε ξένες τράπεζες και ξέρεις τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν σαν ριζοσπαστική αριστερά, έτσι. Δεν ήταν αυτά τα.
0: Έχετε δίκιο. Ο Δημήτρης Τσουκαλάς, ο πατέρας, ο Κώστας Τσουκαλάς του ΠΑΣΟΚ, ο υιός.
1: Ο οποίος ήταν πολιτευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής μετά.
0: Ακριβώς.
1: Καλά θυμάμαι. Ωραία.
0: Μια χαρά τα θυμάστε.
1: Λοιπόν, ήταν λοιπόν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ και ρωτήθηκε για αυτό το πλούτο που είχε αυτή την περιουσία σε ξένη τράπεζα. Και είχε πει ότι τα χρήματα αυτά είναι απολύτως νόμιμα και προέκυψαν επειδή δούλευε σε μια Ολλανδική τράπεζα και εκεί οι κρατήσεις, οι συνταξιοδοτικές κρατήσεις του τοποθετήθηκαν στο χρηματιστήριο. Και τα χρήματα αυτά αυγάτησαν στο χρηματιστήριο και φτάσαν να είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Και του λέει πολύ σωστά ο δημοσιογράφος συναδελφός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Πολύ σωστά όμως του είπε. Μα κύριε Τσουκαλά, εδώ δεν λέει κανείς ότι είναι, κάνατε κάτι παράνομο. Εδώ το θέμα είναι πολιτικό και ηθικό. Είστε σε ένα κόμμα που δεν υποστηρίζει τις κεφαλαιοποιητικές συντάξεις.
0: Ναι.
1: Είναι υπέρ των αναδιανομητικών συντάξεων. Αυτό που έχουμε και σήμερα.
0: Ναι, κυρίως αυτό έχουμε. Ναι.
1: Και εσείς όμως είστε ωφελημένος από το σύστημα το οποίο το κόμμα σας πολεμάει. Και με το οποίο το κόμμα σας διαφωνεί. Άρα το πρόβλημα, το θέμα δεν ήταν νομικό. ήταν βασικά ηθικό και πολιτικό κίνημα.
0: Καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Αυτά.
0: Να είστε καλά, εγώ χαίρομαι κυρίως που είστε εντάξει.
1: Κωνσταντίνε, χάρηκα πάρα πολύ που σου ξαναμιλήσα.
0: Και εγώ και ελπίζω να τα πούμε και σήμερα.
1: Και θέλω η επόμενη φορά που θα δω πότε θα μπορέσω να πάρω να μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω πολλά να σου πω γι' αυτό.
0: Να μιλήσω. Για την ιστορία, ο Νίκ γράφει ότι το πρώτο τεύχος του Σούπερμαν πουλήθηκε $1,000,000. Είχα πει αν ήταν.
1: Δεν πέφτει.
0: Αλλά άμα ήταν, για το πρώτο τεύχος του Σούπερμαν, κάποιος που τα έχει, καταλαβαίνω να τα δώσει. Να είστε καλά, κύριε Λία.
1: Να είστε καλά, Κωνσταντίνο μου.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Χαρά.
0: Πριν λίγα χρόνια ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Προσπαθούσε με ψυχραιμία να τη διαχειριστεί. Είχε μοιραστεί και με εμάς. Το να μοιράζεσαι βοηθάει. Καμιά φορά το να μοιράζεσαι με ξένους, με ανθρώπους που δεν τους ξέρεις, σε βοηθάει περισσότερο από το να μοιράζεσαι με τους δικούς σου. Ισχύει, δεν είναι, ακούγεται λίγο παράδοξο, αλλά είναι αληθινό. Και από ό,τι φαίνεται, και μπράβο του, μπόρεσε να ανταποκριθεί. Και μακάρι το ίδιο για όλες και όλους. Συνεχίζουμε, περιμένει για να πάρει το λόγο ο Βασίλης από την Νέα Ιωνία, μετά είναι και ο Άριστος από τα Νότια. Μην καλείτε άλλοι, δεν νομίζω να προλάβουμε με άλλους ακροατές. Έχετε ήδη δηλώσει νωρίτερα συμμετοχή. Να πω στον κύριο Ηλία από Παπάγου, είπα και από την Ειρήνη να σας καλέσει, ότι κύριε Ηλία μου βγήκατε μέσα στην εβδομάδα, τώρα ήταν Δευτέρα, ήταν Τρίτη, δεν θυμάμαι, αλλά από τη στιγμή που μιλήσατε δεν μπορείτε για δεύτερη φορά. Κάθε ακροατής μπορεί να μιλάει μόνο μία φορά την εβδομάδα στο ανεμολόγιο, και μάλιστα ορισμένοι ακροατές οι οποίοι έχουν πιο τακτική παρουσία, ακόμη και αν είναι μία φορά την εβδομάδα που καλούν, κάποιες φορές δεν θα τους δώσω το λόγο για να δώσω προτεραιότητα να ακουστούν άλλοι ακροατές που δεν καλούν τόσο συχνά ή που καλούν πρώτη φορά και ούτω καθεξής. Χαίρομαι για το γεγονός ότι δύο άνθρωποι που προσεγγίζουμε διαφορετικά το θέμα της φορολόγησης, εγώ και ο κύριος Ηλίας, ο κύριος Ηλίας και εγώ, στο κομμάτι αυτό του να μπορεί να βάζει ο υπερπλούσιος ως εγγύηση, collateral, τη μετοχική του αξία για να παίρνει δάνεια, τα οποία όχι μόνο δεν φορολογούνται, φορολογείται το εισόδημα, ποτέ δεν φορολογείται το δάνειο, και με αυτό να καλύπτει την καθημερινότητά του, χαίρομαι που σε αυτό συμφωνούμε ότι, όπα, εδώ υπάρχει μια τρύπα. Πάμε στον κύριο Βασίλη από την Νέα Ιωνία.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον κύριο Βασίλη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Και εγώ έχω καλέσει μερικές φορές. Τελευταία φορά είχα καλέσει για την ταινία του Νόλαν, που συζητήσαμε για την Οδύσσια.
0: Σας θυμήθηκα, επειδή ήταν και σχετικά.
2: Ναι. Αλλά το σημερινό θέμα είναι πολύ δυνατό.
0: Και εγώ το έβαλα, λέω, να κάνουμε μια ήρεμη κουβέντα, και τελικά είδατε η συζήτηση. Το θέμα τελικά καθορίζεται από το τι θα πείτε οι ακροατές, ναι, και πόσο θα το ανεβάσετε ή όχι.
2: Βέβαια, ναι.
0: Εντυπωσιακό.
2: Υπάρχουν πολλές απόψεις και αντικρουόμενες.
0: Πάμε.
2: Και είναι και ο Έλον Μάσκ μια προσωπικότητα έτσι αμφιλεγόμενη. Δεν άκουσα τα τελευταία μισά ώρα.
0: Και bigger than life, έτσι. Δεν είναι ο υπερπλούσιος που είναι ακριβοθόρητος. Ξέρουμε τα πάντα. Συμμετέχει, κάνει, ράνει. Δεν είναι. Δηλαδή το νούμερο 3, το νούμερο 4, δεν τους ξέρουμε. Τον Μάσκ, ναι, τον ξέρουμε όλοι. Δεν...
2: Ναι, γιατί ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος.
0: Είναι ιδιαίτερος άνθρωπος, ναι.
2: Παρ' όλα αυτά θέλω, δύο πράγματα θέλω να πω. Καλά, πολλά θέλω να πω, αλλά μην κρατάω τη γραμμή.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Μάσκ εμένα κάποιες φορές, θα πω το, για να σας δώσω και πάσα. Ο Μάσκ μου δίνει εμένα την αίσθηση κάποιες φορές ότι αν αύριο έμενε με μηδέν, πάλι καλά θα ήταν. Δεν μου δίνει την αίσθηση του ανθρώπου που θα βούταγε από τον γκρεμό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου δείχνει μια αίσθηση ότι αυτού του ανθρώπου δεν το κυνηγάω το χρήμα. Μου έρχεται, αλλά δεν το κυνηγάω. Δεν το έχω και τόση ανάγκη.
2: Ναι, πιθανόν.
0: Μπορώ και χωρίς αυτό. Μου δίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν είναι το στυλ του,
2: βέβαια,
0: το ύφος του.
2: Με τόσα παιδιά και τόσες διατροφές.
0: Θα έπαιρνε τα επιδόματα. 120 ευρώ το κάθε παιδί. Θα βολεύονταν.
2: Πρέπει να έχει λίγο δυσκολία. Πρέπει να έχει λίγο θέμα.
0: Βάζω μπουζουκάκι από Καντερίνη.
2: Ναι, ναι. Έχει λίγο. Θα τον τραβολογάνει οι δικηγόροι των πρώην συζύγων. Πάντως Τώρα αυτό είναι λίγο διαφορετικό, έτσι. Ναι, επειδή ελάτε. Υπάρχει μια ταινία, τώρα βάζω ένα άλλο θέμα εγώ. Υπάρχει μια ταινία με τον μια νύχτα του Αριστοτέλη Ωνάση. Υπάρχει μια ταινία, τώρα βάζω ένα άλλο θέμα εγώ. Υπάρχει μια ταινία με τον μια νύχτα του Αριστοτέλη Ωνάση.

0: αρχιπιλότος Ολυμπιακής, που είναι η ζωή του Ιωαννίδη και πώς έγινε πιλότος, αλλά στο τέλος, το τελευταίο μισό είναι η συμβίωσή του δίπλα από τον Ωνάση. Λέγεται «Και αν δεν είσαι, θα γίνεις». Και αν δεν είσαι πιλότος, δηλαδή, του είχε πει μια τσιγκάνα, θα γίνεις. Και έγινε στο, κάπου πήγε στη Βόρεια Αφρική μαζί με την πολεμική αεροπορία εδώ, την ελική που είχε μετά του 40 και έγινε πιλότος. Πρέπει να ήταν φοβερή προσωπικότητα. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί οι δισεκατομμυριούχοι τώρα που ξέρουν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή Bill Gates, της Oracle, ο Jeff Bezos, ο Elon Musk και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, αν μπορούν να φτάσουν στην αρχοντιά τον δικό μας τον Αριστοτέλη Ωνάση. Και είναι και λίγο εγωιστικό, το λέμε και εμείς, τον αισθανόμαστε δικό μας τον Ωνάση, ενώ στην ουσία στην Αργεντινή έκανε τα χρήματά του. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω δύο πράγματα. Το ένα θα πω σύντομα. Να εξετάσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα που μπορεί να σε κάνει Elon Musk, μπορεί να σε κάνει εκατομμυρίουχο, δισεκατομμυρίουχο, μπορεί να σε κάνει αθλητή του επίπεδου του Αντετοκούμπο. Ο Αντετοκούμπο δεν θα βγάζει τόσα λεφτά εάν δεν τον είχε φωτίσει ο Θεός, λέω εγώ, ή τέλος πάντων δεν τον είχαν καθοδηγήσει οι μάνατζέρ του να παίξει στην Αμερική. Θα είχε βγάλει πολύ λιγότερα και δεν θα ήταν και ο Αντετοκούμπο που ξέραμε. Ούτε ο Elon Musk αν καθόταν στην Νότια Αφρική και στον Καναδά. Πρέπει να εκτιμήσουμε τις δυνατότητες που δίνει αυτή η χώρα. Όπου ένας άνθρωπος φυσικά με κάποια όθηση, με σπουδές ή οτιδήποτε, μπορεί να φτάσει να γίνει πάρα πολύ πλούσιος. Δεν λέω δισεκατομμυρίουχος, ίσως χίλιους πιο πλούσιους της Αμερικής είναι τέτοιοι άνθρωποι. Mm. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε και στην Ευρώπη να το κάνουμε αυτό και να μην είναι πλούσιοι μόνο από παππού σε παππού και από γιαγιά σε γιαγιά και ονόματα κτλ. Και κάτι άλλο, μ' άρεσε πάρα πολύ που αυτά που είπε στις 10 παρά, κοίταξε το ρολόι, ο κύριος Δημήτρης, νομίζω ένας φίλος σας που παίρνει συχνά νομίζω, έκανε μια ωραία ανάλυση και του πληθυσμού, του υπερπληθυσμού και του πώς γίνεται ο πλούσιοι άνθρωποι σήμερα κτλ. Είπε πολύ ωραία σημεία που με βρίσκουν πολύ σύμφωνο. Και αντίθετα με βρίσκει πολύ...
1: εκείνη την ώρα, ναι. Πρέπει να τον ακούσεις Μιχάλης από τα Χανιά.
0: Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι στην ηλικία μου είναι λίγο νεότερος πρέπει να είναι. Και θέλω να ξαναβγεί και θα ήθελα να πει, αν με ακούει, θα με ακούει σίγουρα. Θέλω να μάθω λίγο το βιογραφικό του, να μου πει τι, να μας πει δηλαδή, αν θέλει, τι έχει σπουδάσει, τι. Δεν ξέρω, μπορεί να τα έχει πει σε άλλες συζητήσεις μαζί σας.
1: Μου άρεσε πολύ το βιογραφικό. Τώρα κάτι.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αλλά περισσότερο έχει. Ναι, δεν. Όχι, δεν είναι όπως ο κύριος Ηλίας νωρίτερα, ας πούμε, που μίλαγε επειδή ασχολείται με την τεχνητή του νοημοσύνη, τα χρηματοοικονομικά κτλ.
0: Ναι, ναι. Μ' άρεσε πολύ το σκεπτικό του. Τον κύριο Λέα δεν τον άφησε, γιατί κάποια στιγμή ήμουν εκτός.
1: Ναι, ναι, κανένα πρόβλημα. Μπορεί να είναι η δική του, χωρίς ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα, χωρίς να έχει κάποιο αντικείμενο επιστημονικό πάνω σε αυτά.
0: Καλά, ναι, ο άνθρωπος μπορεί να είναι και οδοντίατρος, μπορεί να είναι και.
1: Υδραυλικός.
0: Μεταλλεργάτης, ξέρω. Εντάξει, ο οδηγός λεωφορείου δεν είναι. Απλά θα ήθελα να ξέρω, δεν μπορεί να είναι και ο Μανάβης στη γειτονιά σου. Εντάξει, καλά κάνει. Όλοι μπορούν να
1: πούν. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Συνήθως λέμε ότι για να έχει κάποιος μια γνώμη που μας. Θα έχει σπουδάσει, ασχοληθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι άνθρωποι που έχουν έναν τρόπο που, χωρίς να έχουν σπουδάσει, που προσεγγίζουν κάποια πράγματα που οι υπόλοιποι λένε, μα πώς ωραία τα λέει αυτός.
0: Και μπορεί να είναι η φύση του επαγγέλματος. Δηλαδή μπορεί να είναι κάποια επαγγέλματα που δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα.
1: Κάποιες φορές, ναι, καλή θεωρία, αλλά δεν καλύπτει τα πάντα. Σε κάποια θέματα ο πρακτικός ξέρει καλύτερα από το θεωρητικό.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Από τον θεωρητικό οικονομολόγο, κάποιος που κινείται στην αγορά, ξέρει καλύτερα κάποια πράγματα.
0: Βέβαια, σωστά. Βέβαια, εδώ λέμε πολλές απόψεις που περιέχουν την ηθική κτλ. Αλλά θέλω να πω και αυτό, να το ακούσουν οι ακροατές σας. Όταν σπουδάζεις διοίκηση επιχειρήσεων, υπάρχει ένα μάθημα, business ethics. Νομίζω ότι το κάνουν και στα ελληνικά πανεπιστήμια και στα ξένα. Ναι. Είναι από τις λίγες επιστήμες που, ας πούμε, δεν είναι και επιστήμη, τέλος πάντων, διοίκηση επιχειρήσεων, είναι μια τέχνη. Που συμπεριλαμβάνει υποχρεωτικά αυτό το μάθημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει.
1: Τι περιλαμβάνει το μάθημα. Τι είναι το business ethics, το ηθική.
0: Business ethics είναι ένα μάθημα που πραγματεύεται τέτοια θέματα, ναι. Φορολογίας, τι είναι ηθικό, τι δεν είναι, σχέσεις εργοδότης.
1: Βάζει όμως, βάζει πλαίσιο. Σου λέει, αυτό είναι ηθικό, αυτό δεν είναι.
0: Υπάρχει μια κουβέντα γύρω από αυτό, κάνεις μια εργασία πάνω ναι. σε μια άποψη, υπερασπίζεις μια άποψη για κάποιο θέμα. Να σας πω ένα
1: είναι ένα όλα θέμα. Συζητήσιμα ή είναι θέμα.

0: Είναι κάποια που είναι κόκκινη γραμμή. Είναι όλα, αυτό είναι ηθικό ή δεν είναι, πείτε τη γνώμη σας, ή είναι και κάποια τα οποία αυτό είναι ανήθικο.
1: Όχι, δεν είναι άσπρο μαύρο.
0: Δεν είναι άσπρο μαύρο.
1: Κάνεις μια συζήτηση μέσα σε αυτό το,
0: κατάλαβα,
1: σε αυτό
0: κατάλαβα,
1: το μάθημα.
0: Κατάλαβα.
1: Και έχεις και μια, ας πούμε, συζήτηση, μια...
0: Ένα λόγο αντίλογο, ναι.
1: Λόγω αντίλογο με τους άλλους συμφοιτητές σου για θέματα με φορολόγησης.
0: Δηλαδή,
1: θέματα...
0: να σας ρωτήσω, επειδή και εσείς φαίνεται το έχετε ασχοληθεί.
1: Μπράβο.
0: Κάποιος κάνει κάτι σε επίπεδο επιχειρηματικό, το οποίο εγώ το θεωρώ ανήθικο. Εκείνος εκείνη τη στιγμή δεν το θεωρεί ανήθικο, αλλά έχει μια επιχειρηματολογία που να μου πει γιατί από την πλευρά του δεν είναι αυτό ανήθικο, αλλά είναι ηθικό.
1: Ναι, στα πλαίσια του μαθήματος ο καθένας βάζει τον εαυτό του στη θέση του ενός επιχειρηματία, ας πούμε, και απαντάει και αναλύει αυτές τις θέσεις. Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο σε αυτά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είναι παράνομο να φορολογούμαστε σε μια εταιρεία να εισάγει τα προϊόντα της από φορολογικό παράδεισο και να αφήνει μόνο ένα 10% του συνόλου των υπηρεσιών των προϊόντων της στη χώρα που παράγει το εισόδημα. Παράνομο δεν είναι, ηθικό δεν είναι όμως.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πολλά πράγματα που εισάγονται...
0: Κάποιος άλλος θα πει ότι όχι, αυτό είναι ηθικό.
1: Ναι, κάποιος άλλος θα πει ότι είναι νόμιμο, άρα είναι και ηθικό. Που το έχουμε ακούσει και στην Ελλάδα αυτό.
0: Ο κύριος Βουλγαράκης με την περίφημη αυτή η φράση, ναι.
1: Αυτός, ναι. Είναι νόμιμο. Είναι και ηθικό γιατί προστατεύω τα συμφέροντα των μετόχων μου ή της ιδιοκτησίας που θέλει να φορολογηθεί 10% στο φορολογικό παράδοσο.
0: Προστατεύω τα συμφέροντα των μετόχων μου, μάλιστα.
1: Ναι,
0: ξέρετε, με ενδιαφέρει πάντα για τον άνθρωπο, για οποιαδήποτε. Αν οι άνθρωποι που κάνουν, ας πούμε ότι όλοι συμφωνούμε θεωρητικά ότι υπάρχουν πράγματα ανήθικα. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει, ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Θεωρητικά δεν υπάρχει αυτό, αλλά πάντα με ενδιαφέρει στους ανθρώπους, αν οι άνθρωποι που κάνουν κάτι σε εισαγωγικά ανήθικο, το γνωρίζουν αλλά δεν τους νοιάζει, ή αν στο μυαλό τους όντως πιστεύουν ότι εγώ δεν κάνω τώρα κάτι ανήθικο. Μου επιτρέπει ο νόμος,
1: ωραία,
0: με το 10% προστατεύω τους μετόχους μου, δεν κάνω κάτι παράνομο, άρα γιατί είναι λες ανήθικο.
1: Στην έδρα που δραστηριοποιείται.
0: Ναι, ναι, με ενδιαφέρει οι άνθρωποι που κάνουν κάτι που οι υπόλοιποι το θεωρούν ανήθικο. Το καταλαβαίνουν, λένε συνειδητά κάνω κάτι ανήθικο, αλλά κοιμάμαι μια χαρά το βράδυ. Εγώ γιατί δεν κάνω κάτι ανήθικο. Μια χαρά κοιμάμαι, σαν μπουλάκι, δεν έκανα κάτι. Ναι, αλλά ναι, είναι από αυτά που εμένα με...
1: Καλά κάνετε, αλλά να ξέρετε, τώρα θα το πω και αυτό. Έχεις άλλη ηθική όταν βγάζεις 10 εκατομμύρια το χρόνο και άλλη ηθική όταν βγάζεις 100.000 ευρώ το χρόνο ή 17.800 το χρόνο.
0: Μα τι ωραία απάντηση.
1: Ακούστε κάτι, αυτό είναι ανθρώπινο, δεν είναι...
0: Μα τι ωραία απάντηση. Αλλάζει ξαφνικά η ηθική σου, φεύγει, στα 4 ψηφία, στα 5 ψηφία, στα 7 ψηφία.
1: Δεν το υπερασπίζω με αυτό, αλλά είναι στην ανθρώπινη φύση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Taylor Swift που βγάζει πάρα πολλά εκατομμύρια και διάβασα αυτό ότι μοίρασε και ένα bonus τεράστιο, ξέρω, 1 εκατομμύριο ευρώ σε όλους τους συνεργάτες της. Αλλιώς ήταν όταν ήταν πιο τραγουδίστρια στους δρόμους, δεν ξέρω από πού ξεκίνησε η κοπέλα. Εντάξει, απλά ξέρω τώρα ότι είναι πάρα πολύ.
0: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ η απάντησή σας ότι αλλάζει και η ηθική κάποιου όταν βγάζει 10, 100, 1000 κτλ.
1: Αλλού την κουβέντα. Αλλιώς είναι ένας άντρας πολύ όμορφος, άλλη είναι η ηθική του. Αλλιώς είναι ένας άντρας που είναι μέτριος και έχει και λίγο άσχημα χαρακτηριστικά και λίγο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, σωστό, αλλάζει.
1: Έτσι είναι, δεν είναι στην ανθρώπινη φύση μας. Γι' αυτό λέμε ότι ο άνθρωπος είναι. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, είναι το πιο άγριο ζώο που υπάρχει. Άλλο που μπορεί να δημιουργεί πολιτισμό και τεχνολογία. Είμαστε άγριοι όμως. Λοιπόν, και ο κύριος Μάσκ, λοιπόν, Έλον Μάσκ, έχει κάποια καλή ηθική σε κάποια άλλα πράγματα, κάποια είναι κακή. Εγώ για μένα, ας πούμε, το ότι σκορπάει παιδιά από εκεί και από εδώ, δεν με βρίσκει. Μου φαίνεται πολύ περίεργο, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να βρει 2-3 γυναίκες τη δεύτερη, τη τρίτη γυναίκα.
0: Όχι.
1: Να κάνει μια οικογένεια, να στρώσει κάτω, να τα φέρει τα παιδιά του όλα κοντά του.
0: Όχι, δεν θα ήταν ο Elon Musk. Αλλιώς θα είχε ένα ωραίο σπίτι με άσπρο φράχτη, δύο σκυλάκια, κάπου στα προάστια. Ναι. Δεν θα ήταν όμως ο Elon Musk.
1: Δεν είναι θέμα θυμάτων όμως, είναι θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή και τη μισή περιουσία να έχει ο Elon Musk, νομίζω έτσι θα ήταν. Πάλι 14
0: πιστεύω οι άνθρωποι που φτάνουν τόσο να ξεχωρίζουν δεν έχουν ισορροπίες. Είναι πολύ καλοί σε κάτι και καθόλου καλοί σε άλλα.
1: Το πιστεύω αυτό και αυτό είναι και μια έτσι προσωπική μου άποψη για τον Elon Musk και γι' αυτό λέω. Τέλος πάντων, τώρα δεν θα φτάσουν ποτέ στις θέσεις, οπότε δεν ξέρουμε πώς θα σκέφτονται.
0: Ποια θέση του να
1: αλλά να ξέρετε.
0: Δεν ξέρω ποιος θα φτάσει στη θέση του. Okay.
1: Εσείς του χρόνου, αν βάλετε 1 εκατομμύριο στην τσέπη σας παραπάνω, θα αλλάξετε σε πολλά πράγματα.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα αλλάξω, αλλά φαντάζομαι αυτό είπαν όλοι πριν πάρουν αυτά τα λεφτά και μετά άλλαξαν. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνω.
1: Ναι, υπάρχει στην ανθρώπινη φύση.
0: Ζητάνε μπόνους οι συνεργάτες ήδη. Μου ζητάνε μπόνους οι συνεργάτες αν πάρω το 1 εκατομμύριο.
1: Εντάξει, ναι. Είδατε και αυτοί θα σας προσεγγίσουν διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Τώρα περιμένω ένα γλυκάκι στην γιορτή σας. Αν φτάσετε το 1 εκατομμύριο, περιμένω κάτι παραπάνω. Είναι καλό δώρο.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Βασίλη.
1: Όλοι αλλάζουμε. Δυστυχώς τα χρήματα μας αλλάζουν. Εμένα ο παππούς μου έλεγε χρειαζόμαστε υγεία, αγάπη να έχουμε στο σπίτι μας και δυστυχώς και χρήματα. Και ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος. Πέθανε τρώγοντας ελιές, ψωμί και λίγο τυρί. Πολύ απλός άνθρωπος. Πραγματικά. Και τον αναπολώ πολλές φορές. Αλλά τώρα τι εννοούσε χρήματα. Εντάξει, δεν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα φτάσει άνθρωπος στην Αμερική να έχει 1000 εκατομμύρια.
0: 1000 εκατομμύρια το ακούτε.
1: Κάτι άλλο εννοούσε με το χρήματα.
0: 1000 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 1 δισεκατομμύριο να έχει κάποιος και λες πω.
1: Ναι, και λες το
0: χρήμα
1: που τα κάνει. Ναι.
0: Είναι δηλαδή.
1: Έχει κάτι άλλο υπόψη. Τα λεφτά όμως χρειάζονται, αλλά σίγουρα μας αλλάζουν. Και επίσης ο Νάση και πει το χρήμα είναι σαν το νερό, λέει. Όταν έχεις πάρα πολύ, είναι σαν τη θάλασσα που θα σε πνίξει. Όταν έχεις πολύ λίγο, είναι σαν το νερό που σου λείπει. Που
0: ναι, πρέπει να βρεις λίγο. Μάλιστα.
1: Να βρεις την ισορροπία. Αυτά. Πολλά, είπα πολλά.
0: Όχι, μια χαρά σήμερα έτσι κι αλλιώς η κουβέντα πάει και
1: έχει
0: λίγο παραπάνω.
1: Έχει το ωραίο θέμα.
0: Χαίρομαι, δεν το υπολόγιζα, δεν το περίμενα. Προέκυψε. Χαίρομαι όμως.
1: Και είδατε, ένας χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, πόσο μπορεί να μας κάνει να διαφωνήσουμε στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Εννοείται. Ασχολούμαστε πάντα, το ανεμολόγιο είναι παγκόσμιο ενδιαφέροντος.
1: Παγκόσμιο.
0: Μας ενδιαφέρει ο μικρός γαλάζιος πλανήτης, είμαι το σύνολό του.
1: Αυτό είναι το σπίτι μας.
0: Να είστε καλά, ναι, το σπίτι μας, η γη μας.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Χάρηκα πολύ, κύριε Βασίλη.
1: Γεια σας.
0: Καλή συνέχεια.

Τι λένε οι παγκόσμιες έρευνες? Ρε παιδί μου, ξέρουμε την... το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία και τα λοιπά. Προσέξτε. Έχουν κάνει έρευνες και έχουν βρει ότι μέχρι ένα ποσό φέρνει την ευτυχία. Το οποίο δεν έχει σε καμία περίπτωση να κάνει με τα χίλια δισεκατομμύρια. Διαφορετικές έρευνες το τοποθετούν από 65 μέχρι 80.000 δολάρια. Αν ένας άνθρωπος σου λέει παίρνει, το Harvard το έχει τοποθετήσει ο μισθός της ευτυχίας 65.000 ευρώ ετησίως. Δηλαδή περίπου 5.300 το μήνα. Σου λέει ότι αν ένας άνθρωπος έχει εισόδημα από 65 μέχρι 80.000 δολάρια, ευρώ κτλ, είναι απόλυτα ικανοποιημένος και ευτυχισμένος. Καλύπτει τις βασικές του ανάγκες, καλύπτει και το παραπάνω, έχει να πάει και το ταξίδι του, να βγει και την βόλτα του, να αγοράσει κάτι που θέλει, να. Μετά, εννοείται ότι... Αλλά μετά αρχίζουν και άλλα προβλήματα. Έχει άγχη, έχει το ένα... Ορίζεται πάντως ως ένα ποσό. Δηλαδή το χρήμα δεν φαίνει την ευτυχία, δεν είναι 10.000 ευρώ. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. 20.000 ευρώ. Υπάρχουν έξοδα, υπάρχουν μισθοί, λογαριασμοί. Δεν θες να πας μια βόλτα, θες να πας ένα ταξίδι, θες να αγοράσεις κάτι, ζορίζεται. Αυτό το ποσό δίνουν οι έρευνες ως τη χρυσή τομή για να είναι ένας άνθρωπος να έχει όχι τόσα ώστε να μπορεί να είναι ευτυχισμένος, ούτε λιγότερα αλλά ούτε και περισσότερα που μπορεί να προκαλούν και άλλα θέματα. Είστε σε αυτό το όριο, 65 με 80. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: 33 λεπτά μετά τις 11, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο. Με ακροατές που δεν θα προλάβουμε σήμερα, έχω πει εδώ και ώρα ότι δεν κρατάμε άλλες συμμετοχές, αν πήρατε μετά τις 11. Ελπίζω, το ξέρετε ότι υπάρχουν εκπομπές που λόγω της συμμετοχής δεν προλαβαίνουμε με όλους, να μην σας αποθαρρύνει, απλώς καλέστε από αύριο στην επόμενη εκπομπή. Θυμήστε μου κιόλας ότι είχατε δηλώσει συμμετοχή, πείτε το στην Ειρήνη στο τηλεφωνικό κέντρο, για να μπορώ έτσι να σας δώσω και προτεραιότητα. Είναι ο τρόπος μου για να ισορροπώ λίγο την κατάσταση με τον ακροατή που ενώ κάλεσε δεν βγήκε σε μια ημέρα, να έχει προτεραιότητα την επόμενη που καλεί. Αλλά πρέπει και εσείς να το θυμίζετε. Έχουμε θεματική βραδιά. Ξεκινήσαμε με αφορμή το γεγονός ότι πριν λίγες μέρες ο Elon Musk έγινε ο πρώτος άνθρωπος του οποίου η προσωπική περιουσία μετρήθηκε σε πάνω από ένα τρισεκατομμύριο δολάρια. Βέβαια έπεσε λίγο πάλι στα 960-980. Αλλά με αφορμή αυτή την κουβέντα, στη συνέχεια είχαμε εξαιρετικές τοποθετήσεις και με αποτέλεσμα η συζήτηση να έχει να κάνει με την ισότητα και την ανισότητα, τους υπερπλούσιους, τις μετοχές, τη φορολόγησή τους, το είδος φορολόγησης που θέλουμε σε μια κοινωνία, τις επενδυτικές δυνατότητες που έχει μια οικονομία και πόσο βοηθάει την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πάντα βεβαίως εντός του πλαισίου του συγκεκριμένου οικονομικού συστήματος, έτσι, του καπιταλιστικού. Το λέω διότι ξέρω ότι ακούτε και φίλοι οι οποίοι έχετε μια τελείως διαφορετική οπτική για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η οικονομία και κατ' επέκταση η κοινωνία και η πολιτική. Ακούει τη συζήτησή μας και τον ενδιαφέρει και θέλει να σχολιάσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια και όσο λίγη στην Ελλάδα εμπειρία σε θέματα πολιτικής, ο κύριος Κακλαμάνης, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετέχει. Γεια σας, κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Ραβίθη.
0: Καλώς το να.
1: Επιτρέψτε μου, θα ήθελα καταρχάς μία φιλική παρατήρηση,
0: ναι.
1: Δεν είναι κριτική.
0: Πείτε μου.
1: Η εκπομπή έχει τον τίτλο «Ανεμολόγιο». Σημαίνει ότι επίσης ουσίες ότι είναι μια πιο ελεύθερη συζήτηση, αλλά αυτό νομίζω δεν σημαίνει κυρίως για όσους την παρακολουθούν, που πρέπει να είναι όσο το δυνατόν φυσικά πολλαπλασίως περισσότεροι από εκείνους που αισθάνονται την ανάγκη να ακούσουν ήδη τον εαυτό τους ομιλούντας σε ένα μέσο βασικής επικοινωνίας, το οποίο δεν μπορεί να είναι εκπομπές όπως αυτή, δηλαδή εκπομπές πιο σοβαρές από τις άλλες της μαζικής επικοινωνίας,
0: ναι, καταλαβαίνω,
1: που επί της ουσίας δεν γίνεται μια εξειδίκευση των απόψεων, των ιδεών, των στοιχείων που επικοινωνούνται, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σήμερα σε μια κατάσταση όχι τόσο, πιστεύω, χρήσιμη. Υπάρχει μια κοινωνία που πάρα πολλοί αισθάνονται πια ότι τα ξέρουν όλα, μια και διαθέτουν 2-3 ώρες κάθε βράδυ να παρακολουθούν τα social media, να μην είναι τόσο εύκολο να διακρίνουν τι είναι αλήθεια, τι ψέματα. Έχω λοιπόν τη γνώμη ότι, γιατί είχα τουλάχιστον για μια μισή ώρα χθες και 2 ώρες σήμερα, είχα περισσότερο χρόνο, παρακολούθησα και τις 2 εκπομπές σας.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα ως πρώτη σκέψη να πω ότι αυτό το θέμα το σημερινό και το χθεσινό συνδέονται άρρηκτα.
0: Περίεργο
1: μπορεί να σκεφτεί κανείς. Ναι, έχουν σχέση με τον πλούτο, τον πλούτο που μπορεί να αντιστοιχεί το χρήμα, οι μετοχές του Elon Musk, του Bezos, ο οποίος άκουσα έναν από τους συμμετέχοντες που είπε ότι έχει κάνει μέχρι τώρα ή φέτος, ξέρω εγώ, 11 εκατομμυριούχους. Φοβούμαι μήπως δίδεται κάποια εντύπωση θα δική την εκπομπή άλλο ανεμολόγιον και άλλο αερολογίας. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει δυστυχώς κυριαρχεί πια ακόμα και από την γη της επαγγελίας, όπως είπε, δεν είπε αυτό τον χαρακτηρισμό, αλλά είπε ότι στην Αμερική σήμερα μπορεί κανείς να κατορθώσει τα πάντα. Δυστυχώς δεν μπορεί να κατορθώσει τα πάντα, δεν μπορεί να γίνει Elon Musk, και υπάρχουν δεκάδες εκατομμυρίων πολιτών που δεν έχουν περίθαλψη, που είναι άνεργοι, που τελικώς ένα σύστημα πολιτικό το οποίο κινείται μακράν πάσης ενίας πολιτικής, είτε πολιτικής θεωρίας, είτε πολιτικής πράξης. Και αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί διαχέεται αυτή η αντίληψη που στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών αναγνωρίζεται πλέον σαφέστατα, αυτή η αντίληψη, αυτή η λογική ότι δεν υπάρχει πολιτική, άρα δεν υπάρχουν και κανόνες, άρα κι αν υπάρχουν κανόνες δεν ανάγκη ή να δούμε τι είναι είδους ηθική θα υπηρετούν αυτοί οι κανόνες, αν υπάρχουν κάποιες αξίες που καθορίζουν του πώς μια κοινωνία μπορεί να ευδοκιμήσει σε αυτό το σύστημα φυσικά και στην περίπτωση ενός άλλου συστήματος που μέχρι τώρα διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς ή και ευτυχώς μπορεί να ήταν πράγματι αερολογίες. Λοιπόν, εδώ το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου πρέπει να τεθεί στη βάση. Πώς παράγεται ο πλούτος, αν ο πλούτος όταν δεν συνδέεται με την παραγωγικότητα της οικονομίας, σε ποιους κινδύνους.
0: Είστε καθαρά υπέρ της Ευρώπης σε αυτά τα θέματα της πολιτικής, σε σχέση με τις ΗΠΑ εννοώ.
1: Ναι, σε ποιους κινδύνους οδηγεί. Α, όχι και για τις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα σχετικώς με την άλλη πλέον υπερδύναμη. Γι' αυτό, όπως εγώ υποστηρίζω, πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό οποιοδήποτε εκ των δύο κομμάτων, είτε μορφώς με αυτά τα δεδομένα της αστικής δημοκρατίας, αν λειτουργεί ή όχι, είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει μια Κίνα που δεν μπορεί ο όποιος όλο Elon Musk ή οποιοσδήποτε κλπ. Να έχει το πάνω χέρι. Μπορεί για κάποιο λόγο να βρεθεί εντελώς στον αέρα και στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα, αποσύρονται από την Ευρώπη, ιτώνται πλέον στην Ανατολική Μεσόγειο, στον Ινδικό. Βλέπουμε τι έγινε εκεί με το Ιράν. Φοβούμε μάλιστα και σε ό,τι μας αφορά τι είδους λύση ενδεχομένως αν έρθει εδώ ο κύριος Τραμπ ή στην Άγκυρα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, τι μπορεί να προκύψει ίσως και δεν ξέρουμε από ποιους και πώς για την αντιμετώπιση της μεγάλης κρίσης λόγω του ρόλου και της ακόμα και προσωπικής πια έχθρας μεταξύ της ηγεσίας της Τουρκίας και του Ισραήλ. Από την άλλη μεριά βλέπουμε στην Ευρώπη η μεγάλη υπόθεση της ύφεσης και της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η οικονομία, να τρέχουν οι μεγαλύτερες οικονομίες στους εξοπλισμούς. 350 δις είναι το πρόγραμμα της Μεγάλης Βρετανίας. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι η οικονομία της. Σκέφτεται πάρα πολύ πώς τα υποβρύχια, καθαρά πυρηνικά, εν πάση περιπτώσει που δεν είμαι ειδικό στα των εξοπλισμών, απλώς διαπιστώνω ότι είτε διότι φοβάται ο Γιάννης το Θεριό το Γιάννη, τι θα γίνει μεταξύ Ρωσίας, Γερμανίας και Πολωνίας, είναι πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Και επομένως και η υπόθεση αυτή που συζητούμε πρέπει να δούμε πώς τοποθετούμεθα καθένας συγκεκριμένα, αποφεύγοντας πράγματα όπως άκουσα εύνης ότι άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι ένας που έχει 100.000 ευρώ, άλλος αν έχει 50.000.
0: Δεν συμφωνείτε?
1: Αυτό το θεωρώ και ρατσιστικό. Αν κατά βάθος σκεφτούμε πώς σκεφτόμαστε ακόμα και τον Έλον Μάσκ ή τον οποιονδήποτε Μπέζος και τους εκατομμυριούχους κλπ. Εάν δηλαδή ιδιαίτερα απευθυνόμενοι όσοι θέλουμε να έχουμε δημόσιο λόγο, ίσως και σε μια εκπομπή, απευθυνόμεθα σε ένα λαό ο οποίος πρέπει να γνωρίζει ότι δεν είναι τα δισεκατομμύρια που μπορούν να βγάλουν μια χώρα από αδιέξοδα ή αν επανέρχεται σιγά σε μια σταθερότητα ότι μπορεί να επιταχύνουν αυτή την πορεία. Γιατί πάρα πολλοί πραγματικά σκέπτονται. Δεν θυμάστε κάποιον που ήρθε και έλεγε ότι έχει 500 δις για να καλύψει όλα τα χρέη των Ελλήνων, δηλαδή ένα ιδιωτικό χρέος το οποίο έχει περάσει πολύ πάνω από το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος της Ελλάδος δεν μειώνεται σε ευρώ, μειώνεται σε ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο όμως ΑΕΠ προκύπτει κυρίως από τον τουρισμό μας, είναι η μόνη εξαγωγική μας δραστηριότητα, η βιομηχανία μας, ο πρωτογενής τομέας, ξέρουμε. Άρα λοιπόν, να εκεί εμπίπτει και το χθεσινό σας θέμα. Αυτή η μεγάλη ακρίβεια βοηθάει όντως να εμφανίζουμε ένα ΑΕΠ, διότι η κατανάλωση ή μάλλον το κόστος της κατανάλωσης, όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση, όσο περισσότερα δις εισπράττει είτε το κράτος, είτε γίνονται γύρω στην πιάτσα, είτε δίνονται επιδόματα από τα 6 δις, ένα δις αν γίνει επιδόματα. Ή τι κάνουμε με τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά είναι θέματα που νομίζω πρέπει κατά κάποιον τρόπο σε πιο πεζές συζητήσεις να τα δούμε για να καταλαβαίνουμε πού είναι η υπερβολή που οδηγεί σε λαϊκισμούς, σε διάφορα τέλος πάντων γιατί ο καθένας είναι λογικό. Ακούγοντας εύχη στον κύριο Ηλία, καθένας μπορεί να σκεφτεί. Εγώ σέβομαι τον άνθρωπο που έχει κάποια εξειδίκευση, αλλά περίπου αντιλαμβάνομαι ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζει το χρηματιστήριο σημαίνει αυτό που πίστευαν πολλοί το 2000 μέχρι τότε, ότι μπορεί κανείς να βγάζει χρήματα χωρίς να εργάζεται. Λοιπόν, η γνώμη η δική μου είναι ότι έχουμε τάχιστη ανάγκη και ως Ευρώπη και ως χώρα, διότι τα πράγματα όπως εξελίσσονται, το κίνητρο πλέον είναι το κέρδος. Νομιμοποιούνται πρακτικές. Εδώ έχουμε 16 αλυσίδες σούπερ μάρκετς, οι οποίες είναι προφανώς ένα τραστ.
0: Ναι, το λέγαμε την
1: Ναι, μα και νομιμοποιείται όμως αυτό το τραστ. Όταν ζητεί να φύγει το πλαφόν, αλλά να αυξάνονται τα κέρδη, εκτός αν αποφασίσει το τραστ για 2 μήνες να μην κάνει τίποτε. Λοιπόν, έχουμε μια επιτροπή ανταγωνισμού. Στην περίπτωση είτε τραστ είναι, είτε εναρμονισμένες πρακτικές των αλυσίδων, δεν ακούω. Ακούω παρά μια, ακόμη μια ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της ανεξαρτησίας. Διότι η ανεξαρτησία είναι, ας πούμε, ανεξάρτητες, έπρεπε να είναι, αλλά τις έχουμε αφήσει αυτές στο περιθώριο, οι 5 ανεξάρτητες από το Σύνταγμα, τις οποίες δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός Εύνης, να καλεί τον αρχηγό της αντιπολιτεύσεως, να αποφασίσουν ποιες θα βάλουν επικεφαλής. Δεν είναι ανεξάρτητες. Ούτε η ανεξάρτητη αρχή για να παρακολουθεί τις αγορές τώρα από το Υπουργείο, μια υπηρεσία που τη βαφτίζουμε ανεξάρτητη αρχή. Καταργούμε τον συνήγορο του πολίτη, δεν υπάρχει.
0: Πρέπει να ζητήσω επίλογο, κύριε Κακλαμά.
1: Σε μια υπηρεσία που πρέπει να έχει 500 άτομα για να παρακολουθήσει όλη την Ελλάδα τι γίνεται. Και έχει μόνο 50 άτομα.
0: Προφανώς θέλει.
1: Αναγκάζεται όμως εκ των πραγμάτων η κοινωνία, διότι η κοινωνία εκπροσωπείται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και αναγκάζεται να συμβιβαστεί με έναν τρόπο μέσω που λειτουργεί ένα σύστημα της αγοράς που παράγει πλούτο, ο οποίος όμως παράγει και δυστυχία. Λοιπόν, έχετε δίκιο, δεν θέλω να συνεχίσω. Αν σκεφτείτε κάποια μέρα, και εγώ νομίζω, είμαι, ξέρετε, κατά της ανωνυμίας, διότι θεωρώ ότι τα social media επιτρέπουν στον καθένα,
0: ναι,
1: με ψευδόνυμα, με ψευτικά ονόματα κλπ. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος της σύγχυσης που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία, πέραν του προβλήματος της ένδυας, του πλούτου κλπ, έχει τεράστια σημασία, ιδιαίτερα τώρα με το AI, η επιστήμη, η δυνατότητα σκέψης και έκφρασης χρήσης και λοιπά των ανθρώπων. Ωραία. Την ουρά μας στο διάστημα των δισεκατομμυρίων ετών τη χάσαμε. Να μην καταλήξουμε, βέβαια, έπειτα από δεν ξέρω πόσα χρόνια και ποιες γενιές, να καταλήξουν με έναν σκέτο υδροκέφαλο. Ένα απλώς συγκεκριμένο πράγμα που θα είναι ο κέφαλος αυτό.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά και ίσως σας δίνω μια ιδέα. Και να προκληθούν άνθρωποι που έχουν δυνατότητα να διατυπώσουν απόψεις, επωνύμως, επιστήμονες, ειδικοί, να βγουν από το καβούκι τους επιτέλους. Δεν ακούμε ανθρώπους που μπορούν. Δεν είναι ανάγκη εγώ, είμαι πολιτικός. Δεν είμαι ειδήμων.
0: Καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, μακάρι, αυτή είναι η γνώμη μου και καλή νύχτα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
1: Καπιταλή. Ευχαριστώ εγώ. Γεια σας.
0: Μακάρι να παίρνουν αφορμή και άλλοι να καλούν και να μιλάνε και επώνυμα. Είναι διεθνές το ζήτημα αυτό, δεν είναι μόνο ελληνική πραγματικότητα. Μικρή διακοπή και επιστρέφω για αποφώνηση.
2: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Ξέρω. Θέλετε πολλά να σχολιάσετε και εγώ θέλω. Είναι φορές που νιώθουμε ότι η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί ωραία. Έχει βάλει μια τελεία. Είναι φορές που νιώθουμε ότι πώς είναι οι αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές. Την ώρα που τελείωσε το επεισόδιο έχουμε την αγωνία τι θα γίνει μετά. Θέλουμε κι άλλο. Από αύριο. Μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Εμείς εδώ βράδυ Παρασκευής 9 το βράδυ, η ώρα έναρξης της εκπομπής μας, κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή. Και πάντα στα Παραπολιτικά 90,1, πάντα με το ανεμολόγιο. Να είστε καλά, καλή ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, καλή συνέχεια στην ακρόαση όπου και αν βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Ani fakula tupsala apol periali fakula fakula tupsala apol periali fakula fakula tupsala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Είναι ξαφνικά, κύριε Πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να σας υποδεχτούμε στα μέρη μας για διαλόγους, μονολόγους, εξομολογήσεις, ψιθύρους και σιωπές. Έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Αθανασόπουλο στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Όπως ξέρετε, αφήνουμε πάντα ένα περιθώριο ανθολογίου στην ΕΠΚΟΜΠΗ, ώστε αν κάποιος θέλει να πει κάτι που έχει σκαλώσει τη δική του σκέψη, είναι ευπρόσδεκτο. Ανοίγει αυτό την κουβέντα που θέλει να κάνουμε μαζί. Αλλά έχουμε πάντα και ένα θέμα που διευκολύνει εκείνους που χρειάζονται μια αφορμή για να μπουν σε μια συζήτηση. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, θα μιλήσουμε για την εξαπάτηση. Τώρα, εδώ που τα λέμε στην Ελλάδα, δεν χρειάζεται να είσαι μάγος για να εξαφανίζεις λεφτά, υποσχέσεις ή ευθύνες. Αρκεί να έχεις μερικά κιλά θράσος, μια καλή δικαιολογία και την κλασική ατάκα, έλα μωρέ, σιγά πια, όλοι το ίδιο κάνουν. Από τις τηλεφωνικές απάτες μέχρι τις επενδύσεις που θα σε κάνουν εκατομμυριούχο σε μία εβδομάδα, ή μέχρι εκείνες τις μαγικές δίαιτες που σε μία εβδομάδα χάνεις 45 κιλά και γίνεσαι σαν τον Άγιο Νούφριο, ας πούμε. Η δημιουργικότητα πάντως στην εξαπάτηση περισσεύει. Και όταν κάποιος πέσει θύμα, αντί να ψάξουμε πώς θα προστατευτεί ο κόσμος, συχνά ακούμε το αμίμητο. «Καλά ρε, πώς την πάτησε έτσι?» Η ειρωνία είναι πως όλοι δηλώνουν ότι συχαίνονται την εξαπάτηση, μη σας πω μέχρι και η πολιτική δηλαδή το αυτό, αρκεί να μην είναι οι ίδιοι που εποφελούνται. Και κάπως έτσι η ειλικρίνεια γίνεται η εξαίρεση, ενώ η πονηριά βαφτίζεται εξυπνάδα, καπατσοσύνη. Ίσως τελικά το μεγαλύτερο κόλπο να μην είναι η ίδια η απάτη, αλλά το ότι έχουμε αρχίσει να τη θεωρούμε φυσιολογική. Και αυτό μόνο αστείο δεν είναι. Είπαμε λοιπόν ότι ο Θανάσης είναι στα μηχανήματα, η Θησαυρούλα στο 211-10-80-880. Θερμή καλημέρα στέλνω στον Status FM 107,7 της Θεσσαλονίκης, αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων, και ευχαριστώ και το διευθυντή και δημιουργό του, τον Δημήτρη Βενιέρη, για τη μεγάλη τιμή που μας κάνει να αναμεταδίδει την εκπομπή τη δική μου και της Έρης Πανάγου το πρωί που έρχεται μετά στις 5 το πρωί. Αλλά έχουμε και δύο καλεσμένους στην αρχή της εκπομπής. Τις περισσότερες λεπτομέρειες θα σας τις πούνε οι ίδιοι. Είναι ένα ντουέτο μουσικών διαλόγων για πιάνο, κιθάρα και φωνή. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, που μας έρχεται μεθαύριο δηλαδή, στο Jazzet Music Hall, ένα μέγαρο μουσικής τσέπης, όπως το ονομάζουν. Πρόκειται για τον Δημήτρη Ζαφιρέλη που παίζει κιθάρα και τη Σάσα Παπαλάμπρου που παίζει πιάνο. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια αυτά που θα παιχτούν στην εκδήλωση αυτή, στο μουσικό ντουέτο, και θα μιλήσουμε και με τους δύο ταυτόχρονα.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Ζαφυρέλη, Δημήτρη, καλώς τον.
1: Ναι, γεια σου Μάνο, ότι είναι όλα ωραία, καλά.
0: Όλα καλά. Τη Σάσα δεν μπορούμε να βρούμε στο τηλέφωνο.
1: Γιατί δεν έχετε το κινητό της?
0: Το έχω, βέβαια.
1: Δεν απαντάει.
0: Αυτό δεν απαντάει, ναι.
1: Περίεργο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν απαντάει πάντως. Έχουμε το μεγαλύτερο...
1: Αν ακούει να πάρει η ίδια.
0: Α, πάρει, άμα μπορεί, ας πάρει.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το λέω σαν ιδέα αυτό. Προφανώς ακούει, γιατί φυσικά ήξερα ότι θα μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Για αυτή την εκδήλωση του Σαββάτου, είναι μια συναυλία τσέπης, η οποία έχει ένα ποικίλο πρόγραμμα και βασίζεται στο... κυρίως με τζάζ ιδιώματα βέβαια, γιατί προερχόμαστε και οι δύο από τη τζάζ παράδοση και κουλτούρα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά περιλαμβάνουμε και ένα δικό μας πράγμα, το οποίο αφορά το δικό μας πολιτισμό, δηλαδή και κάποιες ελληνικές συνθέσεις, εκτός από το ξένο ρεπερτόριο, που είναι και δικές μας, αλλά και ελληνικές άλλων συνθετών, όπως του Χιώτη, του... εκτός του Μανώλη Χιώτη, του Ατίκ, ξέρω εγώ, συνθετών παλαιών, νεότερων και πολύ παλιότερων.
0: Ναι.
1: Τι άλλο να πω?
0: Τίποτα. Να ήθελα να σου πω ότι βρήκε μάλλον την κυρία Παπαλάμπρου η Σταυρούλα. Ναι.
1: Τη Σάσα, ωραία.
0: Ναι, κυρία Παπαλάμπρου, γεια σας.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά.
2: Πολύ χαίρομαι που σας ακούω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Να ρωτήσω κάτι. Τα ερωτήματα που θα θέτω έχουν και τους δυο σας παραλήπτες, έτσι. Έχει αρκετό πέραση μεγάλη στο κοινό το ελληνικό ή τζαζ μουσική.
2: Αν μου επιτρέπετε να πάρω το λόγο, νομίζω
1: είναι
2: αυτονόητη απάντηση. Νομίζω ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είδη είναι αυτά που επικρατούν περισσότερο τη σημερινή εποχή. Είναι ένα είδος το οποίο είναι κάπως παρεξηγημένο, θεωρείται ότι θέλει πολύ ειδικό εξειδικευμένη ακρόαση, κοινό το οποίο είναι εκπαιδευμένο σε αυτό το είδος, οπότε σε αυτά τα πλαίσια νομίζω ότι υπάρχει και λίγο μία απόσταση από πολύ κόσμο που ενδεχομένως αν είχε αφαιθεί πολύ περισσότερο να εκτιμούσε πολύ περισσότερο το είδος της τζαζ. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν συμφωνείς.
0: Κύριε Παπα...
2: κόσμο που ενδεχομένως αν είχε αφαιθεί πολύ περισσότερο να εκτιμούσε πολύ περισσότερο το είδος της τζαζ. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν συμφωνείς.
0: Κύριε Παπα...

0: σουρεαλιστές και τα λοιπά, που το ξεκίνησε αυτό, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό έχει εξελιχθεί και μέσα από την τζαζ ως εξής, ότι για να γίνει το διαφορετικό, δηλαδή το οποίο να μην στηρίζεται κάπου και να μην έχει απαραίτητα αναφορές και σε κουλτούρες, και, δηλαδή σε πολιτισμούς, γιατί όπως ξέρουμε, επειδή η τζαζ έχει ξεκινήσει από την Αμερική, που είναι ένα κράμα πολλαπλών πολιτισμών, έτσι το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό το ήταν φυσικό, λοιπόν, ενώ η τζαζ ξεκινάει ως μια μουσική με καντρίλες από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, και την country αμερικάνικη μουσική, δηλαδή στηρίχτηκε και στην κλασική, στη σοβαρή μουσική που λέμε. Στηρίχτηκε δηλαδή στο bel canto, δηλαδή στα τραγούδια από περέτες, από παραδοσιακά όμως πρωτίστως τραγούδια πολλών πολιτισμών, έτσι, και διαφόρων πολιτισμών. Εκεί πέρα κάποια στιγμή έγινε μια αντιμουσική, να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι η free jazz, με το οποίο τι συμβαίνει. Εάν δεν σε πιάσει εκείνη τη στιγμή, δηλαδή δεν σε αρέσει, δεν σε αρέσει. Είναι κάτι που μπορώ να πω ότι εντός αγωγικών δεν θέλει, αυτός που παίζει free jazz δεν θέλει να αρέσει. Τώρα αυτό βέβαια εντός εισαγωγικών.
1: Νομίζω
0: ότι υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που δεν θέλει να αρέσει αυτό που κάνει, γιατί το κάνει ακριβώς για αυτό
1: δεν
0: λόγο.
1: Δεν θέλει να το εκλάβουν ως εύκολο, μάλλον.
0: Και όσο εύκολο, αλλά και ναι, ίσως αυτό. Ίσως το.
1: Ξέρετε γιατί.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, θεωρούμε τζαζίστα τον Armstrong.
0: Ναι, είναι στο χώρο της τζαζ, αλλά
1: της
0: mainstream τζαζ. Okay. Δεν είναι της free jazz, η οποία όπως είπαμε είναι επιτηδευμένα abstract, δηλαδή είναι επιτηδευμένα ακαθόριστη.
1: Μάλιστα.
0: Και λίγο αρνητική. Δηλαδή επιτυχημένα αρνητική όμως, έτσι πρόσεξε. Ναι.
1: Πετριά δηλαδή, κανονική. Εδώ που κάνει. Πετριά στον εγκέφαλο. Εγώ ξέρετε γιατί το λέω, γιατί ορισμένοι τζαζίστες.
0: Και αυτό κάτι όμως, κατά τη γνώμη μου. Όπως ο Ιντάι αντιτέχνη των Νταντάιστων, των Σουρεαλιστών κτλ.
1: Εντάξει. Ο Νταλή, ας πούμε, δεν θεωρείται αντιτέχνη, παρότι είναι μέτρ του σουρεαλισμού. Είναι γεμάτο νοήματα.
0: Φλέρταρε με την αντιτέχνη, γιατί ζωγράφιζε ένα πολύ αφηρημένο πράγμα, εντάξει, αλλά ήταν ο Νταλή, οπότε έλεγε κανείς, α, ωραία, προφανώς κάτι θέλει να πει. Αλλά στην ουσία, ποιος ξέρει τι ήθελε να πει, έτσι, με αυτή την έννοια, δεν ήταν τόσο.
1: Και πότε καταλάβατε και οι δυο σας ότι η τζάζ είναι ο δρόμος σας?
0: Καλά, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το, επειδή έχουμε ξεκινήσει από διαφορετικά σημεία και διαφορετικές εποχές με τη Σάσα, έχουμε και μία διαφορά, πώς να πω, στο βίωμα της, των εποχών κατά κάποιο τρόπο. Είμαι λίγο μεγαλύτερος εγώ. Λίγο, έτσι δεν είναι.
2: Νομίζω αυτά όλα είναι πράγματα που δεν αφορούν όταν ο άξονας είναι τόσο κοινός σε ανθρώπους που όντως μπορεί να έχουν διαφορετικά βιώματα. Μπορεί οι αφετηρίες να είναι διαφορετικές, αλλά η ουσία του πράγματος είναι ότι η τζαζ σου μιλάει από τη στιγμή που αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι τη μουσική. Έχω αυτή την αίσθηση. Οπότε,
0: ναι, και είναι και ένα, να κάνω μια παρένθεση εδώ, Σάσα. Είναι ένα εργαλείο βελτιοποίησης, δηλαδή καλυτέρευσης, δηλαδή καλυτερεύει ως εργαλείο, έτσι. Δηλαδή αυτά που ακούμε, τα πιο σύγχρονα rock ή και τα πιο σύγχρονα, αν θέλεις, έντεχνα και ελληνικά πρωτίστως που μοιραία ακούμε εμείς με ελληνικό στίχο, την ελληνική τραγούδια και την ελληνική μουσική, έχει επεξεργαστεί πλέον, έχει περάσει το εργαλείο της τζαζ, όχι με την έννοια τόσο του αυτοσχεδιασμού και του αυτοσχεδιασμού, αλλά κυρίως της τζαζ αρμονίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή δεν περιοριζόμαστε στην αρμονία, αν και στη ρετρό εποχή του Αττικ και νωρίτερα και φυσικά και αργότερα, αυτή η αρμονία ήταν ήδη εν χρήση.
2: Βεβαίως.
0: Σε λειτουργία δηλαδή.
2: Απόλυτα.
0: Πόσο μάλλον σήμερα, δηλαδή, που έχει εξελιχθεί το πράγμα με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε αν δεν υπάρχει αυτό, τότε είναι σαν να προσποιούμαστε. Δηλαδή, ότι ξέρουμε να τραγουδάμε.

0: Είναι μόνο, πώς να πω, ένα τραγούδι. Δεν είναι όμως έτσι. Μόνο ένα τραγούδι. Ή πέντε τραγούδια, δεν υπάρχουν άπειρα τραγούδια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα το εργαλείο τι κάνει. Ανοίγει αυτό το φάσμα της αισθητικής. Δηλαδή ότι κάποιος ακούει πιο βελτιωμένα κάτι. Πιο στα σημερινά μέτρα. Δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω αν το λέω ακριβώς. Όπως θα το έλεγε ένας μουσικολόγος, ξέρω εγώ, ένας πιο θεωρητικός από μένα.
2: Βέβαια, αν συνδέσουμε όλη αυτή την ερώτηση με την αρχική κουβέντα, τουλάχιστον από τότε που ξεκίνησα να συμμετέχω στη συζήτησή σας, ακριβώς οι εποχές πλέον δεν χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο της αρμονίας, το οποίο μπορεί εντός εισαγωγικών να κουράζει, γιατί ακριβώς σε βάζει μια διαδικασία σκέψης και παραπάνω επεξεργασίας. Οπότε μιλάμε πλέον για μουσικά είδη τα οποία έχουν πολύ απλή αρμονία, με αποτέλεσμα, και γι' αυτό θεωρώ ότι αυτό το είδος λοιπόν μπορεί να αφορά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό κοινού, που πολύ δύσκολα μπορεί να αφομοιώσει πλέον αυτά τα ακούσματα, όταν πραγματικά τα είδη πλέον που ακούμε τα τελευταία χρόνια κινούνται σε πάρα πολύ απλοϊκές αρμονίες και δομές.
0: Ναι, και φόρμες γενικότερα. Ναι. Mm-hmm. Και βέβαια αν δεν ασχοληθεί, γιατί αν ασχοληθεί μπορεί να το καταφέρει, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, αλλά θεωρώ ότι όπως έχει να κάνει και με την τέχνη, πέρα από το ότι πρέπει να ασχοληθείς, μπορεί και να μην χρειαστεί να ασχοληθείς και κάτι να σε αγγίξει, και αυτή είναι η μαγεία της τέχνης. Το θέμα
0: Ωραία.
2: Είναι κατά πόσο είναι...
0: Βεβαίως. Θες να πεις εσύ πώς απέκτησες ταύτιση. Πάντως εγώ μεταπήδησα από το ροκ. Δηλαδή ήδη είχα ασχοληθεί με το ροκ, με την παραδοσιακή, λαϊκή, παύλα λαϊκή μουσική, γιατί είχα συμμετάσχει και στη δισκογραφία και γενικότερα. Τέλος πάντων, ως μουσικός session, Μάνο, μιλάμε μαζί, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Επιπλέον, και μετά μεταπήδησα στη jazz μέσω του καναλιού της rock. Δηλαδή, ήταν έτσι συγγενώντα δοχεία. Αλλά μπορείς να πεις εσύ ίσως κάποια πράγματα πιο πρωτότυπα από αυτά που με φαντάζομαι.
2: Δεν έχω διάθεση καθόλου να πρωτοτυπήσω. Αυτό που θα πω είναι ότι μάλλον ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη jazz πριν ακόμα γεννηθώ. Με την έννοια ότι όντως σε ένα μουσικό περιβάλλον με ακούσματα, και βέβαια από το λαϊκό ρεπερτόριο, από την πλευρά του πατέρα μου που έπαιζε μπουζούκι και κιθάρα, αλλά και με μουσικά ακούσματα της μητέρας μου, που είχε ακόμα, έχω κάποια ντοκουμέντα να φανταστείτε, που είμαι πάρα πολύ μικρή, και παίζει το summer time στο πιάνο. Η μητέρα μου είναι ερασιτέχνης μουσικός, οπότε ακόμα πριν γεννηθώ είχε αγοράσει αυτό το πιάνο που είδες πολύ καλά, Δημήτρη, στο σπίτι και σου είπα την ιστορία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Το οποίο είναι όσο χρονών είμαι και εγώ, δηλαδή θα πηγαίνω παρακάτω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς. Οπότε όντως νομίζω ότι καθώς γεννήθηκα σε ένα μουσικό περιβάλλον, ήταν λίγο μονόδρομος το να μπω στη διαδικασία όλα αυτά να γίνει αυτός ο συγκερασμός διαφορετικών μουσικών ειδών, όπως ανέφερες και για σένα. Αλλά νομίζω ότι ο άξονας και η αισθητική μου γενικότερα πάντοτε είχε να κάνει με την jazz, έχοντας λοιπόν αυτά τα ακούσματα από πολύ πολύ μικρή ηλικία.
0: Να.
1: Θα κάνω τώρα την τελευταία ερώτηση και μετά θα υπενθυμίσετε το χώρο και πώς φτάνει κανείς μέχρι εκεί, όπου θα γίνει συναυλία, το Σάββατο είναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ωραία. Θυμάστε την πρώτη φορά που ακούσατε jazz σε βινήλιο και νιώσατε ότι κάτι άλλαξε μέσα σας?
2: Νομίζω ότι είναι και προηγήσε.
0: Εγώ είμαι και της εποχής του βινιλίου, ούτως ή άλλως. Ναι, αυτό εμένα όποτε jazz και μέσα από το βινίλιο κυρίως, και πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις, αν και επανέρχεται από ό,τι ξέρω το βινίλιο.
1: Ναι,
0: ξέρω,
1: επανέρχεται. Η δισκογραφία δεν επανέρχεται.
0: Ναι, η δισκογραφία.
1: Δηλαδή ελάχιστα πράγματα βγαίνουν και σε βινίλιο πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Πάντως εμένα με ενθουσίαζε έτσι μια χαρά που ένιωθα. Δηλαδή ειδικά στην jazz με τις μεγάλες μπάντες, με πολλά πνευστά και όλα αυτά, μου δημιουργούσε έτσι μια
1: ανάταση,
0: μια χαρά. Αυτό δηλαδή ήταν το συνέστημα.
1: Γι' αυτό ανέφερα νωρίτερα το όνομα του Louis Armstrong.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: πώς να πω, έχω περασμένα σε ένα iPod όλους τους δίσκους του.
0: Πολύ
1: και
0: καλά.
1: Είμαι ικανός να ακούω όλη την ημέρα τη φωνή του Άρμστρονγκ.
0: Καλά, δεν το συζητώ.
1: Ναι. Μου δημιουργεί μια εφορία μεγάλη.
0: Ναι.
1: Εσύ, Σάσα μου.
2: Τώρα, είναι λίγο άδικο να απαντήσω για βινήλιο, η αλήθεια.
1: Ήμουν
2: πάρα πολύ μικρή. Όταν θυμάμαι σε ένα φιλικό σπίτι, ακούγαμε το δίσκο του Miles Davis, το Blue and Green, Kind of Blue. Οπότε, οι μνήμες μου σε σχέση με βινήλιο είναι αυτές οι αρχικές. Παρ' όλα αυτά, η αρχική μου επαφή, η οποία πραγματικά με ταρακούνησε πέρα από τα οικογενειακά βιώματα, ήταν όταν εκεί γύρω στα 15 είχε έρθει, εγώ είμαι από τη Δράμα λοιπόν, και τότε ο αδερφός μου είχε ένα μαγαζί, ένα live bar, όπου είχε φιλοξενήσει ένα γειτονικό συγκρότημα από την Καβάλα που έπαιζαν jazz, και επί της ουσίας ήταν η πρώτη μου επαφή που άκουσα ένα live με jazz κομμάτια, και ταυτόχρονα ήταν τόσο μεγάλο το δέος αλλά και τόσο οικείο το άκουσμα, το οποίο δεν μπορεί να αιτιολογηθεί. Οπότε νομίζω εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι η jazz με κάλεσε και ήταν κάτι που είχε να κάνει με την προσωπική μου αλήθεια, και ταυτόχρονα όμως ήταν κάτι που με έκανε να νιώθω ότι το γνώριζα από, όπως σας είπα, από τότε που γεννήθηκα.
1: Μάλιστα. Για να πούμε τώρα ξανά στους φίλους το χώρο και το πώς έρχεται κανείς εκεί.
0: Ναι, τώρα είναι το Jazzette Club, Music Hall ή Club.
2: Στο Χαϊδάρι.
0: Ναι, είναι στο Χαϊδάρι. Αν θυμάμαι καλά, είναι Καραϊσκάκη 99. Mm-hmm. Ο δρόμος λέγεται Καραϊσκάκη. Είναι όπως μπαίνουμε από τον κεντρικό δρόμο, μετά το Δημαρχείο, αριστερά, θυμάμαι τώρα, σε γενικές γραμμές, είναι η Καραϊσκάκη αυτή.
1: Και είναι η στάση του μετρό Αγία Μαρίνα.
0: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι είναι Αγία Μαρίνα. Ναι. Είναι 15 λεπτά από εκεί. Είναι πολύ κοντά.
1: Μάλιστα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και καλή επιτυχία.
2: Σε ευχαριστούμε
0: Μάνο.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Και θα ελπίζουμε και σε μια άλλη έτσι συζήτηση. Γιατί πάντα, δεν ξέρω, εγώ πάντα όταν μιλάω με ανθρώπους που πραγματικά ψάχνονται και τέλος πάντων έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, πάντα γίνομαι έτσι, πώς να πω, σοφότερος, πιο φωτεινότερος, να το πω έτσι πιο
1: απλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
2: Θα μου επιτρέψετε να κλείσω και πρέπει να εξομολογηθούμε, Δημήτρη, γιατί αμαρτία εξομολογουμένου και στην αμαρτία θα έχουμε αυτοσχεδιαστική διάθεση αυτό το βράδυ, ανεξάρτητα από την τοποθέτησή σας απέναντι γενικότερα στον αυτοσχεδιασμό, αλλά νομίζω ότι εκεί μπορεί πραγματικά να γίνουν πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς και να οδηγηθείς τελείως σε άλλα μουσικά μονοπάτια.
0: Πολύ ωραία. Καλή δύναμη. Θα συμφωνήσω και εγώ.
1: Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Στο καλό.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η κυρία Δήμητρα από τα Νότια μου γράφει: ζούμε στην εποχή άγρυπνε που η αλήθεια χρειάζεται αποδείξεις, ενώ το ψέμα αρκείται σε αυτοπεποίθηση. Ο απατεώνας δεν φοράει πλέον μάσκα, φοράει χαμόγελο, κοστούμι και λέει συνεχώς «εμπιστέψουμε, εμπιστέψουμε». 2-11-10-80-8-8-0 και στην άκρη της γραμμής ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα μάνα μου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Ναι. Εξαπάτηση.
1: Ναι.
2: Ποιος... εξαπάτηση έχει σχέση με το ψέμα. Έτσι δεν είναι. Λες ένα ψέμα, τον κορυδεύεις τον άλλον, σε πιστεύει και από εκεί και πέρα εσύ κοιτάζεις να έχεις προσωπικό όφελο.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά που γίνονται τώρα με τους ηλικιωμένους που τους παίρνουν τηλέφωνο και τους λένε ή τους κρυπάνε τα κουδόνια, ανοίξα την πόρτα, είμαστε από τη ΔΕΗ, θέλουμε να φτιάξουμε το ρολόι σας και τα λοιπά, ή ρίχνουν νερό κάτω από την πόρτα και ανοίγει ο ηλικιωμένος μέσα να δει τι έχει γίνει και μπήκα νερά από την είσοδό του και μπουκάλνησε στο σπίτι. Όλα αυτές είναι εξαπατήσεις.
1: Ναι.
2: Και απαντήσεις και φυσικά καταλήγουν σε βλάβη των απλών ανθρώπων.
1: Κοίτα, μία ερώτηση θέλω να κάνω εδώ.
2: Ναι, πες μου.
1: Ναι, δηλαδή, οι άνθρωποι εκείνοι που λαμβάνουν τηλεφωνήματα του τύπου «βάλτε σε ένα χρυσόχαρτο ό,τι πώς το λένε, σάνιτας, ας πούμε».
2: Ναι, ναι, καλά, εντάξει, ναι.
1: Ναι, αλλά πώς το κάνουνε. Λέει, ας πούμε, «βάλτε τα κοσμήματα γιατί θα καταστραφούν μέσα στο σπίτι».
2: Ναι, έγινε αυτό.
1: Δεν έγινε μία φορά.
2: Όχι.
1: Έγινε
2: από μία φορά σε καθέναν από όσους έγινε.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Εντάξει, είναι πολύ. Δεν είναι λίγοι άνθρωποι οι στους αφελείς, στους ηλικιωμένους που δεν έχουν μία άνεση στην επικοινωνία και δεν είναι πολύ ερμένοι. Πάρα πολύ, ας πούμε, με τις κάρτες, με τους κωδικούς. Πολλοί άνθρωποι είναι μόνοι. Πολλοί άνθρωποι είναι αποστάτητοι σήμερα. Και πολλοί επικίνδυνοι πρευρίζουν από κοντά και τους εξαπατούν. Γιατί τους κάνουν το φίλο, οι άνθρωποι αυτοί είναι μόνοι στη ζωή πολύ συχνά και αναγκάζονται να υποκύψουν σε μια παρέα που τους προσφέρεται μια συντροφιά. Τους κάνουν κανένα θέλημα, τους ψωνίζουν κανένα φρούδο από τη λαϊκή ή κάτι από ένα πολυκατάστημα και φυσικά οι άνθρωποι αυτοί ανοίγονται και είναι απεγανής. Η εξαπάτηση είναι καθημερινή ιστορία. Το θέμα είναι ότι τα δείγματα εξαπάτησης υπάρχουν και θετικά. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Στην Οδύσσια διαβάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Οδυσσέας δευτερώθηκε μέσα από την σπηλιά του Κύκλοπα. Τι του είπε? Πρώτα απ' όλα είπε, όταν ο Κύκλοπας τον ρώτησε πώς σε λένε, λέει το όνομά μου είναι Ούτης. Κανένας.
1: Κανένας.
2: Ού. Όχι. Πεις κάποιος. Πεις κάποιος. Κανένας. Και για να ελευθερώσει τους συντρόφους του, τους έβαλε έναν κάτω από την κοιλιά των αρνιών του Κύκλοπα, γιατί ο Κύκλοπος ήταν κτηνοτρόπος, και έδεσε γύρω-γύρω με σκηνή τους συντρόφους του που ήταν κάτω από από τα ζωάκια, και έτσι τους έβγαλε μέσα από τη σπηλιά. τον Μέτσι τον Κύκλοπα, ο Οδυσσέας ο Πανούργος με εξαπάτηση κατάφερε όμως να σωστή ζωή του και τη ζωή των συντρόφων του. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το παράδειγμα, έχουν και άλλα παραδείγματα από την ιστορία και από την μυθολογία. Ο Δούλιος Ύπος, τι είναι ο Δούλιος Ύπος?
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
2: Θα σας κάνουμε ένα δώρο. Ήταν και πήγα μέσα και ήταν γεμάτος πολεμιστές ο Δούλιος Ύπος. Έτσι έπεσε η κυρία. Το έχουμε δε οι αρχαίοι, οι Έλληνες από παλιά. Το μυαλό μας δουλεύει προς τα εκεί. Δουλεύει. Άλλωστε, πρέπει κανείς πολλούς υπαλλήλους ομίλων τραπεζών που είναι πάρα πολύ συνεπείς, πολύ κίνητοι, πολύ έντιμοι. Γιατί περιμένουν να εκμεταλλευτούν αυτή την εντιμότητα που βγάζουν προς τα έξω, ώστε να τους ανατεθούν θέσεις υψηλότερες στην επιχείρηση και να κάνουν τη μεγάλη απάτη, τη μεγάλη επεξέλεξη. Αυτά είναι μια κοινωνική σαπίλα. Τι να πω τώρα, δηλαδή.
1: Ναι, είναι παράδοξο, γιατί δεν μας εκπλήσει πλέον η απάτη.
2: Όχι, δεν μας
1: εκπλήσει. Η εντιμότητα μας εκπλήσει.
2: Ναι, και τον οποίο το λέμε και βλάκα πολλές φορές, τον έντιμο. Κοίταξε, το θέμα είναι αν μπορείς να νιώθεις όμορφα που δεν είσαι μασκαράς. Αλλά αυτό θα μου πεις θέλει πολλή συζήτηση. Για μένα δεν θέλει καμία συζήτηση. Όταν είμαι έντιμος, δεν με κυνηγάει κανένας. Μπορεί να με θεωρούν ηλίθιο πάρα πολύ, να με θεωρούν παλαιομορφή, παραδοσιακό κτλ. Ότι δεν θέλω το καλύτερο. Τα πιο ακριβά πράγματα, τα πιο πολύτιμα πράγματα, τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή, μάλλον δεν αγοράζονται. Δεν αγοράζονται.
1: Ναι.
2: Δεν αγοράζεται ένα περίπατο που θα κάνει με το κορίτσι, με τα αγόρια σου. Δεν αγοράζεται. Και αυτό μπορεί να σου δώσει μια τεράστια επιτυχία. Είναι αυτό που μπορεί να το θυμάσαι χρόνια μετά. Να σου πω τι ωραία που ήταν εκεί. Το δεν αγοράζεται. Οπότε το να έχεις εξευτελίσει τον εαυτό σου και να τον έχεις ξεπουλήσει σε τέτοιες φτηνιάρικες προσδοκίες που με κερδίσει χρήματα να τον ξαπατήσω τον άλλον. Να χαλάσω μια φιλία, γιατί για να βγάλω μερικά χρήματα να τα κάνω τι. Παραδείγματος χάρη να παίξω στο καζίνο τελικά. Οι περισσότεροι από αυτούς που εξαπατούν για να πάρουν χρήματα ή οτιδήποτε άλλα, μερικά αγαθά, νομίζω ότι τα αξιοποιούν σωστά. Αφού είναι άνθρωποι ακαλλιέργητοι και δεν έχουν σε αισθανθεί την αξία των αξιών της ζωής και ζούνε μέσα στον πόλο. Αφού πώς εάν αποκτήσουν χρήματα θα τα αξιοποιήσουν σωστά? Αφού δεν έχουν μέτρο, δεν έχουν αξία ζωής. Η εξαπάτηση πλονίζει την εμπιστοσύνη και τη δουλειά στην εξαπάτηση μέσα στο γάμο, μέσα στην συγγένεια και στη φιλία. Μέσα στη συνεργασία, ανοίγουμε μαζί ένα μαγαζί και σε εξαπατώ. Εσύ μου δίνεις εμπιστοσύνη. Γιατί η εμπιστοσύνη είναι η βασικότερη προϋπόθεση για να πάει μπροστά μια συνεργασία. Η εμπιστοσύνη. Αν θέλω να αλλάξω μια λάμπα σε ένα ταβάνι και πρέπει να βάλω μια σκάλα, για να μπορέσω με τα δυο μου χέρια να δουλεύω, πρέπει να έχω εμπιστοσύνη ότι εσύ που την κρατάς αυτή τη σκάλα, την κρατάς σωστά. Για να μπορώ να δουλεύω. Άμα πρέπει με το ένα χέρι να κοιτάω, θα πέσω, να πάνε στη ίδια μου και τα λοιπά, μπορεί να κάνω. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να εξαπατήσει τον άλλον. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να δώσει τον λόγο και να τον τηρεί. Δεν υπάρχει διακόλο λόγο. Τώρα, θέλει να είσαι άνθρωπο τη εύκολη λύση, του εύκολου δρόμου. Άμα το καταδέχεσαι αυτό και δεν χαίρεσαι με το να βάζεις έναν πιο δύσκολο στόχο στη ζωή σου, το να παραμείνεις έντιμος, τι να πω. Άμα δεν έχεις τον αυτοσεβασμό, δεν μπορεί να πάμε παρακάτω. Ξέρεις ότι αυτό που είπα προηγουμένως η εμπιστοσύνη, όταν καταστρέφει την εμπιστοσύνη του άλλου, τι σημαίνει? Ότι διαλύσει την εργασία. Όταν διαλύσει τη συνεργασία, δεν μπορεί να έχει ποτέ σου συνεννόηση, δεν μπορεί να έχει συμφωνία, δεν μπορεί να έχει κοινή προσπάθεια για ένα κοινό στόχο. Οπότε όλα πάνε πίσω.
1: Σωστά.
2: Είπαμε στη ζούγκλα του ενός. Και όταν αυτός ο ένας δεν είναι Θεός, είναι θηρίο. Για πλάσμα το οποίο μπορεί να ζει μόνο του, ή είναι Θεός λέμε, ή είναι θηρίο.
1: Είναι θηρίο.
2: Και ζούμε σε μια θηριώδη κοινωνία. Πραγματικά. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Ίσα ίσα, όλα αυτά τα παραδείγματα της εξαπάτησης είναι για μας παραδείγματα προς αποφυγή. Και λέμε, σιγά μην κάτσω να προδώσω το φίλο μου και να μείνω μόνος μου. Γιατί όταν προδίδεις το φίλο σου, μένεις μόνος σου.
1: Τελικά, βέβαια.
2: Και όταν μένεις μόνος σου, δεν μπορείς να χάρεις τη ζωή. Η ζωή δίνει τις χαρές της όταν μοιράζεσαι. Μοιρασμένη χαρά, λέμε διπλή χαρά. Μοιρασμένη είναι και μισή λέτη.
1: Mm-hmm.
2: Όταν σου φύγει ο άνθρωπος από δίπλα, γιατί είσαι άνθρωπος εσύ της απάτης, τι έκανε, τι κέρδισε, τίποτα. Ο καλόν των άνθρωπων είναι μόνο. Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μοναχός του. Γι' αυτό δεν καλώνει. Γι' αυτό κάνει οικογένειες. Το κάνει φίλους, το κάνει κοινότητες. Γι' αυτό ζει σε οργανωμένα σύνορα. Και εσύ πολύ, πάρα πολύ συχνά λες, μας στο εξωτερικό, στην Αυστραλία, στη Γερμανία, έλεγε ο Απόστολος πάλι για τη Γερμανία. Βέβαια. Είναι άνθρωποι που το έχουν δει στην πράξη, ότι δεν δουλεύει το να είσαι μοναχός να ξαπατάς στον λόγο. Δεν δουλεύει. Δεν έχεις ωφέλεια προσωπική, συλλογική, ψωπική, αλλά ότι και ποιοτική, ούτε χαρά έχεις. Η χαρά την ζεις μέσα από τη χαρά του άλλου, μέσα από ένα γιορτάσι, μέσα από μια κοινή προσπάθεια που ευοδώνεται σιγά σιγά. Να πω. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι της απάτης είναι καταδικασμένοι να μένουν μόνοι. Γιατί μεν απατημένοι από αυτούς τους εγκαταλείπουν, οι δε όμοιοι τους δεν στέκονται κοντά τους για να ζήσουν ποιοτικά μια όμορφη ζωή, αλλά για να, να είναι όχι συνεργάτες, αλλά για να είναι συνένοχοι μαζί τους, να βλάπτουν άλλους. Είναι ανοησία να απατάς. Ανοησία είναι. Γιατί χάνεις τη ζωή σου, την ομορφιά. Αυτό έχω να πω.
1: Ευχαριστώ, Αντρέα μου. Καλό ξημέρωμα.
2: Γεια χαρά.

0: 2-11-10-80-880 και κουβεντιάζουμε απόψε για την εξαπάτηση και παράλληλα και για ό,τι άλλο θέλει κανείς. Μπορεί να θέλει κάποιος να αναφερθεί σε κάτι τελείως διαφορετικό από το θέμα που προτείνω εγώ, αλλά έτσι γίνεται τα βράδια. Γεια σου Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου ρε φίλε, καλώς το να.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, μια χαρά.
1: Ωραία, μπράβο, πολύ χαίρομαι να είσαι καλά. Όλο το 24ωρο, όχι καλημέρες και καληνύχτες και καλό απόγευμα. Όλο το 24ωρο, καλό 24ωρο να έχεις.
0: Και εσύ το ίδιο.
1: Μέχρι να είσαι καλά, Μάνο. Λοιπόν, η εξαπάτηση, εμένα έχω καταλάβει ότι με εξαπάτησε η ζωή μου. Η ζωή με έχει εξαπάτησει.
0: Δηλαδή, τι εννοείς?
1: Δηλαδή... Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, καλά. Και οι μεγαλύτερες κουβέντες,
1: ναι,
0: στην περίληψη μιας φράσεως βγάζουν νόημα.
1: Δηλαδή, πέρα πως το...
0: Εννοώ ότι τηλεγραφικά μπορείς να μου πεις τι εννοείς. Να εξαπάτησε η ζωή.
1: Ναι. Ναι, να σου πω κάτι. Τώρα θα αναφερθώ στον κύριο Ηλία που είχε μιλήσει πριν 4-5 μέρες, δεν θυμάμαι, σε μια εκπομπή σου, πριν αρχίσουμε να μιλάμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει πολύ καιρό.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και είχε πει, δεν θυμάμαι τώρα τι άλλο έλεγε ο άνθρωπος, αλλά είχε πει ότι είναι ο άνθρωπος, ότι είναι σαν ένα παραφορτωμένο, σαν ένα φορτωμένο δέντρο, πρέπει να είναι σαν ένα φορτωμένο δέντρο με καρπούς.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα δεν έχει καρπούς, λέει, φεύγει πάνω και απλά φεύγει πάνω. Δηλαδή είναι άχρηστο, ας πούμε. Ούτε ίσκιο λέει κάνει, ούτε τίποτε.
0: Ναι.
1: Ενώ το άλλο, ας πούμε, το δέντρο είναι με καρπούς και είναι και πλατή. Πλαταίνει δηλαδή για να κάνει τους καρπούς και έχει ίσκιο από κάτω. Mm. Αλλά δεν θυμάμαι το θέμα τώρα. Ήταν το
0: και
1: δημογραφικό.
0: Εσύ θεωρεί καλά. Άσε το ποιο ήταν το θέμα. Γιατί σου έκανε εντύπωση αυτή η φράση?
1: Έχω μείνει, είμαι 58. Ενώ λατρεύω, ας πούμε, στα παιδιά, δεν έχω κάνει οικογένεια.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα, ας πούμε, το να έχεις οικογένεια για μένα. Δηλαδή θα ήθελα να έχω πολλά παιδιά και δεν είμαι Χριστιανόπουλο, ας πούμε, ξέρεις, έτσι, με αυτή την έννοια.
0: Ναι,
1: δηλαδή είμαι... Ναι, γιατί εντάξει, κάποιοι κάνουν παιδιά για να τα κάνουν, ας πούμε, πώς να το πω... πώς κάνεις εκτύπωση κάτι το ίδιο, να βγαίνει το ίδιο πράγμα συνέχεια, ας πούμε. Δηλαδή να τα κάνουν ίδια με τους εαυτούς τους.
0: Ναι, αλλά δεν τα καταφέρουν, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός.
1: Μην το λες. Έχεις δει πολλές, ας πούμε, π.χ. τώρα είπαμε για χριστιανικές οικογένειες, βγαίνουν πολύ μιμητικά τα παιδιά. Δηλαδή άμα τους... τέλος πάντων, κατάλαβες που θέλω να πω, ας πούμε. Εγώ θα ήθελα να κάνω παιδιά που να είναι ελεύθερα και να μου πούνε ό,τι να είναι. Θέλεις να γίνεις εκείνο, θέλεις να γίνεις το άλλο. Δεν θα έλεγα, ας πούμε, γίνεται το ίδιο με μένα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβα.
1: Τα παιδιά.
0: Και γιατί δεν έτυχε? Γιατί δεν έτυχε να κάνεις οικογένεια? Δεν βρήκες ποτέ μια κατάλληλη γυναίκα που να την αγαπήσεις?
1: Υπήρχαν κατάλληλες γυναίκες.
0: Αλλά.
1: Αλλά. Πώς να το πω, ήμουν και λίγο έτσι. Σαν ανεξάρτητος ήθελα να προχωρήσω. Εγώ έφτασα σε μια φάση, Μάνο, να ψάχνω την αδερφή ψυχή μου.
0: Ωραία.
1: Λίγα χρόνια πριν, το 2000, ας πούμε.
0: Σύμφωνοι, και δεν τη βρήκες πουθενά?
1: Τη βρήκα, δυσκολεύτηκα, ήρθε ανάποδα η ζωή. Γι' αυτό σου λέω, η ζωή με έχει εξαπατήσει. Γιατί έκανα και κάποια βήματα, πες, λίγο έτσι λογικά να βρω. Ήθελα να βρω έναν άνθρωπο, ήθελα να είμαι με έναν άνθρωπο που να ταιριάζω. Να μην χρειάζονται πολλά-πολλά. Δηλαδή, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι εκτός από εκείνους οι οποίοι παντρεύονται με συνοικέσιο, όλοι οι υπόλοιποι έχουν, αν μη τι άλλο, έστω την ψευδαίσθηση ότι ταιριάζουν.
1: Ναι.
0: Δεν παντρεύεσαι έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζει μαζί του, αν και λένε ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Εγώ
1: ναι,
0: δεν το πιστεύω πάλι αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, είναι δύσκολο μετά.
0: Δεν γίνεται ο ένας να είναι εκδρομικός τύπος και ο άλλος,
1: μπράβο,
0: να είναι ρούχλας. Δηλαδή,
1: πώς θα πας, πού θα, ναι, πας, να πούμε, πώς θα πάει.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή, ένας να του αρέσουν οι συναυλίες και στον άλλον να του αρέσει να κάθεται σπίτι στην πολυθρόνα και να κοιτάει την τηλεόραση.
1: Mm.
0: Δηλαδή, ως πότε, παλικάρια, θα ζω μιλούσα
1: τώρα
0: στήμα.
1: Με δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι, σωστό και αυτό. Δηλαδή, πολύ ωραίο το είπες τώρα, γιατί πρέπει να κάνεις κάτι. Δηλαδή, σε αυτά που σε απασχολούν, πρέπει να κάνεις κάτι. Και τώρα, μ' αρέσει που μιλάμε οι δυο μας. Ας πούμε και μας ακούνε τόσοι άνθρωποι, αλλά μιλάμε σαν να είμαστε οι δυο μας. Πολύ μου αρέσει.
0: Έτσι
1: αυτό,
0: πάει
1: τώρα.
0: Αυτό. Έτσι πάει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και έτσι ξεχνάνε και το τρακ τους οι άνθρωποι που καμιά φορά τους ακούς λένε έχω ναι. λίγο τρακ.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι,
0: να δεις πόσο έχω
1: πολύ.
0: Όταν ξεκινάει η εκπομπή πριν ανάψει το κόκκινο φως εδώ του μικροφόνου
1: ναι.
0: η καρδιά μου χτυπάει πιο δυνατά, το έχω
1: καλά,
0: μετρήσει.
1: Σίγουρα, ναι. ναι. Όλοι, μόλις, και ηθοποιοί,
0: μόλις ανοίξει
1: ναι.
0: το μικρόφωνο μου περνάνε όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Για λέγε λοιπόν.
1: Βλέπω ένα, γνωρίζω ένα ζευγάρι που έχουν ανοίξει ένα αμφιπολείο εδώ πέρα. Τέλος πάντων, γεωπόνη, ας πούμε, και μιλούσαμε με αυτό το παιδί.
0: Ναι.
1: Και λέει, θα ήθελα πολύ να ζήσω το χτες, θα έφευγα και το χωριό, ας πούμε, για να πάω εξοχή, ας πούμε.
0: Τι θα ήθελε πάρα πολύ να.
1: Θα ήθελε να ζήσει το χωριό.
0: Α, και για δεν πάει. Αφού είναι.
1: Γιατί, γιατί η γυναίκα του είναι Θεσσαλονικιά, ενώ αυτό εκεί μεγάλωσε το χωριό, έχει τυχωματίλα. Την έχει βιώσει. Εσύ ναι. τώρα νομίζω είσαι παιδί της πόλης, έτσι.
0: Εγώ ναι, εντελώς. Ναι. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου είναι η Οδός Πατησίων.
1: Ναι. ναι.
0: Αλήθεια, αφού εκεί ναι, γεννήθηκα.
1: Έχεις, για να έχεις όμως ελευθερία πλήρη στη ζωή σου,
0: ναι.
1: τώρα το λέω σε όλους τους, όλα τα παιδιά της πόλης, ας πούμε,
0: ναι.
1: γιατί εγώ έφυγα 5 χρονών από το χωριό.
0: Ναι,
1: Κομματήλα,
0: ναι.
1: τη Κομματήλα την βίωσα. Ήμουν δηλαδή σαν παιδάκι στα χώματα. Κατάλαβα, θυμάμαι τον εαυτό μου να είμαι κάτω, κάτω καθισμένος και οι φύοι και τέτοια, ξέρω εγώ, που είχαν μαζευτεί, καθόταν από πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή στις καρέκλες. Εγώ στα κόμματα.
0: Κατάλαβα.
1: Θέλω να πω ότι παρότι ήρθα στην πόλη από 5 χρονών, το λατρεύω το χωριό, δεν ξέρω αν έτσι κι αλλιώς θα το λάτρευα, δηλαδή και να μην, και να είμαι παιδί της πόλης. Υπάρχουν και μερικοί στην πόλη που θέλουν να τρέχουν στα βουνά από εδώ από εκεί. Mm. Αλλά θέλω να πω, πρέπει να έχει ο καθένας όλα τα βιώματα από παιδί, δηλαδή ακόμα και τα παιδιά της πόλης θα έπρεπε να έχουν πολύ συχνή επαφή στα σχολεία, ξέρω εγώ, έτσι, στο πλαίσιο.
0: Με τη φύση εννοείς, ναι.
1: Ναι, να ζήσουν τη φύση πραγματικά, δηλαδή, για να δούνε μετά να έχουν την ελευθερία. Γιατί άμα δεν έχεις ένα, δεν σου δοθεί το δεδομένο της φύσης, δεν έχεις την ελευθερία να αποφασίσεις. Τι θα κάνεις, που θα είσαι ή εδώ ή εκεί, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Είσαι σαν να σε ένα κελί. Όπως είπες στο τραγούδι σε αυτό το άλλη μια φορά φοβερό,
0: ναι.
1: ξεκινάει ο δρόμος, είναι ένα κελί, πώς το λες στην αρχή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί ο δρόμος, ναι.
1: Ναι, ναι. Μπορεί, τώρα σε μπέταψα, γιατί όταν λες και κάτι παρόμοιο έτσι. Μπορεί ο δρόμος να είναι κελί και ο πόνος σε σβήνει σαν κερί ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραίο. Τέλος πάντων, το θέμα μας όπως που ήταν, ότι με εξαπάτησε η ζωή, έτσι. Δηλαδή θα ήθελα, εντάξει, θα μπορούσα να είχα κάνει την οικογένεια και να μην έβρισκα και τον ιδιαίτερο άνθρωπο που λέω, ας πούμε, κατάλαβες,
0: ναι,
1: όχι
0: κατάλαβα,
1: καλά.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή τα παιδιά είναι, μπορώ να συμβιώσω με οποιαδήποτε γυναίκα και να περάσω καλά. Όπως λες κιόλας και ετερόνιμοι να είναι και αντίθετοι και τέτοια και έτσι κι αλλιώς. Αλλά, δηλαδή, πώς να σου πω, πέρασαν πολλά χρόνια. Πέρασαν τα χρόνια.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, αυτό. Μετά από εκεί και πέρα το παιδί λένε κιόλας ότι δεν λένε ο κόσμος ότι είναι έξοδο. Αυτό το ακούω εδώ και πόσα, 20-30 χρόνια, ξέρω εγώ. Άρχισαν να λένε, ας πούμε, το παιδί είναι έξοδο. Το παιδί για μένα δεν είναι έξοδο, είναι έξοδος.
0: Mm.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κάποιος. Εγώ έχω μεγαλώσει ανιψιές στο σπίτι γιατί είχε χωρίσει η αδερφή μου.
0: Κατά.
1: Δηλαδή έχω βιώσει λίγο την πατρότητα, ας πούμε, μέσα από τις ανιψιές μου. Πάρα πολύ δηλαδή, όχι λίγο.
0: Μου κάνει νόημα ο Θανάσης ότι έχουμε 45 Διάλυμα. Δευτερόλεπτα ακόμα.
1: Έγινε, το κλείνουμε άμα είναι και θα λέμε.
0: Θα μιλήσουμε
1: αύριο.
0: Ξανά, ναι.
1: Ναι,
0: και ξεκινώντας την επόμενη ώρα θα βάλω αυτό το άλλη μια φορά.
1: Βάλτε, το... είναι φοβερό, φοβερό τραγούδι.
0: Το τραγουδάει είχε... ο Νταλάρας με το μικρό Βαρδί.
1: Ναι, είχε σε επανειλημμένη έμπνευση μέσα, γιατί μετά έχει και έναν άλλο στίχο παρακάτω που λέει κάτι μπορεί, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα τι, που και αυτό μοιάζει ότι ήταν έμπνευση. Τιμάς δηλαδή την έμπνευση που σου έρχεται, είσαι στο τραγούδι και ξαναέχεις έμπνευση, φίλε. Είσαι πολύ καλός δημιουργός, θα ξέρεις και θα σε... Θα τα ρουφίξω τα τραγούδια σου. Και εγώ σε εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Καλό βράδυ, επίσης. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Όλα καλά, όχι καλό βράδυ, καλό 24ωρο.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι μία.

0: μάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερφε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής ραδιοβάρκα «Ο Άγρυπνος». Σας χαιρετάει ο κύριος Αθανασόπουλος με αγάπη και η Θησαυρούλα από το τηλεφωνικό κέντρο και ο Γιάννης Δουνδουλάκης από το Γέρακα. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Τι γίνεται?
1: Γίνεται λίγη ζέστη νομίζω, αλλά
0: 32 βαθμούς είχε σήμερα.
1: Θα τα καταφέρουμε,
0: πιστεύω. Ναι μωρέ, και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας ακόμη καλύτερα.
0: Ναι.
1: Εξαπάτηση,
0: Ναι.
1: Τα θέλει ο οργανισμός μας, θα πω εγώ, Μάνο.
0: Ναι.
1: Ως λαός.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Παράδειγμα, πολύ πρόσφατο. Ας μου εξηγήσει κάποιος, η 87χρονη κυρία πριν από 3-4 μέρες, τι της ήθελε τις 180.000 ευρώ στο σπίτι.
0: Δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι.
1: Αναφέρομαι σε μια 87χρονη, την οποία κάποιοι την έπεισαν ότι αλλάζουν τα χρήματα, τα χαρτονομίσματα και πρέπει να δώσει ό,τι χαρτονομίσματα έχει στο σπίτι προκειμένου να της δοθούν τα καινούρια.
0: Ναι.
1: Και έδωσε 180.000 ευρώ.
0: Μάλιστα. Τα, κοίτα, από ό,τι άκουγα προχτές δεν απαγορεύεται να έχει κανείς τα χρήματα στο σπίτι του.
1: Όχι,
0: απλά
1: βέβαια.
0: Δεν απαγορεύεται, δηλαδή είναι νόμιμη διαδικασία.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τώρα έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή δεν μιλάμε για 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. Μιλάμε για 180.
0: Μπορεί όλη της τη ζωή να τα βάζει κάτω από το στρώμα και κάποια στιγμή κάποιος να το αντελήφθη και να έστειλε την κομπανία των...
1: Ακριβώς.
0: Ναι, αυτό γίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κάπου, τη χτυπήσανε φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Τα παρέδωσε και ο θελός.
0: Ναι, πάλι καλά. Που δεν τη χτυπήσανε εννοώ.
1: Ναι, όχι, όχι. Δεν έπαθε ευτυχώς κάτι σωματικό η γυναίκα. Τώρα βέβαια ψυχολογικό τι μπορεί να έπαθε.
0: Καλά, βέβαια. Και η συγγενής της αν έχει. Εκεί να δεις.
1: Ναι,
0: γιατί,
1: ναι.
0: Γιατί να σου πω κάτι που δεν θα ακουστεί τώρα καλά για κάποιους. Πιστεύω ακράδαντα ότι όταν χτυπάς ηλικιωμένους ανθρώπους πρέπει να σε παραλαμβάνει μια ομάδα πυγμάχων με σιδερογροθιές. Να σου τσακίζει τα κόκαλα, να σε παραλαμβάνουν οι γιατροί, να σε σενιάρουνε και μετά να σε παραδίδουν πάλι στους μποξέρ. Και όλο αυτό να γίνεται σε κάμερες μπροστά. Για να το βλέπει όλος ο κόσμος.
1: Καταλαβαίνω αυτή. Πολύ το μήνυμα που θες μέσα από αυτό να περάσεις.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει ότι είμαστε λαός που νομίζουμε ότι είμαστε ξύπνοι σε πολλά πράγματα ή ότι είμαστε μόνο εμείς ξύπνοι, αυτό το κάνει ο απατεώνας κυρίως, και όλοι οι υπόλοιποι λύθοι.
0: Μα για να λειτουργήσει η απατεωνιά χρειάζεται έναν απατεώνα και ένα λαό που είναι αδιάφορος.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι όλο.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Δεν γίνεται η γιαγιάκα, ας πούμε, αυτή να μην είχε ακούσει ποτέ ειδήσεις.
1: Έλαντε.
0: Ναι.
1: Έλαντε. Γενικά είμαστε επιρρεπείς στην εξαπάτηση. Για παράδειγμα, τώρα το σκέφτηκα, πόσες φορές ακόμα και σε μεγάλα μαγαζιά δεν έχουν βρεθεί να πουλάνε μαζί με τα αυθεντικά και μαϊμού ρούχα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν μιλάμε για εκεί που πουλάνε τα μαϊμού και το ξέρεις και
0: ναι.
1: Λοιπά.
0: Είναι σαν αυτό που λέει και πού το ξέρεις ότι είναι η μαϊμού. Τούντος της μπανάνα και το φάγε.
1: Αυτό. Είναι, πας να ψωνίσεις με μπανάνες μας. Ναι. Είναι σαν πεταχτεί το μπλουζάκι να πάρει μπανάνα. Έτσι. Ένα πράγμα. Κατάλαβες. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι τα θέλουμε και τα παθαίνουμε σε μεγάλο βαθμό και μετά καθόμαστε και κλεγόμαστε. Επίσης υπάρχει άλλη μια παράμετρος κατά τη γνώμη μου. Επιτρέπουμε σε ανθρώπους να εξαπατούν γιατί το θεωρούμε μαγιά.
0: Αυτό είναι το πιο συχαμένο από όλα.
1: Το παράδειγμα που έχω να δώσω βεβαίως είναι ότι επιτρέπουμε σε ομάδες πληθυσμού να κλέβουν ρεύμα, ας πούμε, και ξέρουμε ότι συμβαίνει, αλλά κανένας μας δεν έχει πάρει να ενημερώσει το ΔΔΕ ότι ξέρετε από εκεί έχουν τραβήξει το ρεύμα από την κολόνα και κλέβουν ρεύμα.
0: Ναι.
1: Κανένας δεν έχει πάρει να το καταγγείλει.
0: Αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα κλιμάκιο της ΔΔΕ που να γυρνάει σε αυτά τα μέρη που είναι συγκεκριμένα, έτσι, τα μέρη αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, μπορεί να μην είναι μόνο η Ρωμά, αλλά είναι
1: κατά κανόνα.
0: Κατά κανόνα. και να ελέγχει μόνη η υπηρεσία αυτή. Δηλαδή, πώς να ξέρω εγώ ότι κλέβουν ρεύμα από την κολόνα? Πώς θα το δω εγώ αυτό?
1: Ναι, εμφανές.
0: Τέλος πάντων, εμφανές είναι για σένα και για μένα, εντάξει. Αλλά ο μπάρμπας που μένει δίπλα, πώς θα το δει? Πώς θα το ξέρει? Γιατί δεν βγάζουν στην τηλεόραση ένα φιλμάκι που να δείχνει πώς είναι και να λέει, όπου δείτε αυτό το πράγμα, έχετε 500 ευρώ στην τράπεζα εάν μας το καταγγείλετε.
1: Ναι, θα μπορούσε να
0: είναι. Επικύρη, ναι, βέβαια. Γιατί πώς γίνονται οι φορολοταρίες, ας πούμε?
1: Μωρέ Μάνο, εδώ υπάρχει ο νόμος και εφαρμόζεται εδώ και κάποια χρόνια για την καταγγελία των αποδείξεων.
0: Ναι.
1: Και δεν το κάνει σχεδόν κανείς, ναι. Διότι έχουμε ακόμα τη λογική του Μεσοπολέμου ή του Εμφύλιου Πολέμου, ότι εγώ θα γίνω ρουφιάνος.
0: Ναι.
1: Γιατί αρνούμαστε να καταλάβουμε ότι αυτοί που εξαπατούν την πολιτεία, εξαπατούν και όλους εμάς τους υπόλοιπους.
0: Κυρίως εμάς, γιατί η πολιτεία θα την βγάζει καθαρή πάντα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Εμείς πληρώνουμε την ύφη.
1: Θυμήθηκα, ας πούμε, τώρα τους 700 τυφλούς ταξιτζίδες πριν από καμιά κοσαριά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Τι είχε γίνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μην συζητήσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο οποίος ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρεις, δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
0: Όχι βέβαια.
1: Θυμάμαι την δεκαετία του 80 πιτσιρικάς. Τότε τα λέγανε στρεματιάτικα. Δηλώναν οι αγρότες τα στρέμματα που έχει ο καθένας για να πάρουν την επιδότηση.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ο άλλος, έχω 10 στρέμματα, έλα μου βάλε 100 σιγά τώρα. Ποιος θα το ελέγξει? Και τότε μάλιστα δεν υπήρχαν και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι δορυφόροι κλπ. Κλπ. Που υπάρχουν σήμερα και μπορούν να ελεγχθούν όλα αυτά.
0: Μα δεν θυμάσαι το ανέκδοτο που έλεγε ο Λαζόπουλος ότι υποτίθεται ότι πήγαιναν οι επιτροπές να ελέγξουν αν έχει όντως γουρούνια και έφτιαχναν μία ψεύτικη στάνη, ένα γουρνοσταλιό δηλαδή, μπαίναν από πίσω οι συγγενείς του και κάνανε.
1: Ναι, και αυτό είναι το ανέκδοτο του Λαζόπουλου.
0: Λαζόπουλου. Άλλοι που είναι αλήθεια.
1: Και η πραγματικότητα σε πολλές περιοχές στην Κρήτη, είμαι σε τέσσερα, το γνωρίζω, ότι δάνειζε ο ένας το κοπάδι του στον άλλο και παρουσιάζανε πολυπληθή κοπάδια όλοι τους.
0: Ναι. Εξού και η Κρήτη κοντεύει να βουλιάξει από το βάρος των εγωπροβάτων.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αν τυχόν είχα διαβάσει τότε που σκάσαν όλα αυτά, ότι αν πρόσθεται κανείς τα δηλωμένα στρέμματα της Κρήτης, έπιανε σε έκταση την Νότια Αφρική. Δηλαδή, και καθόμαστε να μας εξαπατήσουν και νομίζουμε ότι είναι μαγιά να εξαπατήσουμε.
0: Ναι, και εκεί επάνω, στο ότι νομίζουμε ότι είναι μαγιά, βασιζόταν αυτό το μυστήριο, μην πω καμιά κακή λέξη γιατί είμαστε στο ράδιο, πλάσμα, το οποίο έλεγε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Αλλά εμένα μου ήρθε να πω ένα βρωμόλογο.
1: Όχι,
0: γι' αυτό,
1: όχι,
0: ναι.
1: Καλύτερα όχι.
0: Καλύτερα όχι, ναι.
1: Καλύτερα όχι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, κάπου. Όπα.
0: Παιδί μου, σιδεροδέσμιο έπρεπε να τον έχουν βγάλει από τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Με χειροπέδες δηλαδή, δεξί πόδι, αριστερό χέρι. Σε αυτή τη στάση έπρεπε να βγει από τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκε.
0: Ναι, όταν βγήκε.
1: Δεν βγήκε.
0: Δεν βγήκε. Πήγε ότι έπρεπε να βγει από τη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν βγήκε.
0: Ναι, όταν βγήκε.
1: Δεν βγήκε.
0: Δεν βγήκε.

0: παιδιά, όταν την κάνουμε εμείς, θεωρούμε απατεώνες εκείνους που μας εξαπατούν όταν μας το κάνει ο άλλος και τελικά δεν αποφασίζουμε ότι πρέπει να μπούμε σε μια κανονικότητα που να μην έχει όλο αυτό το πράγμα μέσα.
1: Ναι.
0: Πάντα θα υπάρχουν απατεώνες.
1: Εντάξει.
0: Και πάντα θα υπάρχουν εξαπατημένοι.
1: Ναι, αλλά εμείς έχουμε τόσους πολλούς που μπορούμε να τους κάνουμε εξαγωγή.
0: Αυτό δεν τους κάνουμε. Ναι. Το καταργέιτ, σου θυμίζω.
1: Ναι.
0: Ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, τουλάχιστον δύο έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά μάλλον για σήμερα.
1: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, αγόρι.
0: Γεια.

Ακούστε τώρα, πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα που είχε ο Θανάσης Αθανασόπουλος, ο ηχολήπτης μας. Αναφερόμασταν στην πολυκατοικία την τετραόροφη που έπεσε, η οποία είχε 7 διαμερίσματα.

0: Ναι, τέλος πάντων, ένα μικρό αριθμό. Ευτυχώς δεν υπήρξε θύμα, γιατί θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Όμως, εάν αποδειχτεί ότι η διπλανή, η εταιρεία που έκανε την ανέγερση της πλαϊνής πολυκατοικίας ευθύνεται για την κατάρρευση, τότε έπρεπε να τους παραλάβει ο εισαγγελέας και να τους πει: έχετε ένα χρόνο προθεσμία, σταματάτε οποιαδήποτε άλλη δουλειά κάνετε και χτίστε μία τετραώρευτη πολυκατοικία. Επιπλώστε τα διαμερίσματα, βάλτε λευκές συσκευές, τα πάντα, ό,τι είχε μέσα. Δώστε τα κλειδιά, αλλά με deadline που λένε, δηλαδή τελική ημερομηνία. 30, γκρεμίστηκε Ιουνίου ας πούμε, 30 Ιουνίου του 2027. Εάν παραδοθούν τα κλειδιά εκείνη την ημέρα, είστε όλοι ελεύθεροι. Αλλιώς είστε όλοι για τον κορυδαλό. Όχι να λέει θα σου δώσω 3 χιλιάρικα. Δεν λέω, καλά είναι να πάρουν ένα, αλλά κοιμούνται μες στα αυτοκίνητά τους οι περισσότεροι, για να μην γίνει καμιά λαιλασία εκεί πέρα στα ερείπια, γιατί είχαν και πράγματα πολύτιμα οι άνθρωποι, φαντάζομαι, κοσμήματα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει κανείς κρυμμένο μες στο σπίτι του. Όπως η γιαγιά με τα 180 χιλιάρικα για παράδειγμα. Αλλά να δείτε που δεν πρόκειται κανείς να πάθει τίποτα, διότι έτσι είναι εδώ. Μπάτε σκύλια λέστε. Δηλαδή Καραγκιός Μπερντές, με συγχωρείτε. Δεν έπρεπε ο εισαγγελέας να έχει, να το αποδείξουν βέβαια πρώτα απ' όλα ότι φταίνε οι διπλανοί στην ανέγερση που έκαναν, αλλά ποιος άλλος να έφταιγε, δηλαδή ο Βελζεβούλ, ποιος άλλος? Ο Θεός δεν είχε τι να κάνει και γκρέμιζε πολυκατοικίες? Γεια σου Θανάση από το Εγάλαιο.
1: Γεια σου φίλε Μάνο.
0: Καλώς το να.
1: Συμφωνώ απολύτως όπως τα λες, γιατί αλλιώς δεν μπαίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα τι πολίτε με να μείνει μέσα και στην πολυκατοικία, αφού είχε γίνει ένα μάτσο μπάζα.
0: Όχι, ναι. Οι άνθρωποι όμως, από ό,τι άκουσα στο δελτίο, κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους για να μην πάνε κάποιοι και αρχίσουν να ψάχνουν μέσα στα ερείπια.
1: Και να ψάχνουν, έχουν γίνει, γιατί ξέρεις, είναι δίπλα στο θέατρο. Αλκμίνης 10 ήταν το, είναι το Αλκμίνης, 22 ήταν αυτό, δίπλα εκεί.
0: Ναι, εντάξει, τι να σου πω.
1: Ένα μπόγο μπάζα είναι.
0: Ωραία. Ξέρω εγώ, πετραδάκι, yeah. Πετραδάκι για τα σε το διάλυσα.
1: Ναι, κάτι θα βγουν αυτοί, δεν γίνεται.
0: Βέβαια. Έπειτα με αυτά που έχουν τους αισθητήρες για να βρίσκουν νομίσματα, ξέρω εγώ, θησαυρούς και τα λοιπά, εάν περνάνε από πάνω από τα ρήπια με αυτά.
1: Οι εξειδικευμένοι, οι ειδικοί εκεί πέρα έχουν τρόπο.
0: Αυτό σου λέω.
1: Όπως με τους απατεώνες που λέμε τώρα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι μας βάζεις τώρα, δεν μας αφήγεις εσύ πάνω. Κάθε μέρα όλο βάζεις να πούμε και. Λοιπόν, κοίταξε, για να μάθεις, γιατί δηλαδή η απατεωνιά έχει όχι εξυπνάδα, είναι φιλοσοφία η απατεωνιά μάλλον. Δηλαδή είναι και εξυπνάδα, αλλά είναι και φιλοσοφία. Μπορεί ένας επιχειρηματίας, εγώ τώρα 40 χρόνια σαν ελεύθερος επαγγελματίας και άλλα 10 χρόνια σαν εργαζόμενος εκεί πέρα, έχουμε ήδη κάπως τα μάτια μας, ας πούμε. Μπορεί να του πεις κάποιο, ας πούμε, ότι θα βγάλεις 10 εκατομμύρια και θα δουλεύεις με το νόμιμο. Μάλλον νόμιμος δεν υπάρχει. Γιατί με νόμιμο φανεί. Γιατί το νόμιμο διαβάζεται, ξέρεις, και από μπροστά και από πίσω είναι το ίδιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Νόμιμο δεν υπάρχει τώρα, που λέει, με νόμιμη εταιρεία δεν υπάρχει τώρα. Με νόμιμο φανεί τρόπο θα βγάλεις 10 εκατομμύρια. Αλλά να κάνεις μία απατεωνιά, να δουλεύεις με απατεωνίστικα καθαρά, θα βγάλεις 1 εκατομμύριο. Είναι άνθρωποι που θα διαλέξουν τον 1 εκατομμύριο με απατεωνιά.
0: Ναι.
1: Είναι φιλοσοφία. Εγώ δηλαδή το έχω ζήσει, ας πούμε. Και θα σου πω δύο περιπτώσεις, οι οποίες είναι τόσο δηλαδή, πώς λένε, τραβηγμένες, που έφαγα τούμπανο και από τους δύο δηλαδή, στη δουλειά μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένας ήταν από το Άργος. Ήταν ο παππούς, ήταν ο πατέρας και ο γιος απατεώνες. Κατάλαβες, πάει το σοϊ Βασίλειο.
0: Σοϊκό το Βασιλίκι, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, δηλαδή, τι απατεώνες ήταν αυτοί. Πήγαν στη Χιουντάι στην Ελευσίνα και πήραν 2 αυτοκίνητα για ο πατέρας και ο γιος για να κάνουν test drive. Και δεν γυρίσαν τα αυτοκίνητα πίσω.
0: Άκουρα.
1: Καταλαβαίνετε, αυτοί δεν είχαν ψάξει. Γιατί σου λέει τώρα δεν είχαν χαρτιά, τίποτα. Πάει αυτός που σου λέω, ο ίδιος αγοράζει ένα φορτηγό από κάτω την Καλαμάτα, και φορτηγό μικρό.
0: Ναι.
1: Και συνολογείται με τον πολιτή. Ήταν αυτό, είχε γίνει το 2005-2006. Ναι. Και αφού έχουν κλείσει τράπεζες μετά τις 2.30-3 η ώρα, τότε δεν υπήρχαν οι μπάκινγκ και τέτοια κόλπα. Και του περνάει μία πλαστή απόδειξη από την τράπεζα ότι του έχει βάλει τα λεφτά στην τράπεζα, στο λογαριασμό, και τον πείθει και αφήνει το αυτοκίνητο στην Τρίπολη και σε ένα μεγάλο χώρο εκεί πέρα με εξουσιοδότηση και τα κλειδιά, και πάει το αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν πλαστή απόδειξη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είχαν κλείσει τράπεζα, δεν μπορούσε να το διασταυρώσει.
0: Και η Hyundai δεν έκανε τίποτα για να βρει το αυτοκίνητο. Τι να κάνει.
1: Και πώς θα αποδείξω. Όταν σου λέγανε να έχει δίπλωμα, πάρε το. Πάρε το και οδήγα του.
0: Ναι.
1: Πώς θα, δεν ξέρω τι έγινε μετά. Μάλιστα. Μάλλον μπορεί να μην έκανε το πείραμα. Αυτό το διαλύσανε. Μιλάμε για πατεώνα. Τι να σου πω. Δηλαδή είχε πάει να κουμπάρουν πάλι στην Ελευσίνα που είχε μαγαζί με αξεσουάρ και του πάει ένα στάν, έναν εκθέτη με λάμπες αυτοκίνητου. 4.500 ευρώ. Κάει μετά από μία εβδομάδα. Και του λέει, ξέρεις τι, μας ειδοποίησε το εργοστάσιο ότι είναι ελαττωματικές όλοι οι λάμπες. Πρέπει να πάρω το στάν και να σου φέρω καινούριο. Ακόμα το περιμένει. Κατάλαβες, δηλαδή είναι τόσο προχωρημένοι. Εμένα, εγώ έφαγα ευτυχώς 1.500 ευρώ τούμπανο. Γιατί τον πήρα χαμπάρι.
0: Εσένα τι...
1: Για τα αυτοκίνητα, καλύματα, ναι, μαγάνια, κουκούνες, τέτοια.
0: Ναι, ναι.
1: Με βρήκε εκεί πέρα, πήρε τηλέφωνο. Πώς πληρωνόμαστε, μετρητής. Όταν ακούς τώρα, εντάξει, έχουν στρώσει, είναι μετρητής, αλλά τότε μετρητής, πονηρεύεσαι. Στέλνω τον πολιτή με πράγματα εκεί πέρα, 1.500 ευρώ, του δίνει τα 500 μετρητά για δύο γραμμάτια. Των 500. Και μου λέει ο πολιτής, τον πήρα εκεί πέρα, του λέω πώς θέλει, μου λέει, στέλνεις ανοιχτά, μου λέει, μη φοβάσαι. Παίρνει αυτό τηλέφωνο, βγαίνει μια παραγγελία, τότε 5.000 στην αρχή. Δηλαδή κάθε μήνα που πηγαίναμε εμείς εκεί πέρα, στο μήνα υπολόγιζε αυτός να μας είχε φάει κανένα 30-40. Κατάλαβες. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Του λέω, το παίρνω εγώ τηλέφωνο, του λέω εντάξει. Του λέω, θα φορτώσω εγώ το φορτηγό και θα έρθω κι εγώ στο Άργος. Λέω, γιατί έχω μια δουλειά να τα φέρω εγώ. Από τότε εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Τα δε γραμμάτια εννοείται ότι. Και ήταν τόσο αλήτης που μου πήρε και, δηλαδή χρώσταγε και μου βρίζει και τη μάνα μου.
0: Μάλιστα.
1: Για τόσο βρωμιάριδες. Και πήγα μετά στο πρακτορείο που είχα πάει εκεί πέρα και ήταν τα 1.000 ευρώ. Μου λέει, φίλε, μου λέει ο πράκτορας, φύγε, γιατί του αλλού του φάγε ένα φορτηγό ολόκληρο με λάδι αυτοκινήτου. Κοντά 100.000. Μην ψάχνεις παραπέρα. Αλλά ρε μάνο μου είχε κάνει τόσα χρόνια, δηλαδή πολύ ρε φίλε, πολύ ρε, δηλαδή, 40, πάνω από 50% απατεώνες. Δηλαδή τι να σου πω. Δηλαδή εν μέρει οι πολυεθνικές τράπεζες έχουν δίκιο που τους δένουν πιστάγωνα. Γιατί δεν υπάρχει μέσα, έχει χαθεί μέσα.
0: Ναι.
1: Και όλα αυτά να ξέρεις είναι συνέχεια από το, η ατιμορρησία που υπήρξε από τον Εμφύλιο. Επικρατήσαν όλοι οι λοποδίτες. Όλοι οι απατεώνες και διαιωνίζεται. Βέβαια και με το Ευαγγέλιο και όλοι οι παπάδες μέρα που δίνει το ψυχροχάρτη. Και πάει το σκηνή κορδόνι που λες.
0: Πρέπει ειλικρινά πρέπει να το κάνεις αυτό. Να πάρεις ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης. Οι δοσύλλογοι.
1: Όχι, ρε Μάνο, το έχω και από τα πρώτα που βγήκε και το ξέρω και το Μενέλαο προσωπικά. Και
0: ναι.
1: Έχω κάνει και περιπάτους.
0: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο.
1: Συγκλονιστικό.
0: Ναι, οι Γερμανοί κάνανε το 50% από αυτά που κάνανε οι δοσύλλογοι.
1: Αυτό σου λέω. Εκεί οφείλεται. Εγώ το πιστεύω, δεν είναι σχήμα λόγου.
0: Δηλαδή ήταν παναγίτσες οι Γερμανοί μπροστά στα καθάρματα αυτά, τα οποία έπρεπε να έχουν κρεμαστεί σε κρεμάλες σε όλη την Αθήνα.
1: Συμφωνώ.
0: Να κρέμονται μια εβδομάδα.
1: Συμφωνώ.
0: Να σαπίζουν στις κρεμάλες, ναι.
1: Και γι' αυτό διαιωνίζεται. Έχω και εγώ δύο παραδείγματα και σε αυτό που γράφω. Και άλλη μια περίπτωση, ο οποίος αυτός ήταν αριστοκράτης απατεώνας, ο οποίος ήταν γιος εισαγγελέα. Πατέρας ήταν εισαγγελέας. Λοιπόν, πάρει πήρε αυτό τότε, ήταν ακόμα δραχμές, ήταν στην αλλαγή επάνω, 1,5 εκατομμύριο εμπορεύματα. Πρώτες επιταγές, εγώ πάω στο κατάστημα που είχε εκδώσει εκεί πέρα, η εργασία σαν τράπεζα που του είχαν δώσει τον μπλοκ. Πάω στο διευθυντή, του λέω, και ήταν αυτές τις επιταγές, τι είναι. Α, μου λέει, τα ποσά για αυτό, μου λέει, 1,5 εκατομμύριο είναι μηδαμινά, μου λέει. Είναι αυτός, τα έχει για καφέ το πρωί.
0: Ναι.
1: Πλήρωσε κάποιο τις επιταγές, μετά ξαφανίστηκε, πάει. 4,5 εκατομμύρια τότε, σε δραχμές.
0: Ναι.
1: Τον πήγα στο δικαστήριο, έγινε κατευθυντικός, πήραμε 300 ευρώ γιατί ήταν σε αλλαγή επάνω και δεν πληρώσαμε τους δικηγόρους. Τον έχασε αυτό τον τύπο που λες. Δικάστηκε με δύο επιταγές, μία 5 μήνες, μία 6 μήνες, πιάστα αυγό και κούρευτο, δεν πήραμε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά από καιρό που κοίταγα φωτογραφίες και με τον Νίκο που κάναμε εκδηλώσει κάτω στην Κυπαρσία, στο χώρο εκεί πέρα, κοιτάω μία φωτογραφία, τον Νίκο του Καλογερόπουλου αγκαλιά, τον Βασίλη του Κωνσταντίνου και άλλη μία με τον Βουτσά. Τι λέω, τον Νίκο το ξέρει αυτό. Ναι, ρε, μου λέει, δημοσιογράφος είναι, στον πέσει την Καλαμάτα. Του λέω, αλήθεια, ρε, του λέω, ναι, μου λέει, του λέει αυτό και αυτό, ρε, του λέει. Oh. Αυτός. Εν τω μεταξύ, μετά τον έχασα. Είχα βγει εγώ για δουλειά στην Πελοπόννησο και ήμουν στην Τρίπολη. Και παίρνω μια, τότε την εφημερίδα Το Έθνος. Εγώ διάβαζα ποτέ Το Έθνος, αλλά δεν θυμάμαι, κάτι ήθελα να δω. Και πήρα Το Έθνος στο Κυριακάτικο. Και κοιτάω στη μεσαία σελίδα στο σαλόνι και γράφει η ομάδα του καθηγητή. Να μην πω το όνομά του τώρα, τέλος πάντων.
0: Ναι, μην το πεις.
1: Του καθηγητή αστροφυσικής από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και να έχει ένα κατεβατό πτυχία και ήταν αυτός ο τύπος. Λέω δεν ελέγχουν, φίλοι. Και μετά ο Μακάριος, σου λέει Μακάριος, είναι ο Λαζαρίδης, είναι επιτέσματα. Καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Και μετά πάει από καιρό, τώρα πριν κανένα 4-5 χρόνια, τον κοιτάω, έχει φτιάξει μία ΜΚΟ για τα, για τα πουλιά. Για την πανίδα.
0: Ναι.
1: Και τέλος πάντων, αφού τον βρήκα, που λέει, του στέλνω ένα μήνυμα που ήταν εκεί πέρα. Εγώ τώρα έχει περάσει 15 χρόνια και αυτά. Του λέω, να στο διαβάσω, μικρό είναι.
0: Ναι.
1: Του λέω, Γιώργο, χαίρομαι που αφού τακτοποίησες σε εκκρεμότητες με τους ανθρώπους, έχεις το χρόνο τώρα να αφιερωθείς τα άγρια ζώα. Και μου απαντάει αυτός. Το οποίο και τον συμφώνω, δηλαδή, γιατί τρόπος εξηλαίως και θεραπείας. Οι πληγές του παρελθόντος δεν επουλώνονται δυστυχώς. Λάθη, υπερεκτιμήσεις και προδοσίες αφήνουν στίγματα και κατάλοιπα. Χαίρομαι που είσαι ειλικρινά καλά.
0: Πώς είσαι ειλικρινά.
1: Που είσαι καλά, μου απαντάει εμένα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήταν η απάντησή του. Θέλω να σου πω, δηλαδή δεν πήρναμε να μου πει τι θες τώρα, ξέρω εγώ μετά από τόσα χρόνια. Και τέλος πάντων, δεν έχω χάσει. Τώρα είναι σε ΜΚΟ, σου είπα.
0: Μικι Μάους.
1: Αλλά οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ιστορίες. Τι να σου πω, εγώ το σου πω τραυμένος που είναι.
0: Ναι.
1: Έχουμε τέτοιες ιστορίες. Αλλά είναι πολύ ρε μάνο, πάνω από το 50%. Πολλοί απατεώνες. Γιατί είναι φιλοσοφία, σου είπα, και πάει από τον πατέρα στο γιο. Δηλαδή όταν βλέπει ο πατέρα, χωρίς να το λέει του παιδιού, βλέπει τη συμπεριφορά του πατέρα. Τον εμιμείται το παιδί. Όταν κάνει από την κοιτάει ή να πουλήσει το ψεύτικο τη μαϊμού να κοροϊδέψει. Και το παιδί ακολουθεί το ίδιο το δρόμο, φυσιολογικό.
0: Βέβαια, ό,τι μάθει κανείς. Όπως μάθει.
1: Αυτά, γι' αυτό σου λέγουμε τόσους απατεώνες.
0: Μάλιστα. Πού είσαι, στην Αθήνα ή στο χωριό?
1: Εδώ, αύριο αναχωρώ.
0: Ωραία.
1: Πάω κάτω.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Εντάξει.
0: Καλή δύναμη, χαιρετίσματα.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλή εκπομπή.

0: Τώρα λέει εδώ ο Θανάσης ότι έχει εμφανιστεί μια ομάδα στο διαδίκτυο που είναι για την προστασία του λαγοκέφαλου και βγάζουν τσιτάτα ότι προστατεύσε το λαγοκέφαλο κτλ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι είναι πλάκα αυτό. Όπως ας πούμε μπορεί να σας πω, δεν επικηρύξανε τους λαγοκέφαλους, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα λέει περιοχή Ολύμπου 7.500 κιλά λαγοκέφαλη. Μετέωρα. Δηλαδή, θα το δείτε ότι έτσι θα γίνει, δηλαδή. Μου σπάνε τα νεύρα με κάτι τέτοια εμένα. Πραγματικά δηλαδή. Και μετά δεν μπορώ να τα κολλήσω κιόλας. Με τι κολλάνε τα νεύρα. Κύριε Χρήστο από το Νιου Τζέρσι, γεια.
1: Κύριε... Μάνο, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Και συνακροατές, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Σ' άκουγα προηγουμένως που ανέφερες με τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου για το τι πρέπει να γίνει για την πολιτική που έπεσε.
0: Ναι, ναι. Ο Θανάσης, ο Θανασόπουλος.
1: Ήθελα να... Ο Θανάσης,
0: ναι. Ναι.
1: Ήθελα να σου πω και να μοιραστώ μαζί σας το τι συμβαίνει εδώ.
0: Α, τι ωραία. Για πες.
1: Και θα σου πω με ένα φίλο το οποίο τον έχω για χρόνια φίλο και αυτός είναι σε υδραυλικές εργασίες. Για να μπει σαν υδραυλικός να εργαστεί σε μια πολυκατοικία πάνω από 10 ορόφους πρέπει να κρατάει μαζί του και να δείξει από εκεί που πρέπει να πάρει την άδεια από το town ασφάλεια σε περίπτωση που γίνει κάποια ζημιά να έχει ασφάλεια που να κάνει cover 20 εκατομμύρια. Εάν δεν έχει αυτή να την ασφάλεια γίνει κάποια ζημιά σαν άνθρωποι, σαν εργασία γίνονται ζημίες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πάρει τη δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Η κάθε κυβέρνηση σε κάθε εργολάβο, σε κάθε υδραυλικό, όπως γίνεται σε όλους μας, μπορεί να τους πει, κοιτάξτε κύριε, για να έχετε την άδεια σας να εργαζόσαστε, όπως έχει στο αυτοκίνητο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το αυτοκίνητο εδώ δεν μπορεί να βγει έξω άμα δεν έχει ασφάλεια.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να έχεις ασφάλεια για την ειδικότητα την οποία εργάζεσαι. Έχεις την άδεια, παίρνεις την άδεια από το κράτος, από την κυβέρνηση ότι έχεις γνώση των πραγμάτων και μπορείς να είσαι ας πούμε υδραυλικό.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει να κρατάς κάθε χρόνο 20 εκατομμύρια ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος.
0: Μάλιστα.
1: Να μπορείς να καλύψεις τις ζημιές που μπορεί να συμβούν.
0: Ναι.
1: Δεν προσπαθεί να μπει ο φίλος μου να εργαστεί σε πολυκατοικίες πάνω από 10 πατώματα. Γιατί μου λέει πρέπει να πάρω ασφάλεια των 100 εκατομμυρίων. Και δεν μου συμφέρει εμένα, μου λέει. Και εφόσον δεν μου συμφέρει, κοιτά την πολυκατοικία, λέει, όταν με καλέσουν στο Μαχάταν, γιατί αυτός έχει τις εργασίες στο Μαχάταν, τους ρωτάω, λέει, από το τηλέφωνο πόσο όροφος είναι η πολυκατοικία, άμα με πούνε κάτω από 10, τους επισκέπτομαι. Άμα με πούνε πάνω από 10, τους λέω, κοιτάξτε, βρείτε κάποιον άλλο.
0: Σωστός ο παίκτης.
1: Είναι τόσο απλοποιημένα και τόσο καθαρά τα πράγματα εδώ, Μάνο, που δεν χρειάζεται να είσαι σοφός για να το καταλάβεις. Στο σπίτι σου να έρθει, στο σπίτι μου να έρθει κάποιος να μου αλλάξει τον θερμοσύφωνο. Πρέπει να έχει την άδεια του σαν πλωματόρος, σαν υδραυλικός, να πάει στο χωριό να πάρει την άδεια, να κάνει αίτηση, να δώσει 20 δολάρια στο χωριό, να τον κοιτάξει το χωριό, να τον ελέγξει ότι για να δω την άδειά σου, για να δω την ασφάλειά σου και μετά να τον δώσει το ok να έρθει να μου αλλάξει τον θερμοσύφωνο. Βέβαια μπορεί να μου το κάνει αυτό το εικοσάρικο, σε μένα να μου το φορτώσει. Και καλά θα κάνει να μου το φορτώσει. Αλλά και εγώ σαν άτομο έχω ήσυχο το κεφάλι ότι έχω κάποιο νόμιμο και κάποιον ο οποίος γίνει σε οτιδήποτε συμβεί ένα ατύχημα να μπορεί να κάνει cover την ατυχία που το συμβεί. Και το χωριό γνωρίζει, η κοινότητα δηλαδή, ο Δήμος, γνωρίζει ότι αυτή τη στιγμή στο χρήστη το σπίτι θα γίνει μια εργασία και θα αλλάξει το θερμοσύφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Όμορφα και απλά τα πράγματα.
0: Έτσι.
1: Όταν τα λέω αυτά τα πράγματα, σας ακούγουμε Δεν ξέρω πώς ακούγουμε. Αυτά συμβαίνουν εδώ στην περιοχή.
0: Όχι, πώς ακούγεσαι. Μας λες ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Και μας κάνεις να μελαγχολούμε, γιατί πολλοί θα θέλαμε να συνέβαιναν και εδώ αυτά τα πράγματα.
1: Μπορείτε να το ζητήσετε όμως αυτό.
0: Να ζητήσουμε από ποιον, μωρέ. Πρέπει να ακούνε για να ζητήσεις από κάποιον.
1: Εδώ πέρα... Άκουσα κάτι, Μάνο. Για πες μου.
0: Τίποτα. Άκουσες κάτι, τι.
1: Άκουσα κάτι το οποίο το μίλαγα προθέτω με τον ξάδερφό μου. Σιγά σιγά θα πάει η κυβέρνηση και θα μεταφέρει υπηρεσίες στον Δήμο. Εδώ γεννιέται η μεγάλη ευκαιρία να αναλάβει ο Δήμος τις υπηρεσίες του που πρέπει, να έχει τα εισοδήματα ο Δήμος από τους δημότες του που πρέπει, γιατί είπαν ότι δεν θα πληρώνει δημοτικά τέλη πια τώρα στο ΣΥΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι τζάμπα, θα σου έρθει άλλο μπίλι που λένε στα Αμερικάνικα, θα σου έρθει άλλος λογαριασμός και θα πληρώνει στο Δήμο. Αλλά αυτό γεννάει την ευκαιρία τώρα, δεν ξέρω αν θα συμβεί, αλλά έτσι, γιατί το ζω εγώ εδώ. Ο Δήμος να αναλάβει τις ευθύνες του. Και όταν ο Δήμος αναλάβει τις ευθύνες του, είναι πιο κοντά στο πρόβλημα. Είναι κοντά στο δημότη. Η κυβέρνηση, η πολιτεία δεν μπορεί να αφήσει τον κάθε δημότη να ξέρει το πρόβλημα. Ο Δήμος το ξέρει. Βέβαια ο Δήμος, εδώ είναι το κακό που δεν είναι αρεστό για τους πατριώτες, ο Δήμος θα αρχίσει να ψάχνει εισοδήματα. Και θα βρει τον τρόπο να ψάχνει εισοδήματα. Μέσω φορολογίας, μέσω οτιδήποτε, δεν ξέρω εγώ. Αλλά θα έχει καλύτερη οργάνωση. Και μετά η φασαρία. Όταν δεν θα εργαστεί ο Δήμος καλά, η φασαρία θα την έχει ο Δήμος, δεν θα την έχει η κυβέρνηση. Και τον Δήμο το γνωρίζει ο Δημότης. Και μπορεί και να τον κουβεντιάσει, γιατί είναι κοντά να πας να τον μιλήσεις, ή να τον καταψηφίσεις. Να μην σε επηρεάσει δηλαδή σαν κυβερνητικός παράγων των κομμάτων.
0: Ναι.
1: Εγώ το βλέπω σαν ευκαιρία, έτσι πως τα ακούω.
0: Μακάρι.
1: Το μίλαγα με τον ξάδερφό μου και μου λέει, εσύ μου λέει όλα τα βλέπεις. Ρε εσύ, του λέω, έτσι λειτουργούν τα πράγματα εδώ σε εμάς. Εγώ δεν έχω να κάνω καμία δουλειά με την πολιτεία ή με την κυβέρνηση όταν έχω να ασχοληθώ με το σπίτι μου και με το χωριό μου. Έχω να κάνω με το Δήμο του χωριού. Με αυτό
0: ναι.
1: Και αυτός έχει να κάνει μαζί μου. Απλά και ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν θα συμβεί. Εγώ το είδα σαν ευκαιρία, εάν θα συμβεί. Θα υπάρχει και ξέρεις ένα καλό που θα γίνει, το οποίο δεν το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι αρεστό. Όλη η Ελλάδα, Μάνο, πληρώνει ζημιές της Αθήνας. Τώρα θα μου πεις και η Αθήνα πληρώνει ζημιές της Ελλάδας, αλλά βλέπεις την υπόλοιπη Ελλάδα είναι θέλω να σε φυλάει. Αν θα γίνει αυτό ξεχωριστά, η υπόλοιπη Ελλάδα δεν θα πληρώνει τις ζημιές της Αθήνας. Θα πληρώνει τις ζημιές της δικές της, εκεί που ανήκει. Ξεκινάει μια καινούργια αρχή. Τώρα μπορεί να το βλέπω εγώ έτσι, από τον τρόπο που ζω εδώ. Μπορεί και να είμαι λάθος, αλλά έτσι ζούμε εδώ και έτσι είμαστε ευχαριστημένοι. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να πω σήμερα, Μάρνο, 110 σήμερα. Είναι, σκέφτομαι τώρα που θα κλείσω το μαγαζί, δεν μας εμενάζει.
0: Τι θα πει 110.
1: Το λένε οι Αμερικάνοι.
0: Τι θα πει 110.
1: Fahrenheit βαθμούς θερμοκρασία.
0: Α.
1: 110 βαθμούς θερμοκρασία Fahrenheit.
0: Ναι. 45.
1: Είναι γύρω στο 40 τώρα κάπου.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει από χτες το έχει αρχίσει καλά. Και εντάξει είναι και καλοκαίρι τώρα. Ο κόσμος ετοιμάζει, άλλος πηγαίνει για διακοπές, άλλοι ετοιμάζονται για διακοπές και άλλοι είμαστε μέσα και εργαζόμαστε. Ένα άλλο πράγμα, άμα έχεις σε κάποια μέρα διάθεση και ώρα, μου αρέσει να ακούω κάπου ένα τραγούδι. Είναι το Tennessee Whiskey με την Etta James. Άμα έχεις διάθεση και ώρα,
0: μπορεί
1: να μας το βάλεις να τα
0: εάν πεις. Το έχει η μπάνκα του σταθμού, ευχαρίστω να το βάλω. Μαζί μου δεν το έχω. Αν το έχει μπάνκα του σταθμού, επαναλαμβάνω, το κοιτάει τώρα αυτή τη στιγμή ο Θανάσης. Αν υπάρχει θα το ακούσει.
1: Το τραγουδάνε πολύ, αλλά με την Etta James το πάει πιο αργά. Και την πάω πιο πολύ που λένε.
0: Okay.
1: Ευχαριστώ, Μάνο.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια χαρά.
1: Και εσύ καλύτερα. Γεια σου. Yeah.

0: 2-11-10-80-880. Αγαπητέ Χρήστο από το New Jersey, δεν το βρήκαμε το άσμα εδώ στην μπάγκα, αλλά θα το ψάξω στο σπίτι μου. Έχω εκατομμύρια τραγούδια σε MP3 και άλλες φόρμες. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα Σύε Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Σύε Αλεξάνδρα. Γεια σα.
0: Γεια σου και σε.
1: Καλημέρα σε όλους με υγεία. Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Ρε Μπάρμπα, ένα πράγμα μου προκαλεί εντύπωση με όλες αυτές τις απάτες που γίνονται πλέον σε επίπεδο, τι να πω, καθημερινότητας όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Φυραίνει το μυαλό του ανθρώπινο τόσο πολύ, ρε παιδί μου.
0: Δε.
1: Σε σημείο, όχι μα σε σημείο, τι να πω, όχι μέχρι να, να γελάει κανείς, η αφέλεια, δηλαδή η λογική, το θυμικό, τόσο έτσι μειώνονται συνέχεια, τόσο ραγδαία. Περίεργο πράγμα. Να του λέει τώρα βάλε τα χρυσαφικά σου και τα ρέτα σου στο γυαλόχαρτο και βγάλτε στην πόρτα και θα επιθύνια να κάνει τέτοιο πράγμα. Περίεργο είναι. Κι όμως η αδελφή της γυναίκας μου στη Θεσσαλονίκη δυο φορές την έπαθε έτσι.
0: Σοβαρολογείς.
1: Δυο φορές, τη μία της φάγανε 18 χιλιάρια, την άλλη ένα 20 χιλιάρια. Εκεί είναι μπατηράκι.
0: Καλά, δεν κατάλαβα.
1: Και όσο τις λέγαμε, όσο φωνάζαμε, όσο έσπουζα εγώ τα νύπια της και τα ρέστα, από το μυαλό τίποτα λες και σαν γυναίβουν αυτοί οι μάγκες. Φακίδες είναι. Δηλαδή έτσι και μιλήσουν σε έναν ηλικιωμένο, πάει τον βάλανε στην τσέπη τους και ο άλλος δεν μπορεί να αντισταθεί να φέρει αντίρρηση. Είναι περίεργο μάλλον αυτό που γίνεται.
0: Ναι, είναι.
1: Θα έλεγε κανείς ότι ξέρω εγώ υπάρχει μετεμψύχωση, υπάρχει σαν να μπαίνει σαν να είναι ο πατέρας της ή ο θειός της, μια είσαι αυτής που τη βάζουν στο χέρι. Περίεργο πράγμα. Πυθύνια δηλαδή σκύμου το κεφάλι. Και κάνει την εντολή που του λέει ο άλλο, που είναι τόση η χοντράδα. Που λες τώρα το φοκαρά το γεροντάκι, είναι χάσμα που λέω τελικά.
0: Μα κοίτα, να σου πω και κάτι άλλο, αγαπητέ Βασίλη.
1: Ναι,
0: λες τόσες και τόσες φορές έχει ακουστεί η είδηση στα δελτία.
1: Ναι.
0: Δεν έτυχε ποτέ να το πάρει το αυτί τους.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν. Άρα διότι θέλουν και τα παθαίνουν.
1: Διότι οι ηλικιωμένοι όλη την ημέρα πού τη βγάζουν, ειδικά όσοι είναι μόνοι, στην τηλεόραση δεν έχει άλλο αποκούμπι, όχι μόνο ενημέρωσης αλλά ψυχαγωγίας, αλλά και να περάσει η ώρα. Τα έχουν ακούσει 100 φορές, τόσο φυραίνει το μυαλό δηλαδή. Προφανώς. Τόσο φυραίνει το μυαλό, τόσο δεν καταλαβαίνουν τι ακούνε.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Μα δεν γίνεται. Με αυτό είναι που με δαιμονίζει συνέχεια. Πώς γίνεται τόσο πειθαρχημένα, τόσο πειθύνια, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο και σαν αυτόματα να κάνουν αυτά τα πράγματα. Περίεργο πράγμα. Μου είναι αδιανόητο.
0: Μα είναι αδιανόητο.
1: Και όταν το ακούς,
0: και
1: όταν το ακούνε και συγγενείς τους, τρελαίνονται στα γέλια, γιατί είναι κωμικοτραγικό είναι.
0: Δεν ξέρω αν τρελαίνονται και στα γέλια, γιατί η γιαγιάκα που έλεγε πριν 180.000. Δηλαδή να την έχεις γιαγιά και να περιμένεις ότι θα ωφεληθείς από αυτό το ποσό.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, στην Διαθήκη. Και ξαφνικά να στα φάει ένας ΔΕΔΙΕ.
1: Έλατε.
0: Δήθεν ΔΕΔΙΕ.
1: Είναι να πάει να πιάσει τη γιαγιά από το λαρύγγι. Και να πεις τι μου έκανε και μάθησε ματήρι.
0: Ναι, μα.
1: Κωμικοτραγικό είναι. Και ενώ συνεχίζεται, κάθε μέρα επαναλαμβάνεται, λένε και ξαναλένε οδηγίες, εντολές, τις συγκρίσεις, συμβουλές. Λες και είναι υπνοτισμένοι.
0: Μαστουρωμένοι.
1: Μαστουρωμένοι κυριολεκτικά. Περίεργο πράγμα, είναι ακατανόητο.
0: Ναι.
1: Είναι τέτοια η πειθό. Είναι τόσο μάγκες είναι οι Έλληνες τελικά να πούμε και μπορούν οποιονδήποτε να τον υπνοτίζουν και να του βάζουν το χέρι στην τσέπη και να του παίρνουν ό,τι έχει. Περίεργα πράγματα είναι. Αδιανόητα είναι για μένα. Δόξα τω Θεώ, στην λόγω ηλικίας το μυαλό δεν στέκει και δεν μπορεί να μου τη φτιάξουν εμένα. Αλλά απορώ πως ο άλλος τόσο πυθύνια κάθε και ακούει και εκτελεί εντολή.
0: Ναι.
1: Του όποιου του υποδεικνύει τι να κάνει. Και έχω χαθεί κάτι περιουσίες. Και εκείνο που από την άλλη πλευρά μάνα που βλέπω. Και πόσο ο άνθρωπος έχουμε, μωραίνει κύριος όταν βούλεται από λέσε. Τα γεράματα φαίνεται τα χάνουμε τελείως τα μυαλά. Έχουν μείνει περιουσίες μάνα σε σπίτια. Ειδικά όπου είναι και μόνοι άνθρωποι, χωρίς να τα έχουν εμπιστευτεί. Είσαι συγγενής σε μια τράπεζα, ρε αδερφέ. Και ακούστηκαν περιουσίες σε σπίτια, μια τι έλεγε 700 λίρες, άλλο 500 λίρες. Περιουσίες υπάρχουν στα σπίτια. Με ποιο σκοπό τώρα, και τι είναι, είναι ένας ειδικαιωμένος στο σπίτι, είναι 70-80 χρόνων και έχει 500 λίρες. Τι να τις κάνει.
0: Ξέρω εγώ τι. Μασουράκι.
1: Μασουράκι. Να συμμετράει το κάθε βράδυ ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και με τον ήχο αυτό να πούμε να γλαρώνει
0: να
1: και να παίρνει ύπνο.
0: Ναι, ναι.
1: Ξανά την άλλη μέρα πάλι. Υπάρχουν πολλές περιουσίες στα σπίτια. Μίλαγα με φίλους συμβουλιογράφους και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχει πολύ χρήμα, λέει, στα σπίτια. Και έλλειψη εμπιστοσύνης, όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, βέβαια φυραίνει. Αλλά υπάρχει και έλλειψη εμπιστοσύνης στις τράπεζες και προτιμάει να τα έχει σπίτι. Και πώς να τα φυλάξει, ρε μπάρμπα, στο σπίτι, όταν έχει 500 λίρες. Από πού να τα φυλάξει, από το Θεό να τα φυλάξει, ή από το Σαταρά, από ποιον. Μια πόσο η λογική και πόσο το μυαλό, ρε μάνο, χαλάει τον άνθρωπο, τον κάνει να πούμε σαν παιδί. Παιδιαρίζει πλέον όταν κάνει τέτοιες ενέργειες. Άλλος έχει 1-2 εκατομμύρια στο σπίτι. Έχω ακούσει ιστορίες τέτοιες.
0: Ναι, έχουν, βέβαια.
1: Και ρε θείο, ρε φίλε, δώσας ένα ίδρυμα, ξέρω, δώσας το κράτος, κάνε κάποιο, όχι τίποτα άλλο. Να ασφαλίσεις ότι αυτά θα διατεθούν, ότι υπάρχουν αυτά και ότι κάποιος θα ωφεληθούν.
0: Έτσι.
1: Να τα έχεις στο σπίτι και να σου έρθει ξαφνικά η κεραμίδα. Δεν βγαίνει τίποτα. Ο οποίο γλέντι και τρικούβερτο γλέντι να πούμε και κρεπάει των κληρονόμων για το γλέντι που θα στήσουν όταν μπουν στο σπίτι και βρουν ένα τσουβάλι
0: λίρες
1: και χρήματα.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Να είσαι καλά.
1: Περίεργα. Να είσαι καλά.
0: Φιλιά πολλά.
1: Ελπίζω μπάρμπα μου, εμείς τα γεράματα να μην την πατήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά να τον πιάσουμε τον άλλον και αρχίσουμε να τον ρευρίζουμε. Να του λέμε τα γαλλικά του και να του βάλει τα πόδια.
0: Σε φιλώ πολύ. Να είσαι
1: καλημέρα,
0: καλά.
1: Καλημέρα, σε φιλώ εγώ. Για χαρά.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
2: Η ώρα είναι 2.

0: πλάκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2-11-10-80-880 2-11-10-80-880 Και πάμε σε μια φωνή που θα ακούσετε πρώτη φορά στην εκπομπή. Είναι η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη που επικοινωνεί πρώτη φορά, μου λέει η Σταυρούλα. Γεια σας Μαρία μας.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
1: Σας ακούω πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Συνήθως κοιμάμαι με τη φωνή σας. Σήμερα μόλις ήρθα και πήρα το θάρρος να σας μιλήσω, γιατί είχα μια περιπέτεια που ήθελα να την ακούσετε. Αν και δεν έχω ακούσει το θέμα αρχικώς, άκουσα τον προηγούμενο κύριο, ο οποίος μιλούσε πώς κλέβουν τους ανθρώπους και πώς τους κάνουν να κάνουν πράγματα που δεν πρέπει.
0: Ναι. Για την εξαπάτηση μιλάμε απόψε.
1: Μάλιστα. Το κατάλαβα, γιατί στα τώρα δεν είναι πολύ ώρα που έχω έρθει. Και πραγματικά πρώτη φορά παίρνω το θάρρος, αν και πολλές φορές ήθελα να σας μιλήσω.
0: Τέλεια.
1: Γιατί ήταν μια εμπειρία που την έζησα εδώ και χρόνια βέβαια, αλλά ήταν τόσο έντονη που είναι σχεδόν απίστευτη. Ακόμα και εγώ ίδια δεν το πιστεύω πώς έχει γίνει. Θέλετε να σας πω την ιστορία?
0: Αμέ, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Είμαι όλη αυτιά.
1: Πρέπει να σας πω ότι είμαι εκπαιδευτικός. Είμαι αρκετά μεγάλη, αλλά συνεχίζω να διδάσκω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν πιστεύω στη μαγεία, δεν πιστεύω σε τίποτα. Και όμως αυτή τη φορά συνέβη κάτι πολύ παράξενο, που μπορεί να πω ότι πράγματι ίσως ο ανθρώπινος νους έχει πιο πολλές δυνατότητες από όσο νομίζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Βρισκόμουν λοιπόν στην Ερμού για να ψωνίσω παπούτσια και τσάντα, πάνε βέβαια κάμποσα χρόνια πια, μαζί με την κόρη μου και τη φίλη της.
0: Mm-hmm.
1: Τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες. Γιατί αν ήταν μόνο γριές θα λέγαμε ήταν γριές, ήταν νέες. Είμαστε τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες τελείως. Μας ακολούθησε μία τσιγκάνα μεγάλη σε ηλικία. Άρχισε να μας μιλάει. Δεν δίνεται σημασία στην αρχή. Κάποια στιγμή την κοίταξα και ξαφνικά έβγαλα από το πορτοφόλι μου. Ήταν ακόμα δραχμές, κύριε Μάνο. Yeah. Έβγαλε ένα πεντακοσάρικο και της το έδωσα. Μου λέει η κόρη μου, τι έπαιζες και δίνεις πεντακοσάρικο? Λέω, δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε. Συνεχίζουμε να περπατάμε. Ακόμα δεν είχαν ψωνίσει. Είχαμε και τρεις χρήματα στη τσάντα μας για να ψωνίσουμε. Συνεχίζουμε να περπατάμε, μας ακολουθεί από πίσω. Ήταν και μία νεαρή μαζί της. Δύο νεαρές νομίζω ήταν μαζί της. Αλλά η μεγάλη κυρία μιλούσε. Άρχισε να μας μιλάει. Για κάποιο λόγο μας έκανε να σταματήσουμε και να ακούσουμε. Κάτι πολύ παράξενο που ούτε καν δεν έπρεπε να είχα σταματήσει. Κάτι που δεν το έκανα ποτέ. Και δεν το κάνω. Τέλος πάντων, σταμάτησα. Και μετά λοιπόν άρχισε να μας λέει διάφορα για τη ζωή μας. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες γιατί δεν θυμάμαι κιόλας, αλλά φτάσαμε στο σημείο να την ακολουθήσουμε, να πάμε στην άκρη της Ερμού σε μια στοά και να της μιλάμε. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος να της μιλάμε και να μας ζητήσει χρήματα για να... δεν θυμάμαι ακριβώς το λόγο, μάλλον δώσε μας κάποια χρήματα για να σου πω τα παραπέρα. Χρειάζεται να μου δώσεις για να μπορώ να σε βοηθήσω. Και βγάζουμε όλοι, να μην στα πολυλογώ, όλα μας τα λεφτά και της τα δώσαμε όλα. Εγώ το καταλάβαινα ότι μας κλέβει. Και έλεγα στον εαυτό μου, γιατί τα δίνω, με κλέβει, με κλέβει. Μας κοιτάζει λοιπόν η τσιγκάνα, με κοιτάζει εμένα και μου λέει, εσύ μου αντιστέκεσαι, αλλά θα σε καταφέρω. Πραγματικά το λέω μετά από τόσα χρόνια και ανατριχιάζω.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Όταν της δώσαμε όλα τα λεφτά από τα πορτοφόλια μας, σου λέει στα κορίτσια, λέει στα κορίτσια θα πάτε στην τράπεζα να βγάλετε, έχετε κι άλλα, δεν έχετε? Ναι, λέει τα κορίτσια, πρέπει να πάμε. Η κόρη μου, μια κοπέλα επιστήμονας με διδακτορικό που δεν πιστεύει σε τίποτα.
0: Ναι.
1: Εγώ κάπως αντιστεκόμουν, γιατί ίσως έχω πιο δύναμη στον εγκέφαλό μου, δεν ξέρω πώς έγινε, και έλεγα μην πάτε κορίτσια, μην τα βγάλετε όλα. Όμως, σας λέω κάτι, δεν μπορούσα να κουνηθώ από τη θέση μου. Ακούγεται απίστευτο και σε μένα που το λέω. Φεύγουν τα κορίτσια και πάνε στην τράπεζα. Και εγώ κάθομαι εκεί, μου λέει, εσένα θα σε κρατήσω εδώ. Δεν με κράταγε. Στεκόμουν εκεί και τις έβλεπα να φεύγουν, να πηγαίνουν στην τράπεζα. Γύρισαν και τις έδωσα και άλλα χρήματα. Ευτυχώς δεν είχαν πολλά και έτσι τις δώσανε κάποια. Δεν θυμάμαι το ποσό, αλλά τις δώσανε ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Όταν λοιπόν πήρε όσα χρήματα είχαμε, άρχισε να φεύγει και μόλις έστριψε στη γωνία και δεν τη βλέπαμε, τότε συνίστα.
0: Τότε συνίστα.
1: Συνίστα. Έτρεξα, λέει, ήταν αργά, είχε φύγει. Και μετά έλεγε, μα τι συνέβηκε, τι κάναμε, πώς έγινε. Μας πήρε χρόνια να το πούμε σε κανέναν, γιατί ντρεπόμαστε. Λέμε, θα πούνε τρεις βλάκες που τους κλέψανε. Και συμφωνήσαμε να μην το πούμε σε κανέναν. Και μας πήρε πάρα πολλά χρόνια να το αναφέρουμε σε δικούς μας ότι έγινε αυτό. Τώρα πώς το εξηγείτε, δεν ξέρω.
0: Σας υπνώτησε μάλλον.
1: Άρα θα πρέπει να υπάρχει κάποια δύναμη. Ίσως και αυτοί οι άνθρωποι καημένοι που δίνουν πολλά λεφτά, ίσως τους έχουν πλησιάσει και έχουν καταφέρει να τους υπνοτίσουν με κάποιο τρόπο. Αλλά είναι ένα είδος υπνοτισμού βέβαια.
0: Τι να σας πω.
1: Και το παράξενο σας λέω ότι όλο αυτό τον καιρό που γινόταν αυτή η κατάσταση, εγώ το ήξερα ότι συμβαίνει και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα και εγώ ήταν να φύγω.
0: Ναι.
1: Μου είπε κάθεσαι εδώ και έμεινα εκεί. Πώς το εξηγούμε αυτό, έχει δύναμη ο εγκέφαλος που δεν την ξέρουμε ακόμα, έχει κάποιες άλλες δυνάμεις.
0: Ότι έχει, έχει. Άλλες ναι. δυνάμεις δεν...
1: πέραν άλλες του δυνάμεις στο κεφάλαιο εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν, λέω,
0: αυτό λέω.
1: Ναι,
0: όχι,
1: ναι.
0: το κατάλαβα, δεν... Δεν θα μίλαγα για κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Απλά νομίζω ότι
1: μάλιστα.
0: σας υπνώτησε.
1: Ναι, ένα είδος υπνωτισμού ήταν. Δεν ξέρω, δεν έχω υπνωτιστεί ποτέ και δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι. Το μόνο που ξέρω ότι ήμουν ξύπνια, ήξερα ότι μου συμβαίνει και μου συνέβαινε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, βέβαια τώρα από εδώ, όταν βλέπω καμιά την κάνα γύφτισα, τρέχω μακριά. Μακριά.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πείτε, δεν φταίνε όλες. Όχι, σίγουρα.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις σε τι θα πέσεις, οπότε καλύτερα ναι. μακριά.
1: Και σίγουρα λοιπόν μπορεί κάποιους μεγάλους ανθρώπους που βρίσκουν πιο εύκολα να τους αρχίσουν την κουβέντα, γιατί φαντάζομαι χρειάζεται ένας τρόπος για να αρχίσουν την κουβέντα, για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν και να κάνουν κάτι. Και ίσως αυτό γίνεται. Με έχουν πάρει βέβαια και τηλέφωνο για να μου πούνε ότι κάπου χτύπησε η κόρη μου, δεν ξέρω αν τα ακούτε αυτά τα τηλέφωνα ή
0: ναι, ναι,
1: τα σήμερα.
0: Το έχω ακούσει, ναι.
1: Ναι, αυτό έγινε εδώ και κανένα χρόνο και παίρνοντας σήκωσα το τηλέφωνο γιατί η κόρη μου οδηγεί, μιλούσαν λίγο με χαμηλή φωνή γυναικεία και στην αρχή έφυγε η ψυχή μου, τρόμαξα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι λένε ψέματα και τους λέω ωραία, πέστε μου που είσαστε τώρα, να έστω τώρα. Στην αστυνομία έρχομαι, στην αστυνομία τώρα. Και τέλος πάντων καταλάβανε ότι κατάλαβα και μου το κλείσανε.
0: Ναι.
1: Κάνουν και ένα άλλο κόλπο. Σε παίρνουν μετά από λίγη ώρα, γιατί αυτό το κάνει στην αδελφή μου, και σου λένε είμαστε αστυνομία. Δεν χρειάζεται να κάνετε καταγγελία. Ξέρουμε ότι σας πήραν τηλέφωνο. Και το κάνω αυτό βέβαια για να μην πάρεις πραγματικά την αστυνομία.
0: Ναι, διότι η αστυνομία μπορεί να δει τον αριθμό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και γι' αυτό σε παίρνουν κατευθείαν και σου λένε είμαστε αστυνομία και ξέρουμε ότι σας πήρε κάποιο τηλέφωνο. Όταν καταλάβουν ότι κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Για να μην πάρει. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Πολλές φορές έχω πολλά να σας πω, αλλά είναι πρώτη φορά που πήρα το θάρρος.
0: Να ελπίζω να το πάρετε.
1: Για να μην πάρεις. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Πολλές φορές έχω πολλά να σας πω, αλλά είναι πρώτη φορά που πήρα το θάρρος.
0: Να ελπίζω.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε Θεσσαλονίκη πάλι. Γεια σου Status FM 107,7. Στην άκρη της γραμμής είναι ο Νίκος από την Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νίκο μου, καλώς τον.
1: Καλησπέρα Μάνο.
0: Γεια σου φίλε.
1: Πήρα εντάξει λόγω του θέματος,
0: ναι,
1: που είναι η εξαπάτηση. Και το ξέρεις ότι έχω πράγματα να πω για αυτό το θέμα.
0: Ναι βέβαια.
1: Δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, δηλαδή είναι τόσα πολλά.

0: δεν νομίζω, ακόμα και αν μιλούσα μισή ώρα, δεν θα έφτανε. Και σίγουρα δεν έχω μισή ώρα. Και, εντάξει, και είναι λογικό, δεν μπορεί να μένω από όλο το χρόνο. Δεν έχω προετοιμαστεί. Πραγματικά έχω πελαγώσει με το τι να πω και τι να μην πω. Για τους ακροατές που δεν έχουν καταλάβει, εννοώ την περίοδο 2020-2022 με αφορμή τον κορονοϊό. Θα ξεκινήσω λέγοντας τη γνώμη και θα την τεκμηριώσω αμέσως μετά. Αυτό που έγινε εκείνη την περίοδο ήταν η πιο μαζική εξαπάτηση στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν έχει υπάρξει ποτέ μεγαλύτερη. Ποτέ. Και πιο καταστροφική επίσης. Ποτέ. Και θα είναι δύσκολο κάποιος να το ξεπεράσει αυτό που έγινε. Όσο και να το θελήσει στο μέλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Μάρτιο του 2020 που έσκασε το παραμύθι ότι υπάρχει μια φοβερή και τρομερή χολέρα που εμφανίζεται μια φορά στα 100 χρόνια, σαν την Ισπανική γρήπη του 1917-18, αν θυμάμαι καλά. Με αυτό την παρομοιάσανε. Η οποία έχει μια φοβερή θνησιμότητα, λέγανε, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, το παράρτημα του ΟΗΕ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που είναι εξίσου διαφθαρμένος με τον ΟΗΕ. Ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό. Ακούει διεθνείς οργανισμούς και νομίζει ότι είναι, το λένε, ότι διοικούνται από αγγέλους. Μόνο αυτό δεν είναι αυτοί που είναι σε αυτούς τους οργανισμούς. Λοιπόν, ισχυριζόταν τότε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, του οποίου ο πρόεδρος, ένας Αιθίωπας, ήταν τσιγάκι του ΚΚ Κίνας, ο Γκεμπρεγέσους, και δεν είχε και μεγάλη σχέση με την ιατρική στο μεταξύ αυτός. Mm-hmm. Αλλά τον είχαν βάλει για πρόεδρο, γιατί βόλευε. Ισχυριστήκαν λοιπόν τότε ότι αυτή η τρομερή χολέρα είχε εθνισμότητα 3,5%. 3,5%. Δηλαδή κολλάγανε, ξέρω εγώ, 100 άνθρωποι και οι 3 με 4, 3,5 πεθαίνανε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό μας λέγανε. Έτσι. Και τρεχάτε να κρυφτείτε, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μας στείλανε το ΚΚ Κίνας, έστελνε στοχευμένα και μεθοδικά εικόνες, σκηνοθετημένες βέβαια, με Κινέζους να περπατάνε στον δρόμο και να κεραυνοβολούνται ξαφνικά από τον κορονοϊό και να πέφτουν κάτω. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Ναι, τα βέβαια.
0: Ναι. Να μας δείχνουν εικόνες ασθενών που κοιμηθήκανε άσπροι και ξυπνήσανε μαύροι. Έτσι, κινέζικη αστυνομία με αγγλικά βέβαια αρχικά πίσω, SWAT, που δεν υπάρχει στην Κίνα αυτό το πράγμα, για να το καταλαβαίνουν όμως οι αγγλομαθείς στο εξωτερικό, ότι με στολές, ξέρω εγώ, διαστημικές και τα λοιπά, που μαζεύανε με απόχες τους υποτιθέμενους άρρωστους από την κορονοχολέρα και τους βάζανε σε κουτιά και μετά τους βάζανε σε κλουβιά και σφραγίζανε με οξυγονοκόλληση πόρτες ασθενών. Τέτοια πράγματα μας δείχνανε. Yeah. Λοιπόν, κάποιος που έχει σώα στα σφρένας καταλαβαίνει, νομίζω, ότι αυτό το πράγμα είναι μια απάτη και μισή. Ότι δεν γίνεται κάποιος να πεθαίνει από ίωση την ώρα που περπατάει στον δρόμο και να κυραυνοβολείται από την ίωση ή να γίνεται μαύρος. Δεν γίνεται αυτό. Εντάξει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατομμύρια, έτσι, πιστέψαν ότι πρόκειται για μια φοβερή χολέρα. Καλά, βοήθησαν πάρα πολύ τα ΜΜΕ και είχαν λόγο να το κάνουν αυτό. Έτσι. Και πείσαν τελικά τον κόσμο ότι κυκλοφορεί μια άνευ προηγουμένου χολέρα και πως το αντίδοτο για αυτή την φοβερή και τρομερή χολέρα δεν ήταν η ιατρική, ούτε η πρόληψη. Όχι. Ήταν οι λουκετοθεραπείες ή καραντίνες υγιών ανθρώπων. Πράγματα που δεν υπήρχαν σε κανένα βιβλίο επιδημιολογίας και λοιμοξιολόγη. Ποτέ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Όσο και να ψάξει κανείς. Να ψάξει τα ιατρικά βιβλία, να ρωτήσει. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιατρικής, υπάρχει σε κάποιο βιβλίο επιδημιολογίας η λύση της λουκετοθεραπείας ή της καραντίνας υγιών ανθρώπων επί μήνες ολόκληρους? Υπάρχει αυτό το πράγμα. Το λέει η ιατρική αυτό. Α, δεν το βρει κάποιος. Ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έπεισαν τον κόσμο λοιπόν οι Κινέζοι και και τα τσιράκια του στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και οι συνεργαζόμενοι Democrats στην Αμερική που τότε δεν κυβερνούσαν αλλά ήθελαν να κυβερνήσουν, ότι πρόκειται μια φοβερή χολέρα, της οποίας το αντίδοτο είναι πρώτα ο μαζικός εγκλεισμός όλης της ανθρωπότητας και μετά τα εμβολιαστικά apartheid. Να πω τώρα ποια ήταν η πραγματική θνησιμότητα, η οποία ήταν γνωστή από τέλη Μαρτίου του 2020. Δεν άργησε δηλαδή κανένα χρόνο. Τον ίδιο μήνα ήταν γνωστή. Έτσι. Να είναι καλά κάποιοι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως ελληνικής καταγωγής, ο Τζον Ιωαννίδης, που διδάσκει σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, στο Στάνφορντ, στην Αμερική. Τον έχεις ακούσει?
1: Όχι.
0: Όχι, Τζον Ιωαννίδης. Λοιπόν, και βραβεύτηκε πρόσφατα, ας πούμε, μέσα στους, θεωρείται ο πιο, από όλες τις επιστήμες, όχι μόνο στην ιατρική, θεωρείται μέσα στους 10 κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως, ανεξαρτήτως καταγωγής, σε όλες τις επιστήμες. Τόσο μεγάλος είναι. Αλλά εδώ δεν το ξέρουμε. Εδώ ξέρουμε την Παγώνη, ξέρω εγώ το Σύψα, το Βασιλακόπουλο, το Τζιόδρα και τα άλλα παρατράγουδα της Ανίτα Σπάνια. Τους λουκιατογιατρούς. Αυτούς ξέρουμε εμείς εδώ. Mm. Έτσι. Δεν ξέρουμε ούτε τον Τζον Ιωαννίδη, ούτε τον έναν ειδό πάρα πολύ καλό που είναι και αυτό στο Στάνφορντ. Παρατσάρια, Ινδοαμερικάνο, Αμερικάνος ουσιαστικά, αλλά με ειδική καταγωγή. Ούτε τους επιδημιολόγους στην Οξφόρδη δεν μετράνε αυτοί. Δεν ξέρουν αυτή η επιδημιολογία. Ξέρει η Παγώνα. Έτσι. Για να μην μακρηγορώ, η θνησιμότητα ήταν 0,15%. 0,15%, όχι 3,5% που μας λέγανε. 0,15%. Αυτό σημαίνει ότι για να δώσω μια τάξη μεγέθου τους, η κοινή γρήπη, κατά μέσο όρο, έχει 0,10. Έτσι, δηλαδή στη γρήπη κολλάνε 1,000 ας πούμε και πεθαίνει ένας. Στην κινέζικη γρήπη κολλάνε 1,000 και πεθαίνει 1,5. Αυτή ήταν η διαφορά. Όχι ένας που είναι γρήπη, 1,5. Αυτή ήταν η διαφορά. Του πρώτου στελέχους, του πολύ δολοφονικού ας πούμε. Έτσι. Γιατί μετά έπεσε πάρα πολύ την επόμενη χρονιά. Πάει η θνησιμότητα λοιπόν. Αυτά τα έχουν παραδεχτεί τώρα, αλλά τώρα είναι αργά, δεν ψάχνει κανένας.
1: Ο Αποστόλης από τη Γερμανία λέει, ναι. Ο Νίκος έχει δίκιο για τον Ιωαννίδη, τον επιστήμονα.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: δεν έχω δίκιο.
1: Ότι το ξέρει, τον ήξερε.
0: Καλά, εντάξει, να είναι καλό άνθρωπος, γιατί εδώ που φτάσαμε πρέπει να έχω μάρτυρες για να πείσω τον κόσμο ότι ένα και ένα κάνει όντως δύο. Πρέπει να έχω μάρτυρες γι' αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν έχω μάρτυρες, θα λένε όχι, δεν κάνει δύο. Κάνει μείον 37,5. Πείσε μας ότι κάνει δύο. Έχεις αποδείξεις. Εκεί έχουμε φτάσει. Εκεί έχω φτάσει εγώ. Να πρέπει να πείθω ότι ένα και ένα κάνει όντως δύο.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και επί 6 χρόνια, έχοντας μεταφράσει πάνω από 300 άθεα για το συγκεκριμένο θέμα μόνο, από όλες τις πλευρές, και μπαίνοντας σκόπιμα στα social media, ειδικά τα δύο χρόνια που μας είναι μαντρώσει μέσα στα ζώα, και πηγαίνοντας παντού και ενοχλώντας παντού με στοιχεία, να δέχομαι συνέχεια τον ίδιο καταιγισμό ύβριων, συνέχεια, επί 2 χρόνια. Δηλαδή, το ακλόνητο και το μοναδικό επιχείρημα που είχαν οι καραντινοβιολίδες και οι εμβολιοφρένεις ήταν το εξής, ακλόνητο επιχείρημα. Χαχα, ψεξεκ, χαχα. Αυτό. Δεν είχαν τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Αλλά αυτό αρκεί. Έχουν μάθει το κόλπο. Έτσι. Και τώρα πλέον χρησιμοποιείται και για διαπάσα νόσων και τα λοιπά. Αυτό το ίδιο φοβερό επιχείρημα. Ό,τι δεν μας αρέσει, ψεκ ψεκ, χαχα. Ψεκασμένο το ένα, ψεκασμένο το άλλο. Και η τραγική ειρωνία είναι, ποια είναι, ότι αυτοί που χρησιμοποιούσαν αυτό το φοβερό και τρομερό επιχείρημα, έτσι, οι ίδιοι ψεκάζονταν με απολυμαντικό. Πατόκορφα. Για να γλιτώσουν από τη χολέρα του 0,15%. Οι ίδιοι. Δηλαδή ήταν και μεταφορικά ψεκασμένοι. Και κυριολεκτικά ψεκασμένοι. Με απολυμαντικό. Έτσι. Εντάξει. Δηλαδή αυτό που ζήσαμε δεν περιγράφεται. Πάμε παρακάτω. Να πούμε για την αποτελεσματικότητα των φοβερών αυτών και επιστημονικών λουκετοθεραπείων. Τα είχα πει για την άλλη φορά, αλλά εντάξει, ας τα ξαναπώ, δεν κάνει κακό. Να είναι καλά το κράτος της Σουηδίας, να είναι καλά οι άνθρωποι, να είναι καλά, που ήταν το μόνο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα ελάχιστα στον πλανήτη γενικώς, που δεν εφάρμοσε λουκετοθεραπείες ούτε για ένα 24ωρο. Ούτε για ένα 24ωρο. Πόση αύξηση της θνησιμότητας λοιπόν είχε η Σουηδία χωρίς αυτές τις θαυματουργές λουκετοθεραπείες κατά της φοβερής και τρομερής κορονοχολέρας? Πόσο αύξηση είχε το 2020? 1,5%. Η Ελλάδα πόσο είχε με τις φοβερές αυτές προστατευτικές λουκετοθεραπείες? 6%. 6. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη ήταν πάνω από 6, ήταν γύρω στο 8. Η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχε αύξηση της θνησιμότητας εκείνη τη χρονιά 12% από τις λουκετοθεραπείες. Η Σουηδία είχε τη χαμηλότερη γενική θνησιμότητα, από τις χαμηλότερες μάλλον, σε όλο την Ιφίλιο εκείνη τη χρονιά. Και τη διετία την χαμηλότερη σε όλη την Ιφίλιο. Δεν υπήρχε άλλη χώρα που έχει χαμηλότερη γενική θνησιμότητα αυτή τη διετία. Καμία. Κι όμως υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο και στην Ελλάδα, φοβάμαι, που νομίζουν ακόμα ότι οι ιώσεις θεραπεύονται με τα λουκέτα, με τα περιπολικά, με τα εξοδόχαρτα, με τα SMS. Τέρμα ιατρική πια. Θα την ξεχάσουμε. Δεν χρειάζεται ιατρική. Περιπολικά για τις ιώσεις. Και λουκέτα. Αυτό είναι μεγαλύτερη τραγωδία. Ότι έχει μείνει αυτό το πράγμα. Ότι στην πρώτη ευκαιρία που θα σκάσει πάλι κάτι αντίστοιχο, γιατί το πηγαίνουν γύρω-γύρω, το έχεις δει νομίζω, με χανταβάιρους με τα λοιπά. Mm-hmm. Έτσι δοκιμάζουνε. Τι θα πιάσει, πού θα τσιμπήσει ο κόσμος. Στην επόμενη ευκαιρία λοιπόν θα κάνουν τα ίδια. Και ο κόσμος θα νομίζει, θα το έχει μείνει το κουσούρι την προηγούμενη φορά, ότι οι ιώσεις έτσι πρέπει τώρα να τις αντιμετωπίζουμε. Με τα περιπολικά και τα λουκέτα. Όχι με ιατρική. Όχι με επιστήμη. Με κομπογιανιτισμό. Με ψεκασμό. Με περιπολικά και λουκέτα. Με αυταρχισμό. Με σαδισμό και με παράνοια. Και να τα αποτελέσματα. Αντί να μειωθούν οι θάνατοι με τις λουκετοθεραπείες, εκτοξευτήκανε. Και το χειρότερο δεν ήταν αυτό. Υπάρχει και χειρότερο ακόμα. Και το ξέρεις. Και αυτό το είχα πει την άλλη φορά.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, έφτασε λοιπόν η στιγμή. Πέρασε το 2020 με τις λουκετοθεραπείες. Είπαμε πως πέρασε. Και φτάνει η στιγμή για τα πολυπόθητα και τα φοβερά αυτά θαυματουργά, ασφαλή και αποτελεσματικά δώρα της επιστήμης. Των λουκετογιατρών. Τα φοβερά mRNA εμβόλια. Φοβερά. Έτσι. Εδώ να πω ότι η mRNA ήταν δύο μάρκες βασικά. Ήταν η Pfizer και ήταν, και αν δεν κάνω λάθος, και η Moderna στην Αμερική περισσότερο. Στην Ευρώπη ήταν συντριπτικά η Pfizer. Βγήκαν και κάποια εμβόλια που ήταν αυτά τα παραδοσιακά που λέμε, δηλαδή με ένα εξεστανημένο στέλεχος του ιού, όπως είναι τα εμβόλια της γρήπης. Έτσι. Ναι. Τα οποία όμως σιγά σιγά και πολύ έντεχνα αποσυρθήκανε. Αυτά που είχαν, τα παραδοσιακά. Αποσυρθήκανε. Ελάχιστοι τα κάνανε. Ποιο τα κάνανε ήταν τυχεροί. Θα πω γιατί. Τα εμβόλια της Pfizer διαφημιστήκανε από επίσημα χείλη και πολιτικών και της ίδιας εταιρείας βέβαια, η οποία ήταν ήδη καταδικασμένη με δισεκατομμύρια πρόστιμα για διαφθορά πριν, και άλλη υπόθεση. Διαφημιστήκαν ότι είχαν αποτελεσματικότητα κατά της νόσησης 95%. 95%. Και ότι δεν νοσείς, δεν μεταδίδεις, όλα αυτά τα παραμύθια. Λοιπόν, και νοσούσες και μετέδες, μια χαρά. Ξέρεις ποιο ήταν το ποσοστό προστασίας από νόσηση, όχι από ούτε καν από θάνατο. Προστασία από το να μην αρρωστήσει κανείς. Mm-hmm. Ξέρεις πόσο ήταν, δεν ήταν 95. Πες ένα νούμερο. Στην τύχη. Πόσο λες ότι ήταν?
1: Τι να σου πω.
0: Πες ένα νούμερο.
1: 10.
0: 10%. Λοιπόν, 0,8 ήταν. 0,8. Λιγότερο από 1.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό έγινε με, και αυτά με στοιχεία της ίδιας της που τη ζητήθηκαν από δικαστικό του Τέξας σε δίκη που έγινε και τα έδωσε δια της βίας. Ναι. Από τις κλινικές της μελέτες. 0,8. Για τη συγκεκριμένα 0,84. 0,84. Λιγότερο από 1%. Και η προστασία αυτή ήταν από νόσηση, όχι από θάνατο. Πάμε τώρα και στο θάνατο. Γιατί προστατεύανε, δίνανε προστασία 0,84. Πες 1%. Άντε, να με κουβαρντάς εγώ. 1% να πούμε. Προστατεύανε την όση 1%, ναι. Αλλά πώς θα να τους προκαλούσαν παράλληλα.
1: Πώς.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, υπολογίστηκε λοιπόν ότι από τα 5,5 δισεκατομμύρια ανθρώπων που οι περισσότεροι εκβιαστικά κάνανε τα σκευάσματα αυτά, που δεν ήταν όλα κιόλας mRNA, μερικά ήταν και παραδοσιακά. Αλλά τους έχουμε όλους μαζί, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία. Πεθάνανε περίπου 20 εκατομμύρια παγκοσμίως. 40.000 στην Ελλάδα. Με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, που σου είχα πει την άλλη φορά και έχεις θυμώσει. Που εκτοξεύτηκε η θυσιμότητα του αντί να πέσει το 2021 και το 2022. 40.000 άνθρωποι χοντρικά. Αυξήθηκε η θνησιμότητα κατά 40.000, να είμαστε ακριβείς στην Ελλάδα, και κατά περίπου 20 εκατομμύρια παγκοσμίως. 20 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι 20 εκατομμύρια στα 5,5 δισεκατομμύρια που αναγκάστηκαν να το κάνουν, αυτό σημαίνει περίπου 3,6 στους χίλιους πεθαίνανε. Από τους χίλιους που κάνανε το εμβόλιο, 3,6 πεθάνανε. Από το εμβόλιο. Όχι από κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Από το εμβόλιο. Έτσι. Αλλά βέβαια, χάριζε και 0,8 προστασία από νόσης ή από μια ασθένεια που είχε μηδαμινή θνησιμότητα όσο έχει η γρήπη. Φοβερό προσόν αυτό. Φοβερό πλεονέκτημα. Αξίζει τον κόπο να πεθάνουν τόσοι άνθρωποι. Ε?
1: Τρομερό.
0: Δεν αξίζει. Θα πεθάνε, ρε παιδί μου, εντάξει, γιατί όχι. Χωριά οι τετραπλάσιες ακατεμένοι για κάθε έναν που πέθαινε από εμβόλιο. Υπάρχουν περίπου 4 που σακατεύτηκαν διαβίου. Εγώ ξέρω 3. Στον κύκλο μου και δεν έχω και μεγάλο κύκλο. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά έγιναν. Αυτά είναι τα νούμερα. Και ειδικά τα ποσοστά θνησιμότητας, δηλαδή πόσοι πεθαίνουν και πόσοι γίνονται σε κάθε χώρα ανά έτος, δεν μπορούν να χειραγωγηθούν. Δεν γίνεται. Ούτε στις μπανανίες δεν μπορεί να γίνει αυτό. Όσο μάλλον σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά είναι αδιάψευστα. Γιατί μας λέγανε, ω, αυξηθήκαν τα κρούσματα, πω, κρούσματα πολλά. Ναι, με κάτι τεστ της πλάκας που δεν είχες τίποτα και σε βγάζανε θετικό. 86% αν θυμάμαι καλά, αυτό δεν το θυμάμαι καλά. Πρέπει να το ψάξω τώρα γιατί δεν το έχω ανοιχτό. 86% ψευδώς θετικά δίνανε την πρώτη χρονιά. 86% αν θυμάμαι καλά. Πολύ μεγάλο ποσοστό πάντως. Δηλαδή δεν υπήρχε, αυτό δεν ήταν, ήταν της πλάκας τεστ. Αυξάνανε και τους κύκλους τους PCR για να βγάζουν τα πάντα θετικά. Κάποιος στην Αφρική είχε βάλει μανταρίνι και το βγάλει θετικό. Φλούδα μανταρινιού.
1: Ναι.
0: Έτσι, τόσο αξιόπιστα ήταν. Χωρίς να σκοτώνανε κόσμο στα νοσοκομεία την πρώτη χρονιά. Με τέτοιες σωληνώσεις. Πάνω από 90% ηλικιωμένων που διασωληνωθήκανε πεθάνανε. Ενώ αυτοί που δεν διασωληνώθηκαν ηλικιωμένοι ήταν 27% αυτοί που πεθάνανε. Ο Λεβέντης, ο Βασίλης που δυστυχώς πέθανε τώρα από όλη αιτία, ήταν από τους λίγους που επιβιώσαν από τα πρωτόκολλα αυτά. Ήταν πολύ σκληρό καρύδι αυτός που λύτωσε. Γιατί είχε πάει για κορονοϊό και τον περιλάβανε οι γιατροί μέσα με τα πρωτόκολλα, τα κινέζικα. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Το ότι επιβίωσε ήταν θαύμα. Άλλοι δεν επιβίωσαν. Αυτά. Καλά, έχω κι άλλα, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να κλείσω τώρα γιατί.
1: Εντάξει, θα τα πούμε πάλι.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, Νικόλε.
0: Εντάξει, να είμαι καλά, να είναι καλά και οι άνθρωποι που υποστηρίξαν όλη αυτή την παράνοια, τη χιτλερική και τη σταλινική, και στην πρώτη ευκαιρία να μας κάνουν τα ίδια και να την υποστηρίξουν. Γιατί χωρίς τη δικιά τους υποστήριξη, καμία κυβέρνηση στον πλανήτη δεν μπορούσε να τολμούσε να τα κάνει αυτά. Γι' αυτό το λόγο εξάλλου χειραγωγήσαν και τα ΜΜΕ, για να διαπλάσουν μία μάζα ανθρώπων που θα τα χειροκροτεί αυτά. Να τα χειροκροτήσετε, παιδιά, και να ξαναψηφίσετε Πασόκ, Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΟΕ που τα υποστηρίξανε. Ξανά. Μας αξίζει αυτό, σας αξίζει μάλλον. Να τα ξαναψηφίσετε αυτά τα κόμματα που μας το κάνανε αυτό. Έτσι. Δεν χρειάζεται να έχουμε αξιοπρέπεια. Να μην έχετε αξιοπρέπεια. Η αναξιοπρέπεια είναι αρετή. Ο κομπογιανιτισμός είναι ιατρική. Η παράνοια είναι λογική. Orwell. Χαιρετώ.
1: Γεια σου, Νίκο. Ευχαριστώ.
0: Γεια.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 3 παρα τέταρτο, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Αγαπητέ Νίκο από τη Θεσσαλονίκη, λέει ο Τόλης, ο Ότσιος, ο Αποστόλης από τη Γερμανία, κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι θα ήθελε πάρα πολύ να σε ακούσει μια μέρα να μιλάς για τη διατροφή και για τον τρόπο με τον οποίο έχουν εξορίξει από το διατροφικό πρόγραμμα των ανθρώπων το κόκκινο κρέας. Αυτό επεξεργάζω το σίγουρα σε κάποιο από τα άρθρα που μεταφράζεις, θα έχεις ανάλογες πληροφορίες. Εκείνος, λέει ο Αποστόλης, κάνει κέτο τη δίαιτα αυτή. Εγώ κάνω διαλυματική, δηλαδή τρώω 12 ώρες θα φάω κάτι, 12 ώρες δεν θα φάω τίποτα. Είναι πολύ αποτελεσματικό και το έχει εγκρίνει και ο γιατρός μου, ο καρδιολόγος δηλαδή. Γεια σου Φωτεινή από το Πολύδροσο.
1: Καλημέρα. Κάνετε όλοι?
0: Τώρα έχει γίνει πολύ ζεστό.
1: Κάνω υπομονή μάνα μου να περάσει το καλοκαίρι.
0: Να κάνεις.
1: Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Η υπομονή είναι χάρισμα.
1: Χάρισμα. Από αυτή διαθέτω.
0: Εντάξει.
1: Από παλαιόθεν. Λοιπόν... είναι θέμα αυτό ωραίο και θέμα με πολλές διαστάσεις, αλλά και επικίνδυνες σε πολλά επίπεδα. Τώρα δεν θα πω εγώ, τα είπανε οι προηγούμενοι για τις καθημερινές απάτες που γίνονται, και παρόλο βέβαια που μας βομβαρδίζουν καθημερινά από τα μέσα με διάφορα γεγονότα εξαπάτησης, εν τούτες υπάρχει περίπτωση να εξαπατηθούμε κι εμείς. Γιατί η εξαπάτηση πετυχαίνει επειδή παίζει με την εμπιστοσύνη, με τη βιασύνη, και πολλές φορές έχουμε όλοι μας και στιγμές κούρασης, πάνω μου, απροσεξίας. Τώρα, πολλοί τη θεωρούν ότι, ξέρεις κάτι, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, ας πούμε, σε ξεπατάει κάποιος και σου παίρνει ένα πεντητάρι, ξέρω εγώ, και το θεωρούν ότι δεν τρέχει τίποτα, τρέχει και παρατρέχει. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα δικό μου, όχι τόσο σοβαρό θέμα, αλλά εγώ το θεώρησα σοβαρό βέβαια.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο περίπου πριν, ψωνίζω στη λαϊκή μου εδώ στο Μαρούσι κάθε Σάββατο.
0: Ναι.
1: Έπαιρνα από ένα συγκεκριμένο φρούτα, ένα κιλό κεράσια, ξέρω εγώ, δεν πήρα χαμπάρι, αλλά κάπως μου φαινόντουσαν για ένα κιλό κεράσια λίγο η ποσότητα, ας πούμε. Τη βάζω κι εγώ στη ζυγαριά και τη ζυγίζω εκεί που κάνω τα γλυκά μου και αυτά, το ανεβάζω πάνω τα 700 γραμμάρια.
0: Και πώς εξεγέλαγε, δεν τα ζύγιζε μπροστά σου?
1: Τα ζύγιζε. Εγώ δεν έβλεπα όμως.
0: Ναι.
1: Τα ζύγιζε, αλλά το νούμερό του ήταν από μέσα. Δεν το έβλεπα απ' έξω εγώ. Και πολλές φορές δεν το κοιτάζω κιόλας εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα, ούτε ζήτησε τα ρέστα. Απλά σταμάτησα να πηγαίνω και με έβλεπα που περνούσα πάνω κάτω. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Του απαντούσε την καλημέρα?
1: Το απαντούσα, αλλά βαριά και ασήκωτη. Και είναι λυπηρό, γιατί ήταν ένα νέο παιδί και έτσι μιλάγαμε κιόλας, ας πούμε. Και λέω πόσο σαθρός σαν χαρακτήρας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν...
0: Πες του την άλλη φορά την καλημέρα σου να τη λες στη ζυγαριά σου.
1: Με πίεζε όμως, μου λέει, μα και μια μέρα μου είπε πώς και τι... Και ψώνιζα επιδεικτικά τον διπλανό, ο οποίος ήταν και συμμαθητής του ενός γιού μου, ας πούμε, ένα χρυσό παιδί. Και η πλάκα είναι το στον φίλο, στον συμμαθητή του γιού μου, ήταν ένα σωρό πελάτες. Φαίνεται θα το είχαν πάρει η άλλη είδηση. Λοιπόν, του λέω αυτό και αυτό, αγόρι μου, του λέω, δεν είσαι εντάξει. Μα όχι, μα, του λέω, εντάξει. Εσύ θα λες αυτά, εγώ θα λέω τα άλλα. Λοιπόν... Τώρα, όταν παράδειγμα βάζουμε βενζίνη, μη μου πει κάποιος ότι δεν μας ψιλοκλέβουν, ας πούμε.
0: Εξαρτάται εάν έχεις αναπτύξει την πεποίθηση ότι εμπιστεύεσαι το βενζινάδικο.
1: Ναι, αυτό είναι. Έτσι, ότι
0: εγώ πάω,
1: ίδιο,
0: εγώ πάω πάντα στον ίδιο.
1: Αυτό,
0: και αν ανάψει το λαμπάκι, επειδή το σπίτι μου απέχει 800 μέτρα από εδώ, και εδώ παρακάτω έχει βενζινάδικο, δεν πάω. Πάω σπίτι μου, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα το αμάξι. Μιλάμε μόλις ανάψει. Πάω πίσω στο σπίτι και αν είναι κλειστά το βενζινάδικο, περιμένω το πρωί να πάω σε αυτό που εμπιστεύω. Αλλά ο άνθρωπος που το συντηρεί το αυτοκίνητό μου, μου λέει ότι η βενζίνη που βάζει μέσα είναι καθαρή, γιατί δεν έχει ποτέ παρουσιάσει βλάβη ή τρόμπα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μόνο έτσι.
1: Ναι, από τον ίδιο άνθρωπο, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά πάντως συμβαίνουν και αυτά.
0: Μωρέ, ότι συμβαίνουν. Και σου καταστρέφουν το αυτοκίνητο μετά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα όταν σου ζητάει χρήματα και κάποιος και δεν σου τα επιστρέφει, αυτός μπορεί να είναι και συγγενής σου, ας πούμε.
0: Εννοείται.
1: Μπορεί
0: και μετά όταν σε συναντάει να σε αποφεύγει.
1: Ναι, με κοντινό άτομο, να είναι φίλος σου, να είναι συγγενής, να κάνει και... Τώρα αυτός παίζει και με την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τώρα τα παίρνω και λίγο με τη σειρά, έτσι όπως τα έχω βάλει στο μυαλό μου. Είναι εξαπάτηση και από το κράτος. Μας εξαπατάει και αυτό, δεν είναι λίγο. Παράδειγμα, οι προεκλογικές υποσχέσεις που ήδη έχουν αρχίσει, βέβαια, για τις τωρινές εκλογές που θα γίνουν. Αλλά θυμόμαστε και παλαιότερες προεκλογικές υποσχέσεις που δεν τηρηθήκαν. Ας μην τις αναφέρουμε τώρα, βέβαια.
0: Α, ναι, για πες μου μία.
1: Πες
0: μου μία.
1: Μία παλαιότερη, θα πω, γιατί δεν έχω πει, αυτή θυμάμαι τώρα.
0: Α, αυτή πες μου, αυτή που
1: θυμάσαι. Καταργούμε το έμφυα και είχα πετάξει από τη χαρά μου.
0: Ναι.
1: Ότι δεν θα πληρώνω για το σπίτι μου έμφυα, ας πούμε. Ναι. Έγινε, δεν έγινε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν έγινε. Λοιπόν, επίσης, βέβαια, εάν μου χρωστάει ο φίλος ή ο συγγενής, μπορώ να κόψω την επαφή. Αλλά με το κράτος όμως δεν μπορώ να κόψω επαφή, γιατί έχω συναλλαγές.
0: Σου κόψεις τα πόδια του κράτους.
1: Έχω και συναλλαγές με το κράτος. Δεν γίνεται πώς. Να μην πληρώσω την εφορία, να μην πληρώσω τη ΔΕΗ, να μην πληρώσω το. Είμαι μονίμως συναλλασσόμενη. Εγώ το πάω και λίγο πιο ρομαντικά, μάνο μου.
0: Ναι.
1: Τελευταία αφήνω τη συναισθηματική εξαπάτηση. Είναι και αυτό, ας πούμε, κάτι, χάνεις ένα κομμάτι του εαυτού σου, ας πούμε. Σου προσποιείται ο άλλος φιλία, αγάπη, ενδιαφέρον και πολλά άλλα, και μόλις τα πάρει αυτά που θέλει, ας πούμε, εξαφανίζεται. Παρόλο που υπάρχει μια γενική σαπίλα στον εργασιακό χώρο, έχει σχέση βέβαια και αυτό που θα πω με την εξαπάτηση. Οι εταιρείες ψάχνουν απεγνωσμένα για ανθρώπους καθαρούς, για ανθρώπους έμπιστους, τίμιους, συνεπείς. Πέραν από τα προσόντα που διαθέτουν τα σημερινά παιδιά σήμερα με τα πτυχιακά και αυτά, μόνο που κάνουμε με τα πτυχιακά τα παιδιά, πολλές φορές δεν εστιάζουν πάνω στον τομέα τους, το κάνουν εξ αρχής. Ενώ με τα πτυχιακό που να έχει κάποια εξειδίκευση, εκεί είναι πιο πετυχημένοι, ας πούμε. Αλλά οι εταιρείες, όπως είπα, ψάχνουν για ανθρώπους καλούς και καθαρούς, δηλαδή να ξέρουν ότι την επόμενη μέρα θα τον βρουν στο γραφείο του, ας πούμε. Γιατί σήμερα τα παιδιά δεν το έχουν πάρει στο σοβαρά το θέμα της εργασίας. Και αυτό φταίμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Και υποφέρουν σε αυτό, διότι όχι, δεν υποφέρουν καθόλου. Φταίμε, όπως είπα, οι γονείς σε αυτό το θέμα.
0: Γιατί... Αλλά τη συναισθηματική εξαπάτηση, γιατί την ανέφερες?
1: Γιατί λέμε όλο για, δηλαδή δεν συμβαίνουν πράγματα. Παράδειγμα, είναι λυπηρό που άκουγα μία ηθοποιό συγκεκριμένη από μία πολύ ονομαστή σειρά και είχε η δύστυχη έναν δεσμό ο οποίος της έφαγε όλα τα χρήματά της.
0: Α, ναι.
1: Το ξέρεις, Μανού.
0: Ναι, το έχω ακούσει.
1: Το έχεις ακούσει. Ναι, να μην το πω τώρα, ναι, δεν χρειάζεται. Και έτσι, αυτό εννοώ, ας πούμε, ότι είναι τραγικό. Η κοπέλα, πώς το λένε, εναπόθεσε τα συναισθήματά της και προφανώς της έδειχνε και εκείνο συναισθήματα. Αλλά δεν ήταν συναισθήματα, προφανώς εστίαζε στο πορτοφόλι της. Mm. Εκεί το εναποθέτω, ας πούμε, το θέμα. Και στις πιο νεαρές ηλικίες που είναι άπειροι, οι νέες ή ο νέος, ας πούμε, που κάνουν τις σχέσεις τους και αυτά. Εκεί το εναποθέτω. Όταν είσαι ένας όριμος άνθρωπος, και άλλα τώρα μιλάμε και για όριμους ανθρώπους που δεν είναι, δεν στέκουν, ας πούμε, σωστά. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, μάνο μου.
0: Όλα εντάξει, τι μαγείρεψε σήμερα, πες.
1: Γεμιστά.
0: Να σου πω, με κοιμά ή...
1: Όχι.
0: Α.
1: Όχι.
0: Γιατί εμένα μου αρέσουν με κοιμά.
1: Με κοιμά, κάνω και με κοιμά, αλλά κάνω εδώ όσο επιτοπλίστων, αλλά είναι κακό φαγητό για τον Κώστα.
0: Γιατί?
1: Δεν του αρέσει. Τα έχει βγάλει όλα στο κακό φαγητό, το ένα κακό, γεμιστά. Τώρα φιλοξενώ και έναν φίλο του, λόγω τελειώσαν τα σχολεία. Τον φιλοξενώ, να έρχεται κάθε μέρα και παίζουν μαζί και αυτά και... μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι θησαυρός τα παιδιά, μάνα μου, δεν κουράζομαι. Και τρώνε μαζί το μεσημέρι εκεί και μάλιστα με αγαπάει τόσο πολύ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, που με προσκαλεί και στα γενέθλιά του. Λέω, τα γενέθλια δεν είναι για τις γιαγιάδες, λέω, είναι για τους μικρούς. Όχι, όχι, θα έρθείτε, γιατί παίζουμε ωραία, παίζετε κι εσείς, ξέρω εγώ. Γιατί ήρθε το απόγευμα και λέω, θα φάτε καρπούζι, παγωτό. Παγωτό. Λέω, είναι η ώρα του φρούτου. Και το σταθέτω και εγώ, θα το ρίξουμε κορώνα γράμματα. Και το διασκεδάζουν αυτό το πράγμα, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έλα, γεια και χαρά σου. Γεια σου.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.